Έφυγε από τη ζωή 12 Μαΐου του 2003 στο Χαϊδάρι. Εμείς μόλις ακούσαμε ένα τραγούδι του Μπάμπη Μπακάλι, Νάμουνα το Σεντονάκι, τέλη της δεκαετίας του 60, ενώ για τη συνέχεια ένα δικό του τραγούδι και χαρακτηριστικό, μαζί με τη Ρία Νόρμα, Δεν έχω παλάτια και λεφτά.

Αυτό το τραγούδι ακούγονταν το 1961 από τα Jukebox, μία από τις μεγαλύτερες επιτυχίες του Βαγγέλη Περπινιάδη, το Ταύρι, αλλιώς τα νέα της Αλεξάνδρας, και μία πρόβλεπτη συνεργασία με το συνθέτη του ελαφρού τραγουδιού Κώστα Γιαννίδη ή Γιάννη Κωνσταντινίδη, και από τα τελευταία τραγούδια που ηχογράφησε ο συγκεκριμένος στη δεκαετία του 60, λαϊκά τραγούδια. Ο Βαγγέλης Περπινιάδης, ενώ είναι πολλά τα μηνύματά σας, τους χαιρετισμούς μας στην Σωτήρα, στον Νίκο που μας ακούει από το Όσλο, Σωτήρα από Αλέρτο, τον Αντώνη που μας ακούει από την Βροχερή Λιβαδιά, επίσης τη Σεμίρα από την Πτολεμαϊδα, τον Χάρη που μας γράφει από την Κοζάνη, ευχαριστώ πολύ για τα χρόνια πολλά για τη γιορτή μου που έρχεται την εβδομάδα που ακολουθεί. Εμείς επιστρέφουμε τώρα στον Βαγγέλη Περπινιάδη. Υπήρξε μία από τις κορυφαίες προσωπικότητες στον χώρο του ελληνικού τραγουδιού, πολύπλευρος χαρακτήρας, ερμηνευτής, συνθέτης, στιχουργός και δεξιοτέχνης του μπουζουκιού. Θα ακούσουμε στη συνέχεια και ένα σόλο δικό του. Με εκατοντάδες τραγούδια και δυνατές επιτυχίες, χάραξε για περισσότερο από 50 χρόνια τη δική του ξεχωριστή ιστορία στο μουσικό μας στερέωμα. Διαβάζουμε ένα άρθρο του Κώστα Μπαλαχούτη, πάλι από το 8.gr. Γεννήθηκε 1η Σεπτεμβρίου του 1927 στην Κοκκινιά Πειραιώς. Πατέρας του ήταν ο θρυλικός τραγουδιστής Στελάκης Περπινιάδης. Από μικρό παιδί ψέλνει στην Οσία Ξένη της Κοκκινιάς και το 1943 χειροτονείται αναγνώστης. Το 1947, με προτροπή των φίλων του, πηγαίνει στα ταλέντα του Τραϊφόρου στο Άλσος, στο πεδίο του Άρεως, όπου κλέβει την παράσταση και μοιραία τα όνειρα για να γίνει παπάς μπαίνουν στο περιθώριο. Σύντομα ξεκινά τις εμφανίσεις του στα ιστορικά κέντρα Περιβόλας και Κεφάλας, που βρίσκονταν αντικριστά στην Παναγή της Αλδάρης, στη Νίκαια. Εκεί ο Περπινιάδης θα αφήσει εποχή, αφού θα τραγουδήσει για περισσότερο από 2 δεκαετίες τα πάλκα του. Ο κόσμος της Κοκκινιάς αγκαλιάζει ζεστά τον νεαρό καλλιτέχνη. Το ίδιο συμβαίνει και με όλα τα Μεσόγεια, την Αργοναυπλία και άλλες περιοχές της χώρας, όπου ο Περπινιάδης τραγουδά στα πανηγύρια, σε γλέντια, γάμους και χαρές. Μπορείτε να στείλετε τα μηνύματά σας και στην εφαρμογή Viber της Φωνής της Ελλάδας και στον τηλεφωνικό αριθμό 69-300-78-283, το ξαναλέω, 69-300-78-283. Ενώ εμείς για τη συνέχεια θα ακούσουμε ένα τραγούδι για ένα χάρτινο καράβι.

3 χρόνια αργότερα ερμηνεύει για πρώτη φορά μια δική του σύνθεση, το «Κλάψτε με φίλοι μου, κλάψτε με», σε δίσκο 78 στροφών, όπου μπουζούκι παίζει ο φημισμένος δεξιοτέχνης Δημήτρης Τεργίου Μπέμπης. Στις αρχές της δεκαετίας του 60 έρχεται η γενικότερη αναγνώριση για τον Βαγγέλη Περπινιάδη, αφού τα τραγούδια που αποδίδει γίνονται μεγάλο σουξέ. «Θέλεις να πεθάνω, να ήμουν το Σεντονάκι, μη μ' αφήνεις μόνο μου, αχ γιατί είδα μ' αγαπάς, η Γαλιάντρα, δεν ξαναπαίζω ζάρια» και άλλα πολλά μερικά από αυτά θα τα ακούσουμε εμείς στη συνέχεια. Επίσης, η μεγάλη του τεχνική, οι ικανότητές του και η προσωπικότητά του είχαν σαν αποτέλεσμα οι επανεκτελέσεις που έκανε για λογαριασμό της Όντεων, συχνά σε παράλληλη κυκλοφορία με τις πρώτες γραφές της Κολούμπια, να γνωρίζουν πλατιά απήχηση και να συνδέονται με τη φωνή του, όπως «Για τη γλυκιά μου κλαις», ο Αντώνης ο Βαρκάρης ο Σερέτης, τραγούδια του Μάρκου Βαμβακάρη, θα ακούσουμε μερικά από αυτά, και «Ανεβαίνω σκαλοπάτια», που είναι το επόμενο τραγούδι που θα ακούσουμε εμείς τώρα, το Απόστολου Καλδάρα, ενώ προηγουμένως ακούσαμε μια σύνθεση του Βαγγέλη Περπινιάδη μαζί με τη Ρία Νόρμα, η στίχη του Γιώργου Μπούρα το 1966 και «Είσαι το λιμάνι μου». «Ανεβαίνω σκαλοπάτια» για τη συνέχεια.

Ο Βαγγέλης Περπινιάδης υπήρξε συναγωνιστός λαϊκός ερμηνευτής με τεράστια εκφραστικότητα και μοναδικές ικανότητες. Παράλληλα ήταν μάστορας μπουζουξής, όπως μόλις ακούσαμε τώρα εδώ. Ο Βαγγέλης έχει κέφια, νούμερο 4 αυτό το σόλο. Ήταν λοιπόν μάστορας μπουζουξής με δικό του χρώμα, που σε συνδυασμό με το ψαλτήρι που κατήχε από παιδί έβγαινε απόλυτα σωστός και κεντραρισμένος στις ερμηνείες του. Διέθετε έναν απαράμιλο αυτοέλεγχο, χωρίς να χάνει την αμεσότητα και το πάθος του. Η ιδέα αντοχή της φωνής του, αν αναλογιστεί κανείς το γεγονός πως δεν σταμάτησε στιγμή να δουλεύει στο πάλκο, από τα μικρά τα μέχρι και το φινάλε του, δεν είχε ανάλογο προηγούμενο. Την παράδοση, την τραγουδιστική, συνέχισε και ο γιος του, Στέλιος Περπινιάδης, που έφυγε από τη ζωή πριν από λίγο καιρό. Ο Μάκης Μάτσας είχε αναφέρει χαρακτηριστικά στον Κώστα Μπαλαχούτη, μεγάλος τραγουδιστής: «Μην κοιτάς που σήμερα οι νέοι δεν τον ξέρουν. Αν δεν ήταν αυτός, η Μήνος δεν θα είχε σταθεί σαν εταιρεία». Ο Περπινιάδης με τις επιτυχίες του στήριξε την Όντων Πάρλεφων στα πρώτα χρόνια του 60 και καταφέραμε να ξεπεράσουμε τις δυσκολίες και να έχουμε τη μετέπειτα διαδρομή που όλοι γνωρίζουμε. Να ακούσουμε εμείς ένα τραγούδι δικό του, μαζί με την Βουλαγκίκα εδώ, το 1960, και «Αχ, γιατί δεν μ' αγαπάς».

Μεγάλος τεχνίτης και στους Αμανέδες ο Βαγγέλης Περπινιάδης, όπως επίσης συγγνώμη και στα δημοτικά παραδοσιακά τραγούδια, όπως μόλις ακούσαμε. Άλλωστε τραγουδούσε πολύ συχνά στα πανηγύρια Άννα την Ελλάδα, Βουνά μου κατά πράσινα, ενώ για τη συνέχεια ένα τραγούδι για τα παιδιά από τα νησιά.

Αναφέρει ο Θανάσης Γιώγλου, η παρουσία του Βαγγέλη Πεπινιάδη στο έντεχνο τραγούδι δεν είναι μεγάλη. Ανατρέχοντας το υλικό του ερμηνευτή, ξεχώρισαν μόνο 16 τραγούδια με στοιχεία από τα έντεχνα τραγούδια της εποχής, τόσο στη μουσική όσο και στο στίχο. 6 τραγούδια του Χρήστου Λεοντή, 2 από τα οποία συμπεριλήφθηκαν το 1966 στο μεγάλο δίσκο «Ανάσταση ονείρων» σε στίχους Κώστα Βίρβου, Μιχάλη Παπανικολάου, Γιάννη Κακουλίδη, Γιώργου Οικονομίδη και «Ζωής Μάναλη 4» του Γιώργου Κατσαρού σε στίχους Πυθαγόρα, 2 του Λυκουργού Μαρκέα σε στίχους Κώστα Βίρβου και από 2 των λιγότερο γνωστών συνθετών Δημήτρη Μπουκουβάλα και Βασίλη Μακρύδη σε στίχους όλα του Λευτέρη Παπαδόπουλου. Τις ενορχιστρώσεις στα τραγούδια του Δημήτρη Μπουκουβάλα επιμελήθηκε ο Χρήστος Λεοντής. Να ακούσουμε λοιπόν «Πού να χωρέσει το όνειρο».

Ακόμη μια σύνθεση του Χρήστου Λοντή, 1966, μαζί με τη Ρία Νόρμα στο μπουζούκι εδώ, ο Χάρης Λεμονόπουλος. Και μόλις ακούσαμε το γυρισμό, επανερμηνεία τραγουδιού του Γιάννη Παπαϊωάννου για τη συνέχεια, και είσαι γυναίκα του Μπελά.

Ο Βαγγέλης Περπινιάδης εδώ σε επανερμήνεια τραγουδιού που τραγούδησε και ο πατέρας του Στελάκης Περπινιάδης το 1939. Ο Στελάκης Περπινιάδης, τη δεκαετία του 60, ο Βαγγέλης Περπινιάδης, του Σπύρου Περιστέρη και του Μίνου Αμάτσα, μόλις ακούσαμε τον Αντώνη τον Βαρκάρη, για τη συνέχεια ένα τραγούδι για μια γυναίκα.

Να μην ξεχάσουμε να στείλουμε τους χαιρετισμούς μας στο Δημήτρη που μας ακούει από τις Έρες, ο Βαγγέλης Περπινιάδης που εμφανίστηκε σε πολλές ταινίες του ελληνικού κινηματογράφου ως τραγουδιστής, ερμηνεύοντας πάρα πολλές επιτυχίες του, σε μερικές ταινίες μάλιστα συμμετείχε και ως ηθοποιός. Το 2000 κυκλοφόρησε η αυτοβιογραφία του πριν το τέλος από τις εκδόσεις Προσκήνιο σε επιμέλεια του Κώστα Μπαλαχούτη και στον πρόλογο του Πάνου Γεραμάνη. Έφυγε από τη ζωή 12 Μαΐου του 2003. Όσα τραγούδια προλάβαμε να ακούσουμε, πάντοτε σε δρόμους λαϊκούς. Έλενα Φαλιρέα ζωντανά εδώ από το στούντιο της Φωνής της Ελλάδας. Γιάννης Κωσταράκης στη ρύθμιση του ήχου, ακόμη ένα τραγούδι. 1959. Το τραγούδι αυτό είναι του Τάκη Λαβίδα, του πατέρα της Ελένης Βιδάλ, εξαιρετικού μουσικού, Σαντουριέρη και Βρέμα Ριόμου, είσαι γλύκα.

Αγαπητοί μας ακροατές και ακροάτριες, φίλες και φίλοι, σας καλωσορίζουμε στους ιστορικούς περιπάτους. Μια εκπομπή που εξερευνά άγνωστες πτυχές της ιστορίας με απλό αλλά επιστημονικό τρόπο, με εκλεκτούς καλεσμένους και ατμοσφαιρικές μουσικές. Οι ιστορικοί περίπατοι ακούγονται δυνατά από τη συχνότητα της Φωνής της Ελλάδας σε όλο τον κόσμο. Στο μικρόφωνο είναι η Μαριλένα Κατσίμη και ο Κώστας Κυριακάκης επιμελείται τους ήχους και το μοντάζ της εκπομπής.

Το Dark Ages, μια σύνθεση του Κυριάκου Ελευθεριάδη και τη μουσική κολεκτίβα Yar Mar, συνεχίζουμε την περιήγησή μας στην ελληνική παράδοση. Από τον ορισμό που ακούσαμε στο προηγούμενο επεισόδιο, δηλαδή ότι η παράδοση είναι η μνήμη στο παρόν όπως σωματοποιείται μέσα μας, προκύπτουν πολλές ερωτήσεις. Αποτελεί άραγε σταθερό μέρος της ταυτότητάς μας η παράδοση? Πόσο χώρο αφήνει στη δημιουργικότητά μας? Μπορούμε να μιλάμε για νέες παραδόσεις? Θέλουμε ή φοβόμαστε την αλλαγή? Η πόλη μπορεί να γίνει πεδίο παραδοσιακών πρακτικών? Και αν η παράδοση αποτελεί πολιτιστική μας κληρονομιά, έχει ανάγκη προστασίας? Συνοδοιπόρος μας και πάλι είναι η εθνολόγος και λαογράφος Παναγιώτα Ανδριανοπούλου, υπεύθυνη συλλογών και έρευνας στο Μουσείο Νεότερου Ελληνικού Πολιτισμού του Υπουργείου Πολιτισμού, αλλά και υπεύθυνη διδασκαλίας της ομάδας παραδοσιακού χορού του Συλλόγου Ελλήνων Αρχαιολόγων.

0: Παναγιώτα Ανδριανοπούλου, σε καλωσορίζω και πάλι στο στούντιο της Φωνής της Ελλάδας.
1: Καλώς σας βρίσκω ξανά. Από τα πιο φιλόξενα στούντιο, έχω να πω, και από τις πιο φιλόξενες και ανοιχτές εκπομπές για να περπατήσουμε και σε άλλα μονοπάτια από τα εύλογα ιστορικά που προκαλούν πολύ συχνά έτσι ένα δέος ή τα ακούμε παίρνοντας χαρτί και μολύβι να σημειώσουμε. Τώρα νομίζω ότι είναι μία συζήτηση περισσότερο για να σκεφτούμε.
0: Dark Ages. Γιατί επέλεξες αυτό το κομμάτι για την εισαγωγή?
1: Ακριβώς επειδή νομίζω ότι μιλάμε για την παράδοση με έναν ανοιχτό τρόπο και κυρίως αυτό το οποίο θέλουμε να καταλάβουμε είναι γιατί ακουμπάει τόσο πολύ νέο κόσμο σήμερα και όχι μόνο τον ακουμπάει σαν ένας τρόπος ψυχαγωγίας ή καταφυγίου για τις διακοπές, αλλά τον ακουμπάει και για εκτόνωση της δημιουργικότητάς τους, επέλεξα να ακούσουμε, να ξεκινήσουμε με ένα κομμάτι του Κυριάκου του Ελευθεριάδη, φέρελπης νέος από την Βέρεια, ο οποίος όμως ζει και δρά πια στα Χανιά ως μουσικός με την ομάδα του Γιάραμαν και πειραματίζονται με όλο αυτό το εύρος μουσικών οργάνων που ακούσαμε να ανασυστήσουν κάτι από τις παλιότερες χανιώτικες μουσικές συντροφιές που έπαιζαν μαζί χριστιανοί, τουρκοκριτικοί μουσουλμάνοι φέρνοντας τα κανονάκια τους, τα κρουστά τους και προέκυπταν και τότε ιδιαίτερες μουσικές συμπράξεις. Έτσι και τώρα ο Κυριάκος με την παρέα του μας έφερε αυτό το κομμάτι που παραδόξως μάλλον μας θυμίζει φως, αλλά το ονομάζει σκοτεινά χρόνια, Dark Ages.
0: Γιατί όμως?
1: Νομίζω γιατί προσπαθούμε, όπως είπα και προηγουμένως, να βρούμε κοντραπούντα στις δυσκολίες μας, γιατί περνάμε δύσκολους καιρούς όπως και να το κάνουμε, είναι στριμωγμένα τα πράγματα γύρω-γύρω σε πολιτικό, σε γεωφυσικό επίπεδο να το δούμε. Ζούμε λίγο στιγμές μεσοπολέμου. Και αυτό δεν είναι για όσους έχουμε αναφορές και ιστορικές και διαβάσματα η πιο εύκολη περίοδος να την διηλύσουμε. Οπότε νομίζω ότι περισσότερο αυτό αποτύπωνε, αν σκεφτούμε κιόλας ότι έχει δημιουργηθεί κάπου μέσα στην πανδημία συμπλήν το συγκεκριμένο κομμάτι.
0: Πόσο δημιουργικοί μπορούμε να είμαστε μέσα σε κάτι που έρχεται από πολύ μακριά?
1: Πάρα πολύ είναι η απάντηση. Πάρα πολύ, γιατί από μόνη της η λέξη, αν θέλαμε να καταφύγουμε στην ετυμολογία της, είναι κάτι το οποίο φέρει αυτή τη διτή και χρονική υπόσταση στην κόψη, τη στιγμή του παρόντος. Αυτό που ονομάζουμε παράδοση ή παραδοσιακό ότι είναι στην κόψη του. Έχει έρθει από κάπου και είναι για να πάει κάπου αλλού. Η παροντική του επιτέλεση, πραγματοποίηση, πραγμάτωση, είναι η στιγμή που μοιραία, χωρίς να το καταλαβαίνουμε εμείς οι ίδιοι συχνά, αλλάζει πριν δοθεί εντελώς ασυναίσθητα, συνείδητα, στους επόμενους. Μεν συνέστηση, αλλά χωρίς να είναι αυτό μια καταστατική πράξη, ένα συμβολιογραφείο. Ο τρόπος με τον οποίο τρώμε και το τι τρώμε. Ο τρόπος με τον οποίο ακόμη και στην πόλη θα φροντίσουμε τα λουλουδικά μας. Ο τρόπος με τον οποίο θα αντιμετωπίσουμε με έκπληξη ένα κακό γεγονός ή θα προσπαθήσουμε να δράσουμε αποτρεπτικά σε ένα κακό γεγονός. Έρχεται από πολύ παλιά. Περνάει και στους επόμενους. Για να μην μιλήσουμε για τα προφανή, όπως είναι η μουσική. Κάποιοι έχουν σπεύσει να παραλληλήσουν την ραπ με την αυθόρμητη στιχουργική της Μαντινάδας. Εγώ δεν θα το τραβήξω τόσο από τα μαλλιά, παρά τα αυτά έχουν υπάρξει συμπράξεις μουσικών οι οποίοι υπηρετούν ακόμη και με ανανεωμένη ματιά την παραδοσιακή μουσική με μουσικούς της ραπ.
0: Είναι πάρα πολύ ωραία αυτά τα κομμάτια.
1: Όπως είναι ωραίο κάθε πράγμα το οποίο προκύπτει αυθόρμητα. Μην ξεχνάμε ότι ένα από τα βασικά χαρακτηριστικά του λαϊκού, αποφεύγουμε λίγο τον όρο, ακριβώς επειδή ποτέ δεν προσδιορίστηκε και δεν ήταν σαφές σε ποιον λαό αναφερόμαστε. Ένα από τα μεγάλα καταστατικά ζητήματα της λαογραφίας ήταν να ορίσουμε το λαό της λαογραφίας. Κάποτε ίσως ήταν πιο εύκολα τα πράγματα όταν η πόλη είχε σαφέστερα διαφοροποιημένα χαρακτηριστικά. Τώρα πια δεν είναι τώρα, είναι ήδη μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Τα όρια ανάμεσα στην πόλη και την υπαιθροχώρα, για να μπορέσουμε κάπου εκεί να τοποθετήσουμε και τον παραγωγό λαό της λαογραφίας, είναι ακόμη πιο ασαφή. Ως εκ τούτου προτιμάμε ίσως την έννοια της παραδοσιακότητας από την έννοια του λαϊκού.
0: Η νέα παράδοση υπάρχει σαν όρος ή είναι κάτι αντιφατικό?
1: Το λέμε για να συνεννοούμαστε. Το λέμε για να συνεννοούμαστε την ίδια στιγμή που αποδεχόμαστε την αλλαγή, την ίδια στιγμή μας ξενίζει. Ειδικά όταν συμπορεύονται παλιότερες και νεότερες γενιές, βλέποντας και αντικρίζοντας αυτό το οποίο κάνουν ως αποτύπωμα της παράδοσης, έχει συχνά χαρακτηριστεί ως νέο παραδοσιακό. Είτε μιλάμε για τη μουσική, είτε μιλάμε πολλές φορές και για τη δημιουργία νέων εθήμων. Μπορεί να ακούσουμε και τον όρο μεταπαραδοσιακό, post-folk. Είναι ίδιον πια της ζωής μας σε τόσο έντονους ρυθμούς, σε τόσο ομογενοποιημένα περιβάλλοντα και αισθητικά, κάτι που δεν ήταν καθόλου σαφές παλιότερα, και αν το θέλετε και σε τόσο αποκομμένα από τη φύση περιβάλλοντα.

0: Ακούσαμε κάτι που θύμιζε παραδοσιακό ως προς τα όργανα, ως προς την τροπικότητα που λένε οι μουσικοί, αλλά που δεν ήταν παρά μια νέα δημιουργία μιας εξαιρετικής ομάδας μουσικών με τον Αλέξανδρο το Ριζόπουλο στα κρουστά, το Γιάννη το Διονυσίου στο τραγούδι, τον Παντελή Αγκιστριώτη στη λύρα, τον Βασίλη το Ζιγκερίδη στο κανονάκι και τον Γιώργο τον Πολυχρονιάδη κοντραμπάσο, και το οποίο πατούσε στιχουργικά πάρα πολύ πάνω στον Κυρβοριά, μιλώντας κιόλας για καιρούς και πόσο ήταν κοντά παλιότερες εποχές στην φύση. Οπότε επέλεξα να φέρουμε αυτό για να δούμε κάτι καινούριο που πατάει.
1: Και όλο αυτό που κάνεις στηρίζεται σε αυτόν τον μετασχηματισμό της παράδοσης, αλλά εγώ επιμένω, υπάρχει φόβος αλλίωσης της παράδοσης?
0: Λοιπόν, πολύ ωραία ερώτηση. Για να το δέσουμε και με αυτό που λέγαμε στην πρώτη εκπομπή σε σχέση και με τις πολιτικές, τις εθνικές,

0: υπάρχει αλλαγή. Ας δεχτούμε τον όρο μετασχηματισμός, που είναι ένας όρος στον οποίο παίζει πια και η νέα αντίληψη για το εάν αυτά είναι κληρονομιά μας, πώς θα προστατεύουμε κλπ. Το να θεωρήσουμε την αλλαγή κάτι που χαλάει τη σούπα είναι μάλλον μια συντηρητική αντίληψη, δεδομένου ότι δεν πρόκειται για χημικά συστατικά αλλά για ζωντανές ανθρώπινες εκφράσεις. Είναι λοιπόν ένας όρος ο οποίος συντρόφεψε τον τρόπο με τον οποίο καταλαβαίναμε την παράδοση συμμετέχοντας σε αυτή πάρα πολλά χρόνια και οδήγησε σε παγωμένες μορφές έκφρασης, είτε αφορούσαν το χορό είτε αφορούσαν το τραγούδι, που πέταγαν έξω τις νεότερες γενιές. Από τη στιγμή που έγινε μία δημιουργική επαναπροσέγγιση της παράδοσης και με εκπαιδευτικούς όρους, επιμένω και επανέρχομαι στα μουσικά σχολεία, αλλά και στον τρόπο με τον οποίο μουσεία, αυτό που λέμε η άτυπη εκπαίδευση, προσέγγισε τον παραδοσιακό λαϊκό πολιτισμό, τότε σαν να χαλάρωσε και η νέα γενιά και να ήρθε κοντά σε αυτό. Αν το γεγονός τώρα ότι χορεύουμε με λίγο διαφορετικό τρόπο και πώς θα γινόταν αυτό να μην συμβεί, ή φοράμε άλλα ρούχα και φοράμε και οι γυναίκες παντελόνι, κάτι το οποίο έχει λυθεί από τις αρχές του αιώνα, θεωρείται αλλίωση του πανηγυριού το να προσέλθουμε έτσι από υπερσυντηρητικές ματιές. Εγώ θα έλεγα ότι υπάρχει μετασχηματισμός, αλλαγή και προσαρμογή. Και αυτά είναι πολύ ζωντανά ρυθμιστικά στοιχεία γενικότερα της κοινωνικής ζωής και έτσι και της παράδοσης, που εντός κοινωνίας και όχι εντός μουσείου ή εντός συλλόγου στην πραγματικότητα δημιουργείται και αναδημιουργείται. Και όσο και αν φανεί βέβυλο αυτό που θα πω, ναι, είναι στοιχεία παραδοσιακά τα οποία αφήνονται, περιπίπτουν σε αχρησία. Είναι καλό που έχουν καταγραφεί, αλλά είναι δύσκολο να συνεχίσουν να υπάρχουν. Προσπαθώ τώρα γρήγορα να ανακαλέσω κάποιο. Ένα πρώτο μου έρχεται είναι το ότι οι γυναίκες σε πάρα πολλά έθιμα δεν έβγαιναν από το σπίτι να τα χαρούν. Άλλες εποχές, άλλες στιγμές, άλλη κοινωνική συνθήκη. Τώρα παρατηρούμε σε εθιμικές πρακτικές στη Βόρεια Ελλάδα τις γυναίκες όχι μόνο να ξέρχονται στο δημόσιο χώρο και να χαίρονται με τα καρναβαλικά δρόμενα στο Σοχό Θεσσαλονίκης, αλλά και να ντύνονται μέριου καρναβάλια. Για τους παλιότερους αυτό ίσως είναι βέβυλο. Όταν όμως η ίδια η κοινότητα των ανθρώπων που ζουν εκεί καθημερινά, δουλεύουν μαζί, αποφασίζουν μαζί για όλη τους την υπόλοιπη ζωή, το αποδέχεται, το δέχονται, δέχονται ο ένας τον άλλον σε αυτή τη νέα συνθήκη, έχει ήδη συντελεστεί μια διαφοροποίηση, ένας μετασχηματισμός με πολύ ομαλό τρόπο και είναι εκεί. Άρα ο κοινωνικός επιστήμονας σε 15 χρόνια την εικόνα που θα έχει και θα είναι αυτή μιας κοινότητας που ομοθυμαδών συμμετέχει, ανεξάρτητος φύλου, ενώ παλιότερα ήταν αρενοκρατούμενο, όπως λέγαμε, έθιμο, θα έρθει να καταγράψει μια πραγματικότητα η οποία συμβαδίζει με όλη την υπόλοιπη ατζέντα διεκδίκησης των θηλυκοτήτων να συμμετέχουν ισότιμα σε όλα τα επίπεδα μιας καθημερινότητας.
1: Αυτό το ότι υπήρχαν κάποια έθιμα όπου από πάρα πολύ παλιά πρωτοστατούσαν οι γυναίκες, υπάρχει, είναι κάτι.
0: Εξακολουθεί.
1: Υπήρχε και στο παρελθόν ή είναι ένας μετασχηματισμός?
0: Τα λεγόμενα έθιμα της γυναικοκρατίας είναι καταγεγραμμένα ως τέτοια και κάπου μάλιστα σε μια δεύτερη-τρίτη ανάγνωση λειτουργούσαν και αντισταθμιστικά στα αρενοκρατούμενα έθιμα. Ήταν η στιγμή που η γυναίκα ως σύμβολο κιόλας της φύσης, της δύναμης, της κοινότητας, της γονιμότητας, έβγαινε και μπορούσε και αυτή λιγότερο χρονικό διάστημα με μικρότερη συχνότητα να διεκδικήσει το μερίδιο της γλεντικής της παρουσίας στο δημόσιο χώρο.

0: Ευχαριστούμε πολύ.
1: Η παράδοση, αν με ρωτάς τη δική μου τη γνώμη, δεν αλλοιώνεται. Η έννοια της αλλοίωσης, όπως είπαμε και προηγουμένως, έχει να κάνει με εμένα με τη χημική σύσταση. Όταν μιλάμε για συναισθηματική σύσταση και για κάτι το οποίο είναι σύμφυτο με την κοινωνική ζωή, δεν χωράει αλλοίωση. Και αυτό έχει αρχίσει και γίνεται κατανοητό. Γι' αυτό επέλεξα και ακούσαμε και το Μαργούδι. Το Μαργούδι, που είναι ένα παλιό θρακιώτικο τραγούδι. Είναι λίγο αυτό το παλιό, μας αρέσει να το λέμε, ένα παλιό θρακιώτικο τραγούδι. Η μουσική στη Θράκη έχει εκτιμηθεί, καταγραφεί από πολύ παλιά και το επισκεπτόμαστε συχνά, δεν έχουμε λάβει το θάρρος. Πολύ πολύ πρόσφατα έχουν βγει μουσικά σχήματα τα οποία επισκέπτονται την θρακιώτικη μουσική με μια δημιουργική διάθεση να ξαναγράψουν τραγούδια στον τρόπο το θρακιώτικο, με τα όργανα τα θρακιώτικα και τη ρυθμολογία. Το Μαργούδι πάντως, αν θέλαμε να ψάξουμε τα τρία πιο πολυδιασκευασμένα από νέους, νέα σχήματα, παραδοσιακά τραγούδια, νομίζω ότι είναι στην κορυφή, αν όχι χρυσό άργυρο μετάλλιο. Στο πόντιουμ πάντως είναι σίγουρα.
2: Το επιβεβαιώνω, γιατί και εγώ που ψάχνω συνέχεια τραγούδια για την εκπομπή, έχω πέσει πολλές φορές επάνω.
1: Εδώ το ακούσαμε από τις Γης Μαδιάμε, ένα γυναικείο συγκρότημα, το οποίο ανέβηκε στο βάθρο ευκαιρίας που έδινε και εξακολουθούν να δίνουν οι επίγονοί της, η Δόμνα Σαμίου, στην διοργάνωση της Τριανταφυλιά στα Φύλλα. Η Σαμίου είχε μια πολύ μεγάλη έγνοια για τα παιδιά και βέβαια ανακάλυψε εξαιρετικούς μουσικούς, μας πρίκησε με εξαιρετικούς μουσικούς. Οπότε ακούσαμε κάτι το οποίο βγαίνει από γυναίκες, παιγμένο μόνο από γυναίκες, να είναι ήδη μια διαφορά.
2: Τώρα, θέλω να σε ρωτήσω σε σχέση με αυτά που λέγαμε για τα πανηγύρια και τους εισβολείς των πανηγυριών, ότι αυτό το καινούριο, όπως μάθαμε από σένα, γιατί εγώ καθόλου δεν είχα μπει σε αυτό, δεν το είχα συνειδητοποιήσει, ότι μάλλον και εγώ υπήρξα εισβολέας σε κάτι που στο τέλος η ίδια η κοινότητα με έκανε να το καταλάβω. Οπότε πες μας για τα όρια, για τα όρια της αλλαγής.
1: Τα όρια γενικά είναι δύσκολη συζήτηση και πολύ προσωπική συζήτηση. Τι θέλω να πω με αυτό. Υπάρχει πάντα ο κίνδυνος μιας έξωθεν είτε θεσμικής είτε επιστημονικής αστυνόμευσης, είτε προς τα πίσω είτε προς τα μπρος. Συχνά θέλουμε να δούμε τα πράγματα είτε να μένουν ως είναι, και ο δρόμος για την κόλαση είναι στρωμένος με καλές προθέσεις. Είδαμε μια προσπάθεια να επικαλούμενοι συμμορφώσεις σε νομοθετικές διατάξεις, είτε υγειονομικές είτε κινήσεις ηχείας, μια προσπάθεια συμμαζέματος των πανηγυριών. Νομίζω ότι το όριο στο κομμάτι του πόσο θα ξαναανακατέψουμε τα υλικά, γιατί εδώ μιλώντας για παράδοση περνάμε και σε μια υλική, σε πολλές μάλλον υλικές απεικονίσεις αυτού που θα ερμηνεύαμε ως παραδοσιακότητα, εξαρτάται από την ίδια τη διάθεση να εμπνευστούμε, την ίδια τη διάθεση και τη γνώση να εφαρμόσουμε νέα εργαλεία τα οποία έχουμε στη διάθεσή μας. Δεν είναι ανάγκη να πριονίζουμε τα ξύλα με τον νεροπρίονο ακόμη και σήμερα, αλλά ίσως είναι ανάγκη να συνεχίσουμε να φτιάχνουμε ξύλινα τριχαντήρια για πολλούς λόγους διαφορετικούς. Οπότε το όριο έρχεται πάντοτε σε συνδιαλλαγή με την κοινωνική ανάγκη, γιατί ας μην ξεχνάμε ότι μιλάμε για κάτι το οποίο ήταν ριζωμένο στην κοινωνία, το είπαμε και πριν. Για την κοινωνική ανάγκη την οποία θα έρχεται να πληρώσει, μιλάμε για κάτι το οποίο όταν έχει να κάνει με μορφές εθίμων, ας πούμε, με το βλέμμα του άλλου, το όριο είναι το βλέμμα του άλλου, μέχρι πού θα μπεις, μέχρι πού θα καινοτομήσεις. Και επίσης είναι σημαντικό να δεχτούμε και αυτό τον βιωματικό εκπαιδευτικό ρόλο των παραδοσιακών περιστάσεων και πώς η μία γενιά εκπαιδεύει την άλλη. Γι' αυτό και είναι κομβικό να αποβάλουμε όρους όπως αλλίωση. Είναι πολύ παρήγορο που ακόμη και σήμερα δεν θα ακούσεις τους απλούς συνομιλητές σου στο πεδίο να χρησιμοποιούν τον όρο γνήσιο, άθικτο, αυθεντικό, παρά θα σου πούν έτσι το μάθαμε, έτσι το βρήκαμε. Τώρα η δουλειά έρχεται να γίνει στο να δούμε τι δομή, το περιβάλλον μέσα στο οποίο βρίσκεις κάτι, σαν κοινωνική συνθήκη, σαν πολιτική συνθήκη, αλλά το όριο είναι πραγματικά το όσο σου επιτρέπεται, είτε είναι μια τεχνική από τα τεχνικά όρια, είτε είναι μια πρακτική από το βλέμμα αυτού που έχεις απέναντί σου.
2: Η παράδοση σχετίζεται με το χωριό περισσότερο, με την Ήπεθρο. Στην πόλη μπορούμε να έχουμε παραδοσιακές πρακτικές.
1: Υπάρχουν.
2: Εμείς, εγώ που δεν έχω χωριό και θέλω να πάω να χορέψω και να έρθω στο μυαλό μου σε επαφή με την παράδοση για να μάθω τους χορούς, ώστε μετά να μπορέσω κάπως να ενσωματωθώ κι εγώ σε αυτούς που χορεύουν στο χωριό. Αυτό τι είναι, τι σημαίνει?
1: Στην πόλη που είπαμε πια ότι η πόλη δεν έχει τα στενά όρια που μπορούσαμε να τις αποδώσουμε ή τις αποδίδαμε ως διακριτικά όρια σε αντίστοιξη με την επαρχία. Ναι, είναι η απάντηση. Αναπόφευκτα εντοπίζουμε παραδοσιακές μορφές έκφρασης. Μην πάμε μακριά, ήδη έχουν διατυπωθεί από τη δεκαετία του 70 και έχουν εντοπιστεί αυτές οι μορφές, κάποιες από τις οποίες δυστυχώς πια τείνουν να εκλείψουν. Λέω δυστυχώς γιατί το αντιμετωπίζω έτσι και εγώ βιωματικά, ήδη με μία νοσταλγία. Δεν είναι μακριά τα χρόνια, είναι παρά τα αυτά μια πενταριά, που ο Μιχάλης ο Μερακλής μελετούσε το περίπτερο, μελετούσε το ίδιο το αυτοκίνητό μας και τις επιγραφές στα αυτοκίνητα ως αστικά λαογραφικά φαινόμενα. Και τέτοια είναι. Πάρα πολλά πράγματα από αυτά που ορίζουν παραδοσιακά το χρόνο μας εξακολουθούν να ορίζουν το χρόνο και στην πόλη. Τώρα, δίπλα στους παραδοσιακούς λουκουμάδες, κουραμπιέδες, θα δούμε και διάφορους πειραματισμούς με γεύσεις από αλλού. Εκεί είναι που αρχίζει λίγο το όριο να θολώνει, αλλά κρατάμε το ότι ακόμη θυμόμαστε αντανακλαστικά τους κουραμπιέδες, τα μελομακάρονα και τη βασιλόπιτα για το Δεκέμβρη. Ακόμη προσπαθούμε τις απόκριες κάπως να μας καρευόμαστε. Και στην πόλη έχουμε τα αστικά καρναβάλια. Μην τα ξεχνάμε. Άπαξ και μαζευτήκαμε με τα πολεμικά σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα. Η Πάτρα είναι και μια πολύ παλιότερη ιστορία, αλλά ας μείνουμε στα δύο μεγάλα αστικά κέντρα. Ρέθυμνο, Χανιά, Ξάνθη, Ηράκλειο. Καρναβάλια κάνουμε πλέον στον αστικό χώρο, κουβαλώντας κάτι και από τη μνήμη του παλιού αγροτικού καρναβαλιού, αυτής της εβοχίας.
2: Αυτά ξεκίνησαν μετά τον πόλεμο.
1: Κατά κύριο λόγο, ναι. Η Πάτρα είναι μια άλλη ιστορία. Της Πάτρας έχει μια άλλη καταβολή, τρομερά διαφορετική. Αλλά το καρναβάλι του Μοσχάτου, ας πούμε, είναι μια ιστορία των τελευταίων 30-35 χρόνων. Αντίστοιχα, του Αγιανιού του Κλείδωνα θα βρούμε φωτιές. Θα βρούμε φωτιές έτσι όπως τις θυμάμαι και εγώ στα τέλη της δεκαετίας του 70 στην Αθήνα, στις διασταυρώσεις των δρόμων, στις γειτονιές, όλο και λιγότερο, αλλά θα βρούμε αυτό που συζητούσαμε την προηγούμενη φορά, κάτι που θυμίζει ίσως νεοέθιμο. Σε συγκεκριμένες γειτονιές σειραίει κόσμος από όλη την πόλη, γιατί και η πόλη που κάποτε είχε τα διαφορετικά χωριά της, τα χωριά αυτά πλέον σήμερα έχουν πάψει να έχουν χωροταξικά όρια και έχουν μάλλον συμπεριφορικά πλαίσια που τα ορίζουν, συμπεριφορικά σύνορα. Οπότε σειραίουν άνθρωποι από κάθε γειτονιά της Αθήνας σε άλλες συγκεκριμένες που πραγματοποιούν μεγάλες πυρές του Αγιανιού του Κλείδωνα. Σιγά σιγά αρχίζει να κυλάει αυτό και στις φωτιές του χειμώνα, του Δεκέμβρη. Άρα ναι, και στην ίδια την πόλη εντοπίζουμε, και πέρα από τα νέο έθιμα ή τις αστικές εκφράσεις των εθίμων που συναντάμε και αλλού, εγώ μιλάω και για πράγματα όπως είπαμε πριν, που εντοπίζουμε στο κομμάτι το διατροφικό. Να το πάμε κάπου αλλού, να μιλήσουμε και για το πόσα καταστήματα με τοπικά αγροτικά προϊόντα τα οποία επενδύουν συνολικά στην εικόνα που έχουμε για την παράδοση ενός τόπου συναντάμε στην Αθήνα ή στις μεγάλες εκθέσεις που διοργανώνονται σε κεντρικούς. Τώρα ξέρω ότι είναι λίγο νοσταλγικό για τους περισσότερους ακροατές μας που είναι εκτός Ελλάδας να τους μιλάς για το Μετρό Συντάγματος, αλλά πραγματικά όποτε έχουμε μια αγροδιατροφική έκθεση το πρώτο που θα δεις δίπλα είναι μια φορεσιά ή τα βασικά χαρακτηριστικά αντικείμενα ανάλογα με την περιοχή.
2: Αλλά εσύ δεν θες να χρησιμοποιείς τη λέξη παραδοσιακά προϊόντα, προτιμάς το τοπικά προϊόντα.
1: Προτιμάω το τοπικά, γιατί έχουμε μια κατάχρηση του όρου παραδοσιακός για να ορίσει από τη φέτα μέχρι τα κάρβουνα. Και εύλογα αναρωτιόμαστε γιατί τα κάρβουνα σε μαγαζί στη Χαμοστέρνας είναι παραδοσιακά ενώ τα αντίστοιχα κάρβουνα δεν αναγράφουν στο τσουβάλι παραδοσιακά, ξέρω εγώ, στο Πικέρμι. Είναι μια ανάγκη πλέον
2: διαφημιστική.
1: Σαν να δίνεις ένα σήμα κατά τεθέν, σαν να δίνει μια προστιθέμενη αξία, ένα κάτι ακόμα πιο πιστό.
2: Πριν μας πας στο επόμενο τραγούδι, θέλω να μας πεις δύο κουβέντες για το καρναβάλ της Πάτρας. Μόνο δύο κουβέντες για να καταλάβουμε γιατί έχει τόσο διαφορετική αφετηρία.
1: Καταρχάς, το καρναβάλ της Πάτρας τα τελευταία 3 χρόνια, 4 έχει εγγραφεί και στο Εθνικό Ευρετήριο Άγγλης Πολιτιστικής Κληρονομιάς και είναι μια ιστορία η οποία δεν είναι χτεσινή. Είναι κάτι το οποίο σαν καταβολή εγγράφεται ιστορικά στο πόσο είναι και εξακολουθεί αλλά και ήταν πάντα η πύλη της Ελλάδας προς τη Δύση και πόσο επίδραση είχε η Ιταλία και οι παρικίες, οι εμπορικές στην Πάτρα για τη διαμόρφωση του καρναβαλιού της του Αστικού και πόσο ουσιαστικά είναι η αναφορά για όλα τα υπόλοιπα καρναβάλια πόλεων με βασικά διαφοροποιά στοιχεία ότι λειτουργεί συνεκτικά για τις ομάδες που συμμετέχουν εκεί όλο το χρόνο. Περίπου όπως συμβαίνει με όλα τα έθιμα στους τόπους τους. Όπως χαρακτηριστικά μου είχαν πει στη Δράμα, στα έθιμα του 12ημέρου στην Πετρούσα, εμείς το μισό χρόνο συζητάμε για το πώς θα οργανώσουμε το Μπάμπιντεν στις 6 και 7 Γενάρη και από τις 8 Γενάρη αρχίζουμε να συζητάμε πώς το οργανώσαμε, τι κάναμε ή τι δεν κάναμε. Ήταν ένα πολύ συνεκτικό στοιχείο για την κοινότητα το να συνεχίζει να ασκεί τα δρόμενά της. Αντίστοιχα και η Πάτρα ολοχρονής προετοιμάζει. Και αυτό είναι το πολύ βασικό. Είναι το παλιότερο αστικό καρναβάλι, το οποίο πια έχει δημιουργήσει τη δική του κοινότητα.

0: Και εδώ ακούσαμε από μια γλυκύτατη καλλιμνική φωνή ένα εξαίσιο τραγούδι από τη Θράκη, που όμως διαφορετικές παραλλαγές έχει ταξιδέψει σε όλη την Ελλάδα και έχει προσαρμοστεί στα ιδιώματα, τα μουσικά κάθε τόπου. Το τι καλά το λέει Ταϊδόνι, που είναι η δικαίωση του ενάρετου πλην πτωχού έναντι των πλουσίων πλην με ύποπτο έντιμο βίο, έτσι ώστε έχει αποτυπώσει, λέει, και η μασμούσα.
1: Μιλήσαμε για τα όρια. Θεωρείς ότι η παράδοση χρειάζεται κάποια προστασία από το κράτος?
0: Είναι ακριβώς επειδή πολλά κακά έχουν συντελεστεί στο παρελθόν από στρεβλή προβολή ή μια στρεβλή επιχορηγησιακή πολιτική, κυρίως σε εποχές που ακόμη την πολιτιστική μας κληρονομιά την είχαμε ταυτισμένη με κάτι που πρέπει να μείνει αναλύωτο, άθικτο, σε γυάλα, και αυτό το ίδιο να επιτελείται συχνά επί σκηνής και να διδάσκει με έναν τρόπο. Αυτό το οποίο χρειάζεται το κομμάτι του λαϊκού πολιτισμού, του παραδοσιακού πολιτισμού, είναι μια φροντίδα ώστε να μπορεί να υπάρχει από μόνο του. Δεν χρειάζεται ούτε πατερναλισμός, δεν χρειάζεται ούτε ασφυξία, δεν χρειάζεται σίγουρα αδιαφορία, χρειάζεται ευήκον ους για να μπορεί να καταλάβεις ποιες είναι οι νέες μορφές που μπορεί να πάρουν τα πράγματα και πόσο ομάδες μπορούν να υπηρετήσουν αυτή την αλλαγή, να στέκεσαι δίπλα τους, να βοηθάς τις κοινότητες να εκφράζονται, τις κατατόπους κοινωνίες να εκφράζονται, γιατί και ο όρος κοινότητα έχει γίνει πια ένα λάστιχο. Οπότε περισσότερο χρειάζεται διαφύλαξη και ανοιχτωσιά. Δεν χρειάζεται να βάζουμε συγκεκριμένα μέτρα και καλούπια και ότι ξεφεύγει από το γλωσσικό μέτρο μας να περιθωριοποιείται και να αφήνεται στην τύχη του. Είναι το ίδιο ισχυρή κληρονομιά για τους τόπους του και τους ανθρώπους του και ένα τραγούδι στη βλαχική γλώσσα όσο είναι και ένα τραγούδι βλάχικων κοινοτήτων που έχουν επιλέξει την ελληνική γλώσσα.

0: Και μιλώντας για πατριναλισμό, έβαλαμε εδώ τους δύο εκείνη την εποχή απρόσμενους συντραγουδιστάδες, τον Νιόνιο και τη Δόμνα Σαμίου, στο τι να τα κάνω τα τραγούδια σας. Είναι πολύ ζαχαρωμένα. Για να δείξουμε ότι συχνά η πολλή προστασία ή η πολλή υπόδειξη μπορεί να οδηγήσει πραγματικά σε χειρότερα κομμάτια έκφρασης αντίδρασης και ότι είναι καλύτερο να αφήνουμε τα πράγματα να εξελίσσονται και να μην δρούμε κατά κύριο λόγο λογοκριτικά.
1: Μας είπες για βλάχικα τραγούδια, υπάρχουν από τα νησιά, υπάρχουν των Ποντίων, των Ρωμά, των προσφύγων. Πόσες νεοελληνικές παραδόσεις υπάρχουν τελικά?
0: Δεν θα απαντούσα τόσες όσες, θα απαντούσα τόσες και άλλες τόσες. Και αυτό είναι και το κέρδος, αυτό είναι ένα τεράστιο θετικό πρόσημο, το οποίο δημιουργεί αυτό το πολύχρωμο μοσαϊκό που θέλει πάρα πολύ κόσμο προς την παράδοση. Δεν αποτυπώνεται μόνο μουσικά, μέσα από μουσικά όργανα, αυτό είναι το ασφαλές κομμάτι. Αποτυπώνεται μέσα από στίχους τραγουδιών, μέσα από εθιμικές πρακτικές, μέσα από πίστης και ίσως συχνά δοξασίες, παροιμίες, όλες τις προφορικές παραδόσεις, σε όσες γλώσσες μιλούσαν οι ομάδες που ζουν ως Έλληνες πολίτες στα σύνορα του ελλαδικού χώρου. Είναι πολύ μεγάλο κέρδος να συνειδητοποιήσουμε ότι δεν είναι κακό να είναι πληθυντική η νεοελληνική ταυτότητα, να μιλάμε για νεοελληνικές ταυτότητες. Είναι μια αποδοχή αυτού που έρχονται πάλι διεθνή νομικά εργαλεία να μας υπενθυμίσουν για την πολιτιστική και πολιτισμική πολυμορφία. Και είναι κέρδος και τρόπος επικοινωνίας και με ένα όμορο διεθνές περιβάλλον. Οπότε εγώ θα έλεγα ναι, είναι πολλά τα κομμάτια της νεοελληνικής παράδοσης που συνθέτουν το παζλ της. Και ευτυχώς.
1: Και δεν υπάρχει κάποια ιεραρχία?
0: Όχι. Δόξα τω Θεώ, τουλάχιστον σε επιστημονικό επίπεδο, οι ιεραρχίες δεν τίθενται. Με όρους άμεσης ανάγκης καταγραφής μιας γλώσσας που μιλιέται και των στοιχείων της, έτσι που μέσα από αυτήν μιλούνται, παραμύθια, παροιμίες, τραγούδια. Με όρους λοιπόν αμεσότητας και κατεπήγοντος μπορεί να δράσει η έρευνα και θα έπρεπε να δρά αντίστοιχα και η πολιτεία. Αλλά με όρους ιεραρχίας σημαντικού περισσότερο ή λιγότερου, ούτε σε επίπεδο εθνικό και σίγουρα όχι σε επίπεδο διεθνές, δεν μπορούμε να μιλήσουμε όταν μιλάμε για λαϊκό πολιτισμό. Το νανούρισμα και το μυρολόι, όπως συνηθίζουμε να λέμε στους δικούς μας χώρους, είναι αναφέρετο πολιτιστικό δικαίωμα κάθε ομάδας ανεξάρτητα εάν διαβεί σε ένα δομημένο εθνικό κράτος ή αν βρίσκεται υποκατοχή. Είναι ο τρόπος και το όχημα για να συνεχίσει να αισθάνεται άνθρωπος σε τελευταία ανάλυση.

0: αυτό έφυγε γκάινα καλήγα. Αλλά οι Τούρκοι του λέγανε η όλο πίτρα τα σφύρις. Οι Τούρκοι σαν και εμάς μιλούσαν. Εδώ, εδώ. Και πήγαινε αυτός, αυτός πήγαινε. Τον κρατούσαν τόσο πριν του λέγανε σφύρι γιαούρ, σφύρι γιαούρ, σφύρι γιαούρ, σφύρι. Ότι νέδευσε ότι πάει. Αυτός από εκείνο το πράγμα φοβήθηκε, παράτησε την Γκάινα, δεν έπεισε.
1: Και μιλώντας για την πολλαπλή νεοελληνική παράδοση, την πληθυντική νεοελληνική παράδοση, δεν μπορούσα να αντισταθώ στο να σου προτείνω αυτό που ακούσαμε, ένα τραγούδι γάμου από την Αριδαία της Πέλλας. Με νοσταλγία τώρα το λέω και εγώ, με νοσταλγία το ακούνε και πολλοί από τους ακροατές μας. Εκεί στα ρίζα του Καϊμάκ Τσαλάν δίπλα στα Λουτρά Πόζαρ, το Πατρούνο Μόμε. Από μία δουλειά που πριν ένα χρόνο επιμελήθηκε ένα εξαιρετικό επιτελείο κάτω από την παγκέτα τη συντονιστική του Χρήστου του Άψη, από το δίσκο Μέγκλεν, που ακριβώς ορίζει όλη αυτή την περιοχή που ξεκινάει από πέρα από την Έδεσα, στα ριζά οριακά με την Φλόρινα, για να καταλήξει στις παρυφές του Κιλκής.
2: Μπορείς να μας πεις, το έχουμε πει κατά τη διάρκεια όλων των εκπομπών μας, αλλά να μας περιγράψεις τελικά ποια είναι αυτά τα εργαλεία που μας δίνει η παράδοση για να βιώσουμε το σήμερα.
1: Συμμετοχή, αποδοχή. Είχε ένα μοναδικό τρόπο η παραδοσιακή κοινωνία, με σκληρότητα συχνά, αλλά ίσως λιγότερο επώδυνα από τη σήμερα, που χρησιμοποιούμε άλλα εργαλεία, να ενσωματώνει ακόμη και αυτόν τον οποίο δεν μπορούσε να καταλάβει, το σαλό. Την ίδια στιγμή που δεν εξοραίζουμε, έχουμε την τάση να εξοραίζουμε πάντα από απόσταση, είχε και πολύ σκληρούς τρόπους να στιγματίζει, ειδικά τους αδύναμους κρίκους. Την κοπέλα που έμενε έγκυος εκτός γάμου, τη γυναίκα που έμενε ανήπαντρη και άτεκνη, το γιο που τόλμησε να φύγει χωρίς να παντρέψει πρώτα τις αδερφές, τη χείρα. Γενικώς η γυναίκα ήταν στο μικροσκόπιο. Παρά τα αυτά ήταν, τουλάχιστον στις πρόσφατες, γιατί είπαμε ότι η παράδοση είναι κάτι που εξελίσσεται, μας δίνει εργαλεία που είναι χρήσιμα στη σημερινή ματιά και πραγματικότητα. Μας δίνει κάτι από την χαμένη αλληλεγγύη, αν το πάμε λίγο παλιότερα, και το μοίρασμα του καθημερινού κάματος στην κοινότητα. Μας δίνει μια ευρηματικότητα εξαιρετική απέναντι σε υλικά και αξιοποίησή τους. Μας δίνει έναν πιο ήπιο τρόπο να ζούμε μέσα στη φύση και να μην την εξαντλούμε. Μας δίνει εν τέλει ό,τι θα χρειαζόμασταν για να συμφιλειωθούμε με την πραγματικότητα. Και αυτά είναι κυρίως εργαλεία εσωτερικής θρέψης, προκειμένου να τα μεταβολήσεις σε μια ανθεκτικότητα στην καθημερινότητά σου. Και σε ένα επίπεδο βέβαια ιδίως προφορικότητας, μας δίνει μια αστήρευτη ευρηματικότητα στη χρήση γλώσσας, μας δίνει μια αστήρευτη ευρηματικότητα στον τρόπο με τον οποίο εξηγεί το γύρω-γύρω, είτε αυτό είναι φυσικό φαινόμενο είτε είναι ανθρώπινη συμπεριφορά. Έχει πολύ χιούμορ και γενικά έχει τον άνθρωπο στο κέντρο και τις ανθρώπινες σχέσεις συχνά ως ρυθμιστικός παράγοντάς τους, προκειμένου να αποσοβηθούν οι ενυπάρχουσες στην ανθρώπινη φύση ορμές, τριβές και ένστικτα.
2: Παναγιώτα, κλείνουμε με αυτό και πες μας ποιο τραγούδι θέλεις να βάλουμε στο τέλος.
1: Θα ακούσουμε άλλη μια Θράκη, είχε την τιμητική της η Θράκη σε αυτή την εκπομπή. Θα ακούσουμε το «Με γέλασαν τα πουλιά», έτσι όπως το ηχογράφησε πάντα με έγνοια για να το δώσει σε νεότερους και μικρότερα παιδιά η Σαμίου. Εδώ τραγουδημένο από τον Γιώργο το Μακρύ, έναν από τους καλύτερους δασκάλους, κατασκευαστές αλλά και παίκτες του αερόφωνου της Θράκης, της Γκάιντας, ο οποίος είναι μια ανακάλυψη εντός εισαγωγικών της Δόμνας Σαμίου, από το διπλό CD του Κυρβοριά. Τραγούδια για παιδιά.

αγαπημένοι μας ακροάτες και ακροάτριες, κάπου εδώ ολοκληρώνεται η σημερινή μας εκπομπή. Ευχαριστούμε πολύ που μείνατε στην παρέα μας. Θα συναντηθούμε ξανά το επόμενο Σάββατο εδώ στη Φωνή της Ελλάδας για να ακούσουμε το τρίτο και τελευταίο μέρος του αφιερώματός μας στην ελληνική παράδοση. Μαζί μας ήταν ο Κώστας Κυριακάκης στον ήχο και το μοντάζ της εκπομπής και η Μαριλένα Κατσίμη στο μικρόφωνο. Σας στέλνουμε την αγάπη μας από την Αθήνα. Γεια σας και καλή συνέχεια.

0: Η Νόνικα Μαρκουτζή είναι μια σύγχρονη Ελληνίδα καλλιτέχνηδα που κινείται σε πολλά δημιουργικά πεδία ταυτόχρονα. Είναι τραγουδοποιός, τραγουδίστρια και ηθοποιός από τη Θεσσαλονίκη με έδρα την Αθήνα. Απόφοιτη του Μουσικού Σχολείου Θεσσαλονίκης, του Τμήματος Τουριστικών Επαγγελμάτων και της Ανώτερης Δραματικής Σχολής Ανδρέας Βουτσινάς. Συνδυάζει με αυτόν τον τρόπο τη φυσικότητα με τη μουσική και το θέατρο και γενικότερα όλες τις τέχνες και τις επιρροές που έχει. Η ίδια βλέπει τον εαυτό της όχι με μια ταμπέλα, αλλά ως κάτι πολυδιάστατο. Είμαι και μουσικός και ηθοποιός και δημιουργός γενικότερα, με βασικό άξονα την επικοινωνία, τη μοιρασιά και τη δημιουργία μέσα από την τέχνη. Έχει συνεργαστεί με γνωστούς καλλιτέχνες της ελληνικής μουσικής σκηνής. Τον Πάνο Μουζουράκη, τον Γιώργο Μαργαρίτη, τη Φωτεινή Βελεσιότου, τη Γιώτα Νέγκα, τη Μαντό, τον Θοδωρή Βουτσικάκη και άλλα πολλά. Και στο θέατρο με τη Μαριά Ανατόλη, τον Γιάννη Βούρο, τον Κωνσταντίνο Αθηρίδη. Σημαντική στιγμή στη διαδρομή της είναι η ανάδειξή της ως Best Young Actor of Europe στο 12ο International Theatre Festival Actor of Europe για τη συμμετοχή της στο έργο Διαστροφή και άλλες κινήσεις για το τίποτα. Επιμελείται μουσικές και μουσικοθεατρικές παραστάσεις τόσο σε δημιουργικό καλλιτεχνικό επίπεδο όσο και αυτό του συντονισμού, οργάνωσης και εκτέλεσης παραγωγής. Έχει δημιουργήσει και σκηνοθετήσει πρωτότυπες μουσικοθεατρικές παραστάσεις όπως το «Τη Σούλα Χε» το 2023. Από τα τέλη του 2021, συντονίζει εθελοντικά τη συμπεριληπτική χοροδία Μουσικαράμα, που ως στόχο έχει να φέρνει κοντά ανθρώπους από όλο τον κόσμο και από όλες τις κοινωνικές ομάδες μέσα από το τραγούδι. Στις εμφανίσεις της, αυτό που ξεχωρίζει είναι η αυθεντικότητά της, δημιουργία ατμόσφαιρα οικειότητας, όπου όλοι νιώθουν σαν το σπίτι τους. Ανήκει στη νέα γενιά δημιουργών που επαναπροσδιορίζουν το ελληνικό έντεχνο τραγούδι με χιούμορ, με ψυχή και με αλήθεια. Ο πρώτος δίσκος είναι μια αφορμή να συναντηθούμε, να ξανασυναντηθούμε, να μοιραστούμε, να ξαναμοιραστούμε, να συστηθούμε και να ξανασυστηθούμε. Με την κυκλοφορία του προσωπικού της πρώτου δίσκου, ο οποίος είδε το φως της μέρας πέρσι, φέτος έχει έρθει να το γιορτάσει μαζί μας.
1: Χαίρετε. Καλά, τι εισαγωγή ήταν αυτή. Ένιωσα ότι πέρασε όλη η ζωή μου από μπροστά μου. Δηλαδή, πραγματικά, μόνο ένα video wall έλειπε από πίσω. Να βλέπω στιγμές από τη ζωή μου να περνάνε. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Ήταν μια έρευνα που έκανα έτσι λίγο στα γρήγορα. Αλλά χαίρομαι πάρα πολύ, γιατί αυτό σημαίνει ότι κατάφερα όντως να συμπυκνώσω αυτή τη μακρά πορεία, τη δημιουργική που έχεις, και να σταθούμε στους πιο σημαντικούς σταθμούς που έχεις περάσει.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ για όλη αυτή την έρευνα και σε ευχαριστώ πάρα πολύ που είμαστε σήμερα εδώ παρέα και τα λέμε και θα μιλήσουμε για αυτή όντως τη γιορτή, για αυτό το πάρτι που ετοιμάζουμε στον Ορφέα και είμαι πάρα πολύ χαρούμενη και είμαστε σε προετοιμασίες τώρα.
0: Δημιουργικό αναβρασμό.
1: Ναι, εντελώς, το καζάνι βράζει τώρα.
0: Πριν από αυτό, πάμε λίγο πιο πίσω στο παρελθόν.
1: Όπου θες πάμε.
0: Για να σε μάθουμε λίγο, Νόνικα, πώς ξεκίνησαν όλα.
1: Ήταν ένα βροχερό βράδυ του Οκτώβρη.
0: Όπως είναι το σημερινό πρωί που ήρθες. Κοίτα να δεις τη ζωή κάνει κύκλους.
1: Πώς ξεκίνησαν όλα τώρα. Πω, πού να το πιάσω τώρα το μύτο.
0: Ναι, από τότε που αποφάσισες, που ένιωσες το κάλεσμα ότι πρέπει να γίνεις καλλιτέχνης και όχι πολεοδόμος, όχι, ξέρω, ναυπηγός.
1: Σωστά, ο καπετάνιος.
0: Ναι.
1: Τα παιδιά έχουν τεράστια σοφία, οπότε κάπως έτσι από πολύ μικρή, για να μάλλον γλιτώσω από αυτή τη ζωφερή πραγματικότητα που ζωφερή, καλά, τα πω πολύ βαρύ
0: το
1: τώρα αυτό.
0: Λίγο βαριά, το καταλαβαίνουμε, ναι. Γιατί been there, done that κάπως.
1: Εντάξει, όχι ζωφερή ρε παιδί μου, ήμουν υπερβολική.
0: Τι
1: αλλά ναι, θέλω να πω ότι όλοι μας οι άνθρωποι κουβαλάμε μια δυσκολία, μια σκοτεινιά, μια συννεφιά. Οπότε όταν ένα παιδάκι έτσι λειτουργεί ανάμεσα σε συννεφιές, πάντα βρίσκει τρόπους κάπως αυτή τη συννεφιά να την κάνει φως. Και κάπως νομίζω έτσι μου δημιουργήθηκε και εμένα η ανάγκη να ασχοληθώ με τη μουσική. Ασυνείδητα γίνονται όλα αυτά φυσικά. Κανένας από τους ανθρώπους από την οικογένειά μου δεν ασχολείται με τη μουσική. Οπότε κάπως έτσι λίγο η μαμά μου λίγο σκάλιζε ένα μικρό αρμονιάκι που είχαμε, ξέρεις, αυτά τα παιδικά που μας δίνουν στο δημοτικό για να μάθουμε το ρε μι φαζόλ. Έτσι λίγο η γλυκούλα μου έτσι κάπως σκάλιζε. Και να, αυτές ήταν οι οι εικόνες που είχα.
0: Κοίτα να δεις, εγώ ας πούμε έμεινα σε αυτό. Συνεχίζω να έχω ακόμα εκείνο το αρμονιάκι κάπου μέσα στο δωμάτιό μου σκονίζεται. Δεν αξιοποιήθηκε όπως θα το άρμοζε.
1: Το οποίο είναι και πάρα πολύ popular σήμερα βέβαια, γιατί έχει κάτι ήχους φανταστικούς, τους οποίους χρησιμοποιούμε full στην pop μουσική.
0: Ναι, το κάτι τα...
1: Και κάτι περίεργους ήχους, τους οποίους τους θέλουμε πια. Έχει γυρίσει έτσι η μόδα των 80s, 90s και αυτά τα αρμονιάκια είναι πολύτιμα. Αν μας ακούνε οι μουσικοί, θα σε πάρουν μετά τηλέφωνο και θα σου πούνε: σε παρακαλώ, φέρ το που
0: το πουλάω.
1: Πούλα το ακριβά.
0: Ακριβά, γιατί έχει και την αξία χρήσης αλλά και την λειτουργία του. Άρα προφανώς τιμή πρέπει να ανταποκρίνεται.

0: Οπότε ήσουν πάντα μουσικός. Το ενδιαφέρον σου ήταν για τη μουσική. Αλλά σπούδασες σε ανώτερη δραματική σχολή.
1: Λοιπόν, όντως το ενδιαφέρον μου ήταν πάντα προς τη μουσική. Έτσι, όντως από μικρή, από τρίτη δημοτικού ξεκίνησα. Πρώτη φορά πήγα στο οδείο και ασχολήθηκα με το πιάνο. Και όντως σπούδασα. Ναι. Πήγα στη δραματική σχολή του Ανδρέα Βουτσινά. Νομίζω ότι το αγαπάω πάρα πολύ και το θέατρο. Είναι ένα πολύ μεγάλο κομμάτι του εαυτού μου. Ωστόσο, νομίζω ότι το έκανα λίγο σαν να έκανα ένα μικρό σαμποτάζ, αυτοσαμποτάζ τον εαυτό μου. Είπα, δεν θα πάω κατευθείαν προς τη μουσική, δεν θα σκαλίσω κι άλλο αυτή μου την πλευρά από φόβο. Και ασυνείδητα έγινε αυτό. Δηλαδή, τώρα το καταλαβαίνω, χρόνια μετά. Εκείνη την περίοδο πίστευα ότι είναι ένα κομμάτι του εαυτού μου το θέατρο και αυτό θέλω να κάνω και θέλω να έχω και τις δύο, έτσι, και τη μουσική και το θέατρο στη ζωή μου σε ένα πολύ καλό τεχνικό επίπεδο, ας πούμε, να είμαι καταρτισμένη πάνω σε αυτό. Σήμερα καταλαβαίνω ότι ο λόγος που το έκανα ήταν αυτός. Γιατί ήθελα να πάω προς τη μουσική, φοβόμουν πολύ, δεν είχα πολύ εμπιστοσύνη στον εαυτό μου και λέω πώς θα ξεφύγω από αυτό, αλλά χωρίς να ξεφύγω από τον καλλιτεχνικό κλάδο, στον οποίο και θεωρώ τουλάχιστον μέχρι σήμερα ότι κάπως ανήκει η καρδιά μου. Ναι, οπότε νομίζω έκανα όλο αυτό το ταξίδι, το οποίο φυσικά με ωφέλησε και πάρα πολύ. Έτσι, άνοιξε καινούριο δρόμο, καινούριο κόσμο. Σήμερα είμαι αυτή που είμαι και επειδή πέρασα από αυτό.
0: Θα έλεγε δηλαδή σε κάποιον που δεν σε ξέρει καθόλου, τι θα του έλεγε? Μια πρόταση, ποια είναι η Νόνικα Μαλκουτζή?
1: Αυτή την περίοδο της ζωής μου, γιατί είμαστε και με τις περιόδους μας οι άνθρωποι, αυτή την περίοδο της ζωής μου θα έλεγα ότι είμαι παραπάνω τραγουδίστρια, τραγουδοποιός και δασκάλα.
0: Μάλιστα.
1: Διδάσκω τραγούδι και, όπως έτσι είπες πριν, έτσι συντονίζω και τη χοροδία του Μουζικαράμα.
0: Το πώς προέκυψε? Ξέρεις κάτι, μ' αρέσει στις ερωτήσεις που κάνω. Η αντίδρασή σου, η σωματική, γιατί έχεις περάσει και στο θέατρο. Που λέει πολύ περισσότερο, αλλά δυστυχώς είμαστε ραδιόφωνο, δεν μπορούμε να το δείξουμε. Είναι κουνέ το χέρι, έτσι
2: κάπως. Πολύ φανταστική.
1: Κουνά το χέρι, το κεφάλι.
0: Ναι. Συνειδητοποιημένα όμως. Πολύ ωραίο αυτό. Ναι, για πες.
1: Όπως είπε στην αρχή, είμαι από τη Θεσσαλονίκη. Οπότε ζω στην Αθήνα τα τελευταία 4 χρόνια.
0: Τώρα
1: ήρθα, ναι. Έχω να πω μια πάρα πολύ ωραία ιστορία σε σχέση με το Μουζικαράμα. Γιατί πώς βρήκα αυτό τον υπέροχο.

0: Δεν υπάρχει περίπτωση να είναι αληθινό.
1: Λοιπόν, άκου τώρα να σου λύσω όλες σου τις απορίες. Και επειδή εγώ έτσι μ' αρέσουν εμένα αυτά τα περίεργα και τα δύσκολα, παίρνω τηλέφωνο και το σηκώνει η κυρία Ελένη. Λοιπόν, η κυρία Ελένη ήταν μια γυναίκα η οποία χρόνια μετά καταλαβαίνω ότι είχε πάρα πολύ ανάγκη, είναι και ταυτόχρονα πολύ οδυνηρή ιστορία, είχε πάρα πολύ ανάγκη για να μιλήσει με κάποιον, είχε ανάγκη από παρέα. Και νομίζω ότι έβαλε αυτή την αγγελία τελικά για να την παίρνει τηλέφωνο ο κόσμος και να επικοινωνεί με τον κόσμο. Γιατί όντως αυτό το σπίτι δεν ήταν της κυρίας Ελένης. Αυτό το σπίτι, επειδή χτύπησα και μίλησα με τους γείτονες, μου είπε κορίτσι μου, μου είπανε όλοι, κορίτσι μου, δεν κατοικείται αυτό το σπίτι. Ναι, έχεις δίκιο. Φοβερό, πώς το guilty pleasure σου τέριαξε τώρα με αυτή την ιστορία. Καλά μιλάμε, και όμως επειδή ήμασταν κι άλλοι τρελοί, οι οποίοι πάρα πολύ τους άρεσε αυτή η ιστορία με την κυρία Ελένη, και ήταν γιατί σου λέω τώρα με την κυρία Ελένη, ήμασταν στα τηλέφωνα κάθε μέρα, μια εβδομάδα. Την έψηνα μια εβδομάδα ότι ήθελα το σπίτι, αλλά πού να καταλάβω εγώ τώρα ότι η κυρία Ελένη. Ναι. Και μου δίνει μια φορά ραντεβού, και μάλλον έδωσε και σε άλλους 10 ραντεβού, και μαζευόμαστε εμείς αυτοί οι 10 γύρω-γύρω εκεί από το σπίτι στην Ιπποκράτους. Και όπως καταλαβαίνεις, περιμέναμε την κυρία Ελένη, και έτσι με αυτόν τον τρόπο γνωριστήκαμε. Και ήταν μια κοπέλα η οποία έτρεχε τότε ένα project. Και έτσι μου είπε, ξέρεις, ψάχνουμε κόσμο και αυτά, μήπως θα ήθελες να έρθεις να δεις. Και έτσι τελικά πρώτα βρήκα το Μουζικαράμα, το δεύτερο σπίτι μου όπως συνηθίζω να λέω, και μετά βρήκα το πραγματικό μου σπίτι.
0: Απίστευτη ιστορία.
1: Ναι, ναι.
0: Συγκλονιστική.
1: Άστα να πάνε τώρα.
0: Ήταν αυτό που λέμε καρμικό. Δεν ξέρω αν πιστεύεις αυτά ή όχι, όπως και να το κάνεις, ήταν κάπως οι συμπτώσεις λειτουργήσαν πολύ αποτελεσματικά για να γίνει αυτή η συνάντηση. Wow.
1: Ένα κομμάτι του εαυτού μου πιστεύει σε όλα αυτά. Υπάρχουν και άλλα που δεν πιστεύουν. Ακόμα δεν έχω καταλήξει ποιο είναι το πιο μεγάλο.
0: Ναι, είναι λίγο σαν το Feng Shui, ας πούμε. Το θυμόμαστε, ή όταν πηγαίνουμε σε εκκλησία το Πάσχα, τέτοια πράγματα. Δηλαδή, κάπως όταν εμφανίζεται μπροστά μας τώρα, καλή ώρα, ταιριάζει απόλυτα να πούμε ότι ήταν καρμική σύμπτωση, και ας το πούμε νόνικα. Ας το υιοθετούμε.
1: Εντάξει. Τολμώ να το πω. Έτσι, θέλω να πω και δύο λόγια για το Μουζικαράμα, η οποία είναι μια δράση που την αγαπάω πολύ και με ευχαριστεί. Είμαστε όλοι εθελοντές σε ένα στούντιο στα Εξάρχεια που λέγεται Μουζικαράμα, και διδάσκουμε μουσική σε ανθρώπους που δεν μπορούν να πληρώσουν μαθήματα, και το στόχος του Μουζικαράμα είναι να εντάσει ανθρώπους, πολιτικούς πρόσφυγες, πολεμικούς πρόσφυγες στην Αθήνα μέσω της μουσικής. Και έτσι έχουμε δημιουργήσει μια πολύ μεγάλη κοινότητα, η οποία είναι πολύ πολιτισμική, παγκόσμια, είναι άνθρωποι από όλο τον κόσμο, και βρισκόμαστε εκεί και ανταλλάσσουμε εμπειρίες και μουσικές.
0: Αυτό πώς μπορεί να σας βρει κάποιος που ενδιαφέρεται, μέσω προγραμμάτων ή μόνος του έρχεται και χτυπάει την πόρτα και ξεκινάει τα μαθήματα?
1: Είναι πολύ απλό. Ναι, έρχεται, χτυπάει την πόρτα και ξεκινάει τα μαθήματα, ή μας στέλνει στα social media μας κάποιο μήνυμα και θα τον κατευθύνουμε εμείς.
0: Πρέπει να έχει εμπειρία ή μπορεί να ξεκινήσει από το μηδέν?
1: Μπορεί να ξεκινήσει από το μηδέν. Δεν χρειάζεται καθόλου καμία εμπειρία. Εγώ στη χοροδία μου, την οποία συντονίζω τα τελευταία 4 χρόνια, συμμετέχουν άνθρωποι οι οποίοι δεν είχαν καμία εμπειρία πριν από αυτό. Και όμως αυτή τη στιγμή είμαστε σε ένα επίπεδο που θα πάμε στο φεστιβάλ κοινοτικών χοροδιών του Σταύρου Νιάρχου και θα παρουσιάσουμε τη δουλειά μας.
0: Πολύ ωραία. Έχεις κάποια ανθρώπους που έτσι εξελίχθηκαν πολύ γρήγορα και τους σκέφτεσαι και νιώθεις ότι αυτό σου γεμίζει περισσότερο την επιθυμία να ασχολείσαι?
1: Ναι, και είναι τέλεια ερώτηση αυτή και σε ευχαριστώ που μου την κάνεις. Όντως, μερικοί άνθρωποι είναι τόσο εύκολα, ξέρεις, έχουν μια αντίληψη πολύ ιδιαίτερη χωρίς να το καταλαβαίνουν. Και αυτό που συζητούσαμε και με τον αγαπημένο μου φίλο τον Πάνο το Ζώη της προάλλες, ο οποίος ήρθε σε ένα workshop που έκανα σε σχέση με τη χοροδία, μου είπε, παρατήρησε ότι όταν ένας άνθρωπος χωρίς εμπειρία κάθεται δίπλα σε έναν επαγγελματία ή σε έναν άνθρωπο με εμπειρία, πως κατευθείαν αυτός ο άνθρωπος με την εμπειρία παρασύρει τον άνθρωπο χωρίς εμπειρία και εξελίσσεται πολύ γρηγορότερα. Οπότε αυτό το φροντίζω κάπως, οι άνθρωποι με λίγο παραπάνω εμπειρία να είναι κοντά σε ανθρώπους χωρίς εμπειρία, γιατί η αλληλοβοήθεια είναι πάρα πολύ σημαντική.
0: Και η συνεργασία, έτσι, και το πόσο ένας στέκεται απέναντι στον άλλο.
1: Καλά, η χοροδία είναι μόνο συνεργασία.
0: Ναι.
1: Είναι μια πολύ ωραία εμπειρία, γιατί μαθαίνεις να ακούς, και είναι κάτι το οποίο έχουμε ανάγκη. Μαθαίνουμε να ακούμε και μετά να μιλάμε. Στην προκειμένη περίπτωση, στη μουσική, μαθαίνω να ακούω και μετά να τραγουδάω. Πρέπει να συντονιστώ με το περιβάλλον, πρέπει να εναρμονιστώ.

0: Να αρμονίσω τη φωνή μου με το περιβάλλον, να μην ακουστώ παραπάνω από κάποιον άλλον, να φροντίσω δηλαδή να έχω μια πολύ καλή ισορροπία ανάμεσα στον εαυτό μου και τους υπόλοιπους ανθρώπους γύρω μου.
1: Ναι, πολύ δύσκολο και αναγκαίο βέβαια.
0: Έτσι ακριβώς, δύσκολο και αναγκαίο.
1: Έχω κάνει και εγώ χοροδία.
0: Έλα! Πάντως άμα θες έλα στη δικιά μας χοροδία. Κάθε Δευτέρα στις 8 η ώρα είμαστε εκεί συνεπείς στα ραντεβού μας.
1: Το σημειώνω, το κρατάω και ποιος ξέρει, μπορεί να με βγάλει ο δρόμος.
0: Σούπερ.

0: μουσική λοιπόν, όμως διατηρείς έντονα και την θεατρικότητά σου. Σωστά. Και στον τρόπο που μιλάς και στα τραγούδια σου μέσα από την αισθητική να το πιάσω μέχρι τα γυρίσματα στη φωνή και στον τρόπο που είσαι όπως σε βλέπω τώρα να είσαι. Πώς αυτά συνομιλούν μέσα σου?
1: Κοίταξε, συνέχεια μιλάνε, συνέχεια, ακατάπαυστα, μανιωδώς και 24-7, δεν σταματάνε. Οπότε ναι, είναι σε μια διαρκή συνομιλία. Νιώθω ότι είναι κομμάτια του χαρακτήρα μου, ισόποσα μωρέ στην πραγματικότητα.
0: Υπάρχει όμως διαφορά στο πώς εκτίθεσε πάνω στη σκηνή ως ηθοποιός και πώς εκτίθεσε ως τραγουδίστρια?
1: Ανάλογα με την περίσταση, ανάλογα με το έργο που έχεις να εξυπηρετήσεις, να υπηρετήσεις. Εγώ έχω ασχοληθεί πάρα πολύ με το μουσικό θέατρο. Δηλαδή, αμιγώς-ομιγώς με την πρόζα, έχω κάνει πολύ λίγες παραστάσεις χωρίς μουσική. Οπότε το επιλέγω γι' αυτό πάντα να έχω αυτή τη συνομιλία μεταξύ θέατρο μουσικής. Ανάλογα όμως, σου ξαναλέω, με το τι καλείσαι να υπηρετήσεις κάθε φορά. Ναι, έχει διαφορά.
0: Στο εξωτερικό που κέρδισες και το βραβείο, το Best Young Actor of Europe, τι σου έμαθε και πώς το αναπολύς κάποιες φορές, πώς νιώθεις για αυτή την εμπειρία?
1: Νιώθω πολύ περήφανη και νομίζω ότι σήμερα νιώθω πολύ περήφανη, γιατί τότε το κάπως ένιωσα μια χαρά, αλλά το προσπέρασα.
0: Ναι.
1: Ναι, μωρέ, όσο ήμουνα μικρότερη κάπως ένιωθα μια λιγότερη έτσι, αυταξία. Οπότε όσο μεγαλώνω τα πάνε καλύτερα αυτά, τα καταλαβαίνω καλύτερα. Δηλαδή δίνω ένα μπράβο παραπάνω στον εαυτό μου για αυτά που έχει καταφέρει. Φυσικά το αναπολώ με πολύ χαρά, γιατί ήταν μια πολύ σπουδαία εμπειρία. Είχαμε ρίξει πάρα πολύ δουλειά με τη Χρύσα την Ιωαννίδου τότε, η οποία σκηνοθέτησε, και φυσικά με τους αγαπημένους μου φίλους και συνεργάτες, τη Μέλα τη Γεροφώτη και τη Μαριάννα τη Σιδερά, που ήταν εκεί και με στηρίξανε, ήρθανε μαζί μου στο ταξίδι. Ξέχαστες εμπειρίες.
0: Πού έγινε η βράβευση?
1: Το Ρέσεν είναι στα Βαλκάνια. Μία πόλη, τα Σκόπια. Γενικά ήταν μια πολύ ωραία εμπειρία. Εντάξει, πάει μια δεκαετία πια παραπάνω.
0: Αυτά δεν σβήνονται, δεν διαγράφονται.
1: Ναι, όχι, δεν διαγράφονται. Απλώς η μνήμη μου είναι θολότερη, εντάξει. Όντως ήταν μια πολύ σπουδαία εμπειρία. Τα δώσαμε όλα. Θυμάμαι ότι ξημεροβραδιαζόμασταν. Είχαμε λιώσει τα κορμάκια μας την πρόβα. Κάναμε πρόβα παντού. Σε στούντιο, σε σπίτια, έξω στο δρόμο. Φοβερή εμπειρία. Μπορεί τότε να σκεφτόμουν ότι έπρεπε να δουλεύεις πάρα πολύ σκληρά και πάρα πολλές ώρες για να είσαι άξιος. Τώρα αυτό, είμαι πολύ μακριά από αυτή τη σκέψη. Πολύ, πολύ, πολύ. Ναι, εννοείται, πιστεύω πάντα στη σκληρή δουλειά. Πάντα, και μάλλον θα συνεχίσω να πιστεύω, δεν το ξέρω αυτό. Σήμερα όμως πιστεύω στη σκληρή δουλειά, αλλά τότε ήμουν πολύ αυστηρή και πολύ. Δηλαδή έβγαζα ένα μαστίγιο και έκανα shut. Πρέπει να δουλεύεις σκληρά για να αξίζεις. Όχι, όχι, τώρα δεν υπάρχει αυτό.
0: Τι έγινε μέσα σου και άλλαξε? Τι ήταν αυτό που σου κάνει το κλικ?
1: Τι είναι αυτό που μου κάνει το κλικ? Ναι. 8 χρόνια ψυχοθεραπεία λέγεται. Κάθε Τρίτη στις 6 το απόγευμα. Έτσι.
0: Σωστά, ωραία. Άρα ξέρουμε τι κάνει η Νόνικα Μαλκουτζή στη ζωή της. Δευτέρα στις 8 έχει χρόνια.
1: Μπράβο. Να σας πω και για τις άλλες μέρες. Ναι. Την Τρίτη στις 6 ψυχοθεραπεία. Τετάρτη στις 6 είναι το coaching με τον coach μου. Ναι, έχω.
0: Full πρόγραμμα, είμαι σίγουρη. Οπότε άρχισε σταδιακά να συνειδητοποιήσει ότι αυτή η προσέγγιση, η αυστηρή προσέγγιση και η επιβολή της εργασιακής ηθικής δεν αποδίδει. Παραγωγικός γίνεσαι με άλλους τρόπους. Με τι τρόπους γίνεσαι?
1: Και με άλλους τρόπους, ναι.
0: Πέραν βέβαια της σκληρής δουλειάς, που αυτό καλώς ή κακώς δεν μπορούμε να το αντιπαρέλθουμε. Είναι ο βασικός κορμός των πρακτικών που πρέπει να κάνουμε.
1: Βέβαια.
0: Αλλά το πώς το βλέπεις σίγουρα παίζει ρόλο στο ποια θα είναι η εμπειρία σου όσον αφορά τη σκληρή δουλειά και ποιο θα είναι το αποτέλεσμα, έτσι.
1: Υπάρχουν πολλοί, πολλοί, πολλοί τρόποι, και τώρα έτσι πρόχειρα που μπορώ να σκεφτώ κάποιους είναι μερικές φορές με το να δίνεις χρόνο στον εαυτό σου. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να παίρνουμε λίγη απόσταση, να παίρνουμε λίγο πίσω και να ξαναμπαίνουμε μετά στο παιχνίδι αλλιώς, με καινούριο mindset. Να κάνουμε μια κούρα, μια πνευματική κούρα. Παραγωγικός μπορεί να γίνεις με το να δώσεις, ρε παιδί μου, λίγη χαρά στον εαυτό σου. Να βρεθείς με 5 φίλους και να κάνεις μια πολύ to the point, ουσιαστική κουβέντα. Να μιλήσεις για 2 πράγματα που σε απασχολούν. Παραγωγικός μπορείς να γίνεις παρακολουθώντας τέχνη. Γιατί αυτό σου δίνει φοβερή έμπνευση για να γυρίσεις μετά σπίτι. Για παράδειγμα, σου λέω εγώ, και να γράψεις ένα τραγούδι. Εγώ αυτό για να γράψω, να κάτω στο γραφείο μου, στο πιάνο μου και να γράψω ένα τραγούδι, χρειάζομαι σίγουρα 2 μέρες στο σπίτι να πάρω όφα. Εννοώ όφα τα ελληνικά.
0: Ωραία,
1: μου
0: το κρατάω. Μ' αρέσει, μ' αρέσει πνευματική κούρα. Ένα, όφα
1: και στέχνωση κατά πιόνα μου τρία. Ναι.
0: Όχι, αυτό το λέω κι εγώ. Το λέω.
1: Διότι πριν, εκτός, για να σας βάλουμε και εσάς το παιχνίδι, εκτός αέρα, χρειαζόμουν λίγο νερό. Έτσι έλεγα, χρειάζομαι λίγο νεράκι, γιατί στέχνωση κατά πιόνα μου. Και μου λέει, α, τέλεια, επιτέλους ένας άνθρωπος που το λέει και αυτός, γιατί το λέω κι εγώ. Οπότε λοιπόν για μένα αυτή την περίοδο η παραγωγικότητά μου εξαρτάται πάρα πολύ από το τι χρόνο δίνω στον εαυτό μου. Χρειάζομαι λίγο χρόνο εκτός, εκτός για να μείνω στο δωμάτιό μου, στο πιάνο μου και να γράψω και να εμπνευστώ και να δημιουργήσω τη μουσική μου.
0: Παράλληλα όμως μιλάς και για μοίρασμα. Πολύ.
1: Σωστά.
0: Και αυτό πώς έρχεται σε ισορροπία με το χρόνο που χρειάζεσαι και τη διαδικασία που σε κάνει δημιουργική?
1: Μωρέ, αυτά τα δύο πάνε εντελώς σε αυτό το δίπολο, ας πούμε, γιατί περί διπόλου πρόκειται. Πάνε εντελώς ταυτόχρονα. Σαν την μπεταλουδίτσα. Θέλω να πω που είναι κλεισμένη μέσα σε ένα κουκούλι, παίρνει χρόνο και μετά την κατάλληλη στιγμή βγαίνει προς τον κόσμο. Οπότε νομίζω ότι τα καταφέρνω πολύ καλά σε αυτό το κομμάτι, γιατί είμαι πραγματικά πολύ, πολύ κοινωνική και έχω πάρα πολλούς ανθρώπους έτσι που περιτριγυρίζομαι και μοιράζομαι και είμαι πάρα πολύ τυχερή. Οπότε μπορεί, ξέρω εγώ, να πάρω δύο μέρες χρόνο να μείνω στο σπίτι κλεισμένη, να μην απαντάω στα τηλέφωνα και να γράψω δύο τραγούδια και τις επόμενες 7 μέρες να είμαι όλη μέρα έξω και να συνομιλώ με φίλους και να πηγαίνω στα θέατρα και να πηγαίνω στα live και κατάλαβες. Ναι, και στις δουλειές μου να τρέχω και να κάνω τα μαθήματά μου και να τις χοροδίες μου και να αυτό και να γράφω και... Ναι, κάπως έτσι, τα καταφέρνω καλά.
0: Α, θέλει επιστροφή στον πυρήνα. Πιο πολύ τι θα έλεγες ότι είναι το σπίτι σου? Ότι αυτό που σε εμπνέει και σε γεμίζει πραγματικά?
1: Αυτή τη στιγμή της ζωής μου η μουσική.
0: Θέλω βασικά ένα top 5 από πράγματα που κάνεις για να γεμίσεις, όχι μόνο ένα.
1: Okay.
0: Μπορείς να μου πεις σειρά, μπορείς να μου πεις βιβλίο, μπορείς να μου πεις... δεν ξέρω, εμένα αυτά είναι, οπότε μέχρι και φτάνει η σκέψη μου.
1: Okay. Πρέπει να σκεφτείς και άλλα δύο όμως,
0: δεν από τα ταξίδια,
1: ναι,
0: να πω.
1: Γιατί αφού τώρα γύρισες από μια ταξιδάρα και είσαι στο βρασμό τώρα.
0: Ναι. Και ενημέρωση θα έλεγα. Τα κρατάω, αυτά είναι τα δικά μου. Τα δικά σου, Νόνικα?
1: Είναι η μουσική, η χοροδία μου, ό,τι σημαίνει αυτό, δηλαδή τα μαθήματα τραγουδιού δηλαδή, είτε κατά μόνας είτε στην ομάδα. Είναι οι φίλοι μου, είναι να παρακολουθώ live, τρελαίνομαι, δεν έχω καλύτερο. Και να μαγειρεύω. Αυτό είναι το top 5 μου αυτή την περίοδο. Μια φορά και έναν καιρό, σε ένα μακρινό χωριό, ζούσαν οι γκρεμισμένοι άνθρωποι, γλεντούσαν και χόρευαν ολημερείς, και τις νύχτες ήξεραν τα χέρια τι να κάνουν.

0: τα έκανες και πέρσι που έβγαλες τον πρώτο σου δίσκο? Πέρσι. Ή έκανες άλλο, ήσουν ένας άλλος άνθρωπος πέρσι?
1: Πέρσι ήμουν ένας άλλος άνθρωπος. Περίμενε να σκεφτώ. Κάτσε. Όχι, δεν ήμουν ένας άλλος άνθρωπος. Σίγουρα απλώς ένα χρόνο μετά είμαι το εξελιγμένο μοντέλο του προηγούμενου έτους. Αυτό.
0: Καλό. Αυτό γιατί θα μπορούσε να είσαι και το χαλασμένο version του προηγούμενου εαυτού σου. Συγχαρητήρια λοιπόν που εξελίσσεσαι.
1: Ευχαριστώ. Σωστό. Όχι. Δεν χάλασα. Όχι. Εντάξει, πάλι καλά. Ναι. Πέρσι αυτή την περίοδο ήμουνα σε αναμπουμπούλα γιατί βγαίνει ο δίσκος.
0: Πότε βγήκε η ημερομηνία?
1: Βγήκε 28 Απριλίου.
0: Άρα είχε βγει τέτοιο, σήμερα που παίζεται η εκπομπή μας είχε ήδη κυκλοφορήσει.
1: Είχε ήδη κυκλοφορήσει.
0: Αλλά είχες ένα άγχος, μία ταραχή για το πώς θα προχωρήσει.
1: Καλά, τώρα, ναι. Ήμουνα στη Φολέγανδρο. Ήμουνα στη Φολέγανδρο γιατί αποφάσισα.
0: Μη σου τύχει, ρε
1: νόμιζα. Ναι, χάλια. Ήμουνα στη Φολέγανδρο, είχα πάει στη Φολέγανδρο μόνη μου γιατί ήθελα από εκεί να ανεβάσω το. Γιατί ανέβασα τα τραγούδια μόνη μου στις πλατφόρμες. Οπότε ήθελα να είμαι στη Φολέγανδρο και να έχω θέα τη θάλασσα και να πατήσω το κουμπί. Πάτα το Kim! Και να πατήσω το κουμπί έτσι ρομαντικά και να ανέβουν τα τραγούδια μου σε όλες τις πλατφόρμες. Νοείται δεν έγινε έτσι. Διότι.
0: Εντάξει, είχαμε ένα από αυτά, τη Φολέγανδρο.
1: Ναι, στη Φολέγανδρο πήγα παρόλα αυτά. Ναι. Γιατί στη Φολέγανδρο, έτσι, η Φολέγανδρο με βοήθησε να μαζέψω αυτά τα χρήματα για να μπορέσω να κυκλοφορήσω το δίσκο μου. Η παραγωγή ήταν εντελώς δική μου, δεν είχα βοήθεια από κανέναν.
0: Όντως.
1: Οπότε είχα πάει στη Φολέγανδρο να δουλέψω σεζόν έτσι ώστε να μαζέψω χρήματα και να γυρίσω πίσω και να βάλω όλα αυτά τα χρήματα στο δίσκο μου. Οπότε. Ξέρεις, ήθελα να πω εκεί ρομαντικά τιμή σε ένα κεν που λέμε. Ναι.
0: Α, αλλά το κάνεις μετά. Είχες πρώτα πάει σε ζώνη.
1: Μπράβο.
0: Και μετά, αφού ολοκληρώθηκε η διαδικασία, να κλείσει ο κύκλος.
1: Μπράβο.
0: Και να κάνεις ένα δώρο στον εαυτό σου. Πλέον ως δημιουργός επιστρέφεις στη Φολέγανδρο.
1: Έτσι, ναι. Ο δημιουργός επιστρέφει.
0: Ωραίο.
1: Η σερβιτόρα έφυγε. Ο δημιουργός επέστρεψε.
0: Ωραίο, μου αρέσει αυτό το storytelling που είχες πλέξει από πίσω.
1: Χαίρομαι που σε αρέσει.
0: Πολύ καλό.
1: Έχω κι άλλα τέτοια ρομαντικά. Που έχουν καταλήξει.
0: Κοίτα, είμαι σίγουρη ότι θα έχεις πρόβλημα με το WiFi. Δηλαδή δεν θα ανέβαινε, θα κόλλαγε.
1: Ας το κάνει τίποτα, όλο λάθος. Τελικά εδώ τα ανέβασα, στην Αθήνα. Δεν. Απλώς στη Φολέγανδρο έκλεισε ο κύκλος. Δηλαδή,
0: δικός σου, ο πνευματικός, εσωτερικός.
1: Και εσωτερικός, αλλά και τεχνικά. Δηλαδή είχα συνεννοηθεί πια με τον άνθρωπο που έκανε τη μίξη και το μάστερ ότι εντάξει, νόνικα, αυτό είναι το υλικό. Οπότε γύρισα στην Αθήνα και απλώς εκεί πάτησα το κουμπί.
0: Ναι, είσαι και λίγο τελειωμανής, θέλεις όλο να είναι.
1: Αχ, πολύ δουλεύω γι' αυτό όμως. Πολύ δουλεύω.
0: Εγώ γι' αυτό. Εμένα μου αρέσει να είναι τελειωμανής ο άνθρωπος. Γιατί όχι, εγώ είμαι τελειωμανής, με βλέπεις σε αυτήν την κατάσταση.
1: Πώς σε βλέπω, φανταστική είσαι.
0: Δεν φαίνομαι σε τελειωμανής. Όμως έχω κάνει μια τέλεια δουλειά από πίσω για να μην δείχνω τελειωμανής.
1: Α, καλά. Δύσκολα περνάμε οι άνθρωποι. Πουλάκια ψυχούλες μου όλοι. Τι τραβάμε.
0: Εσύ είσαι ή δεν είσαι όμως? Δεν κατάλαβα.
1: Εγώ είμαι και προσπαθώ πάρα πολύ να μην είμαι. Αλλά προσπαθώ πάρα πολύ. Παλεύω χρόνια να μην είμαι. Γιατί αυτή η τελειομανία εμένα με έχει αποτρέψει από το να κάνω πράγματα. Mm. Από το να είμαι αυθόρμητη. Από το να βγάλω μια δουλειά η οποία δεν είναι τόσο τέλεια. Από το να. Ρε παιδί μου, ας έχει και δύο λάθη. Τι να κάνουμε. That's life. Είμαστε άνθρωποι. Δεν μπορούμε να είμαστε τέλειοι. Θα κάνουμε και ένα. Και ένα τεχνικό λάθος και ένα πνευματικό λάθος. Τι να σου πω.
0: Θα γίνει μια στραβή.
1: Θα γίνει μια στραβή και είναι ok, είναι μέσα στο παιχνίδι αυτό. Δηλαδή και ειδικά αυτή την περίοδο που το AI ας πούμε είναι πάρα πολύ στη ζωή μας και καλά κάνει, αλλά είναι όλα τέλεια, αψεγάδιαστα, αλάνθαστα. Όχι, εγώ το λάθος τώρα το χρειάζομαι, το θέλω, το γυρεύω οριακά. Κατάλαβες, το λέω λίγο
0: ναι,
1: μεταφορικά,
0: κατάλαβα.
1: Ναι, για να τονίσω ας πούμε το πόσο ok είναι να είμαστε και λιγότερο ok, να κάνουμε και λάθη, αυτό.
0: Ναι. Πόσο καιρό σου πήρε για να το συνειδητοποιήσεις και να πεις τη διαδικασία να αλλάξεις τον τρόπο που σκέφτεσαι και την επιθυμία σου να είναι όλα κάπως φτιαγμένα με έναν άψογο τρόπο?
1: Μωρέ, αυτή είναι τώρα μια δουλειά που γίνεται λίγο-λίγο και οριακά δεν την καταλαβαίνεις κιόλας. Αυτό υπάρχει από κάτω και χρόνο με το χρόνο αρχίζει να μαλακώνει και να μαλακώνει και να μαλακώνει. Οπότε δεν μπορώ να σου πω πόσο καιρό μου. Μπορεί να μου πήρε και 5 χρόνια και ακόμα μου παίρνει. Μπορεί να ξεκίνησε αυτή η εργασία μου όντως μια, έχει, ξέρω, μπορεί να έχει μια πενταετία, εξαετία πριν. Και αυτό κάποια στιγμή ξαφνικά ξυπνάς μια μέρα και βλέπεις ότι έχει δώσει ένα καρπό, αλλά το δουλεύεις από πίσω πάρα πολύ καιρό σιγά σιγά.
0: Πιστεύεις ότι αυτό είναι ίδιο των Ελλήνων καλλιτεχνών λόγω των συνθήκων που είναι αναγκασμένοι να δουλεύουν? Δηλαδή αν ήσουν στο εξωτερικό, το να έχεις κάτι τέλειο θα ήταν πιο προσιτό στόχος? Θέλω να πω ότι οι συνθήκες εδώ είναι δύσκολες και πολλές φορές αναγκάζουν να συμβιβάζεις, να κάνεις πίσω, να δέχεις λάθη άλλων, όχι δικά σου αναγκαστικά, να παίρνεις κάτι πιο γρήγορα, γιατί η άλλη επιλογή είναι να μην το καταφέρεις ποτέ, να κάνεις δουλειές που δεν σου αρέσουν. Και αναφέρομαι σε τέτοια πράγματα, δηλαδή, στον καλλιτεχνικό χώρο. Αυτή η ενασχόλησή σου με την τέχνη και η δουλειά που έχεις κάνει με τον πρώτο δίσκο, πιστεύεις ότι οφείλεται στο ότι έχεις απαλύνει την νοοτροπία σου, την αντίληψη σου για το τι είναι τέλειο?
1: Ναι, ρε, εννοείται. Θεωρώ ότι αν ζούσαμε σε ένα κράτος το οποίο φροντίζει τον πολιτισμό, ίσως δεν χρειαζόταν να κάνουμε εκπτώσεις. Ναι. Και δεν μιλάω τώρα απαραίτητα για μένα, μιλάω γενικά. Γιατί οι άνθρωποι θα ήταν συγκεντρωμένοι στο έργο τους και δεν θα χρειάζονταν να κάνουν παράλληλα 5 δουλειές ταυτόχρονα για να ζούνε, έτσι, για να πληρώσουν τον νίκη τους, για να όλο αυτό. Οπότε από αυτή την άποψη, αν υπήρχε πρόνοια για τον πολιτισμό, θεωρώ ότι οι άνθρωποι θα ήμασταν παραπάνω συγκεντρωμένοι στο έργο μας, άρα θα είχαμε καλύτερα αποτελέσματα. Γιατί θα είχαμε χρόνο και όρεξη, άμα είχαμε λυμμένο κάπως το βιοποριστικό μας κομμάτι. Οπότε στο εξωτερικό, δεν ξέρω τώρα, ανάλογα σε ποιο εξωτερικό, κατάλαβες.
0: Ναι, σημασία ναι. Και αυτό.
1: Αν ήμασταν δηλαδή σε μια πιο ανεπτυγμένη πολιτιστικά, πολιτισμικά πόλη, ναι, είναι η απάντηση. Όλα θα ήταν, νομίζω, με λιγότερες εκτόσεις. Άρα, σε πάρα πολλά εισαγωγικά, πιο αυτό που δανείζομαι τη δική τέλεια, ξέρω εγώ, αλλά σε πάρα πολλά εισαγωγικά.
0: Αλλά για να το πάω από την άλλη πλευρά, θα είχαμε όμως τόσο ωραίες ιστορίες να αφηγηθούμε.
1: Νομίζω ότι έχουμε σίγουρα ιστορίες να λέμε και να γελάμε με αυτές, αλλά ταυτόχρονα αυτό επίσης είναι ένα δίπολο. Δηλαδή, ναι, τώρα έχω πάρα πολλές ιστορίες να σου πω και να καθόμαστε εδώ και να γελάμε και όντως, αλλά ταυτόχρονα γελάμε να μην κλαίμε, κατάλαβες?
0: Ναι.
1: Οπότε δεν ξέρω τώρα πόσο, σε ποια κατεύθυνση αυτή τη στιγμή να σου μιλήσω. Είναι και τα δύο. Αν δεν ήμουν σε αυτή τη φάση που έχω χαλαρώσει λίγο, εννοώ μετά με τα λάθη και με την τελειότητα και με αυτό εδώ όλο το, σίγουρα δεν θα το κυκλοφορούσα τον πρώτο δίσκο αν δεν είχα μαλακώσει μέσα μου. Γιατί θα ήταν κάτι ακόμα το οποίο θα ανέβαλα λόγω της τελειότητας. Γιατί ο πρώτος δίσκος είναι ένα πόνημα το οποίο έχει πολύ αυθορμητισμό μέσα, το οποίο ήθελα. Αλλά σε μια άλλη φάση της ζωής μου δεν είμαι καθόλου σίγουρη ότι θα έβγαζα ένα αυθόρμητο προϊόν προς τα έξω.
0: Και γι' αυτό λέγεται πρώτος δίσκος, γιατί είναι κάπως σαν ένα rebirth, είναι μια αναγέννηση, ένα σημείο μηδέν όπου ξεκινάει ξανά η μουσική διαδικασία, η μουσική ζωή, αλλά με τους δικούς σου όρους.
1: Λοιπόν, άκου τώρα, θα πω ναι, γιατί μ' άρεσε πάρα πολύ έτσι πως το είπε. Οπότε πια είμαι εγώ τώρα να αντισταθώ σε αυτό το σε αυτή την υπέροχη έκφραση. Είναι πολύ ωραία το έθεσες όντως και σε ευχαριστώ, είναι πολύ ωραία σκοπιά αυτή. Ο πρώτος δίσκος λέγεται πρώτος δίσκος γιατί πρακτικά εντελώς πρώτος δίσκος. Γιατί μέχρι τώρα έχω κυκλοφορήσει μόνο single και δεν είχα μια ολοκληρωμένη δουλειά. Μαζεμένα τραγούδια δηλαδή, ένα EP όπως είναι ο πρώτος δίσκος. Και επειδή μου αρέσει πάρα πολύ αυτό το πάναπλο, ότι αυτό που είναι το λέμε και όλο, το ονοματίζουμε. Και έχω σκοπό ο δεύτερος δίσκος να λέγεται δεύτερος δίσκος. Κατάλαβες? Και να την πάω έτσι τη φασούλα, γερή να είμαι. Θέλω να φτάσω μέχρι τους 10 σίγουρα την επόμενη πενταετία.
0: Στο εύχομαι.
1: Ευχαριστώ πολύ.
0: Μυρίζομαι παρτάρα και εκεί.
1: 15 χρόνια μετά.
0: Ναι.
1: Να είμαστε γεροί. Να είμαστε γεροί να παρτάρουμε.

0: Τα τραγούδια του δίσκου πώς θα περιέγραφες?
1: Τα τραγούδια του δίσκου νομίζω είναι τα κομμάτια του χαρακτήρα μου, οπότε θα τα περιέγραφα πολυδιάστατα.
0: Πιο πολύ συναισθηματικά ή πιο πολύ πνευματικά και πληροφοριακά για το χαρακτήρα σου? Τι στοιχεία έχεις βάλει μέσα στα τραγούδια σου?
1: Στα τραγούδια μου έχω βάλει στοιχεία του χαρακτήρα μου, έτσι ακριβώς όπως το περιέγραψα πριν από λίγο. Δηλαδή και χιούμορ και σκοτεινιά και ποίηση και πλάκα και θεατρικότητα.
0: Υπάρχει κάποιο κομμάτι που σε δυσκόλεψε να το φέρεις σε πέρας?
1: Ναι, εννοείς να το τραγουδήσω?
0: Να το δημιουργήσεις, να το συλλάβεις και να το βρεις τη μουσική του, να το βρεις τους κατάλληλους στίχους. Ξέρεις, αν είχες κάτι μέσα σου που ήθελες πάρα πολύ να πεις, αλλά δεν ήξερες πώς να το εξωτερικεύσεις.
1: Αυτό μου συμβαίνει συνέχεια. Δηλαδή, όχι, στο δίσκο δεν συνέβη αυτό. Αλλά
0: ταύτισες τα κομμάτια.
1: Ταύτισα, ήταν ένα αυθόρμητο. Και δεν είναι όλα δικά μου επίσης. Κάποια τραγούδια είναι και του Έσονα, και μου έχει δώσει μουσική σε ένα τραγούδι ο Αλέξανδρος Τζοβάνι στα μαθήματα υψηλής ραπτικής και έχω κάνει εγώ.
0: Αυτό ήθελα να ρωτήσω. Ξέρεις κάτι?
1: Ναι.
0: Δεν μπορώ, πεθαίνω με το στυλ του. Και το αγαπημένο μου τραγούδι ήταν αυτό. Τα μαθήματα ραπτικής.
1: Αλήθεια? Αχ, τι ωραία. Μαθήματα υψηλής ραπτικής.
0: Μαθήματα υψηλής ραπτικής.
1: Χαίρομαι πάρα πολύ που σου άρεσε. Καλά, με τον Αλέξανδρο είμαστε πάρα πολλά χρόνια φίλοι. Είμαστε φίλοι και συνεργάτες από Θεσσαλονίκη.
0: Σωστά, είστε και.
1: Πολλά χρόνια.
0: Από την ίδια πατρίδα.
1: Από την ίδια πατρίδα και από την ίδια παρέα. Και μένουμε και στην ίδια γειτονιά. Ναι, τα έχουμε φτιάξει έτσι.
0: Και περίπτωση να μην βγει κάτι ωραίο από αυτό.
1: Ευχαριστούμε που το λες. Οπότε ναι, με δυσκολεύει συνήθως. Ξέρεις, κάθομαι, γράφω δύο στίχους, έχω μια ιδέα, γράφω πέντε στίχους και μετά τι? Έχω ένα ρηφάκι στο μυαλό μου, ξέρω εγώ. Και αυτό πολύ συχνά. Μια ιδέα, ένα τραγούδι δεν πάει ποτέ παρακάτω. Αλλά στο πρώτο δίσκο, όχι, δεν το έπαθα αυτό. Ήταν αυτά τα τραγούδια που έγραψα.
0: Ρόλαρε.
1: Ναι, ρόλαρε. Τα έγραψα κατευθείαν. Είπα και πανεύκολα, δηλαδή. Μέσα σε. Ήταν πραγματική γέννα της μιας νύχτας. Πολύ εύκολη γέννα. Όχι γέννα με δυσκολίες που κατάλαβα. Μια εύκολη γέννα.
0: Πόσο καιρό όμως προετοίμαζες στο μυαλό σου την ιδέα ότι θέλεις να κάνεις κάποιο δίσκο?
1: Καλά.
0: Άρα δεν ήταν τόσο.
1: Όχι. Πώς γράφτηκαν τα τραγούδια? Στο πώς γράφτηκαν τα τραγούδια απαντάω. Στο μέχρι να πάρω την απόφαση να κυκλοφορήσω το δίσκο. Καλησπέρα και καλή βραδιά.
0: Γιατί πήρε τόσο καιρό?
1: Για όλη αυτή την ανάγκη για τελειότητα, η οποία εμποδίζει επί της ουσίας τα πράγματα.
0: Υπήρχε κάποιο κομμάτι που άλλαξε εντελώς μορφή κατά τη διάρκεια δημιουργίας του?
1: Ναι, η Φυλή. Η Φυλή, γιατί την ενορχίστρωσα.
0: Έχει πολλά στοιχεία η Φυλή. Όντως, θα μπορούσα να το καταλάβω κάπως.
1: Ναι, η Φυλή άλλαξε σχήμα. Γιατί την ανέλαβαν οι Ρεβάνς και την ενορχίστρωσαν. Οπότε έβαλαν το δικό τους προσωπικό ύφος. Και μου άρεσε και πάρα πολύ. Δηλαδή, την έκαναν όπως εγώ δεν μπορούσα να τη φανταστώ. Και αυτός ο ροκ ήχος μου τέριαξε με τα ηχοτοπία και το sound design του Άγγελου Αθανασιάδη. Μου τέριαξε πάρα πολύ.
0: Ναι, ναι. Νομίζω ότι είναι και κορυφαίο στο Spotify από τις ακροάσεις. Έχει κάτι πολύ δικό του και αυτή η ροκ κατάσταση δένει πολύ με τη θεατρικότητά σου και δημιουργεί ένα απολαυστικό χητικό αποτέλεσμα.
1: Χαίρομαι πολύ.
0: Άλλη ερώτηση που θέλω να κάνω σχετικά, ναι, με τα κομμάτια σου για τη μεταφορά τους. Δηλαδή, υπάρχει κάποιο έτσι που να ζωντανεύει και να γίνεται, να αποκτά δικιά του υπόσταση στο live?
1: Επειδή ακριβώς όλα τα τραγούδια αυτά έχουν μια θεατρικότητα στο δίσκο, ναι, φυσικά είναι πολύ διαφορετικά το να λες τα τραγούδια σου ένα live και πολύ διαφορετικά σε ένα στούντιο. Ωστόσο όμως θεωρώ ότι τα τραγούδια, εγώ δίνω τη θεατρικότητά μου και στο στούντιο, οπότε η διαφορά είναι αυτή η απλή διαφορά που βλέπεις έναν άνθρωπο live στη σκηνή και τον ακούς στο δίσκο. Όχι, δεν θεωρώ ότι υπάρχει κάποιο τραγούδι που θα ζωντάνευε διαφορετικά.
0: Άρα ό,τι ακούμε στο δίσκο το βλέπουμε να οπτικοποιείται.
1: Αυτό, μα έτσι και λιώς έχει διαφορά το live με το στούντιο. Οπότε ναι, είναι αυτή η διαφορά, όχι παραπάνω.
0: Τώρα στο event, στο επαιτειακό party.
1: Yes! Yes!
0: Πολύ θεατρικότητα. στον Ορφέα.
1: Σωστά, στον Ορφέα στην Κυψέλη.
0: Ένα χρόνο μετά λοιπόν.
1: Ένα πολύ αγαπημένο μου στέκι, ένα πολύ αγαπημένο μου μπαρ. Όντως, έχω πάρα πολύ όρεξη και πάρα πολύ κέφι γι' αυτό. Έχω και εξαιρετικούς καλεσμένους. Δηλαδή, θα έχω μαζί μου τους αγαπημένους μου φίλους, τα αδέρφια μου, όπως συνηθίζω να λέω, τους Revans, που θα τραγουδήσουμε παρέα κάποια κομμάτια. Έχω special guest την αγαπημένη μου την πολυξένη την Καράκογλου, που θα έρθει έτσι να μας να μοιραστεί τις υπέροχες μουσικές της μαζί μας. Μια νύχτα με πολύ κέφι, με πολύ μπρίο, με πολύ χαρά, με πολύ κατάθεση, με πολύ αλήθεια, μοίρασμα, και συνηθίζω έτσι στα live μου να γινόμαστε όλοι μια παρέα. Δηλαδή σίγουρα κανένας δεν θα νιώσει μόνος. Ελάτε για να γίνουμε ένα. Αυτή είναι η ατάκα.
0: Τι έχει αλλάξει μέσα σου ένα χρόνο μετά την κυκλοφορία του δίσκου?
1: Πολλά πράγματα έχουν αλλάξει. Ναι, ναι. Παρατηρώ, ας πούμε, ξέρεις, παρατήρησα τώρα που έφτιαχνα το πρόγραμμα, παρατηρούσα τι τραγούδια, τι διασκευές, δηλαδή εκτός από τα δικά μου, επέλεξα να βάλω πέρυσι και τι διασκευές επέλεξα να βάλω φέτος. Ακόμα και αυτή είναι μια πολύ σημαντική διαφορά που παρατήρησα στην εξέλιξη μουσικά μέσα σε αυτόν τον χρόνο.
0: Με τι κριτήριο έκανες αυτές τις επιλογές? Δηλαδή, πώς βλέπεις τον εαυτό σου διαφορετικά να κάνει την οργάνωση του προγράμματος?
1: Ένιωσα πια ότι δεν θέλω να βάλω κανένα τραγούδι που, όχι ότι το έκανα παλιότερα, αλλά μπορεί και να έβαλα και δύο τραγούδια τα οποία, ξέρω εγώ, τα ήθελα γιατί σαν αρέσει κριτήριο, ναι. Ότι να, σε αυτό θα τραγουδήσουμε όλοι μαζί μωρέ. Α, σε αυτό, αυτό ξέρω εγώ το τραγούδι έχει απτέμπο και μου λείπει ένα απτέμπο. Όχι, φέτος δεν το έκανα αυτό καθόλου. Έβαλα τραγούδια μόνο τα οποία με εκφράζουν 100% την παρούσα στιγμή της ζωής μου. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν με ενδιαφέρει τι αρέσει στον κόσμο, να μην παρεξηγηθώ, ή με τι περνάει καλά ο κόσμος, ή να τραγουδήσουμε όλοι μαζί, σε καμία περίπτωση. Απλώς θεωρώ.
0: Να τραγουδήσουμε σε αυτά που αρέσουν και ταιριάζουν και στο δικό σου το σύμπαν.
1: Καλά, δεν υπήρχε να βάλω τίποτα. Δεν υπήρχε περίπτωση να βάλω τραγούδι που δεν μου ταιριάζει στην κοσμοθεωρία μου.
0: Να είσαι ντύσει.
1: Α, ναι.
0: Λυπάσουμε. Ξέρω το κοινό μου λίγο μου στάρει τέτοια.
1: Απλώς, ρε παιδί μου, θεωρώ. Έχω μια θεωρία που λέει ότι αν είμαι εγώ καλά με την πάρτι μου, καλά με αυτά που τραγουδάω και είμαι εκεί παρούσα 100%, θα είναι και ο άλλος εντελώς μετά το συμπαρασέρνει στην παρουσία.
0: Ναι. Αυτό είναι αυτό. Σίγουρα το να κάνεις πράγματα που σε εκφράζουν σε οποιαδήποτε μορφή τέχνης είναι αυτό που δίνει το κίνητρο και στους υπόλοιπους να ταυτιστούν και να γουστάρουν το ίδιο. Θέλω λίγο να μου πεις και για τη σχέση που υπάρχει, που διαμορφώνεται με το κοινό, δηλαδή, και μια σχέση που εξελίσσεται. Επιλέγεις τα τραγούδια, ανταποκρίνεται το κοινό.
1: Σωστά.
0: Μέσα από αυτό λοιπόν το project, πώς θα έλεγες ότι έχει διαμορφωθεί η σχέση σου με το κοινό?
1: Τα λες πολύ ωραία. Είναι όντως μια ζωντανή σχέση. Ναι, ναι, ναι. Είναι μια σχέση, κανονική σχέση. Ζωντανή, που περνάει μπόρες, που περνάει έρωτα, που περνάει κατάθλιψη, που περνάει απομάκρυνση, που τα περνάει όλα. Από τη μέρα της κυκλοφορίας του πρώτου δίσκου μέχρι σήμερα, αυτή η σχέση, αυτή τη στιγμή, είναι αναπτυσσόμενη. Έτσι θα την εκφράσω. Δεν βαριέται, είναι τώρα πάνω στα ντουζένια της, στον ενθουσιασμό της, ερωτοτροπία κατάπαυστα, και έχει ακόμα αυτή τη στιγμή, μάλλον έχει την αγωνία του πρώτου καρδιοχτυπιού, ρε παιδί. Από το πρώτο καρδιοχτυπιού. Αυτό είναι αδόκιμο εντελώς. Αλλά δεν ξέρω. Καρδιοχτυπιού.
0: Γεμίζει το στόμα. Εγώ λέω να το υιοθετήσουμε.
1: Να το υιοθετήσουμε. Λεξιπλάστρης. Έχει αυτή την αγωνία λοιπόν από το πρώτο καρδιοχτύπι, το ανεξιάτικο του πρώτου έρωτα. Οπότε περνάμε πολύ καλή φάση, το κοινό μου κι εγώ.

0: Αυτό είναι το κλείσιμο ενός κύκλου ή αρχίζει κάτι καινούριο?
1: Λοιπόν, πάντα ένα κλείσιμο δεν φέρνει μια καινούργια αρχή.
0: Έτσι είναι.
1: Οπότε κάπως με αυτό το κεράκι που θα σβήσουμε για τον πρώτο χρόνο του πρώτου δίσκου, κάπως ολοκληρώνεται και αυτή η πολύ ωραία, αυτό το πολύ ωραίο promotion που κάναμε όλο το χρόνο με τους συναδέλφους μου που ήρθαν στο στούντιο και ερχόνταν κάθε εβδομάδα στο στούντιο και κυκλοφορούσαμε ένα βίντεο που τραγουδούσαν ένα ρεφρένο από το τραγούδι μου. Κάτι το οποίο, εντάξει, είμαι πάρα πολύ χαρούμενη και πάρα πολύ ευγνώμων και τους ευχαριστώ όλους έναν προς έναν και τους φιλάω. Δηλαδή τους σταυροφιλώ.
0: Σαν τους Ρώσους και τρεις φορές. Το καθένα ξεχωριστά.
1: Οριακά τους φιλάω στο στόμα από τη χαρά μου, όχι τους σταυροφιλώ. Οπότε, ναι, είναι ένα μικρό, ας πούμε, μια μικρή ολοκλήρωση μιας πρώτης φάσης. Και ναι, σίγουρα τώρα ξεκινάει η δεύτερη φάση. Ήδη είμαι σε κουβέντα με τον εαυτό μου και με τους συνεργάτες μου.
0: Εμότιο, ας πούμε, τα χεράκια.
1: Μιλώ χέρι με τον εαυτό μου, ναι, ναι, ναι. Είμαι σε κουβέντα με τον εαυτό μου και με τους συνεργάτες μου. Για το δεύτερο δίσκο, τα τραγούδια γράφονται. Όχι στο στούντιο, ακόμα είμαστε στο δημιουργικό κομμάτι. Οπότε ναι, κατά κάποιο τρόπο ανοίγει ένας καινούργιος κύκλος.
0: Άρα δεν γιορτάζεις τόσο το δίσκο, γιορτάζεις πιο πολύ τη διαδρομή. Ερώτηση. Τώρα γιορτάζεις τον πρώτο χρόνο του πρώτου δίσκου.
1: Σωστά.
0: Στο δεύτερο δίσκο θα γιορτάσεις τον πρώτο χρόνο του δεύτερου δίσκου ή το δεύτερο χρόνο του δεύτερου δίσκου? Πώς θα το κάνεις? Γιατί έχεις και ένα πλάνο, αυτό πρέπει να το έχεις έτοιμο.
1: Όχι, όχι. Τον πρώτο χρόνο του δεύτερου δίσκου.
0: Ωραία.
1: Γιατί μετά άστα, θα γεράσουμε. Θα φτάσω 70 και δεν θα έχω γιορτάσει τον πέμπτο.
0: Έλατε, δεν είναι λειτουργικό. Φαντάζομαι αν ήταν αυτός ο πρώτος δίσκος, τι θα είναι ο δεύτερος?
1: Τι θα είναι ο δεύτερος? Ποιος ξέρει? Δηλαδή, γράφω για αυτά που είμαι σήμερα και μου συμβαίνουν σήμερα. Μέχρι το 27 που υπολογίζω να κυκλοφορήσει αυτός ο δίσκος, θα έχω αλλάξει ξανά 10 φορές.
0: Έλατε, ανοίγει και το Μουσείο της Περγάμου τότε και στην Τινησία ανοίγει και το Μουσείο της Καρχιδόνας. Γίνονται πολύ κοσμοϊστορικά γεγονότα.
1: Μα
0: το 2027.
1: Έτσι ακριβώς. Ο δεύτερος δίσκος και το άνοιγμα των μουσείων, εννοείται.
0: Οπότε, μέχρι την επόμενη φορά που θα συναντηθούμε, τι να κρατήσουμε από σένα, Νόνικα Μαλκουτζή?
1: Θα κάνω έναν ωραίο, θα σας αποχαιρετήσω και θα ευχηθώ να είμαστε όσο γίνεται πιο κοντά στον εαυτό μας, όσο γίνεται πιο ειλικρινείς με την πάρτη μας και τους υπόλοιπους ανθρώπους, και σίγουρα να μας αγαπάμε με τα λάθη μας, τα πάθη μας, και να μην φοβόμαστε να μοιραζόμαστε και να αγαπάμε, γιατί την αγάπη φοβούνται. Αυτά.
0: Ωραίες ευχές. Είστε μια πολύ ωραία κουβέντα, Νόνικα Μαλκουτζή.
1: Σε ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ από τα βάθη της καρδιάς μου, και για μένα ήταν μια πολύ ωραία κουβέντα και πολύ ωραία συνάντηση και πολύ γόνιμη κουβέντα, γιατί πραγματικά σκέφτηκα πράγματα που δεν τα είχα σκεφτεί πριν και κλήθηκα να απαντήσω και σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα σε κάποιες ερωτήσεις που δεν τις είχα σκεφτεί και αγχώθηκα
0: κιόλας.
1: Ναι, ρε παιδί, και αγχώθηκα κιόλας και λέω, Χριστέ μου, πρέπει να απαντήσω σε αυτό τώρα που εγώ μπορεί να χρειάζομαι μια εβδομάδα χρόνο να το σκεφτώ τώρα τα επόμενα 5 δευτερόλεπτα, ξέρω εγώ. Ναι.
0: Μάλιστα, εδώ κακοποιούμε τους καλεσμένους.
1: Μια γλυκιά κακοποίηση.
0: Αλλά το ξέρει, είναι στον αέρα, δεν μπορεί να πει και πράγματα. Λοιπόν, τέλος πάντων, σε ευχαριστούμε πολύ, Νόνικα.
1: Ευχαριστώ κι εγώ πάρα πολύ.

0: Ο μύτος της Αριάδνης. Επιμέλεια παρουσίαση Αριάδνη Σοφία Κούρη.
1: Εδώ Αθήνα, η φωνή της Ελλάδας.

0: Ώρα Ελλάδος 8, UTC 5.
1: Εδώ Αθήνα, η φωνή της Ελλάδας.
2: Συνδεόμαστε τώρα με το Earth News Radio 105,8.
3: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο η Σοφία Σικινιώτη. Τους βασικούς άξονες του προεκλογικού προγράμματος της Νέας Δημοκρατίας παρουσίασε από το βήμα του 16ου συνεδρίου του κόμματος ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Έκανε επίκληση στην ενότητα της παράταξης και κάλεσε σε συσπήρωση όσους στήριξαν τη Νέα Δημοκρατία το 2019 και το 2023. Εστίασε στη σημασία της σταθερότητας σε μια εποχή πολλαπλών εξελίξεων στη γεωπολιτική σκακέρα. Με ιδιαίτερο ενδιαφέρον αναμένεται το μήνυμα που θα εκπέμψει ο Πρωθυπουργός με τη σημερινή ομιλία του, με την οποία ολοκληρώνονται και οι συνεργασίες του συνεδρίου. Ο Υπουργός Οικονομικών Κυριάκος Πιερακάκης τόνισε την ανάγκη για ενότητα και πολιτική τόλμη, επικρίνοντας εσωκομματικές αντιπαραθέσεις και προσωπικές στρατηγικές. Ο Υπουργός Άμυνας Νίκος Δένδιας εξέφρασε προβληματισμό για τις δημοσκοπήσεις και την απώλεια εκλογικής δύναμης, τονίζοντας τον ιδεολογικό πυρήνα της Νέας Δημοκρατίας και την ανάγκη για αλλαγή. Οι αντιπρόεδροι Κωστής Χατζηδάκης και Άδωνης Γεωργιάδης κάλεσαν σε ενότητα και μάχη απέναντι στους αντιπάλους. Σφοδρή κριτική από την αντιπολίτευση κατά της κυβέρνησης και προσωπικά στον Κυριάκο Μητσοτάκη. Εκτός της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ, ο Παύλος Πολάκης, με απόφαση του Πρόεδρου του Κόμματος, ο Κράτη Φάμελου, αφορμή σφοδρή δημόσια επίθεση του πρώην Υπουργού, ο οποίος αμφισβήτησε ευθέως την ηγεσία, καταγγέλλοντας αφωνία και έλλειψη πρωτοβουλειών. Ο κ. Φάμελος χαρακτήρισε την παρέμβαση προσβλητική και επιθετική. Με μια ιδιαίτερα αιχμηρή ανάρτηση, ο Παύλος Πολάκης έκανε λόγο για ακόμα μια διαγραφή του χωρίς αιτιολόγηση. Θα τα πούμε στην πολιτική γραμματεία, πρόσθεσε. Νέα προειδοποίηση προς το Ιράν, απευθύνει ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, δηλώνοντας ότι αν δεν υπογράψουν συμφωνία, θα περάσουν πολύ δύσκολες στιγμές. Η Τεχεράνη προαναγγέλει μηχανισμό διέλευσης από τα στενά του Ορμούζ, προειδοποιώντας ότι θα επωφεληθούν μόνο όσοι συνεργάζονται με το Ιράν. Σύμφωνα με δημοσιεύματα στον Αμερικανικό τύπο, ο Ντόναλντ Τραμπ πρέπει να αποφασίσει τις επόμενες ώρες εάν θα επαναλάβει ή όχι τις επιθέσεις κατά του Ιράν, καθώς οι συζητήσεις για τον τερματισμό του πολέμου και το Ιρανικό πυρηνικό πρόγραμμα δεν έχουν αποφέρει κανένα αποτέλεσμα. Στην Τεχεράνη βρίσκεται ο Υπουργός Εσωτερικών του Πακιστάν για να διευκολύνει τις ειρηνευτικές συνομιλίες μεταξύ Ιράν και Ηνωμένων Πολιτειών, οι οποίες επί του παρόντος είναι σε αδιέξοδο, μετέδωσαν ιρανικά μέσα ενημέρωσης. Η Χεσμπολά του Λιβάνου ανακοίνωσε πως έπληξε στρατιωτική εγκατάσταση στο βόρειο Ισραήλ, καθώς η εύθραυστη εκεχηρία δεν έχει βάλει τέλος στις εχθροπραξίες. Σε μια κίνηση που αποτυπώνει την κλιμάκωση της έντασης με την Ουάσιγκτον, η Υπηρεσία Πολιτικής Προστασίας της Κούβας προχώρησε στη δημοσιοποίηση ενός οικογενειακού οδηγού απέναντι σε μια ενδεχόμενη στρατιωτική επιθετικότητα. Τουλάχιστον τρεις άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους από πλήγματα μη επανδρωμένων εναέριων οχημάτων που σημειώθηκαν στη διάρκεια της νύχτας στη Μόσχα και την περιφέρειά της, γνωστοποίησαν οι τοπικές αρχές. Η Βουλγαρία αναδείχθηκε μεγάλη νικήτρια της Eurovision με το Μπανκαράγκα της Ντάρα, κατακτώντας την πρώτη θέση, αφήνοντας πίσω τα μεγάλα φαβορί της βραδιάς. Στη δημιουργία του τραγουδιού συμμετείχε ο διακεκριμένος Έλληνας συνθέτης και παραγωγός Δημήτρης Κοντόπουλος. Ο Ακύλας με το Φέρτο βρέθηκε στη δέκατη θέση. Ο Έλληνας καλλιτέχνης, με την εκρηκτική και άκρως ευρηματική εμφάνισή του, κατάφερε να κερδίσει τις εντυπώσεις και το χειροκρότημα του κοινού. Δεν ήθελα να σας απογοητεύσω, ήταν η πρώτη του δήλωση στην κάμερα της ΕΡΤ. Η Κύπρος με την Αντιγόνη και το Τζάλα κατέκτησαν την 19η θέση.
2: Ο καιρός.
3: Παροδικά αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες κατά διαστήματα στην Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη μέχρι αργά το απόγευμα. Άνεμοι δυτικοί, βορειοδυτικοί 4 με 6 μποφόρ. Έως 27 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, μέχρι 24 στη Θεσσαλονίκη. Όλες οι ειδήσεις, κυρίες και κύριοι, και στο earthnews.gr.
2: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
4: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
5: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
6: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
7: Το Higgs σας προσκαλεί στο μοναδικό συνέδριο για την κοινωνία των πολιτών. Το Φιλανθρωπία 2.0 επιστρέφει στις 21 και 22 Μαΐου στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων. Δύο ημέρες γεμάτες ιδέες, συνεργασίες και ουσιαστικό διάλογο με διακεκριμένους ομιλητές από την Ελλάδα και το εξωτερικό. Μάθετε περισσότερα και δηλώστε συμμετοχή στο higgs3.org ή στο 211-411-6300. Είσοδος ελεύθερη.
0: Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8.
8: Αγαπητοί ακροατές, συνδεόμαστε με τον Ιερό Ναό Αγίου Δημητρίου Θεσσαλονίκης, από όπου θα παρακολουθήσουμε την αρχιερατική Θεία Λειτουργία.

εν τες ημέρες εκείνες έγινε το πορευόμενον ημών των Αποστόλων εις προσεύχην παιδίσκην την αμ, έκουσα πνεύμα πείθωνος, απαντήσε ημίν ή της εργασίαν πόλην παρή και της Κυρίης αυτής μαντευωμένη. Αυτή κατακολουθήσασα το Παύλο και το Σύλλα έκραζε λέγουσα ούτε οι άνθρωποι δούλοι του Θεού του υψίστου εισήν ή την εσκαταγγέλουσιν ημίν οδόν σωτηρίας. Τούτο δε επί επί πολλάς ημέρας διαπονηθείς δε ο Παύλος και επιστρέψας το πνεύμα.

Και εξήλθεν αυτή τη ώρα, ειδώντες δε η Κυρία αυτής ότι εξήλθεν η ελπής της εργασίας αυτών, επιλαβόμενοι των Παύλων και των Σίλαν, ήλκησαν εις αγοράν επί τους άρχοντας και προσάγοντες αυτούς της στρατηγής είπων, ούτε οι άνθρωποι εκταράσουσιν ημών την πόλην, οι ουδαίοι υπάρχοντες και καταγγέλουσιν εθιάου και ξέφιν ημίν παραδέχεστε, ουδαίοι ποιήν Ρωμαίοι σούσι, και συνεπέστη όκλος κατά αυτόν και οι στρατηγοί περιρρήξαντες αυτόν τα ημάτια, εκέλεπον ραβδίζειν πολλά στα επιθέντες αυτής πληγάς, έβαλον εις φυλακήν, παραγγείλαντες το δεσμοφύλακι ασφαλώς τηρήν αυτούς. Ως παραγγελίαν το αυτήν ηλυφός, έβαλεν αυτούς εις την εσωτέραν φυλακήν, και τους πόδας αυτών εισφαλίσαντο εις το ξύλον. Κατά δε το μεσονυχτίον Παύλος και Σίλας προσευχόμενοι ύμνουν των Θεών, επικρόντο δε αυτόν οι δέσμοι, άφνοδε σεισμός έγινε το μέγας, ώστε σαλευθύνε τα θεμέλια του δεσμοτηρίου, ανεόκτησαν τε παρακρίμα εθύρε πάσε και πάντων τα δεσμά ανέθη. Έξυπνος δε γενόμενος ο δεσμοφύλαξ και ειδών ανεωγμένα στα στήρας της φυλακής, σπασάμενος μάχερα ανέμελε αυτόν ανέριν, νομίζων εκπεφευγένε τους δεσμίους. Εφώνησε δε φωνή μεγάλη ο Παύλος λέγον, μη δεν πράξησε αυτό κακό. Άπαντες γαρεσμένε θάδε, ετήσας δε φώτα εις επίδησε και έντρομος γενόμενος, προσέπεσε το Παύλο και το Σίλαν και προάγαγον αυτούς εξωέφη, Κύριοι τι με δίπιν ή να σωθώ. Ιδε είπον, πίστευσον επί των Κύριων Ιησού Χριστόν και σωθείς εσύ και ο οίκος σου. Και λάλησαν αυτό των λόγων του Κυρίου και πάση της εντίκη αυτού, και παραλαβών αυτούς εν εκείνη τη ώρα της νύκτος, έλουσεν από τον πληγόν και βαπτίστη αυτός, και οι αυτού πάντες παρακρίμαν αγαγόντε αυτούς εις τον οίκον αυτού, παρέθηκε τρόν.

ήλθε βλέπων ιούν γείτονες και οι θεωρούντες αυτόν το πρώτερον ότι τυφλός ειν έλεγον ουχούτος εστίν ο καθήμενος και προσετών άλλοι έλεγον ότι ούτως εστίν

επέθηκε μου επί τους οφθαλμούς και εν υψάμιν και βλέπω, έλεγον ούν εκ των Φαρισαίων τινές, ούτως ο άνθρωπος που καίσει παρά του Θεού, ότι το Σάββατον ούτηρη, άλλοι έλεγον, πως δύναται άνθρωπος αμαρτωλός τη αυτά σημεία πειν, και σχίσμα είναι ναυτής. Λέγουσι το τυφλοπάλιν, σύ τι λέγεις περί αυτού, ότι είναι ξέσου τους οφθαλμούς, ο δε είπεν ότι προφήτης εστίν, ούκ επίστευσαν ούν οι Ιουδαίοι περί αυτού, ότι τυφλός ειν και ανέβλεψεν, έως ότε φώνησαν τους γονείς αυτού του ανεβλέψαντος και ερώτησαν αυτούς λέγοντες, ούτως εστίν ο Υιός ημών, ον ημείς λέγεται ο τυφλός εγεννήθη, πως ον άρτη βλέπει. Απεκρίθησαν δε αυτοίς οι γονείς αυτού και είπων, είδαμεν ότι ούτως εστίν ο Υιός ημών, και ότι τυφλός εγεννήθη, πως δεν ειν βλέπει ουκ είδαμεν, ή της ίνιξεν αυτού τους οφθαλμούς, ημείς ουκ είδαμεν, αυτός ηλικίαν έχει, αυτόν ερωτήσατε, αυτός περί αυτού λαλήσει. Ταύτα είπαν οι γονείς αυτού, ότι εφοβούντο

Εμείς δε του Μωυσέως εσμέν μαθητέ, εμείς είδαμεν ότι Μωυσή λελάλικαν ο Θεός, τούτον δε ουκ είδαμεν πόθεν εστίν. Απεκρίθη ο άνθρωπος και είπεν αυτής, εν χαρ τούτο θαυμαστόν εστίν ότι εμείς ουκ είδατε πόθεν εστί, και ανέωξέ μου τους οφθαλμούς, είδαμεν δε ότι μαρτωλών.

είπαν αυτόν, εν αμαρτία σε γεννήθης όλος και σε διδάσκηση μας, και εξέβαλον αυτόν έξω, οίκουσαν ο Ιησούς ότι εξέβαλον

το θαύμα της θεραπείας του εκγενετής τυφλού. Μνημονεύει κατά την σημερινή Κυριακή η Εκκλησία μας, σεβαστοί μου πατέρες και αδελφοί μου ευλογημένοι, δίδοντάς μας την ευκαιρία να συνειδητοποιήσουμε ποιο είναι το έργο του Χριστού στη ζωή μας. Γιατί ο Θεός έγινε άνθρωπος και αποκαλύφθηκε σε όλους μας στο πρόσωπο του Χριστού και πώς ο Χριστός έρχεται να μας αναπλάσει και να μας αναδημιουργήσει. Ο άνθρωπος τον οποίο θεραπεύει ο Χριστός είναι τυφλός εκγενετής. Η τύφλωση δεν προέκυψε ύστερα από κάποιο ατύχημα ή ύστερα από κάποια ασθένεια, αλλά εγεννήθη τυφλός. Και βλέπουμε πως ενώ αυτός ο άνθρωπος δεν έχει τη δυνατότητα να δει τίποτα

τουλάχιστον με τους σωματικούς του οφθαλμούς, στην ύπαρξή του αισθάνεται, ζει, λούζεται από ένα φως. Το φως της παρουσίας του Θεού, το οποίο αναγνωρίζει στο πρόσωπο του Χριστού και γι' αυτό ομολογεί ενώπιον του ότι πιστεύει. Πιστεύω σημαίνει εμπιστεύομαι. Παραδίδω τον εαυτό μου σε κάποιον. Πιστεύω στο Θεό σημαίνει ότι αφήνω τον Θεό να ενεργήσει όσα ο ίδιος επιθυμεί και γνωρίζει για τη δική μου την ύπαρξη. Πιστεύει. Και ο Χριστός, ο οποίος θέλει ως απαραίτητη προϋπόθεση για να κάνει το θαύμα αυτήν την ανθρώπινη πίστη, γιατί αυτή η ανθρώπινη πίστη εκφράζει την ανθρώπινη ελευθερία, και ο Θεός ποτέ δεν δρά και δεν ενεργεί καταναγκαστικά στη ζωή του ανθρώπου, κάνει το θαύμα. Με μία πράξη η οποία μας θυμίζει πολλά από το παρελθόν. Φτύνει στο χώμα, παίρνει χώμα, φτιάχνει πυλό και βάζει στα μάτια του ανθρώπου. Τι μας θυμίζει αυτός ο τρόπος με τον οποίο ο Χριστός ενεργεί το θαύμα? Την βιβλική διήγηση όσον αφορά στη δημιουργία του ανθρώπου. Οι ιερείς συγγραφείς της Παλαιάς Διαθήκης με αυτήν την όμορφη εικόνα μας παρουσιάζουν το πώς ο Θεός δημιούργησε τον άνθρωπο. Πήρε πυλό, έπλασε τον πυλό και έφτιαξε τον άνθρωπο. Όλα αυτά ασφαλώς και είναι εικόνες που θέλουν κάτι να σηματοδοτήσουν. Αλλά και ο τρόπος με τον οποίο ο Χριστός ενεργεί το θαύμα της θεραπείας του ευγενετής τυφλού έρχεται να σηματοδοτήσει αυτό που ο Χριστός φέρνει στον άνθρωπο. Την δυνατότητα της αναδημιουργίας. Ο Χριστός είναι εκείνος που ως Θεός με τη σάρκωσή Του και με όλο το έργο της Θείας Οικονομίας αναπλάθει, αναδημιουργεί το ανθρώπινο γένος. Προσφέρει μία δυνατότητα, νέα δυνατότητα ύπαρξης και ζωής στον άνθρωπο. Και όπως όλα τα θαύματα του Χριστού, έτσι και αυτό σηματοδοτεί αυτήν τη νέα πραγματικότητα της Βασιλείας του Θεού που έρχεται και η οποία όμως με έναν θαυμαστό τρόπο είναι ήδη παρούσα μέσα από αυτά τα θαυμαστά, τα σημεία, τα μεγάλα τα οποία ενεργεί ο Χριστός. Τα θαύματα αυτόν τον σκοπό έχουν να σημάνουν την Βασιλεία του Θεού η οποία βρίσκεται ήδη στη δική μας πραγματικότητα υπό μία προϋπόθεση, ότι επιθυμούμε και θέλουμε να ανήκουμε στο Χριστό, ότι ζητούμε την παρουσία Του στη ζωή μας και ότι αγωνιζόμαστε κι εμείς να κάνουμε αυτά τα ευλογημένα βήματα τα οποία έκανε ο ποτέ τυφλός, ο κάποτε τυφλός, μέχρι την κολυμβήθρα του Σιλοάμ. Διότι μόλις ο Χριστός παίρνει τον πυλό και αλήφει τα μάτια του τυφλού, του λέει πήγαινε τώρα και νύψου στην κολυμβήθρα του Σιλοάμ. Αυτή η κολυμβήθρα του Σιλοάμ για όλους εμάς δεν είναι άλλη από την Εκκλησία. Και αυτό το είδωρ της κολυμβήθρας δεν είναι άλλο από τα ιερά μυστήρια τα οποία όλοι μας λαμβάνουμε μέσα στην Εκκλησία και δια των οποίων ο Θεός ενεργεί το μέγα θαύμα της ανακαινήσεώς μας στη ζωή τη δική Του, στη ζωή της Βασιλείας Του. Ας μην πιστέψουμε ότι τα θαύματα αφορούν σε κάποιους ανθρώπους άλλων εποχών,
παρελθοντικών εποχών. Τα θαύματα του Χριστού αφορούν σε όλους εμάς στο παρόν της ζωής μας. Γιατί ο Χριστός σήμερα είναι που μας προσφέρει την δυνατότητα της σωτηρίας. Σήμερα έρχεται και ανακαινίζει τη ζωή μας. Σήμερα έρχεται και μας προσφέρει μια δυνατότητα άλλης βιωτής, της αιωνίου, όπως λέει ο Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός στον κανόνα του Πάσχα. Είναι ο Χριστός αυτός ο οποίος μας δίνει μια νέα προοπτική. Την προοπτική της αιωνιότητας, την προοπτική της οριστικής και αμετάκλητης νίκης κατά της φθοράς και του θανάτου. Το θαύμα της θεραπείας του εγγενετή τυφλού, αδελφοί μου ευλογημένοι, σηματοδοτεί και τη δική μας θεραπεία. Τη δική μας ανακαίνιση, τη δική μας ανάπλαση, σηματοδοτεί αυτήν την ομολογία του Αποστόλου Παύλου, την οποία καλούμαστε να αποδεχθούμε και να την κάνουμε τρόπο ζωής καθημερινό. Ήτης εν Χριστώ και νη κτήσεις. Όλοι μας καλούμαστε να γίνουμε μέτοχοι σε αυτήν την καινούρια κτήση, σε αυτήν την καινούρια πραγματικότητα που ο Χριστός μας προσφέρει. Ζώντας το Πανάγιο Σώμα Του, την Εκκλησία, αγωνιζόμενοι να υπάρχουμε μαζί με τους άλλους σε αυτήν την ευλογημένη πραγματικότητα και ζωή της Εκκλησίας, συναγωνιζόμενοι και ποτέ ανταγωνιζόμενοι με όλους τους αδελφούς, να επιτελούμε το θέλημα του Θεού. Έτσι αλλάζει ο κόσμος. Έτσι ανακαινίζεται η ζωή μας. Έτσι γινόμαστε πραγματικά καινούργοι άνθρωποι. Όταν ζούμε και υπάρχουμε μαζί με τον Χριστό. Τον Χριστό που μας θεραπεύει, που μας ανακαινίζει, που καταργεί οριστικά τη φθορά και το θάνατο για όλους μας.

του Αρχιεπισκόπου και Πατριάρχου ημών Βαρθολομαίου και της Ιεράς ημών Συνόδου, των αδελφών και συλλειτουργών ημών Δαμασκηνού Ιερομονάχου, Δημητρίου Γεωργίου Θεοδόρου και Νικολάου των Πρεσβυτέρων, Δημητρίου και Νεκταρίου των Διακόνων και πάσης της εν Χριστώ ημών αδελφότητος. Σύμπαντος του Ευσεβού Σιμών Γένους, του Φιλοχρίστου Στρατού και των Σωμάτων Ασφαλείας, του Ιερού Κλήρου του Ευσεβούς Λαού των Ιερών Μοναστηρίων και των Ευαγών Ιδρυμάτων της Καθημάς Θεοσός του Επαρχίας, των Επιτρόπων Συνδρομητών Αφιερωτών και Ευλαβών Προσκυνητών του Ιερού Προσκυνήματος τούτου, των κοπιώντων, ψαλώντων και διακονούντων εν αυτό, των εν ασθενείες κατακειμένων, των ιατρών, των νοσηλευτών και πάντων των διακονούντων τους ασθενείς, των εν χείρατη και αδυνάμια όντων και πάντων των εν παντίες ανάγκες ευρισκομένων αδελφών ημών, των διδασκόντων και διδασκομένων εν της εκπαιδευτηρίης της επαρχίας ταύτης, των μισούντων και αγαπώντων ημάς, των υποπνευμάτων ακαθάρτων οχλουμένων, των εν αιρέσεση και εν σχίσμας υπεπλανημένων και της επιστροφής αυτών, πάντων ημών των μετεχόντων της Ιεράς Λειτουργίας ταύτης, των διευλόγους αιτίας απολυφθέντων αυτής και των εντυλαμένων

τον Μακαρία τη λήξη γενωμένων αηδημών προκατόχων μου Μητροπολιτών, Ανθίμου Παντελεήμονος Λεωνίδου Παντελεήμονος Γεναδίου Ιωακήμ, Αλεξάνδρου Αθανασίου Σοφρονίου Καλινίκου και Ιωακήμ των Αρχιερέων και πάντων των προαυτών αρχιερατευσάντων, εν τη καθημάστε ως όστο επαρχία. Σπυρίδωνο Στεφάνου Βασιλείου Ιωάννου, Προκοπίου Διονυσίου Παντελεήμονος, Χρυσοστόμου, Θεοκλήτου Αγαθονίκου, Πολυκάρπου Παύλου και Διονυσίου των Αηδήμων Αρχιερέων, αδελφών και συλλειτουργών ημών γενωμένων, τον ευλαβώς ιερατευσάντων εν το ιερό προσκυνήματι τούτο, εν εις Δημητρίου Πρεσβυτέρου, αδελφού και συλλειτουργού ημών γενωμένου, των μακαρίων και αηδημών κτητόρων της Αγίας Εκκλησίας ταύτης και πασών των Αγίων του Θεού Εκκλησιών και ιερών μονών και των ευαγών ιδρυμάτων της πίστεως ημών, των υπέρ της πίστεως και της πατρίδος ημών ηρωικώς αγωνισαμένων και ευκλεώς πεσών των πατέρων και αδελφών ημών, εν της αγώση του γένους ημών πάλετε και πεσχάτων, εξαιρέτως δε κατά τον αγώνα, δια την απελευθέρωση της Μακεδονίας. Ον τα ονόματα εμνημονεύσαμεν εν τη ιερά προθέση, ον έκαστος εξ ημών κατά διάνοιαν έχει και μνημονεύει εν τη ώρα ταύτη, και της ψυχής του και κοιμημένου δούλου του Θεού Ανδρονίκου μοναχού,

Ομός και τον Πατρί, διό τα πάντα ηγέντο, τον διημάς τους ανθρώπους και δια την μετέρα σου κυρία, κατεθόντα εκ του Αγώνου και σαρκωθέντα εκ πνεύματος Αγίου και Μαρίας Παρθένου και Αναρτοπίσιοντα, σταυρωθέντα δε υπέρ ημών, επί Ποντίου Πιλάτου και παθώντα και τα φέντα. Ομολογώ εγώ εκ Θεού εις άφεση αμαρτιών, προσδοκώ Ανάσταση νεκρών και ζωή του μέλλον.

Και το πνεύμα σου το Άγιον, σύ εκ του μειώντος εις το είναι ημάς παρήγαγες και παραπεσόντας ανέστησας πάλι. Και ουκ απέστης πάντα ποιόν έως ημάς εις των ουρανών ανοίγαγες και την βασιλείαν σου εχαρίσω την μέλουσα. Υπέρ του των απάντων ευχαριστούμεν σύ και το μονογενή σου Υιό και το πνεύμα της σου το Άγιο. Υπέρ πάντων ονείσμεν και ονουκίσμεν των φανερών και αφανών ευεργεσιών των εις ημάς γεγεννημένων. Ευχαριστούμεν σύ και υπέρ της λειτουργίας ταύτης. Είναι εκ των χειρών ημών δέξαστε κατηξίωσας. Και τη υπαρεστήκα οι χιλιάδε αρχαγγέλων και μυριάδε αγγέλων, τα χερουβίμ και τα σεραφείμ εξαπτέρυγα, πολιώματα, μετάρσια, πτερωτά.

την προσφερομένση την λογικήν ταύτην και ανέμακτον λατρείαν και παρακαλούμεν σε και δεόμεθα και οικετεύομεν κατάπεμψον το πνεύμα σου το Άγιον εφημάς και επί τα προκείμενα δωρατάφτη και πήγησον τον μεν άρτον τούτον τίμιον σώμα του Χριστού σου. Το δέν το ποτηρίο του το τίμιον αίμα του Χριστού σου μεταβαλών το πνεύματί σου το Αγίο ώστε γενέστε της μεταλαμβάνουσιν εις νύψιν ψυχής εις άφεσιν αμαρτιών εις κοινωνίαν του Αγίου σου Πνεύματος εις βασιλείας ουρανών πλήρωμα εις παρησίαν την προσεμή εις κρίμα ή εις κατάκριμα έτι προσφερομένση την λογική ταύτη λατρείαν υπέρ των εν πίστη αναπαυσαμένων προπατώρων, πατέρων, πατριαρχών, προφητών, αποστόλων, κηρύκων, ευαγγελιστών, μαρτύρων, ομολογητών, εγγρατευτών και παντός πνεύματος δικαίου εν πίστη.

0: Αγαπητοί ακροατές, είχαμε συνδεθεί με τον Ιερό Ναό Αγίου Δημητρίου Θεσσαλονίκης, από όπου παρακολουθήσαμε τη Θεία Λειτουργία.
1: Ώρα Ελλάδος 10, UTC 7.
2: Η φωνή της Ελλάδας ακούγεται παντού.

0: Η φωνή της Ελλάδας δυναμώνει. Νέο πρόγραμμα. Φρέσκες εκπομπές, πιο δυνατές φωνές και συνεχής ροή ενημέρωσης. Καθημερινά, στο ακριβώς της ώρας, δελτία ειδήσεων στα ελληνικά από το Earth News Radio και ξενόγλωσσα δελτία από τους δημοσιογράφους της φωνής της Ελλάδας σε 4 διαφορετικές γλώσσες. Στις 10 στα αραβικά, στις 12 στα γαλλικά, στις 2 στα ισπανικά, στις 4 και 6 στα αγγλικά. Η φωνή της Ελλάδας μιλάει στη γλώσσα σου.
1: Εδώ Αθήνα, η φωνή της Ελλάδας.

Γεια σας. Ακούτε την εκπομπή «Οι Ελλήνες του κόσμου», αφιερωμένη αυτή τη φορά στην Αργεντινή, στην Ελλάδα, στην Αργεντινή. Το όνομά μου είναι Χριστίνα Τσαρδίκου και σας φέρνω μία φορά το μήνα τις ιστορίες των Ελλήνων που ζουν εδώ σε αυτή τη μακρινή δεύτερη πατρίδα μας, την Αργεντινή. Σήμερα έχουμε τη μεγάλη χαρά και τιμή να φιλοξενήσουμε στην εκπομπή μας έναν ξεχωριστό νέο άνθρωπο από την Ελλάδα. Ένα παιδί μόλις 26 χρονών, καταγόμενο από το Στεφανόβουνο, έξω από την Ελασσόνα της Λάρισας, ο οποίος ταξίδεψε στην άλλη άκρη του κόσμου για να πραγματοποιήσει το μεγάλο του όνειρο, να σπουδάσει ιατρική στο Πανεπιστήμιο του Buenos Aires. Ο σημερινός μας καλεσμένος αποτελεί ένα σπουδαίο παράδειγμα δύναμης, επιμονής και αισιοδοξίας. Δεν διέσχισε μόνο έναν ωκεανό για να κυνηγήσει το όνειρό του. Έχει ήδη ολοκληρώσει τις σπουδές του στην ψυχολογία στην Ελλάδα και αποφάσισε να αφήσει την πατρίδα του αναζητώντας μια χώρα και ένα πανεπιστήμιο που θα μπορούσε να έχει τη δυνατότητα να συνεχίσει τις σπουδές του στη γιατρική. Συνοδευόμενος μόνο από τον σκύλο οδηγό του, τον υπέροχο Αρμή, έφτασε πριν 3 μήνες στο Buenos Aires, πρωτεύουσα της Αργεντινής, κουβαλώντας μαζί του ένα όνειρο. Με θάρρος, αξιοπρέπεια, είναι από αυτούς που πιστεύουν ότι τα όνειρα δεν εγκαταλείπονται μπροστά στις δυσκολίες, σε αυτές τις δοκιμασίες που μας κάνει συνέχεια η ζωή. Αυτό το παιδί, ο Λευθέρης Λιάκος, είναι από αυτούς που δεν παρετούνται ποτέ, που συνεχίζουν να αγωνίζονται και να εμπνέουν με την στάση ζωής τους όλων μας. Τον καλωσορίζουμε θερμά και τον ευχαριστούμε που βρίσκεται σήμερα ανάμεσά μας. Ακούστε την ιστορία του.

0: Αγαπητοί μου, σήμερα έχουμε τη χαρά να φιλοξενούμε έναν νέο άνθρωπο από την Ελλάδα, ο οποίος πριν λίγους μήνες έφτασε στην Αργεντινή για να πραγματοποιήσει τον όνειρό του. Να σπουδάσει ιατρική στο Πανεπιστήμιο του Buenos Aires, εδώ στην πρωτεύουσα της Αργεντινής. Καλωσορίζουμε τότε τον αγαπημένο μας Λευτέρη Λιάκο, ο οποίος θα μας πει πώς έφτασε εδώ στην Αργεντινή και για ποιο λόγο ήρθε να σπουδάσει ιατρική. Καλώς όρισες, αγαπητέ Λευτέρη.
1: Γεια σας, γεια σας. Είναι μεγάλη μου τιμή που με έχετε καλέσει στο πρόγραμμά σας.
0: Είσαι από τους Έλληνες νεοφερμένους στην Αργεντινή. Πότε έφτασες στο Buenos Aires?
1: Έφτασα πριν από 3 μήνες.
0: Και πώς σου φαίνεται αυτή η χώρα?
1: Με έχει αγκαλιάσει πολύ προς το παρόν. Δεν μου φαίνεται και πάρα πολύ διαφορετική, έτσι, ο κόσμος της, ας πούμε. Δεν μπορώ να σου πω ότι είναι πάρα πολύ διαφορετική. Έχουμε κοινά. Οπότε νιώθω από τη μία οικία, από την άλλη είναι και διαφορετικά τα πράγματα, εννοείται, σε κάποια συγκεκριμένα ζητήματα. Αλλά προς το παρόν νιώθω ότι με έχουν αγκαλιάσει όλοι εδώ πέρα.
0: Τέλεια. Μόνο 3 μήνες βέβαια, είναι λίγος χρόνος ακόμα, είσαι σαν να κάνεις διακοπές στην Αργεντινή. Και με τη γλώσσα πώς τα καταφέρνεις?
1: Με τη γλώσσα πολύ καλά, δεν δυσκολεύτηκα σε καμία στιγμή, να σου είμαι ειλικρινής. Μιλούσα από πριν ήδη ισπανικά, εδώ και 5 χρόνια τα μιλάω πλέον, οπότε δεν δυσκολεύτηκα.
0: Τα μάθες στο σχολείο, τα μάθες από μόνο σου, πήγες σε Ινστιτούτο, πού έμαθες τα ισπανικά?
1: Αρχικά, και πάντα όταν το λέω αυτό ο κόσμος γελάει, έτσι, με την καλή έννοια, από τηλενουβέλες. Δηλαδή κάθισα απλά στην καραντίνα να δω τηλενουβέλες που υπήρχαν, που πεζόντουσαν παλιά στην ελληνική τηλεόραση μεταγλωτισμένες. Αυτή τη φορά κάθισα να τις δω στα ισπανικά. Είχα πάρα πολύ ελεύθερο χρόνο, οπότε έτσι σιγά σιγά, βέβαια είχα ήδη ένα ενδιαφέρον προς τον ισπανόφωνο κόσμο, γιατί εδώ και αρκετά χρόνια, ήδη και από πριν, άκουγα μουσική μόνο στα ισπανικά, pop, ισπανική pop και reggaeton, οπότε μου ήταν κάπως λίγο πιο οικία η γλώσσα. Και έτσι με τις τηλενουβέλες, λοιπόν, ξεκίνησα να μαθαίνω ακούγοντας και επαναλαμβάνοντας, δηλαδή. Ξεκίνησα να καταλαβαίνω και να μαθαίνω τα ισπανικά. Βέβαια μετά έκανα και κάποια ιδιαίτερα μαθήματα για να βελτιώσω κάποια πράγματα και να πάρω μια πιστοποίηση. Γιατί στην Ελλάδα οι πιστοποίησεις των γλωσσών μετράνε πολύ και τις θέλουμε. Οπότε πήρα και εγώ τα πτυχία μου, λοιπόν.
0: Δίνετε εξετάσεις στο Ινστιτούτο Σερβάντες?
1: Ναι, ναι, για αρχή είχα κάνει το επίπεδο Β2, το 22 το είχα πάρει, και μετά τους τελευταίους μήνες πριν έρθω στην Αργεντινή έκανα προετοιμασία μαζί με την καθηγήτριά μου για την εξέταση που απαιτεί το Πανεπιστήμιο του Buenos Aires πλέον, για να μπορέσω να γραφτώ ως ξένος μη ισπανόφωνος. Κάναμε προετοιμασία για αυτό, πιστοποιητικό, και εντάξει, εξετάστηκα και πιστοποιήθηκα, όλα καλά πήγαν.
0: Γιατί τα ισπανικά σου είναι τέλεια, πραγματικά είναι πάρα πολύ καλά, και ξέρεις, γνωρίζω πολλούς νέους της ηλικίας σου που μάθανε την ισπανική γλώσσα στην Ελλάδα βλέποντας ελληνικές, αργεντίνικες, έτσι, σαπουνόπερες, πώς λέμε, σύρια, ναι, Πατιτοφέο, Τσικιτίτας, όλα αυτά.
1: Ναι, είναι έτσι, και ο κόσμος απορεί και είναι δύσκολο να το καταλάβει κάποιος που δεν το έχει κάνει, αλλά και όμως από ό,τι βλέπουμε και η εμπειρία μας δείχνει ότι όντως υπάρχουμε άτομα που έχουμε μάθει έτσι μια ξένη γλώσσα, οπότε είναι κάτι εφικτό.
0: Λοιπόν, όταν μάθαινες εσύ την ισπανική γλώσσα όλα αυτά τα χρόνια, είχες σκεφτεί ποτέ ότι θα ερχόσουν σε μια χώρα τόσο μακρινή όπως η Αργεντινή, μια ισπανόφωνη χώρα, να ζήσεις ή να σπουδάσεις? Ήτανε μέσα στα σχέδια σου ή αυτό έτσι είναι τυχαίο? Πώς έφτασες εδώ?
1: Κοίταξε, σίγουρα δεν είναι τυχαίο. Να ζήσω και να σπουδάσω δεν, τη στιγμή που τα μάθαινα τουλάχιστον στην αρχή δεν το ήξερα. Αυτό που σίγουρα όμως ήξερα και ήταν μεγάλο μου όνειρο, επειδή μέσω των, εντάξει, okay, σε αρχικό επίπεδο των σειρών που έβλεπα και μετά στα social media, που γνώριζα περισσότερο τον ισπανόφωνο τους ισπανόφωνους πολιτισμούς, είχα ένα πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον να ταξιδέψω σε όλο τον ισπανόφωνο κόσμο, και για 2 χρόνια περίπου ήταν αυτό το μεγάλο μου όνειρο, να κάνω τον γύρο της Λατινικής Αμερικής μόνος μου, με το σκύλο μου δηλαδή, που έχω ένα σκύλο οδηγό, να κάνουμε το γύρο, για παράδειγμα να πάω από το Μεξικό, να κατέβω μέχρι την Παταγωνία με διαφορετικά μέσα. Οπότε ήθελα να προγραμματοποιήσω αρχικά αυτό, ώσπου μετά απλά ξαφνικά συνειδητοποίησα ότι θέλω να σπουδάσω ιατρική και μπορώ, γιατί αυτό ήταν το debate μέσα μου, το αν μπορώ να σπουδάσω ιατρική όντας τυφλός. Οπότε όταν συνειδητοποίησα πια ή μάλλον όταν κατάλαβα ότι θέλω να προσπαθήσω να σπουδάσω ιατρική, έβαλα μπρος αυτό το σχέδιο, ας πούμε. Οπότε κάπως συνδύασα και είπα ότι ναι, κάποια στιγμή θέλω να κάνω το γύρο της Λατινικής Αμερικής, αλλά μάλλον θα ήθελα πρώτα να ξεκινήσω να σπουδάσω ιατρική, αφού μετά τις σπουδές μου στην ψυχολογία, τώρα που τελειώνω. Οπότε έτσι κάθισα και έψαξα στην ουσία τα πανεπιστήμια στον ισπανόφωνο κόσμο, είδα τα εκπαιδευτικά συστήματα των χωρών και τα σχετικά, και έτσι και αλλιώς που η Αργεντινή μου τραβούσε έτσι και αλλιώς το ενδιαφέρον, είδα ότι είχε πάρα πολλούς φοιτητές από σχεδόν όλες τις ισπανόφωνες χώρες, τουλάχιστον της Λατινικής ή της Νοτιού Αμερικής. Έλεγαν όλοι τα καλύτερα για την Αργεντινή και για το εκπαιδευτικό της σύστημα, τα πανεπιστήμια της, τον κόσμο της και γενικότερα τον πολιτισμό της. Οπότε μου τραβούσε όλο και περισσότερο το ενδιαφέρον η Αργεντινή, και γι' αυτό είμαι και εδώ. Μέσα από όλα αυτά τα καλά σχόλια του κόσμου με έκαναν να ενδιαφέρομαι για την Αργεντινή, και έτσι τελικά να αποφασίσω ότι αυτό θα ήθελα να είναι το μέλλον μου, ή τουλάχιστον να προσπαθήσω, δηλαδή να σπουδάσω ιατρική, το όνειρο που είχα πάντα, στην Αργεντινή, στο Buenos Aires συγκεκριμένα, που είναι μια πολυπολιτισμική πόλη.
0: Είναι μια υπέροχη πόλη και είναι ένα εξαιρετικό πανεπιστήμιο, το Πανεπιστήμιο του Buenos Aires, και η ιατρική σχολή, από την οποία έχω αποφοιτήσει κι εγώ, είναι από τις καλύτερες, τουλάχιστον εδώ στην Νότια Αμερική σίγουρα, και θα λέγα ότι είναι μια από τις καλύτερες στον κόσμο, γιατί είναι και ένα δωρεάν πανεπιστήμιο που επιτρέπει σε όποιον θέλει να πάει να γίνει ό,τι θέλει να μπορέσει να το κάνει, και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Και αυτό που λες, ότι πολλά παιδιά από το εξωτερικό έρχονται και σπουδάζουν εδώ, από τις γειτονικές χώρες. Τι να σου πω τώρα, είναι γεμάτο, όπως θα το έχεις καταλάβει και εσύ, είναι γεμάτο το πανεπιστήμιο από παιδιά από Χιλή, από Εκουαδόρ, Παραγουάη, Βολιβία, Βραζιλία, και δίνουν εξετάσεις πολλές φορές στα βραζιλιάνικα και δεν τους καταλαβαίνουμε στα πορτογαλικά τι μας λένε.
1: Ελπίζω να μην είμαι αυτή η περίπτωση.
0: Εσύ δεν θα είσαι. Ξέρεις αν υπάρχουν άλλα παιδιά από Ελλάδα?
1: Δεν έχω γνωρίσει προς το παρόν. Σίγουρα όλες αυτές οι εθνικότητες, ναι. Προς το παρόν όλοι οι ισπανόφωνοι είναι Βραζιλιάνοι και εγώ ένας Έλληνας. Δεν γνωρίζω άλλους. Αλλά ότι το πανεπιστήμιο το επιλέγουν και γενικά τα πανεπιστήμια της Αργεντινής, όχι μόνο για το γεγονός ότι είναι δωρεάν, αλλά πολλοί τα επιλέγουν και επειδή είναι πρεστιχιώσο, πώς να το λέγαμε.
0: Είναι φημισμένα σε όλο τον κόσμο, ναι.
1: Σωστά. Ναι. Σωστά, και ειδικά το Πανεπιστήμιο του Buenos Aires είναι στις παγκόσμιες κατατάξεις αρκετά πιο ψηλά και από όλα τα ελληνικά πανεπιστήμια. Οπότε είναι σημαντικό πανεπιστήμιο, όντως.
0: Ναι, το αγαπάμε πάρα πολύ το Εθνικό Πανεπιστήμιο του Buenos Aires. Ξέρεις, Και εμείς έχουμε έναν οργανισμό εδώ, τον Νόστο, που το Πανεπιστήμιο του Buenos Aires μας έχει ανοίξει τις πόρτες για να μπορέσουμε να κάνουμε όλες τις πολιτιστικές μας εκδηλώσεις, τις ελληνικές εκδηλώσεις, μέσα στο Πανεπιστήμιο. Και αυτό σου μιλάει για μια χώρα με ένα πολύ ψηλό επίπεδο πολιτιστικό, πολιτισμικό, ένα σεβασμό μεγάλο στον άλλον, ένα σεβασμό μεγάλο στον ξένον και ένα σεβασμό μεγάλο στον πολιτισμό. Αυτό είναι υπέροχο και εμάς μας αγαπάνε πάρα πολύ σαν Έλληνες. Δεν ξέρω αν το έχεις νιώσει. Το έχεις νιώσει αυτό, δηλαδή να σου λένε «Α, σο γρήγο, είσαι Έλληνας, τι ωραίο». Σου έχουν πει?
1: Κοίταξε, αρχικά σίγουρα πιστεύουν ότι για κάποιο λόγο νομίζουν ότι είμαι από τη Βενεζουέλα ή από την Κολομβία. Το έχω συνειδητοποιήσει πολλές φορές να νομίζω. Και αυτό είναι τιμή μου, γιατί είναι ισπανόφωνοι αυτοί οι λαοί, και οι Βενεζουελάνοι και οι Κολομπιάνοι. Αλλά σίγουρα τους φαίνεται περίεργο και το θαυμάζουν. Και τους φαίνεται περίεργο πως ένας Έλληνας από τον υποτιθέμενο πρώτο κόσμο να έρχεται σε μια χώρα που θεωρείται του τρίτου κόσμου, και τους το θαυμάζουν και τους φαίνεται περίεργο με την καλή έννοια. Η αλήθεια είναι, ναι, το έχω νιώσει.

0: Ναι, μερικοί όταν έρχονται εδώ στην Αργεντινή παθαίνουν την πλάκα τους, γιατί νομίζουν πως είναι μια χώρα έτσι τριτοκοσμική, ότι υπάρχουν πολλά προβλήματα, και βρίσκεις μια πόλη σαν το Buenos Aires που είναι αλόκοτη, υπέροχη, πανέμορφη, μια από τις ωραιότερες πόλεις του κόσμου. Βέβαια μια χώρα που έχει προβλήματα, που θα τα έχει από πολλά χρόνια, από κρίση σε κρίση περνάμε, αλλά ο κόσμος της, ο λαός της είναι πολύ φιλόξενος και είναι μια υπέροχη δεύτερη πατρίδα, τουλάχιστον για μας που στη δική μου την περίπτωση έχουμε γεννηθεί εδώ. Είναι μια χώρα που μας έχει αγκαλιάσει, όπως έχει αγκαλιάσει και σένα αυτή τη στιγμή. Λευτέρη μου, πόσο χρόνο είσαι, γιατί δεν το είπαμε ακόμα?
1: Είμαι στα 26, σε λίγο θα μπω στα 27.
0: Είπαμε, βιάζεσαι να κλείσεις τα 27, όλοι κόβουμε σήμερα. Δεν πειράζει, 26 χρονών και έχεις σπουδάσει στην Ελλάδα. Είναι η δεύτερη, ας πούμε, καριέρα σου που κάνεις, δηλαδή έχεις κάνει και άλλες σπουδές στην Ελλάδα. Τι έχεις σπουδάσει?
1: Ψυχολογία.
0: Έχεις πάρει το πτυχίο?
1: Μου λείπει η πτυχιακή μου, οπότε τώρα θα παραδώσω την πτυχιακή μου, οπότε υποτίθεται ότι σε λίγους μήνες θα έχω τελειώσει, ναι.
0: Τέλεια. Και πώς αποφάσισες να γίνεις γιατρός?
1: Ήταν ένα όνειρο από πάντα, από παιδί μου τραβούσε το ενδιαφέρον. Μετά βέβαια όταν χειροτέρευσε η κατάσταση της όρασής μου, δεν είναι ότι ακριβώς συνειδητοποιείς ότι δεν μπορώ να το κάνω, απλά πολλές φορές όταν έχεις κάποια αναπηρία, η κοινωνία σε κάνει να πιστεύεις ότι δεν μπορείς να καταφέρεις κάποια πράγματα, ότι είναι αδύνατον. Απλά εγώ μεγαλώνοντας και έχοντας τις δικές μου εμπειρίες και ζώντας διαφορετικές καταστάσεις, συνειδητοποίησα ότι με λίγη υποστήριξη

0: Από το πανεπιστήμιο σίγουρα μπορώ να τα καταφέρω. Και με ένα πρόβλημα υγείας κάπως τα τελευταία χρόνια με το θυροειδή μου, απλά συνειδητοποίησα, ήταν η αφορμή για να συνειδητοποιήσω το πόσο πολύ με ενδιαφέρουν όλα τα ιατρικά ζητήματα, οι παθήσεις, οι θεραπείες, οι διαγνώσεις, τα φάρμακα. Και ήταν η αφορμή, θα λέγει, η αιτία να ξυπνήσει πάλι πολύ έντονο το ενδιαφέρον μου για την ιατρική. Και όντας μεγάλος και όντας δηλαδή όχι ένα παιδάκι που
1: Ναι.
0: το κάνω να πιστεύει ότι δεν μπορεί να τα καταφέρει, θέλω και δεν ξέρω ακόμη αν τα καταφέρω. Είτε επειδή είμαι τυφλός, είτε για οποιοδήποτε άλλο λόγο. Το μόνο που ξέρω είναι ότι θα προσπαθήσω.
1: Μπράβο, και έχεις και το όνομα. Σε λένε Ελευθέρη. Για σένα η ελευθερία είναι κάτι, νομίζω, πολύ δυνατό και το έχεις πολύ μέσα σου και δεν φοβάσαι τίποτα και θα τα καταφέρεις, θα το δεις, θα τα καταφέρεις εσύ. Εσύ θα φτάσεις εκεί που θέλεις. Θέλω να σε ρωτήσω ποια στερεότυπα πιστεύεις ότι εξακολουθούν να υπάρχουν για τα άτομα με προβλήματα όρασης. Δηλαδή, σου έχουν πει δεν θα μπορέσεις, τι πας να κάνεις, δεν είναι για σένα. Νομίζεις ότι μερικοί θεωρούν ότι αν υπάρχει ένα τέτοιο θέμα όπως το δικό σου, δηλαδή να έχεις θέμα με την όρασή σου, να είσαι τυφλός, όπως μας έχεις πει, γιατί και δεν σε ρώτησα, μου το πες μόνος σου. Λοιπόν, σου έχουν πει ποτέ ή τώρα που είπες θα πάω Αργεντινή να σπουδάσω γιατί θέλω να γίνω γιατρός? Όχι, μην πηγαίνεις Λευτέρη, καλύτερα όχι, δεν θα μπορέσεις. Το έχεις αντιμετωπίσει αυτό?
0: Κοίταξε, έχω δύο απαντήσεις να σου δώσω σχετικά με την αναπηρία μου. Η ιατρική από πάντα, δηλαδή στο ελληνικό σχολείο, είναι κάτι που μας λέγανε ότι δεν μπορείς να το καταφέρεις. Δηλαδή ποτέ κανένας καθηγητής δεν θα ενθαρρύνει κάτι τέτοιο στο ελληνικό σχολείο, ας πούμε, σε ένα μαθητή που είναι τυφλός. Είναι γνωστό δηλαδή, και ίσως και στην παγκόσμια κοινότητα, γιατί έχει πει άλλος τυφλός Αργεντίνος το ότι μα πώς θα σπουδάσει η ιατρική, αφού λένε, έτσι ακριβώς μου είπε, αφού λένε ότι είναι ένα από τα τμήματα, μία από τις που εμείς τυφλοί δεν μπορούμε να κάνουμε. Δεν μου το έχουν πει πάρα πολλά άτομα, κυρίως απλά από την εντύπωση που είχα στο σχολείο. Τώρα, σχετικά με το αν θα τα καταφέρω γενικά εδώ πέρα, σίγουρα η μητέρα μου ήταν αρκετά αγχωμένη για το πώς θα τα καταφέρω, όχι όμως στην ιατρική, αλλά γενικά στην Αργεντινή, γιατί πιστεύω ότι έχει την εντύπωση ότι είναι η Αργεντινή γενικά, πιστεύει ότι είναι επικίνδυνη και ότι έχει μεγάλα, πολύ εγκληματικότητα, που σε έναν βαθμό νομίζω ότι μπορεί να ισχύει το ότι άμα κοιτάξουμε τα νούμερα, μάλλον η Αργεντινή μπορεί να έχει μεγαλύτερη εγκληματικότητα, αλλά την άγχωνε και νομίζω συνεχίζει να την αγχώνει ακόμη σε υπερβολικό βαθμό. Με βάση δηλαδή την πραγματικότητα, γιατί τα πράγματα δεν είναι τόσο τραγικά. Μπορεί να υπάρχει εγκληματικότητα και κυρίως μικροκλοπές, όπως υπάρχουν μικροκλοπές σε όλες τις μεγάλες πόλεις του κόσμου. Προς το παρόν δεν έχω αντιμετωπίσει κανένα πρόβλημα και δεν έχω νιώσει στιγμή ότι δεν είμαι ασφαλής στο δρόμο.
1: Σκέφτομαι τη μητέρα σου, τη σκέφτομαι και εγώ σαν μάνα, που άμα το παιδί μου μου πει «Μαμά, θα πάω να σπουδάσω στην άλλη άκρη του κόσμου», θα του πω «Πού πας, έχεις ακούσει τι γίνεται εκεί που πας?» Καημένη θα έχει αυτή την αγωνία.
0: Ναι, σαν ακούω τη μητέρα μου.
1: Σίγουρα. Έτσι και η μαμά, άμα ακούει τώρα, την καταλαβαίνουμε και εμείς, την καταλαβαίνω και εγώ σαν μητέρα, γιατί όποιο παιδί και να πήγαινε, θα φοβόμαστε. Εάν το παιδί μας έχει ένα πρόβλημα, θα φοβόμαστε διπλά. Δεν είναι έτσι, Λευτέρη? Γιατί λες πού θα πάει μόνο του στην άλλη άκρη του κόσμου, ξέρω εγώ. Αλλά βέβαια, η μητέρα σου ξέρει από την ημέρα που γεννήθηκες πως είσαι αυτό που λέμε εδώ persona especial, δηλαδή είσαι πάρα πολύ έτσι ειδικός άνθρωπος και έχεις, πώς να σου πω, ξέρεις πολύ καλά αυτό που θέλεις και θα φτάσεις μέχρι εκεί που θέλεις να φτάσεις, μέχρι εκεί που μπορείς και μέχρι εκεί που δεν μπορείς να φτάσεις. Αυτό είμαι σίγουρη. Όσο για την εγκληματικότητα, εσύ δεν έχεις έρθει μόνος σου εδώ. Έχεις φέρει έναν, πώς το λέμε, σωματοφύλακα, έναν υπέροχο σκύλο, τον Ερμή, τον οποίο τον έχω αγαπήσει. Πώς ήταν να φέρεις αυτό το ζωντανό μέχρι εδώ, τις διαδικασίες έχεις περάσει, μπόρεσες εύκολα να βρεις σπίτι να μείνεις με το σκύλο σου? Στο πανεπιστήμιο πηγαίνεις με το σκυλί, πώς είναι αυτό, ταξίδι σας μαζί του?
0: Κοίταξε, δεν είναι σωματοφύλακας με την έννοια, γιατί θέλω να το διευκρινίσουμε για τους ανθρώπους που μας ακούνε, γιατί έχουν πολύ την απορία και πώς σε βοηθάει αυτός ο σκύλος και τι κάνει. Δεν είναι σκύλος που φροντίζει για την ασφαλειά σου. Δεν θα δαγκώσει, δεν θα γριλήσει και δεν θα βγάλει κανενός είδους επιθετικότητα σε ανθρώπους στο δρόμο. Ναι, ακόμη και αν με κλέψουνε, πιστεύω ότι δεν ξέρω πώς αντιδράσει, αλλά δεν είναι εκπαιδευμένος στο να αντιδράει σε κάτι τέτοιου είδους πράγματα. Τώρα ο τρόπος που με βοηθάει είναι στην ουσία στα πεζοδρόμια να προσπερνάει και να προσπερνάμε μαζί, δηλαδή, τα εμπόδια για να αποφεύγουμε τα εμπόδια, κολόνες και δέντρα και οτιδήποτε άλλο μπορεί να, ακόμη και τρύπες στο πεζοδρόμιο, και να βρίσκει διάφορα πράγματα που μπορεί να τους δεις, όπως κάδο, σκάλες, πεζοδρόμια, ράμπες και τέτοια και θέσεις. Το πώς τον έφερα μέχρι εδώ είναι από μόνο του ένα ταξίδι. Εντάξει, ήταν η δεύτερη μας πτήση από τη Ρώμη μέχρι το Buenos Aires, ήταν 14 ώρες και μισό. Ο καημένος, εντάξει, τα καταφέραμε εν πάση περιπτώσει, και σε όλη αυτή την... Το πιο πολύ που με δυσκόλεψε θα ήταν να βρω από πριν, να μιλήσω με τις αεροπορικές, να συνεννοηθούμε, να στείλω τα έγγραφα και όλα αυτά τα γραφειοκρατικά θα έλεγα ότι μαγχώνουνε. Αλλά το θετικό είναι ότι πάντα σε όλα αυτά τα χρόνια που έχω τον Ερμή είχα την υποστήριξη της σχολής που τον εκπαίδευσε, το Κέντρο Σκύλι Οδηγή Ελλάδος, και ιδιαίτερα με την πρόεδρο, την κυρία Ζωή Γερουλάνου, πάντα ήταν στο πλευρό μου, και ήταν και ένα από τα άτομα που με όθησαν και με υποστήριξαν γενικά σε όλο αυτό το ταξίδι μου και στο όνειρό μου να σπουδάσω εδώ ιατρική. Οπότε και χωρίς τη συνδρομή του κέντρου θα ήταν ακόμη δυσκολότερα τα πράγματα, πιστεύω, στα διαδικαστικά, στο να τον φέρω. Αλλά τουλάχιστον ο σκύλος οδηγός ήταν πάντα μαζί μου στην καμπίνα του αεροπλάνου, και ευτυχώς δεν είχαμε θέματα. Το προσωπικό των αεροδρομίων, των αεροπορικών, ήταν όλοι πολύ φιλικοί μαζί μας και εξυπηρετικοί.
1: Και για να βρεις σπίτι εδώ να νοικιάσεις, βρήκες εύκολα με το σκύλο?
0: Σωστά. Όχι, κοίταξε. Στην αρχή έψαχνα να νοικιάσω κάποιο δωμάτιο σε ένα ολόκληρο διαμέρισμα. Οπότε εκεί ήταν ζήτημα, όπως έψαχνα και για ιδιωτικές εστίες. Εδώ το Πανεπιστήμιο δεν έχει εστίες. Μπορεί κάποιος να βρει απλά ιδιωτικές εστίες. Εκεί είχα πάρα πολλές αρνητικές απαντήσεις. Δεν θέλανε το σκύλο, παρόλο που και στην Αργεντινή και στην Ελλάδα η πρόσβαση του σκύλου οδηγού σε όλα τα δημόσια μέρη είναι, επιτρέπεται βάσει νόμου. Είχα πάρα πολλές αρνητικές εμπειρίες, μέχρι που, εντάξει, απλά κατάφερα να βρω και νίκια σε ένα διαμέρισμα. Και ο ιδιοκτήτης δεν είχε θέμα, ήξερε δηλαδή για τον Ερμή από την πρώτη ώρα.

0: Είναι και ένα υπέροχο σκυλί ορμής, ε. Είναι πάρα πολύ ωραίος και γλυκύτατος και πράγματι που τον έχω δει εν δράση, είναι φοβερός, φοβερό. Και πάει
1: Δεν
0: και πολλά.
1: ξέρουν, οι
0: Ναι.
1: άνθρωποι δεν ξέρουν ότι ένα σκύλος οδηγός είναι πολύ καλά εκπαιδευμένος και μας απορρίπτουν πριν καν να μας γνωρίσουν και πριν καν να τον δουν, γιατί μπορεί να πιστεύουν ότι θα δημιουργεί πρόβλημα. Αλλά οι σκύλοι οδηγοί περνάνε από μια εκπαίδευση
0: Ναι.
1: που τους μαθαίνουν, εν πάση περιπτώσει, να είναι πολύ υπάκουοι και να μην προκαλούν ζημιές, να τα πάνε καλά με τους υπόλοιπους σκύλους, ανθρώπους, ζώα.
0: Βέβαια, δεν γαβγίζουνε, δηλαδή, άμα δουν άλλο σκυλί, δεν γαβγίζουνε μέσα. Στην τάξη τον έχεις μέσα όταν κάνεις τα μαθήματα εδώ στο πανεπιστήμιο.
1: Ναι, είναι το δεύτερο του πτυχίο τώρα.
0: Το
1: Το πρώτο
0: δεύτερο θα
1: δεν...
0: πάρει.
1: το πρώτο ήταν η ψυχολογία, το δεύτερο εντάξει, να δούμε τώρα με την ιατρική.
0: Γι' αυτό με κοίταγε κάπως παράξενα με την τελευταία φορά. Αυτός, δηλαδή, πήγαινε να δει ψυχολογικά πώς λειτουργούσα, φαίνεται. Εντάξει.
1: Ναι, σε ανέλυε.
0: Ναι, ακριβώς. Ακριβώς, όχι. Είναι σπουδαίο, δηλαδή. Είναι και η παρέα σου. Γιατί μένεις μόνος σου μαζί του, ε.
1: Εντάξει, πλέον, δηλαδή, πέρα από οδηγός μου, δεν είναι οικογένειά μου, δεν είναι οδηγός μου, καθαρά οδηγός μου, είναι οικογένειά μου και δεν θα τον άφηνα ποτέ, ακόμη και όταν συνταξιοδοτηθεί, γιατί κάποια στιγμή δεν θα μπορεί να οδηγεί, μπορεί να έχει προβλήματα και τα σχετικά. Εντάξει, δεν θα τον άφηνα ποτέ, γιατί είναι σχεδόν κομμάτι του εαυτού μου ορμής.
0: Ναι, βέβαια. Είναι το άλλο σου μισό, εντάξει. Ναι, βέβαια, καταλαβαίνω.
1: Μα
0: Είναι
1: είναι σαν ένα σε προέκταση του
0: αδερφός,
1: εαυτού
0: παιδί σου,
1: μου, δεν ξέρω.
0: ναι.
1: Είναι περίεργο γιατί όλα αυτά τα τελευταία χρόνια που τον έχω,
0: Ναι.
1: 8 χρόνια,
0: Oh.
1: είμαστε κάθε μέρα μαζί. Υπήρξε μόνο μία περίοδος 3 ημερών που έπρεπε να τον αφήσω πίσω στις αρχές, τον πρώτο χρόνο.
0: Ναι. Oh.
1: Οπότε είμαστε όλες τις ώρες της ημέρας μαζί. Οπότε...
0: Φαντάζομαι. Ο ένας για τον άλλον. Και μας έλεγες τώρα ότι πολλές φορές όταν είναι ένα σκύλος που είναι οδηγός, σε βοηθάει στο δρόμο να περνάς, βέβαια, αν υπάρχει καμιά λακκούβα, αν υπάρχει, ξέρω εγώ, μια πέτρα. Εσύ θεωρείς ότι στις πόλεις που ζούμε, τόσο στην Αθήνα όσο στο Buenos Aires, υπάρχουν, ας πούμε, αυτά τα μέτρα τα οποία κάνουν πιο εύκολη τη ζωή σε αυτούς που έχουν μια δυσκολία που μπορεί να την έχει οποιοδήποτε σε οποιοδήποτε στιγμή της ζωής του. Δηλαδή, το να μην έχει την όρασή του ένας άνθρωπος δεν θέλει να πει ότι εμείς οι άλλοι που την έχουμε δεν μπορούμε να τη χάσουμε σήμερα ή αύριο, ενώ τις πόλεις τις φυλάμε, κάνουμε αυτά που πρέπει για να είναι προσβάσιμες για όλο τον κόσμο και όχι μόνο για έναν άνθρωπο με μια αναπηρία, ας πούμε κάπως έτσι, δεν είναι αναπηρία, αυτό το πρόβλημα που έχεις εσύ στην όρασή σου, να είναι κάποιος, να είναι σε ένα αναπηρικό καρότσι, παραδείγματος χάρη. Θεωρείς ότι οι πόλεις είναι κανονικές, είναι όπως θα έπρεπε, τι θα έπρεπε να κάνουνε, εσύ τις βρίσκεις καλές έτσι, τι πρέπει να κάνουμε αυτοί που δεν το έχουμε σκεφτεί, πώς πρέπει να αλλάξουμε κάτι. Είναι ανάγκη να αλλάξουμε κάτι.
1: Κοίταξε, πολλές φορές είναι ανάγκη να αλλάξουμε εμείς ως κοινωνία κάτι, όπως το είπες, αλλά τώρα τα περισσότερα προβλήματα που μπορώ να σκεφτώ τα λύνουν είτε οι κυβερνήσεις είτε οι τοπικές διοικήσεις. Αυτό που μπορούμε να αλλάξουμε εμείς είναι να σεβόμαστε, για παράδειγμα, να μην παρκάρουμε σε ράμπες, να μην παρκάρουμε στη μέση του πεζοδρομίου, να μην κλείνουμε γενικά τα πεζοδρόμια με τα αυτοκίνητά μας, γιατί μπορεί ούτε ένας γονέας με ένα καροτσάκι μωρού μπορεί να περάσει, ούτε ένας άνθρωπος σε ένα αναπηρικό μαξίδιο ή ακόμη και ο τυφλός μπορεί να ζωριστεί σε αυτή την περίπτωση. Αλλά αυτό που συμβαίνει είναι διαχρονικά οι τοπικές διοικήσεις και οι κυβερνήσεις να προσπερνάνε, να σου το πω, τα δικαιώματά μας, το να υπερασπίζονται τα δικαιώματά μας και την ίση πρόσβασή μας. Οπότε έχουμε, γι' αυτό είμαστε σε αυτή την κατάσταση, θεωρώ, σχετικά με τις υποδομές μας, γιατί κανένας δεν φρόντισε μέχρι στιγμής τα πεζοδρόμια να μην έχουν τρύπες, να μην έχουν λακκούβες, δεν φρόντισε κανένας όλες τις στάσεις του μετρό να είναι πλήρως προσβάσιμες, ας πούμε, για τα άτομα με κινητικές αναπηρίες. Και κάτι άλλο που πρέπει να έχουμε εμείς ως άνθρωποι στο μυαλό μας είναι ότι δεν φαίνονται όλες οι αναπηρίες. Πολύ συχνά, επειδή δεν έχω πλήρη τύφλωση, δεν καταλαβαίνει ο κόσμος ότι έχω κάποια αναπηρία. Οπότε μπορεί να μου μιλάνε, εγώ να μην βλέπω ότι μιλάνε σε μένα, να μην καταλαβαίνω ότι μιλάνε σε μένα και να θυμώνουν που δεν τους απαντάω, ενώ στην πραγματικότητα δεν καταλαβαίνω ότι μιλάνε σε μένα. Οπότε αυτό να έχουμε στο μυαλό μας, το ότι υπάρχουν εκεί αόρατες αναπηρίες, όπως τις λέμε, δεν είναι ανάγκη να φαίνεται τον μπαστούνι μου ή να φαίνεται ότι είμαι σε ένα πυρικό μαξίδιο. Αυτό θα ήθελα να περάσω στο μήνυμα.
0: Τέλεια. Ναι, είναι ένα θέμα επικοινωνίας που έχουμε μερικοί και εντάξει, να σεβόμαστε και τον άλλον και να προσέχουμε, δηλαδή, γιατί ξέρεις, πολλές φορές μερικοί βλέπουν ότι ορισμένα πράγματα συμβαίνουν στον άλλον, όχι στον εαυτό τους. Και η ζωή μας έχει μάθει πως δεν είναι έτσι, πως όλοι μπορούμε να βρεθούμε στην ίδια κατάσταση με το ίδιο θέμα και πρέπει να είμαστε προετοιμασμένοι. Και πολλές φορές, ξέρεις, κάνουμε πράγματα που δεν τα ξέρουμε. Ξέρω εγώ, ο άλλος βγάζει ένα τραπεζάκι στο δρόμο με τρεις καρέκλες για να καθίσει να πει το καφέ του το απόγευμα. Ο άνθρωπος που δεν βλέπει περνάει με το μπαστούνι, χτυπάει τον τοίχο, δεν βλέπει ότι είναι το τραπέζι, πέφτει πάνω στο τραπέζι. Δεν είναι έτσι. Δηλαδή, πράγματα που μπορούμε να κάνουμε και να σεβαστούμε τον άλλον, που είναι πολύ μικρά και πολλές φορές δεν έχουν σχέση με την κυβέρνηση, ή να πετάμε σκουπίδια στη μέση του δρόμου, ή ξέρω εγώ να έχει σπάσει το πεζοδρόμιο και να το έχουμε σπάσει εμείς ήδη και να μην το φτιάχνουμε. Δηλαδή υπάρχουν πολλά, ή πας σε ένα κτίριο και δεν έχει πρόσβαση. Δηλαδή δεν σκεφτόμαστε τον άλλον ποτέ, γιατί δεν περιμένουμε ποτέ εμείς να γίνουμε ο άλλος. Καταλαβαίνεις, δηλαδή αυτό είναι. Και όταν σου τυχαίνει, νομίζω εγώ, πρέπει εσύ να δεις πώς θα το αντιμετωπίσεις και δεν βρίσκεις πολλές φορές την κατανόηση της κοινωνίας που θα έπρεπε να είναι έτοιμη, προετοιμασμένη και να σέβεται. Δηλαδή ζούμε σε μια κοινωνία που πρέπει να παραδεχτούμε πάρα πολλά πράγματα, μας αρέσουν ναι ή όχι, αλλά πολλές φορές για την αναπηρία κλείνουμε και εμείς τα μάτια και εμείς δεν κοιτάμε και εμείς δεν βλέπουμε ορισμένα πράγματα που είναι πολύ ξάστερα και που θα έπρεπε να τα διορθώσουμε. Εγώ έχω αυτή τη γνώμη τώρα, εντάξει, είναι η δική μου προσωπική γνώμη, γιατί θεωρώ ότι δεν έχουμε, πώς να σου πω, σαν κοινωνία μας λείπει αυτό. Λοιπόν, ας πάμε πάλι στο θέμα της ιατρικής, γιατί είναι κάτι που με ενδιαφέρει πάρα πολύ, γιατί, ξέρεις, μιλάω με έναν μέλλοντα συνάδελφο, οπότε με ενδιαφέρει πάρα πολύ τι ειδικότητα θα σου αρέσει να κάνεις.
1: Κοίταξε, είναι πολύ νωρίς ακόμη για να σου πω. Ακόμη καλά-καλά δεν ξέρω πώς το πάει το πρώτο μου πτυχίο και αν μπορέσω και αν θέλω στο κάτω-κάτω και εδώ. Γιατί μπορεί τελικά να δω ότι δεν είναι αυτό για μένα, γιατί δεν μου αρέσει τόσο ή γιατί βρήκα κάτι άλλο. Αλλά αν υποθέσουμε ότι τελειώνω και θέλω να συνεχίσω με αυτή την πορεία της ιατρικής, θα σου έλεγα το ότι σίγουρα θα ίσως να έκανα την ψυχιατρική. Είχα και ένα μάθημα στο πανεπιστήμιο σχετικά με τα ψυχοφάρμακα, ας το πω έτσι, οπότε είδα ότι ήταν κάτι που μου άρεσε και θα μπορούσα να δω τον εαυτό μου να ασχολούμαι ίσως με κάτι τέτοιο στο μέλλον. Οπότε είναι κάτι που θα το δείξει, είναι πάρα πολύ νωρίς ακόμη. Με ενδιαφέρει η ρευματολογία, μου φαίνεται πολύ ενδιαφέροντα τα θέματα που μελετάει. Επειδή μου αρέσει και η εγκληματολογία και η ιατροδικαστική θα ήταν μια άλλη επιλογή μου. Βέβαια, σε όλα αυτά, για να σου είμαι απόλυτα ειλικρινής, δεν ξέρω ακόμη τι μπορώ να κάνω, σε τι θα έχω τις μεγαλύτερες δυσκολίες, σε τι δεν θα έχω δυσκολίες. Είναι κάτι που θα δούμε πραγματικά στο μέλλον. Αλλά άμα δεν είχα καμία δυσκολία, προς το παρόν αυτά θα σου έλεγα. Ίσως ψυχιατρική, ιατροδικαστική, ρευματολογία.
0: Τέλεια, ωραίες ειδικότητες και εύχομαι να μπορέσεις να ολοκληρώσεις τις σπουδές σου, να πάρεις και το πτυχίο στην Ελλάδα που πρέπει να δώσεις τις εξετάσεις τώρα και ποιο θα ήταν το μεγαλύτερο όνειρό σου για τα επόμενα χρόνια.
1: Σχετικά με μένα ή σχετικά ίσως γενικά με τον κόσμο.
0: Σχετικά με σένα.
1: Να πάνε όλα καλά με τη διαμονή μου εδώ, να μπορέσω να αφομοιωθώ εδώ και να πάνε όλα καλά με τις σπουδές μου. Κυρίως αυτό θα ήταν το μεγαλύτερο μου όνειρο, γιατί αυτό είναι το μεγαλύτερο μου άγχος προς το παρόν. Να πάνε όλα καλά με τις σπουδές μου και να μπορέσω να κάνω το όνειρό μου πραγματικότητα, αυτό το όνειρο που από πάντα ήθελα να το κάνω.
0: Υπέροχα. Και αν τώρα ξέρεις, μπορεί να μας ακούνε παιδιά στην ηλικία σου που είναι στην Ελλάδα που, και εδώ στην Αργεντινή και σε άλλες χώρες, γιατί αυτή η εκπομπή επειδή είναι στη φωνή της Ελλάδος ακούγεται σε όλο τον κόσμο, η ομογένεια την ακούει. Τι μήνυμα θα δίνεις στους νέους, αυτός που λέει δεν ξέρω τι να κάνω, να σπουδάσω, να μην σπουδάσω, τι πρέπει να κάνω. Τι μήνυμα θα τους έλεγες? Ξέρεις, πολλές φορές έχουν μικρές δυσκολίες, άλλες δυσκολίες μεγάλες, ξέρω εγώ. Εσύ που είσαι ένα παιδί που έχεις τελειώσει το πανεπιστήμιο, που ξεκινάς τώρα με μια δεύτερη καριέρα, που αποφάσισες να περάσεις τον Ατλαντικό για να πραγματοποιήσεις το όνειρό σου. Εσύ που είσαι σχεδόν θα σου έλεγα ένα παράδειγμα, γιατί πολλοί με μικρά εμπόδια αποφασίζουν και λένε δεν θα κάνω τίποτα, δεν βαριέσαι, θα κάνω κάτι άλλο. Τι θα τους έλεγες, δηλαδή από τη δική σου την εμπειρία, παιδιά εσείς κάντε τι?
1: Αρχικά δεν είναι κακό κάποιος να μην ξέρει ακόμη τι θέλει να κάνει, οπότε να μην είναι κάτι που τους επιβαρύνει ακόμη περισσότερο το γεγονός ότι δεν ξέρουν, γιατί είναι φυσιολογικό σε κοινωνίες που δεν ασχολούνται με τον επαγγελματικό μας προσανατολισμό και εμείς οι ίδιοι ακόμη να μην ξέρουμε τι θέλουμε, αλλά κάτι πιο πρακτικό, να μην φοβόμαστε να κάνουμε λάθη, να δοκιμάζουμε και σίγουρα βλέποντας και δοκιμάζοντας όλο και κάτι θα βρει κάποιος που να είναι ίσως είτε το κρυφό ταλέντο, είτε το πάθος, είτε κάτι που να του αρέσει βασικά. Αυτό είναι το σημαντικό. Πιστεύω, ναι, με την επανάληψη και την επαφή, όλο και κάτι θα βρει κάποιος σε αυτή τη ζωή και να μην φοβόμαστε να δοκιμάζουμε, να βγαίνουμε έξω από το comfort zone μας και να κάνουμε διαφορετικά πράγματα. Και στο κάτω-κάτω δοκιμάζουμε κάτι, βλέπουμε το ότι δεν τα καταφέραμε και πηγαίνουμε ένα βήμα μπροστά, ξέροντας το τι δεν θέλουμε ή τι δεν μπορούμε να κάνουμε τουλάχιστον. Αυτό σε πάει ένα βήμα παρακάτω, δηλαδή στο να βρεις αυτό που θέλεις να κάνεις αυτή τη ζωή.
0: Όπως τα λες είναι, σε ευχαριστώ πάρα πολύ σήμερα. Πράγματι χάρηκα πάρα πολύ που σε είχαμε εδώ στην εκπομπή μας. Λευτέρη, είσαι ένα παιδί παράδειγμα. Για πολλούς λόγους, αλλά μόνο και μόνο που αποφάσισες να έρθεις τόσο μακριά για να πραγματοποιήσεις αυτό το όνειρό σου, μιλάει πολύ θετικά για σένα και σου εύχομαι από καρδιάς όλα να σου πάνε όπως τα περιμένεις και να φτάσεις μέχρι εκεί που ονειρεύεσαι και παραπάνω, γιατί σίγουρα θα τελειώσεις αυτό και θα ξεκινήσεις κάτι άλλο και εύχομαι να είμαστε κοντά σου, να σε θαυμάζουμε και να χαιρόμαστε για σένα. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ που ήσουν σήμερα μαζί μας.
1: Εγώ σε ευχαριστώ πολύ, σε ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση, ήταν τιμή μου.
0: Να είσαι καλά. Καλό βράδυ, γεια σου.
1: Γεια σου.

0: Και έτσι αγαπητοί μου φτάσαμε σήμερα στο τέλος της εκπομπής μας. Η σημερινή ιστορία, η ζωή του Λευτέρη Λιάκου, δεν είναι μόνο μια ιστορία προσωπικής δύναμης και θέλησης. Είναι και μια αφορμή για να κοιτάξουμε την κοινωνία μας λίγο πιο βαθιά, λίγο πιο ειλικρινά. Συχνά μιλάμε για συμπερίληψη και ίσες ευκαιρίες. Όμως πολλές φορές η συμπερίληψη μένει μόνο στα λόγια. Γιατί μια κοινωνία δεν γίνεται πραγματικά ανθρώπινη από όσα λέει, αλλά από όσα κάνει καθημερινά για τους ανθρώπους της. Αρκεί να κάνουμε μια μικρή δοκιμή. Να περπατήσουμε στο δρόμο της γειτονιάς μας και να προσπαθήσουμε να δούμε τα εμπόδια που για τους περισσότερους από μας είναι αόρατα. Ράμπες κλεισμένες, πεζοδρόμια κατηλημένα, εμπόδια στις διαδρομές ανθρώπων που καθημερινά δίνουν έναν αθόρυβο αγώνα για κάτι που θα έπρεπε να θεωρείται αυτονόητο, την αξιοπρέπεια και την ισότιμη πρόσβαση στη ζωή. Και γι' αυτό έχει τόσο μεγάλη σημασία όταν υπάρχουν πανεπιστήμια και εκπαιδευτικοί θεσμοί που προσφέρουν πραγματικά ίσες ευκαιρίες ώστε νέοι άνθρωποι σαν τον Λευτέρη μπορούν να κυνηγήσουν τον όνειρά τους χωρίς αποκλεισμούς. Ένα νέο παιδί που ήδη ολοκλήρωσε μια πρώτη πανεπιστημιακή πορεία στην ψυχολογία στην Ελλάδα και που σήμερα ξεκινά μια δεύτερη μεγάλη διαδρομή, ίσως μια πολύ δύσκολη διαδρομή, τις σπουδές του στη ιατρική, μαζί με τον πιστό φίλο του, τον σκύλο οδηγό του, τον Ερμή, που όπως λέει ο Λευτέρης, πάει για το δεύτερο πτυχίο του. Και ίσως εγώ νομίζω ότι κάτι υπάρχει ακόμα μέσα σε αυτή την ιστορία, κάτι πολύ βαθιά ριζωμένο. Για μια φορά ακόμα, η αργεντίνικη φιλοξενία ανοίγει την αγκαλιά της σε έναν Έλληνα μετανάστη που φτάνει εδώ κουβαλώντας τα όνειρά του και την επιθυμία για μια καλύτερη ζωή. Όπως τόσοι Έλληνες στο παρελθόν, έτσι κι αυτός έφτασε σε αυτή τη χώρα αναζητώντας την ευκαιρία. Και η Αργεντινή για μια φορά ακόμα γίνεται τόπος όπου ένα όνειρο μπορεί να ξαναγεννηθεί. Η παρουσία του εδώ είναι κάτι πολύ περισσότερο από μια προσωπική επιτυχία. Είναι ένα μάθημα ζωής. Ένα αληθινό παράδειγμα θάρρους, δύναμη ψυχής, επιμονής και εκείνου του αδάμαστου ελληνικού πνεύματος, που δεν λυγίζει μπροστά στις δυσκολίες. Γιατί τελικά, αγαπητοί μου, τα μεγαλύτερα όνειρα ανήκουν σε εκείνους που αρνούνται να τα εγκαταλείψουν. Εμείς θα τα ξαναπούμε σε ένα μήνα, την τρίτη Κυριακή του μήνα, εδώ, στην αγαπημένη μας ΕΡΤ, στην Φωνή της Ελλάδας, που μας δίνει τη δυνατότητα να βρισκόμαστε μαζί μία φορά το μήνα, μία ώρα, όπου εμείς είμαστε στην Ελλάδα κοντά σας και εσείς για λίγο ταξιδεύετε χιλιάδες χιλιόμετρα μακριά για να ανταμώσετε με τους Έλληνες που ζουν στην Αργεντινή. Θα σας περιμένω τότε σε ένα μήνα για να ξαναμοιραστούμε αυτές τις ιστορίες των Ελλήνων που ζουν στην Αργεντινή. Μέχρι τότε να είστε όλοι καλά. Γεια σας!
1: Ώρα Ελλάδος 11, UTC 8.
2: Η Φωνή της Ελλάδας ακούγεται παντού.

0: 19ο Φεστιβάλ Οπτικοακουστικών Τεχνών στην Κέρκυρα.
1: Εκθέσεις, εγκαταστάσεις, προβολές, συναυλίες, παραστάσεις, ραδιοφωνικό θέατρο, παιχνίδια, εργαστήρια, ημερίδες και διεθνές συνέδριο για την τέχνη και την τεχνολογία.
2: Καινοτομία, τέχνη, τεχνολογία.
3: Τμήμα Τεχνών Ήχου και Εικόνας και ΕΡΙΜΕ Τμήματος Μουσικών Σπουδών του Ιωνίου Πανεπιστημίου.
4: 7 με 17 Μαΐου στο Ιώνα Πανεπιστήμιο.
5: Χορηγός επικοινωνίας Φωνή της Ελλάδας.
6: Εδώ Αθήνα, η Φωνή της Ελλάδας.

Γεια σας κυρίες και κύριοι φίλες και φίλοι της εκπομπής «Η δική μας πόλη». Στούντιο Μη της Ελληνικής Ραδιοφωνίας. Η δική μας πόλη είναι εδώ και είναι στον κόσμο όλο, στην Ελλάδα βεβαίως. Μαζί μου ο τεχνικός μας ο κύριος Κώστας Κυριακάκης, Θέμης Ζωταμίτσης, επιμέλεια για την παρουσία της εκπομπής. Εκπλήξεις πολλές σήμερα και ένα αφιέρωμα μεγάλο, θα το έλεγα, έτσι όπως τα ακούτε, σε μια πολύ σπουδαία προσωπικότητα, μια ερμηνεύτρια, μια συγγραφέα, αλλά και μια γυναίκα που σήκωσε το ανάστημά της και μας είπε πολλά πράγματα σε μια εποχή που τότε ήταν τα πράγματα πολύ δύσκολα για να κάνει κανείς κάτι τέτοιο. Μιλάμε για τη Δανάη, τη Δανάη Στρατηγοπούλου, τη σπουδαία αυτή ερμηνεύτρια που κυρίως με τον Ατίκα, αλλά όχι μόνο, και με τον Γιαννίδη και με τον Χερόπουλο, έκανε πολύ μεγάλες επιτυχίες. Και βέβαια σήμερα θα έχουμε τη χαρά και την τιμή να έχουμε κοντά μας τον φίλο μας και συνεργάτη εδώ στη ραδιοφωνία, στο τρίτο πρόγραμμα, τον κύριο Δαβίδ Μαχμία, ο οποίος έχει μελετήσει όλους αυτούς τους καλλιτέχνες αυτής και της εποχής και πιο μετά. Οπότε είναι πολύ χρήσιμη η συμβολή του εδώ με τα ηχογραφήματα που θα ακούσουμε, με το λόγο του, με την ξενάγηση που θα κάνουμε στο μαγικό κόσμο της Δανάης. Δανάη λοιπόν Στρατηγοπούλου, μια οικογένεια η οποία είχε σχέση με τα γράμματα πολύ, μια αστική θα λέγαμε για την εποχή οικογένεια, με βραβεία, με σπουδές σημαντικές και ως δασκάλα φωνητικής ακόμη να φανταστείτε. Να πούμε λοιπόν ότι το επαγγελματικό και καλλιτεχνικό της πάθος ήταν το τραγούδι, όμως παρόλα αυτά την τέχνη του τραγουδιού διδάχτηκε από την εξαιρετική καλλιτέχνη, να μνημονεύουμε για κάποια ονόματα, ίσως έχουν τη σημασία για κάποιους ανθρώπους, τη Μάγκη Καρατζά. Στη Μάντρα του Αττίκη ήταν κεντρικό πρόσωπο, θα λέγαμε ότι διέπρεψε εκεί με τα τραγούδια αυτά, αλλά και με άλλα δημοτικά και ισπανικές μελωδίες. Και επειδή είπα πριν για τη φωνητική, να πούμε ότι έκανε φωνητική με βάση τα στοιχεία που έχουμε στα χέρια μας την τραγουδίστρια Ελίζα Μαρέλη, η οποία βέβαια έπαιξε και αυτή το δικό της ρόλο στην εποχή. Θα ακούσουμε τώρα το υπέροχο τραγούδι «Το οργανάκι του Αττίκ».

Καβάλα από το Συριάννη του γυρνώντας την είδε και με στάση αρχοντική. Του αλόγου του το βήμα σταματώντας της πέταξε μια λέξη ερωτική. Αυτή εκοντοστάθηκε.

Την άλλη μέρα πέρασε και πάλι το ωραίο πλούσιο παιδό από εκεί και γύρισε της κόρης το κεφάλι, γιατί είχε ομιλία μαγική. Της είπε τόσα πράγματα ωραία,

Περίμενε από τότε κάθε βράδυ τον πλάνο που με ξένια στη ψυχή. Ερχόταν σαν τον κλέφτη στο σκοτάδι να πάρει ό,τι έχει μια φτωχή. Μια μέρα επιτέλους που εκείνη του μίλησε για γάμο με ντροπή, εγέλασε και είπε: «Μα αυτό να γίνει, φαντάσου πια ο κόσμος και το σώι τι θα πει». Κι αυτή έβρεξε να

Κατάλαβε το ότι την περιμένει, μα έλπιζε ακόμα τις βραδιές. Σαν ένιωσε με πίκρα η καημένη, πως μέσα της χτυπούσαν δυο καρδιές. Εκείνος όμως άθλιος πατέρας, σαν είδε ότι κόντευε ο καιρός, στα ξένα εταξίδεψε το τέρας.

Να μην σας τα πολυλογώ, περάσαν χρόνια, μάλι παντρεμένος. Περνώντας ένα βράδυ ευτυχής, ρωτάει γιατί είναι κόσμος μαζεμένος απόξω από την πόρτα της φτωχής. Να, κρεμάστηκε, του λένε, μια ζητιάνα, και αφήνει αυτό το έργο.

0: Αφού συγχαρώ τον Δαβίδ Ραχμία για την αγάπη, το μεράκι και όλες αυτές τις αποδόσεις και τις λεπτές αποχρώσεις που δίνει σε αυτό που κάνει, στη φροντίδα όλη αυτή, δηλαδή στο ελαφρό τραγούδι, στο λυρικό τραγούδι, στο τραγούδι μιας ολόκληρης εποχής, μπορεί και επιλέγει αυτά τα ωραία, τα διαμάντια μέσα από αυτά τα τραγούδια και από την ατμόσφαιρα και την εποχή και τα πλαισιώνει με πολύ ωραία στοιχεία. Τις εκπομπές του λοιπόν εδώ στην Ελληνική Ραδιοφωνία, στο τρίτο πρόγραμμα. Εμείς όμως τον έχουμε εδώ τώρα για τη δική μας εκπομπή, για τη φωνή της Ελλάδας, για τη δική μας πόλη, και χαιρόμαστε πραγματικά πολύ γιατί κάνουμε αυτό το αφιέρωμα στη Δανάη, στη σπουδαία αυτή τραγουδίστρια, στη Δανάη Στρατηγοπούλου, η οποία επήξε μια κορυφαία προσωπικότητα στον καιρό της, με δυναμική, με δυναμισμό, μια γυναίκα η οποία υπερεύαινε το γυναικείο επίπεδο της εποχής της και έβγαινε πολύ πιο πάνω για να πει αυτά που ήθελε να πει, είτε τραγουδώντας είτε μιλώντας. Δαβίδ, σε ευχαριστώ πολύ που είσαι εδώ κοντά μου σε αυτή την εκπομπή, σε αυτό το αφιέρωμα.
1: Εγώ σε ευχαριστώ για που φιλοξενείς εδώ αυτές τις θεματολογίες με βεβαίως προεξάρχουσα τη Δανάη, όπου το κεντρικό της χαρακτηριστικό ήταν πως ήταν μια, θα μπορούσαμε να πούμε, οικολογική φεμινίστρια. Ναι. Ήταν ένας άνθρωπος που δεν το ξέρε ότι προάγει το ιδανικό του φεμινισμού, το οποίο σίγουρα είναι η μεγάλη μόρφωση. Ήταν ένας άνθρωπος ο οποίος αγκάλιασε την ποίηση, ήταν μεταφράστρια, ήταν πολύγλωση, ήταν μια πολύ μορφωμένη γυναίκα σε μια εποχή που δεν επέτρεπε την ανάταση των γυναικών. Και αυτό βεβαίως είναι το κεντρικό της χαρακτηριστικό. Δεν ήταν μια πολύ όμορφη γυναίκα, γιατί πολλές όμορφες γυναίκες έγιναν τον καιρό που τραγουδούσαν, αμέσως προσλαμβάνονταν από το κατεστημένο, γινόντουσαν σπουδαίες δίβες. Η ίδια όμως είχε τους τρόπους της και ο κεντρικότερος τρόπος ήταν η μόρφωσή της που επιδεψιλεύεται μέσα στα ίδια της τα τραγούδια.
0: Επιβάλλεται η Δανάη, έμπαινε σε ένα χώρο, πήγαινε σε μια συνάντηση με εκείνα τα μαύρα κελιά καμιά φορά και με το που έφτανε, άμα τη εμφανίσει που λέμε στην κοινή γλώσσα, εντυπωσίαζε. Ήταν σαν να έμπαινε μέσα ένας κόσμος που πάταγε καλά στα πόδια του.
1: Ήταν ένας ολοκληρωμένος άνθρωπος και έτσι ως καλλιτέχνης αυτό το στίγμα το οποίο άφησε ήταν ολοκληρωμένο.
0: Θα έχουμε τόσα πολλά να πούμε σε αυτή την εκπομπή.

0: Ακούσαμε το υπέροχο τραγούδι Παπαρούνα που έχει πολλές και ωραίες και ενδιαφέρουσες εκτελέσεις. Εδώ το ακούσαμε από τη νεαρά ερμηνεύτρια Χριστίνα Σαμαρά. Θέλω τώρα να μου πεις λίγο για αυτά τα νέα κορίτσια που είναι εδώ μαζί μας, εδώ στα στούντιο Β της Ελληνικής Ραδιοφωνίας και που γράφουμε αυτά τα πολύ ωραία τραγούδια που έχεις επιλέξει και εσύ και που έχουμε μαζί συζητήσει τόσο όμορφα. Τη Χριστίνα Σαμαρά καταρχήν και τη Μαρία Μουντοκαλάκη.
1: Δεν είναι εύκολο πράγμα να βρεθεί ένας νέος άνθρωπος, ο οποίος είναι γαλουχημένος στο ρεφενέ της δεκαετίας του 90, του 2000, και να μπορέσει να αγκαλιάσει αυτά τα τραγούδια. Τα τραγούδια δεν είναι το σολφέζ, είναι φορείς ιστορίας και πρέπει περισσότερο να γνωρίζεις με την ψυχή τον καιρό που τα γέννησε και τις γεννησιολογικές αιτίες. Έτσι, οπωσδήποτε θα έπρεπε να βρεθούν και να αγκαλιάσουν αυτά τα είδη για να μπορέσουν να ερμηνεύσουν αυτές τις τραγουδίστριες, η Χριστίνα Σαμαρά την Δανάη και η Μαρία Μουντοκαλάκη την Κάτια Μένδρη, την οποία θα έχουμε την ευκαιρία

0: Μίδε και είναι μεγάλη μου χαρά που συνεργάζομαι μαζί της.
1: Και φέρνει και αυτή τη δροσιά που τη χρειαζόμαστε στον καιρό μας για να ακούσουμε ξανά τη Δανάη στο σήμερα. Κρατά από αυτό που είπε στη φράση «φορείς ιστορίας». Και επειδή κατά τη γνώμη μου η ιστορία είναι πολλής, είναι και σώμα, άρα η ιστορία είναι και ο άνθρωπος, αλλά οι άνθρωποι πατάνε και γράφουν τα ίχνη της ιστορίας. Νομίζω ότι είναι πολύ σημαντικό να έχουμε νέα παιδιά που να συνεχίζουν ένα δρόμο με το δικό τους ξεχωριστό τρόπο. Και επειδή οι ακροατές και οι ακροατριές μας δεν βλέπουν τα κορίτσια, τα ακούνε, να πω εγώ ότι αν τα έβλεπαν θα ξεχώριζαν στην κάθε μία μια ξεχωριστή φωτογένεια. Και αυτό είναι πολύ πολύ όμορφο και μπαίνει μέσα στο τραγούδι με το δικό του τρόπο.

0: Ακούσαμε Ατίκ από τη Μαρία Μουντοκαλάκη, πάρα πάρα πολύ ωραία. Και θέλω τώρα να σας πω ότι ο Δαβίδ είχε τη χαρά και την, τι να πω τώρα, τη σχέση που είχε με τη Δανάη, ας το πω καλύτερα έτσι, να συνομιλεί μαζί της και να έχει κάνει μαζί της μία, θα λέγαμε ίσως η τελευταία, Δαβίδ, νομίζω.
1: Ναι, ναι.
0: Η τελευταία της συνέντευξη, δεν είναι?
1: Με ζήγησε κάπως
0: σε βρήκε, εντάξει, ας πούμε.
1: Αλλά ήταν μεγάλη τιμή μου,
0: ναι,
1: να μου δώσει, να μου παραχωρήσει την τελευταία της συνέντευξη, που είναι πραγματικά
0: θησαυρός,
1: ένας κήπος αμφιρός από υπέροχο λόγο και έξυπνες ιδέες, από το ρεφενέ του αιώνα που τη γαλούχησε. Ήταν κάτι συγκλονιστικό η Δανάη. Και αυτό φαίνεται στο λόγο της.
0: Θα ακούσουμε λοιπόν στη διάρκεια της εκπομπής και μικρά, πολύ μικρά αποσπάσματα από αυτή την συνέντευξη, παύλα συζήτηση, της Δανάης με τον Δαβίδ Ραχμίας. Ξεκινήσουμε τώρα το πρώτο μικρό απόσπασμα.
2: Πώς ήταν τα πρώτα χρόνια σας? Παίξατε σαν παιδί?
3: Ω, πολύ. Μόνο έπαιζα και τώρα παίζω. Πάντα παίζω. Όλα είναι παιχνίδι για μένα. Αλίμονο. Θα έπρεπε συνεχώς να θρυνώ αν δεν έπαιζα πάντα.
2: Είναι αλήθεια ότι δώσατε το πρώτο σας ρεσιτάλ σε αστυνομικό?
3: 5 χρονών.
2: Σε αστυνομικό τμήμα.
3: Είχα χαθεί, βγήκα μόνη μου και με πήραν είδηση και με περιμάζεψε κάποιος ζοντάρμα και τηλεφωνήθηκαν εδώ μεταξύ όλες οι περιοχές και ήρθε ο μπαμπάς μου. Εν τω μεταξύ με είχαν ανεβάσει απάνω σε ένα τραπέζι, μου γεμίσαν και την ποδιά μου από αυτές τις ποδιές που έχουν έτσι τσέπη στρογγυλή εδώ για να βάλεις τα παιχνιδάκια, φιστίκια, κακαβέτ. Και εγώ τραγούδαγα. Τι τραγούδαγα? Τα τραγούδια που τραγουδιόντουσαν τότε. Ήταν τα δύο πάλι αντιμαχόμενα στρατόπεδα, του Αϊτού ο γιος και Βενιζέλια μας πατέρα της πατρίδας. Τα ίδια παντελάκια μου, τα ίδια παντελή μου.

0: Δαβίδ, πες μου τώρα, σε παρακαλώ πολύ, ακόμα ωραία τραγούδια, ακόμα τραγούδια από το στούντιο Β με τις νεαρές ερμηνεύτριες, με σένα πάντα στο πιάνο, και ακόμα και κάποια μικρά αποσπάσματα από το διάλογο μεταξύ Δανάης και Δαβίδ Ναχμία. Πες μας λίγο τώρα, τι έχει μείνει σαν ίχνος από τη Δανάη τώρα εσύ σήμερα εδώ που είσαι, τι έτσι κυριαρχεί μέσα σου για αυτή τη σπουδαία κυρία του τραγουδιού μας?
1: Η Δανάη ήταν ακουσίως δασκάλα. Δεν το καταλάβαινες, αλλά όμως δίδασκε και συνεχίζει να διδάσκει με το παράδειγμα της. Το πρώτο που διδάσκει είναι μαθήματα οικολογικού φεμινισμού. Το πρώτο ζητούμενο του φεμινισμού είναι η μόρφωση. Δηλαδή, μόνον με αυτόν τον τρόπο, αυτή η γυναίκα σε μια απαγορευμένη εποχή για τη μόρφωση της γυναίκας, έτσι, επιβάλλεται όχι με την εξωτερική της εμφάνιση, όχι με καυγάδες, όχι με, αλλά όμως με μια πάρα πολύ μεγάλη μόρφωση. Οπότε αυτό ήταν, χωρίς να το γνωρίζει, ήταν μια πραγματική οικολογική φεμινίστρια.
0: Ναι.
1: Έμπαινε μέσα σε σαλόνια, άκουγε να μιλάνε άντρες μορφωμένοι, να λένε λάθος πράγματα, τους διόρθωνε. Πολλές φορές είχε εμπλοκές γι' αυτό το λόγο.
0: Μάλιστα. Ναι, ήταν και λίγο λίγο με έναν τρόπο, έτσι καμιά φορά έβγαινε πιο ψηλά λίγο.
1: Παρ' όλα αυτά, αν παρατήρησες στο τραγούδι αυτό, το «Ας ερχόσου διαλούγο» που ακούσαμε, ακόμα και αυτή η ίδια αναγκάστηκε και τραγούδισε πολλές φορές για τους καημούς των ανδρών. Διότι λέει: Που να σε αλήθεια το βράδυ αυτό που είμαι μόνος μα τόσο μόνος. Ποτέ μόνη. Δηλαδή, πάντα ο καημός του άντρα είναι που τραγουδιέται. Και αυτό βεβαίως αναγκάστηκε και η ίδια να κάνει υποχωρήσεις, όπως μία από τις κεντρικότερες υποχωρήσεις που έκανε. Διότι, αν δεν είχε γίνει διάσημη ως τραγουδίστρια, θα έπρεπε οπωσδήποτε να έχει γίνει διάσημη ως στιχουργός. Ήταν πάρα πολύ σπουδαία. Αναγκάστηκε να δώσει και να υπογράφουν άντρες τραγούδια δικά της. Είχε πολλές αδικίες αυτός ο αιώνας.
0: Έχει γράψει πάντως 300 τουλάχιστον τραγούδια, έτσι δεν είναι?
1: Ναι.
0: Συνολικά, ας πούμε.
1: Αλλά ελάχιστα από αυτά έχει υπογράψει.
0: Έχει υπογράψει ίδια, ναι. Στιχουργός λοιπόν, συνθέτης και ερμηνεύτρια. Βέβαια, Δαβίδ, αν τον παππού σου το λέγανε Ιδωμενέα και αν τη μητέρα σου τη λέγανε Τίμο με ωμέγα, και αν τον μπαμπά σου το λέγανε Υπόλυτο Στρατηγόπουλο, είναι μια μουσική από μόνη της.
1: Ερχόταν, ήταν μεγάλο δέντρο αυτό από τη γέννηση.
0: Τεράστιο.
1: Δεν μπορούσε να γίνει.
0: Και μιλούσε και πολλές γλώσσες, πολύγλωση δηλαδή.
1: Αλλά επευλήθη σε αυτό το δέντρο. Διότι έχουμε συνηθίσει, όπως και εσύ, θα έχεις δει πολλές φορές, ότι τα μεγάλα δέντρα κάνουν και μεγάλες σκίες.
0: Βέβαια, ακριβώς.
1: Δηλαδή, βλέπεις ότι από τους πολύ μεγάλους, πολύ σημαντικούς, πάρα πολλές
0: φορές εξαφανίζονται.
1: Βγαίνουν οι λύθοι, βγαίνουν άνθρωποι.
0: Υποτονικοί.
1: Φωτίζονται με το κάδρο του παππού. Αλλά όμως οι ίδιοι δεν κάνουν τίποτα. Γιατί αισθάνονται ασφάλεια πίσω από το μεγάλο δέντρο που τους γέννησε.
0: Τυχερός κι εσύ, και εγώ λίγο τη γνώρισα, εσύ περισσότερο. Να ακούσουμε πάλι τη φωνή της. Μ' αρέσει που ακούμε τη φωνή της, σε εσένα που μιλά.
2: Πήρατε το δρόμο της βιοπάλης, δημοσιογράφος, και φτάσατε στον προορισμό σας τραγουδίστρια. Πώς ήταν να είσαι δημοσιογράφος το 1935?
3: Ήθελα να γράψω. Και όταν μου είπε ο Μπέζος να με πάρει μαζί του στα Σπροπουλιά, γιατί τραγούδαγα καλά και έπαιζα και κιθάρα, είπα: Έρχομαι για να βρω την ευκαιρία να δημοσιογραφήσω. Όχι για να γίνω τραγουδίστρια επαγγελματίας, ούτε ποτέ το είχα σκεφτεί εγώ αυτό ποτέ. Σπούδαζα βέβαια κλασικό τραγούδι χρόνια με μεγάλες δασκάλες, αλλά ονειρευόντουσα να γίνω η Ροζίνα, να πούμε, του Μπαρμπιέρη, που θα ήμουν, λέει, ιδανική Ροζίνα κλπ. Γιατί έκανα και ευσυντούρες. Αλλά όταν άρχιζα να εισπράττω το καθημερινόν, όσες μέρες, ξέρετε, έμεινα τραγουδίστρια. Αλλά βέβαια η ζωή μου ήταν πάντα τα γράμματα.
4: Που τρέχει με βία το πλήθος αυτό, λες και έχει 40 βαθμούς πυρετό. Απάνω και κάτω κινείται αέναος σαν κύμα. Και λες πως είναι όλοι τους φρενοβλαβείς. Ποια είναι η αιτία της βίας αυτής? Το χρήμα, το χρήμα. Καμάρι της είχαν σ' όλο το χωριό, καλές αδερφές, η Λενιό και η Μαριό. Μα πέθανε ο γέρος και άφησε πλούσιο χτήμα. Και τώρα δεν πάνε μαζί στην εκκλησιά. Ποιος φταίει που τα χάλασαν στη μοιρασιά? Το χρήμα, το χρήμα. Παντρεύεται γέρος πενταμορφινιά, με στα άσπρα μαλλιά του φοράει λεμονιά. Και λες είναι ο γάμος κι η δία για εκείνο το θύμα. Για το άνθος που άδικα θα μαραθεί, ποιος φταίει που τόση δροσιά θα χαθεί? Το χρήμα, το χρήμα. χρήμα γεννάει τους πολέμους στη γη κι αυτή των λαών την αλληλοσφαγή που κάνει τη μάνα να κλαίει σε νιώσκα αυτό μνήμα που κοίταται μέσα πεντάμορφος νιώσκα.

στον περίπατο σου τον εσπερινό. Συχνά μες στους δρόμους με τη λέξη πεινώ. Φτωχοί σε ενοχλούν, πλουσιέ μου, κι ανοίγεις το βήμα. Κυδρώνεις γιατί είσαι χοντρός και παχύς. Ποιος φταίει αν υπάρχουν στη γη δυστυχής. Το χρήμα, το χρήμα. Μου λένε πως γράφω καλή μουσική, μα μόνο για δόξα και όχι εμπορική. Και πως θα πεθάνω στην ψάθα

0: Η δική μας πόλη λοιπόν, εδώ από το στούντιο μη της ελληνικής ραδιοφωνίας, με τον Κώστα Κρυακάκη στην τεχνική επιμέλεια και τον Δαβίδ Ναχμία δίπλα με εδώ, σε μια ας πούμε διαδρομή της ζωής, της τέχνης της Δανάης Στρατηγοπούλου, αλλά έχοντας δίπλα μας και νέες ερμηνεύτριες, νέες παρουσίες, τη Χριστίνα Σαμαρά και τη Μαρία Μουντοκαλάκη. Να ακούσουμε ένα τραγούδι όμως από τη Χριστίνα Σαμαρά, να πάμε στην...
1: Είδα μάτια πολλά.
0: Είδα μάτια πολλά,

0: Χριστίνα Σαμαρά, χαίρομαι πολύ που σ' ακούω, που σε ξανακούω μάλλον, εδώ στο στούντιο της Ελληνικής Ραδιοφωνίας, στο στούντιο Β, με τον Διονύση Λιμπέρη στον ήχο και τον Δαβίδ Ναχμία εδώ, που τόσο τον κοιτάς με θαυμασμό, τον κοιτάς με αγάπη και μου αρέσει πολύ αυτό το βλέμμα που έχεις απέναντι στο μαέστρο μας. Πες μας λίγο εσύ πώς βρέθηκες σε αυτό το χώρο, γιατί είναι εδώ και κάποια χρόνια που πηγαίνεις στον Αττικ, ξαναγυρίζεις κλπ. Τώρα είσαι στη Δανάη, που είναι ένα κομμάτι του Αττικ και αυτό, αλλά ένα κομμάτι του ελληνικού πολιτισμού, του ελληνικού τραγουδιού μας. Πες μας λίγο πώς μπήκες και πώς το βλέπεις σήμερα αυτό.
1: Καταρχάς, ενστικτοδός, εδώ και από την αρχή που ξεκίνησα το τραγούδι, είχα τη ροπή προς αυτή την κατεύθυνση με τα ρετρό. Και μέσω της ΕΡΤ είχα την πολύ μεγάλη χαρά να βρω πρόσβαση για τον κύριο Ναχμία και μετά από μία ακρόαση είχα την πολύ μεγάλη χαρά να συνεργαστούμε. Έτσι λοιπόν μπήκα πιο ουσιαστικά, νιώθω, σε αυτό το χώρο και από τότε έχουν περάσει 6-7 χρόνια και πραγματικά είμαι ευγνώμων, γιατί είναι ένα σχολείο και είναι ένα κομμάτι το οποίο μου λείπει από τη σημερινή εποχή, είναι αλήθεια. Δηλαδή τα τραγούδια είναι πολύ αναλυτικά και σε βάθος, ο στίχος είναι πλούσιος, το σολφέζ, οι μελωδίες είναι δύσκολες και επίσης πλούσιες. Θέλει πολλές αναγνώσεις το κάθε κομμάτι και ακόμα μετά από 6-7 χρόνια που τραγουδάμε τον Αττικ και τα ρετρό γενικότερα, σε κάθε πρόβα και σε κάθε παράσταση αναδύεται και μια διαφορετική πτυχή από το ίδιο τραγούδι. Νιώθω ευγνώμων.
0: Πάντως η σκιά της Δανάης παραμένει παντού, δηλαδή είναι τόσο μεγάλη η ερμηνεύτρια και είναι ωραίο που εσύ έχεις ένα διάλογο όμορφο μαζί της, μάλλον με το ρεπερτόριό της, και το φέρνεις στο σήμερα με ένα πολύ ωραίο τρόπο, καθαρό θα έλεγα, που το απολαμβάνουμε εδώ. Σε ευχαριστώ για την κουβέντα αυτή.
1: Και εγώ ευχαριστώ πολύ.

0: Δαβίδ Ναχμία, θέλω να μας σχολιάσεις για αυτό το τραγούδι. Πες μας δύο λόγια, σε παρακαλώ, που ακούσαμε μόλις.
1: Τα Μαραμένα Γιούλια είναι ένα τραγούδι που έγραψε ο Ατίκ, ο οποίος ήταν βιωματικός συνθέτης. Τόσο βιωματικός που ζήτησε να γράψουν στο μνήμα του «Έκλαψα για να γράψω, έγραψα για να τραγουδήσω, τραγούδισα για να ζήσω». Και πραγματικά σε όλη του τη ζωή τίμησε ακριβώς αυτό το επίγραμμα που υπάρχει από πάνω από το μνήμα του. Τα Μαραμένα Γιούλια είναι ένα τραγούδι που έγραψε ένα χρόνο μετά από το θάνατο της μητέρας του. Δηλαδή, περνώντας από το σπίτι όπου η μητέρα του είχε έναν ωραίο κήπο, τον οποίο φρόντιζε πολύ, έκανε κάποιες παρατηρήσεις. Είδε τα λουλούδια να έχουν μαραθεί, που με τόση επιμέλεια φρόντιζε η μητέρα του. Είδε την πορτούλα που είχε κλείσει ο Κισός, μήπως κλέφτης κανείς τη διαβή. Δηλαδή, μάλιστα, ο Κισός για να προστατεύσει το σπίτι είχε κλείσει την πόρτα. Και είναι τόσο ρομαντικό. Είναι ένα πραγματικά βιωματικό και σπαραχτικό τραγούδι.
0: Πάντως με τη μητέρα του η σχέση ήταν...
1: Ήταν πολύ ιδιαίτερη σχέση του. Η μητέρα του ήταν μια αριστοκράτησα. Τόσο αριστοκράτησα που είχε και ένα φτιαχτό όνομα. Ερυθέλγη. Που θέλει την Έριδα. Μοναδικό όνομα που δεν έχει υπάρξει ποτέ.
0: Όχι.
1: Και είχε μια πολύ εσωτερική σχέση ο Ατίκ με τη μητέρα του, πολύ στενή. Τόσο πολύ που πιστεύω ότι μετά από το θάνατό της άρχισε, χωρίς να το αντιληφθεί, η αντίσταση. Όπου βέβαια ξέρουμε ότι ολοκληρώθηκε η ζωή του όταν σκούντισε κατά λάθος ένα Γερμανό με το ποδήλατο κλπ. Και πήγε και αυτοκτόνησε ο Ατίκ.
0: Ναι, ναι, με τα χάπια.
1: Και κρίμα, γιατί ήταν δύο μήνες μόνο πριν από την απελευθέρωση. Και δυστυχώς χάθηκε ο Ατίκ και πήρε μαζί του και όλες αυτές τις υπέροχες ιδέες που θα μπορούσε να έχει γεννήσει μετά τον πόλεμο.
0: Και με τον ενθουσιασμό της νίκης και της απελευθέρωσης θα ξαναγεγόταν και ο Ατίκ, έτσι.
1: Σίγουρα, οπωσδήποτε.
0: Τι ωραία. Ένας άνθρωπος λοιπόν τραγικός και ταυτόχρονα τόσο δημιουργικός που η δημιουργικότητά του τον έστειλε στα ουράνια, δηλαδή με έναν τρόπο.
1: Πω, πραγματικά πολύ ωραία διατυπωμένο αυτό.
0: Ναι, γιατί τελικά ακούγοντας τα τραγούδια του Ατίκ, μέσα σε ένα περιβάλλον που οι στίχοι μπορεί να λένε κάτι λίγο στενάχωρο, ταυτόχρονα είναι σαν να ανοίγει αυτόματα και το παράθυρο επειδή φύσηξε το αεράκι. Και το αεράκι αυτό έφερε Ατίκ περισσότερο ακόμα. Και μάλιστα μέσω του Ατίκ έφερε την ελπίδα και σε εμάς που και εμείς νιώθουμε στριμωγμένοι πολλές φορές.
1: Θαυμάζω την ευαισθησία και την γνώση σου, Θεμή Ροδαμίτη, κάθε φορά.
0: Και εγώ θαυμάζω τη δική σου γνώση και ενασχόληση με ένα κομμάτι της ιστορίας μας που αλίμονο αν το αφήσουμε να υπάρχει στο παρελθόν και δεν το ζωντανέψουμε και με τα νέα παιδιά και με όποιο τρόπο στον παρόντα χρόνο. Να ακούσουμε ένα τραγούδι του Ατίκ από τη Δανάη. Το ζητάτε να σας πω αυτό το εμβληματικό τραγούδι για το οποίο ο Δαβίδ, ίσως το έχουμε ξαναπεί, όταν ρωτήθηκε ο Τσιτσάνης και ο Βαβακάρης σε ανύποπτο χρόνο ένας από τον άλλον ποιο είναι το αγαπημένο του τραγούδι στο ελληνικό ρεπερτόριο, και οι δυο απήντησαν αυτό που ακούμε τώρα.

Γελάτε ηρωνικά και λέτε μυστικά, ίσως με κάποια καταφρόνια. Μια και πέρασαν χρόνια, Ατίκ, εσύ τι κλαις αιώνια. Γιατί βαρυγκομείς, Ατίκ, δεν είδαμε κι εμείς μια ομορφιά μέσα στη ζήση? Δεν πήραμε απ' τη φύση καρδιά για να αγαπήσεις.

0: Είπαμε λοιπόν ότι κύριος έτσι, ας το πούμε έτσι, συνθέτης με τον οποίο ήρθε πιο κοντά η Δανά ήταν ο Ατή. Και ακούμε σήμερα τραγούδια του βεβαίως, και βεβαίως και με τον Χερόπουλο και με τον Γιαννίδη, γιατί μιλάμε για ένα πολυεργαλείο φωνητικής έκφρασης, ερμηνείας μοναδικό, και πολλά πολλά άλλα. Θα μιλήσουμε για τη σχέση με τον Παύλο Νερούδα, αλλά και με την χιλή του Αλιέντε πιο μετά λίγο. Θέλω να ακούσουμε πάλι ένα μικρό απόσπασμα με τη συζήτηση που κάνει με τον Δαδί Τραχμία η Δανάη.
1: Είδατε λεφτά στα χέρια σας ποτέ?
2: Όχι, λεφτά.
1: Είδατε?
2: Νο, ποτέ.
1: Ποτέ?
2: Ποτέ. Ποτέ από πού?
1: Με τέτοια δραστηριότητα, κυρία Δανάη?
2: Όχι. Ευτυχώς που τα κορίτσια της ΑΕΠΗ, η Μόλι, η Γκολφοπούλου, με βοηθάει συχνά να πούμε, και μου δίνει από καιρούς καιρών κάτι σαν προκαταβολές αυτό, για να ξελασπώνω.

Ακούσαμε το υπέροχο τραγούδι ενός μεγάλου συνθέτη, του Κώστα Γιαννίδη, με τον οποίο είχε μια ιδιαίτερη σχέση η Δανάη, και τραγουδίσει και Γιαννίδη. Και βέβαια την εποχή εκείνη να τραγουδά Ατίκα και Γιαννίδη είναι ήδη το διαβατήριο που έχεις για να πας οπουδήποτε θελήσεις μετά. Και αν έρθει και ο Χερόπουλος και σου κλείσει το μάτι, ας πούμε, με έναν τρόπο, τότε δεν υπάρχει περίπτωση να μην βαδίσεις σε έναν δρόμο με ωραία άνθη, όπως θα έλεγε σήμερα η Δανάη, αν θα ζούσε, αλλά σε έναν δρόμο με μεγάλες ερμηνείες, όπως η ίδια μας έδωσε πολύ γενναιόδωρα, με την εκφραστική της δεινότητα.

0: Ακούσαμε εδώ ένα μικρό απόσπασμα. Στο δεύτερο μέρος ξεκινήσαμε βέβαια τις εκπομπές η δική μας πόλη. Θέμης Οδωμίτης την επιμέλεια και την παρουσίαση της εκπομπής. Και μαζί με ο τεχνικός μας ο κύριος Κώστας Κυριακάκης. Και δίπλα μου εδώ στο στούντιο ΜΗ της Ελληνικής Ραδιοφωνίας ο Δαβίδ Ναχμίας, ο πιανίστας, αλλά και εδώ ραδιοφωνικός παραγωγός του τρίτου προγράμματος, αλλά και μελετητής μιας ολόκληρης εποχής του ελληνικού μας τραγουδιού. Εδώ ακούσαμε τώρα Νερούδα. Μετέφρασε Νερούδα λοιπόν και μελοποιήθηκε από το Μίκη Θοδωράκη, Κάντο Χενεράλε. Ποια ήταν η σχέση με τον Νερούδα, με τη Χιλή, όλη αυτή η διαδρομή, τι της έδωσε, τι μας έδωσε εμάς?
1: Όπως μου είπε και η ίδια, ήταν μια συγκυρία. Όπως ξέρουμε, οι τυχαίες συγκυρίες φιλελατούν το πεπραμένο. Οπότε η Δανάη βρέθηκε κοντά στον Νερούδα. Το δικό της το πεπρωμένο σφυριλατήθηκε πολύ από τον άνθρωπο, διότι όπως θα ακούσουμε λίγο πιο κάτω, η ίδια τον θεωρούσε έναν σύγχρονο όμηρο, τόσο σπουδαίο δηλαδή τον Παμπλό Νερούδα. Μετέφρασε το Κάντο Χενεράλ και γι' αυτό είχε ένα μεγάλο παράπονο, διότι και αυτό το παράπονο της απευθύνεται προς τον Μίκη Θεοδωράκη, διότι δεν αναφέρεται ότι τα λόγια ήταν δικά της. Λες και κανείς δεν ήθελε να αποδώσει εύσημα στο μεγαλείο του πνεύματός της. Ποιος ξέρει, η ίδια θεωρούσε ότι επειδή ήταν γυναίκα αφαιρείτο.
0: Και αυτό παίζει κάτι.
1: Και είναι άδικο και ίσως τώρα και με την δική σου βοήθεια μπορούμε να αποκαταστήσουμε αυτή την αδικία. Αλλά σε αυτή τη συνέντευξη που μου έδωσε λέει κάτι πολύ ενδιαφέρον για τον Παμπλό Νερούδα και τη συγκυρία της.
2: Ο ελληνολάτρης Παμπλό Νερούδα, μια μοναδική φυσιογνωμία στον παγκόσμιο πνευματικό ορίζοντα, εσείς όμως πάτε ένα βήμα πιο μακριά και έχετε πει πως ήταν ο όμηρος του 20ου αιώνα της αμερικανικής κοσμογονίας. Μεγάλος φιλέλλην λοιπόν, αλλά και μεγάλος φίλος της Δανάης.
3: Ναι, πραγματικά. Ήταν ένα θαυμάσιο πλάσμα. Θαυμάσιος ήταν. Και έχουμε και μια περίεργη συγγένεια. Δεν είχε καμία σχέση με τα λεφτά, όπως δεν έχω κι εγώ. Δεν ήξερε να κερδίζει. Τον εκμεταλλεύτηκαν όλοι. Το ίδιο έχει συμβεί και με μένα. Το νόστιμο είναι ότι όταν καταθέσαμε τα τραγούδια του πρώτου δίσκου με τραγούδια του Νερούδα, ο πρώτος δίσκος με τραγούδια του Νερούδα είναι ο δικός μου. Να το ξέρετε αυτό, παγκόσμια. Πήγαμε λοιπόν να δώσουμε τα ονόματά μας σε εκείνα τα έντυπα που έχουν το στιχουργό, το μουσικό, για να εισπράξουμε τα ποσοστά μας. Και επειδή είχαμε τα ονόματά μας δίπλα-δίπλα και ήταν χαριτωμένο, τα πήραμε τα χαρτάκια, δεν τα καταθέσαμε, δεν μας ενδιαφέραν τα ποσοστά. Και έτσι, τώρα μοιραία, μια και δεν υπάρχει και μια και ο δίσκος αυτός έχει αρχίσει να κινείται, δεν ξέρω πώς, θα εισπράττω εγώ μερικά ποσοστά, μια και είμαι εν ζωή.
4: Είμαστε να γίνετε βαθύπλουτοι δηλαδή.
0: Δαβίδ Ναχμία ήταν και μεταφράστρια και μάλιστα με αρκετό έργο. Θα λέγαμε ότι μετέφρασε ελληνικά δημοτικά τραγούδια στα ισπανικά και ποίηματα του Παμπλό Νερούδα στα ελληνικά. Επίσης απέδωσε ελληνικά δημοτικά τραγούδια καθώς και ιδιότυπες ισπανικές μελωδίες. Τα λέω γιατί πάμε κοντά λίγο και προς τη Χιλή. Ποια ήταν η γνώμη της ή δεν ξέρω αν μιλήσατε, αν άκουσες κάτι για την περίοδο Αλιέντε, μια πολύ μεγάλη ευκαιρία για τη Χιλή να εκδημοκρατιστεί με έναν ηγέτη πραγματικά της αυτοθυσίας, της δημοκρατίας, των ελευθέρων ιδεών.
1: Τον γνώρισε από κοντά. Ήρθε σε επαφή. Μάλιστα μου είπε κάποια στιγμή ότι είχε γνωρίσει και τον Φιντέλ Κάστρο, ο οποίος της προσέφερε ένα πουρο, το οποίο το κρατούσε μέχρι εκείνη τη στιγμή. Είχε πολλές αναμνήσεις. Αλλά βεβαίως εγώ δεν την ενέπλεξα πολύ στη συνέντευξη εκείνη με τα πολιτικά. Παρ' όλα αυτά όμως είχε μια πολύ μεγάλη ευαισθησία και μια μεγάλη αγάπη και για τη Χιλή, κάτι το οποίο της το απέδωσε πίσω. Και η πρεσβεία εδώ πέρα είχαν μια πολύ στενή σχέση με τη Δανάη.
0: Ναι.
1: Το κυριότερο βέβαια είναι αυτό που είπες, ότι είχε βαθιά γνώση της γλώσσας και των γλωσσών γενικότερα, και αυτά που έκανε δεν ήταν ακριβώς μεταφράσεις, ήταν πολύ σπουδαίες αποδόσεις, γιατί είχε πνευματικό ειδικό βάρος, γνώριζε πολύ, ήταν πολύ διαβασμένη η Δανάη. Και ήταν πάρα πολύ ταλαντούχα. Εγώ συνέχεια, όπως είδες, επισημαίνω πάρα πολύ αυτό το λόγιο κομμάτι της, διότι αν αυτό το αφαιρούσες, θα είχες μια απλή τραγουδίστρια. Απλές τραγουδίστριες ήταν πολλές εκείνο τον καιρό και πολλές οι οποίες δεν είχαν ιδιαίτερη μόρφωση και απλά μια συγκυρία τους είχε δώσει μια ωραία φωνή. Δηλαδή δεν ήταν απλά μια φωνή. Μέσα στη φωνή της υπήρχαν οι μνήμες ολόκληρων εκατονταετιών, εκατονταετιρίδων, γιατί είχε, ερχόταν και από ένα, όπως είπαμε, ένα πολύ ισχυρό περιβάλλον μόρφωσης και παιδείας.
0: Οι ρίζες λοιπόν πολύ σημαντικές, και βέβαια δεν μπορούσες να αφαιρέσεις από τις ερμηνείες αυτές όλες τις, την πολύγλωση Δανάη, τις μεταφράσεις της, τη συγγραφική της ιδιότητα, τη δημοσιογραφική της δυνότητα, και όλα αυτά συνέθεταν ένα πλάσμα που έβγαινε μέσα από την ερμηνεία του ο κόσμος αυτός όλος. Ε?
1: Ναι, βέβαια. Και ήταν επίσης δασκάλα τραγουδιού.
0: Βεβαίως.
1: Και όσους έχω γνωρίσει που είχαν την τύχη να βρεθούν δίπλα της, ήταν πραγματικά πολύ ευτυχείς που την γνωρίσαν και πέρασαν από εκεί.
0: Πάντως η μεταφραστική της, η μετάφραση που έκανε πάνω στο Κάντο Χενεράλε, νομίζω είναι μια στιγμή πολύ όμορφη και για το χώρο αυτό.
1: Και μιλάμε τώρα για ένα τεύχος, ένα volume τεράστιο. Δηλαδή μιλάμε για έργο ζωής τώρα το Κάντο Χενεράλε. Και έχει γράψει κάμποσα βιβλία επίσης και βιβλία ποίησης κλπ. Δεν είναι δηλαδή η Δανάη, τη γνωρίζουμε σε μία διάσταση. Αλλά είχε πάρα πολλές διαστάσεις. Όταν είχε αποσκυρτήσει η Σούρα.
0: Α, η γυναίκα του Ατίκ.
1: Η τελευταία γυναίκα που έμελε να γίνει.
0: Τραγική λίγο κλπ.
1: Ήταν η μοναδική που παντρεύτηκε ο Ατίκ. Η Σούρα ήταν όνομα και
0: πράγμα. Εκροσίας, έτσι.
1: Εκροσίας. Την είχε κουβαλήσει σε ένα κάρο μέσα.
0: Ναι, ναι, για να περάσει παράνομα στα σύνορα.
1: Κρυμμένη, ναι. Περάσει. Και αυτή βεβαίως κάποια στιγμή είχε αποσκυρτήσει. Είχε πάει, τα φτιάξε με τον Ταμία της μάντρας. Της έγραψε εκείνο το τραγουδάκι, το «Αν βγουν αλήθεια, όσα νομίζεις παραμύθια, και αν δυστυχήσεις την πόρτα μου, έλα να χτυπήσεις, θα στην ανοίξω και θα σε σφίξω στο στήθος μου χωρίς ντροπή και ο κόσμος ό,τι θέλει ας πει». Πολλά ελληνικά η Σούρα δεν γνώριζε, το μήνυμά μας το πιάσε και ξαναγύρισε. Να λοιπόν και αυτό το τραγούδι, το οποίο θα μας το πει η Χριστίνα Σαμαρά, συνοδεύω εγώ στο πιάνο.

0: ντροπή κι ο κόσμος ό,τι θέλει ας πει.
1: Και έφτιαξε και μερικά τραγούδια λοιπόν, όπως ένα πραγματικά υπέροχο τραγούδι. Τι είναι αυτό που το λένε αγάπη? Εδώ υπάρχει και μια ιστορία ολόκληρη από πίσω, γιατί έγινε διάσημο, έγινε διεθνές.
2: Είναι συγκλονιστικό. Βεβαίως, αν οι ακροατές σου αποφασίσουν να ψάξουν το τραγούδι αυτό στο ίντερνετ, θα διαπιστώσουν ότι δεν είναι γραμμένο από τη Δανάη. Δηλαδή το υπογράφει ο Ιωάννης Φερμάνογλου. Mm-hmm. Η ίδια όμως μου εξήγησε ότι αυτός ήταν ένας δημοσιογράφος, ο οποίος πήγαινε στη Δανάη και, όπως η ίδια αφήνει να εννοηθεί με δόλιο τρόπο, την παρακαλούσε να του μεταφράσει κάποια τραγούδια μεγάλες επιτυχίες του εξωτερικού, και η ίδια του γράφει ολόκληρο το στίχο. Αυτός πήγαινε, το δημοσίευε ως δικό του.
1: Μάλιστα.
2: Αυτό ήταν γύρω, ήταν 30 τραγούδια. Το 31ο, από ό,τι μου λέει, και θα το ακούσουμε σε λίγο, ήταν το «Τι είναι αυτό που το λένε αγάπη», όπου μέσα εκεί η Δανά είχε βάλει και ένα κομμάτι από τους μοιραίους του Βάρνα, λοιπόν, το «Ποτέ κανένα στόμα δεν το βρέθηκε, δεν το είπε ακόμα». Όπου τον προειδοποιεί, μη σου πούνε τίποτα, ας πούμε. Εν πάση περιπτώσει, το παίρνει και αυτό το κομμάτι ο Φερμάνογλου, το υπογράφει ο ίδιος, αλλά έλα που αυτό το κομμάτι όμως έγινε μια επιτυχία τεραστίων διαστάσεων το 1957, το «Παιδί και το Δελφίνι».
1: Το «Παιδί και το Δελφίνι», ναι. Με το Μαρούδα, δεν ήταν.
2: Μαρούδας, ο οποίος τραγουδάει μαζί με τη Σοφία Λόρεν. Μια πολύ μεγάλη στιγμή. Και αυτό φέρνει εκατομμύρια στον κύριο Φερμάνογλου.
1: Και αν θυμάμαι καλά, Δαβίδη, είναι και μια από τις πρώτες μεγάλες επιτυχίες τραγουδιών που φύγανε με το αεράκι της εποχής προς τα έξω.
2: Ναι, ναι, είναι ελάχιστα τραγούδια έχουν δρασκελίσει τα ελληνικά σύνορα. Ήταν το «Δυο πράσινα μάτια», ήταν το «Θα σε πάρω να φύγουμε», ήταν το «Τι είναι αυτό που το λένε αγάπη», το οποίο μεταφράστηκε και στα γαλλικά. Και αυτός είδε βεβαίως χαρά μεγάλη, με εκατομμύρια
1: χρήμα.
2: Και η Δανάη είδε το πνευματικό της παιδί, το οποίο γύριζε τον κόσμο, και μέχρι το τέλος, μέχρι να της βγει ψυχή στο τέλος, δεν μίλαγε για τίποτα άλλο εκτός από αυτή την αδικία, και παρακαλούσε την ΑΕΠΗ και προσπαθούσε για να... Αλλά δεν μπορούσε, εφόσον είχε υπογραφεί από την πρώτη στιγμή από τον... να το διεκδικήσει. Φαινόταν σαν ένα ξένο τραγούδι και η ίδια μαράζωνε με αυτό τον καημό.
1: Ναι.
2: Αλλά μπορούμε να ακούσουμε τι μου είπε η ίδια τότε, το 2002.
1: Να ακούσουμε κάτι σχετικό και να περάσουμε να ακούσουμε το τραγούδι μετά.
3: Τι είναι αυτό που το λένε αγάπη? Τι συνέβη με αυτό το τραγούδι?
4: Άμα αυτό είναι καημός. Αυτό έχει γίνει πληγή, παιδί μου. Κάποτε είχα ένα φιλαράκο δημοσιογράφο, μου έπαιρνε καμιά φωτογραφία καμιά μαθητριά μου και την έβαινε στη Βραδινή, και κάθε φορά ερχότανε να του βγάλω τα λόγια από το τάδε ξένο τραγούδι. Του τα έβγανα και τα δημοσίευε κατευθείαν, ξεκινώντας από το «Άσπρο μου περιστέρι πέτα». Αυτό είναι όλο δικό μου. Και μου έκανε και τη χαρά να βάλει τη φωτογραφία μου απόξω. Αυτό ήταν ωραίο. Από εκεί και πέρα, «Άνεμα εκόρε», «Εγκέιν», όλα τα τραγούδια τα ξένα που λένε Φερμάνογλου, και πολλά ελληνικά. Από αυτά θυμάμαι «Βάγια κοντιός μη βίδα», όλα είναι δικά μου. Όλα.
2: Ενώ τα υπογράφει ο Φερμάνογλου.
4: Ναι, βέβαια, του τα χάριζα. Και ένα ελληνικό που το είχε πει ο Γούναρης, γιατί πιο πριν να μη σε έχω γνωρίσει, τότε που η καρδιά μου ξέρει να πει, πολύ ωραίο τραγούδι.

0: 30 εν όλο. Το 31ο ήταν το τι είναι αυτό που το λένε αγάπη.
1: Σε δικούς σας στίχους.
0: Με δικούς και μου στίχους, μουσική του Τάκη Μαράκη. Και του λέω, έχει υπόψη σου ότι έχω μέσα μια φράση του Βάρναλη, ο οποίος ήταν πολύ φίλος με τον πατέρα μου.
1: Ποια είναι αυτή η φράση?
0: Ποτέ ποτέ κανένα στόμα δεν το βρήκε, δεν το είπε ακόμα. Για να πω από τους μοιραίους, ναι. Και του λέω, έχει υπόψη, μη σου πει κανείς ότι έκλεψες, να ξέρεις ότι είναι από το μεγάλο μας σπίτι, μια φράση, και την έβαλα γιατί ταιριάζει. Και όταν μου είπε όμως ότι το έδωσε σε ξένη εταιρεία, του τα χάριζα. Όταν μου είπε ότι το έδωσε σε ξένη εταιρεία και θα το τραγούδαγε η Σοφία Λόρεν σε την ιατρό εδώ, θέλω τουλάχιστον τα μισά ποσοστά. Εν τω μεταξύ, πέθανε ο φίλος μας. Έχω βαρεθεί να τους λέω να μου δώσουν έστω μερικά ποσοστά, γιατί είναι πάρα πολλά.

Πληροφορίες χρήσιμες πολύ, καθώς τη γνώρισε, καθώς μιλήσανε, και θα ακούσουμε πάλι ένα απόσπασμα, αφού ακούσουμε πρώτα το τραγούδι «Ας αρνηθώ αγάπη μου», σε μια ιδιαίτερη, πολύ ιδιαίτερη ερμηνεία από τον Κώστα Χατζή, στα πρώτα του σχεδόν βήματα.

0: πέσω να πεθάνω.
1: Δαβίδ Ραχμία, ωραία ερμηνεία, είδες, δηλαδή ένας άλλος χατζής, ένας χατζής που έψαχνε τα βήματά του και τυχαίνει στο πρώτο σκαλοπατάκι να συναντάει τη Δανάη και να του λέει καλώς ήρθες, πέρασε, πες το εσύ. Και το λέει νέος με κουμπωμένο πουκάμισο μέχρι πάνω και με αδύνατο πρόσωπο έτσι, με εκείνη τη ζεστή φωνή που ακόμα δεν είχε κάτσει γερά, αλλά που προδιέθεται για μια συνέχεια ενδιαφέρουσα.
2: Το χατζή δεν του άνοιγαν τις πόρτες. Λόγω της καταγωγής του ήταν, μιλάμε, υπήρχε πολύ ρατσισμός, δεν τον θέλανε καθόλου. Είδε και έπαθε, αλλά όμως τελικά αυτό ήταν το εφαλτήριο της καριέρας του, αυτό το τραγούδι. Το οποίο τραγούδι, βέβαια, είναι ένα δυστοπικό τραγούδι, το οποίο λίγοι παρατηρούν το στίχο, όπως για παράδειγμα «Ήλιο να βλέπω μαύρο». Και διάφορες τέτοιες λεπτομέρειες. Το έγραψε τη μουσική ο Μίμης Πλέσας. Και το στίχο, ο στίχος είναι της Δανάης. Αλλά η ίδια η Δανάη στην συνέντευξη που της πήρε, την τελευταία συνέντευξη της ζωής της, κάτι λέει και γι' αυτό.
3: Είναι κι άλλο ένα τραγούδι μεγάλο δικό σας, το «Αν σ' αρνηθώ, αγάπη μου».
4: Έχει σπάσει όλα τα ρεκόρ, να πούμε. Και εγγραφών, 35 εγγραφές έχει κάνει.
3: 47.
4: Ναι, ορίστε. Τι χαριτωμένο τραγούδι που είναι. Τι χαριτωμένο, τι ωραίο. Η μουσική είναι τελείως πρωτότυπη του μιμούσκου μου. Ο μιμούσκος μου που δεν με αγαπάει πια. Νόμιζα ότι με αγαπούσε, δεν με αγαπάει πια.
3: Τι παράπονο.
4: Πρώτα απ' όλα δεν με παίρνει ποτέ να δει αν ζω ή αν πέθανα. Να με πάρει ένα τηλέφωνο. Τι γίνεσαι. Θίτσα, μαμά, γιαγιά, να με πει ό,τι θέλει. Συνήθως με γράφει η καλή μου η Νεράιδα. Το Νεράιδα βέβαια πάει πολύ.
1: Στην μεγάλη ποικιλία τραγουδιών, Δαβίδ Ραχμία, που έχει ερμηνεύσει, γράψει, εκφραστεί με έναν τρόπο εμπνευστή, θα λέγαμε, η Δανάη, το πολυτάλαντο αυτό πλάσμα, είναι και τα δημοτικά. Τραγούδισε δηλαδή και δημοτικά. Ας πούμε, του Γιάννου η Φλογέρα, που το λέει υπέροχα, λες και είναι φτιαγμένη γι' αυτό. Πες μας δύο λόγια, έτσι σε παρακαλώ, για το κομμάτι, την πλευρά αυτή της Δανάης.
2: Η Δανάη ήταν Ελληνίδα πατριώτισσα. Οπότε κατά συνέπεια θα έπρεπε να την ελκύσει κάτι τέτοιο. Τα έβλεπε με, σαν οικολογικά δημιουργήματα της πατρίδας της, τα δημοτικά τραγούδια και τα δημοτικοφανή, ας πούμε, γιατί αυτό του Γιάννου η Φλογέρα είναι του Μιχάλη Σουγιούλ.
1: Του Σουγιούλ, ναι.
2: Και προσπαθούσε να περάσει μέσα από αυτά το μήνυμα της. Τραγούδισε πολλά τέτοια τραγούδια, τα οποία τα ανέδειξε με τη φωνή της και δεν είναι καθόλου εξαιρετέα.

0: Η Δανάη λοιπόν ήταν μια πολίτης καταρχήν, να το πω έτσι με κεφαλαία γράμματα, γιατί την πρώτη δικτατορία έζησε στη Χιλή. Ήταν μέλος εταιρείας στιχουργών και μουσικών συνθετών Ελλάδας, εταιρείας Ελλήνων λογοτεχνών, της Επιτροπής Αλληλεγγύης με τη Χιλή, να πάλι η Χιλή εδώ, του Σωματείου Ελλήνων Ηθοποιών και άλλα. Βλέπετε λοιπόν πόσες δράσεις. Η Δανάη είχε δώσει σειρά διαλέξεων, παρακαλώ, στα πανεπιστήμια της Χιλής, καθώς και πολλά ρεσιτάλ με ελληνικά τραγούδια. Είχε τιμηθεί με πολλές διακρίσεις, επένους, δύο βραβεία για τους στίχους της, καθώς και ειδικό βραβείο της Προεδρίας της Χιλής επί Αλιέντε. Και στο Φεστιβάλ του Χιλιανού Ελαφρού Τραγουδιού το 1972. Μιλήσαμε λοιπόν για μια πλευρά της Δανάης που επίσης ήταν χαρακτηριστική της πορείας της και τη διαμόρφωσε και αυτή. Και βέβαια όταν ξέσπασε ο Δεύτερος Παγκόσμιος Πόλεμος, κατέφυγε στα Τρίκαλα όπου και διέμεινε εκεί με την αδερφή της, και την πρώτη της κατοχής έτσι ανέπτυξε έντονη, παρακαλώ, αντιστασιακή δράση που την οδήγησε στις φυλακές Αβέροφ. Ενταγμένη στο ΕΑΜ, έκρυβε συνταγωνιστές και συναγωνιστριές της και οργάνωσε συσίτια τραγουδού στα νοσοκομεία. Αυτό το αναφέρουμε γιατί υπάρχει και μια πλευρά μιας γυναίκας που τόλμησε, που δεν φοβήθηκε, που μπόρεσε και ήταν αλληλέγγυα σε συνθήκες που όλοι καταλαβαίνουμε πόσο δύσκολες ήταν για όλους τους Έλληνες. Η Δανάη και εκεί σήκωσε το ανάστημά της. Δαβίδ Ναχμία, πες μας λίγο.
1: Θα ακούσουμε ένα από τα πιο χαρακτηριστικά τραγούδια. Ναι. Το έγραψε ο Ατίκ και ήταν τα τελευταία για σεμιά. Που πάλι το έγραψε για τη Σούρα, δηλαδή με ένα κίνητρο που του έδωσε, γιατί όταν επέστρεψε πίσω την έπιασε να μιλάει ξανά στο τηλέφωνο με τον αντεραστή. Λέει, καλά, δεν τελειώσατε? Λέει, ναι, τελειώσαμε, λέει, αλλά όμως με πήρε τηλέφωνο για να μου πει ότι εκεί που χωρίσαμε πέρασε ένα παιδάκι και του πούλησε ένα ματσάκι για σεμιά. Εγώ το ξέχασα πάνω στη φούρια μου και αυτός το μάζεψε, το βάλε μέσα σε ένα φάκελο και από εκεί μέσα ξερά θα του θυμίζουν τη σύντομη μας ιστορία.

0: Δεν θέλω να ξεχάσω, να μην λησμονήσω δηλαδή, να πω ότι κατά την πρώτη της παραμονή στη Χιλή Δανάη βοήθησε τον χιλιανό ελληνιστή, τον περίφημο Μιγγέλ Καστίγιο Νιτγκέλ, και να μεταφράσει στα ισπανικά, παρακαλώ, την Οδύσσια του Καζαντζάκη. Φανταστείτε λοιπόν και αυτή την πλευρά της Δανάης, και θέλω να δω τώρα με το λαϊκό τραγούδι, με τον Μπουζούκι συγκεκριμένα, ποια ήταν η σχέση της, Δαβίδ?
1: Απολύτως καμία.
2: Είναι γνωστή σε όσους σας γνωρίζουν η από πολλά χρόνια εκφρασμένη απέχθειά σας προς τον Μπουζούκι, τον Μπαγλαμά, τα Τσιφτετέλια και τα Ρεμπέτικα εν γέννη. Πριν καν μου απαντήσετε, ξέρω πως πολλοί άνθρωποι που μας βλέπουν αυτή τη στιγμή θα θυμώσουν με την απάντησή σας, γιατί τον Μπουζούκι το αγαπούν. Και θέλω να σας ρωτήσω, γιατί αυτό το μένος, κυρία Δανάη?
3: Δεν υπάρχει μένος, αλλά σαν Ελληνίδα αγαπάω την κιθάρα του Απόλλωνα, αγαπάω τη λύρα του Ορφέα, αγαπάω τη φλογέρα του Πανός, αγαπάω την άρπα του Κυκλαδικού μου ιδόλιου, και γιατί να πάω στο Μπουζούκι του Μεμέτη, αφού σας είπα τόσα ονόματα δικά μου ελληνικά, γιατί να καταλήξω, ας είναι και αυτό, αλλά δεν μπορεί να μου παίξει πρωταγωνιστικό ρόλο στη ζωή μου, όταν έχω αυτά τα πρότυπα, τα ονειρόδη πρότυπα. Δεν το καταλαβαίνω, γιατί το βλέπετε περίεργο αυτό, παιδιά μου?
2: Ζητήσατε κάποτε σε συνέντευξή σας και την άποψη του Αρχιεπισκόπου Μακάριου για το Ρεμπέτικο. Τι σας είπε?
3: Τι ιδέα να έχετε, του είπα. Και μου λέει, την χρήστην. Ήξερε, έβλεπε ο άνθρωπος. Και γενικά να πούμε ότι είναι. Και είναι και κάτι άλλο. Είναι το γλωσσικό, να πούμε. Εμείς στην Ελλάδα έχουμε λέξεις που λήγουν σε ρο, όναρ, ήμαρ, σε νι, το οποίον λευγένει, και το σίγμα το τελικό. Δεν μπορώ εγώ να καταλάβω ευγένεια στη λέξη τη σωστή. Μπουζούκ, κισμέτ, πώς λέγεται ο χορός αυτός, τα εννιά όγκλα, πώς τον λένε?
4: Ζεμπέκικο.
3: Ζεϊμπέκ. Αυτά τα εκ, εκτ, αυτά τα βάρβαρα είναι ξένα προς εμένα. Δεν τα κατηγορώ, αλλά δεν έχουν καμία σχέση με την ομορφιά και με την τελειότητα που έχει η ελληνική γλώσσα. Αυτό είναι όλο. Δεν μισώ, απλώς είναι ξένα.
2: Κάποτε όμως τσακωθήκατε άσχημα και με τον Γιάννη Ρίτσο για τον Μπουζούκι και κόντεψε να τον πιάσει η καρδιά του. Φαντάζομαι και με πολλούς άλλους. Άξιζε τον κόπο.
3: Και έχει μείνει μια ζωγραφική από εκεί. Την κοίταγα σήμερα. Από τα νεύρα του είχε πάρει το κόκκινο στυλό του Μενλί, του σπήλου Μενλί, γιατί εκεί έγινε ο καυγάς, και έφτιασε ένα κεφαλάκι και το έχω φυλάξει. Ναι. Ήθελε να είναι μοντέρνος, γιατί έγινε η εισβολή του Μπουζουκιού και είδανε τι καινούριο πράγμα είναι αυτό.
2: Ο Ρίτσος.
3: Ναι, ο Ρίτσος, να πούμε, με το Μενλί να βάλει. Και του λέω, τι το θες, παιδάκι μου, το Μπουζούκι, θες δε θες, σε πηγαίνει σε Λάγκεμα, σε πηγαίνει σε Αμανέ. Δεν έχει τη διάβια και την καθαρότητα της ελληνικής παιδείας, της ελληνικής αντίληψης που έχει η μουσική. Και εκεί μαλώσαμε.

0: Συνεχίζουμε λοιπόν η δική μας πόλη εδώ από το στούντιο Μη της Ελληνικής Ραδιοφωνίας, μια πολύ πολύ ιδιαίτερη εκπομπή. Είχαμε τόσα και έχουμε τόσα να πούμε, Κρυδενάη, που δεν μας φτάνουν πολλές εκπομπές, αλλά περιοριζόμαστε εδώ να λέμε μερικά πράγματα και έτσι πιο πολύ για να φωτίσουμε διάφορες πλευρές από κάποιες γωνίες πολύ πιο ιδιαίτερες και να σας αφήσουμε με τη φαντασία να χτίσετε και εσείς τη δική σας Δανάη, όπως θέλετε και μέσα από τα τραγούδια που ακούτε βεβαίως. Και έχουμε τον κατάλληλο άνθρωπο εδώ, τον Δαβίδ Ναχμία, και θέλω να σε ρωτήσω, Δαβίδ, η σχέση της με τον Ατίκ ήταν μια πολύ πολύ ιδιαίτερη σχέση. Θα λέγαμε ότι αυτοί οι δυο φτιάξαν μαζί ένα κομμάτι του ελληνικού τραγουδιού πολύ ξεχωριστό, που δεν μπορεί να ξεχαστεί και ίσως πάνε και λίγο μαζί τα βήματά τους. Πες μας λίγο, τι ήταν αυτό που έκανε τη Δανάη να αναφερθεί και να βγάλει και βιβλίο για τον Ατίκ, και μάλιστα μια δουλειά αρκετά αξιόλογη.
1: Το 1986 η Δανάη αναγκάστηκε, από ό,τι μου είπε, να γράψει αυτό το βιβλίο. Γιατί? Δηλαδή ήταν κάτι το οποίο δεν το είχε μέσα στα πλάνα της. Μαζί με την ανιψιά του Ατίκ, δηλαδή τη θυγατέρα του Κίμωνα Τριανταφύλου,
2: την κυρία
1: Πέλη Ατζαρτέλη Τριανταφύλου,
2: ναι.
1: Έγραψε αυτό το βιβλίο, το οποίο ήταν για να αποκαταστήσει τη μνήμη του. Μάλιστα. Και γιατί όμως? Διότι είχε κυκλοφορήσει εκείνο τον καιρό μία σειρά για τον Ατίκ, την οποία την θεωρούσε ίδια όχι μόνο αμεληταία, αλλά έλεγε πως παρουσίαζε τον Ατίκ με τελείως λανθασμένα χρώματα. Mm. Όπως για παράδειγμα με ένα λαδωμένο πουκάμισο, να φωνάζει στο εστιατόριο μία φέτα κλπ. Δηλαδή ένας άνθρωπος ο οποίος ήταν τελείως αντίθετος από αυτό που είχε γνωρίσει. Αυτός είχε γνωρίσει έναν εσωστρεφή άνθρωπο, χαμηλών τόνων κλπ. Ενώ αυτοί τον παρουσιάζανε με έναν εξωστρεφή τρόπο κλπ. Όπως θέλαν το
2: φέρανε. Ας πούμε,
1: ναι.
2: Το χρυσομάλι, νομίζω.
1: Ναι.
2: Τότε.
1: Καταλαβαίνεις, βέβαια, ότι ό,τι ξεπερνάει το σύνορο του μυαλού, εκάστοτε σκηνοθέτη κλπ. Μυθοποιείται και.
2: Ασφαλώς.
1: Και έτσι αισθάνθηκε την ανάγκη να γράψει αυτό το βιβλίο. Λοιπόν, αυτό το βιβλίο είναι συνταρακτικό βιβλίο, διότι παρουσιάζει τον Ατίκ και με την θηριώδη πένα της Δανάης. Το 1986, από τις εκδόσεις Εστία, όποιος θέλει μπορεί να το βρει αυτό το βιβλίο το συγκλονιστικό, και λέγεται Ατίκ.
0: Ναι, θέλω να σου πω εδώ ότι επισκέφτηκα στο παλαιό Φάληρο την ανιψιά του και με πήγε στο δωμάτιό του και μύριζε Ατίκ. Δηλαδή είδα τα μανικετόκουμπα, είδα τα πουκάμισα, ναι. Και όντως έχεις δίκιο σε αυτό που λες με το λιγδιασμένο, δεν ξέρω πώς το... πώς ακριβώς ήταν, αλλά εγώ είδα κάτι που κάμισα με ωραία υφή, που ήταν σαν ζωντανά, σαν να τα φόραγε κάποιος,
1: ναι.
0: Σαν σε ένα σώμα, και εκεί μέσα τις πένες του, τα μανικετόκοπα, τα βιβλία, κάτι παρτιτούρες και λοιπά, είδα διάφορα και μπήκα και έμεινα μέσα λίγη ώρα.
1: Το έχει μετατρέψει σε ένα μικρό μουσιάκι, ναι, το έχω δει και εγώ.
0: Ναι.
1: Έχει όλες τις παρτιτούρες τακτοποιημένες, ναι, ναι. Το πιάνο του. Είναι δηλαδή ο Ατίκ, υπάρχει εκεί πέρα, και ιδιαίτερα το πιο σημαντικό από όλα τα ημερολόγια του που έγραφε από το 1901, τα οποία είναι αραβουργήματα.
0: Και η γραφή του, ναι.
1: Δείχνει πως το ταλέντο είναι, ναι, βασικά ο.
0: Ποικίλο, μεγάλο.
1: Ναι, ως συσσωρευτής της ανθρώπινης δημιουργίας.
0: Mm-hmm.
1: Και ο Ατίκ δεν ήταν μόνο σε ένα επίπεδο σημαντικός, ας πούμε, όπως το γνωρίζουμε ο συνθέτης. Μην ξεχνάμε ότι έχει στιχουργήσει με αριστουργηματικούς στίχους όλα του τα τραγούδια.
0: Και ήταν και performer, Δαβίδ. Ήταν ένας άνθρωπος ο οποίος ανέβαινε στη σκηνή πάνω και ήταν one man show, αλλά πλούσιο show. Πολύ πλούσιο. Ένας κομπέρ, με λίγα λόγια, εξελιγμένος για τα ελληνικά δεδομένα.
1: Ένας μεταξωτός άνθρωπος.
0: Και μην ξεχάσουμε να πούμε ότι ήταν ένας άνθρωπος του έρωτα. Αυτή είναι μεγάλη κουβέντα. Δηλαδή, αν ο έρωτας κινούσε τον Ατίκ.
1: Αλλά ένας έρωτας ο οποίος προορίζεται να κρατήσει για μια ζωή και όχι για μια εβδομάδα.
0: Για μια ζωή και να υπερβεί κάθε δεδομένο της εποχής του.
1: Έτσι, με αυτά και με αυτά, βρίσκεστε με τον Ατίκ. Ο Ατίκ όμως στην αρχή είναι διστακτικός να σας αποδεχτεί. Σας έλειπε η σχηματική ομορφιά.
3: Δεν ήμουν ένα παιδί, να πούμε, ένα κοριτσόπουλο, άχρουν και άοσμο. Δεν είχα ύφος, να πούμε, που να μπορούσε να το μοστράρει βεντετικά.

0: Κυρίες και κύριοι, η ώρα δεν μας παίρνει. Θα παραλείψουμε ή την πρωταγωνίστρια ή το διαγωνισμό τραγουδιού. Λοιπόν, διαγωνισμός τραγουδιού. Βρε παιδιά, ένας διαγωνισμός έχει πιο πολύ γούστα. Είναι ανοησία να επιμένετε.
1: Η μισή θεατέ θα είναι την πρωταγωνίστρια.
0: Η μισή θεατέ είναι ανόητη.
1: Θα καλέσετε αυτό που είπατε.
0: Σύμφωνοι, ανακαλώ. Η μισή θεατέ δεν είναι ανόητη.
2: Ο Αντίκ ήταν ένας άνθρωπος που έπρεπε κανείς να τον θαυμάζει. Δεν είναι να τον αγαπάει, να πούμε, τι να τον αγαπάς. Έγραφε ένα τραγούδι, να πούμε, και ήταν ένα άρωμα ψυχής οι μελωδίες του και οι στίχοι του. Σοφή, τέλειοι ήταν, τέλειοι τα τραγούδια του. Ιδέ μουσικές υποκρούσεις. Τι μιλάμε τώρα για Σούμπερ κλπ. Κλπ. Ήταν χίλιες φορές ανώτερος. Εγώ δεν έχω ακούσει παρά σπανιότατα να παίζεται ένα κομμάτι του Αττικ όπως είναι γραμμένο. Μόνο από σένα έχω ακούσει. Μόνο εσύ έχεις παίξει σωστά όπως είναι γραμμένο στην προηγούμενη εκπομπή. Δεν τον παίζουν όπως είναι. Είναι δύσκολος. Είναι σοφός συνθέτης. Είναι ένα από τα δύο-τρία πιο σπουδαία πλάσματα που έχουν γεμίσει τη ζωή μου. Εγώ τον θαυμάζω. Και δεν σας κρύβω ότι λίγο ακόμα και θα ήμουν ερωτευμένη μαζί του.

0: Να πούμε εδώ ότι ακούμε και τραγούδια από το στούντιο Β που γράψαμε ειδικά για την εκπομπή μας. Ήταν η Χριστίνα Σαμαρά στο τραγούδι και ο Δαβίδ Ναχμίας στο πιάνο. Και βέβαια να κλαις δεν είναι ντροπή για μια γυναίκα, Δαβίδ, και έκλαψε πολύ για κάποιον αδικοχαμένο έρωτα, για κάτι που δεν πρόκειται ποτέ να έρθει όσο και να το ονειρευόμαστε, για κάτι που πάντα θα λείπει, για έναν ανεκπλήρωτο έρωτα ζωής. Ο Ατίκ νομίζω ότι μέσα στον έρωτα έβαζε τόσα πολλά και μέσα στο κλάμα έβαζε μια γενναιοδορία και μια αλήθεια. Εγώ δίνω, αλλά βρε παιδιά, δεν πρέπει να πάρω κιόλας. Δεν είναι σαν άλλη κάπως έτσι τα πράγματα, για πες.
1: Στη ζωή μόνο τι δίνεις ελέγχεις. Το τι θα πάρεις τελικά είναι αυτό που θα έρθει αυτόματα αν έρθει. Αλλά νομίζω ότι ο Ατίκ πήρε πολλά. Βέβαια έκαψε το κερί του από τις δύο πλευρές. Έβγαλε πολύ φλόγα, αλλά όμως το κερί κάει και γρήγορα.
0: Πόσο ετών έφυγε από τη ζωή, δεν θυμάμαι. Ήταν
1: νέος. 58.
0: Νέος, ναι. Με εκείνο, εκεί, κάπου στη, σε ποιο σημείο έγινε αυτό το επεισόδιο? Νομίζω ήταν με Ιταλό. Αλλά δεν
1: στο Σύνταγμα, ήταν ένας Γερμανός.
0: Γερμανός.
1: Ήταν ένας Γερμανός, όπου πέρασε ο Ατίκ, το σκούντισε κατά λάθος με το ποδήλατο, τον κατέβασε από το ποδήλατο, τον έδιρε και πήγε εμόφυρτο στο σπίτι, του πήρε και το ποδήλατο, γύρισε με τα πόδια στο Μπρομπονά εκεί πέρα έμενε, που ήταν το τελευταίο του σπίτι και. Μεγάλη απόσταση.
0: Στον Μπρομπονά έχω πάει εκεί. Δεν θυμάμαι αν έχω μπει μέσα, νομίζω δεν έχω μπει, αλλά.
1: Στην Κολούμπια.
0: Στην Οδείο Χαλκίδος, κάπου εκεί κοντά, δίπλα ήταν εκεί. Το θυμάσαι, έχεις πάει.
1: Ναι. Στην Κολούμπια, ναι, βέβαια.
0: Είναι στην Κολούμπια, ναι, κοντά. Εκεί κάτι μένανε κάποιοι φίλοι μου μετά πολλά χρόνια, βέβαια. Ναι, για πες.
1: Και έτσι γύρισε πίσω. Αγανακτισμένος, είχε ξεχυλήσει και το ποτήρι του, η μητέρα του είχε πεθάνει, είχε δει πολλά πράγματα και στην κατοχή δεν πέρασε καλά ο Ατίκ. Γιατί εκείνα τα χρόνια, χωρίς την αστυνόμευση, ξέρουμε ότι εμφανίζονται κάποια λουλούδια κλπ. Του κάναν καζούρα και μέσα στη μάντρα, είχε πάει στη Θεσσαλονίκη, τον γιουχάρανε, δεν μπορούσανε. Γιατί η ευαισθησία ήταν η αντιδιαστολή του θυμικού της εποχής.
0: Του θυμικού και του πάθους για την οποιαδήποτε σύγκρουση, ας πούμε.
1: Βέβαια.
0: Και ο Ατίκ δεν ήταν συγκρουσιακός, τουλάχιστον.
1: Ήταν η κοινωνία σε άλλο mode,
0: σε άλλη πίστα που λέμε, ναι. Και ο Ατίκ ήταν ένα τρυφερό πλάσμα σε ένα κήπο φτιαγμένο μέσα, να ακούει τα ειδόνια και να μεταφράζει τους ήχους τους.
1: Ακριβώς. Πολύ σωστά.
0: Ναι. Δαβίδ Ναχμίας, ευχαριστώ πολύ που ήσουν κοντά μου σε αυτή την περιπέτεια εδώ που κάναμε να προσεγγίσουμε τη Δανάη όσο μπορούσαμε. Έχεις ασχοληθεί πολύ με τη Δανάη, έχεις ασχοληθεί με το ελαφρό τραγούδι και όπως ξέρεις εγώ σε παρακολουθώ και σε χειροκροτώ για τις ερμηνείες και τις δικές σου και των συνεργατών που έχεις δίπλα σου.
1: Εγώ σε ευχαριστώ περισσότερο όχι για μένα, αλλά διότι ανοίγεις την πόρτα σε πράγματα τα οποία είναι αμαρτία να βρίσκονται παραθεωρημένα και μέσα σε σεντούκια με τις ναφθαλίνες. Και πολλές φορές και χωρίς τις ναφθαλίνες και να τα τρώει ο χρόνος. Και μιλάμε τώρα για μια περιουσία τεράστια, εθνική περιουσία, έτσι. Αυτό είναι ο σύγχρονος πατριωτισμός.
0: Και πολιτισμός, γιατί εμείς σαν χώρα ένα πράγμα έχουμε να δώσουμε προς τα έξω, εκτός από το φως. Τον πολιτισμό μας. Και όλα αυτά τα είδη μουσικής και αυτοί οι άνθρωποι που είχαν τέτοιο ανάστημα συνθέτουν ένα κάδρο διαχρονικό. Παρόντα χρόνο μεν, αλλά και μελλοντικό. Και ας έρχονται από το παρελθόν, δεν είναι ξεπερασμένα, δεν είναι παρελθόν, είναι παρόν και ελπίζουμε ότι το χρυσό κομμάτι αυτού του παρόντος θα ταξιδέψει ακόμα πολλά χρόνια.
1: Μακάρι.
0: Δαβίδ, σε ευχαριστώ.
1: Και εγώ, Θέμη Ροδαμίτη, σε ευχαριστώ για την φιλοξενία και τη δική μου, αλλά ιδιαίτερα τη Δανάης.
0: Ναι, και να προσθέσω επίσης να συνεχίσεις με συνέπεια και πολλή εργασία να προσεγγίζεις και να αποδίδεις αυτές τις πλευρές του ελληνικού τραγουδιού μας. Σε ευχαριστώ. Κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι της εκπομπής, η δική μας πόλη, κάπου εδώ φτάνουμε στο τέλος. Νομίζω ότι ήταν ένα αφιέρωμα στη Δανάη που το παρακολουθήσατε με ενδιαφέρον. Να το θυμάστε, να το κρατήσετε, να ακούσετε ξανά τραγούδια και μόνοι σας και ένα βραδάκι ωραία μέσα στην άνοιξη. Θέλω ο Δαβίδ μόνο πριν κλείσουμε και μετά τις ευχαριστίες να μας πει λίγο την επόμενη εμφάνιση που θα έχει ως πιανίστας. Δαβίδ, σε παρακαλώ.
1: Θα κάνουμε δύο αφιερώματα στον Ατίκ. Το ένα είναι στην Κέρκυρα, 23 Ιουνίου 2026 και το άλλο είναι στο Ηράκλειο Κρήτης, 3 Ιουλίου στο Καζαντζάκης. Για τον Ατίκ. Με τη Χριστίνα Σαμαρά.
0: Πάλι με τη Χριστίνα Σαμαρά, βεβαίως. Είναι πάρα πάρα πολύ ωραία αυτά. Και εσείς, φίλες και φίλοι, κυρίες και κύριοι, όπου και αν πάτε, να θυμάστε ότι το μεγάλο μας όπλο είναι ο πολιτισμός μας. Και μάλιστα η σύνθεση και οι ομορφιές αυτού του τεράστιου πολιτισμού να τις κάνετε μια ανθοδέσμη και να την προσφέρετε στους επόμενους. Ο Θέμης Ζωδαμίτης και με λέγεται την παρουσίαση αυτής της εκπομπής και μαζί με ο τεχνικός μας ο κύριος Κώστας Κυριακάκης. Όπου και αν πας να θυμάσαι λοιπόν και να είστε καλά όλοι. Γεια σας.

0: Ώρα Ελλάδος 14, UTC 11.
1: Η φωνή της Ελλάδας ακούγεται παντού.

Καλησπέρα και από εμένα σε δρομολογικούς, Έλενα Φαλιρέα, ζωντανά εδώ από το στούντιο της Φωνής της Ελλάδας. Χρήστος Βουγιουκλάκης στη ρύθμιση του ήχου σήμερα μαζί μου. 2:03 το μεσημέρι στην Ελλάδα, και όπως σας υποσχέθηκα και από τη χθεσινή μας εκπομπή, θα κάνουμε μία αναφορά σήμερα σε τρεις σπουδαίους της λαϊκής μας μουσικής. Για αρχή στο Μιχάλη Γενίτσαρη, στο Στέλιο Μακρυδάκη, και στη συνέχεια μία ελάχιστη αναφορά στον πολύ σπουδαίο Έλληνα στιχουργό Χαράλαμπο Βασιλιάδη, ή αλλιώς Τσάντα. Μιχάλης Γενίτσαρης, λοιπόν, για αρχή, που γεννήθηκε στον Πειραιά 15 Ιουνίου του 1917, ενώ έφυγε από τη ζωή 11 Μαΐου του 2005. Τραγουδιστής, συνθέτης, στιχουργός και οργανοπαίχτης φυσικά του μπουζουκιού, από τους τελευταίους ρεμπέτες, και γεννήθηκε, όπως είπαμε, στην Αγία Σοφία του Πειραιά. Γι' αυτό άλλωστε ξεκινήσαμε και με το τραγούδι του Πειραιά, τα Διλινά, μέσα από το δίσκο του 1993, ο Έρος έχει βάσανα, με τη συμμετοχή της Γλυκερίας και του Μανώλη Μητσιά. Να ακούσουμε και το ομώνυμο με τον Μανώλη Μητσιά.

Η Λιγέρη εδώ σε ακόμη ένα τραγούδι του Μιχάλη Γιαννίτσαρη και από τον ίδιο δίσκο «Ο Έρος έχει βάσανα». Απόψε καίναμε να πιω. Να στείλουμε τους χαιρετισμούς μας στο Γιώργο που μας ακούει από την Χαλκιδική. Γεννήθηκε όπως είπαμε 15 Ιουνίου στην Αγία Σοφία, ενώ έφυγε από τη ζωή 11 Μαΐου του 2005 σε ηλικία 88 ετών. Στον Πειραιά λοιπόν, οδός Έμου, από πατέρα και μητέρα φτωχούς. Απέναντι από το σπίτι του ήταν το καφενείο του Γιώργου του Μπάτη, στο οποίο πήγαιναν διάφοροι μάγκες και παίζανε μπουζούκι ή μπαγλαμά. Εκεί ο Μπάτης είχε κρεμάσει τον τοίχο του 2-3 μπουζούκια και μπαγλαμάδες, τα οποία όποιος ήθελε έπιανε και έπαιζε μαζί με τον καφέ του. Πήγαινε 8χρονος τότε Γιαννίτσαρης και άκουγε. Από τότε είχε βάλει στο μυαλό του να μάθει μπουζούκι. Το πρώτο του όργανο ήταν ένας μπαγλαμάς του πατέρα του, ο οποίος βρέθηκε κρυμμένος σε μια κασέλα του σπιτιού όταν η μάνα του καθάριζε μια μέρα. Με αυτό το όργανο, μέχρι τα 10 του χρόνια, είχε μάθει την ντουντού και τον μεμέτη. Διαβάζουμε από τον ηλεκτρονικό ιστότοπο rembetiko.cilabs.net και εμείς θα ακούσουμε για τη συνέχεια την ωραία Θεσσαλονικιά.

Αφού μ' αρέσει το κρασί, Μιχάλης Γενίτσαρης. Ο Μιχάλης Γενίτσαρης είχε παρατήσει νωρίς το σχολείο, ίσα ίσα είχε βγάλει τη δεύτερη τάξη. Γύρω στο 1932, δουλεύοντας σε ένα κλειδαράδικο, παθαίνει ένα ατύχημα. Πατάει έναν λευγέ μιας πρέσας, δίχως να του έχει πει κανείς, και του παίρνει το δεξί αντίχειρα και του τον κάνει λιώμα. Μετά από αυτό, μόλις είδε και γιατρεύτηκε το χέρι του, ο πατέρας του τον βάζει να δουλέψει σε λευητοποιείο. Εκεί ήταν η μόνη δουλειά που του άρεσε από όσες είχε κάνει, γιατί όπως έλεγε, όλοι οι μαστόροι και παραγοί ήταν μάγκες, ήταν δουλειά μάγκικια. Με τα πρώτα του λεφτά αγόρασε μπουζούκι. Στα 15 του αρχίζει να παίζει στις γειτονιές, αυτός μπουζούκι και ένας φίλος του κιθάρα. Σε αυτή την ηλικία γνωρίζει στο μπάτι το καφενείο τον Ανέστη Δελιά και τον Μάρκο Μπαμπακάρη. Στα 17 του, ένας αστιφύλακας του σπάει τον μπουζούκι και ο Γενίτσαρης του ορμάει και του σκίζει τον χιτώνα. Τον πιάνουν και τον δικάζουν να κάνει 6 μήνες στις φυλακές Αβέροφ. Έπαιζε σε μαγαζιά μέχρι το 52, οπότε αποσύρεται και αρχίζει να ασχολείται με το εμπόριο λαχανικών. Ο Μιχάλης Γενίτσαρης. Να ακούσουμε τους Αλταδόρους για τη συνέχεια.

Με μπουζούκο μπακλαμάδα, συγγνώμη, μαζί με την Χαρούλα Αλεξίου εδώ, Μιχάλης Γενίτσαρης και αναφορά στο μπάτι. Δεν είχε συμπληρώσει καλά-καλά τα 10 του χρόνια όταν έπιασε στα χέρια του το μπακλαμαδάκι και άρχισε και αυτοσχεδίαζε. Δάσκαλός του ο Γιώργος Μπάτης, γι' αυτό και ακούσαμε στο τραγούδι να αναφέρεται και ως δάσκαλος και όχι μόνο για τον Γενίτσαρη ο Μπάτης δάσκαλος. Ήταν άλλωστε από τους πρωτοπόρους της εποχής του. Ένας άνθρωπος που έκανε τον κόσμο να γελάει, όπως έλεγε ο Μιχάλης Γενίτσαρης, το οποίο το καφενείο χώρο διδασκαλείο ήταν απέναντι από το καφενείο του πατέρα του. Την ουσιαστική του είσοδο στον κόσμο του ρεμπέτικου τραγουδιού έκανε το 1928, όταν γύριζε τη λατέρνα και ο Μπάτης τους μάθαινε ο Μπάτης πυρεώτικους χορούς. Τους πυρεώτες χορούς. Άρχισε να παίζει επαγγελματικά μπουζούκι και να τραγουδάει το 1935. Σε μικρή ηλικία έγραψε το πρώτο του τραγούδι, «Εγώ Μάγκας Φαινόμενα», θα το ακούσουμε αυτό στη δεύτερη ώρα της εκπομπής. Μπορείτε να στείλετε τα μηνύματά σας και στην εφαρμογή Viber της Φωνής της Ελλάδας και στον τηλεφωνικό αριθμό 69-300-78-283, το ξαναλέω, 69-300-78-283, και «Σταμάτησε την κρίνια», το τραγούδι το επόμενο που θα ακούσουμε, 1987.

Ανατελεία εδώ για το Μιχάλη Γιαννίτσαρη, για να μας απασχολήσει για τη συνέχεια. Ένας μεγάλος δεξιοτέχνης του μπουζουκιού της γενιάς του 50 και ένας από τους μεγαλύτερους αφανείς δεξιοτέχνες του μπουζουκιού που πέρασαν ποτέ από το ελληνικό πεντάγραμμο, και συνθέτης ο Στέλιος Μακρυδάκης, που γεννήθηκε τον Αύγουστο του 1928 και έφυγε από τη ζωή 15 Μαΐου του 1995. Να ακούσουμε ένα δικό του τραγούδι για την συνέχεια και θα επιστρέψουμε. Είναι του 1967, Όσο απέραντα είναι τα ξένα, με τον Στράτο Κύπριο, και η στίχη εδώ του Ηλία Ρολογά, η σύνθεση του Στέλιου Μακρυδάκη, στο μπουζούκι φυσικά ο Στέλιος Μακρυδάκης.

Μην αφήνεις ούτε μία πενιά να πέσει κάτω. Στέλιος Μακρυδάκης. Διαβάζουμε μέσα από τον ηλεκτρονικό ιστότοπο μπουζούκι μπουζουξίδες.blogspot.com. Ο κατεξοχήν μπουζουξής των στούντιο σολίστας των ηχογραφήσεων της Κολούμπια γεννήθηκε στις 10 Αυγούστου του 1928 στην Αθήνα, στον Άγιο Αρτέμιο της Γούβας, κοντά στα σύνορα με το Δήμο Δάφνης. Βλέπουμε και μια φωτογραφία εδώ στην εγγραφή του στον Πανελλήνιο Μουσικό Σύλλογο το Δεκέμβρη του 49, ειδικό της Μανδόλα. Σπουδαίος δεξιοτέχνης του μπουζουκιού με μεγάλη θητεία στα λαϊκά κέντρα από τα μετακατοχικά χρόνια και τεράστια συλλογή στην δισκογραφία ως μόνιμος εκτελεστής της Κολούμπια σε μεγάλα και κλασικά τραγούδια της δεκαετίας του 50 και του 60. Το παρατσούκλι του ήταν κουφός, του μίλαγαν οι συνάδελφοι φίλοι του στο πάλκο, αλλά αυτός άκουγε μόνο νότες. Το πρώτο τραγούδι που έπαιξε σε στούντιο Στέλιος Μακρυδάκης, βάσει τα λεγόμενα του Τάκη Μπίνι, όπου και τα τραγούδισε, ήταν «Το σπίτι δεν ξέρω τι θα πει», «Καράβια σιδερένια», σύνθεση του Ηλία Ποτοσίδη, και μετά στο «Η καμπάνα», «Γιατί χτυπάει η καμπάνα», σύνθεση του Δημήτρη Ευσταθίου, και τα δύο το 1955 στην Όντων Πάρλοφων. Ενώ εμείς μόλις ακούσαμε το Στέλιο Μακρυδάκη στο Αϊβαλιώτικο φυσικά, ενώ ακριβώς πριν ηχογράφηση Αμερικής του 1964 σε ένα τραγούδι του Μανώλη Χιώτη, Στέλιος Μακρυδάκης, «Ούλα Μπάμπα», φοβερή η «Ούλα Μπάμπα» και «Σήκω κοπέλα μου». Να στείλουμε τους χαιρετισμούς μας στη Σεμίρα που μας ακούει από την Πτολεμαίδα, στον Πολ, στη Σωτήρα από Αλίαρτο, στην Τίνα από Αρτέμιδα, καλή Κυριακή να έχουμε, στο Δημήτρη από τις Σέρες, και εμείς να ακούσουμε για τη συνέχεια τον Πάνο Γαβαλά μαζί με τη Δούκισσα σε ένα τραγούδι του Στέλιου Μακρυδάκη και «Χαμένη αγάπη».

Ο Στέλιος Μακρυδάκης μαζί με τον Γιάννη Καραμπεσίνη αποτέλεσαν ένα από τα καλύτερα ντουέτα μπουζουκιών στη χρυσή περίοδο του μετέχμιου 1950-1960. Βαρέθηκα τέτοια ζωή, εγώ είμαι ένα παλιόπαιδο, θα το πω φανερά, ο σκληρός ο χωρισμός, πάντα εσένα συλλογέμαι, σε τούτο στενό, τα λιμάνια, την Πολυπάνου, το καράβι με τη Λάουρα, φεγγάρι χλωμό. Φτώχεια που με κουρέλιασε. Επίσης, ο Μακρυδάκης ντουετάρισε με τον Ζαμπέτα. Άπονη ζωή, υπάρχουν και καλά παιδιά, το Ραδίκι. Ντουετάρισε με τον Χιώτη, τον Τσιτσάνη, τον Τσιμπίδη, τον Καρνέζη και άλλους πολλούς. Συμμετείχε στη συναυλία που ακολούθησε την ιστορική ομιλία του Μάνου Χατζηδάκη στις 27 Νοεμβρίου του 1949 στο Θέατρο Κεντρικών για το ρεμπέτικο τραγούδι, αλλά και στον δίσκο Πασχαλιές μέσα από την Νεκρή Γη, όπου ο Μάνος Χατζηδάκης το 1962 παρουσίασε σε ορχιστρική μορφή λαϊκά τραγούδια του Μιτσάκη, Τσιτσάνη, Σπύρου Περιστέρη, Παπα Ιωάννου και άλλων. Μία από τις μεγάλες του επιτυχίες είναι το τραγούδι «Τόπες και τόκανε» σε στίχους Δημήτρη Κούτη με την Κέτι Γκρέι και στη δεύτερη φωνή ο Γιώργος Μάμος.

0: Ωρα Ελλάδος 15, UTC 12.
1: Η φωνή της Ελλάδας ακούγεται παντού.

0: Η φωνή της Ελλάδας δυναμώνει. Νέο πρόγραμμα. Φρέσκες εκπομπές, πιο δυνατές φωνές και συνεχής ροή ενημέρωσης. Καθημερινά, στο ακριβώς της ώρας, δελτία ειδήσεων στα ελληνικά από το Earth News Radio και ξενόγλωσσα δελτία από τους δημοσιογράφους της φωνής της Ελλάδας σε 4 διαφορετικές γλώσσες. Στις 10 στα αραβικά, στις 12 στα γαλλικά, στις 2 στα ισπανικά, στις 4 και 6 στα αγγλικά. Η φωνή της Ελλάδας μιλάει στη γλώσσα σου.
1: Εδώ Αθήνα, η φωνή της Ελλάδας.

Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε σε Δρόμους Λαϊκούς, Έλενα Φαλιρέα για το Παγκόσμιο Ραδιόφωνο της Φωνής της Ελλάδας. 3:04 το μεσημέρι, Χρήστος Βουγιουκλάκης στη ρύθμιση του ήχου. Μια πολύ μικρή αναφορά στον ξεχωριστό δεξιοτέχνη του Μπουζουκιού και συνθέτη Στέλιο Μακρυδάκη, ενώ για τη δεύτερη ώρα της εκπομπής θα μας απασχολήσει ο μοναδικός στιχουργός Χαράλαμπος Βασιλιάδης ή αλλιώς Τσάντας, ενώ θα κλείσουμε με Μιχάλη Γενίτσαρη, όπως και ξεκινήσαμε. Να στείλουμε τους χαιρετισμούς μας στη φίλη ακροάτρια Χριστίνα που μας ακούει από το Γαλάτσι και επίσης τον Νίκο που μας ακούει από το Όσλο, ενώ εμείς μόλις ακούσαμε τα Δειλινά, Γιώργος Ζαμπέτας, Χαράλαμπος Βασιλιάδης. Στις 16 Μαΐου 1970 έφυγε από τη ζωή στα 63 του χρόνια ο Χαράλαμπος Βασιλιάδης, ο περίφημος Τσάντας. Είχε γεννηθεί το 1903 στο Ερένκι, ο Φρίνιο της Μικράς Ασίας, και μέχρι το 1970 έγραψε περισσότερα από 2.000 τραγούδια, συνεργαζόμενος με τους σημαντικότερους συνθέτες και ερμηνευτές. Όπως είναι γνωστό, ο Χαράλαμπος Βασιλιάδης χρεώθηκε το παρατσούκλι Τσάντας από ένα χαρτοφύλακα γεμάτο με στίχους που κρατούσε κάτω από τη μασχάλη του κάθε φορά που εμφανιζόταν στο θελικό μπαράκι του Μάριου, όπου σύγναζαν οι περισσότεροι λαϊκοί δημιουργοί και ερμηνευτές. Προσωπικά και χωρίς να θέλω να υποτιμήσω κανέναν, αναφέρει ο Θανάσης Γιώγλου, ο συντάκτης του άρθρου που διαβάζουμε μέσα από τον ηλεκτρονικό ιστότοπο 8.gr. Χωρίς να θέλω λοιπόν να υποτιμήσω κανέναν, θεωρώ πως ο Χαράλαμπος Βασιλιάδης μαζί με την Ευτυχία Παπαγενοπούλου, τον Χρήστο Κολοκοτρώνη και τον Κώστα Βίρβο αποτελούν την Αγία Τετράδα μιας γενιάς σπουδαίων λαϊκών στιχουργών που μεγαλούργησαν από τα πρώτα μεταπολεμικά χρόνια μέχρι τα τέλη της δεκαετίας του 60. Αυτό βέβαια ισχύει κυρίως για τους τρεις πρώτους, αφού η δημιουργική περίοδος του Βίρβου συνεχίστηκε για πολλά χρόνια ακόμη. Ωστόσο, νομίζω πως ο Τσάντας παραμένει ο μεγάλος γνωστός άγνωστος της δισκογραφίας του λαϊκού τραγουδιού. Εκτός από τις αμέτρητες διαχρονικές επιτυχίες του, είναι δεκάδες τα τραγούδια που έμειναν στη σκιά, ενώ μέχρι πολύ πρόσφατα δεν υπήρχε μια πλήρης καταγραφή του στιχουργικού του έργου, αφού για διάφορους λόγους, ίσως και λόγω άτυπων συμφωνιών σε δεκάδες τραγούδια, το όνομά του απαλήθηκε από τις ετικέτες δίσκων. Επίσης είναι χαρακτηριστικό πως καμία δισκογραφική εταιρεία από αυτές που έχουν το υλικό τους στην κατοχή τους δεν ενδιαφέρθηκε να κυκλοφορήσει μια συλλογή με τραγούδια του Τσάντα. Ο πρώτος επαγγελματίας στιχουργός. Έκανε αυτό το πρόλογο γιατί πριν λίγες ημέρες παρουσιάστηκε από τις εκδόσεις Μετρονόμος στη Διεθνή Έκθεση Βιβλίου Θεσσαλονίκης η πρώτη ολοκληρωμένη βιογραφία του Τσάντα, που φωτίζει την πολυσχηδή προσωπικότητα και την προσφορά του στο ελληνικό τραγούδι. Το πολύτιμο βιβλίο που φέρει το τίτλο «Τσάντας, Χαράλαμπος Βασιλιάδης, ο πρώτος επαγγελματίας στιχουργός», έγραψε και επιμελήθηκε ο δημοσιογράφος Γιώργος Ξεπαπαδάκος. Κυκλοφόρησε λοιπόν πριν από λίγες ημέρες αυτό το βιβλίο. Δεν το έχω ακόμη προμηθευτεί, οπότε θα κάνουμε και ακόμη ένα αφιέρωμα, όπως καταλάβατε, πολύ πιο μεγάλο σε αυτό τον εκπληκτικό στίχουργο. Ενώ για την συνέχεια εμείς θα ακούσουμε ενδεικτικά μερικά τραγούδια. Δίκημο σχολείο φυσικά το 1965 προηγουμένως, ενώ για τώρα Άννα Χρυσάφη, Στράτος Καμενίδης, Χαράλαμπος Βασιλιάδης και το παρελθόν θυμήθηκα.

Ο Χαραλαμπός Βασιλιάδης, ηλικία 7 ετών, ήλθε στην Αθήνα και μαθήτες έστειλε ότι ο σχολή υπήρξε επαγγελματίας, μεταφραστής και πολύγλωσσος, γνωρίζοντας αγγλικά, γαλλικά, ιταλικά, γερμανικά. Είχε επίσης εργαστεί στο Υπουργείο Ναυτικών. Στον Παμικρασιατικό Σύλλογο τα τελευταία χρόνια του 30 γνώρισε τον στιχουργό Κώστα Κοφινιώτη και σε αυτόν εμπιστεύτηκε τους πρώτους του στίχους. Αργότερα πέρασε στο χώρο των δισκογραφικών εταιριών. Η πρώτη επίσημη δισκογραφική του παρουσία χρονολογείται το 1946 με το «Δύο καρπούς για σένα χέρι» σε μουσική του Στελάκη Περπινιάδη. Ωστόσο είχε ήδη ξεχωρίσει προπολεμικά με τον «Μπρος τον Άγιο Σπυρίδωνα», που έγινε πολύ μεγάλη επιτυχία με την Ιωάννα Γεωργακοπούλου. Αυτό το τραγούδι, η σύνθεση του Νίκου Γούναρη, υπέγραφαν ως Νίκος Κουρνάζος, ο Νίκος Γούναρης και Βασίλης Ταμβάκης, ο Χαράλαμπος Βασιλιάδης, που το τραγούδισαν το 1940. Η μεταπολεμική συνεργασία του με τον Γιάννη Παπαϊωάννου έδωσε κλασικά, όπως πριν το χάραμα, θα το ακούσουμε αυτό στη συνέχεια της εκπομπής. Άνοιξε «Γιατί δεν αντέχω», από τη Ζέα στο λιμάνι. Συνεργάστηκε στενά με τον Γιώργο Ζαμπέτα. Ήρθα και απόψε στα σκαλοπάτια σου. Αυτό πιο μετά, ο πιο καλός ο μαθητής, τα δειλινά, τα υπάει, που σε Θανάση. Όπως είπαμε, έγινε γνωστός με το παρατσούκλι Τσάντας, γιατί κρατούσε πάντοτε μαζί του ένα χαρτοφύλακα γεμάτο στίχους, ενώ μερικές φορές χάριζε τους στίχους του σε άλλους στιχουργούς ή διόρθωνε ή συμπλήρωνε τους στίχους συναδέλφων του. Εμείς μόλις ακούσαμε τους Γλάρους, Πάνος Γαβαλάς, Βούλα Γκίκα, Χαραλαμπός Βασιλιάδης, Σπύρος Περιστέρης, Νίκος Μεϊμάρης. Ακολουθεί η Σαββάς Χανούμ με τον θρυλικό δεξιοτέχνη του Μπουζουκιού Μπέμπι, Δημήτρη Στεργίου και άλλους εξαιρετικούς μουσικούς, ηχογράφηση Αμερικής αρχές του 60 και εδώ η στίχη του Χαραλαμπού Βασιλιάδη, «Χρόνια μακριά σου λιώνω».

1961, Γιώργος Ζαμπέτας, Χαράλαμπος, Βασιλιάδης, Πέτρος Αναγνωστάκης, μαζί με τη Ρούλα Καλάκη. Ήρθα και απόψε στα σκαλοπάτια σου. Να στείλουμε τους χαιρετισμούς μας στον Γρηγόρη που μας ακούει από τη Ραφίνα στη Γεωργία. Και εμείς να ακούσουμε για τη συνέχεια και να επιστρέψουμε στον Πάνο Γαβαλά και το τραγούδι που τον καθιέρωσε. Η σύνθεση του Γαβαλά, η στίχη του Χαράλαμπου, Βασιλιάδη και σιγανοψυχάλισμα.

Και μην ξεχνάτε τα μηνύματά σας στην εφαρμογή Viber της Φωνής της Ελλάδας και στον τηλεφωνικό αριθμό 69-300-78-283. Το ξαναλέω, 69-300-78-283. Ενώ εμείς μόλις ακούσουμε Μανώλη Χιώτη, Χαράλαμπο Βασιλιάδη, Μεριλίντα, Παρτίδες, παραμένουμε σε αυτό το δίδυμο Χιώτη Βασιλιάδη. Λίγο πιο πίσω στο χρόνο, 1949, Ελένη Λαμπύρη και Αγαπούλα μου, οκ. Okay.

Το τραγούδι του Απόστολου Καλνάρα και του Χαραλαμπού Βασιλιάδη, η πρώτη ηχογράφηση με τον πρόδρομο Τσαουσάκη και τη Ρενατάλια το 1952, έγινε πολύ μεγάλη επιτυχία με την επενερμηνία της πόλης Πάνου 10 χρόνια μετά το 1962. Τους χαιρετισμούς μας στον Νίκο, ενώ ακολουθεί ο Απόστολος Χατζηχρήστος, Μάρκος Μαμπακάρης, Σούλα Καλφοπούλου, Χαραλαμπός Βασιλιάδης 1949 και η Πεντάμορφη.

Απόψε με κατέληψες. Τέλειος Χρυσίνης, Χάρα Λαμπρός Βασιλιάδης, Ρένα Στάμο, το 1950, λίγο πιο πίσω στο χρόνο, 1948 τώρα. Δύο τραγούδια του Γιάννη Παπαϊωάννου, οι συνθέσεις, οι στίχοι του Χαράλαμπου Βασιλιάδη. Για αρχή θα ακούσουμε τη Σωτηρία Μπέλου μαζί με το Στελάκι Περπινιάδη και Σβήσε το Φως να κοιμηθούμε.

Ακόμη ένα διαμάντι σε στίχους του Χαράλαμπου Βασιλιάδη και εδώ η σύνθεση του Γιάννη Παπαϊωάννου, η πρώτη καταγραφή του τραγουδιού «Πριν το χάραμα μονάχος», Οδυσσέας Μοσχονάς, Στυλάκης Περπινιάδης, 1948, κλείνοντας την πολύ μικρή μας αναφορά στο σπουδαίο Έλληνα στιχουργό Χαράλαμπο Βασιλιάδη ή αλλιώς Τσάντα, ακούγοντας μια προπολεμική ηχογράφηση. Το αναφέραμε αυτό το τραγούδι, η σύνθεση του Νίκου Γούναρη, Ιωάννα Γεροκοπούλου, Στέλιος Κερομίτης και μπρος τον Άγιο Σπυρίδωνα.

Η μικρούλα Πειραιώτισσα, επιστρέφοντας και κλείνοντας τη σημερινή μας εκπομπή με Μιχάλη Γιαννίτσαρη, εδώ ο Στράτος Παγιουμτζής μαζί με το Στελάκι Περπινιάδη, Δημήτρης Έμψης το 1938 και ο Μιχάλης Γιαννίτσαρης που γραμμοφώνησε το τραγούδι που θα ακούσουμε στη συνέχεια το 1937. Η αγάπη του για το ρεμπέτικο και το μπουζούκι ήταν για την εποχή παράνομη. Γι' αυτό εκδιώθηκε γι' αυτό την περίοδο της κατοχής, γράφει τραγούδια που στυλιτεύουν τους μαυραγωρίτες, ενώ παράλληλα υμνεί τους τολμηρούς σαλταδόρους. Τους ακούσαμε. Το 1952 σταματά να εμφανίζεται καθώς ήταν δυσαρεστημένος από το μαγαζιά. Στο Πάλκο θα επιστρέψει αρκετά χρόνια αργότερα, το 1971. Τότε θα ξεκινήσει εμφανίσεις στο Κύτταρο με το συγκρότημά του, έχοντας στο πλευρό του και την Άννα Χρυσάφη, την οποία ο ίδιος έπεισε να επανέλθει ύστερα από χρόνια στην ενεργό δράση. Μιχάλης Γιαννίτσαρης λοιπόν, και σας αποχαιρετώ με τι άλλο. Εγώ Μάγκας φαινόμουνα. Σε δρόμους λαϊκούς, Έλενα Φαλιρέα, Χρήστος Βουγιουκλάκης, στη ρύθμιση του ήχου.

0: Ώρα Ελλάδος 16, UTC 13.
1: Η φωνή της Ελλάδας ακούγεται παντού.

0: Once Upon a Time in the West, Dire Straits. Ένα από τα πιο πολιτικά και κοινωνικά τραγούδια που έγραψε ο Μακνόπφελ, αν και χρησιμοποιεί εικόνες από Western, δεν είναι μια οδή στην άγρια δύση. Μιλάει για την πραγματικότητα, μιλάει για τη σύγχρονη αστική ζωή, μιλάει για την αίσθηση της ανασφάλειας, για την κοινωνική αδιαφορία, για τη βία που έχει γίνει μέρος της καθημερινότητας. Είναι ένα τραγούδι από το Communiqué του 1979. Δεν έγινε γνωστό όπως το Silence of the Swing ή τα υπόλοιπα, αλλά για κάποιους είναι ίσως το πιο πολιτικό τραγούδι που έχει γράψει ο Νόπφλε.
1: Μάλιστα, έτσι αρχίζουμε λοιπόν σήμερα την εκπομπή με Dire Straits και είστε συντονισμένοι πού αλλού στη Φωνή της Ελλάδας, στο δικό μας ξεχωριστό ραδιόφωνο, το ραδιόφωνο της ΕΡΤ που απευθύνεται και εκπέμπει πρόγραμμα στους Έλληνες σε κάθε γωνιά της γης και είναι κοντά σας και θα είναι για 2 ώρες η Γλυκιά Ζωή. Κάθε Παρασκευή απόγευμα, 5 με 7, με θέματα γαστρονομίας, διατροφής και βεβαίως με τα εκλεκτά ελληνικά προϊόντα.
0: Η Νατάσα Βυσαρίωνος είναι στο μικρόφωνο που ακούτε.
1: Στο μικρόφωνο το άλλο που ακούτε, η αντρική φωνή ανήκει στον Νίκο Ιωαννίδη.
0: Και έχουμε μεγάλη χαρά σήμερα να έχουμε και πάλι κοντά μας την κονσόλα του ήχου, το Θάνο Τσιμέκα.
1: Πολύ καλός φίλος και συνάδελφος. Λοιπόν, καλησπέρα σε όλους σας. Και έχουμε και άλλο λόγο βεβαίως που είμαστε χαρούμενοι, γιατί έχουμε και μια ξεχωριστή παρουσία στο στούντιο, αλλά θα σας τα αποκαλύπτουμε αυτά σιγά σιγά. Θυμίζουμε ότι μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας και μέσα από το Facebook και μέσα από το Instagram και τις Φωνές της Ελλάδας και τα προσωπικά και μέσω Viber 6930 078 283, 6930 078 283, για να μας στέλνετε τα μηνύματά σας. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε το ταξίδι μας.
0: Το ταξίδι μας στο Αιγαίο μας βγάζει στη Λέσβο, σε ένα νησί μαγικό, χαρισματικό, ένα νησί μοναδικό. Η ψυχή του νησιού, η ψυχή της Λέσβου είναι η ελιά, είναι το ελαιόλαδο, αυτό που προχωράει μαζί με την ιστορία και τους ανθρώπους αυτού του τόπου. Είναι αυτά τα πέτρινα λιοτρίβια, μνημεία πολιτισμού στην Ήπεθρο, στο τοπίο του νησιού, που αντανακλούν όλους αυτούς τους κόπους των γενεών, αυτοί που αποτυπώνονται σε κάθε σταγόνα από το χρυσαφένιο ελαιόλαδο.
1: Και μάλιστα η ελιά δεν είναι απλώς μια καλλιέργεια σε αυτό το νησί. Θα λέγαμε ότι το μάζεμά της δεν είναι μια απλή δουλειά, είναι μια ιερή, μια ιεροτελεστία και ένα αντάμωμα των ανθρώπων του νησιού. Θα μιλήσουμε για το μοναδικό τερουά, για τις τοπικές ποικιλίες, για το πώς αυτός ο υγρός χρυσός μπορεί να γίνει και μόχλος ανάπτυξης και γαστρονομίας και διεθνούς αναγνώρισης.
0: Και έχουμε μια ωραία αφορμή, είναι το 3ο Ελιά Λέσβος Confest, ένα διεθνές συνέδριο για την ελιά, που θα πραγματοποιηθεί τις επόμενες ημέρες στη Λέσβο με τη συμμετοχή 50 πραγματικά διακεκριμένων επιστημόνων από την Ελλάδα και το εξωτερικό. Σπουδαία ονόματα της ακαδημαϊκής κοινότητας θα βρεθούν εκεί και αυτό έχει σημασία όχι τόσο για μας εδώ που βρισκόμαστε πίσω από τα μικρόφωνα στο στούντιο της Φωνής της Ελλάδας, αλλά για τους ελαιοπαραγωγούς, για τους ανθρώπους της γης που ζουν σε αυτό το νησί και παράγουν το ελαιόλαδο, να έχουν την ευκαιρία να ακούσουν πραγματικά εξαιρετικούς ανθρώπους.
1: Το διεθνές αυτό συνέδριο είναι μια πρωτοβουλία του Πολιτιστικού Συλλόγου Ελέας Νήσος Λέσβος και καλωσορίζουμε την πρόεδρο του συλλόγου. Είναι και η εμπνεύστρια του συνεδρίου και η ψυχή, θα λέγαμε, του συνεδρίου. Είναι η κυρία Φωτεινή Τυρπιντήρη και είναι κοντά μας στο στούντιο. Καλωσορίσατε και σας ευχαριστούμε πολύ που είστε εδώ.
2: Καλησπέρα σας και εγώ σας ευχαριστώ για τη φιλοξενία.
1: Είναι πραγματικά ένα διεθνές συνέδριο, αυτό που λέγαμε και πριν, 50 επιστήμονες, πάρα πολύ και σεφ και για το γαστρονομικό κομμάτι και για το κομμάτι που αφορά το κλίμα, τις προκλήσεις, την ανάπτυξη. Είναι τόσα πολλά, τόσες πολλές και διαφορετικές οι παράμετροι αυτού του συνεδρίου, το οποίο διαρκεί 4 μέρες, αν δεν κάνουμε λάθος.
2: Πολύ σωστά, 27 με 30 Μαΐου.
1: Μάλιστα.
0: Θέλετε να μας πείτε δύο λόγια για να ξεκινήσουμε, πριν πάμε στην καρδιά του θέματος, δύο λόγια για τον Πολιτιστικό Σύλλογο Ελέας Νήσος Λέσβος, πρωτοβουλία του οποίου είναι η διοργάνωση του συνεδρίου, δηλαδή πότε ιδρύθηκε, ποιος είναι ο στόχος του?
2: Ο πρόλογός σας για το νησί μας και για τις ελιές του, οφείλω να σας πω ότι με προκαλεί να πούμε και για το σύλλογό μας, αλλά κυρίως να σας διαβάσω ένα απόσπασμα από την μοναδική έκδοση του Συλλόγου Ελέας Νήσος Λέσβος στο ξεκίνημά του, το «Πολυτελές Λεύκωμα η Ελιά στη Λέσβο», και είναι ένα κείμενο του Νίκου Ψηλάκη που αναφέρεται στις ευαισθησίες των Λέσβιων για τους ελαιώνες τους.
1: Ο Νίκος Ψηλάκης, ένας πραγματικά πολύ μεγάλος ερευνητής, εξαιρετικά τα βιβλία που μας έχει δώσει, τον έχουμε φιλοξενήσει και εμείς στην Γλυκιά Ζωή, δεν θα μπορούσαμε να κάνουμε αλλιώς, γιατί τα βιβλία του είναι πολύ μεγάλη έρευνα για τη γαστρονομία αυτού του τόπου που λέγεται Ελλάδα και για τη λαογραφία, και δυστυχώς νομίζω τον χάσαμε νωρίς. Πείτε μας.
2: Δύσκολα θα βρεις τόπο που να συνδέθηκε τόσο με ένα δέντρο όσο η Λέσβος με τις ελιές της. Δύσκολα θα βρεις ποιητές και καλλιτέχνες που να πλέξανε τόσα στεφάνια με τις γραφίδες και τους χρωστήρες τους στην ελιά όσο η Μυτιλινή. Πηγή έμπνευσης η θεοπράσινη θάλασσα του νησιού για εκείνους που τη γνώρισαν και την αγάπησαν, από τον ηλιοπότη μύστη των φίλων της ελιάς Οδυσσέα Ηλίτη μέχρι τον θεματοφύλακα των αρχαίγωνων αξιών Θεόφιλο, και από τον Μυριβίλη μέχρι τον Εφταλιώτη. Στη Λέσβο, στα όρη των ελαιών της, θα μπορούσε να διδάξει ο Χριστός, όπως έγραψε ο Ηλίας Βενέζης. Νίκος Ψηλάκης.
1: Μάλιστα.
2: Να σας πούμε δύο λόγια για το σύλλογό μας, ο οποίος ιδρύθηκε το 2020 με όραμα όλα αυτά τα ωραία που είπαμε για την ομορφιά του τόπου, για το ιερό δέντρο. Η ομορφιά και ο πολιτισμός της ελιάς ήταν η πρόκληση να επικοινωνήσουμε αυτό τον πολιτισμό έξω από το νησί μας, με τη χώρα και με το διεθνές στερέωμα. Και έτσι λοιπόν η πρώτη κίνηση του Συλλόγου ήταν η πολυτελής έκδοση «Η Ελιά στη Λέσβο», και το 2022 ξεκινήσαμε το πρώτο Ελιά Λέσβος Confest, το 4 το δεύτερο, και το 2026 και κοντά σας πηγαίνουμε για το τρίτο.
1: Μάλιστα. Πλέον θεσμός για το νησί. Τι έχει αλλάξει ανάμεσα σε αυτά τα 3 χρόνια, δηλαδή πώς εξελίχθηκε το δικό σας όραμα?
2: Ξεπερνάει η εκάστοτε διοργάνωση, ξεπερνάει τις προσδοκίες μας. Και η αναμενόμενη από τώρα δείχνει ότι και πάλι θα ξεπεράσουμε τις προσδοκίες μας.
0: Εννοείται σε επίπεδο συμμετοχών, σε ποιότητα και αριθμό,
2: και πολυπλοκότητας του συνεδρίου, mm-hmm, και διεύρυνσης του συνεδρίου και επικοινωνίας με την εγχώρια και την διεθνή κοινότητα του ελαιολάδου.
1: Μάλιστα.
2: Το πρώτο συνέδριο ήταν αφιερωμένο στον πολιτισμό της ελιάς. Στο δεύτερο συνέδριο μας δόθηκε η ευκαιρία να τηρήσουμε την υπόσχεσή μας φεστιβάλ και συνέδριο. Και έτσι δώσαμε και τη φεστιβική του ιδιότητα, που ήταν η γιορτή των ελαιολάδων σε pairing των τροφών της εντοπιότητας και της κληρονομιάς των φαγητών της Λέσβου. Στο τρίτο είναι ακόμη πιο πολυδιάστατο, πιο πολύπλοκο, πιο διευρυμένο, και η αυλαία του αρχίζει με μια αισθητηριακή γευσηγνωσία ελαιολάδου, μια τετράωρη εκπαιδευτική συνεδρία, και κλείνει με την επικοινωνία του πόσο κινηματογράφος μπορεί να προβάλλει τον πολιτισμό της ελιάς με όλα τα στάδια του.
0: Δηλαδή, να μείνουμε λίγο στο τελευταίο.
2: Να μείνουμε λίγο στο τελευταίο, γιατί εδώ θα σταθώ λοιπόν, ότι το φετινό συνέδριο είναι διεισδύει και σε τομείς που δεν είναι σε άλλα συνέδρια και που παλαιότερα δεν ήταν συνεργαζόμενα πεδία. Όμως ο κινηματογράφος, η εικόνα
1: κερδίζει.
2: Είναι, έτσι, κερδίζει. Και έτσι λοιπόν και εμείς έπρεπε να έρθουμε πιο κοντά με εκείνες τις δυνάμεις που θα μεταδώσουν όσο γίνεται μακρύτερα και ομορφότερα το έργο μας.
0: Μέσα από την εικόνα.
2: Μέσα από την εικόνα.
1: Ναι.
2: Να και πάμε... αγκαλιάστηκε αυτό το πάνελ πάρα πολύ θερμά και ιδιαίτερα, και όλοι οι συντελεστές είναι εξαιρετικοί. Είναι τρία διεθνή φεστιβάλ κινηματογράφου που με πολύ χαρά μοιράζονται τον πολιτισμό της Ελιάς και είναι κοντά μας για να αφουγκραστούν και εκείνοι, και τους επιστήμονες και τους παραγωγούς και τους επιχειρηματίες, γιατί μετά θα έχουν διαφορετικά storytelling να πούν.
1: Βέβαια. Ποια είναι αυτά τα φεστιβάλ, θέλετε να μας πείτε?
2: Είναι το Φεστιβάλ της Κρήτης, το Φεστιβάλ της Γεωργίας και από την Αθήνα.
1: Και από την Αθήνα, πολύ ωραία. Να πάμε στο κομμάτι του ελαιοτουρισμού, γιατί είναι ένας από τους στόχους του συνεδρίου. Και στο νησί βεβαίως υπάρχουν πολλά ιστορικά, βιομηχανικά, πέτρινα, λιοτρίβια. Έχουν μετατραπεί σε μουσεία, σε πολιτιστικούς χώρους. Μπορεί η Λέσβος να γίνει το παγκόσμιο σύμβολο του ελαιοτουρισμού? Και μετά από αυτά τα δύο, ας πούμε, διεθνή συνέδρια που ήδη έχουν πραγματοποιηθεί, έχετε δει και μια ανάπτυξη σε αυτό το κομμάτι, στο κομμάτι του ελαιοτουρισμού στο νησί?
2: Πολύ σωστά. Θα δηλώσω αισιόδοξη με την διατύπωσή σας. Πράγματι. Αλλά ο ελαιοτουρισμός δεν είναι μόνο μία διαδρομή. Δεν είναι η επισκέψη. Δεν είναι η εμπειρία. Ο ελαιοτουρισμός έχει τη βάση του ελαιολάδου, έχει τη δυναμική να συμπορεύεται με τη γαστρονομία, με τον πολιτισμό, με τις τέχνες, με την κληρονομιά, με πάρα πολλά πράγματα. Και θεωρούμε ότι είναι δύναμης για τον εκάστοτε τόπο. Και βέβαια η Λέσβος μπορεί να ηγηθεί, γιατί σύν της άλλης συνδυάζει και άλλες ομορφιές, όπως είναι η παρακολούθηση των πτηνών, όπως είναι το Μουσείο Απολιθωμένου Δάσους, όπως είναι η δεύτερη αλική του τόπου και άπειρα άλλα. Ωστόσο, θα μείνουμε λίγο και στην ιστορία του τόπου, γιατί είναι πολύ σημαντικό. Όπως είπατε, έχουμε τα δύο ελαιοτριβία, τα οποία είναι τα δύο από τα πέντε διαμάντια της χώρας. Το ένα, το οποίο είναι το Μουσείο της Αγίας Παρασκευής, και από αυτό ξεκίνησε και η βιομηχανική επανάσταση της ελαιοκομείας στη χώρα, είναι το Μουσείο Αγίας Παρασκευής, σήμερα ανήκει στο Πολιτιστικό Ίδρυμα Πειραιός. Και το άλλο είναι το Μουσείο Βρανά, το οποίο είναι οι παππούδες του ποιητή μας Οδυσσέα Ελίτη. Και δεν είναι τα μόνα. Το νησί μας έχει να αφηγηθεί πολλά για την
1: ελαιοκομεία,
2: για την οικονομία της, την οικονομία της Ελιάς, την ομορφιά και τον πολιτισμό. Και να το πούμε και αυτό βέβαια, ότι είναι μια ελαιόφυτη νήσος που σήμερα απαριθμεί πάνω από 11,5 εκατομμύρια ελαιόδεντρα. Ένα ελαιοδάσος βασικά είναι.
1: Ναι. Έχετε δει όμως το κομμάτι αυτό του ελαιοτουρισμού να υπάρχει ανάπτυξη τα τελευταία χρόνια? Έχει συμβάλει το συνέδριο?
2: Πολύ.
1: Πολύ.
2: Πολύ. Και εγώ έχω προσωπικά παραδείγματα και ζήτηση για το πώς θα δημιουργήσουμε group, και βλέπω και τους παραγωγούς οι οποίοι έχουν ανοίξει τις πύλες τους, τις πόρτες τους, και περνούν μέσα από ελαιογνωσίες, μέσα από διαδρομές, μέσα από αφηγήσεις των παραγωγών, πώς καλλιεργούν αυτό το δέντρο μέσα από όλες τις δυσκολίες που διέρχεται η ανάπτυξή του, για να φτάσουν στον καρπό, για να φτάσουν στην ελαιοσυγκομιδή και για να φτάσουν και τελικά σε ένα ποιοτικό ελαιόλαδο, και τι αυτό σημαίνει για την ανθρώπινη και την πλανητική υγεία.
0: Μιλάμε για ανθρώπους οι οποίοι έχουν ως κύρια επιλογή τους αυτό το είδος τουρισμού. Δηλαδή με βάση αυτό διαλέγουν τον προορισμό. Μιλάμε για ανθρώπους οι οποίοι παρεπιπτόντως, ανάμεσα στις άλλες δραστηριότητες που θα κάνουν κατά την περίοδο των διακοπών τους, θα ασχοληθούν και με το ελαιόλαδο, με τον τρόπο παραγωγής και με όλη αυτή τη διαδικασία που περιγράψατε. Έτσι δεν είναι?
2: Είναι αλήθεια ότι υπάρχει και αυτή η μερίδα.
0: Μικρή, φαντάζομαι.
2: Στη χώρα μας ακόμα μικρή.
0: Ναι.
2: Είναι πολύ ανεπτυγμένοι οι Ισπανοί και μετά οι Ιταλοί, οι οποίοι το συνδυάζουν με το κρασί.
0: Ναι.
2: Όμως είναι σε εξέλιξη και ανάπτυξη.
0: Έχει κάνει λίγα βήματα περισσότερα το κρασί, είναι αλήθεια. Βλέπετε ανθρώπους οι οποίοι έχουν γνώση του αντικειμένου?
2: Για την ελιά?
0: Ναι, ναι.
2: Και έχουν γνώση και ακούν και μαθαίνουν με πολύ αγάπη και με πολύ πάθος.
1: Μάλιστα. Μιλήσατε πριν και για τους παραγωγούς και πως ήδη ανοίγουν τις πόρτες τους. για να, δηλαδή έχουν μπει στη διαδικασία του ελαίου τουρισμού, να δείξουν ακριβώς πως γίνεται από το μάζεμα έτσι μέχρι και το τελικό αποτέλεσμα, το οποίο συνήθως στην περίπτωση της Λέσβου είναι μοναδικό. Αυτή η ίδια η παραγωγή, γιατί με αυτόν τον τρόπο μου δίνεται και μία έτσι πάσα εντός αγωγικών, μιλάτε και για όλο το τεχνολογικό κομμάτι στο συνέδριο. Υπάρχει ένα πολύ μεγάλο πάνελ που έχει να κάνει με την τεχνογνωσία, που θα μπορούμε ας πούμε να κάνουμε και άλλου τύπου ελέγχους. Είναι έτοιμοι οι παραγωγοί να δεχτούν και την τεχνολογία και πώς η τεχνολογία θα τους βοηθήσει, είτε λέγεται αυτό έλεγχος είτε οτιδήποτε άλλο, έτσι, και απέναντι στις προκλήσεις που έχουμε με την αλλαγή του κλίματος?
2: Το να ακολουθήσουμε τη σύγχρονη τεχνολογία είναι μονόδρομος. Και προσπαθούμε όλοι να έρθουμε πιο κοντά και να μάθουμε και να την υιοθετήσουμε, διότι είναι ο μόνος τρόπος για να

0: του αλλάζει τα δεδομένα στη δουλειά του.
1: Είναι κάτι πολύ ακριβό αυτό, η μετάβαση στη σύγχρονη τεχνολογία?
0: Η αλήθεια είναι ότι τα σωστά μεγάλα ελαιοτριβία είναι επενδύσεις εκατομμυρίων.
1: Μιλάτε όμως και για πολύ μεγάλες παραγωγές, φαντάζομαι, έτσι?
0: Ναι.
1: Δηλαδή δεν θα,
0: ναι,
1: το κάνει ένας παραγωγός που έχει ένα περιορισμένο όγκο παραγωγής.
0: Μικρότερες οι δυνατότητες, ναι, εκεί, αλλά και πάλι υπάρχει εξέλιξη στην τεχνολογία και έχουν και μικρότερα μηχανήματα. Αλλά θέλει σεβασμό, βέβαια, καθ' όλη τη διάρκεια του έτους, για να ακολουθούν αναγεννητική γεωργία, να ακολουθούν πιστά τα βήματα που δίνονται και της ελαιοσυγκομιδής και του χρόνου προσέλευσης του καρπού στο ελαιοτριβείο, το όποιο ελαιοτριβείο, έτσι, και εκεί ακόμα και στο μικρό ή οποιοδήποτε άλλο ελαιοτριβείο, να είναι πεντακάθαρα, να είναι όλες οι συνθήκες υπό επίβλεψη για να μπορέσουν να έχουν το σωστό προϊόν. Ναι. Από την αρχή του μέχρι το τέλος το ελαιόλαδο έχει την ευαισθησία του να τηρήσεις όλους τους κανόνες για να φτάσεις στο τελικό ποιοτικό αποτέλεσμα.
1: Και ακόμα και παραπέρα, εγώ θα πρόσθετα, δηλαδή και στην αγορά και στην κατανάλωση θα πρέπει να ακολουθηθούν αντίστοιχα, ίσως όχι οι ίδιοι κανόνες, αλλά...
0: Είναι αυστηρά. Πάρα πολύ σωστό αυτό που λέτε, γιατί πραγματικά το ελαιόλαδο δεν θέλει ζέστη.
1: Ναι. Είναι κάποια πράγματα που τα έχουμε ως στερεότυπα δυστυχώς μέσα στο κεφάλι μας. Βάζω και τον εαυτό μου μέσα, γιατί ξεχνιόμαστε πολλές φορές. Ναι. Δεν θέλει ζέστη, θέλει σωστές συνθήκες συντήρησης. Δεν είναι κακό να τα πούμε αυτά.
0: Όχι.
1: Γιατί κάθε φορά που έχουμε αυτή την αφορμή με την Νατάσα και συζητάμε για το ελαιόλαδο, τα λέμε. Ναι.
2: Όπως μιλάμε και για τις ευεργετικές ιδιότητες, ναι, του ελαιόλαδου.
1: Και το τυποποιημένο ελαιόλαδο.
0: Ναι.
1: Καταρχήν να το διευκρινίσουμε.
0: Ναι,
1: ότι μιλάμε για το τυποποιημένο ελαιόλαδο.
0: Και εδώ χρειάζεται η παιδεία όλων, η εκπαίδευση όλων. Και των παραγωγών πώς θα παραδώσουν το προϊόν τους και των καταστημάτων πώς θα συντηρήσουν το προϊόν σε σωστές συνθήκες. Είναι μία αλυσίδα.
2: Είναι μία αλυσίδα. Βλέπουμε ευτυχώς τα τελευταία χρόνια, κυρία Τυρπιντήρη, να γίνονται κάποια πράγματα, είτε ιδιωτικές πρωτοβουλίες ουσιαστικά όπως είναι η δική σας, είτε πρωτοβουλίες και από την ίδια την πολιτεία αν θέλετε. Δηλαδή αρχίζουμε και βλέπουμε ότι γίνονται κάποιες γευσηγνωσίες ελαιολάδους στα σχολεία επιτέλους. Είναι κάτι που... Το συζητώ επανειλημμένα όταν αφορά στο ελαιόλαδο και όπως είπε ο Νίκος και για το κομμάτι της συντήρησης, έτσι και για τις ευεργετικές ιδιότητες, γιατί ό,τι και αν γνώριζα ήταν πολύ λίγο σε σχέση με αυτά που έμαθα μέσα από αυτή την εκπομπή και έχοντας έτσι φιλοξενούμενους ειδικούς, πολλούς από αυτούς τους έχετε και στο συνέδριο βεβαίως. Και υπάρχει ένα... πολύ εξειδικευμένο, θα πούμε, πάνελ, θα γίνει μια πολύ εξειδικευμένη κουβέντα στη διάρκεια αυτού του συνεδρίου στη Λέσβο για την επίδραση του υψηλού φαινολικού ελαιολάδου, των πολυφαινολικών ελαιολάδων και την επίδρασή του σε ασθένειες όπως είναι η νευροϊνωμάτωση, οι καρδιοπάθειες. Επανειλημμένα έχουμε μιλήσει και με πολλούς παραγωγούς που έχουν καταφέρει σε συνεργασία με πανεπιστήμια και έχουν αποδείξει πόσο ευεργετικό είναι το ελαιόλαδο σε κάποιες ασθένειες. Και θέλω να σας ρωτήσω, επειδή ακριβώς το συνέδριο ονομάζεται και «Έλαιον πάντων βάλσαμων». Εγώ το πιστεύω αυτό σε πολύ μεγάλο βαθμό.
1: Ότι είναι.
2: Ότι είναι. Και ότι είναι βάλσαμο για πάρα πάρα πολλά πράγματα. Και ότι αν έχεις ένα πολύ φαινολικό ελαιόλαδο πρέπει να πίνεις κάθε μέρα μία μικρή κουταλίτσα. Χρησιμοποιείς άλλο λάδι άμα θέλεις, άλλο εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο στο μαγείρεμα, αλλά αυτό να το έχεις το πρωί, να πίνεις μία κουταλίτσα, πιστεύω πραγματικά ότι είναι βάλσαμο. Θεωρείτε ότι υπάρχει πιθανότητα στο μέλλον να δούμε το ελαιόλαδο της Λέσβου στα φαρμακεία και να είναι η χρήση του σχεδόν αποκλειστικά εκεί?
0: Πολύ σωστά. Η αλήθεια είναι ότι το ελαιόλαδο της Λέσβου είναι πρωτοπόρο στο φαρμακείο. Έχει μπει από πέρσι. Όμως εδώ θα σας πω ότι δεν έχει σύνορα το ελαιόλαδο που μπαίνει στο φαρμακείο, ούτε προέλευση. Η προέλευσή του είναι εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο και υψηλά φαινολικό.
2: Ναι. Αυτό.
0: Όποια ποικιλία και να είναι, από όπου και να είναι, πρέπει να είναι αυτά τα συστατικά για να πούμε ότι έχει φαρμακευτικές ιδιότητες.
1: Να κάνει κάτι, να κάνει καλό.
0: Ναι.

0: Ακριβώς, έτσι ακριβώς. Και είναι αυτό το πολύ πικρό.
1: Ναι. Που το για οποίο κάποιους, για κάποιους είναι κακό, είναι σφάλμα.
0: Δυσάρεστο.
1: Ναι.
0: Δεν είναι αυτή η πικρίλα και το ξεχωρίζουν πλέον, αλλά ωστόσο δεν μπορούν ακόμα να το αποδεχθούν.
1: Ενώ αυτό που πρέπει να καταλάβουμε είναι ότι αυτό είναι το ζητούμενο.
2: Το κάψιμο αυτό, έτσι, είναι το ζητούμενο.
1: Σε αυτή την περίπτωση.
0: Μπράβο. Αν μείνουμε σε αυτή την περίπτωση, δεν σημαίνει ότι αυτό θα το βάλουμε στη σαλάτα μας ή στο φαγητό μας. Mm-hmm. Και δεν σημαίνει ότι το άλλο ελαιόλαδο που βάζουμε στη σαλάτα μας ή στο φαγητό μας δεν είναι καλό.
2: Κάθε άλλο.
0: Έτσι, απλά αυτό πραγματικά είναι πιο εξειδικευμένο, στοχεύει αλλού και δύσκολα μπορούμε να έχουμε ποσότητες γι' αυτό. Είναι κάτι σαν φάρμακο πραγματικά. Θα διαχωρίσω λίγο όμως τη θέση του από το βαλσαμέλαιο. Βαλσαμέλαιο από ελιά. Το βαλσαμέλαιο από ελιά είναι μία διάρκεια κάποιων ημερών του βαλσαμόχορτου σε ελαιόλαδο. Και αυτό δίνει το προϊόν του βαλσαμέλαιο από ελιά. Αυτό είναι θεραπευτικό σε καταθλίψεις, σε πληγές, σε αρκετές ασθένειες, τις οποίες και ο καθηγητής στο συνέδριο θα μας αναλύσει ποιο είναι αυτό το προϊόν και ποιες είναι οι θεραπευτικές του αποστολές και ιδιότητες. Mm. Άλλο το ένα, άλλο το ελαιόλαδο που είναι στο φαρμακείο, βέβαια, άλλο το βαλσαμέλαιο.
2: Άλλο το βαλσαμέλαιο.
0: Έτσι, ναι. Βαλσαμέλαιο από ελιά, γιατί βαλσαμέλαιο είναι, υπάρχουν αρκετά έλαια έτσι στην αγορά.
2: Και μέχρι στιγμής, από όσο γνωρίζετε, δηλαδή και στο συνέδριο θα αναλυθεί το βαλσαμέλαιο και από την ελιά, ποιες είναι οι ιδιότητες του και πώς μπορεί να χρησιμοποιηθεί. Είναι κάτι που δεν το έχουμε κουβεντιάσει, νομίζω, στο παρελθόν στην εκπομπή, Νίκο. Καλά δεν λέω?
1: Ναι.
0: Ίσως λοιπόν θα πρέπει να προσκαλέσετε κάποια στιγμή τον κύριο Μαγιώρο, γιατί ο κύριος Μαγιώρος εδώ και πάρα πολλά χρόνια είναι βελονιστής και μαζί με τους βελονισμούς του και τις θεραπείες του, τις συνοδεύει με βαλσαμέλαιο.
2: Μάλιστα.
0: Είναι συνταγή πρωί, μεσημέρι, βράδυ. Ένα κουταλάκι του γλυκού βαλσαμέλαιο, οι οποίες συνοδεύουν τις θεραπευτικές ιδιότητες και τον, με τις βελόνες που ακολουθεί.
1: Ναι. Σας ευχαριστούμε πολύ για αυτό το.
2: Ναι, για αυτή την πληροφορία. Έχουν προχωρήσει η παραγωγή της Ledgewood, του ελαιολάδου πάντα λέμε, στο κομμάτι του φαρμακευτικού, του πολυφενολικού ελαιολάδου που έχει κάποιες φαρμακευτικές ευεργετικές ιδιότητες, ή και στο βαλσαμέλαιο από ελιά? Έχουμε δει δηλαδή να αναπτύσσονται αυτοί οι τομείς στο νησί?
0: Στο νησί είναι εδώ και χρόνια που κάθε σπίτι φτιάχνει μόνο του το δικό του βαλσαμέλαιο.
2: Μάλιστα.
1: Για οικιακή χρήση. Έτσι.
0: Πολλά χρόνια.
2: Ναι. Ναι, ναι.
0: Έχοντας το πραγματικά σαν φάρμακο. Mm. Τώρα όμως το κομμάτι του να δώσουμε ελαιόλαδο στο φαρμακείο άπτεται ποιοι παραγωγοί είναι σε θέση να έχουν αυτές τις ποσότητες ελαιολάδου.
2: Μάλιστα. Ναι. Να βάλουμε ένα τραγούδι, να ακούσουμε ένα τραγούδι Θανό Τσιμέκα, να προσπαθήσουμε να μιλήσουμε και να δούμε και το γαστρονομικό κομμάτι αυτού του συνεδρίου που έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, να προσπαθήσουμε δηλαδή να συνδεθούμε με την Κρήτη. Μα θα μου πείτε,
1: θα
2: μιλάτε
1: ρέθινο,
2: για τη Λέσβο, θα συνδεθείτε με την Κρήτη, θα σας τα εξηγήσουμε, ναι, ναι, όλα.
1: Ακούμε λίγο Peter Gabriel, Games Without Frontiers. Ένα τραγούδι που γράφτηκε το 1980, αλλά παραμένει ακόμα και σήμερα επίκαιρο, όπως πάντα νομίζω σε όλα αυτά τα χρόνια. Είναι και αυτό από τα σημαντικά αιχμηρά πολιτικά τραγούδια της εποχής του. Ο τίτλος του προέρχεται από αυτό το γαλλικό τηλεπαιχνίδι, το παιχνίδι χωρίς σύνορα που μάθαμε να το λέμε έτσι και στη χώρα μας. Αλλά ο Γκάμπριελ το χρησιμοποιεί προφανώς ειρωνικά για να μιλήσει για τον ανταγωνισμό ανάμεσα στα κράτη, τον εθνικισμό και τη λογική του ψυχρού πολέμου με όλα αυτά που γίνονται γύρω μας, σε πολιτικό και διπλωματικό επίπεδο, δυστυχώς, να το κάνουν να είναι και αυτό επίκαιρο. Δεν είναι μια παιχνιδιάρικη μελωδία που μπορεί να φαντάζει ακόμη και κομική. Μιλάει για ένα κόσμο στον οποίο οι πολιτικές συγκρούσεις μοιάζουν με παιδικό παιχνίδι, αλλά οι συνέπειες είναι πραγματικές.

0: Λοιπόν, είστε συντονισμένοι στη Γλυκιά Ζωή. Μιλάμε για το τρίτο διεθνές συνέδριο για την ελιά και το ελαιόλαδο που θα πραγματοποιηθεί στη Λέσβο από 27 έως και 30, κυρία Τρυπιντήρη, 30 Μαΐου. Ένα τετραήμερο λοιπόν με 50 διακεκριμένους επιστήμονες, με πάρα πολλές ομιλίες και συζητήσεις, ένα διευρυμένο πραγματικά συνέδριο. Μιλάμε για το συνέδριο αυτό, έχει τον τίτλο «Έλεον πάντων βάλσαμων» και προσπαθούμε να συνδεθούμε με τον Βασίλη Λεωνίδου, που βρίσκεται, είναι ο επικεφαλής του γαστρονομικού κομμάτου.
1: Ακριβώς, ο Βασίλης Λεωνίδου είναι σεφ στο εστιατόριο Αυλή στο Ρέθυμνο, ένα από τα πιο, πιο σημαντικά και βραβευμένα εστιατόρια της Κρήτης, αλλά και όχι μόνο της Κρήτης, εγώ θα πω γενικότερα στην περιφέρεια. Είναι καταξιωμένος σεφ ελαιολάδου, έχει ο άνθρωπος αυτός πραγματικά μια πολύ μεγάλη εφράδια στο να μοιράζεται τις γνώσεις του, διδάσκει αυτά τα πράγματα σε νέους σπουδαστές τα τελευταία χρόνια. Αλλά εδώ θέλουμε να μιλήσουμε κυρίως για το πώς μπαίνει μέσα στο φεστιβάλ αυτό η σύνδεση του ελαιολάδου με τη γαστρονομία. Βασίλη, καλησπέρα.
0: Καλησπέρα.
2: Καλησπέρα, τι κάνετε, γεια σας.
0: Είμαστε καλά και χαιρόμαστε πολύ που σας έχουμε στη συντροφιά μας για να μιλήσουμε έτσι για το γαστρονομικό τμήμα αυτού του πολύ μεγάλου συνεδρίου και του πολύ μεγάλου φεστιβάλ. Δεν ξέρουμε με τι να πρωτοαρχίσουμε. Ας πάμε στη γέννηση της πρώτης ομάδας σεφ ελαιολάδου στην Ελλάδα. Θα ανακοινωθεί από ό,τι καταλαβαίνουμε σε αυτό το συνέδριο και θέλουμε έτσι να μας πείτε δύο λόγια ποιοι είναι οι βασικοί στόχοι αυτής της πρωτοβουλίας και πώς έτσι σκοπεύετε να αλλάξετε την κουλτούρα της εστίασης στη χώρα μας, ειδικά στο κομμάτι αυτό, στο κομμάτι του ελαιολάδου.
2: Να πω καταρχήν ότι γύρω από το ελαιόλαδο και τη χρήση του στις σύγχρονες κουζίνες και στους μάγειρες που πλέον και στους συναδέλφους που εργάζονται πάνω σε αυτό, έχει προχωρήσει όλη αυτή η ιστορία, έχει εξελιχθεί αρκετά, παρόλο που δεν είμαστε πάρα πολλοί σεφς ακόμα οι οποίοι το επικοινωνούν ή εργάζονται γύρω από αυτό το κομμάτι, όμως δεν είναι όπως ήταν πριν 15 χρόνια και δεν είναι όπως ήταν και πριν 2 χρόνια που ξανά ήμασταν εκεί στο συνέδριο, στην όμορφη Λέσβο, και είπαμε εμείς αυτοί οι 2, 3, 4 σεφ που ήμασταν εκεί, είπαμε τη γνώμη μας για το προϊόν, για την πρόθεσή του και για το πώς τα επόμενα χρόνια πρέπει να σταθεροποιηθεί στις κουζίνες και στα σπίτια μας. Τώρα έχουμε την παρουσίαση της ομάδας, γιατί θεωρούμε ότι μετά από αυτά τα χρόνια που περάσανε, είμαστε 4-5 σε μια πρώτη φάση σεφ, οι οποίοι γνωριζόμαστε και μεταξύ μας και έχουμε έτσι πολύ, πώς να το πω, εκτίμηση ώρας για τον άλλον και για τη δουλειά του, χωρίς αντιπάθειες και ίντρικες μεταξύ μας. Οπότε αποφασίσαμε να ιδρύσουμε μια ομάδα η οποία δεν έχει κάποιο σκοπό οικονομικό ή κάτι άλλο διαφημιστικά, πέρα από το να προωθήσει το ελαιόλαδο, να το εξελίξει λίγο ακόμα και να ακουστούμε πλέον όχι σαν μονάδες, σαν Βασίλης Λεωνίδου, αλλά ότι είμαστε εδώ, είμαστε σεφ της Ελλάδας που παλεύουμε για τη γαστρονομία την ελληνική και ένα ακόμα περισσότερο έτσι που έχουμε τώρα το ελαιόλαδο να μας ενώνει.
1: Μου αρέσει πολύ που κρατάς το κεφάλι χαμηλά, εξακολουθείς να έχεις αυτή τη μετριοφροσύνη που σε διακρίνει και την ευγένεια, και δεν θα χάνω ευκαιρία να το λέω κάθε φορά που συναντιόμαστε είτε από κοντά είτε ραδιοφωνικά. Μπορούμε να πούμε στον κόσμο πώς μπορεί το ελαιόλαδο να καθορίσει τη δομή ενός πιάτου?
2: Μπορούμε, βεβαίως και μπορούμε, γιατί τα ελαιόλαδα πλέον είναι μπαχαρικά. Το ελαιόλαδο δεν είναι ένα λιπαντικό που θα κάνει πιο εύκολη την κατάποση μιας σαλάτας ή ενός πιάτου. Το ελαιόλαδο είναι μπαχαρικό. Το ελαιόλαδο έχει διαφορετικές γεύσεις, έχει διαφορετικές ποικιλίες και μπορεί να μας καταστρέψει και ένα πιάτο, αν δεν προσέξουμε. Μπορεί και να μας το αναδείξει τόσο που δεν το πιστεύουμε ούτε εμείς οι ίδιοι που το χρησιμοποιήσαμε. Υπάρχουν ελαιόλαδα πικρά, έντονα, με διάφορες γεύσεις, έτσι όπως λέμε στη δικιά μας ορολογία, με το φρουτόδες του, με την πράσινη την ελιά, το πιπεράκι του το πράσινο, το οποίο έχει το ανάλογο του τέρι. Δηλαδή μπορεί να ταιριάξει πάρα πολύ όμορφα με μια μοσχαρίσια μπριζόλα. Και υπάρχουν και ελαιόλαδα που είναι πιο ήπια, που τα χρειαζόμαστε κι αυτά, που έχουν επίγευση μαύρης ελιάς, για παράδειγμα, παρόλο που είναι πικρά και πικάντικα, τα οποία μπορεί να μας μορφύνουν τη σαλάτα μας χωρίς να προσθέσουμε ελιές, βρόσιμες ελιές. Πολλές οι χρήσεις του ελαιολάδου, αλλά κυρίως ας κρατήσουμε ότι ακόμα περισσότερο τώρα τελευταία στην Ελλάδα έχουμε διαφορετικά ελαιόλαδα, σπάνια ελαιόλαδα, και μπορούμε να το χρησιμοποιήσουμε σαν μπαχαρικό.
1: Έχουμε φτάσει στο σημείο να τα ξεχωρίζουμε, αν όχι με βάση την ποιότητα, με βάση την προέλευση και την ποικιλία?
2: Με βάση την προέλευση και την ποικιλία, Νίκο μου, δεν νομίζω ότι είναι τόσο εύκολο. Ακόμα και για εμάς που είμαστε πολύ γνώστες. Θεωρητικά, όχι πολύ γνώστες, γιατί δεν μου αρέσει να λέω μεγάλα λόγια, που κάτι ξέρουμε από γύρω από το ελαιόλαδο. Κάτι λίγο. Νομίζω ότι αυτό που συναντώ όλο και περισσότερο, και επειδή μπαίνω και σε σχολεία, ακόμα και σε μικρά παιδιά, είναι ότι αρχίζει ο κόσμος και γνωρίζει ότι πρέπει το ελαιόλαδο να καίει, να είναι πικρό, να είναι αρωματικό, να μυρίζει. Να ανοίγουμε ένα μπουκάλι και να μυρίζουμε σαν να είμαστε στο λωτριβείο. Αυτό σίγουρα. Τώρα για την ποικιλία και για την περιοχή, ειδικά εγώ που βλέπω την Ελλάδα από άκρη σε άκρη ένα μπουκάλι ελαιολάδου, νομίζω είναι πολύ νωρίς γι' αυτό.
0: Το είπε και ο Νίκος πριν για τη μετριοφροσύνη και δεν μπορώ να το αφήσω ασχολίαστο, γιατί έχετε ανακηρυχθεί και πρέπει να το πούμε στους φίλους ακροατές και στις ακροάτρεις ως ο καλύτερος σεφ ελαιολάδου στον κόσμο από έναν πολύ καταξιωμένο και έγκριτο παγκόσμιο οδηγό. Το αναφέρω εγώ αυτό, δεν περιμένω κάποιο σχόλιο από εσάς, έχω καταλάβει. Θέλω μόνο να ρωτήσω ποια κριτήρια πρέπει να πληρεί ένας επαγγελματίας για να θεωρείται σεφ ελαιολάδου, και όσον αφορά αυτή την πρώτη ομάδα σεφ ελαιολάδου που θα ανακοινώσετε και στο συνέδριο, ανταποκρίθηκαν οι σεφ έτσι με ενθουσιασμό σε όσους προτείνατε?
2: Θα ξεκινήσω από αυτό. Θα ξεκινήσω ότι οι σεφ που είμαστε σαν ομάδα μαζί, ενώ εγώ περίμενα ας πούμε να τους το πω δύο και τρεις φορές, με την πρώτη συμφώνησαν και από κοντά μου εκδηλώσαν έτσι όχι την ευγνωμοσύνη τους, πώς να το πω, τη χαρά τους, διότι ασχολούνται πολύ με το ελαιόλαδο, αλλά χαίρονται που είναι μέλη μιας τέτοιας ομάδας. Ξέρετε, είναι σημαντικό το να μοιραζόμαστε εμείς που είμαστε χρόνια τέλος πάντων στη δουλειά αυτή. Και ίσως δεν είναι τόσο σημαντικό, για να έρθω και στο πρώτο σχέδιο της ερώτησής σας, οι τίτλοι που μπορεί να έχουν μία βράβευση. Mm-hmm. Γιατί αυτά έρχονται με βάση τη δουλειά του καθενός. Ήρθε αυτό το βραβείο από το εξωτερικό. Για να είναι ένας σεφ τώρα στην Ελλάδα έτσι γνώστης και να εκπαιδευτεί, καλό είναι να πάρει γνώση από ειδικούς φορείς που μεταλαμπαδεύουν τη γνώση του ελαιολάδου, τις ποικιλίες, το πώς το ξεχωρίζουμε, το πώς το χρησιμοποιούμε κτλ. Όχι με σκοπό τη βράβευση ένα τίτλο, αλλά με σκοπό το να ξέρουμε τι συμβαίνουμε στους καταναλωτές, γιατί όπως είχα πει και παλιότερα στην εκπομπή σας, δεν γνωρίζουμε, σαν επαγγελματίες δεν ξέρουμε τι σερβίρουμε στον κόσμο. Λυπάμαι που το λέω. Οπότε είναι μια καλή ευκαιρία, όχι κάποιος να δει τον τίτλο και τη βράβευση, αλλά κάποιος να δει ότι θα μάθει για ένα προϊόν λίγο περισσότερο πληροφορίες και στοιχεία ώστε να το χρησιμοποιεί.
1: Θέλουμε να βρούμε μια ευκαιρία, δεν ξέρω πότε θα είναι αυτή, που θα έχεις λίγο χρόνο και θα είσαι εδώ κοντά μας στο στούντιο να πούμε λίγο περισσότερα πράγματα, λίγα περισσότερα πράγματα σχετικά με αυτό, το δεν ξέρουμε τι σερβίρουμε στον κόσμο. Δεν θέλω να αφήσουμε την κουβέντα να πέσει, αλλά δεν έχουμε πολύ χρόνο. Θέλω μια ερώτηση μόνο, που δεν έχει να κάνει με το συνέδριο και με το ελαιόλαδο, αλλά επειδή είστε ένας φάρος γαστρονομίας εκεί στο Ρέθυμνο, θέλω να μου πεις ποια είναι η εικόνα από τη φετινή κίνηση, το πώς ξεκινάει η σεζόν για εσάς.
2: Η σεζόν ξεκινάει με λίγο φόβο. Να σας πω την αλήθεια, γιατί έχουμε κόσμο, έχουμε τουρισμό, αλλά ίσως όχι το αναμενόμενο. Και αν υπάρχει και το αναμενόμενο σε διαμονές, δεν είναι το ίδιο ο επισκέπτης από άλλες χώρες, δεν είναι το ίδιο που ήταν στο παρελθόν, στα έξοδά του. Ναι. Στο να βγει, να φάει, να πιει, να καταναλώσει, να πάρει δωράκια. Δεν είναι έτσι, να το πω στην ορολογία, ότι η πιο φιλική δεν είναι τόσο large όσο ήταν στο παρελθόν.
1: Μάλιστα.
2: Φοβόμαστε λίγο, είναι μέσα Μαΐου. Η αλήθεια είναι ότι νομίζω θα τα καταφέρουμε και φέτος. Λίγο έτσι, λίγο αλλιώς, μπορεί να μην μετρήσουμε έσοδα ή τεράστια έσοδα. Ευχή είναι να, τουλάχιστον να μην ζημιωθούμε και όλος ο κόσμος να έχει δουλειά και να πάει ένα κομμάτι ψωμί στο σπίτι του. Αυτό είναι το σημαντικό. Και φέτος.
1: Βασίλη, σε ευχαριστούμε πολύ.
0: Ευχαριστούμε θερμά.
2: Εγώ σας ευχαριστώ.
1: Ό,τι καλύτερο ευχόμαστε για την σεζόν και για σένα προσωπικά.
2: Κάστε καλά. Την αγάπη μας από το Ρέθυμνο. Γεια σας.
0: Αυτός λοιπόν ήταν ο Βασίλης Λεωνίδου. Στο Ρέθυμνο μεταφερθήκαμε για λίγο και επιστρέφουμε όχι στο στούντιο, στη Λέσβο. Στο τρίτο διεθνές συνέδριο για την ελιά, για το ελαιόλαδο που θα πραγματοποιηθεί εκεί 27 έως 30 Μαΐου. Η κυρία Φωτεινή Τυρπιντήρη, η εμπνεύστρια ψυχή αυτού του συνεδρίου, είναι εδώ στο στούντιο μαζί μας. Μιλήσαμε λοιπόν και με τον Βασίλη Λεωνίδου και υπάρχει ένα ζήτημα το οποίο μας άρεσε πάρα πολύ έτσι όπως το είδαμε στο πρόγραμμα. Θα συζητηθεί η δημιουργία μιας αλυσίδας τροφίμων στα ξενοδοχεία και στα εστιατόρια της Λέσβου. Πώς θα πιστούν, πιστεύετε, οι τοπικές επιχειρήσεις να εντάξουν το premium ελαιόλαδο στην καθημερινή τους λειτουργία? Και είναι κάτι που το βλέπουμε να γίνεται ήδη σε κάποιο βαθμό, ας πούμε, στα εστιατόρια του νησιού?
3: Χρειάζεται εκπαίδευση. Και όσοι είναι πιο ανοιχτόμυαλοι και έχουν πιο διεπριμένους τους ορίζοντές τους για το αύριο, δέχονται την εκπαίδευση, ρωτούν, μαθαίνουν, ακούν και όσοι μπορούν υιοθετούν το ό,τι καλύτερο. Και είναι αρκετοί εκείνοι που κατανοούν ότι χτίζουν ένα σωστό brand στην επιχείρησή τους όταν σέβονται τον καταναλωτή τους, τον πελάτη τους, γιατί σέβονται την υγεία του και την υγεία του πελάτη και την υγεία του περιβάλλοντος. Αυτά είναι μαζί. Και μέρα με τη μέρα υπάρχει μια μερίδα καταστηματαρχών ή επιχειρηματιών οι οποίοι πραγματικά υιοθετούν καλύτερες λύσεις για τις εταιρείες τους. Για να κάνουν και τη διαφορά. Υπάρχει και αυτό βέβαια. Ναι. Ότι κάποιοι το βλέπουν από την πλευρά του ότι θα διαφοροποιηθούν. Αυτός είναι όμως ο σωστός δρόμος.
1: Κατανοούμε ότι δεν είναι εύκολο, ειδικά σε μια τέτοια συγκυρία, όπως την περιέγραψε και ο Βασίλης Λεωνίδου για το τι γίνεται στην Κρήτη. Φαντάζομαι ότι η εικόνα δεν είναι πολύ διαφορετική από τα μηνύματα που λαμβάνουμε, τουλάχιστον αυτό εισπράττουμε και στους υπόλοιπους προορισμούς. Οπότε είναι πολύ δύσκολο να ζητήσουμε από κάποιους ανθρώπους, επιχειρηματίες, να μειώσουν ίσως το κέρδος τους ή να αυξήσουν τα έξοδά τους σε μια περίοδο που δεν είναι η ιδανική. Μακάρι να αλλάξει η κατάσταση. Αυτό μπορεί να γίνει ως συνείδηση, να είναι συνειδητό δηλαδή η αξία, όχι η χρηματική, η αξία της ποιότητας και η συνεισφορά στην ανάπτυξη της ελληνικής γαστρονομίας μέσα από την χρήση τοπικών, απόλυτα τοπικών premium προϊόντων όπως είναι το εξαιρετικό Παρθένο ελαιόλαδο της Λέσβου.
3: Έτσι πρέπει να είναι. Πρέπει να υποστηρίζουμε τη βιωσιμότητα του τόπου μας. Και εδώ θα το ξαναπώ ότι στόχος είναι η υγεία του πελάτη. Όταν ο πελάτης κατανοεί ότι σέβεσαι σαν καταστηματάρχης την υγεία του, δεν μπορεί παρά να συνδεθεί με αυτό που θες να πουλήσεις ή με αυτό που έχεις στο κατάστημά σου. Το άλλο που έχω να πω είναι ότι πρέπει να είναι μαζί η φιλοξενία και ο τουρισμός. Πρέπει να είναι μαζί, δεν είναι απλά πουλώ ένα προϊόν. Έτσι, πρέπει να το συνδέεις και το πώς το πουλάς, πώς το επικοινωνείς με τον πελάτη σου στο τραπέζι. Θέλει και επικοινωνία, θέλει και φιλοξενία. Και αυτό θα πρέπει να πάει και λίγο πιο μακριά, να το συνδυάσεις και με κάποιες εμπειρίες. Πρέπει να είναι όλο μαζί, μία εμπειρία, μία γιορτή. Το τραπέζι ή το πρωινό του ξενοδοχείου πρέπει να είναι γιορτή για ό,τι προσφέρει. Η υποστήριξή του στον τοπικό παραγωγό, σε ό,τι βγάζει ο τόπος του, στη φρεσκάδα. Όλα αυτά είναι μια φιλοσοφία. Αυτό είναι το σημαντικό. Να μπορέσουν να μεταφέρουν αυτή τη φιλοσοφία. Όταν πουλάς στον πελάτη σου υγεία, δεν μπορεί παρά μόνο να την πληρώσει, γιατί σέβεται βέβαια τον εαυτό του. Πρέπει να στοχεύεις και στο κατάλληλο κοινό, ωστόσο. Στο κοινό που μπορεί να εκτιμήσει τη διαφορετικότητα.
0: Βέβαια. Αλλά δεν είναι και μόνο το κομμάτι της υγείας που σαφώς το συναντούμε στο εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο της Λέσβου. Είναι και το κομμάτι, αν θέλετε, αυτό που λέγαμε και πριν, της βιωσιμότητας, της εντοπιότητας, τοπικότητας. Δηλαδή είναι παράλογο εντός εισαγωγικών και δεν ξέρω κατά πόσο το έχουν συνειδητοποιήσει να βρίσκεσαι στη Λέσβο και να έχεις ελαιόλαδο από την Κρήτη. Δηλαδή ο τουρίστας δεν θέλει να δοκιμάσει το ελαιόλαδο της Λέσβου στο όποιο εστιατόριο πάει. Δεν θέλει να δοκιμάσει τα προϊόντα αυτού του νησιού. Όλο αυτό που αναφέρατε πριν, έτσι, έχει ακριβώς αυτό το κομμάτι. Ας το δούμε από εμάς, από εμάς τους ίδιους όταν πηγαίνουμε έξω. Τι θέλουμε να δοκιμάσουμε, ελληνικό σουβλάκι στο Λονδίνο ή θέλουμε κάτι που θα βρούμε μόνο εκεί.
3: Έτσι. Και να το πάρουμε και μαζί μας.
0: Και να πάρουμε και μαζί
3: όταν μείνουμε ευχαριστημένοι και να το πάρουμε και μαζί μας.
0: Ναι. Βλέπετε γενικότερα να υπάρχει μια αλλαγή σε αυτή τη φιλοσοφία που μόλις είπατε.
3: Ναι, ναι. Ναι, ναι.
0: Το έχει. Βλέπετε. Το ειδικά, ας πούμε, ναι. Στη Λέσβο, είναι, στο δικό σας τόπο.
3: Έτσι, έτσι. Είναι αυτό που είπα, είναι θέμα εκπαίδευσης. Όσοι είναι πιο ανοιχτοί και εισπράττουν μάθηση και γνώση και κατανοούν και εκτιμούν αυτό που γίνεται, το υιοθετούν και στις δουλειές τους. Εγώ το βλέπω και σε μικρά χωριά που υποστηρίζουν την τοπική παραγωγή και κάνουν τη διαφορά.
1: Βλέπετε και έναν από τους ρόλους του συνεδρίου να είναι αυτή η εκπαίδευση ή κάνω λάθος?
3: Πολύ σημαντικός. Πολύ σημαντικός.
1: Το ακριβώς. Να μπουν οι άνθρωποι στη διαδικασία να ακούσουν κάποια πράγματα από ανθρώπους που είναι όχι απλώς αναγνωρισμένης αξίας και προφίλ, έτσι, έτσι. Αλλά έχουν και ουσία σε αυτό που έχουν να μεταφέρουν.
3: Ακριβώς. Το συνέδριο το παρακολουθούν διαζώσεις όσοι μπορούν, το παρακολουθούν και διαδικτυακά.
0: Και υπάρχει ανταπόκριση σε αυτό το κομμάτι το διαδικτυακό? Υπάρχει, ας πούμε, και από το εξωτερικό σε μεγάλο βαθμό?
3: Ναι, ναι.
0: Γιατί η Λέσβος έχει και δύο εξαιρετικές ποικιλίες, έτσι, διαφορετικές, ιδιαίτερες στη γεύση, την Κολοβή και την Αδραμιτινή, και νομίζω ότι και μέσω, αν θέλετε, του συνεδρίου είναι ένας τρόπος να τις προβάλλουμε στο εξωτερικό, είτε μέσω των ανθρώπων που έρχονται ειδικά για το συνέδριο, είτε και αυτών που το παρακολουθούν με όποιο τρόπο.
3: Η αλήθεια είναι ότι εμείς που είμαστε υποστηρικτές της εντοπιότητας, υποστηρίζουμε το ελαιόλαδο του νησιού μας. Είναι αλήθεια ότι οι ποικιλίες του νησιού χαρακτηρίζονται για το χρυσοκίτρινο χρώμα τους και για τη λεπτόρευστη υφή τους. Ωστόσο, έχουν και εξαιρετικά οργανοληπτικά και γευστικά χαρακτηριστικά.
0: Μάλιστα.
1: Δεν είναι ιδιαίτερα γνωστές, έχω να πω εγώ.
0: Ναι, ναι.
3: Γι' αυτό γεννέται το συνέδριο στη Λέσβο. Για να μας μάθουν.
0: Σωστά.
1: Είναι σωστά. Πολύ ωραίος ο τρόπος που το θέτετε.
0: Πώς το εμπνευστήκατε αυτό το συνέδριο, κυρία Τρυπιντήρη? Σας πάμε έτσι λίγο αρκετά πριν το 2022 για να πραγματοποιηθεί το πρώτο. Φαντάζομαι ότι χρειάστηκε πολύ καιρός.
3: Το νησί μας είναι τόσο όμορφο και έχει τόσο σπουδαίο πολιτισμό που για μένα θεωρούσα ότι ήταν κρίμα να μην επικοινωνείται έξω από τον τόπο του. Αυτό ήταν και ο μοχλός του να δημιουργήσουμε μεγάλα γεγονότα, μια διεθνή πλατφόρμα συνάντησης επιστημόνων, παραγωγών, επιχειρηματιών, δημιουργών, έτσι ώστε να μπορέσουμε να ταξιδεύουμε και εμείς προς τα έξω, αλλά και αυτοί προς τα εμάς.
1: Κλείνοντας αυτή την πολύ όμορφη και ενδιαφέρουσα κουβέντα, με πραγματικά πολύ χρήσιμες πληροφορίες, τουλάχιστον αυτές που εγώ μπόρεσα να πάρω από τη συζήτησή μας, θα ήθελα να πούμε ότι θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας, θα συναντηθούμε και πάλι κάποια στιγμή μετά την ολοκλήρωση του συνεδρίου και να δούμε ποια ήταν τα θέματα που τέθηκαν στην πράξη από τους ανθρώπους που θα έρθουν εκεί για να μιλήσουν, ποια ήταν τα θέματα που έδειξαν να απασχολούν τους καλλιεργητές και τους παραγωγούς ελαιολάδου, και να έχουμε, πώς να το πω έτσι, τα πρακτικά του συνεδρίου.
3: Σωστό, θα φέρουμε ένα feedback λοιπόν.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
3: Και εγώ σας ευχαριστώ.
0: Δεν αποχωρούμε.
1: Όχι, κάνουμε ένα μικρό διάλειμμα, πριν πάμε στο δελτίο ειδήσεων για να γυρίσουμε αμέσως μετά με πολλή μπύρα, θα φύγουμε με Σουζάν Βέγκα, με το Λούκα, ένα από τα ιδιαίτερα τραγούδια και αυτό έτσι από τα late 80s, που μίλησε για ένα πρόβλημα που εξακολουθεί και αυτό να υπάρχει, τίποτα δεν έχουμε λύσει. Μιλάει για την παιδική κακοποίηση, αλλά χωρίς συνθήματα, χωρίς μελοδραματισμούς. Είναι ένα τραγούδι του 1987, μεγάλη επιτυχία της Βέγκα. Μία λεπτομέρεια ότι είναι γραμμένο σε πρώτο πρόσωπο, είναι από τη σκοπιά δηλαδή του παιδιού που προσπαθεί να δικαιολογήσει ή να κρύψει τη βία που βιώνει μέσα στο σπίτι, σε μια ήρεμη, σχεδόν έτσι καθημερινή αφήγηση που νομίζω ότι κάνει το θέμα ακόμα πιο δυνατό και περνάει το πόσο κανονική, κανονικοποιημένη μπορεί να γίνει η κακοποίηση.

0: my love. I found my love. Love in Portofino από την Δαλιδά, για να ξεκινήσουμε έτσι γλυκά και όμορφα τη δεύτερη ώρα της γλυκιάς ζωής αυτή την Παρασκευή 15 Μαΐου. Θα μπούμε στο κομμάτι της μπύρας. Δύο λόγια για το τραγούδι. Τι είναι, ένα ιταλικό τραγούδι από τις αρχές του 60. Η Δαλιδά το ανέδειξε. Ένα κομμάτι που κουβαλά αυτή την όμορφη εικόνα της ιταλικής ριβιέρας εκείνης της εποχής, έτσι. Κοσμοπολιτισμός, καλοκαίρι, ρομαντισμός, έτσι μια ελαφριά κινηματογραφική αίσθηση που θυμίζει αυτό το ευρωπαϊκό σινεμά των 60's.
1: Γλυκιά ζωή, δεύτερη ώρα της εκπομπής, εδώ στο στούντιο της Φωνής της Ελλάδας. Θα πάμε παρέα λοιπόν μέχρι τις 19 ώρα Ελλάδας. Ο Θάνος Τσιμέκας παραμένει στην κονσόλα του ήχου. Ο Νίκος Ιωαννίδης είναι στο ένα μικρόφωνο.
0: Η Νατάσα Βυσαρίωνος ενορχιστρώνει όλη αυτή την ομάδα.
1: Και πάμε στον κόσμο όχι απλώς της μπύρας, της craft μπύρας.
0: Ένας από τους αγαπημένους μας φίλους και δικός μας και της εκπομπής είναι σήμερα. Τον καλωσορίζουμε με πολύ μεγάλη χαρά στο στούντιο, ο Νικολάρα Δύσης, να μας πει για τα Greek Beer Awards. Μιλάμε για τον κόσμο λοιπόν της craft μπύρας στην Ελλάδα, που μπορεί να παραμένει μικρός σε μέγεθος, τουλάχιστον σε σχέση με το τι συμβαίνει στις άλλες ευρωπαϊκές αγορές. Κάποιος θα πει ότι είναι και λογικό για το μέγεθος της δικής μας αγοράς, αλλά τα τελευταία χρόνια δείχνει να αποκτά όλο και πιο ξεκάθαρη ταυτότητα, να έχει διεθνείς επαφές, να έχει αυτοπεποίθηση. Τα Greek Beer Awards μέσα σε αυτό το περιβάλλον έχουν εξελιχθεί σε κάτι μεγαλύτερο από έναν απλό διαγωνισμό και έχουν γίνει ένα σημείο συνάντησης για τους ηθοποιούς, για τους κριτές, για τους επαγγελματίες της εστίασης, για τους ανθρώπους που βλέπουν την μπύρα ως κομμάτι της γαστρονομίας. Και δεν είναι για αυτούς μόνο έτσι, ένα ποτό. Είναι γαστρονομία και πολιτισμός.
1: Θα δούμε στην πορεία της κουβέντας μας αν αυτή η άποψη έχει βεβαίως αποκτήσει ευρύτερη δυναμική. Θα τα συζητήσουμε αυτά. Η φετινή διοργάνωση των Greek Beer Awards πραγματοποιήθηκε πριν από λίγες μέρες στην Αθήνα με συμμετοχές από πολλές χώρες, με νέες διεθνείς συνεργασίες και με μία εξέλιξη που θα λέγαμε ότι δείχνει και τον ευρωπαϊκό προσανατολισμό του θεσμού. Υπάρχει επίσημη υποστήριξη από την European Beer Consumers Union. Την ίδια στιγμή η ελληνική μικροζωοποιία θα λέγαμε ότι περτά σε μία πιο όρημη φάση, καλύτερες μπύρες, πιο απαιτητικό κοινό και αρκετές δυσκολίες στην αγορά. Και βεβαίως αυξάνονται και πληθύνονται οι μικροζωοποιίες.
0: Δουλειά να υπάρχει και για μας, για να έχουμε χρόνο και χώρο να τις παρουσιάζουμε. Νικολά, καλώς ήρθες.
2: Καλώς σας βρήκα. Ευχαριστώ πολύ για την ωραία εισαγωγή. Ευχαριστώ Νατάσα και Νίκο για την πρόσκληση. Πράγματι, η ελληνική μικροζωοποιία έχει κάνει βήματα προόδου. Είναι ικανή να ανταγωνιστεί όλες τις ευρωπαϊκές αντίστοιχες αγορές, να διεισδύσει σε αυτές τις αγορές και να μπορέσει να δείξει το ελληνικό προϊόν και να το αναδείξει. Και αυτό είναι και λίγο δική μας δουλειά και πράγματι η συνεργασία, μάλλον η υποστήριξη πλέον από τον διαγωνισμό του 2027 της EBCU είναι κάτι το οποίο επικυρώνει την όλη προσπάθεια που έχουμε κάνει εμείς για έναν ανεξάρτητο διαγωνισμό, για μια πρόοδο που θέλουμε να αναδείξουμε του ελληνικού, της ελληνικής ηθοποίειας. Και νομίζω ότι πέρα από τα προβλήματα που μπορεί να αντιμετωπίζει η ηθοποίεια ως κλάδος επιχειρηματικός, το αποτέλεσμα στο ποτήρι τις περισσότερες φορές είναι πολύ θετικό και μας αρέσει πάρα πολύ.
0: Η υποστήριξη αυτή της EBCU είναι συμβολική ή ανοίγει ένα δρόμο για κάποιες πραγματικές συνεργασίες?
2: Νομίζω ότι ανοίγει ένα δρόμο για πραγματικές συνεργασίες και αυτό έχει να κάνει περισσότερο με το κομμάτι των άλλων αγορών. Δηλαδή όταν η EBCU αρχίζει και ενημερώνει το κοινό της ότι ο διαγωνισμός, ο Greek Beer Awards, έβγαλε αυτούς τους νικητές, ανέδειξε αυτές τις ηθοποιίες, επειδή είναι consumers και είναι καταναλωτές, θα αναζητήσουν τις νικήτριες ηθοποιίες, τις νικήτριες μπύρες. Οπότε αυτή η αναζήτηση θα οδηγήσει ίσως, ανάλογα και το χειρισμό των ηθοποιών κάθε φορά, σε περισσότερες εξαγωγές και σε παρουσία σε περισσότερα σημεία.
1: Επειδή ακριβώς είπες πριν ότι πραγματικά έχουν εξελιχθεί πολύ όσον αφορά στην ποιότητα οι μικροζυθοποιίες της Ελλάδας σήμερα, οι μπύρες που καταναλώνουμε από την ελληνική ζυθοποιία, αυτό είναι το βασικό που πιστεύεις ότι έχει αλλάξει από τότε που άρχισε ο διαγωνισμός? Αν δηλαδή κοιτάξεις 9 χρόνια πίσω, στο 2017, αυτή είναι ουσιαστικά η μεγάλη διαφορά στο χώρο της craft beer στην Ελλάδα?
2: Είναι και αυτή. Mm-hmm. Είναι ότι έχουν αρχίσει και βρίσκουν πολύ τα πατήματά τους, έχουν πειραματιστεί, οπότε έχουν καταλήξει σε συνταγές και σε τρόπους παραγωγής, αλλά υπάρχει πλέον και η δυνατότητα και το ενδιαφέρον από τους ίδιους για περισσότερη γνώση, περισσότερες διαφορετικές τεχνικές, οπότε τις εντάσσουν. Όσο τους επιτρέπει πάλι το πλαίσιο του νόμου, που πολλές φορές με τα υλικά ή με τις τεχνικές τους περιορίζει πολύ.
1: Μάλιστα.
2: Δεν είναι τόσο freestyle στην Ελλάδα ακόμα.
0: Θα θέλαμε να είναι. Γιατί για μένα ο νόμος, εφόσον υπάρχει, είναι ίδιος για όλους. Καταρχήν. Δηλαδή,
2: για όλους στην Ελλάδα είναι ίδιος. Για ναι. όλους στην Ευρώπη δεν
0: είναι ίδιος. Ναι.
2: Έτσι, δηλαδή εμείς υποφέρουμε. Το εμείς τώρα είναι περισσότερο η ζυθοποιία.
0: Πολλά πράγματα δεν είναι.
2: Εγώ δεν υποφέρω.
0: Χθες ένας τύπος στο Όσλο αποφάσισε να κάνει πιτσαρία στο μπαλκόνι του και άνοιξε ένα φούρνο και έδινε τις πίτσες με το σκηνή από το τέταρτο κάτω και πούλησε κάποιες εκατοντάδες πίτσες μέσα σε λίγες ώρες. Αυτό είναι αδιανόητο να το κάνει στην Αθήνα. Για μένα καλώς.
2: Συμφωνούμε. Απλά. Το να ανταγωνιστεί σε συγκεκριμένους τύπους ζήθου το εξωτερικό σε περιορίζει πάρα πολύ η ελληνική νομοθεσία. Yeah. Χαρακτηριστικό παράδειγμα ήταν παλιά μια μπύρα με μανιτάρια, όπου τα μανιτάρια, ο μανιτοπαραγωγός έστειλε τα μανιτάρια στο εξωτερικό για να ζυμωθεί η μπύρα με τα μανιτάρια και να ξαναεισαχθεί στην Ελλάδα.
0: Για να έχει το δικαίωμα να το κάνει.
2: Ναι. Οπότε αυτό ανέβαζε πολύ το κόστος και ήταν ένα κόστος το οποίο δεν μπορούσε να είναι βιώσιμο και για τον παραγωγό και για τον καταναλωτή που θα αγόραζε το προϊόν. Οπότε υπάρχουν πολλά ακόμα θέματα τα οποία πρέπει να λυθούν.
1: Αυτό που μόλις ανέφερες με τα μανιτάρια μας πάει σε μία άλλη ερώτηση, νομίζω. Δηλαδή υπάρχει έτσι έντονο αυτό το μεσογειακό κομμάτι στις ελληνικές craft beers ή λόγω της νομοθεσίας αναγκάζονται να κάνουν να μην υπάρχει? Δηλαδή αυτό που ανέφερες τώρα, ας πούμε, με τα μανιτάρια, έτσι, είναι καθαρά κάτι ελληνικό εντός εισαγωγικό, έτσι, μεσογειακό αν θες.
2: Τα μανιτάρια όχι απαραίτητα ελληνικό μεσογειακό, είναι όμως κάτι πολύ καινοτόμο και πρωτοποριακό και για την Ελλάδα, γιατί δεν υπήρχε άλλο στην αγορά που να το έκανε αυτό, αλλά και δεν είναι και πολύ διαδεδομένο. Ωστόσο, πριν από χρόνια, η top ale του διαγωνισμού ήταν η μπύρα Χίος με μαστίχα. Αυτό είναι ένα 100% ελληνικό
0: και απόλυτα το προϊόν.
1: Έτσι. Βέβαια, 100%.
2: Το θέμα είναι αν θέλουμε να βάλουμε άλλα ελληνικά προϊόντα. Εκεί υπάρχει ένα πρόβλημα. Γενικά, οι μπύρες.
1: Λόγω νομοθεσίας πάλι.
2: Ναι.
0: Να εντάξουμε προϊόντα μέσα στη συνταγή, αυτό εννοείς.
2: Να εντάξουμε, ναι, τα οποία έχουν σχέση με τα σάκχαρα. Καθαρά. Έτσι. Αν όμως θέλουμε να πούμε ότι πειραματιζόμαστε με βότανα μυρωδικά, είμαστε πιο ελεύθεροι σε αυτό
0: και έχουμε και πολύ μεγαλύτερη ποικιλία.
2: Οπότε αυτό μπορούμε να το εντάξουμε. Γενικώς όμως, όταν ξεκινάει ένα ζυθοποιείο, είτε είναι Gypsy η εταιρεία,
0: που σημαίνει ότι φτιάχνει τη συνταγή,
2: νοικιάζει εγκαταστάσεις αλλού για να παράξει τις μπύρες της, και μετά εξελίσσεται ή ξεκινάει κατευθείαν να επενδύσει σε εγκαταστάσεις δικές της, πάντα ξεκινάει με κάτι το οποίο θεωρεί ότι είναι ευκολόπιωτο, εύκολο για στη διακίνηση και στην πώληση, και λίγο ακολουθεί και τη μόδα. Αν αυτή την περίοδο μόδα είναι το χ-τύπος μπύρας ή το χ-στυλ, θα το ακολουθήσει και θα το παράξει. Σιγά σιγά όμως θα δει και τα πατήματά της, θα βρει, θα δει πώς μπορεί να γίνει, θα βελτιωθεί, και έχουμε δει από το 2017 μέχρι σήμερα μεγάλη βελτίωση σε πολλές μπύρες οι οποίες συμμετέχουν ανελιπώς, είτε με όλες τους κωδικούς, οι ζυθοποιίες δεν σταματά να στέλνουν τις μπύρες τους, και βλέπουμε την εξέλιξη από το 2017 μέχρι σήμερα, οι κωδικοί βελτιώνονται, και αυτό, άμα μπορούν και οι ίδιοι και κρατάνε ένα αρχείο από το feedback που λαμβάνουν από εμάς, διότι οι κριτές τους γράφουν κάποιες σημειώσεις και κάποια σχόλια. Αυτά λοιπόν τα λαμβάνουν από εμάς. Αν λοιπόν κρατήσουν το αρχείο και αρχίσουν να το παρακολουθούν, όχι μόνο μπορούν να βελτιωθούν από βρασιά σε βρασιά κάθε χρόνο, αλλά μπορούν να παρακολουθήσουν και την εξέλιξή τους. Ακόμα και αν για κάποιο λόγο ατυχεί, υπάρχει ένα βήμα πίσω. Δηλαδή, εκεί που μπορεί να παίρνει ένα βραβείο, σημαίνει ότι την επόμενη χρονιά να μην βραβευτεί ή να πάρει ένα χάλκινο. Βέβαια, πάντα σε αυτό παίζει ρόλο και ποιες είναι οι ηθοποιίες, ναι, που έχουν στείλει στην ίδια κατηγορία μπύρες.
0: Άρα, έχεις δει να αλλάζει αυτός ο κόσμος της craft μπύρας από το 17 μέχρι σήμερα, ναι, που είναι τα βραβεία.
2: Ναι. Ναι. Έχουμε
0: εννοώ θετικά.
2: Έχουμε βελτίωση.
0: Αυτό.
2: Έχουμε βελτίωση, έχουμε ποικιλία. Εγώ προσωπικά αγαπώ πάρα πολύ τις όξινες μπύρες, και ήταν κάτι το οποίο το 2017 δεν βρίσκαμε στην Ελλάδα παρά μόνο από εισαγωγής. Πλέον υπάρχουν μικροζυθοποίες και νομαδικές ζυθοποίες, οι τζίψι που λέμε επίσης, οι οποίες παράγουν αντίστοιχες, οι οποίες για μένα είναι οι κατάλληλες για να τις πιούμε στην ζέστη του καλοκαιριού.
1: Ναι. Να πάμε λίγο και στο κομμάτι των εξαγωγών που είπες πριν, που αναφέρθηκες πριν, διεθνών συνεργασιών κλπ. Υπάρχει πραγματικά, αν έχεις συνειδητοποιήσει, αν υπάρχει μία εξέλιξη στο κομμάτι αυτό, είναι ένα δύσκολο κομμάτι για την ελληνική μικροζυθοποιία, έτσι.
2: Είναι πολύ δύσκολο, γιατί αρχικά όσοι είχαν βρει μια ροή σε όλη αυτή τη διαδικασία, τη χάσανε με τον COVID.
1: Σωστά.
2: Οπότε πρέπει να την ξαναχτίσουν από την αρχή.
1: Ναι.
2: Δεν ξέρω πόσο γρήγορα μπορούν και πόσο ευέλικτη μπορεί να είναι κάθε μικροζυθοποιία όταν αποτελείται από μια οικογένεια, από μια παρέα και δεν έχει το προσωπικό και τις δυνατότητες που έχει μια μεγαλύτερη ζυθοποιία, μια πολυεθνική.
0: Που έχει μια επιχειρηματική οντότητα.
2: Έτσι. Ναι. Οπότε όλο αυτό χτίζεται κάθε φορά από την αρχή, χτίζεται με μικρά βήματα. Γνωρίζω τις ζυθοποιίες οι οποίες είχαν εξαγωγές στην Αμερική, αντιμετωπίζουν προβλήματα λόγω της αβεβαιότητας που υπάρχει βάσει αποφάσεων του πρόεδρου Τραμπ. Οπότε όλο αυτό είναι γενικά
1: είναι
2: η εποχή μας.
0: Τι χρειάζεται η ελληνική craft beer σε αυτή την εποχή?
2: Σταθερή ποιότητα. Σταθερή ποιότητα. Με τη σταθερή ποιότητα θα κερδίσει και θα δημιουργηθεί το brand name. Όταν αλλάζει ποιότητα, λίγοι μπορεί να το αντιληφθούν, αλλά στο βάθος χρόνου αυτό θα είναι ζημιογόνο για τη ζυθοποία. Και μετά έρχεται το κομμάτι της τιμής.
0: Είμαστε ακριβοί?
2: Ναι.
0: Σε σχέση με τον ανταγωνισμό μας στο εξωτερικό ή σε σχέση με τις εισαγόμενες μπύρες στην Ελλάδα?
2: Σε σχέση με όλα. Είμαστε αρκετά ακριβοί.
1: Σε σχέση με την ποιότητα?
2: Θα έλεγα ότι δεν είναι απαραίτητα ακριβό σε κάποιες περιπτώσεις, αλλά από το μέσο καταναλωτή αυτό είναι δύσκολο να αναγνωριστεί.
1: Ναι, εντάξει.
0: Είμαστε ακριβείς στην παραγωγή, είμαστε ακριβείς στην εστίαση, είμαστε ακριβείς στο μπαρ, είμαστε ακριβείς στο τελικό σημείο.
2: Νομίζω ότι είμαστε ακριβείς παντού, γιατί κάποιος θέλει να κερδίσει από παντού.
0: Ναι.
2: Ακόμα και στις mainstream μπύρες της εισαγωγής ή της παραγωγής από μεγάλες εταιρείες, όταν τις βρίσκουμε σε ένα τελικό σημείο, όπως είναι ένα μπαρ, νομίζω ότι είναι πλέον υπερτιμημένες.
0: Ένα pint στο Λονδίνο έχει φτάσει να έχει 7 με 7,5 λίρες, ενώ είχε 4-4,5.
2: Ναι.
0: Που λες ότι είναι πολλά λεφτά για, ως αύξηση. Εντάξει. Πώς γίνεται ένα pint μιας πολύ μεγάλης εταιρείας, της πιο γνωστής ας πούμε μπύρας της Μεγάλης Βρετανίας, να έχει 7 λίρες σε ένα μπαρ του Λονδίνου που είναι ούτως ή άλλως πολύ ακριβό και να κάνει 8 ευρώ το 330 ml, δηλαδή περίπου η μισή ποσότητα από μια μικρή ελληνική μπύρα σερβιρισμένη σε ένα συνοικιακό μαγαζί?
2: Αυτό είναι θέμα πολιτικής και επιλογής. Δηλαδή μπορείς να επιλέξεις ένα οποιοδήποτε μαγαζί ακόμα και στο Λονδίνο και να βρεις πιο φθηνά αυτό το pint.
0: Ναι, προφανώς.
2: Έτσι, από εκεί και πέρα το κομμάτι της πολυεθνικής μεγάλης ζυθοποίειας του Λονδίνου να συγκριθεί με μια μικροζυθοποίεια στην Ελλάδα, δεν το θεωρώ
0: λογικό.
2: Έτσι, δεν το θεωρώ επίσης εισάξιο καθόλου, διότι ο ξένος μπορεί να βρει πολύ πιο εύκολα τις πρώτες ύλες, δηλαδή μπορεί να βρει βίνη, μπορεί να βρει
0: από όπου θέλει στον κόσμο ίσως.
2: Και ο Έλληνας το ίδιο, αλλά είναι πιο κοντά στην περιοχή του πολλές φορές. Δηλαδή η Αγγλία έχει βίνες, έχει λυκίσκους. Η Ελλάδα δεν παράγει τίποτα από όλα αυτά σε μεγάλη ποσότητα.
0: Πρέπει να εισάγει.
2: Ναι. Πρέπει να εισάγει. Οπότε αυτό ανεβάζει, ναι, το κόστος. Μετά δεν έχουμε, όπως έχουν οι Γερμανοί, τράπεζα για μαγιά. Οπότε και αυτό ανεβάζει το κόστος. Μετά είναι το γυαλί. Ναι. Αν δεν πάμε στο κουτάκι.
0: Στα υλικά της συσκευασίας.
2: Ακριβώς.
0: Ναι.
2: Και μετά τα μεταφορικά που παίζουν χρηματιστήριο ανάλογα το αν γίνεται πόλεμος στη Μέση Ανατολή, ναι, ή όχι, ναι, ναι, δεν ξέρω εγώ πού.
0: Και επηρεάζει τα πάντα.
2: Ακριβώς.
0: Σε αυτό που είπε η Νατάσα πριν για το μεσογειακό χαρακτήρα της ελληνικής μπύρας, υπάρχει αυτό όχι μόνο για την ελληνική, υπάρχει η Μεσόγειος απέναντι στο Βορρά. Γευστικά.
1: Ναι, ωραία ερώτηση.
2: Ναι, υπάρχει.
0: Δηλαδή απέναντι στο Βέλγιο, τη Γερμανία, την Αγγλία και την Ιρλανδία, τις βόρειες χώρες.
2: Ναι, δεν υπάρχει αυτό που λέμε τώρα beef. Έτσι.
1: Ναι.
0: Αυτό υπήρχε παλιότερα.
2: Ναι, απλά σε αυτή τη συγκεκριμένη περίπτωση αυτό που βλέπουμε είναι ότι οι υποανάπτυξη χώρες της Ιθοπίας που δεν θεωρούνται παραδοσιακές όπως το Βέλγιο έχουν αρχίσει να φαίνονται όλο και περισσότερο και σε διαγωνισμούς και σε εκθέσεις και σε βιβλία από αξιόλογους συγγραφείς, ερευνητές του Ζήθου. Οπότε όλο και βλέπουμε ιταλικές, βλέπουμε ισπανικές, βλέπουμε γαλλικές με την έννοια του...
0: Και εννοούμε μικρές, έτσι, δεν
1: ναι.
0: εννοούμε...
2: Δεν μιλάμε για μεγάλες πολυεθνικές που
1: ναι, ναι.
2: απλά έχουν ετικέτες από αυτές τις χώρες.
0: Ή θα μπορούσαν και ένα εργοστάσιο, πιθανότατα.
2: Πολύ πιθανό.
0: Ναι.
2: Εξαρτάται πάλι το μέγεθός
0: ναι.
2: του.
1: Νικολέρα, δεις να ρωτήσουμε κάτι άλλο, γιατί μας έδωσε μια εικόνα έτσι από την ελληνική craft, μικρός ηθοποιία, χειροποίητη, την πύρα σήμερα. Και τη διαφορά που έχει από τότε που ξεκίνησε ο διαγωνισμός από το 17. Έχει αντίστοιχα αυξηθεί το ενδιαφέρον του κοινού, του καταναλωτικού, να ψάξει, να βρει δημιουργό, να βρει κάτι διαφορετικό, να, και αυτό το βλέπουμε να υπάρχει αυτή η αύξηση και στους χώρους ας πούμε της εστίασης, είτε είναι μπαρ, είτε είναι κάποιο εστιατόριο, είτε αν θες και στις κάβες εντός εισαγωγικών. Δηλαδή βλέπουμε να αρχίζει να κινείται η μικροζυθοποιία σε μεγαλύτερο βαθμό, γιατί ο καταναλωτής ψάχνεται,
0: το
1: ενδιαφέρεται
0: ζητά,
1: περισσότερο,
0: ναι.
1: το ζητά.
2: Είναι ωραίο όλο αυτό, αλλά είναι και λίγο ρομαντικό, διότι ο καταναλωτής μπορεί να θέλει, μπορεί να αναζητά, αλλά υπάρχουν δυσκολίες στο να βρει. Μερικές από τις δυσκολίες είναι ότι ακόμα και σε ένα μπαρ να πας ή σε ένα εστιατόριο, mm-hmm. πολλές φορές υπάρχουν συμφωνίες οι οποίες θέλουν να έχουν περισσότερο κέρδος οι επιχειρήσεις, το οποίο επίσης είναι λογικό. Δεν μπορεί να το κρίνει κανένας αυτό αρνητικά.
1: Σαφώς.
2: Όταν λοιπόν μια μεγάλη mainstream μπύρα είναι κάτω από το ευρώ ή κοντά στο ευρώ και ο μικρός ηθοποιός.
0: Μιλάμε για τη μίλια νικής, έτσι.
2: Ναι. ναι. Και ο μικρός ηθοποιός βγαίνει πάνω από το 1,50-1,80. Είναι μεγάλο το gap, είναι μεγάλη η διαφορά, οπότε δυσκολεύει η κατάσταση στο κομμάτι αυτό.
0: Και θα πρέπει να προσφέρει κάτι πάρα πολύ καλό ποιοτικά για να...
2: Ναι,
0: είναι... Ή αισθητικά ίσως. Ή...
2: Σε πολλές περιπτώσεις, ακόμα και από τον ίδιο τον κλάδο, συζητιέται ότι το να πας σε μια μπειραρία, σε μια pub, να πιεις τρεις μπύρες είναι πλέον ασύμφορο.
1: Ναι.
2: Δυστυχώς έχει φτάσει σε αυτό το επίπεδο ότι για να πιεις μια ωραία μπύρα η οποία εξαρτάται και από την αλκοόλη της, όπου παίζει ο ειδικός φόρος κατανάλωσης σημαντικό ρόλο στη διαμόρφωση της τιμής,
0: γίνεται ασύμφορο. Είναι ακριβό για τον...
2: Οπότε γυρίζει στις κλασικές μπύρες του 4-5%, της Lager, της Pilsner, να προσπαθήσεις να βρεις κάτι πιο...
0: Αυτές που κατακλείζουν την αγορά, εννοείς.
2: Ναι. Αυτές που είμαστε συνηθισμένοι στην Ελλάδα να πίνουμε.
0: Ναι.
1: Έχουμε ξεσυνηθίσει καθόλου.
2: Πολύ μικρή μερίδα.
1: Πολύ μικρή μερίδα. Δηλαδή, παρά το γεγονός ότι έχουν αυξηθεί τόσο πολύ μικροζυθοποιίες, ότι έχουν, η ποιότητα πραγματικά έχει αναβαθμιστεί. Και πηγαίνει σε όποιο νησί στην Ελλάδα, έχει και την πύρα του. Έτσι.
0: Ναι. Όπως και το κρασί του, θα
1: Όπως
0: πω εγώ.
1: Όπως και το κρασί του, ναι.
0: Δεν είναι κακό αυτό.
1: Καθόλου.
0: Απλώς να μην νομίζουμε ότι το κρασί και η μπύρα είναι το καλύτερο κρασί του κόσμου, η καλύτερη μπύρα του κόσμου, αυτή που φτιάχνεται.
1: Στον τόπο εκείνο που πάμε. Ναι, ναι, σαφώς.
2: Εντάξει, λίγο ο τοπικισμός δεν πειράζει.
0: Όχι.
1: Όχι, όχι.
2: Από το να το σνομπάρεις τελείως το τοπικό προϊόν.
0: Αν υπάρχει
2: προϊόν,
0: κάτι συνειδητό, ναι. δεν πειράζει τίποτα. Αν γίνεται συνειδητά και με αντικειμενικά κριτήρια σοβαρά, δεν
1: Έτσι
0: πειράζει
1: είναι.
0: Τίποτα.
1: Ή βλέπουμε πάρα πολύ, έχουν αρχίσει και γίνονται μεγάλα φεστιβάλ στο κομμάτι της μπύρας. Δηλαδή, εντυπωσιάζομαι που... Μου λες και εσύ ο ειδικός, οπότε σε πιστεύω ότι πραγματικά είναι μικρό το ενδιαφέρον του κοινού. Δηλαδή έχουμε αυξηθεί στον αριθμό, στην ποιότητα, στο πώς προσπαθούμε να προβάλλουμε αυτό το προϊόν, αλλά το ενδιαφέρον παραμένει χαμηλό λόγω προφανώς και οικονομικών λόγων. Το καταλαβαίνω αυτό που ανέφερες πριν, εξαιτίας της οικονομίας, αλλά δεν υπάρχει δηλαδή αυτή η εκπαίδευση.
2: Αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα έχουμε 75 ζυθοποίες. Έτσι. Δεν είναι όλες σε λειτουργία. Mm-hmm. Κάποιες αυτή τη στιγμή έχουν παγώσει. Δεν ξέρω τον ακριβή αριθμό.
1: Ναι.
2: Αλλά για κάποιους αυτός ο αριθμός είναι υπερβολικός. Για μένα νομίζω ότι έχουμε περιθώριο, αρκεί να ξεκαθαρίσει το τοπίο, στο τι θέλουμε να πουλάμε και σε πού θέλουμε να το πουλάμε. Αν λοιπόν θέλουμε όλοι να στοχεύσουμε στον ίδιο καταναλωτή που στοχεύουν και οι μεγάλες οι εταιρείες, είναι άδικος ο κόπος. Αν στοχεύσουμε στον πιο premium, στον πιο niche, σε οτιδήποτε μπορεί να κάνει

0: που είναι απαραίτητο.
1: Ισχύει. Αρχικά πρέπει να γίνουν κάποιες τροποποίησεις σε πολλά ζυθοποιία για να κερδίσουν αυτό το σήμα.
0: Να έχουν τις εγκαταστάσεις, ναι. Έτσι. Αλλά δεν είναι ανθρώπινο. Σου ζητάει να έχεις τουαλέτες που να είναι προσβάσιμες σε άτομα με αναπηρία. Δεν είναι αυτονόητο αυτό το πράγμα σήμερα όταν φτιάχνεις μια νέα εγκατάσταση.
1: Θα σου πω. Εάν θες να κάνεις ένα full tour σε ζυθοποιείο, θα πρέπει να μετακινήσεις και όλες σου τις δεξαμενές για να μπορείς να περάσεις με το καροτσάκι.
0: Ναι.
1: Ας πούμε, γι' αυτό το χρειάζεσαι την τουαλέτα δυναμία. Δεν γίνεται εύκολο αυτό χωρίς να επενδυθούν πολλά χρήματα σε ζυθοποιεία τα οποία ξεκίνησαν τη λειτουργία τους το 9, 10, 11, 12.
0: Ναι.
1: Αυτό σημαίνει ριζική ανακαίνιση.
0: Σε μια καινούργια κατάσταση γίνονται όμως.
1: Ναι, αν ξεκινάει μια εγκατάσταση τώρα, το προβλέπει.
0: Αυτό, ναι.
1: Το προβλέπει. Οι παλιές εγκαταστάσεις όμως έχουν μεγάλο πρόβλημα σε αυτό.
0: Νικολά, στην ίδια λογική και στο ίδιο σκεπτικό με την κουβέντα που μόλις είπες, εγώ θα κάνω πάλι την αναγωγή στο κρασί. Νιώθω ότι μπορώ
1: πάρα πολύ που το κάνουμε αυτό.
0: Νιώθω ότι μπορώ να πατάω λίγο καλύτερα με αυτή την έννοια. Γι' αυτό το χρησιμοποιώ ως εργαλείο στην κουβέντα μας. Το κρασί απέκτησε μια πολύ μεγαλύτερη αγορά όταν άρχισε να απευθύνεται στους ξένους επισκέπτες της χώρας μας. Έφτασε στο σημείο οι πωλήσεις προς τους ξένους να είναι τους καλοκαιρινούς μήνες στους τουριστικούς προορισμούς πολύ μεγαλύτερες από τις πωλήσεις που γίνονται μέσα στον χρόνο στην τοπική αγορά. Μπορεί η μπύρα να στραφεί στους ξένους επισκέπτες ή η κουλτούρα της δεν επιτρέπει αυτό το άνοιγμα?
1: Νομίζω ότι μπορεί να στραφεί στους ξένους επισκέπτες και επιβάλλεται και να στραφεί. Όταν ο τουρισμός σου αποτελείται από βορειοευρωπαίους, οι οποίοι την πύρα την απολαμβάνουν, δεν λέω ότι θα την απολαύσουν με ένα ωραίο φαγητό για να κάνουν αυτό το ιδανικό pairing, αλλά μπορείς να βρεις περιοχές τουριστικές οι οποίες έχουν ζυθοποία και μπορούν να τους επισκεφτούν, αλλά και να απολαύσουν τις μπύρες τους σε άλλες επιχειρήσεις τουριστικές. Το θέμα είναι, για να γυρίσω εγώ στο κομμάτι του ζυθοτουρισμού, όπως και του ενοτουρισμού, είναι η συνεργασία φορέων, τοπικής αυτοδιοίκησης, ξενοδοχειακών επιχειρήσεων.
0: Τοπικών επιχειρήσεων, ναι.
1: Όλων αυτών με το τοπικό ζυθοποιείο. Από το να κάνουμε κάποια one-off pairings, μια φορά το μήνα, ας πούμε, να οργανώνουμε για τους τουρίστες και τους ανθρώπους που κατοικούν, που ζουν στην περιοχή, ανοιχτές ξεναγήσεις. Οπότε να μην υπάρχει το πρόβλημα υποστηρίζετε τον τουρισμό, δεν υποστηρίζετε εμάς που είμαστε κάτοικοι, δεν σας υποστηρίζουμε και εμείς.
0: Δικογνωμίες που τις συναντάμε δυστυχώς.
1: Ναι. Ακριβώς. Οπότε πρέπει να είναι ίσο και για τους τουρίστες αλλά και για τους κατοίκους της περιοχής. Και επίσης ένα άλλο που πρέπει να δουν είναι ότι ας τους στηρίξουν όλες οι επιχειρήσεις. Δηλαδή δεν μπορεί να πηγαίνεις σε ένα νησί και να βλέπεις μόνο μπύρες πολυεθνικής.
2: Ναι. Βέβαια.
0: Εννοείς οι επιχειρήσεις του τελικού σημείου.
1: Ναι.
0: Οι κάβες, τα εστιατόρια.
1: Οι κάβες νομίζω έχουν. Δεν νομίζω ότι εκεί υστερούμε τόσο. Νομίζω ότι υστερούμε πολύ περισσότερο στις ταβέρνες, στα εστιατόρια και στην εστίαση γενικά. Ναι.
2: Γενικώς στην εστίαση είναι σαφώς θέμα.
1: Ξέρω, είναι ακριβώς σπόροι μικροζυθοποιία και την εστίαση.
2: Ναι.
1: Αλλά νομίζω ότι στους τέσσερις κωδικούς ζύθου μπορούμε να έχουμε τους δύο.
0: Γιατί λες ότι είναι ακριβώς σπόροι? Είναι ακριβώς ως επένδυση από τον επιχειρηματία?
1: Για
0: δηλαδή
1: πρέπει
0: τρόπους. Να έχει στόκ μεγάλο, πρέπει
1: όχι,
0: να το κάνει προϊόν.
1: Δεν απαραίτητο. Νομίζω ότι
0: είναι το κόστος.
1: Το καλοκαίρι έχουμε και τις πιο άνετες μετακινήσεις και στα νησιά.
0: Ακριβώς.
1: Και στον τουριστικούς προορισμούς. Δεν είναι θέμα νομίζω κόστους, όσο θέμα θέλησης.
2: Θέλησης
1: να παραχωρήσω λίγο ένα σημείο στο ψυγείο μου ακόμα, θέλησης να αλλάξω τον κατάλογό μου, θέλησης να χάσω λίγα χρήματα από το κέρδος που θα βγάζα από την πιο φτηνή μεγάλη...
0: Ίσως να επενδύσω λίγο χρόνο στο προσωπικό ώστε να μάθει τους κωδικούς και την ιστορία πρέπει να πει.
1: Νομίζω ότι στο κομμάτι του τουρισμού πρέπει να επενδύσουμε πολύ στο προσωπικό. Mm. Και μέσα σε αυτό είναι και στο κρασί και στην πύρα και στο απόσταγμα.
0: Έτσι.
1: Ναι. Απλά όταν δουλεύουμε με εποχικούς υπαλλήλους.
0: Αυτό είναι πολύ δύσκολο να γίνει.
1: Είναι πολύ δύσκολο
0: και
1: να γίνει.
0: Είναι γιατί... από τα μεγαλύτερα, αν δεν είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα αυτή τη στιγμή στην ελληνική φιλοξενία και στην εστίαση, η εξεύρεση εξειδικευμένου προσωπικού.
1: Και επίσης το άλλο πρόβλημα που αντιμετωπίζουν τα ζυθοποιεία σε τουριστικούς προορισμούς είναι η κατοικία. Πολλοί από αυτούς ζητάνε επιπλέον προσωπικό λόγω σεζόν, θέλουν να πάρουν προσωπικό, αλλά δεν βρίσκουν κατοικίες για να τους...
0: Να μείνουν οι εργαζόμενοι.
1: Να μείνουν οι εργαζόμενοι.
0: Ναι.
1: Ό,τι ακούμε για τον τουρισμό ή για τους γιατρούς ή για τους δασκάλους,
2: ισχύει και για αυτούς. Ισχύει, βέβαια. Ναι. Μάλιστα. Ο Νικολά Ραδίσης, να πούμε ότι είναι εδώ κοντά μας.
0: Σε μια απολαυστική κουβέντα και πάλι, δηλαδή κάθε φορά που μιλάμε μαζί, νομίζω ότι και έχουμε πράγματα να μάθουμε και έχουμε πράγματα να πάρουμε. Είμαστε στο Πορτοφίνο με την Δαλιδά. Θα πάμε λίγο πιο μακριά. Θα πάρουμε έναν δρόμο για μια διαδρομή όμορφη που μπορεί να γίνει αργά μέσα από τους επαρχιακούς δρόμους εκεί της Λιγουρίας, περνώντας μέσα από μικρές

0: ιταλικές πόλεις και παραθαλάσσια χωριά. Αν βιάζεσαι βέβαια μπορείς να πάρεις τον Α10, την περίφημη Οτοστράντα ντε Φιόρι, τον δρόμο των λουλουδιών που ενώνει τη Γένοβα με τα γαλλικά σύνορα και συνεχίζει προς την Κότα Ζούρ και την Νίκαια. Μια διαδρομή σχεδόν κινηματογραφική, χτισμένη πάνω στις πλαγιές της Μεσογείου με ατέλειωτες γέφυρες, στροφές και διαδοχικά τούνελ που ανοίγουν ξανά και ξανά προς τη θάλασσα.
1: Τελικώς αυτόν τον δρόμο προτιμάς?
0: Ναι, τον από πάνω. Είναι μία από τις πιο όμορφες διαδρομές στην Ευρώπη, νομίζω. Ο Α10 από τη Γένοβα στην Νίκαια σε μεταφέρει σε δύο κόσμους που μοιάζουν διαφορετικοί, αλλά είναι τόσο ίδιοι. Αυτός ο νότος της Μεσογείου με κοινές εικόνες, το Κυπαρίσι, το Πεύκο, την Ελιά, το Αμπέλι. Εμείς θα ακούσουμε το Λεσούντ του Νίνο Φερέρ από το 1975, ένα από τα πιο χαρακτηριστικά τραγούδια που έχουν γραφτεί για την Νότια Γαλλία. Δεν είναι μια τουριστική εικόνα αυτό το τραγούδι. Είναι ένας τόπος με ζέστη, με τζιτζίκια, με αργούς ρυθμούς, με καλοκαιρινό φως, με μια ηρεμία, μια αίσθηση νοσταλγίας ή απομάκρυνσης. Ο ίδιος είχε ιταλικές ρίζες, μεγάλωσε ανάμεσα σε διαφορετικές μεσογειακές κουλτούρες, κάτι που φαίνεται και στον τρόπο με τον οποίο αντιμετώπισε τη μουσική, λιγότερο παριζιάνικη, πιο ανοιχτή προς την Μεσόγειο, αλλά και στην αμερικάνικη soul και jazz.
1: Εντάξει, μιλάμε για μια τεράστια επιτυχία στη Γαλλία και όχι μόνο.

0: Σε κανένα μήνα από τώρα ο Γαλλικός Νότος γεμίζει με αυτά τα μοβ λουλούδια της λεβάντας, λιβάδια ολόκληρα που μοσχοβολάνε στο πέρασμά τους. Αν έχετε το χρόνο και την ευκαιρία να δείτε, όχι απαραίτητα στη Γαλλία, εντάξει, και εδώ στη χώρα μας υπάρχουν πολλά, αυτό το χρώμα πάνω στην γη, πάνω στο χώμα, με αυτά τα αρώματα και τις μυρωδιές, δεν χρειάζεται κάτι περισσότερο για να ταξιδέψει κάποιος.
1: Μας ταξίδεψες πάντως με το τραγούδι αυτό, Νίκο Ιωαννίδη, και με τα προηγούμενα, αλλά αυτό ήταν άλλο ταξίδι, πιο ρομαντικό, πιο νοσταλγικό, πιο μεσογειακό, πιο...
0: Είναι μια έκφραση, δεν είναι έτσι, του Γαλλικού Νότου,
1: ναι.
0: Ακούς αυτή τη μουσική, να νιώθεις ότι κινείσαι στις όμορφες πόλεις και στα μικρά χωριά, τα οποία εντάξει τον Ιούλιο και τον Αύγουστο είναι όχι απλώς πλημμυρισμένα από τουρίστες, είναι αδιανόητο, δεν θέλεις να τα πλησιάσεις, αλλά αυτή την εποχή ας πούμε τώρα είναι υπέροχα. Πάμε λίγο να κάνουμε ένα μικρό βηματάκι πέρα από τα Beer Awards που μιλάγαμε, για τα οποία μιλάγαμε τον Νικόλα Ραδίση, και να περάσουμε σε μια από τις πιο χαρακτηριστικές ιστορίες νομίζω της ελληνικής craft μπίρας.
1: Είναι μια παρέα φίλων από τη Θεσσαλονίκη. Ξεκίνησε να φτιάχνει μπίρα σε ένα υπόγειο στην Τούμπα. Κατάφερε να δημιουργήσει όμως μία από τις πιο αναγνωρίσιμες ελληνικές μικροζυθοποιίες, με εξαγωγές και διακρίσεις στο εξωτερικό. Μαζί μας λοιπόν είναι ο Άγγελος Κανιατσάκης, ιδιοκτήτης της πρότυπης μικροζυθοποιίας Θεσσαλονίκης. Καλησπέρα.
2: Καλησπέρα και από μένα, χαιρετίσματα στην παρέα και ευχαριστώ πολύ για τα καλά σας λόγια.
3: Γεια σου Άγγελε.
2: Είναι... Γεια σου Νικόλα.
1: Έτσι. Λοιπόν, χαιρόμαστε πάρα πολύ που σε έχουμε συντροφιά μας. Οφείλω να ομολογίζω ότι το τελευταίο διάστημα, αυτό το τελευταίο μήνα, σκοτώνω πολλές κνύπες. Προσπαθώ τουλάχιστον, ναι, γιατί δεν μπορείς να καταλάβεις τι γίνεται. Ή το καταλαβαίνετε και εσείς εκεί στη Θεσσαλονίκη. Έγινε ένας μικρός χαμός αυτή την περίοδο. Είναι που καλοκαιριάζει, αλλά δεν έχει ακόμα καλοκαιριάσει, οπότε έχουν ξυπνήσει για τα καλά.
2: Μας βάζει στο κλίμα του καλοκαιριού, οπότε εκεί θα χρειαστούμε όχι να τις σκοτώνουμε, αλλά να τις πίνουμε τις κνύπες.
1: Σωστό,
3: σωστό. Αλλά να μην γινόμαστε τις κνύπες.
2: Όχι, να μην γινόμαστε, εντάξει, είπαμε αλκοόλ με σύνεση.
1: Έτσι.
2: Πάνω απ' όλα. Εξάλλου, η μπύρα της μικροζυθοποίησης είναι για απόλαυση, δεν είναι για χόρταση. Είναι μπύρες που σε γεμίζουν γεύσεις, αρώματα και εμπειρία.
1: Και
2: μπορούν να συνοδεύσουν πολύ εύκολα πολλά φαγητά.
1: Πολύ σωστά, πολύ σωστά. Αυτά λέγαμε πριν ακριβώς και με τον Νικόλα Ραδίση εδώ στο στούντιο. Αλλά θέλουμε να μας πεις πώς, να μας πεις λίγο την ιστορία, να μας ξετυλίξεις λίγο την ιστορία αυτής της παρέας, πώς από ένα χόμπι φτάσατε σε μια πραγματική επιχείρηση.
2: Ναι, εμείς βασικά ξεκινήσαμε τι σημαίνει μπύρα στην Ελλάδα. Ήταν ότι δεν είχαμε καμιά γνώση πάνω στην μπύρα γενικώς. Όχι μόνο στην Ελλάδα, την κουλτούρα της μπύρας. Έτσι, σε μια παρέα που καθόμασταν έξω ένα απόγευμα, αποφασίσαμε, κάποιος πέταξε την ατάκα ότι να φτιάξουμε μπύρα εμείς. Βέβαια, κάπου διάβασα ότι μπορούμε να φτιάξουμε μπύρα στο σπίτι. Οπότε μπήκαμε σε αυτή τη διαδικασία να φτιάξουμε μπύρα στο σπίτι. Τελικά, με την πάροδο του χρόνου, δεν πήγαμε στο σπίτι, πήγαμε στο υπόγειο για να μην ενοχλούμε. Το υπόγειο από μια κατσαρόλα 20 λίτρα κατέληξε να είναι μια κατσαρόλα 200 λίτρα. Και μέσα στα επόμενα δύο χρόνια που βράζαμε στο υπόγειο 200 λίτρα μπύρα και τη μοιράζαμε στους φίλους και είχαμε μια ανταπόκριση δική τους, άρεσε αυτό το προϊόν που φτιάχναμε, καταλήξαμε σε ένα ζυθοποιείο 1000 τετραγωνικά με μια κατσαρόλα 1000 λίτρα να το κάνουμε το χόμπι επάγγελμα.
1: Μάλιστα.
2: Έτσι πολύ γρήγορα η μπύρα. Το όνομα ήταν ένα από τα πράγματα που μας προβλημάτισαν, δηλαδή τι όνομα θα βγάλουμε την πύρα που μας αρέσει να πίνουμε. Είμαστε μαζεμένοι σε αυτό το υπόγειο, η παρέα, οι φίλοι. Μεταξύ μας είμαστε κουμπάροι, φίλοι από το σχολείο, από το γυμνάσιο. Έχουμε ένα βαθύ στα παιδιά του άλλου. Είμαστε γενικώς μια οικογένεια. Οπότε όταν πίναμε μπύρες να δούμε τι όνομα θα βγάλουμε την πύρα μας πλέον επαγγελματικά, μπήκε η γυναίκα του ενός συνεταίρου και είπε: Σκλήπα έχετε γίνει. Οπότε είπαμε ένα το όνομα, το βρήκαμε. Σκλήπα θα είναι το όνομα της μπύρας που θα φτιάξουμε.
1: Μάλιστα. Εντάξει, όλο αυτό εξελίχθηκε όμως πάρα πολύ ωραία. Αλλά θέλω να δω κατά πόσο πιστεύεις ότι η ελληνική χειροποίητη μπύρα σήμερα έχει ξεφύγει από αυτό το πρώτο κομμάτι που ενθουσιάστηκαν όλοι οι φίλοι σας όταν δοκίμασαν, και έχουμε προχωρήσει και έχουμε κάνει βήματα και έχουν αλλάξει πολλά. Είμαστε σε μια φάση πλέον οριμότητας. Και ανταγωνισμού και με το εξωτερικό.
2: Κοίτα, η ελληνική μικροβιολογία πιστεύω ακόμα είναι σε ένα βρεφιακό κατάσταση. Ακόμα μαθαίνουμε. Το 2015 που ανοίξαμε εμείς, ήμασταν η 12η-13η ζητοπία. Τώρα αυτή τη στιγμή υπάρχουν σαν εγκαταστάσεις παραγωγής 72 μικροζητοπία σε όλη την Ελλάδα. Άλλα μικρά, άλλα μεγαλύτερα, άλλα πολύ μεγαλύτερα. Και από ετικέτες υπάρχουν πάνω από νομίζω 500 ετικέτες που βγαίνουν στην αγορά από αυτά τα μικροζητοπία. Είτε από, με τα δικά τους με δικιά τους ονόματα ή με ονόματα τα λεγόμενα φασόν ή τσίψη που βγαίνουν στην αγορά. Mm-hmm. Αν συγκρίνω την πρώτη μέρα που βγήκαμε στην αγορά να πωλήσουμε την πύρα μας, η γνώση που είχε ούτε ο μαγαζάτορας, ο Έλληνας, οι φίλοι μας σε σχέση με σήμερα είναι μέρα με τη νύχτα. Παλιά τους λέγαμε για κάτι διαφορετικό στην πύρα, τους λέγαμε για άλλους στην πύρα, τους λέγαμε για μαύρες, για παλαιωμένες μπύρες, για μπύρες που πάνε με λευκό κρέας, για μπύρες που πάνε με κόκκινο κρέας. Και λέγανε ρε παιδιά, η μπύρα είναι ένα παγωμένο ποτό, πρέπει να το πιούμε το καλοκαίρι για να ξεδιψάσουμε. Τώρα πλέον αρχίζουν και συνδυάζουν τις μπύρες, δηλαδή βλέπουν τι μπύρα θα πάρουν, τι φαγητό θα συνδυάσουν ή με το φαγητό που πήρανε τι μπύρα θα συνδυάσουν. Πιστεύω η κουλτούρα του Έλληνα έχει αλλάξει πολύ στα 10 χρόνια, αλλά θέλει ακόμα πολλή δουλειά από όλους μας για να γίνει, να χτιστεί σωστά, να πω την αλήθεια. Να μπει στο Έλληνα το μυαλό ότι η μπύρα δεν είναι ένα καλοκαιρινό ποτό που το πίνεις μόνο να ξεδιψάς. Είναι ένα ποτό που πρέπει να στέκεται δίπλα σε φαγητά, που στέκεται δίπλα σε φαγητά, που στέκεται μέσα σε μεγάλα εστιατόρια, σε μπαράκια, σε beach bar. Είναι ποτό που είναι σαν το κρασί, μπορώ να πω.
0: Άγγελε, αυτό
2: και πολλές φορές πολύ καλύτερο, αν επιτρέπετε να πω αυτή την έκφραση.
1: Τώρα εδώ ξέρεις, χτυπάς,
0: δεν χρειάζεται συγκρίσεις.
1: Δεν λέγονται αυτά σε αυτό το στούντιο.
0: Καλύτερο είναι αυτό που αρέσει και απολαμβάνει ο καθένας μας περισσότερο πάντα. Να σε ρωτήσω κάτι θέλω, Άγγελε. Υπάρχει, με βάση τους αριθμούς που είπες πριν, η ελληνική αγορά μπορεί να απορροφήσει όλη αυτή την παραγωγή και να λειτουργήσει ως η υποδοχή ή η αρχή για να γίνουν και κάποιες εξαγωγές όπως αυτές που κάνετε εσείς?
2: Κοίτα, οι εξαγωγές υπάρχουν από τις μικροζυδοποιές. Είναι αμελητές οι ποσότητες. Για άλλες μικροζυδοποιές είναι αρκετά μεγάλες, για άλλες είναι μικρές. Μπορούμε να υποστηρίξουμε μεγάλες παραγωγές. Αυτή τη στιγμή η ελληνική μικροζυδοποιία νομίζω έχει το 3% της αγοράς, της εχώριας αγοράς.
0: Ναι.
2: Αν αυτό αύριο ξυπνήσουμε και γίνει ξαφνικά 6%, θα πρέπει να δουλεύουμε 30 ώρες το 24ωρο και 8 μέρες την εβδομάδα για να μπορέσουμε να ανταπεξέλθουμε στη ζήτηση αγοράς. Υπάρχει ακόμα μεγάλη αγορά και αγοραστική δύναμη, απλώς μένει από εμάς να μπορέσουμε να μάθουμε τον Έλληνα να πίνει αυτές τις μπύρες. Η μπύρα είναι ένα ποτό που δεν το πίνεις μόνο για να ξεδιψάς, είναι ένα ποτό για να πάρεις αρώματα, γεύσεις.
1: Ναι.
2: Ένα ποιοτικό ποτό.
1: Η ελληνική εστίαση το έχει αντιμετωπίσει έτσι?
2: Σιγά σιγά, μικρά βήματα, τουλάχιστον είναι σταθερά και χωρίς να κάνουμε πίσω, πιστεύω. Αρχίζουν πλέον τα μαγαζιά, η εστίαση, να αντιμετωπίζει την πύρα σαν ένα ποτό που δεν πρέπει να το έχω στο μαγαζί μου γιατί μου το ζητάνε. Πρέπει να το έχω γιατί συνοδεύει τα φαγητά, αναδεικνύει τα φαγητά, αναδεικνύει την κουλτούρα του πιάτου, αναδεικνύει την κουλτούρα της πύρας. Κάθε πύρα έχει να πει και μια δικιά της ιστορία μαζί με το φαγητό. Γίνονται μικρά βήματα, μπορώ να πω την αλήθεια. Και πλέον αυτό που μου αρέσει εμένα που βλέπω στη Θεσσαλονίκη είναι ότι πλέον πολλά μαγαζιά αρχίζουν και ζητάνε τις μπύρες μόνες τους, δηλαδή μας ψάχνουν. Δηλαδή πλέον δεν τους παίρνουμε εμείς τηλέφωνο πέρα από τα μαγαζιά. Πολλά μαγαζιά μας παίρνουν τηλέφωνο και ζητάνε πάνω να τους λιγματίσουμε τις μπύρες μας.
0: Ενθαρρυντικό πολύ ακούγεται αυτό.
2: Ακούγεται. Εντάξει, έχουμε λίγο. Τώρα τον τελευταίο χρόνο αντιμετωπίζουμε λίγο αυτό. Η αγοραστική δύναμη του Έλληνα λίγο έχει πέσει. Λίγο αυτό που έχει ξεκινήσει έντονο το αλκοτέ στους δρόμους και καλό ή καλά γίνεται για μένα. Θα επηρεάσουν λίγο την αγορά, αλλά πιστεύω πάλι θα βρει τα πατήματά της και θα πάμε κι άλλο προς τα πάνω.
0: Μεταβατικό είναι αυτό.
4: Άγγελε,
0: ναι,
4: πες μας λίγο ότι. Συγγνώμη, Νίκο. Πες μας λίγο ότι πέρα από την Σκρίμιο βγάζετε και την Σαλονικιά, ότι έχετε δύο σειρές. Οι οποίες πόσο ναι, διαφορά είναι στην παραγωγή?
2: Εκεί ήρθε άλλος ο συνέδριος, ο Γιώργος Χαλιπίδης, όπου το αυτό που αντιμετωπίσαμε το πρόβλημα στην αγορά ήταν ότι το όνομα Σκρίπα μπήρα δεν καταλαβαίναν πρώτον ότι είναι ελληνική μπήρα και δεύτερον ότι είναι μπήρα που παράγεται στην Θεσσαλονίκη. Mm. Οπότε εκεί ο Γιώργος Χαλιπίδης είπε παιδιά να βγάλουμε μια μπήρα που θα την ονομάσουμε Σαλονικιά. Έτσι βγάλαμε τη δίκτυα του Μπράντου που κάτωσε, λέμε παιδιά είμαστε εδώ, είμαστε ελληνική μπήρα, είμαστε Θεσσαλονίκη, δοκιμάστε μας. Εκεί μπήκαμε στη διαδικασία, είπαμε θα προσφέρουμε στον κόσμο κάτι διαφορετικό, όχι μια πίσω που μπορεί να βρει 20, 30, 40 τικέτες στην αγορά. Πειραματιστήκαμε και φτιάξαμε μια πίσω που θα τα πιστοποιήσει πριν βγούμε μέλη.
1: Μάλιστα.
2: Δεν είναι γλυκιά, καταφέραμε και βγάλαμε τα αρώματα το μέλι στο τελικό προϊόν, όπου τα τελευταία δείγματα στην αγορά σημαίνει ότι κάνει πάρα πολύ στον κόσμο και πάει πάρα πολύ καλά.
1: Και πάντα μιλάμε για ελληνική πρωτεΐλη, ελληνικό μέλι, έτσι.
2: Το μέλι είναι 100% ελληνικό. Από μικρό παραγωγό, εμείς το ζητοποιό μας είναι στη Νέα Ρεδοστό. Ο παραγωγός που παίρνουμε το μέλι είναι στα Βασιλικά. Το 99%, να μην πω το 100% το βινό που χρησιμοποιούμε είναι από τη ζυγοποιία Μακεδονία Θράκης, που έχει κάνει ένα βινοποιείο που το σχεδόν το άνοιξε μαζί με εμάς το 2015. Μπορώ να πω ότι παράγουμε ένα προϊόν με εξαίρεση ελάχιστα πράγματα στη συσκευασία, δηλαδή γυαλί, χαρτί, και είναι από ελληνικά εργοστάσια παράγοντες.
1: Μάλιστα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Άγγελε Κανιατσάκη, να συνεχίσετε έτσι. Στέλνουμε πολλές καλές.
2: Να πούμε και για τον διαγωνισμό που δεν μιλήσαμε, που μιλήσατε πιο προσιά και δεν ήμουν στην παρέα σας, που κάνει ο Νικολά, το γευσηγνωσία για την πύρα από λίγο ήθελα.
3: Ναι, βέβαια.
2: Ότι είναι ένα διαγωνισμό που μας βοηθάει εμάς τα μικροζυγοποιία. Εμένα συγκεκριμένα από τότε που ξεκίνησε, κάθε χρόνο στέλνω πύρες. Ανεξάρτητα παίρνουν βραβείο οι πύρες. Εμένα χαίρομαι ιδιαίτερα όταν παίρνουν βραβείο και καλές θέσεις, αλλά παίρνω και το feedback από τους κριτές. Τι δεν άρεσε στην πύρα ή τι άρεσε πολύ στην πύρα, οπότε είναι ένα εργαλείο που εμένα με βοηθάει να βελτιωθώ. Και είναι ένας διαγωνισμός που πιστεύω πολλοί ξένοι διαγωνισμοί ζηλεύουν και τους βγάζει και τα γυαλιά, μπορώ να πω, σε ξένους διαγωνισμούς, γιατί πολλά μικροζωτοπία θέλουμε και στους εξωτερικούς διαγωνισμούς, γιατί θεωρούμε πιο αξιόπιστους. Αλλά πιστεύω ο Νικολάς έχει κάνει ένα πολύ αξιόπιστο διαγωνισμό. Ανεβάζει το επίπεδο της μπύρας μας, προβάλλει τη ποιότητα, την ποιότητα της ελληνικής μπύρας. Γενικώς αναδεικνύει τις μικροζυγοποιήσεις της ελληνικής.
3: Ωραίο να ακούγονται αυτά τα λόγια.
1: Ναι.
4: Άγγελε, σε ευχαριστώ πολύ.
3: Ευχαριστούμε και εμείς.
2: Χαρά μου να μιλάω για την μπύρα και για την ελληνική παραγωγή πάνω απ' όλα.
3: Να είσαι καλά.
1: Να είσαι καλά. Καλή συνέχεια.
2: Καλή συνέχεια. Γεια σας.
1: Λοιπόν, ο Άγγελος Κανιατσάκης ήταν αυτός από τη Θεσσαλονίκη. Και εδώ βεβαίως έχουμε μια διαφορετική περίπτωση εντός αγωγικών, γιατί μιλάμε για μια μεγάλη πόλη. Δεν μιλάμε όπως είναι μπύρες που βγαίνουν, όπως είπαμε, σε κάθε περιοχή, σε κάθε... Η Πάτρα νομίζω έχει τρεις μικροζυθοποιίες. Ναι. Είναι λίγο διαφορετικά τα πράγματα. Βέβαια, όταν πρωτοξεκίνησε έτσι αυτή η εκπομπή, είχαμε ένα project, λέγαμε θα παρουσιάσουμε όλες τις μικροζυθοποιίες Ελλάδας. Έχουν φτάσει 72.
4: Αργήσατε.
1: Προσπαθούμε.
3: Όχι, δεν θέλουμε, γιατί αυτός είναι, ξέρεις, αν το πάρουμε της μετρητής, ότι αυτό είναι αέναο το project.
1: Βέβαια, ναι, δεν σταματάει ποτέ.
3: Εντάξει, θέλουμε να ελπίσουμε ότι θα μπορέσουμε.
1: Ναι, αλλά...
4: Εγώ το λέω αργήσατε με την έννοια ότι εξελίσσονται, ανοίγουν περισσότερες. Δεν ξέρεις μετά ποια πρώτο διαλέξεις.
3: Εδώ είμαστε εμείς, κάθε Παρασκευή ακόμα εδώ είμαστε.
4: Δηλαδή, αυτή τη στιγμή απολαμβάνουμε την top lager του διαγωνισμού, την Crispy Pills, η οποία παράγεται από τους Strange Brew. Η Strange Brew μέχρι πρότινος ήταν νομαδική ζυθοποία και είχαν ένα πολύ ωραίο tap room στο Κουκάκι. Εδώ και ένα χρόνο έχουν ανοίξει το δικό τους ζυθοποιείο στο Περιστέρι. Οπότε πλέον έκαναν το επόμενο βήμα και μπορεί και ο κόσμος, δηλαδή κάθε Παρασκευή, και δεν ξέρω, δείτε το πρόγραμμα στο Facebook όσοι μας ακούτε ή στα social media, κάνουν κάποιες ενέργειες, κάνουν κάποιες παρουσιάσεις. Οπότε αυτό που λέγαμε, γιατί να τρέχουμε μόνο σε επιχειρήσεις και σε μαγαζιά, μπορούμε να πάμε να τους δούμε και από κοντά.
1: Ναι. Και αυτό είναι σημαντικό, η επαφή με τον παραγωγό πάντα, το γνωρίζουμε καλά αυτό και από το χώρο του ίνου και από όλες τις εκθέσεις που γίνονται.
3: Εγώ θέλω να κλείσουμε το κομμάτι του διαγωνισμού λίγο. Ο Άγγελος μας έδωσε μια ωραία...
1: Ατάκα, έτσι, ναι, είναι, μια ωραία
3: αυτό,
1: πάσα.
3: Μίλησε με πολύ ωραία λόγια, όχι μόνο για σένα και το δικό σου ρόλο, τη δική σου προσπάθεια, αλλά συνολικά τη συμβολή του διαγωνισμού. Πόσο τους βοηθάει αυτό το πράγμα στην ουσία, δηλαδή... Πόσο ανοιχτοί είναι στο να δεχτούν την κριτική οι άνθρωποι που φτιάχνουν μπύρα στις ελληνικές μικροζυθοποιίες και πόσο τους ωφελεί στην πράξη, όχι οικονομικά.
4: Αρχικά να πούμε δύο πράγματα για τους ανθρώπους που συμμετέχουν στο διαγωνισμό. Υπάρχουν οι άνθρωποι οι οποίοι σε κάθε διαγωνισμό συμμετέχουν για να κερδίσουν. Αφού δεν κερδίσουν, δεν τους ενδιαφέρουν όλα τα υπόλοιπα. Υπάρχουν όμως και οι άνθρωποι οι οποίοι συμμετέχουν για να πάρουν το feedback και τα σχόλια. Οπότε είτε κερδίσουν, όπως λέει ο Άγγελος, είτε δεν πάρουν κάποιο βραβείο. Ένα από τα δύο, υπάρχουν βραβείο ή δεν πάρουν. Η σημασία έχει όταν θα πάρουν τα σχόλια να ασχοληθούν πάνω σε αυτά. Όπως ανέφερα και προηγουμένως στην κουβέντα μας με την Νατάσα και σένα, αν έχεις ένα αρχείο, βλέπεις την εξέλιξη του ζήθους σου, βλέπεις την πορεία του. Ο Άγγελος είναι από τις ηθοποιείς οι οποίες από την πρώτη μέρα συμμετέχουν μαζί με κάποιους άλλους και διατηρούν το αρχείο. Δηλαδή υπάρχουν ηθοποιοί οι οποίοι ήδη με έχουν ενοχλήσει, ας το πούμε συσσαγωγικά, και μου έχουν ζητήσει τα feedback τους. Διότι θα κάνουν νέες βρασιές εν ώψη καλοκαιριού και θέλουν να διορθώσουν. Θέλουν να βελτιώσουν τη συνταγή τους, να κάνουν αυτά τα twist, τα μικρά, για να πάει λίγο καλύτερα. Να βελτιώσουν τη γεύση, το άρωμα, να δουν και εκείνοι που ήταν το πρόβλημα και δεν πήραν βραβείο ή δεν πήραν το χρυσό.
1: Ναι.
4: Οπότε αυτό, όπως λέει και ο Άγγελος και κάποιοι άλλοι συναδελφοί του, είναι πολύ σημαντικό για εκείνους και είναι και πολύ πιο οικονομικό.
3: Διότι, δηλαδή?
4: Δηλαδή, όταν η συμμετοχή που έχουμε εμείς είναι 75 ευρώ το δείγμα για να στείλεις μια μπύρα, το να το κάνεις αυτό πιο οργανωμένα, ίσως σε κάποια άλλη εταιρεία, όπως μου έχει πει ζηθοποιός, θα του στήγιζε τα τριπλάσια λεφτά. Είτε να έχει και χημική ανάλυση, είτε να έχει και γευστική ανάλυση.
1: Mm-hmm.
4: Οπότε το να έχει ανθρώπους που έρχονται από το εξωτερικό, που είναι σε όλους τους διαγωνισμούς επίσης κριτές. Όπως πηγαίνω και
3: σε
4: εγώ σε αντίστοιχους διαγωνισμούς.
1: Ναι, ναι.
4: Έτσι. Και είναι ένα γκρουπ ανθρώπων οι οποίοι έχουν εμπειρία, οι οποίοι προωθούν και τις μπύρες στο εξωτερικό, στην ίδια τους τη χώρα ή σε άλλους διαγωνισμούς. Έρχονται λοιπόν, δοκιμάζουν σε τυφλή γευστική δοκιμή, δεν βλέπουν ποιες είναι οι ετικέτες, ξέρουν μόνο το στυλ, ξέρουν αριθμούς. Δοκιμάζουν, βλέπουν ένα ποτήρι κρασιού, ας πούμε, με μία μπύρα μέσα, σε ένα flight, σε μία σειρά από 6, 8, 10 μπύρες ανάλογα τη σειρά. Δοκιμάζουν, σχολιάζουν, μπορεί και μεταξύ τους να ανταλλάξουν απόψεις, γιατί πολλές φορές έρχονται συνταγές τις οποίες κάποιος δεν είναι τόσο οικείος. Παραδείγματος χάρη, είχαμε ένα στυλ μπύρας φέτος, το οποίο όταν τους εξηγήσαμε τι στυλ μπύρας είναι αυτό, μας είπαν «εγώ δεν το γνωρίζω». Οπότε
3: σε τυφλή λέμε τώρα.
4: Ναι, σε τυφλή γευστική δοκιμή. Οπότε έπρεπε να εξηγήσουμε και να βρούμε έναν κριτή, ο οποίος είναι
3: εξοικειωμένος
4: με το συγκεκριμένο στυλ, να τους εξηγήσει περισσότερα πράγματα. Και όταν πλέον ήρθε η ώρα να δοκιμάσουν,
3: να ξέρουν τι ψάχνουμε οργανωληπτικά.
4: Ακριβώς. Διότι υπάρχει, ας πούμε, η American Brewers Association που βγάζει ένα οδηγό για το κάθε στυλ. Αλλά όταν αυτός ο οδηγός βγει, ας πούμε, τώρα, στον επόμενο χρόνο θα έχουμε νέα στυλ. Θα έχουμε κάτι διαφορετικό.
1: Κάτι
4: αυτό λοιπόν πολλές φορές η αγορά το προλαβαίνει, το στέλνει στο διαγωνισμό, αλλά δεν είναι όλοι εξοικειωμένοι. Αυτό είναι κάτι το οποίο και οι κριτές μαθαίνουν και οι ζηθοποιοί μαθαίνουν. Mm. Ακόμα και εμείς.
1: Πρέπει να κλείσουμε. Το καταλάβαμε γιατί.
3: Πέρασε η ώρα πολύ γρήγορα.
1: Πολύ γρήγορα. Περνάει πάντα πολύ γρήγορα με τον Νικολά Ραδίση, ναι. Γιατί είναι πολλά αυτά που έχουμε κάθε φορά να κουβεντιάσουμε και πολλά αυτά που μαθαίνουμε βεβαίως.
3: Κλείνουμε με Nights in White Satin, Moody Blues 1967, γραμμένο από τον Justin Hayward όταν ήταν μόλις 19 ετών, από το Days of Future Past. Ένα άλμπουμ γνωστό για την μελαγχολική του ατμόσφαιρα και τον έτσι, νυχτερινό χαρακτήρα του. Να είστε καλά ό,τι και αν κάνετε, να περάσετε ένα όμορφο Σαββατοκύριακο, να προσέχετε στους δρόμους.
1: Δεν πίνουμε αν είναι να οδηγήσουμε, το θυμάμαστε αυτό και το λέμε και το ξαναλέμε. Ραντεβού την επόμενη Παρασκευή. Γεια και χαρά.

0: Ωραία Ελλάδος 18, UTC 15.
1: Εδώ Αθήνα, η φωνή της Ελλάδας.
2: Αγαπητοί ακροατές, ακολουθεί εκπομπή σε επανάληψη.

0: Κυρίες, κύριοι, ακροάτριες και ακροατές στην Ελλάδα, στην Κύπρο και ειδικά εκεί στην Μεγαλόνησο, στέλνουμε θερμό χαιρετισμό στους επί 52 χρόνια εμπερίστατους αδελφούς μας, Έλληνες της Κύπρου εγκλωβισμένους που ζουν επί μισό αιώνα και πλέον σε συνθήκες σκληρής τουρκικής κατοχής στη Χερσόνησο της Καρπασίας. Θερμό χαιρετισμό στέλνουμε και στους 55 μαθητές των σχολείων του Ριζοκάρπασου. Θερμός χαιρετισμός στους Έλληνες και τους φιλέλληνες στην Κωνσταντινούπολη, στον Πόντο, στα παράλια της Μαύρης Θάλασσας, στην Ήμβρο, στην Τένεδο, στη Βόρεια Ήπειρο, στην Ανατολική Ουκρανία, στη Μεγάλη Ελλάδα, σε όλες τις χώρες της Μέσης Ανατολής, σε όλα τα μήκη και τα πλάτη του κόσμου. Ειδικά την καλημέρα μας σε αυτούς που έχουν συντονιστεί ήδη και μας στέλνουν μηνύματα από το άλλο ημισφαίριο, από τις Ηνωμένες Πολιτείες, τον Καναδά, την Αυστραλία και από όλα τα μέρη του κόσμου, ακόμα και από ποντοπόρα πλοία. Είστε συντονισμένοι στη Φωνή της Ελλάδας, στο παγκόσμιο ραδιόφωνο της ΕΡΤ, που με τη συνδρομή της τεχνολογίας είναι η γέφυρα που ενώνει τους Έλληνες και τους φιλέλληνες όπου γης με την Αθήνα. Κοντά σας είναι η εκπομπή Έλληνες Παντού. Ο κύριος Κώστας Γεωργακόπουλος που ρυθμίζει την ποιότητα του ήχου που φτάνει στους δέκτες σας και ο Θανάσης Χούπης που είναι στο μικρόφωνο τούτης της εκπομπής. Σας καλωσορίζουμε όλες και όλους και ειδικά στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής τον εκλεκτό καλεσμένο της εκπομπής μας που είναι ο κύριος Κωστής Ευσταθίου, βουλευτής Λευκωσίας από το 2016 με το κίνημα Σοσιαλδημοκρατών ΕΔΕΚ, νομικός, πτυχιούχος του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου στο Ευρωπαϊκό Δίκαιο από το Ελεύθερο Πανεπιστήμιο των Βρυξελών και αντίστοιχου μεταπτυχιακού τίτλου στο Δίκαιο του Ανταγωνισμού από το Πανεπιστήμιο του Μπρίστολ του Ηνωμένου Βασιλείου, αλλά και προδιδακτορικού διπλώματος DEA στο Ευρωπαϊκό Δίκαιο του Ανταγωνισμού από το Ελεύθερο Πανεπιστήμιο των Βρυξελών. Ο κύριος Κωστής Ευσταθίου, ο οποίος πριν διαβεί το κατόφλι της Βουλής, ήταν και δήμαρχος Λατσιών από το 2011, αν θυμάμαι καλά. Τον καλωσορίζω με ιδιαίτερη χαρά και τιμή στην ΕΡΤ, στη Φωνή της Ελλάδας και στην εκπομπή Έλληνες Παντού. Καλώς ήρθατε αγαπητέ μου κύριε βουλευτή, κύριε Κωστή Ευσταθίου.
1: Ευχαριστώ, καλώς σας βρήκα. Υπερβολικά καλά τα λόγια σας.
0: Δεν είπα και κάτι, που δεν συνάδει με τις ιδιότητες σας.
1: Το μόνο ήμουν δήμαρχος το 2000, από το 2002 μέχρι το 2006.
0: Μάλιστα. Είναι πολύ σημαντικό αυτό, γιατί με την εμπειρία σας στην τοπική αυτοδιοίκηση και στη συνέχεια με την πολυετή εμπειρία σας στην Βουλή της Κυπριακής Δημοκρατίας θα μας βοηθήσετε να αντιληφθούμε κάποια πράγματα τα οποία σε εμάς τους λίγους που παρακολουθούμε, που απομείναμε να παρακολουθούμε διαρκώς το τι συμβαίνει στην Κυπριακή Δημοκρατία, πολλά από αυτά είναι κάπως δυσνόητα, κάπως ανεξήγητα. Εξηγούμε αμέσως. Θα σας ρωτήσω ευθέως κάτι. Είναι δυνατόν αυτό το εξάμηνο που η Κυπριακή Δημοκρατία απολαμβάνει όλα εκείνα τα αγαθά, θα μου επιτρέψετε να πω, της ισότιμης συμμετοχής στην ευρωπαϊκή οικογένεια και τα απολαμβάνει επειδή έγινε πλήρες και ισότιμο μέλος με αναστολή του κοινοτικού κεκτημένου στις κατεχόμενες περιοχές. Είναι δυνατόν την ίδια στιγμή εμείς να εμένουμε σε μια διαδικασία η οποία εφόσον ευοδοθεί, ενώ αυτήν του πλαισίου Γκουτέρες, θα οδηγήσει στην κατάργηση της Κυπριακής Δημοκρατίας? Είναι δυνατόν να προσπαθούμε να κάνουμε ό,τι μπορούμε για την αποδιεθνοποίηση του Κυπριακού, να σπαζόμαστε τον του Φάνερ Χιουμάν, αυτόν τον εκλεκτό του κατοχικού στρατού και τον επίκον στην βόρεια κατεχόμενη πλευρά του νησιού, χωρίς να αντιλαμβανόμαστε ότι με αυτή μας την πρωτοβουλία δείχνουμε στον υπόλοιπο κόσμο ότι έχουμε κάτι δικοινοτικά προβληματάκια εκεί πέρα, αλλά έχουμε αδελφική διάθεση τέλος πάντων, και σε αυτόν στον οποίο αποτυπώνεται το κατοχικό στάτους δεν έχουμε πρόβλημα να τον αγκαλιάζουμε και να τον φιλάμε περιπαθώς κιόλας μερικές φορές.
1: Ναι, ξέρετε, αυτά τα οποία έχετε περιγράψει τώρα αποτελούν, μπορεί να συμπυκνωθούν σε μια πρόταση, ότι αποτελεί, είναι ο θρίαμβος της τουρκικής πολιτικής στην Κύπρο. Ένα πρόβλημα εισβολής και κατοχής, ένα πρόβλημα παραβίασης του διεθνούς δικαίου, ένα πρόβλημα, ένα θέμα καταπάτησης και βιασμού του ανθρωπιστικού δικαίου, έχει μετατραπεί με τη συμμετοχή μας, με την πολιτική μας αφέλεια, σε ένα ζήτημα δικοινοτικό. Ότι αφορά τάχατε στις δύο κοινότητες του νησιού, ενώ είναι ξεκάθαρη η φύση του προβλήματος ως διεθνούς προβλήματος εισβολής και κατοχής και παραβίασης του διεθνούς δικαίου. Με αυτά τα οποία έχετε περιγράψει, ακριβώς αυτή είναι η κατάσταση στην οποία είμαστε εγκλωβισμένοι τουλάχιστον από το 1977, κάποιοι θα έλεγαν ακόμα και από το 1974, από τη σύσκεψη των Αθηνών του Νοεμβρίου.
0: Σωστά.
1: Λίγο σωστά, πριν σωστά. Ο Μακάριος επιστρέψει πρώτα Αθήνα και μετά στην Κύπρο, όπου είχαμε αποδεχτεί αυτή την διάσταση του προβλήματος, ότι τάχατες είναι πρόβλημα μεταξύ των δύο κοινοτήτων. Ξέρετε, ακόμα η κατάσταση γίνεται ακόμα πιο εξωφρενική όταν δούμε ότι ακόμα και στις 30 του Ιούλη του 1974, στη σύσκεψη, στην συνάντηση τότε της Γενέβης, είχε αποφασιστεί η περίφημη διακήρυξη της Γενέβης. Είχε αποφασιστεί, ενώ οι Τούρκοι ήταν μέσα στην, είχαν εισβάλει, ετοιμάζονταν για την δεύτερο στάδιο του Ατσίλα. Και εμείς βγάζαμε ψηφίσματα και συμφωνούσαμε ότι θα πρέπει να ξεκινήσουν οι δικοινοτικές συνομιλίες και μάλιστα και αμέτρα οικοδόμησης εμπιστοσύνης. Αν είναι δυνατό, το 1974, αποτέλεσμα, σε 14 μέρες είχαμε την πλήρη καταστροφή της Κύπρου.
0: Θα σας ρωτήσω ευθέως.
1: Όταν ξεκίνησε η δεύτερη φάση της εισβολής.
0: Ευθέως σας ρωτώ και εκτιμώ πάρα πολύ το γεγονός ότι ήδη μου απαντήσατε χωρίς περιστροφές και μισόλογα. Πού εδράζετε, αγαπητέ μου κύριε βουλευτή, αγαπητέ μου κύριε Κωστή Ευσταθίου, η συγκεκριμένη μη λογική του ελληνικού παράγοντα? Και λέω του ελληνικού παράγοντα, ξέρετε, γιατί...
1: Ναι, χωρίς να διακρίνω. Είναι και των Αθηνών και
0: της Λευκωσίας. Είναι Αθήνα και Λευκωσία, είναι στην ίδια γραμμή.
1: Συμφωνώ μαζί σας. Τώρα είναι λίγο απ' όλα, κύριε Θεοδωρή. Είναι λίγο απ' όλα. Έχουμε από τη μια ένα έμφυτο ραγιαδισμό, ο οποίος έχει περάσει στο DNA μας, αν λέγει κάποιος, τουλάχιστον τα τελευταία 500-600 χρόνια, κατά την τουρκοκρατία. Υπάρχει αυτό που λέμε οι λακέδες, οι οποίοι πολλοί από αυτούς βρίσκονται στους στόχους διαχρονικά, οι οποίοι το μόνο που θέλουν να ευχαριστούν είναι τους ξένους, να δείξουν καλό πρόσωπο στους ξένους, αυτούς που θεωρούν κακός ως προστάτες ή πατρόνους, που δεν είναι τίποτε άλλο, οι ξένοι αυτοί δεν είναι τίποτε άλλο παρά πατριώτες όσον αφορά τα δικά τους συμφέροντα. Εμείς τους εκλαμβάνουμε ως προστάτες, ως φιλέλληνες τάχα, είναι και αυτό ένα από τα κακά μας, και βεβαίως η πολιτική μας αφέλεια. Είμαστε αφελείς στο βαθμό που δεν μπορούμε να συζητήσουμε χωρίς να θεωρήσουμε τη συζήτηση, το διάλογο ως αφορμή για καυγά. Στο εξωτερικό, με την λίγη μου εμπειρία που έχω στο Συμβούλιο της Ευρώπης, μπορεί να αλληλοβρίζονται, μπορεί να έχουν τεράστια χάσμα μεταξύ δύο συνομιλητών, αλλά στο κάτω-κάτω προσπαθούν να εξεύρουν αυτό το οποίο τους διδάξαμε εμείς την αρχαιότητα, να βρούμε τη σύνθεση των διστάμενων απόψεων. Εμείς έχουμε μάθει ο καθένας να είναι να είμαστε περιχαρακωμένοι σε αυτά τα οποία πιστεύουμε. Ούμε πίσεις, κάμε πίσεις και συζητάμε απλά για να συζητάμε και εσείς είσαστε χειρότεροι. Κλέψαμε και εμείς, σας κλέψατε περισσότερο. Είστε προδότες εσείς, αλλά και εμείς, αλλά και εσείς κάνατε χειρότερα. Αυτά δεν λέμε στον πολιτικό μας λόγο. Ξέρω. Αυτά δεν κάνουμε δυστυχώς. Και αφήνουμε τους Τούρκους στο απειρόβλητο. Διάβαζα τώρα ένα άρθρο λίγο πριν να συνδεθούμε, όπου κατακεραυνώνει ο αρθρογράφος Κυπριακής Εφημερίδας, του Πολίτη να το λέμε πράγμα, κατακεραυνώνει τον πρόεδρο Χριστοδουλίδη, διότι λέει είναι πάρα πολύ, έχει άδικο ο Χριστοδουλίδης, έχει απόλυτο δίκιο ο Ερχιουμάν όταν λέει ότι δεν είναι ειλικρινής η πλευρά των Ελλήνων κλπ. Και τα αποδεχόμαστε. Και να κάνουμε σημαία μας. Για ποιο λόγο? Λόγω της πολιτικής μας αφέλειας, νομίζοντας ότι αν υιοθετήσουμε το αφήγημα του κάθε Ερχιουμάν, ο οποίος δεν είναι τίποτε άλλο παρά εγκάθετος της κατοχής, σημαίνει ότι θα κάνουμε πολιτική, σωστή πολιτική διαχείριση. Αυτή είναι η κατάστασή μας. Είναι ένα κράμα ραγιαδισμού, λακεδισμού και αφέλειας.
0: Μάλιστα. Κωστής Ευσταθείου, κυρίες και κύριοι, ο σημερινός συνομιλητής μας, βουλευτής Λευκωσίας στη Βουλή των Αντιπροσώπων, για να μην πω Κυπριακό Κοινοβούλιο, λέω τον όρο που ισχύει στην Κύπρο. Στη Βουλή των Αντιπροσώπων, λοιπόν, της Κυπριακής Δημοκρατίας από το 2016, νωρίτερα και δήμαρχος Λατσιών. Αγαπητέ μου, κύριε Ευσταθείου, θέλω να μπούμε σε κάποια ζητήματα ουσίας.
1: Ό,τι θέλετε.
0: Είπατε για αφέλεια, είπατε για διάφορα πράγματα. Ξέρετε, εγώ δεν θεωρώ ότι είμαστε αφελείς. Και αναρωτιέμαι πολλές φορές μήπως η ιδιοτέλεια, ναι. Μήπως η ιδιοτέλεια κάποιων, η αιμονή τους στον νεποτισμό ή κάποια άλλα στοιχεία τα οποία αναδείχθηκαν. Το κυπριακό είναι επάγγελμα, ξέρετε, και στην Κύπρο και στην, ναι, Ελλάδα. Από, ναι, τότε που προέκυψε. Λοιπόν, θα σας ρωτήσω ευθέως, μπορούμε σε αυτά τα οποία είπατε, εκτός του λακεδισμού στον οποίο αναφερθήκατε, να τα χρησιμοποιούμε ως άλοθη για κινήσεις μας εξόφθαλμα λάθος και εξόφθαλμα εχθρικές προς τον ίδιο μας τον εαυτό? Εξηγούμε, ναι, τι ακριβώς θέλω, ναι, να πω. Βλέπετε ότι βουλιάζει, θα το πω έτσι σχηματικά, μερικά εκατοστά κάθε χρόνο που περνάει το έδαφος της Κύπρου υπό το βάρος των εξοπλιστικών που κουβαλάει η Τουρκία εκεί.
1: Μάλιστα.
0: Λοιπόν, είδαμε τις προηγούμενες ημέρες, λίγες μέρες πριν, τον εγκάθετο κοινοτάρχη εντός εισαγωγικών, έπικο κιόλας, έτσι, όχι τουρκοκύπριο, εκεί στην Πύλα να συνοδεύει δεκάδες άρματα μάχης τα οποία κατελάμβαναν την νεκρή ζώνη, ναι, λεγόμενη, ναι, την οποία εμείς την παραχωρήσαμε, η Κυπριακή Δημοκρατία την παραχώρησε.
1: Είναι ελεύθερο, ναι, ακριβώς. Έτσι. Είναι από τα ελεύθερα ράφη, λοιπόν, που παραχωρήθηκαν στα Ηνωμένα Έθνη.
0: Και αναρωτιέμαι, ναι, αυτός ο κύριος που αναφέρατε νωρίτερα, ο πρόεδρος Χριστοδουλίδης, μπορεί μετά από αυτά εδώ να μιλά για μέτρα οικοδόμησης εμπιστοσύνης, μπορεί να αγκαλιάζεται με τον Ερχιουρμάν, να μπαίνει στη διαδικασία, να κρατά στη ζωή το πλαίσιο, αυτό το πακέτο Γκουτέρες που καταρακώνει και τον καταστατικό χάρτη του ΟΗΕ, αλλά και αυτό καθ' αυτό το κοινοτικό κεκτημένο. Τι παριστάνουμε τελικά όλοι εμείς?
1: Αυτό είναι ένα από τα τεράστια λάθη του Νίκου του Χριστοδούλη. Γιατί και αυτός με τη σειρά του δεν είναι τίποτα, δεν συνεχιστής της ίδιας πολιτικής του Αναστασιάδη, προηγουμένως του Χριστόφια,
0: του Βασιλείου, του
1: Βασιλείου και λοιπά. Είχαμε μια μικρή διακοπή τότε με τον Μακαρίτη, με τον Τάσο, που ίσως και αυτός θα μπορούσε να κάνει περισσότερα.
0: Σίγουρα και δεν θα μπορούσε να είχε κάνει, ναι, το λάθος μετά το δημοψήφισμα.
1: Ναι. Ναι.
0: Να τα λέμε ομά.
1: Ναι, βεβαίως, ναι. Αλλά με αυτή τη μικρή την διακοπή του, από την μέρα που εκλέγηκε ο Γιώργος ο Βασιλείου, αυτή είναι η πορεία του Κυπριακού. Αυτή είναι η αντίληψη περί τα πράγματα, αυτή η επειδή αψηλίευσης με τους πρώτα με τον Τεχτάς, μετά είχαμε τον Ακιντζή, μετά είχαμε τον Τατάρ, μετά είχαμε και τον άλλο.
0: Τον Έρογλου.
1: Τον Έρογλου και πριν από αυτό τον δίθεν σύντροφο. Ξέραζε το όνομά του τώρα, θα το θυμίσουμε στην πορεία. Ναι. Με την οποία θα έλυε, λέει, ο Χριστόφιας τότε ο συγχωρεμένος. Εγώ επειδή ακριβώς και οι δύο είμαστε της ίδιας γραμμής πλεύσης, δηλαδή ό,τι τάχατε είτε η αριστερά θα επιλύσει τα προβλήματα, θα επιλύσει πρόβλημα εισβολής και κατοχής.
0: Ψηφίσαμε και νόμο τότε, τον νόμο Ακιντζή.
1: Κοιτάξτε, ο νόμος Ακιντζή, να σας πω, αυτό είναι το μεγαλύτερο, είναι από τα χειρότερα παραδείγματα και είναι, είναι κάτι το οποίο δεν θα πρέπει ποτέ να ξεχαστεί. Ο νόμος Ακιντζή, ξέρετε τι είναι, κύριε Ρέξου, είναι ο εξής. Ψηφίστηκε μη χούπιση. Ναι.
0: Λοιπόν.
1: Με χούπιση δεν υπάρχει.
0: Ναι.
1: Προσέξτε τι έγινε, γιατί πολύ σημαντικό. Mm-hmm. Ψηφίστηκε το 2016-17 πέρασαμε ένα νόμο με το οποίο τι έλεγε, ότι ξέρετε, στις 15 του Γενάρη, κάθε 15 του Γενάρη στην Κύπρο, θα πρέπει επιτέλους να ψηφίσει, να γίνεται μια αναφορά στα σχολεία τα κυπριακά, στο ενωτικό δημοψήφισμα της 15ης Ιανουαρίου του 1950.
0: Σωστά.
1: Τότε που ψήφισαν οι Κύπροι την ένωση με την Ελλάδα σε ποσοστό 98%. 98%. Έτσι. Λοιπόν, αυτό θεωρήθηκε, εντάξει, τότε είχαμε την αντίδραση του ψήφισαν εναντίον το ΕΛΑΜ, συγγνώμη, το ΑΚΕΛ, το κόμμα της αριστεράς και κάποιοι άλλοι έτσι, γύρω από αυτό. Και περάσει αυτός ο νόμος. Να γίνεται μία αναφορά στα σχολεία, μία διδακτική ώρα, ότι έγινε, ξέρετε, έγινε και ένα δημοψήφισμα στην Κύπρο, διεκδικήθηκε από τον κυπριακό λαό το δικαίωμα της αυτοδιάθεσης, αλλά ποτέ δεν μας το δώσαν, όπως είναι κατοχυρωμένο σε όλο τον κόσμο, αλλά στην Κύπρο δεν θα πρέπει να ισχύει, και ότι έγινε και αυτό το γεγονός, και πρέπει να το τιμούμε, τουλάχιστον να τιμούμε τους προγόνους μας, που εν μέσω αγγλικής κατοχής είχαν το σθένος και το θάρρος να υπογράψουν, διότι το δημοψήφισμα τότε ήταν με υπογραφές στις εκκλησίες.
0: Και φέραν τις βέλτους στην Αθήνα
1: και
0: μετά και δεν τις δεχόμασταν εμείς εδώ.
1: Δεν έγιναν καν από την Αθήνα,
0: έτσι,
1: ναι,
0: εν
1: πάση περιπτώσει. Αυτό το γεγονός να αναφέρεται. Έγινε μεγάζήτημα. Η Τουρκία φώναζαν, ούριαζαν στα κατεχόμενα, ούριαζαν στην Τουρκία, ότι είμαστε, ξέρω εγώ, ότι είμαστε εθνικιστές, σοβινιστές, φιλοπόλεμοι, βιαστές της ιστορίας. Και με κοινή πρόταση νόμου, απέτησε δε ο Ακιντζή τότε, ο οποίος ήταν ο κάθεγος της κατοχής, απέτησε ρητά να καταργηθεί ο νόμος αυτός. Και το ΑΚΕΛ και ο Συναγερμός, δηλαδή το κόμμα της αριστεράς και το κόμμα της δεξιάς, κατέθεσαν κοινή πρόταση νόμου, το ψήφισαν κοινά και καταργήθηκε ο νόμος που περάσει για τη μία ώρα τη διδακτική. Αυτός είναι ο νόμος Ακιντζή. Τι σημαίνει αυτός ο νόμος? Σημαίνει ότι αυτή τη μορφή λύσης προωθούμε. Να αντικάτουσε στα κατεχόμενα, αλλά τους πέφτει και λόγος τι κάνουμε στις ελεύθερες περιοχές. Γιατί? Για να ελέγχουν και γεωπολιτικά τις ελεύθερες περιοχές. Και το αποδεχτήκαμε. Σαν πλευρά αποδεχτήκαμε ότι τους πέφτει λόγος της Τουρκίας τι κάνουμε εδώ, αλλά τα δικά τους, αυτό που λέμε στην κυπριακή παροιμία, τα δικά τους δικά τους και τα δικά μας πάλι δικά τους.
0: Μάλιστα. Αγαπητέ μου βουλευτή και Κωστή Ευσταθίου, θέλω να πάμε ένα βήμα πιο εκεί και πραγματικά εκπλήσωμαι, παρακολουθώ το Κυπριακό εδώ και 40 χρόνια.
1: Σας ευχαριστώ πολύ για την ενδιαφέρον σας.
0: Σε καθημερινή βάση. Εκπλήσωμαι από το γεγονός ότι βλέπω την. Είναι υποχρέωσή μου και μην με ευχαριστείτε. Υποχρέωση όλων των Ελλήνων είναι να παρακολουθούμε, αλλά την έχουμε εκδιώξει, ειδικά εδώ στην μητέρα πατρίδα, αυτή την υποχρέωση. Ναι. Τέλος πάντων, παρακολουθώ τις προεκλογικές σας συζητήσεις, όλα αυτά που λαμβάνουν χώρα από τότε που προκηρύχθηκαν. Μάλλον δρομολογήθηκε έτσι η προεκλογική περίοδος στην Κύπρο. Και διαπιστώνω το εξής. Πλην δύο ανθρώπων που κατ' επανάληψη τους έχει φιλοξενήσει τούτο το βήμα και τον περί αυτών, δηλαδή εννοώ τον αγαπητό μου τον Χρήστο Κληρίδη και την Δημοκρατική Αλλαγή, τον αγαπητό μου Ως Καραχάν, τον Τουρκοκύπριο, τον οποίο τον έχω φιλοξενήσει από τούτο το βήμα και ντράπηκα, γιατί αυτά που λέμε εμείς είναι πολύ λιγότερα από αυτά που επισημαίνει ο συγκεκριμένος. Λοιπόν, και πολλούς άλλους. Πρόσφατα είδα συνυπήρξατε και σε μια εκδήλωση με τον Ως και με άλλους έτσι συνομιλητές. Θέλω να σας ρωτήσω, από πού και ως πού όλοι αυτοί, δικαιωμά τους είναι βέβαια, μπορούν

0: Από πού και ως πού όλοι αυτοί έχουν εκδιώξει το εθνικό θέμα από την καθημερινή ατζέντα.
1: Είναι γεγονός. Είναι γεγονός και μάλιστα είναι πολύ... δεν είναι μόνο ανησυχητικό, είναι εξοργιστικό αυτό το οποίο περιγράφεται. Ξέρετε, νομίζω, τουλάχιστον τίνω στο να καταλήξω στα συμπέρασμα, κύριε Χουλιώτη, αυτή η κατάσταση είναι το αποτέλεσμα της παρέτησης του κυπριακού ελληνισμού από το εθνικό του ζήτημα.
0: Μάλιστα.
1: Τα κατάφεραν με μεγάλη μαεστρία όλη αυτή η ταγή, σε εισαγωγικά, γιατί ξεκολουθώ να λέω ότι όλοι αυτοί είναι λακέδες των ξένων, οι οποίοι τα κατάφεραν να κουράσουν έναν λαό, να τον ξεφτελίσουν πολλές φορές, να τον κοροϊδέψουν περισσότερες και να τον απαγοητεύσουν στο εκατομμύριο πολλάκις χιλιάκις. Δηλαδή δεν ασχολούνται με το κυπριακό, διότι ο Κύπριος αυτή τη στιγμή, όσες φορές έχει ασχοληθεί με το κυπριακό, έχει απογοητευτεί, έχει φτάσει σε σημεία αυτό που λέμε της εγκατάληψης, από τις ηγεσίες του. Και έτσι ο κόσμος, τα νέα παιδιά, είναι οι νεολαίοι, λέω νεολαίοι, όλοι αυτοί οι οποίοι γεννήθηκαν μετά το εισβολή του 1974, δεν ασχολούνται γιατί ακριβώς έχουν απογοητευτεί, έχουν παραιτηθεί. Και αυτό δεν με φοβάμαι τον λαό, με φοβάμαι αυτούς που τον οδήγησαν στην παραίτηση. Γιατί όταν για χρόνια πολλά του λέμε ότι επίκειται λύση, ότι το 1977 τότε με τις συμφωνίες Μακαρίου Ντεχτάζη, ή τότε με την εκλογή του Κάρτερ το 1978, θυμάστε τότε παίζανε οι καμπάνες και τότε ήμουν μαθητής τότε.
0: Καλά, τις ξαναπαίξατε τις καμπάνες, το λέω εντός εισαγωγικών, πολλές φορές. Μέχρι και τώρα που εξελέγει ο Ερχιουμάν, παραλίγο καμπάνες θα ακούγαμε.
1: Μα θα φτάσω και εκεί ακριβώς, το 1978 λοιπόν, όταν εκλέγει και ο... Ξέρεις, το 1977 ήταν οι συμφωνίες κορυφής, όπως ονομαστήκαν, που ήταν κατευθυντήρες γραμμές στην ουσία. Δυστυχώς εκεί ο Μακάριος έκανε το λάθος να αποδεχτεί τον δικοινοτισμό, τον δικοινοτικό χαρακτήρα της λύσης και τον εδαφικό διαχωρισμό. Και από εκεί ξεκίνησαν να χτίζουν οι διάφοροι. Το 1978 εκλέγει και ο Κάρτερ, ο οποίος έλεγε το αυτονόητο τότε, ότι είναι εισβολή και κατοχή στην Κύπρο.
0: Ακριβώς.
1: Αλλά εμείς περί άλλων
0: τυρβάζαμε.
1: Βάζει αυτό, τότε θυμάμαι ότι ο μαθητής στο Παγκύπριο Γυμνάσιο, μέσα στο κέντρο της Λευκοσίας, βγήκαμε να πανηγυρίσουμε τότε με την εκλογή του Κάρτερ και θυμάμαι κάτι γριούλες, οι οποίες είχαν βρει πρόσφυγες, είχαν βρει καταφύγιο σε κάποια χτίσματα εκεί της Αρχιεπισκοπής, απέναντι από το γυμνάσιο μας, και μας ρωτούσαν να φτιάξουμε τις βαλίτσες μας, γιέ μου, να πάμε. Οπότε τότε ήμουν 13 χρονών, 14 χρονών παιδί, και λέω, μα είναι δυνατόν να πιστεύουν ότι θα πάμε? Αλλά εντάξει, αυτές ήταν οι προσεγγίσεις μας. Ότι θα έρθουν να μας το λύσουν το πρόβλημα οι ξένοι. Τότε ήταν μετά ακολούθησε ο Βαλτχάιμ, ακολούθησαν οι Ουγγάλοι, ακολούθησαν όλοι αυτοί. Μετά είχαμε δει φως στον Κιντζή, τώρα στον Χιουμάν. Είχαν αγωνία περισσότερη, πολλοί Κύπροι είχαν αγωνία περισσότερη από ό,τι έχουν για τις βουλευτικές εκλογές.
0: Το ζήσα, το αντιλήφθηκα. Ναι,
1: είχαν περισσότερη αγωγία, θα εκλεγεί, λέει, ο Έρχομαν, θα μείνει ο Λες και θα άλλαζε τίποτε. Και αγνοούμε αυτό το βασικό, ότι δεν μπορεί. Ξέρετε ότι ο εγκάθετος της κατοχής, αυτός που εμείς ονομάζουμε, ξέρω εγώ, Τουρκοκύπριον ηγέτη κατά καιρούς, δεν μπορεί καν να δώσει οδηγίες για μετάθεση στρατιωτών στα κατεχόμενα. Είναι ακόμα και αυτό υπόκειται στον κάθε ταγματάρχη, είναι κάτω από τον ταγματάρχη ή τον διοικητή του οποιαδήποτε στρατιωτικής μονάδας. Και αυτός ο τύπος, οι οποίοι δεν κάνουν τίποτε άλλο παρά να παραλαμβάνουν τα της κατοχής και του τουρκικού αφηγήματος, πιστεύουμε εμείς ότι θα λύσουν τον Κυπριακό. Πείσαμε όμως τον Κυπριακό λαό ότι με αυτούς τους τύπους θα...

0: θα λύσουμε τον Κυπριακό κάθε φορά. Και βεβαίως κάναμε και λάθη και σαν πλευρά, σαν ελληνική πλευρά. Να σας πω ένα παράδειγμα. Mm-hmm. Είναι η S300. Yeah. Η S300, για να ξέρουν οι ακροατές σας, ήταν η περίπτωση της αγοράς ρωσικών πυράβλων. Yeah. Τότε ήταν η πλέον εξελιγμένη.
1: Είναι εκπαιδευμένοι στον Κυπριακό οι ακροατές μου.
0: Ελπίζω να υπάρχουν κάποιοι.
1: Και είναι στη Σιτία τώρα η S300 αυτή. Λοιπόν,
0: ναι. Η S300 ήταν ό,τι καλύτερο υπήρχε τότε. Ναι. Και ήταν τότε ο πρόεδρος Πιτυρίδης, σε μια σοφή αν θέλετε, προσέγγιση του θέματος, είχε πει το Κυπριακό δεν μπορεί να συνεχίσει με το αγγλικό μοτίβο ούτε λύση ούτε κρίση. Έτσι. Και να πηγαίνει ο χρόνος. Θα πρέπει να... Και τότε υιοθέτησε, αν θυμάστε, τη θεωρία ή την πολιτική του ενεργού ηφαιστείου. Yes. Ότι θα πρέπει επιτέλους να ταράξω τα λιμνάζοντα ύδατα. Και πώς θα τα ταράξω? Με το να φέρω εδώ τους αντιεροπορικούς αυτούς πυράβλους, οι οποίοι δεν ήταν μόνο οι πύραυλοι αυτοί καθ' αυτοί, ήταν τα ραντάρ τα οποία συμβουλεύονταν, τα οποία μπορούσαν να ελέγχουν την περιοχή της Μέσης Ανατολής. Mm-hmm. Από την Κύπρο, δηλαδή Συρία, μέχρι τις παρυφές του Ιράκ, Τουρκία πάνω στο βορρά, Αίγυπτο. Έγινε από κάτω, ολόκληρη περιοχή. Και ήταν μια πολύ σοφή ενέργεια, η οποία πραγματικά έστελνε ένα μήνυμα. Κύριε, ή βλέπετε σοβαρά το Κυπριακό να το λύσουμε στη βάση πέντε αρχών, ώστε να διατηρηθεί ο ελληνισμός στον τόπο, ή βάζω, σταματώ, μπαίνω κι εγώ στο παιχνίδι, και η Ρωσία που είναι πιθανό να τη φοβάστε, σε μια περιοχή η οποία ελέγχεται μόνο από Τούρκους και Άγγλους.
1: Σκόνταψε στον Κώστα Σιμίτη τότε όμως.
0: Και σκόνταψε ακριβώς. Τότε θυμάμαι. Τότε θυμάμαι την απογοήτευση και την παρέτηση. Εκεί ξεκίνησε η παρέτηση του Κυπριακού λαού από την στάση και την πολιτική μοιοπία, τουλάχιστον πολιτική μοιοπία του Κώστα του Σιμίτη, συγχωρεμένος με, αλλά θα πρέπει να τα λέμε.
1: Εντάξει,
0: ότι έπαιξε μεγάλο και άσχημο ρόλο σε αυτή την περίπτωση, ακολουθώντας τις εντολές των Άγγλο-Αμερικανών τότε, οι οποίοι και αυτοί με τη σειρά τους ούριαζαν εναντίον της Κυπριακής Δημοκρατίας, μην τολμήσετε να φέρετε τους πυράβλους αυτούς. Και αναφέρομαι βεβαίως και σε υπάρχει περιγραφή από τον Γιαννάκη τον Ομήρο τότε, ο οποίος ήταν υπουργός άμυνας.
1: Τα έχουμε πει και από αυτό το βήμα με τον κύριο Μύρου.
0: Μάλιστα. Από όταν τα ξέρετε καλύτερα.
1: Ακριβώς.
0: Άρα ο λόγος, ο βασικός λόγος για τον οποίο δεν ασχολείται κανείς με τον Κυπριακό είναι η παρέτηση την οποία επέτυχαν όλοι αυτοί οι οποίοι τώρα το επόμενο βήμα είναι, εφόσον έχουμε ένα λαό ο οποίος έχει παραιτηθεί ουσιαστικά, μπορούμε να καταλήξουμε σε μια λύση
1: τουρκοποίησης, απόλυτης τουρκοποίησης του νησιού.
0: Μάλιστα, χωρίς να έχουμε και αντιστάσεις. Ακριβώς.
1: Λοιπόν, εξαντλήσαμε και στο πλαίσιο τους λεπτομέρειες, μπορούσαμε να μιλάμε επί εβδομάδες.
0: Λοιπόν,
1: εξαντλήσαμε στο πλαίσιο αυτό κάποια ζητήματα τα οποία αφορούν στην Κύπρο. Θέλω όμως, αγαπητέ μου κύριε Κωστή Ευσταθίου, αγαπητέ μου βουλευτή, θέλω με την τόλμη και την παρησία που σας διακρίνει να σταθούμε στο σημείο εκείνο στο οποίο υπάρχουν οι μεγαλύτερες ευθύνες, κατά την άποψή μου.
0: Ναι.
1: Και οι μεγαλύτερες ευθύνες δεν μπορεί να αποδίδονται στο αδύναμο, στην αδύναμη εσχατιά του ελληνισμού που είναι η Κύπρος, αλλά αφορούν, αποτυπώνονται στην μητέρα πατρίδα, όπως λέμε.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, θέλω να σας ρωτήσω ξεκάθαρα, όταν εσείς προσωπικά και οι συμπολίτες σας εκεί στην Κύπρο είδατε να υπογράφεται η λεγόμενη διακήρυξη των Αθηνών.
0: Ναι.
1: Δηλαδή η Ελλάδα, η μητέρα πατρίδα, να βάζει το Κυπριακό όχι στο ράφι, για να μην το βλέπει, τόχωσε σε ένα ντουλάπι, να μην φαίνεται.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, και όταν συνεχίστηκε όλη αυτή η διαδικασία, ή όταν βλέπετε ότι ακόμα και τώρα, ας πούμε και χθες ακούστηκε, από επίσημα χείλη, βαυκαλιζόμαστε ότι υπάρχουν ήρεμα νερά και ότι αυτά είναι, η πρέπουσα διπλωματική και εθνική στρατηγική μας. Πώς αντιλαμβάνεστε όλο αυτό το πράγμα? Διότι ειλικρινά, όποιος δεν ασχολείται στην Ελλάδα με το Κυπριακό, λέει, παπαγαλίζει διάφορα πράγματα. Μα ρωτήστε πολιτικούς αρχηγούς και συναδέλφους σας εδώ στην Ελλάδα, θα σας πούν ποια είναι η λύση. 9 στους 10 θα σας πούν διζωνική, δικοινοτική ταρατουργία, συγγνώμη, ομοσπονδία, όπως τη λένε, με πολιτική ισότητα. Αν τους ρωτήσετε.
0: Πού είναι λύση δύο κρατών.
1: Ακριβώς. Και αν τους ρωτήσετε τι σημαίνει, δεν ξέρουν. Και αν τους ρωτήσετε, πείτε μου ακριβώς τι σημαίνει αυτό, δεν ξέρουν να σας το εξηγήσουν.
0: Ναι, ναι.
1: Λοιπόν, πώς αισθάνεστε? Και εν πάση περιπτώσει, αν περνάει από το μυαλό σας, γιατί ξέρετε, έχω εισπράξει ευγένεια από συνομιλητές μου από την Κύπρο, προσεκτικές απαντήσεις και τα λοιπά, χωρίς να σκέφτονται κάποιοι εξ αυτών ότι πρέπει να έρθουν και να μας ταρακουνήσουν εδώ στην Αθήνα. Να μας πούν τι κάνετε, αδέλφια. Πού πάτε, πού το πάτε. Λοιπόν, πάμε σε ευρωποίηση της Κύπρου, σε κυπροποίηση της Θράκης και των νησιών του Αιγαίου και δεν αντιλαμβάνεστε
0: τότε,
1: τίποτα.
0: Αυτό το είπε τότε ακριβώς. Θα ξεκινούσαμε αυτό το που είπε κάποτε ο Μακαρίτης, ο Βάσος Ολυσσαρίδης.
1: Mm-hmm.
0: Ο Βάσος Ολυσσαρίδης είχε περιγράψει την τουρκική πολιτική απέναντι στον ελληνισμό με τρεις προτάσεις, τρεις γραμμές. Πρώτα είναι η αλεξανδρετοποίηση, την τουρκοποίηση της Κύπρου.
1: Ναι.
0: Είναι η κυπροποίηση της Θράκης και είναι και η διχοτόμηση του Αιγαίου.
1: Μάλιστα.
0: Αυτή είναι η πολιτική. Η αλεξανδρετοποίηση, για να ξέρουμε και για να βάλουμε τα πράγματα.
1: Εξηγήστε το ακριβώς, είναι αυτό που συνέβη στην Αλεξανδρέτα.
0: Στην Αλεξανδρέτα. Η Αλεξανδρέτα αποτελούσε, ήταν μια περιοχή της Συρίας,
1: mm-hmm.
0: όπου κατοικούσαν Άραβες πληθυσμοί σε ποσοστό 75 με 80% έναντι των τουρκουμένων, των κάποιων τουρκικών πληθυσμών στην περιοχή. Έγινε μια τρόποτινα αυτονομία, το σανσάκιο λέμε, της Αλεξανδρέτας, τότε με την ανακατονομή των συνόρων με την Οθωμανική Αυτοκρατορία. Το σαντσάκιο αυτό είχαν πλειοψηφία οι Άραβες. Μέχρι οι Τούρκοι ξεκίνησαν, εφόσον είχαν υψηλή επικυριαρχία, μια καταδίωξη στους, μια καταδίωξη, η λύση. Mm-hmm. Η λύση που δόθηκε επέτρεπε στους Τούρκους να ασκούν ψηλή κυριαρχία. Την ψηλή κυριαρχία την μετάτρεψαν σε μια ομοί επέμβαση. Αναγκάστηκαν οι Άραβες πολλοί από αυτούς να φύγουν. Έφεραν έπικους από τις άλλες περιοχές οι Τούρκοι και είπαν μια καλή ημέρα πρέπει αυτό ο λαός της Αλεξάνδρας, του Σαντσακίου αυτού, να αποφασίσει ο ίδιος το μέλλον του, αφού εξασφάλισαν τότε την πλειοψηφία εν ονόματι της αυτοδιάθεσης. Και αυτοδιάθεση αυτό σημαίνει ότι προχώρησαν στην τουρκοποίηση της Αλεξανδρέτσας. Σήμερα είναι η περιοχή του Αϊχάν που ξέρουμε όλοι στην Τουρκία. Αυτό έγινε. Αυτό προωθούν στην Κύπρο. Δεν έχουμε προχωρήσει. Έχουμε προχωρήσει σε αναγνώριση των δύο λαών, των δύο κρατών, των δύο λαών, των ζωνών. Έχουμε αποφασίσει, θα κάνουμε μια λύση η οποία θα έχουμε μια ψηλή επικυριαρχία της Τουρκίας με τον νόμο Ακιντζή, τον οποίο αποδεχτήκαμε, αυτό που λέγαμε προηγουμένως. Μας πέφτει λόγος. Και αυτό το οποίο λέμε τώρα με το φυσικό πλούτο της περιοχής ανήκει και στους δύο κοινότητες, όχι στον λαό αλλά στις κοινότητες, ο φυσικός πλούτος, άρα μας πέφτει λόγος και τι γίνεται στη θάλασσα κάτω στον νότο, προς την Αίγυπτο και προς το Ισραήλ. Και αυτή είναι ακριβώς η ίδια συνταγή. Μια καλή ημέρα θα μας πούν, αφού φύγουν οι Έλληνες και αφού φέρουν ακόμα 200-300 χιλιάδες Τούρκους επίκους, να κάνουμε και μια δημοψήφισμα σήμερα, να δούμε τι που γίνεται και με μαθηματική ακρίβεια θα πάμε στις αγκαγιές, στην αγκαγιά, την θανατηφόρα, την δηλητηριώδη αγκαγιά της Τουρκίας. Αυτή είναι η τουρκοποίηση, αλεξανδρετοποίηση, η τουρκοποίηση.
1: Αυτά άμα μείνουν τα πράγματα στα χέρια μας,
0: ναι,
1: εννοείται, και αν συνεχίσουμε με τα ίδια μυαλά.
0: Βεβαίως, εννοείται.
1: Λοιπόν,
0: πάμε τώρα στη Θράκη. στη Θράκη αυτό το οποίο επιδιώκουν οι Τούρκοι και το καταφέρνουν.
1: Το είδατε το έργο εσείς αυτό νωρίτερα στην Κύπρο.
0: Ναι, ναι, πάμε τώρα στη Θράκη. Έτσι. Ακριβώς. Στη Θράκη τι κάνουμε, μετατρέπουμε τη μουσουλμανική μειονότητα σε κοινότητα, τουρκική κοινότητα. Ανεχόμαστε τον κάθε ένα από αυτούς τους Τούρκους του Ερντογάν να επισκέφτεται την Κομοτηνή και την Ξάνθη και να μιλάω για τη μητέρα πατρίδα που θα τους απελευθερώσει. Βάζουμε και θέματα, συζητάμε και θέματα της μειονότητας, την οποία θεωρούμε Τούρκη. Δεν επεμβαίνουμε εν ώψη των ήρεμων νερών, δεν επεμβαίνουμε σε αυτή την πολιτική, τη θρασία πολιτική της Τουρκίας. Μετατρέπεται επομένως η περιοχή της Θράκης χαρακτηριστικά κυπριακά, δύο κοινότητες ερίζουν, Έλληνες και Τούρκοι, άρα πρέπει να γίνει κάτι διαφορετικό. Και πάμε και στο Αιγαίο. Διχοτομούμε το Αιγαίο. Το διχοτομούμε με το να μην αντιδράμε εν ώψη των ήρεμων νερών. Έχουν γκριζαριστεί ολόκληρες περιοχές του Αιγαίου, αλλά εν ώψη των ήρεμων νερών να μην χαλάσουμε την πιάτσα, να μην θυμώσουν και οι τράπεζες, οι τουρκικές, οι οποίες τις αφήσαμε να αγοράσουν και να υποθηκεύσουν το μέλλον της Θράκης στην. Και τώρα φοβόμαστε για τις εκποιήσεις, όπως ξέρετε πολύ καλά, καλύτερα από μένα.
1: Λοιπόν, να, φυσικά.
0: Αφήνουμε για να κερδίζουν 5, ξέρω εγώ, τύποι πέριξ της κυβέρνησης για τα λεγόμενα ήρεμα νερά του Αιγαίου. Μια μέρα θα κλαίμε επί ερυπείων. Αν συνεχίσουμε βεβαίως με αυτή την προσέγγιση. Αυτή την προσέγγιση που δεν μπορεί να ξεχωρίσει ότι το μέλλον του ελληνισμού είναι κοινό. Υπάρχει ο εξανατολών κίνδυνος που αν δεν αντιδράσεις.
1: Πείτε το ευθέως ότι για την Ελλάδα και την Κύπρο ταυτόχρονα σχεδιάζουν συνολικά στην Άγκυρα. Και
0: μα
1: εδώ
0: το λέμε,
1: εμείς
0: λέμε,
1: παίζουμε.
0: Ακριβώς όχι, είχαν μπει. Κύπρος, Θράκη, Αιγαίο. Ναι, μα είναι ξεκάθαρο. Και μάλιστα έχουμε και μπόνους, τα λεγόμενα μπόνους τουρκικής πολιτικής. Και ποια είναι αυτά. Να έχουμε τον κάθε ράμα στην Αλβανία, ο οποίος κάνει την πολιτική της Τουρκίας. Να έχουμε τους μικρογιγαντιστές, πώς το λέμε, τους Σκοπιανούς, να συμπεριφέρονται λες και είναι, ας πούμε, και χώρα σοβαρή. Να μην αντιδρούμε και να υποστηρίζουμε και την ανεξαρτητοποίηση του Κωσόβου.
1: Ήθελα να σταθούμε λίγο σε αυτό.
0: Μας, χάνοντας και τους τελευταίους μας σύμμαχους στην περιοχή που είναι οι Σέρβοι.
1: Θα ήθελα να σταθούμε σε αυτό, ξέρετε. Γιατί έχω την εντύπωση ότι έχει εικόνα.
0: Και κακοφαίνοντας και κάνοντας το χαρτί, χαλάμε και την εικόνα, τουλάχιστον που έχουμε, ή χαλάμε και τη σχέση μας με τη Βουλγαρία. Αποδεχόμενη ότι υπάρχει και μακεδονικό τάχα έθνος και μακεδονική γλώσσα. Ενώ η
1: Βουλγαρία, η οποία έχει στυλώσει τα πόδια και δεν τους αφήνει να κάνουν τη χιλιοστό μπροστά.
0: Και ισχυρή κατά άλλα Ελλάδα, η δύναμη αποτροπής, όπως δεν αρέσκεται η ηγεσία εκεί των Αθηνών να λέει, κάνει τα θελήματα της Τουρκίας. Δεν ξέρω. Δεν είναι πολιτική αφέτηση.
1: Λοιπόν, θα σας πω.
0: Είναι πλέον πάμε σε άλλο στάδιο.
1: Λοιπόν, πάμε σε κάτι το οποίο με προκαλέσατε κάνοντας την αναφορά σας σε όλα αυτά της Βαλκανικής. Δεν είπα στην αρχή της συνάντησής μας, της συνομιλίας μας, εκτός από τις συμμετοχές στην Επιτροπή Εξωτερικών και Ευρωπαϊκών Υποθέσεων, εσωτερικών, νομικών, παιδείας, πολιτισμού κλπ. Στην Κύπρο, είχατε και συμμετοχή στην Κοινοβουλευτική Συνέλευση του Συμβουλίου της Ευρώπης.
0: Ναι,
1: θα σας ρωτήσω ευθέως αν μάλλον θα το πω έτσι πλαγίως, άλλες οι βουλές μας και τα λάθη μας και άλλες οι βουλές του Κυρίου. Οι παλιοί έλεγαν ο Θεός της Ελλάδας. Θα σας πω τι εννοώ ο Θεός της Ελλάδας κάποια στιγμή, το οποίο το ζήσατε κι εσείς, είμαι σίγουρος. Γίνεται από ελλαδικά χέρια. Γράφεται πρόταση για συμμετοχή του Κωσόβου στο Συμβούλιο της Ευρώπης από τα χέρια της κυρίας Μπακογιάννη.
0: Μάλιστα.
1: Αντιδράτε.
0: Μάλιστα.
1: Το ψηφίζει όλη η κοινοβουλευτική, όλοι οι εκπρόσωποι μας στην κοινοβουλευτική συνέλευση του Συμβουλίου της Ευρώπης, εννοώ οι Ελλαδίτες, πλην μιας της Νίνας Κασιμάτη.
0: Της Νίνας Κασιμάτη, να το έτσι, λέμε και αυτό, γιατί μιας, είναι, της, είναι μια λεβεντιά.
1: Της ναι, Νίνας Κασιμάτη. Ναι. Και αυτοί που ψήφισαν, να πούμε μερικά ονοματεπώνυμα, Γιώργος Παπανδρέου, Αλέξης Κάτι. Τσίπρας, την πρόταση της κυρίας Μπακογιάννη και πολλοί πολλοί άλλοι. Λοιπόν, και έρχεται η ώρα, γιατί όλοι εμείς τρέχουμε εδώ στην Αθήνα, πιθανότατα κι εσείς, και λέμε, μα είναι δυνατόν να μας πιέζουν οι Αμερικανοί και οι άλλοι Ευρωπαίοι να προχωρήσουμε σε αυτό εδώ και εμείς να λέμε ναι. Ούτως ή άλλως αυτοί οι οποίοι συμμετέχουν στην ψηφοφορία αφήνουν να εννοηθεί ότι ναι, όντως κάτι τέτοιο συνέβαινε, και όταν έρχεται η υπόθεση προς συζήτηση, τρεις χώρες, Γερμανία, Ιταλία και Γαλλία, βάζουν βέτο και ζητούν να μην ξανάρθει μια τέτοια πρόταση παρά μόνο όταν επιτραπεί να λειτουργήσει ο σύνδεσμος των σερβικών δήμων. Αν αυτό δεν είναι η εμφάνιση του Θεού της Ελλάδας, που λέω εγώ εντός εισαγωγικών, πείτε μου τι άλλο είναι.
0: Όπως το λέτε, όπως το λέτε. Ξέρετε, έχω λόγω αρκετά χρόνια στο Συμβούλιο της Ευρώπης, έχω αποκτήσει φιλίες από όλους, ακόμα και Τούρκους βουλευτές, οι οποίοι, ξέρετε, όταν μιλάνε σε προσωπικό επίπεδο, κατανοούν και παραδέχονται πάρα πολλά από αυτά τα οποία
1: έχουν κάνει.
0: Κακώς πράττει. Είναι βεβαίως εκεί, αλλά αυτό που τους διακρίνει σε σχέση με εμάς είναι εκεί που θα πάρουν γραμμή, εκεί είναι, δεν τους κουνάει κανένας, είτε είναι του Ερτογάν, είναι δίθεν σοσιαλιστές, είτε είναι, ξέρω εγώ, δεξιά και αριστερά. Λοιπόν, και πραγματικά οι άνθρωποι απορούσαν και απορούν με τις πολιτικές μας. Ειδικά της Ελλάδας. Είναι δυνατόν. Ξέρετε, οι χώρες οι οποίες διαχρονικά στέκονται δίπλα στην Ελλάδα και στην Κύπρο, είναι χώρες οι οποίες δεν έχει τυχαίο το γεγονός, είναι αυτό το λέμε το ορθόδοξο τόξο. Είναι, να πούμε, είναι η Σερβία ασφαλώς, είναι το Μαυροβούνιο, είναι η Βουλγαρία, είναι η Αρμενία βεβαίως και η Γεωργία κατά καιρούς. Αυτές είναι οι φίλες χώρες. Και η Αυστρία. Γιατί η Αυστρία έχει ζήσει και ζει, σημαίνει, για το οποίηση, τουρκοποίηση ολόκληρων περιοχών της στην Ήπειρο. Λοιπόν, είναι δυνατόν με την πολιτική σου να χάνεις και τους Σέρβους, να κάνεις τους Βούλγαρους να τους κακοφαίνεται η πολιτική σου. Εν ονόματι δήθεν principles and values, όταν ακούω αυτή τη αρχές και οι αρχές και οι αξίες του ευρωπαϊκού ίγνεσθε.
1: Μέχρι να ακουστούν όλα αυτά, διαψεύστηκαν στην πράξη. Εμείς αρχίσαμε να πετάμε πέτρες εντός εισαγωγικών στους Αμερικανούς και οι Αμερικανοί μας διέψευσαν.
0: Και να έρχονται τα γεγονότα να σε διαψεύσουν και να μην νιώθεις τίποτα. Λες και δεν συμβαίνει τίποτα. Εδώ πάμε σε ένα άλλο πρόβλημα που έχουμε στον ελληνικό χώρο, Κύπρο και Ελλάδα. Είναι η έλλειψη λογοδεσίας. Γιατί τέτοια τραγικά λάθη, θα έπρεπε κάποιοι να πληρώσουν για τις επιλογές τους. Γνωρίζοντας όμως τόσο στην Ελλάδα όσο και στην Κύπρο ότι τέτοια λογοδεσία δεν υπάρχει, είτε είναι πολιτική, είτε είναι και ποινική. Είτε είναι και πειθαρχική, αλλά κυρίως η ποινική, αλλά και η πολιτική λογοδοσία. Γνωρίζοντας λοιπόν ότι όσα λάθη και αν κάνω, όσες τσαπατσουγιές και αν κάνω, όση καταστροφή και προκαλέσω, δεν θα πάθω τίποτα. Ο καθένας λειτουργεί πλέον, λες και η πολιτική, η εξωτερική πολιτική, η εσωτερική πολιτική είναι ένα παρέργο. Είναι μεταξύ άδρα. Και τι έγινε, καλέ, όχι αδελφέ, και τι έγινε τώρα με το Κόσοβο, να δείξουμε ότι είμαστε και εμείς σοβαροί, να μην... Λοιπόν, αυτή είναι η έλλειψη λογοδοσίας, η οποία διαχρονικά...
1: Τι έγινε με το Κόσοβο, και όταν ανοίγεις Κερκόπορτα εκεί, η Κερκόπορτα την ίδια στιγμή χτυπάει στην Κύπρο.
0: Γιατί να σας πω κάτι, κύριε Θεμπή, να σας πω κάτι. Αυτό πραξιόμενο το 1974, που φέραν τους Τούρκους. Και την πλήρωσα στην Κύπρο.
1: Γιατί στην Αθήνα Γιατί στην Αθήνα πλην
0: των τριών τεσσάρων, μάλιστα. Όλοι αυτοί που θησάβρισαν και έγιναν κατομεριούχοι και όλοι αυτοί οι οποίοι λιμένονταν την Ελλάδα τα χρόνια της δικτατορίας δεν πάθαν τίποτε.
1: Παρόντες στις γιορτές για την αποκατάσταση της δημοκρατίας, μάλιστα, ήταν οι τέσσερις αρχηγοί των ενόπλων δυνάμεων. ΓΕΘΑ, στρατού, ναυτικού και αεροπορίας.
0: Ναι, μάλιστα. Και θυμάμαι τότε ο Μπονάνος όταν του είπε «Μα γίνεται εισβολή», λέει, «Ιεραρχηγέ», λέει, «στην Κύπρο», του είπε ένας σταγματάρχης. Και το απήντησε με την χυδαία πρόταση: «Η Κύπρος δέχεται επίθεση, αλλά είμαστε Ελλάς».
1: Λοιπόν,
0: αυτοί ακριβώς λόγω της έλλειψης ασυνοσίας πήραν. Και ήταν βεβαίως ο Μπονάνος, ήταν όλοι αυτοί οι οποίοι.
1: Ο Γαλατσάνος, ήταν, ο Παπα-Νικολάου, ακόμα και ο Κιζίκης.
0: Ο Κιζίκης, τι έπαθε ο Κιζίκης. Επομένως, όταν δεν έχουν πάθει οι πραξικοπηματίες, οι εκτελεστές του ελληνικού και του κυπριακού λαού, δεν έχουν πάθει τίποτα. Υπάρχει κάποιος πολιτικός ο οποίος να φοβάται μήπως και λογοδοτήσει στο μέλλον? Κανένας.
1: Μάλιστα.
0: Κανένας.
1: Το βλέπουμε στην Κύπρο, το βλέπουμε και στην Ελλάδα, αγαπητέ μου, κύριε Βουλευτή, κύριε Κωστή Ευσταθίου, ότι σε πολύ μεγάλο βαθμό ένα παιχνίδι που δεν αποτυπώνει τις τάσεις των ψηφοφόρων, ενώ αυτό με τις δημοσκοπήσεις, αλλά μάλλον λειτουργεί ως εργαλείο χειραγώγησης πολλές φορές, ειδικά σε τούτες τις εκλογές στην Κύπρο, αποκαλύπτει και κάτι πολύ πολύ σημαντικό. Σχεδόν η μισή από τους ψηφοφόρους εκεί στην Μεγαλόνησο φαίνεται ότι θα αποφασίσουν την τελευταία στιγμή. Λοιπόν, υπ' αυτή την έννοια θα ήθελα να σας δώσω το λόγο προκειμένου ως Κωστής Ευσταθίου, ως ένας άνθρωπος τον οποίον το χαρακτηρίζει ένας πολιτικός και ένας Έλληνας της Κύπρου τον οποίον το χαρακτηρίζει μια συνέπεια σε μια μακρά πορεία σε αυτά που έχει κάνει, να απευθυνθείτε και στους πολίτες της Κύπρου, και επειδή αυτά που θα πείτε σίγουρα είναι χρήσιμα για όλο τον Ελληνισμό και στην Ελλάδα και σε όλη την διασπορά, στα σημεία εκείνα τα οποία θα πρέπει να καθορίσουν την απόφασή τους, όχι μόνο στις εκλογές της 24ης Μαΐου, στον τρόπο με τον οποίο από εδώ και πέρα ατενίζουν την πολιτική ζωή και στην Κύπρο και στην Ελλάδα και τη συμμετοχή τους, αν θέλετε, στην πολιτική ζωή των χωρών όπου ζουν στο εξωτερικό, προκειμένου να μην είμαστε η τελευταία γενιά Ελλήνων στους δύο πνεύμονες του ελληνισμού, όπως λέω εγώ, στην ελληνική και στην κυπριακή δημοκρατία. Σας ακούμε.
0: Έφερε, το πρώτο μήνυμα το οποίο θα πρέπει να ισχύσει είναι ότι δεν έχει παραιτήθει ο κυπριακός λαός. Ότι ο κυπριακός λαός είναι εκεί. Το απέδειξε το 2004.
1: Έτσι.
0: Και τότε κουρασμένος ήταν, απογοητευμένος ήταν με τα διάφορα σχέδια.
1: Να το πούμε και λίγο πιωμά. Και τότε προσπάθησαν να το φλωμώσουν στο χρήμα.
0: Μάλιστα. Και ακούγαμε και τότε
1: και του δίνανε.
0: Έτσι. Και έπεσε πολύ χρήμα.
1: Έπεσε πολύ χρήμα και πάνω από τρεις στους τέσσερις είπαν όχι.
0: Μάλιστα. Ξέρετε ότι ένα μεγάλο, τεράστιο χρηματικό ποσοστό, το οποίο είναι δόθηκε τότε, ήταν, λέει, ένας σωματείο τότε για την προστασία του Κυπριακού Γαϊδουριού.
1: Το ξέρω.
0: Του Κυπριακού Γαϊδουριού.
1: Το έχω πει από τούτο το βήμα και έχω αναφέρει και τις αείμνηστες το όνομα της Προέδρου.
0: Και πίσω από αυτό ήταν επώνυμοι, οι οποίοι αυτοί είναι και αυτοί, αυκαλίζονται σήμερα και που παρουσιάζονται ότι είναι και οι φωστήρες, είναι οι υποστηρικτές της λύσης, σε αντίθεση με τους λυσοφοβικούς όπως μας χαρακτηρίζουν εμάς.
1: Ένας εξ αυτών που δημόσια αποδέχθηκε τον χρηματισμό και δημόσια εναγκαλίζονταν τον Τζαβούσογλου περί χαρής. Έγινε και υπουργός εδώ στην Ελλάδα.
0: Έγινε και υπουργός. Νομίζω τον χαρήκατε, έτσι.
1: Ναι, με συνοπτικές διαδικασίες πήρε την υπηκότητα.
0: Okay, μάλιστα,
1: και ναι, μας έλεγες από το Βήμα της Βουλής ότι εντάξει, είναι μια τελειωμένη κατάσταση, παγιωμένα κάποια πράγματα. Τέλος πάντων. Λοιπόν,
0: επομένως, το πρώτο πράγμα είναι δεν έχουμε μήνυμα ότι δεν υπάρχει παραίτηση, ότι υπάρχει ακόμα διεκδίκηση. Και ότι, είναι, ότι η λογοδοσία που θα πρέπει να υπάρξει δεν θα πρέπει να οδηγήσει σε φεδρές καταστάσεις. Δηλαδή να καλέσουμε τα κόμματα αυτά τα οποία κατά καιρούς έχουν κάνει τεράστια λάθη, να τα τιμωρήσουμε με την ψήφο μας, αλλά όχι να φτάσουμε και στα άλλα άκρα, τον κάθε τυχάρπαστο, τον κάθε λέμε στην Κύπρο τενεκέ αγάνωτο, ο τενεκές, ο αγάνωτος είναι αυτός που δεν έχει, δεν το έχουμε βάλει ακόμα έτσι την, και έτσι χτυπάει πολύ δυνατά, ακριβώς, χτυπάει, ξέρεις, όσο δεν λείπει, λείπει ο κασίτερος, είναι, ακούγεται πολύ περισσότερο. Ο τενεκές, ο αγάνωτος, επομένως, να μην επιτρέψουμε σε αυτούς να υποκαταστήσουν τους αποτυχεμένους. Άρα να μην κάνουμε το δεύτερο, όπως ξέρετε, το δεύτερο λάθος είναι χειρότερο, είναι χειρότερο του πρώτου, γιατί αυτοί οι άνθρωποι υποτίθεται θα κληθούν αύριο να ψηφίζουν νόμους, να ελέγχουν την εκτελεστική εξουσία και ομιγέννητο να είναι οι πρωτοπόροι σε μια περίπτωση που θα τεθούν διλήμματα, ελπίζω να μην αποφασίζουν αυτοί για μας. Επομένως θέλει προσοχή, θέλει μετριοπάθεια. Μετριοπάθεια δηλαδή στη σκέψη, αλλά να είμαστε άτεκτοι και τολμηροί στις αποφάσεις μας, να μην επιτρέψουμε την επανάληψη του ίδιου σκηνικού, γιατί μετά από 52 χρόνια, μετά την κούραση αυτή του κυπριακού λαού, το επόμενο βήμα, όπως ξέρετε, αυτός ο οποίος κουράζεται πλέον τον παίρνει ο ύπνος και από εκεί και πέρα ένας υπνώτων λαός πληρώνει, θα πληρώσει όλες αυτές τις πορείες τις αποτυχημένες στο εθνικό μας πρόβλημα.
1: Αγαπητέ μου κύριε Κωστή Ευσταθίου, θέλω από καρδιάς να σας ευχαριστήσω όχι για την συζήτηση που είχαμε, μόνο για τη συζήτηση που είχαμε σήμερα. Θέλω από καρδιάς να σας ευχαριστήσω για το παράδειγμα που καταθέτετε στην πολιτική σας.
0: Σας ευχαριστώ.
1: Είναι πολύ σημαντικό αυτό και εν πάση περιπτώσει σας ευχαριστώ ακόμα περισσότερο για το γεγονός ότι τούτες τις κρίσιμες ώρες με τις δημόσιες καταθέσεις σας στην Κύπρο προτρέπετε, ελέγχετε τη συνείδηση τη δικιά σας, τη δικιά μας, των ψηφοφόρων στην Κυπριακή Δημοκρατία, αλλά κυρίως μας επαναφέρετε εκεί όπου πρέπει, στην κήτη εκείνη μέσα από την οποία πρέπει να προχωρήσουμε. Καλή δύναμη, καλή συνέχεια και θερμές ευχαριστίες.
0: Καλή συνέχεια και σε εσάς και συνεχίστε σε αυτό το οποίο κάνετε, το κάνετε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο για τον ελληνισμό.
1: Να είστε καλά, σας ευχαριστώ. Κώστας Γεωργακόπουλος που ρύθμισε τον ήχο και Θανάσης Χούπης που ήταν στο μικρόφωνο της εκπομπής Έλληνες Παντού. Φίλες και φίλοι, ακροάτριες και ακροατές στην Ελλάδα, στην Κύπρο, στην Αμερική, στην Ευρώπη, στην Ασία, στην Αφρική, στην Οκεανία, σε όλο τον κόσμο, σας στέλνουμε τον πιο θερμό χαιρετισμό μας. Γεια σας!

0: Η εκπομπή που ακούσατε μεταδόθηκε σε επανάληψη.
1: Εδώ Αθήνα, η φωνή της Ελλάδας.
2: Ο ποιητής της εβδομάδας, Γιάννης Βασιλακάκος.

επέτειος. Ρέκβιεμ. Υπερπατρίδος δικαιοσύνης και ελευθερίας πεσόντων αδελφών ημών. Κανάλι 1. Σήμερα το έθνος μας δεν ξεχνά. Κανάλι 2. Το Καρέ ντε Πόρκ Αλέξανδρος, αγαπητοί μου φίλοι, γίνεται ως εξής. Για δύο άτομα παίρνετε δύο χοιρινές μπριζόλες, 210 γραμμάρια η κάθε μία, και ρίχνετε αλάτι και πιπέρι. Κατόπιν καθαρίζετε μισό κιλό πατάτες και τις κόβετε σε ψηλές στρογγυλές φέτες. Περνάτε τις πατάτες από τη φριτέζα για να πάρουν ξανθό χρώμα και τις ρίχνετε σε ένα ταψί. Ρίχνετε στις πατάτες λίγο αλάτι, λίγο πιπέρι, λίγη ρίγανη, δέντρο λίβανο, μισή σκελίδα σκόρδο και λίγο άσπρο κρασί και τις βάζετε στο φούρνο. 20 λεπτά σε 200 βαθμούς θερμοκρασία. Σοτάρετε τις μπριζόλες στο τηγάνι με λίγο ψιλοκομμένο κρεμμύδι και σβήνετε με μαυροδάφνη. Βάζετε κατόπιν τις μπριζόλες σε μια πιατέλα, τοποθετώντας πάνω σε κάθε μπριζόλα μια φέτα γραβιέρα 40 γραμμαρίων και τις βάζετε στο φούρνο για να λιώσει το τυρί. Σερβίρετε τις μπριζόλες με γαρνιτούρα τις πατάτες. Τώρα κρατάμε ενός λεπτού σιγή υπέρ των ηρωικώς αγωνισαμένων και πεσόντων πατέρων και αδελφών ημών.

0: Ώρα Ελλάδος 19. UTC 16.
1: Η φωνή της Ελλάδας ακούγεται παντού.

0: Λοιπόν, άκου εσύ που είσαι λίγο πιο νέος. Εάν μπορούσε να έρθει ένα συγκρότημα μετά το 87 πέραν το Europe για να μας τραγουδήσουν εδώ live το Final Countdown, ο δεύτερος καλλιτέχνης που θα ερχόταν στην Ελλάδα και θα ενθουσιαζόταν το κοινό θα ήταν ο David Bowie να τραγουδήσει αυτό που ακούτε, το οποίο εμείς δεν το είπαμε ποτέ Putting Out the Fire, το είπαμε Gasoline.
1: Έτσι.
0: Τρελός χορός. Τρελός ροκ χορός.
1: 1982.
0: Ναι, ήμασταν ακόμα στο Λύκειο όταν ξεκίνησε, αλλά αυτή η μόδα τράβηξε πολύ.
1: Θυμάσαι και τη δεύτερη μεγάλη επιτυχία από το δίσκο αυτό?
0: Όχι.
1: Σου βάζω δύσκολα τώρα.
0: Δεν θυμάμαι τα τραγούδια του δίσκου.
1: Let's dance.
0: Το εννοείται, let's dance. Εννοείται. Απλά με πήγες πονηρά, μου λες να σου πάω στο δίσκο. Δεν το θυμάμαι το δίσκο απ' έξω. Αυτός ο David Bowie, κυρίες και κύριοι, είχε αυτή τη δυνατότητα να αλλάζει προσωπία, ήχους και συνθέσεις που μπορούσε να ικανοποιήσει, έτσι δεν είναι, Αλέξανδρε? Τους πάντες μπορούσε να ικανοποιήσει ο David Bowie. Ό,τι μουσική και να άκουγες, είχε ο άνθρωπος με τα χίλια πρόσωπα στη μουσική. Μόνο ρεμπέτικο αν άκουγες συνέχεια δεν μπορούσε να πλησιάσει.
1: Καμία σχέση.

0: Λοιπόν, καλό σας απόγευμα, ειδικά σε εσάς τους πρωταθλητές Ελλάδος. Και ακόμα περισσότερο, να μου το επιτρέψετε, γιατί και εγώ έπαθα ένα μικρό σοκ σήμερα. Δεν είχε φτάσει, φαντάζομαι, μέχρι εκεί. Ειδικά στους φίλους του handball, λοιπόν, ακόμα περισσότερο. Διότι σήμερα έγινε η μεγαλύτερη επιτυχία, βάσει αντιπάλου, να ξέρετε, στα χρονικά της ιστορίας αυτού του αθλήματος. Που εντάξει, εγώ το ομολογώ, είναι το μόνο άθλημα που δεν μου αρέσει. Από τα Ολυμπιακά αθλήματα, από τα ομαδικά συνόμενα αθλήματα. Αλλά πρέπει να αναγνωρίσουμε ότι για την εθνική ομάδα ανδρών του handball, αυτή η δεύτερη πρόκριση είναι πολύ ανώτερη της πρώτης, γιατί αντίπαλο είχαν την Ολλανδία. Στην Ολλανδία, μου λέει τώρα ο Νίκος Παγιωτέλης που ασχολήθηκε με τη μετάδοση, έχουν πάθει σοκ οι Ολλανδοί. Ότι μην αλέξω από το παγκόσμιο πρωτάθλημα που ξένες. Ναι, δηλαδή. Ναι. Πώς να σας το πω τώρα, να το φέρω λίγο στα μέτρα της Super League.
1: Θα το φέρει σε επίπεδο εθνικής ομάδας όταν είχαμε χάσει στο ποδόσφαιρο από τους Νήσους Φερόε.
0: Από τις Νήσους Φερόε.
1: Θυμάσαι.
0: Δεν είναι τόσο μεγάλη διαφορά.
1: Όχι,
0: δεν είναι τόσο μεγάλη διαφορά. Είναι σαν να χάναμε το παγκόσμιο κύπελο, την πρόκληση λοιπόν στο παγκόσμιο κύπελο. Να τη χάναμε.
1: Από τη Μάλτα.
0: Μα, μπράβο, να
1: φτιάξω.
0: Λιθουανία. Λιθουανία, δηλαδή όχι ανυπόληπτη ποδοσφαιρικά, αλλά να μην μπορεί να κάνει μια διεθνή επιτυχία, μια διεθνή παρουσία, μάλλον να μην μπορεί να κάνει. Να, η Λιθουανία. Μπράβο. Αλέξανδρος Αποστολόπουλος, παιδιά. Θέλετε μουσική?
1: Τα έχει όλα.
0: Ο Άλεξ. Θέλετε αθλητικά? Ο Άλεξ. Θέλετε Ολυμπιακά αθλήματα? Ο Άλεξ. Θέλετε και μπάσκετ? Και από αυτό έχουμε Άρη ΣΑΚ 69-63, 1 και 20 πριν τη λήξη της τρίτης περίοδου. Γιατί δεν είναι μόνο η ΑΕΚ σήμερα που γιορτάζει. Θυμίζω 7.30 ώρα έχουμε τη σέντρα των δύο αγώνων των τελευταίων στα φετινά play-off. Το ένα με πολύ κακές συνθήκες. Ακούω και κλεισμένο το θηρόν.
1: Το τελευταίο σου μάτς της χρονιάς.
0: Το ιστορικό παιχνίδι. Άσε αν είναι ιστορικό. Μα το τελευταίο σου μάτς της χρονιάς να είναι και κλεισμένο το θηρόν, δηλαδή. Ένα αντίο δεν μπορείς να πεις, ρε παιδί μου.
1: Και είναι και ιστορικό, ηλίγα, γιατί κλείνει λεωφόρος.
0: Εντάξει, άστο. Είδες, όπως είδες, η ΔΕΑ δεν έδωσε καμία σημασία σε αυτή την αίτηση του Παναθηναϊκού να καθυστερεί.
1: Να πάει από τη νέα σεζόν.
0: Λοιπόν, έχουμε το ΑΕΚ Ολυμπιακός. ΠΑΟΚ και Ολυμπιακός ακόμα διεκδικούν τη δεύτερη θέση.
1: Η μοναδική εκκρεμότητα πλέον.
0: Πάμε όμως εμείς γρήγορα, μια και τελειώνει και όλα. Πάμε η τρίτη περίοδος στο Αλεξάνδριο. Είναι παιδιά, σας το έχουμε πει αυτό το γήπεδο. Απ' έξω είναι Αλεξάνδριο, από μέσα είναι Νικαλισκόλ. Και ακούμε τον Κώστα Κούση. Έλα,
1: Κώστα, καλησπέρα.
2: Και διαχρονικά είναι Παλέντε Σπορ. Καλησπέρα
1: σα. Σωστό.
0: Λοιπόν, θα σου πω, θα την μεταφέρω.
2: Το θρυλικό παλέ, Ηλία. Το θρυλικό παλέ.
0: Είχε πει φοβερή ατάκα όταν είχα αναφέρει αυτή την ιδιαιτερότητα του Αλεξάνδριου η Μαρία Κοζάκου, όταν κάναμε μαζί ραδιοφωνικές εκπομπές, επί Νέριτ, και είχε πει ότι μα ακριβώς το ίδιο συμβαίνει εδώ στην Αγία Παρασκευή. Απ' έξω Νέριτ, από μέσα Έρτ.
2: Λοιπόν, εδώ ο Άρης προηγείται 69-66, συνεχίζει ένα προφίλ αγώνα ιδιαίτερος ανταγωνιστικό, με τις δύο ομάδες να πηγαίνουν, έρχονται εντός αγωγικών στο προβάδισμα, κυρίως ο Άρης βεβαίως που έχει τον έλεγχο. 69-66 προηγείται με 3 πόντους η ομάδα της Θεσσαλονίκης, με πρωταγωνιστή βεβαίως όχι έναν, αλλά αρκετούς, καθώς ο Μπράιντ Τζόνς έχει 19, ο Αμίνου έχει 14, ο Ντανίλο Άντζουτς έχει 11, ενώ από την άλλη πλευρά 26 πόντους ο εκπληκτικός σήμερα Βασίλης Χαραλαμπόπουλος για την ΑΕΚ, 12 ο Μπράουν, δεν έχουν στήριγμα. Η ΑΕΚ τώρα είναι πίσω με 3 πόντους. Προσπαθεί όμως, είναι μέσα στο παιχνίδι, χωρίς να είναι καλή στην αποδοσή της. Ο Άρης από την άλλη πλευρά, με γεμάτο γήπεδο, με Θανάση Αντετοκούμπο παρόντα, με τον κόσμο να το σμπρώχνει, να μην θέλει να τελειώσει η χρονιά, γιατί αν χάσει σήμερα λέει αντίο.
0: Ναι, ρε, στις δύο νίκες και η ΑΚ έχει ήδη κάνει το 1-0. Εσένα το δικό σου το μάτι, μια και πες ότι εναλλάσσονται την πρωτοπορία ομάδες, κάποια από τις δύο σου δείχνει λίγο πιο ικανή για την νίκη?
2: Βλέπω να πηγαίνουμε για ισοφάριση.
0: Αυτό κατάλαβα και τα λόγια σου προηγουμένως.
2: Ναι, βλέπω να πηγαίνει. Εντάξει, έχει τον έλεγχο ο Άρης, το θέλει περισσότερο, αλλά η ΑΚ έχει ποιότητα τώρα. Εντάξει, ό,τι και να λέμε, και μετά το σοκ του τελικού του Basketball Champions League, επανήλθε με νίκη στη Sunel Arena 87-81 για το 1-0. Έχει ποιότητα, έχει παίκτες που είναι πάρα πολύ καλοί. Ναι. Σήμερα, ας πούμε, δεν νομίζω να περίμενε κανείς 26 πόντους από τον Βασίλη Χαραλαμπόπουλο.
0: Νόμιζα ότι θα πεις το όνομα του Νάναλη. Δηλαδή ότι ο μόνος 26 στο δικό μου το μυαλό θα μπορούσε να είναι σε αυτή την έδρα ο Νάναλη. Αλλά, ναι,
2: όμως είναι ο Βασίλης ο Χαραλαμπόπουλος, ναι, ο οποίος κάνει φοβερό παιχνίδι. Η ΑΕΚ τώρα είναι και στην επίθεση, 42 δευτερόλεπτα για τη λήξη της περίοδου, και ένα εντυπωσιακότατο κάρφωμα για τους φιλοξενούμενους με τον Μπράουν, ο οποίος ήταν τους 14 πόντους, ωραία συνεργασία με τον πάρα πολύ καλό playmaker, βεβαίως οργανωτή, προπονητή μέσα στο γήπεδο, ονόματι Λεκαβίτσιους. 69-68, 22 δευτερόλεπτα για τη λήξη της τρίτης περίοδου. Άρης με τον Νάς Μητρουλόγκο, ο οποίος ως συνήθως λίγο ταλαιπωρεί την μπάλα, πάει στο μπάσιμο όμως και φτάνει στο καλάθι. Κερδίζει τον Βασίλη Χαραλαμπόπουλο εδώ, 71-68, 11 δευτερόλεπτα για τη λήξη.
0: Δεν φταίει ο Χαραλαμπόπουλο στη φάση αυτή, να μου επιτρέψει το σχόλιο, δεν πήρε βοήθεια καθόλου.
2: Ναι, Λεκαβίτσιους περνάει, χάνει την μπάλα, τέλος της τρίτης περίοδου. Έπαιξε καλή άμυνα ο Άρης εδώ, ανάγκασε τον Χαραλαμπόπουλο να μην έχει καλό έλεγχο. 71-68, τέλος τρίτης περίοδου, Άρης προηγείται. Έχουμε ένα δεκάλεπτο ακόμη για να δούμε αν θα υπάρξει συνέχεια σειρά ή αν ο Άρης θα ολοκληρώσει τη σεζόν και η ΑΕΚ θα προχωρήσει.
0: Θα επανέλθουμε λοιπόν σε σένα. Ακούσατε αυτό το μικρό προβάδισμα του Άρη. Να το διευκρινίσουμε. Είναι στις δύο νίκες η πρόκριση στα ημιτελικά. Η ΑΕΚ προηγείται 1-0. Είτε καθαρίζει απόψε στο τελευταίο δεκάλεπτο, είτε θα επιστρέψουν στη Σαν Λαρίν, ναι, για το τρίτο παιχνίδι.
1: Και νωρίτερα ο Παναθηναϊκός
0: πάλι κέρδισε την United.
1: Ναι,
0: παιδί μου, πάλι κέρδισε.
1: Μέσω εδώ, Μπρέντφορντ Κρίσταλ Πάλας 2-2 τελικό αποτέλεσμα. Ήταν ένα αποτέλεσμα το οποίο δεν είχε προλάβει ο Ζήφης προηγουμένως που έκανε τα αποτελέσματα.
0: Όλα την αρχή, για να κάνουμε τα ρεφρές. Να ξεκαθαρίσουμε πάλι ότι οι Γάλλοι θα ξαναπαίξουν όλοι μαζί στις 10 ώρα το βράδυ. Και πάμε στην Premier League. Manchester United Nottingham 3-2. Wolves Fulham 1-1. Everton Sunderland 1-3. Leeds Brighton 1-0. Και Bradford Crystal Palace 2-2. Απομένει στις 7.30 ο αγώνας της Newcastle με την West Ham. Οι Γάλλοι είπαμε να είναι όλοι μετά.
1: Ιταλία, έχουμε κάτι τελικά αποτέλεσματα. Juventus Fiorentina 0-2. Como Parma 1-0. Pisa Napoli 0-3. Roma Lazio στο ντέρμπι της πόλης της πρωτεύουσας 2-0.
0: Σιγά πια Λάτσιο.
1: Τώρα εντάξει, τοπικό τέρμπι είναι. Genoa Milan 1-2 και Inter Verona 1-1 στο 15ο λεπτό. Αταλάντα και Μπολόνια παραμένουν στο 0-0.
0: Και το σκοτωμός γίνεται για αυτή την τέταρτη θέση της βαθμολογίας. Αυτή τη στιγμή η Ρώμα είναι στους 70, η Κόμο στους 68, στους 68 και η Ιουβέντους. Έχει μείνει πλέον και για τις τρεις ομάδες ένα παιχνίδι.
1: Ναι.
0: Ποιος θα πάρει το τέταρτο εισιτήριο για το Champions League? Ιδάλλως θα μείνει η Ρώμα, δηλαδή που έχει αυτό το προβάδισμα, και θα αναγκαστούν να πάνε στο Europa League η Κόμο και η Ιουβέντους. Βεβαίως για την Κόμο τεράστια επιτυχία, γιατί η Ιουβέντους είναι αποτυχία.
1: Βέβαια. Λοιπόν, και το πρόγραμμα
0: του Ρώτερ.
1: Ο Δουβίκας
0: το είδα. Μου τα λες κάθε φορά. Περίμενε, και σήμερα λοιπόν, έχει μπει ένα μόνο.
1: Το γκολ της Κόμο.
0: Όχι, ο Μορένο. Μορένο το βάλε.
1: Ο Μορένο στο 58.
0: Ο Δουβίκας έπαιξε, καλά πήγε, αλλά ναι, δεν σκόρε.
1: Δεν βρήκε δίκτυα σήμερα. Λοιπόν, και έχουμε τρία μάτς με τα οποία ολοκληρώνει το πρόγραμμα της σημερινής ημέρας στην Ιταλία. Στις 10 παρατέταρτο, Καλιάρι Τωρίνο, Ουντινέζε Κρεμονέζε και Σασουόλο Λέτσε.
0: Στην Ισπανία όλα τα μάτς πλην ενός θα ξεκινήσουν στις 8. Θυμίζω τα μάτς που θα ξεκινήσουν στις 8 είναι Athletic Bilbao Celta, Athletic Madrid Χιρόνα, Elche Getafe, Levante Mallorca. Να τα έχετε στο νου όλα αυτά μας, γιατί όλες οι θέσεις είναι ανοιχτές εκεί πέρα. Από εκεί που υπάρχει η ομάδα που κινδύνευε με υποβιβασμό, θυμίζω, λέγαμε όλη τη χρονιά για τη Σεβίλη, τώρα μπορεί να βγει στην Ευρώπη η Σεβίλη. Λοιπόν, έχουμε επίσης Οβιέδο Αλαβές, Οσασούνα Εσπανιόλ, Ράγιο Βαγεκάνο, Βιγιαρεάλ, Ρεάλ Σοσιεδάδ Βαλένθια και Σεβίλη, Ρεάλ Μαδρίτης. Και στις 10 και 4 παίζουν η Μπαρτσελώνα με την Μπέτις, διότι η Μεν Μπαρτσελώνα
1: έχει πάρει τον τίτλο.
0: Έχει πάρει τον τίτλο και η Δε Μπέτις δεν κινδυνεύει να χάσει την πέμπτη θέση που οδηγεί
1: στο Champions League. Και θα κάνει και ευχές η Μπαρτσελώνα.
0: Ναι, παρότι δηλαδή μένουν δύο αγωνιστικές, έχει συν 7 η Μπέτις, επομένως το μας κρύθηκε βαθμολογικά αδιάφορο και το στείλανε μόνο του. Από εκεί και πέρα, για να καταλάβετε, σας λέγαμε προηγουμένως, στους 45 βαθμούς είναι η Real Sociedad 8η, μπορεί να πάει δηλαδή με αυτή τη θέση στο Europa League, και η απόσταση του 8ου από τον υποβιβασμό είναι αυτά τα δύο μάτς. 6 βαθμοί όλοι και όλοι. Δηλαδή, μπορεί σήμερα, λέμε τώρα, η Ρεάλ έχει σωθεί. Δεν κινδυνεύει. Να το εξηγήσω.
1: Η Σοσιαδάδ.
0: Αλλά η Σεβίλη που έχει 43, μπορεί και στην Ευρώπη να βγει, Ακόμα μπορεί και να πέσει. Ναι. Δεν έχει σωθεί μαθηματικά. Τόσο πολύ συμπυκνώθηκαν 10 ομάδες ανάμεσα σε αυτό το διάστημα. Δηλαδή την Ευρώπη και τον υποβιβασμό. 10 ομάδες. Και γίνανε περισσότερες όσο πέρναγε ο χρόνος. Αυτό εννοώ. Τι άλλο έχουμε από.
1: Λοιπόν, διεθνή. Να δώσω τελικά αποτελέσματα από τη δεύτερη κατηγορία της Γερμανίας. Μας τα έχει ζητήσει φίλος ακροατής. Ανόβερο Νιρεμβέργη 3-3. Αρμίνια Μπίλεφελντ Χέρτα Βερολίνου 6-1. Γκρόιτερ Φίρτ Φορτούνα Ντίσσελντορφ 3-0. Έλβερσβερκ Πρόισεν Μίνστερ 3-0. Καλσρούι Μπόχουμ 1-2. Μαγδεβούρου Χάιζερ Σλάουτερ 0-1. Ντάρμσταντ Πάτερμπορν 0-2. Δυναμό Δρέσδη Χολστάιν Κίελ 2-1. Και Σάλκε Μπραουνσβάικ 1-0. Τα τελικά αποτελέσματα στην δεύτερη κατηγορία τη Μπουντεσλίγκα, η οποία ήταν και η τελευταία.
0: Να κάνω εγώ μια παρένθεση για την ΝΑΕΚ, επειδή έβλεπα και την ΛΑΣΚ που κατέξε το πρωτάθλημα στην Αυστρία. Παρεκτόντως η ΛΑΣΚ κέρδισε εκτός έδρας την Αούστρια Βιέννης με 3-0, Σάλτσμπουργκ Χάρτμπεργκ 1-3 και Στουρμ Γκρατς Ραπίντ Βιέννης 2-0. Η ΛΑΣΚ πήρε πρωτάθλημα με 39 βαθμούς, δεύτερη Στουρμ Γκρατς με 37, τρίτη Σάλτσμπουργκ με 29, τέταρτη η Αούστρια με 29. Εδώ λοιπόν να πω κάτι που αφορά στην ΑΕΚ. Της έκανε τη ζημιά χθες η Celtic, παίρνοντας το πρωτάθλημα στη Σκωτία. Περίμενε, δεν είναι τεράστια. Αυτό που προσπαθώ να εξηγήσω. Σύμφωνα με τον Ανδρέα Δημάτο που όλα αυτά τα ψηρίζει από τις προηγούμενες μέρες πριν συμβούν, η ΑΕΚ τώρα ναι, μεν είναι στο από κάτω γκρουπ, δεν είναι δηλαδή στις 5 καλύτερες ομάδες του Champions Path, του μονοπατιού των πρωταθλητών, αλλά προσέξτε, μία από τις 4 επάνω να αποκλειστεί στο δεύτερο προκριματικό γύρο, εκθυμίζω θα παίξει playoff. Ναι. Με βάση την τωρινή κατάσταση, μία από αυτές αν αποκλειστεί την φέρνει στην πρώτη πεντάδα. Οι τέσσερις ομάδες που θα ήθελε η ΑΕΚ να δει να ζορίζονται και μία από αυτές να βγει έξω είναι ο Ερυθρός Αστέρας, η Δυνάμο Ζάγκρεπ, η Σλόβαν Μπρατισλάβας και η Λεχ Πόζναν. Μια από τις τέσσερις θέλει η ΑΕΚ να αποτύχει στο δεύτερο προκριματικό γύρο.
1: Νομίζω θέλουν την Δυνάμο Ζάγκρεπ να μένει έξω.
0: Δεν ξέρω. Η ΑΕΚ λοιπόν έχει τον έκτο καλύτερο συντελεστή των 42 πρωταθλητών των χωρών από την 11η ως την 55η θέση στη βαθμολογία της UEFA. Στο γκρουπ της ΑΕΚ είναι και η ΛΑΣΚ. Ναι. Φανταστείτε στο γκρουπ της ΑΕΚ, κοιτάξτε ομάδες που υπάρχουν. ΑΕΚ, Τσέλιε, Ομόνια, ΛΑΣΚ, Σάμροκ Ρόβερς. Πώς μπορούν αυτές τώρα, κατάλαβες, ενώ δεν έχουν επιτυχίες μεγάλες τα τελευταία χρόνια, τσουπ να
1: αναρριχηθούν ακριβώς.
0: Να αναρριχηθούν, ναι. Επίσης να εξηγήσουμε ότι αν ο ΠΑΟΚ, μάλλον και ο Ολυμπιακός και ο ΠΑΟΚ διεκδικούν, όπως ξέρετε, τη δεύτερη θέση. Μπορεί ο ΠΑΟΚ να μην έχει πιθανότητες να αποφύγει το δεύτερο προγραμματικό, όπως γράφει ο Ανδρέας Δημάτος, και να ξεκινήσει από τον τρίτο, όπως ο Ολυμπιακός. Αλλά με το rebalancing του κατόχτου Europa League θα μπορέσει και εκείνος να είναι ισχυρός στους δύο πρώτους προγραμματικούς γύρους στο Champions League. Δηλαδή, καταλάβατε.
1: Να έχει ένα μικρό αβαντάζ.
0: Υπάρχει, ναι. Λοιπόν, να είναι δηλαδή ισχυρός μαζί με τη Sturm Graz, που τερμάτισε, όχι τερμάτισε δεύτερη Sturm, περίμενε. Α, ναι, τερμάτισε δεύτερη Sturm, ναι, στην Αυστρία. Να έχει υποψήφιους αντιπάλους στη Hearts, που τερμάτισε δεύτερη στην Σκωτία, είναι τη δεύτερη ομάδα της Πολωνίας. Θέλω να πω ότι ακόμα δεν έχουν κλειδώσει όλα αυτά τα πράγματα. Αν ο Ολυμπιακός βγει δεύτερος, θα είναι ισχυρός στον τρίτο προγραμματικό γύρο, είτε γίνει η μεταφορά, το rebalancing, είτε όχι. Αυτή είναι η διαφορά του Ολυμπιακού από τον ΠΑΟΚ. Θα τα βρούμε όλα αυτά στην πορεία. Τελειώσουμε πρώτα όσον αφορά τα σημερινά παιχνίδια.
1: Είπα νωρίτερα καταστροφικό το ότι κατέκτησε η Celtic το πρωτάθλημα, γιατί όλη τη σεζόν πήγαινε η Χάρτ στην πρώτη θέση.
0: Και κάπου το είχε δεδομένο. Για μένα η φωτογραφία της χρονιάς είναι μετά από αυτό το παιχνίδι. Θα προσπαθήσω να την. Εσύ θα τη δεις, εγώ θα προσπαθήσω να την περιγράψω στους ακροατές. Ήταν τέτοια η πίκρα των παικτών της Χάρτ. Κάτσε ένα λεπτάκι να σε δείξω πριν. Οι οποίοι δεν άλλαξαν καν στα αποδυτήρια. Δεν είχαν τη δύναμη να αλλάξουν τα ρούχα τους. Έφυγαν με το σορτσάκι και τη φανέλα, κλαίγοντας περισσότεροι και πήγαν στο πούλμα της ομάδας.
1: Απίστευτο.
0: Παιδιά, αυτή την εικόνα εγώ δεν έχω ξαναδεί στη ζωή μου. Και μετά από παιχνίδια εννοώ αυτής κρισιμότητας σε ένα πρωτάθλημα που κρίνεται αυτό το μάτς κρίνει τον τίτλο. Κανένας παίκτης της Χάφη
1: δεν είχε τη δύναμη
0: να αλλάξει τα ρούχα του. Φανταστείτε τι περάσαν αυτοί οι άνθρωποι. Αυτό που δεν μπορούμε να καταλάβουμε όλοι εμείς που είμαστε Έξω από τα παπούτσια, έξω από τον
1: Έξω από το χορό.
0: Ναι, έξω από το χορό. Λοιπόν, για να κάνουμε ένα πάλι γρήγορο πέρασμα από το Αλεξάνδριο, γιατί φτάσαμε 7 και 20 πριν τη λήξη του αγώνα. Άρης ΑΕΚ, ακούμε τον Κώστα Κούση.
2: Η ΑΕΚ πέρασε μπροστά 71-72, όμως ο Άρης απάντησε με 4 πόντους σε ρί 75-72. Είναι τώρα το σκορ 7 και 21 για τη λήξη του αγώνα, ο οποίος είπαμε εξ αρχής ότι είναι μάχη, ότι υπάρχει ανταγωνιστικότητα μεγάλη. Ο Άρης έχει μεγαλύτερο κίνητρο, παλεύει περισσότερο, όμως η ΑΕΚ έχει ποιότητα. Χάνει τώρα την μπάλα με τον Χαραλαμπόπουλο. Νωρίτερα ο Λεκαβίτσος ήταν αυτός ο οποίος έβγαλε τον ευνηδιασμό για την ένωση μετά

0: Όχι, στον πάγκο ο Νάναλη. Και τώρα η επίθεση για τον Άρη, να δούμε το τρίποντο του Μήτρου Λόγκ, άστοχο. Χαραλαμπόπουλος και Μπάρτλι ολοκληρώνουν την πεντάδα που σας είπα πριν για την Ένωση, που έχει τώρα την ευκαιρία να μειώσει. Φάουλ που κερδίζει ο Μπάρτλι από τον Κουλμπόκα. Να πούμε βεβαίως ότι οι διαιτές της αναμέτρησης είναι η κυρία Τσαρούχα, ο κύριος Μαγκλογιάννης και ο κύριος Τευτίκης. Ο Ντράγκας άκοτα με τους συνεργάτες του εκεί καθόλου ευχαριστημένος με την εικόνα της ομάδας του μέχρι στιγμής. Και λογικό, γιατί στο περισσότερο διάστημα του αγώνα, στο μεγαλύτερο διάστημα του αγώνα είναι πίσω στο σκορ. Όχι με μεγάλες διαφορές, αλλά πίσω. Λίγες ώρες πέρασε. Υπάρχει όμως εναλλαγή. Η ΑΕΚ τώρα με τον Λεκαβίτσιους. Ο Μπάρτλεϊ βγαίνει στη γωνία. Μόνος του ο Μπράουν για τρίποντο. Δεν είναι και ο καλύτερος σουτέρ, αλλά έρχεται για το follow. Ο Χαραλαμπόπουλος δεύτερο, ξαναπαίρνει. Αστοχή. Νέα προσπάθεια για follow κάρφωμα τον Μπράουν. Ο Χαραλαμπόπουλος κλωτσάει την μπασκέτα. Έκανε τρία follow για να στείλει την μπάλα στο καλάθι του Άρη. Δεν τα κατάφερε και τώρα ζητάει αλλαγή κιόλας από τον Σάκοτα. Εμφανώς καταπονημένος από την προσπάθεια. Έξι συνεχή άλματα έκανε. Με το ένα, με τα δύο δεν μπόρεσε τελικά η μπάλα να μπει στο καλάθι. 75-72 παραμένει, καθώς κατέληξε μάλιστα και από τα χέρια του έξω. Άλλη μια προσπάθεια για follow κάρφωμα έκανε και ο Μπράουν. Ούτε αυτή πέτυχε. Έτσι έχασε την ευκαιρία να μειώσει τον πόντο. Ο Άρης χωρίς να βιάζεται με τον Ελάιζα Μήτρου Λόγκ στο κατέβασμα και με τον Χάρελ τώρα, ο οποίος ψάχνει τον Αμίνουά, ο οποίος ήταν εκπληκτικός στο παιχνίδι της Άνελ Αρένα και ήδη το τελευταίο δίμηνο είναι από τους πρωταγωνιστές του Άρη, όπως είναι και ο Κουλμπόκα τώρα σε αυτή τη φάση που βάζει το τρίποντο 78-72.
1: Μάλιστα.
0: Ο Λιθουανός, ο οποίος δίνει
1: αέρα
0: 6 πόντων. 6 λεπτά ακριβώς για τη λήξη του αγώνα.
1: 6 πόντοι, 6 λεπτά. Θα επιστρέψουμε αργότερα σε σένα, Κώστα. Να πούμε ότι σε 7.30 ξεκινάει και το μεγάλο ντέρμπι στο Βέλγιο, Μπριζ εναντίον Ουνιόν Σεν-Ζιλουάζ. Μάτς τίτλους. 50 βαθμούς έχει Μπριζ, 49 η Ουνιόν. Και να πούμε επίσης ότι αύριο σε λίγο θα συνθούμε με την Εφηλαδέλφεια. Ακούστε τον Γιάννη Σαντωνιά και τον Πάπη Παπάζωρο. Αύριο θα σπάσει το διδυμάκι αυτό, διότι θα έρθει να κάνει εκπομπή σε 9 ώρα το πρωί ο Πάπης Παπάζωρο. Ενώ ο Γιάννη Σαντωνιά θα κάνει ειδική εκπομπή για την πρωταθλήτρια ΑΕΚ 4 με 5 το απόγευμα.
2: Μαζί με Μίλτο Θεοδοσίου, Νίκο Καραγιάννη, αφιερωματική εκπομπή στην πρωταθλήτρια ΑΕΚ.
1: Ακριβώς. Και επίσης να εξηγήσουμε ότι εν ώψη του Final Four της Αθήνας, στο οποίο συμμετέχει πλέον ο Ολυμπιακός, θυμίζω μαζί του η Φενέρπαξη, η αντίπαλός του την Παρασκευή, και μαζί στο
2: Real Valencia στον Ολυμπιακό.
1: Θα υπάρχουν 2 ώρες εκπομπές της Era Sport για το Final Four.
2: Δευτέρα, Τρίτη, 5 με 7 εκπομπές αφιερωμένες στο Final Four της EuroLeague που θα γίνει στο Telecom Center.
1: Και Τετάρτη
2: και Πέμπτη στις
1: 4 με 6. Τα 2 ώρα αυτά τα μπασκετικά. Και θυμίζουμε ότι την Παρασκευή ο Ολυμπιακός παίζει στις 6 το δικό του ημιτελικό με την Φενέρ. Και στις 9 είναι το ισπανικό ντέρμπι, το
2: Real Valencia.
1: Εν τω μεταξύ, ξέρουμε και τον ένα διαιτή προκαταβολικά του Ολυμπιακού, γιατί αφού επιλέχθηκε Ισπανός προπονητής.
2: Ισπανός διαιτής.
1: Για αυτή τη διοργάνωση, το μόνο μας που μπορεί να σφίξει ο Ισπανός λόγω
2: Ολυμπιακού. Ολυμπιακός Φενέρ.
1: Δεν μπορεί να σφίξει άλλο μάτς. Τι σημαδεμένη τράβλα είναι αυτή. Λοιπόν, πάμε σε διαφημίσεις για να αρχίσουμε μετά τις συνδέσεις με τα γήπεδα.
3: Era Sport 101,8. Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά, 100% ελληνική φέτα με ονομασία προέλευσης. Γεύση αυθεντική, ποιότητα σταθερή και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία. Ψάχνεις ηλιακό ή αντλία θερμότητας με επιδότηση sole.gr. Μπήκες, βρήκες. sole.gr.
4: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
5: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
6: Ποιος έχει σειρά?
7: Εγώ. 1 κιλό μανούρι.
8: Τι λέτε, κύριε? Έχω έρθει πρώτος.
7: Ναι, αλλά πήγατε για μαρούλια. Τώρα εγώ είμαι πρώτος.
8: Εγώ είμαι πρώτος, έχω το 58.
9: Εγώ έχω το 57, άρα εγώ είμαι πρώτη.
7: Ναι, αλλά δεν το πάτε εγκαίρως.

0: Άρα εγώ είμαι πρώτος.
1: Όχι, εγώ είμαι πρώτος.
2: Τελικά κάποιος είναι πρώτος, ρε παιδιά.
0: Εγώ.
3: Τώρα όλοι θέλουν την πρωτιά. Τα play-offs της Stoiximan Super League είναι εδώ, με σούπερ ενισχυμένες αποδόσεις και master έπαθλα έως 10.000 ευρώ στο ντέρμπι της κάθε αγωνιστικής. Stoiximan, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Ακούτε Eraspor. Και πάμε γρήγορα στην All Win Arena της Νέας Φιλαδέλφειας να συναντήσουμε τον Γιάννη Σαντορινέο και τον Μπάμπη Παπάζογλου στο αυτό το μάτς που είναι ντέρμπι, αλλά στην ουσία είναι μια φιέστα τίτλου για την Ένωση. Καλησπέρα σας.
5: Καλησπέρα Ηλία, καλησπέρα κυρίες και κύριοι. Καλώς ήρθατε στην μεγάλη γιορτή του ελληνικού ποδοσφαίρου και στην μεγάλη γιορτή που βλέπουμε να εξελίσσεται μπροστά μας στην All Win Arena. Ένα κορεό μεγάλο από την πλευρά των οργανωμένων οπαδών της ΑΕΚ. Στο κάτω διάζωμα ήταν ο δικέφαλος αετός, στο πάνω διάζωμα με μεγάλα γράμματα, original και η μεγάλη φωτογραφία του Δημήτρη Χατζηχρήστου, του εμπνευστή της ιδέας για το συνδεσμιακό κίνημα της ΑΕΚ. 35.000 σημαίες δεν έχουν σταματήσει να ανεμίζουν. Υπάρχει όμως ένα παιχνίδι, μπορεί το ενδιαφέρον το βαθμολογικό να αφορά τον Ολυμπιακό που θέλει να διατηρήσει την δεύτερη θέση για να αγωνιστεί το καλοκαίρι στα προκριματικά του Champions League και η ΑΕΚ να είναι ήδη πρωταθλήτρια. Αλλά είναι ένα ντέρμπι γοήτρου, ένα ντέρμπι που θα βάλει τον επίλογο σε μια καταπληκτική χρονιά για την ομάδα της ΑΕΚ. Οι συστάσεις για να μην υπάρχουν βεγγαλικά και καπνογόνα κατά τη διάρκεια του παιχνιδιού και κατά τη διάρκεια του αγώνα, όπως έχει ζητήσει άλλωστε και η ΑΕΚ με ανακοινώσεις και αναρτήσεις στα social, όταν λήξει το παιχνίδι να μην μπουν οι οπαδοί μέσα στον αγωνιστικό χώρο, αλλά να δοθεί δυνατότητα για να ξεκινήσει όλο αυτό το τελετουργικό της απονομής του πρωταθλήματος και της μεγάλης γιορτής που έχει οργανωθεί και ανυπομονούμε όλοι να την παρακολουθήσουμε. Λοιπόν, πάμε σε ενδεκάδες για τον Ολυμπιακό. Μπάμπη, Μπάμπης Παπάζογλου είναι κοντά μας, καλησπέρα.
6: Καλησπέρα και από μένα. Για τον Ολυμπιακό, 4 αλλαγές σχέση με το παιχνίδι απέναντι στον Παναθηναϊκό. Ορτέγκα αριστερό μπακ, ο Σιπιόνι αντί του Έσε, ο οποίος είναι πάντα στον πάκο, ο Ποντένς αντί του Μάρτινς και ο Ελκαμπή αντί του Ταρέμι. Τζολάκης, Κωστίνια, Ορτέγκα, Ρέτσο, Σπυρόλα, Γκαρθία, Σιπιόνι, Ροντινέη, Τσικίνι, ο Ποντένς και Ελκαμπή, η 11 για τον Ολυμπιακό που όπως είπα θέλει μόνο με νίκη, είναι σίγουρος δεύτερος, διαφορετικά θα περιμένει να μην κερδίσει ο ΠΑΟΚ. Αν κερδίσει ο ΠΑΟΚ και δεν κερδίσει ο Ολυμπιακός, τότε ο ΠΑΟΚ παίρνει τη δεύτερη θέση, ο ΠΑΟΚ και την ισοβαθμία, μην ξεχνάμε.
5: Για την πρωταθλήτρια, η Κομπρινιόλη είναι κάτω τα δοκάρια. Το είχαμε πει ότι ο Στρακός αντιμετωπίζει ένα πρόβλημα στη μέση και δεν είναι και στην αποστολή όπως δεν ήταν και στο μάτς της Τούμπας. Ο Μουκουτί επιστρέφει στην ενδεκάδα παρέα με τον Ρέλβας. Ρότα δεξιά, πήγε ως αριστερά. Πινέδα Μαρίν στη μέσα γραμμή. Κοϊτά δεξιά, Περίρα αριστερά. Γιώβιτς Ζήνη στην επίθεση. Θα υπάρξει μια καθυστερημένη έναρξη
7: του παιχνιδιού.
5: Θα έχουμε μια μικρή καθυστέρηση για να καθαρίσει η ατμόσφαιρα.
7: Οπότε να πάμε στο
5: καπνογόνα, λοιπόν, όπως έδειξε και ο Ανδρέα Κολόμπο, ο Ιταλός διαιτητής.
7: Μας βολεύει λοιπόν να κάνουμε αμέσως την πάσα στο γήπεδο του Λεωφόρου Αλεξάνδρας από τη λάβα της Νέας Φιλαδέλφειας, την παγωμάρα της Λεωφόρου Αλεξάνδρας.
8: Στην άδεια Λεωφόρο.
7: Ναι, πάμε λοιπόν στον Χρήστο Κοντό και τον Γιώργο Μίνο για τον αγώνα του Παναθηναϊκού με την ΑΕ. Καλησπέρα σας.
9: Καλησπέρα. Καλησπέρα, παιδιά. Είναι μια διαμέτρου αντίθετη εικόνα. Από τη Λαοθάλασσα, την ενθουσιώδη Λαοθάλασσα των παδών της ΑΕΚ, εδώ στην απόλυτη ρημιά, 50 άτομα σκορπιόλα και όλα στην εξέδρα, η μισή του ΠΑΟΚ, μισή του Παναθηναϊκού. Και αυτό γιατί...
10: Ξεχάσαμε και το security.
9: Ναι, η security και οι παράγοντες του αγώνα, ποδοσφαιριστές,
7: τεχνικά. Άρα Γιώργο, αν δεν κάνεις παρέμβαση.
10: ναι, περιμένουμε να τελειώσουν τα... Το τοπίο να αδειάσει εκεί στην Φιλαδέλφεια, ναι, για να ξεκινήσει εδώ το παιχνίδι.
9: Υπήρξε μια ειδοποίηση από το διαιτητή. Α,
7: μάλιστα. Να ξεκινήσουν ταυτόχρονα.
9: Και τους εξήγησε ότι όταν θα ξεκινήσει το παιχνίδι...
7: Θα κάνουν ταυτόχρονα η κίνηση.
9: Ούτε
7: στον υπόδρομο αυτά δεν συμβαίνουν.
9: Ναι, για να μην υπάρχουν παρεξηγήσεις, γιατί κανονικά το μάτσο θα ήταν στο 4ο λεπτό. Οπότε θα υπήρχε ένα προβάδισμα υπέρ του Ολυμπιακού που με αυτές τις συνθήκες θα τελείωνε το παιχνίδι του αργότερα και θα ξέρε τι ακριβώς γίνεται εδώ για να ξέρει πώς θα διαχειριστεί ανάλογα και το παιχνίδι του. Οπότε η οδηγία είναι να ξεκινήσουν.
10: Αυτά παλιά, Χρήστο, που καθόταν στα ποδητήρια, κάτι ξεχάσαμε, κάτι κάναμε.
9: Οι ηλεκτροφόρε που
7: γράψαν βιβλίο, Γιώργο, γράψε βιβλίο.
9: Αυτά γράψε. Στα παλιά ξερά που έμενε μέχρι
10: τώρα. Πάντω είναι τελευταίο παιχνίδι εδώ τηλέφωνο, όπω λέγεται. Τελευταίο.
9: Κατά πάσα πιθανότητα, γιατί ποτέ δεν ξέρει. το έλεγα και πριν ότι είσαι τελευταίες.
7: Και εγώ δεν βάζω στοίχημα, Χρήστο. Και εγώ δεν βάζω στοίχημα.
9: Και σίγουρα θα έρθει ο Παναθηναϊκός ως φιλοξενούμενος Κηφισιάς του χρόνου. Δεν θα είναι γηπεδούχος όμως. Ναι. Γιατί η Κηφισιά το χρησιμοποίησε ήδη το γήπεδο αυτό ως έδρα στις τελευταίες δύο αγωνιστικές των play out. Θα το χρησιμοποιήσει και του χρόνου και όσο καιρό είναι στην πρώτη κατηγορία. Εάν δεν πέσει ακόμα, γιατί ξέρεις με το που θα πάει ο Παναθηναϊκός στο Βοτανικό, δεν θα πέσει την άλλη μέρα.
10: Από τη Νεάπολη στη Χλίδα, εδώ στη Λεωφόρο.
9: Ναι, εντάξει, τώρα.
7: Πάντως, παιδιά, ήταν φοβερό αυτό το φετινό πρωτάθλημα. Η Κηφισιά να είναι με έδρα τη Νεάπολη. Έσπασε ο μύθος ο αστικός της Αθήνας.
0: Πήγε στην Νάπολη αφού πρώτα έψαχνε γήπεδο. Μπορούσε να πάει και στο ΆΚΑ, έτσι είχαν γίνει διάφορες.
7: Η Κηφισιά στα δυτικά προάστια δεν έφτασε ποτέ. Μόνο μέσω ποδοσφαίρου.
10: Στο ΆΚΑ ήταν λίγο ακριβό. Ακριβό ήταν.
7: Λοιπόν, πάμε γρήγορα τις συνθέσεις.
9: Σφυρίζω διαιτητές να βγουν οι μπάλες έξω, γιατί εκεί που ήταν έτοιμοι να δώσουν αρχίσει το παιχνίδι. Με την ειδοποίηση του, γιατί την μπήκανε μπάλες μέσα και κάνανε προθέρμανση παίχτες.
10: Να
9: πω ξεκινήσουμε, Γιώργο, από σένα το φιλοξενούμενο.
10: Παβλέγκα, Μιχαλίδης, Πέλκα, Ζήφκοβιτς, Κέντς Γιώρας, Ζαφής, Μπάμπα, Οσδόεφ, Σάντζες, Μύθου, Κωνσταντέλιας, οι 11 για τον Μπάου, και να δούμε την προσπάθεια, Χρήστο.
9: Ναι, είναι ο Σφιντέρσκι που κάνει μια σέντρα, η κεφαλιά προς τα πίσω. Θα διώξουν, θα πάρει όμως ο Τουμπά που θα κάνει ένα λάθος στην προσπάθειά του να μεταβιβάσει για τον Κυριακό που θα κλέψει ο Μύθου.
7: Το άλλο μας δεν ξεκίνησε. Δεν ξεκίνησε.
9: Προφανώς τι να πω τώρα. Αυτό που ενδιαφέρει κατά βάση.
1: Είμαστε έτοιμοι να ξεκινήσουμε και εδώ είναι η μπάλα στη σέντρα. Ωραία. Έδειξε ο Ιταλός διαιτητής.
7: Μια μικρή απόσταση δηλαδή χρονική.
1: Πες
0: και τις συνθέσεις του Παναθηναϊκού, Χρήστο.
9: Ο Παναθηναϊκός έχει την ίδια σύνθεση, την ίδια ενδεκάδα με το μάτς στο Καραϊσκάκη. Με ξέρεις βέβαια την αναγκαστική αψιωτητή, τη θέση του στην την έχει πάρει ο Ζαρουρί. Παναθηναϊκός παίζει με Λαφών, δεξιά Καλάμπρια, αριστερά Κυριακόπουλος. Ενώ έχουμε τον ΠΑΟΚ τώρα που βγαίνει με καλές προϋποθέσεις στην αντεπίθεση. Με την κίνηση που γίνεται εκτός περιοχής, η πάσα στην περιοχή ο Μύθου κοντρολάρει στο πάρι, επιχειρεί να γυρίσει. Κλείνεται, θα περάσει την μπάλα λίγο πιο έξω. Μια σέντρα κόντρα κόρνερ για τον ΠΑΟΚ το πρώτο στο παιχνίδι. Στο δεύτερο λεπτό, με το που μπήκαμε στο δεύτερο λεπτό. Παναθηναϊκός λοιπόν που παίζει με κεντρικό αμυντικό δίδυμο τον Μπράουν και τον Τουμπά. Στα χάφ είναι ο Τσέριν, ο Κοντούρης μαζί με τον Ταμπόρδα και στην επίθεση σεντερφός Φιντέρσκι, δεξιά Ζαρουρί, αριστερά Ντίνο, Τσάβης, Κότσαρ, Τσιριβέγια, Σιώπης, Ρενάτο Σάντσες που επιστρέφει, Παντελίδης, Ερνάντες, Κότσιρας, Τζούρισης, Βιλένα, Πάντοβης και Γκάουκουζης για ένα πνευματική πρώτο κόρνερ για τον ΠΑΟΚ.
10: Πρώτο κόρνερ για τον ΠΑΟΚ εκεί, Ζήφκοβης στην εκτέλεση του κόρνερ, τελικά όχι, αφήνει την μπάλα εκεί για τον Οσδόεφ, πίσω η μπάλα έφυγε. Τελικά η μπάλα κατέληξε out. Ο ΠΑΟΚ έρχεται με τέσσερις αλλαγές σε σχέση με το παιχνίδι με το προηγούμενο αγωνιστικό.
7: Να πάμε, Γιώργο, να πάμε λίγο πρώτα στη Νέα Φιλαδέλφια, γιατί έχει ξεκινήσει εκεί το παιχνίδι. Να ακούσουμε τον Γιάννη Σαντορινέο.
1: Στη Νέα Φιλαδέλφια είμαστε στο δεύτερο λεπτό. Ένα φάουλ έχει κερδίσει ο Πινέδα από το Ροντινέι. Φάουλ προς τα αριστερά μεταξύ κέντρου και περιοχής με τον Μαρίν και τον Πίγιο να είναι στην εκτέλεση. Πατάει την μπάλα ο Πίγιο. Ο Μαρίν κουβαλάει την μπάλα και κάνει ένα σουτ. Ήταν μια κομπίνα η οποία δεν βγήκε. Το σουτ ήταν ψηλά, έφυγε η μπάλα απογοητευτικά out. 0-0 είμαστε εδώ στο δεύτερο λεπτό. Το βολέ του Τζολάκη αμέσως. Ο Αλκαμπή θα πάρει μια κεφαλιά, αλλά φαίνεται να ελέγχουν Πινέδα και Ρέλβας. Ο Πινέδα πήρε την μπάλα μπροστά από τον Ποντένισε. Η ΑΕΚ έχει βγει δυνατά με κατοχή της μπάλας. Μαρίν για τον Μουκουτί με την ΑΕΚ να έχει την μπάλα λίγο έξω από την περιοχή του Μπρινιόλι. Είναι ο Μουκουτί, πιέζει ο Αλκαμπή. Η μπάλα θα πάει στον Ρέλβας. Ο Ρέλβας έχει αρκετά μέτρα προτού πάει κοντά το Τσικίνιο. Δίνει για τον Μουκουτί, ανεβαίνει μέτρα Ολυμπιακός. Ο Μουκουτί για τον Πρινιόλι. Ο Πρινιόλι για τον Ρέλβας. Πάει ο Ροντινέι να πιέσει τον Ρέλβας. Ο Ρέλβας δίνει για τον Πρινιόλι που είναι μέσα αριστερά. Όπως αμήνεται η ΑΕΚ στη γραμμή του out και με το αριστερό κάνει το βολί για τον Ζήνη που όπως είχε υποσχεθεί έχει βάψει τα μαλλιά του ξανθά. Το βολί από τον Κωστίνια Πινέδα στο κέντρο. Ο Γκαρθία Μπρινιόλι, ο Τσικίνιο απέφυγε τον Πινέδα, τον πιέζει. Ο Μαρίν Τσικίνιο πλησιάζει την περιοχή της ΑΕΚ αλλά τον κόβει ο Μεξικανός μέσος. Για τον δικέφαλο η μπάλα με τον Ρέλβας και τον Πίγιο να την αλλάζουν. Ο Πίγιος από πλάγια αριστερά κάνει ένα βολέ. Ο Γκαρθία μια κεφαλιά για τον Κωστίνια και ο Κωστίνια πίσω για τον Ρέτσο. Ο Ρέτσος δίνει για τον Κωστίνια από τα δεξιά. Κωστίνια πατά την μπάλα μπροστά από τον Περέιρα και κερδίζει το φάουλ. Καθώς έκανε ο Κωστίνια την προσπάθεια να γυρίσει προς τα πίσω, το φάουλ εκτελέστηκε γρήγορα. Για τον Ρέτσο.
7: Γιάννη, και ένα μικρό time out παίρνεις. Να περάσουμε από τον Αλεξάνδριο, γιατί φτάνουμε προς τη λήξη του αγώνα της ΑΕΚ με τον Άρη. Κώστα, ακούσει. Μας ακούει ο Κώστας.
8: Βεβαίως, εδώ είμαστε στο 80-82 και 45 για τη λήξη. Είπαμε ότι το παιχνίδι είναι ντέρμπι. Υπό την έννοια βεβαίως.
7: Άρα είναι ανοιχτό πλέον.
8: Ναι,
7: πάντα. Ωραία. Θα επιστρέψουμε σε ένα πάλι Κώστα. Πάμε πάλι πίσω στο Γιάννη Σαντορινέο.
6: Ο Ολυμπιακός είναι στην επίθεση με τον Σιπιόνι να κάνει το άνοιγμα δεξιά. Δεν είναι καθόλου καλό για τον Ροντινέη. Παρά περνάει πλάγιο out για την ΑΕΚ μπροστά από τον πάγκο της Ένωσης. Όρθιος και ο Νίκολιτς, όρθιος και ο Μεντιλίμπαρ δίνουν τις εντολές παίκτες. Η ΑΕΚ με κίτρινο μαύρο φανέλα, μαύρο σόρτς, μαύρες κάλτσες. Ο Ολυμπιακός αντίστοιχα με ερυθρόλευκη φανέλα, κόκκινο σόρτς και κόκκινες κάλτσες. Ο Ολυμπιακός επιτίθεται μπροστά στην αιστεία που είναι μπροστά δηλαδή από τους φανατικούς οπαδούς ΑΕΚ. Η βαθιά παλιά εύκολη για τον Ρέλβας. Ο Καρθία θα πάρει την απόκρουση. Ο Ελκαμπή παραβρεί τον Τσικίνιο. Πάλι ο Ρέλβας σηκώνει την μπάλα από μακρύνει. Εκεί είναι Κοϊτά και Ποντένς. Ο Κοϊτά παίρνει μια κεφαλιά προς τα πίσω. Ο Ρότα ακόμη πιο πίσω στον Μπρινιόλι. Και ο Μπρινιόλι με τη μία με το δεξί ένα γέμισμα. Τα Πυρόλα θα πάρει την κεφαλιά προ του Γιώβιτς. Μπάλα βγαίνει πλάγια. Πάει να προλάβει ο Ποντένς. Οι Κότρες θα πάρει το φάουλ. Ο Σιπιόνι από το μαρκάρισμα του Μαρίν. Λίγα μέτρα. 4-5 μέτρα κάτω τη μεσαία γραμμή από αριστερά, όπως επιτίθεται ο Ολυμπιακός. ΑΕΚ Ολυμπιακός 0-0 στο 5ο λεπτό στην All Win Arena στη Νέα Φιλαδέλφια. Ολυμπιακός λοιπόν με αυτό το φάουλ με τον Γκαρθία πάνω στην μπάλα να κάνει ένα άργημα δεξιά για τον Κοστίνια. Δεν είναι καλό, παίρνει την μπάλα ο Πίλιος, κατεβάζει ο Περέιρα και τώρα ο Πινέδα. Ο Πινέδα κάνει το άνοιγμα δεξιά για τον Κοϊτά. Σε καλύτερη θέση ο Ορτέγκα παίρνει την κεφαλιά και τώρα ο Ποντένς αφήνει στον Γκαρθία. Ο Ισπανός μέσος κρατάει την μπάλα, δεν πιέζεται ιδιαίτερα από κάποιον παίκτη ΑΕΚ. Ο Ρέτσος ανοίγει δεξιά για τον Κοστίνια και κάνει κίνηση ο Ροντινέη. Δεν είναι καλό το γέμισμα, μα χαμηλά η μπάλα ο Πίλιος, ο Περέρα, ωραίο τακουνάκι, Ζήνη, η Πινέδα. Και ο Πινέδα για τον Τσικίνιο, υπάρχει φάουλ με το σώμα του Γκαρθία. Αυτό δείχνει ο Κολόμπο. Το φάουλ για την ΑΕΚ, 4-5 μέτρα πίσω από τη μεσαία γραμμή, πως ξεκινάει την επίθεση της Ένωση με τον Ρέλβας πάνω στην μπάλα. Παίζει κάτω για τον Γιώβιτς που έχει βγει πολύ μακριά. Έχουμε Γιάννη και αυτή τη μονομαχία Ελκαμπή Γιώβιτς, μην το ξεχνάμε.
11: Ναι, ο Γιώβιτς έχει 17 γκολ, ο Ελκαμπή 18 και είμαστε στην τελευταία αγωνιστική. Μία συμμετοχή λιγότερη έχει ο Ελκαμπή, δηλαδή έχει βάλει 18 γκολ σε 27 παιχνίδια και έχει βάλει 17 σε 28 ο Λούκα Γιώβιτς.
6: Ένα φάουλ κερδίζει ο Ολυμπιακός. Βέβαια, να πούμε ότι ο Γιώβιτς έχει γυρίσει το χρόνο πίσω στα πολύ καλά του. Δηλαδή με την ΑΕΚ βρήκε τον Γιώβιτς της Άιντραχτ, να το πούμε
11: έχει
6: έτσι πολύ απλά.
11: Έχει σοφαρίσει την επίδοση που είχε με την Άιντραχτ Φραγκφούρτη στην Bundesliga με 17 γκολ στο πρωτάθλημα.
6: Και εδώ στη μεγάλη μεταγραφή.
11: Με 63 εκατομμύρια ευρώ στη Ρεάλ.
6: Λοιπόν, ο Ολυμπιακός κερδίζει αυτό το φάουλ. Είναι σε ένα σημείο περισσότερο για γέμισμα. Είναι κάτω ο έδαφος ο Ποντένς. Ήταν το φάουλ του Μουκουντή με τα χέρια τον Γκάτσε, γιατί έβγαινε στην αντεπίθεση ο Ολυμπιακός. Θα σηκωθεί ο Πορτογάλος.
10: Ας περάσουμε εδώ στη λεωφόρο. Στη λεωφόρο ένα κόρνερ για τον ΠΑΟΚ. Όλος ο κόσμος στην περιοχή του Λαφών. Είμαστε στο 7ο λεπτό.
9: Μια κάφα του πάνε με Μπράουν ενώ προλαβαίνει την μπάλα. Νομίζω ότι είναι δικιά του και την αφήνει και σηκώνει και τα χέρια χαρακτηριστικά. Αλλά ο βοηθός και άλλη άποψη και δίνει κόρνερ για τον ΠΑΟΚ.
10: Η εκτέλεση από τον Δημήτρη Πέλκα, ο οποίος παίζει δεκάρι σήμερα. Αριστερά παίζει ο Κωνσταντέλια. Τελικά εκτελέστηκε το κόρνερ. Ο Κωνσταντέλια παίζει αριστερά και δεξιά παίζει ο Ζήφκοβιτς.
9: Και τώρα φεύγει ο Παναθηναϊκός μπροστά. Χωρίς φάουλ το μαρκάρισμα και το κόψιμο της μπάλας από τον Πέλκα. Ανοίγμα σε ένα χώρο που καλά πια.
6: Να πάρουμε λίγο το μικρόφωνο. Ο Ροντινέη εκτελεί, σηκώνει. Δεν είναι καλό το γέμισμα. Ο Μπρινιόλι αφήνει την μπάλα να περάσει. Ό,τι συνεχίζει, Χριστό.
9: Να πούμε ότι όσον αφορά τη διάταξη του Παναθηναϊκού, υπάρχει μια έκπληξη. Να δούμε όμως την επίθεση με τον Ζαρουρί από τα αριστερά που συγκλίνει. Κάνει ένα ωραίο σουτ, δύσκολη επέμβαση πριν η μπάλα πάει στον Αντίνο. Έρχεται εκεί με κεφαλιά, βρίσκει την μπάλα ο Μιχαηλίδης και απομακρύνει. Πρώτη καλή φάση στο παιχνίδι με ένα ωραίο. Πλασέ με το δεξί λάθος, Πάλμερ Μπράουν προλαβαίνει ο ίδιος και το διορθώνει.
10: Ο Παυλένκα έδιωξε, Χρήστο.
9: Ο Παυλένκα ήτανε.
10: Ναι, ο Παυλένκα έδιωξε. Εντυπώσει. Και πάλι ο Παυλένκα.
9: Όχι, εννοώ στην απομάκρυνση.
10: Ναι.
9: Ο Μιχαηλίδης αυτός που πήρε το rebound, γιατί πήγαινε ο Αντίνο να μπει την μπάλα στα δίχτυα.
10: Ναι.
9: Παυλένκα απομάκρυνε, βεβαίως έκανε μια σημαντική επέμβαση. Γίνεται η σέντρα τώρα, πάει να βγει στην πορεία της μπάλας ο Σφιντέρσκι, μπάλα περνάει, καταλήγει έξω. Στα πρώτα στιγμιότυπα του αγώνα, ο Σφιντέρσκι παίζει δεξί. Ακραίος, τα μπόρδα center for, αριστερά ο Ζαρουρί και ο Αντίνο δεξί χαφ. Αυτή είναι η διάταξη, δεν ξέρω αν κάτι...
7: Να πάμε λίγο στο Αλεξάνδριο, γιατί φτάνουμε σχεδόν στο τέλος του αγώνα του Άρη με την Άγια, ακούμε τον Κώστα Κούση.
12: Ένα λεπτό και 13 δευτερόλεπτα για τη λήξη του αγώνα. Ο Άρης προηγείται 85-81. Έχουμε παίκτη τώρα πεσμένο, είναι ο Νουά στο Άρκε. Ναι, ο Νουά έχει χτυπήσει στο... Όχι, δεν είναι ο Νουά.
7: Πρέπει να είναι ο Μίτρου Λόγκ, νομίζω ναι, ναι. εγώ. Έχει σκεπάσει το πρόσωπό του με τα χέρια του, αλλά μου φάνηκε
12: ότι είναι ο Μίτρου Λόγκ. Είναι ο Μίτρου Λόγκ.
7: Ωραία.
12: Έχουμε διακοπή. Η κυρία Τσαρούχα δείχνει στη γραμματέα να ξαναδεί τη φάση.
7: Και πόσους χρόνους απομένει.
12: 1 και 13, 85-81.
7: Ωραία, θα επιστρέψουμε πάλι σε, λίγο σε σένα. Πάμε στη Νέα Φιλαδέλφεια.
6: Ο Ολυμπιακός είναι επίθεση. Ναι, Γιάννη Ρασίνη. Εντάξει, ο Σιπιώνη έχει την μπάλα. Δεν συνεννοηθήκαμε σωστά όπως προηγουμένως οι δύο παίκτες του Ολυμπιακού. Αλλά τελικά κράτησαν την κατοχή. Δεξιά η μπάλα στον Κωστίνια και πηγαίνει για τον Ροντινέι.
9: Άλλη μια καλή στιγμή για τον Παναθηναϊκό που πήγε αρκετά δυνατά στο παιχνίδι. Ωραία προσπάθεια το Τίνο από τα δεξιά. Ο Σφιντζέσκι κάνει μια ωραία κομπή να αφήνει την μπάλα στα μπόρδα. Που αμαρκάριστος μέσα στη μεγάλη περιοχή, στον άξονα ακριβώς, σουτάρει μπάλα περνά ψηλά πάνω από το δοκάρι. Δεύτερη συστηματική στιγμή για τον Παναθηναϊκό στο 10ο λεπτό. 0-0. Πάμε πάλι στην Ολυμπιακή Αρένα στη Φιλαδέλφεια.
6: Ένα φάουλ έχει κερδίσει ο Ολυμπιακός περίπου 10 μέτρα κατά τη μεσαία γραμμή από αριστερά, όπως επιδίδεται με τον Ορτέκα. Σε αυτό το που έλεγε ο Γιάννης στο πρώτο λεπτό μπήκε λίγο δυνατά η ΑΕΚ. Ο Ολυμπιακός έχει ισορροπήσει πολύ το παιχνίδι και έχει και περισσότερο την μπάλα. Και η ΑΕΚ του δίνει χώρο, δεν έχει πρόβλημα και περιμένει μια κόντρα. Το πρόβλημα για τον Ολυμπιακό είναι ότι έχει αρκετές λαθασμένες μεταβάσεις. Όπως εδώ ο Ρέτσος ένα άνοιγμα για τον Κωστίνια, ενώ ήταν εύκολη Γιάννη, νομίζω θεωρητικά τουλάχιστον πάσα. Μπάλα πέρασε πλάγιο για την ΑΕΚ στην επαναφορά. Είναι ο Πήλιος.
11: Η ΑΕΚ παίζει με την αδυναμία, μία από τις αδυναμίες που έχει ο Ολυμπιακός όλη τη χρονιά. Δηλαδή έχει πρόβλημα απέναντι στις κλειστές άμυνες.
6: Για το...
11: ναι. Στο 10ο λεπτό ο ΑΕΚ Ολυμπιακός 0-0. Με τον Πήλιο να κάνει το πλάγιο out. Είναι ο Σιπιώνη που κάνει λάθος. Πινέδα κεφαλιά, ο Ρώτα μαζεύει την μπάλα υπό την πίεση του Τσικίνιο. Η Μπαγιά πάει αριστερά για τον Πήλιο, ο Πήλιος για τον Περέιρα. Ο Περέιρα θέλει να πατήσει την μπάλα και θα πάει πλάγια. Ως τώρα δεν έχουμε τη μεγάλη φάση. Έχει περάσει ένα δεκάλεπτο με τον Ολυμπιακό να κυκλοφορεί ανούσια την μπάλα. Με την ΑΕΚ να κλείνει τους χώρους. Είχε μια προϋπόθεση πριν δύο λεπτά να βγει στο ανοιχτό γήπεδο, αλλά ο Ρώτα έκανε άσχημη πάσα, έκανε κακή πάσα, παραλίγο η άμυνα της ΑΕΚ να βρεθεί σε ανισορροπία και γκρίνιαξε εκεί ο Μάρκο Νίκολιτς. Ο Μπρινιόλι τώρα το παρακάνει με τον Τσικίνιο να πάει να τον πιέσει, ο οποίος ανοιχτό κοντρόλ έχασε την μπάλα από το Ροντινέι, τα κουνάκινο Ελκαμπή, το σουτ, ο Μπρινιόλι αποκρούει στην πρώτη μεγάλη φάση του παιχνιδιού και ένα ακόμη σουτ άστοχο εδώ από το Σιπιώνη. Εδώ από την λανθασμένη συνεργασία των αμυντικών της ΑΕΚ και φάση με τον Ελκαμπή μέσα από την περιοχή. Από...
7: πάμε πάλι στο Αλεξάνδριο, στο Κώστα Κούση.
12: Με τρίποντο του Μπράιτ Τζόνς ο Άρης προηγείται 88-81. Νωρίτερα είχε ευστοχίσει σε τρεις βολές ο Κουλμπόκα. 42 δευτερόλεπτα και 6 δέκατα. Διαφορά τώρα είναι στους 7 πόντους και λογικά βεβαίως
7: να, όλοι να μας παρακολουθήσουμε την προσπάθεια της ΑΕΚ. Ναι, να δούμε αν θα καταφέρει να διεκδικήσει τελικά την νίκη ή όχι, αν θα κλειδώσει.
12: Α, έχει time out πάλι.
7: Ναι, έχουμε μπλέξει με το time out. Επιστρέφουμε στη Λεωφόρο Αλεξάνδρας. Πάμε στο Χρήστο Κοντό και τον Γιώργο Μίνο.
9: Στη Λεωφόρο στο 10ο λεπτό 0-0. Πριν από λίγο είχαμε μια στατική φάση για τον ΠΑΟΚ και η εκτέλεση ήταν κακή. Μπλοκάρε εύκολο ο Λαφών. Δεν έχει απειλήσει ο ΠΑΟΚ μας. Τώρα είναι η ομάδα που καίγεται περισσότερο από τον Παναθηναϊκό. Γιατί ο Παναθηναϊκός παίζει για την τιμή των όπλων, τη φανέλα, την περηφάνεια. Ένα αντίο με μια νίκη, την πρώτη στα playoff. Στη φετινή διοργάνωση, αυτό είναι το κινητρό του. Ο ΠΑΟΚ καίγεται όμως γιατί αν κερδίσει σήμερα το Λεωφόρο και δεν κερδίσει ο Ολυμπιακός στην ΑΕΚ, στη φιέστα της ΑΕΚ στη Φιλαδέλφεια, τότε αυτός θα πάρει τη δεύτερη θέση. Και η δεύτερη θέση είναι πάρα πολύ σημαντική γιατί ανοίγει δρόμο για το Champions League. Δύσκολο μονοπάτι βέβαια, αλλά όσο ζεις ελπίζεις, ο ΠΑΟΚ δεν έχει πάρει ποτέ μέρος στην κορυφαία γιορτή του Ευρωπαϊκού Ποδοσφαίρου και αν του έρθουν τα πράγματα βολικά σήμερα, στο τέλος αυτής της αγωνιστικής, μπορεί να έχει την ευκαιρία να διεκδικήσει την πρόκρισή του στη League Phase του Champions League. Ο Παναθηναϊκός πάντως έχει μπει πιο δυνατά. Έχει δύο καλές στιγμές. Η πρώτη κλασική ευκαιρία με τον Ζαρολί να εκτελεί ο Παμβλέκα πέφτοντας στην αριστερή του γωνία, απομάκρυνε και στο rebound ο Μιχαηλίδης πρόλαβε τον Αντίνο που ετοιμάζονταν πολύ κοντά και με τον τερματοφύλακα πεσμένο.
6: Να δούμε το Τσικίνιο μέσα στην περιοχή της ΑΕΚ από πλάγια θέση. Υπάρχει offside. Συνεχίζει τη Χρήστο. Δεν ολοκληρώνει την προσπάθεια.
9: Ναι, ναι. Και η αμέσως επόμενη φάση ήταν λίγα λεπτά αργότερα. Ήταν πολύ ωραίο συνδυασμό από Αντίνο, Σφιντέσκι και τα μπόρδα. Είχαμε το σουτ του Αργεντίνου. Η μπάλα πέρασε πολύ ψηλά πάνω από τα δοκάρια της ΑΕΚ σε μια καλή εκτέλεση. Τώρα η Μπαγιά για τον Μπέλκα για λίγο δεν προλαβαίνει να κάνει την προβολή. Ο παίκτης του ΠΑΟΚ κάνει την βουτιά προς την πορεία της μπάλας. Δεν τη βρίσκει όμως. Αφήνει ο Λαφού να περάσει. Τα μια έξυπνη Μπαγιά στην πλάτη.
7: Να επιστρέψουμε στο Αλεξάνδριο γιατί έχουμε εκεί Χρήστο το φινάλε του ντέρμπι του Άρη με την ΑΕΚ. Ακούμε τον Κώστα Κούση.
12: Για να δούμε τι θα προλάβει να κάνει η ΑΕΚ. 42 δευτερόλεπτα και 6 δέκατα για τη λήξη του αγώνα. 88-81. Η διαφορά είναι στους 7 για τους γηπεδούχους και τριγνόμαυρους. Η επαναφορά τώρα για τον Νάναλε. Ο Μπάρτλε προσπαθεί να βγει από τα σκριν. Χαραλαμπόπουλος, νέο τρίποντο μέσα έξω. Και η μπάλα είναι για την ΑΕΚ και πάλι. Άτυχος εδώ ο Βασίλης Χαραλαμπόπουλος, ο οποίος νωρίτερα είχε 5 στα 6 τρίποντα. Όμως τώρα η μπάλα στο κρίσιμο σημείο δεν το έκανε το χατήρι. Νέα επίθεση, 14 διαθέσιμα τα δευτερόλεπτα για την ΑΕΚ. 38,5 για την λήξη του παιχνιδιού. Η επαναφορά κάτω το καλάθι του Άρη. Και ο Μπάρτλε, ο οποίος πάλι εκεί παίζει καλή άμυνα, ο Μήτρου Λόγκ τον σταματάει πριν σηκωθεί για το καλάθι. Βγάζει την μπάλα έξω, χτυπάει την μπάλα στα χέρια του. Ο κύριος Στεφτίκης δίνει απλό out.
7: Ένα δευτερόλεπτο κύλησε ολοκλήρωση.
12: Ένα δευτερόλεπτο κύλησε πράγματι. Τώρα η μπάλα πλάγια για τον Μπάρτλε. Δύσκολο τρίποντο από τη γωνία. Μέσα έξω και πάλι μπάλα. Rebound το Κουλμπόκα και ο Άρης έχει τώρα παράσταση νίκης. 27 δευτερόλεπτα είναι μπροστά με 7. Η ΑΕΚ δεν κάνει φάουλ, παίζει απλή άμυνα.
7: Φινάλε, 23 λοιπόν. Δευτερόλεπτα. Ο Άρης σοφαρίζει τη σειρά σε 1-1.
12: Πάμε για τρίτο παιχνίδι στη Σάνελ Αρένα την άλλη εβδομάδα, σε λίγες μέρες.
7: Ωραία. Σε ευχαριστούμε, Κώστα Κούση.
12: Καλή συνέχεια.
7: Να είσαι καλά. Επιστρέφουμε στο γήπεδο τη ΑΕΚ αυτή τη στιγμή.
11: Στη Νέα Φιλαδέλφεια προσπαθεί να βγει στην επίθεση. Κάνετε η μπάλα. Κρατάει ο Ολυμπιακός μένοντας ψηλά με τον Σιπιόνι και τον Τσικίνιο. Το γέμισμα του Ορτέγα δεν πέρασε, λοιπόν είμαστε στο 15.
7: Να ενημερώσω απλώς, Γιάννη, το τελικό αποτέλεσμα στο Άρη ΣΑΕΚ είναι 90-81 η νίκη του Άρη. Συνεχίζεις.
11: Λοιπόν, ως τώρα έχουμε τη μεγάλη ευκαιρία με το σούτ του Ελκάπη και την επέμβαση του Μπρινιόλη στο πρώτο δεκάλεπτο του παιχνιδιού. Η ΑΕΚ κλείνει τους χώρους, περιμένει τον Ολυμπιακό. Κάποια στιγμή στο build-up το παρακάνει, αλλά δεν το πλήρωσε σε μία-δύο περιπτώσεις που ο Ολυμπιακός πήγε να πιέσει πιο έντονα. Τώρα όμως ο Πινέδα βρίσκει πάρα πολύ ωραία το Ρότα από τα δεξιά. Κοντρόλ μπροστά στον Ορτέγα, αλλά γυρίζει προς τα πίσω ο Ρότα. Ζητάει την μπάλα ο Πινέδα, του δείχνει μάλιστα και την επιλογή προς τα πίσω. Ο Ρότα θα πάρει το φάουλ όμως από τον Ποντένσε μεταξύ κέντρου και μεγάλης περιοχής προς τα δεξιά. Αυτό το φάουλ για την ομάδα της ΑΕΚ στο 18 λεπτό. ΑΕΚ Ολυμπιακός 0-0. Καταγράφεται αυτή η ευκαιρία με το σούτ του Ελκαμπή και την επέμβαση στη δεξιά γωνία του Μπρινιόλι μετά από την ωραία συνεργασία με τον Τσικίνιο. Στατική φάση για την ΑΕΚ, Ρότα και Μαρίν. Δεν ρωτάμε, ο Ρασβάν Μαρίν είναι εκείνος που θα εκτελέσει, εκτός αν γίνει κάποια κομπίνα όπως συνέβη στο άστοχο σούτ του Μαρίν νωρίτερα. Στο 16 έχουμε βγει από το πρώτο τέταρτο του αγώνα. Μαρίν εκτελεί, ο Ζήνη κάνει μια κεφαλιά η οποία όμως είναι άστοχη και στέλνει την μπάλα προς το σημαίακι του κόρνερ, αλλά πλάγια. Οπότε η ΑΕΚ θα μείνει ψηλά για να πιέσει. Με τον Ορτέγα τώρα και τον Ποντένσε. Ο Ποντένσε κάνει το λάθος, θέλει να προλάβει ο Ζήνη και προλαβαίνει ο Ζήνη. Ο Ρότα δίνει για το Κοϊτά. Κοϊτά από τα δεξιά. Κοϊτά, εδώ υπάρχει ανατροπή του Ορτέγα έξω από την περιοχή. Είναι στην γραμμή του out και στην περιοχή. Τσίμπησε πάρα πολύ ωραία την μπάλα ο Κοϊτά. Απέφυγε τον αντιπαλό του και παίρνει το φάουλ στα όρια της μεγάλης περιοχής, στη γραμμή του out. Πλάγια αυτό το φάουλ για την ομάδα της Άκυνη. Ο Πιρόλα που ήταν με τον Κοϊτά. Τσίμπησε πολύ ωραία την μπάλα Κοϊτά. Ο Πιρόλα άπλωσε το πόδι. Βρήκε τον Κοϊτά. Φάουλ για την ομάδα της ΑΕΚ στο 17ο λεπτό. ΑΕΚ Ολυμπιακός 0-0. Ο Περέιρα κάτι είπε με τον Μαρίν.
13: Να πω κάτι, ότι ο Πιρόλα διαμαρτυρόταν στο διαιτητή ότι δεν τον έχει βρει. Δεν τον έχει ακουμπήσει. Και έβλεπα τώρα ένα replay. Δεν είμαι και εγώ βέβαιος καθόλου. Για πες, Γιάννη.
11: Λοιπόν, είναι ο Μαρίν στην εκτέλεση του φάουλ. Ο Περέιρα βγάζει μια έξτρα μπάλα από το γήπεδο. Πινέδα με τον Πίλιο είναι στο ημικύκλιο της περιοχής. Τελευταίος παίκτης ο Ρότα. Πολλοί κόσμος από το πέναλτι μέχρι την αιστεία του Τζολάκη με τον Μαρίν να εκτελεί. Ρασβάν Μαρίν εκτελεί. Μπάλα προς το δεύτερο δοκάρι. Πήγαινε για τον Γιώβιτς. Δεν μπόρεσε. Πίλιος κάνει ένα ανοιχτό κοντρόλ. Μένει όμως στην περιοχή. Τώρα βγαίνει από την περιοχή και είναι αριστερά. Ανοίγει την μπάλα, δεν την πρόλαβε. Οπότε είναι out. Ενώ υπήρχαν κάποιες διαμαρτυρίες, αλλά είναι out. Είχε σταματήσει ουσιαστικά το παιχνίδι. Άρα στο 18 είμαστε. ΑΕΚ Ολυμπιακός 0-0.
13: Ολυμπιακός με την Τζολάκη θα δώσει συνέχεια στο παιχνίδι. Ολυμπιακός που πάμε είναι καλά στο παιχνίδι, το ελέγχει, πιέζει όπως είπε και ο Γιάννης στην άμυνα της ΑΕΚ και έχει τη μεγάλη ευκαιρία με τον Ελκαμπή στο 11 όταν ο Μπρινιόλι αντέδρασε σωστά. Ο Τζολάκης εδώ το παρακάνει, του κλέβει την μπάλα ο Ζήνη. Ο Ζήνη πλάγια, ο Τζολάκης θα μπλοκάρει τελικά με μπλοζόν. Εδώ είχαμε το αντίστροφο, Γιάννη. Η ΑΕΚ να πιέζει, ο Τζολάκης να κάνει το λάθος, αλλά ήταν πλάγια. Ο Ζήνη έκανε τρίπλα στο goalkeeper του Ολυμπιακού, πήγε να κάνει με το αριστερό. Το πλασέ, μπλόκαρε ο goalkeeper του Ολυμπιακού και εδώ δεν θα παίξει, δεν θα ρισκάρει κανένα βολέ. Βγαίνει ο Ρέλβας και τώρα ο Γκαρθία πάει να βγάλει αριστερά για τον Ποντένσι. Διώχνει ο Ρότα, η μπάλα πάλι στον Γκαρθία κάθετα με τον Τσικίνιο.
11: Εδώ υπήρχε πολύ μεγάλη ευκαιρία. Καθυστέρησε ο Ζήνη να ελευθερώσει την μπάλα. Μπορούσε δηλαδή στον πρώτο χρόνο που κέρδισε την μπάλα, μπορούσε αμέσως να την γυρίσει. Πήγε να επιχειρήσει για δεύτερη φορά να περάσει τον Τζολάκη και ο Τζολάκης διόρθωσε το λάθος του.
13: Ναι, και έχει δίκιο. Κάνει κατευθείαν την γυρίσει την μπάλα για να βρει. Για να βρει ο Ελκαμπή μόνο του. Απέναντι Χατζησερή ο Ελκαμπή κάνει το σου το Γκρινιόλι κόρνερ. Μεγάλε φάσει από λάθη. Και είναι απίστευτη η ευκαιρία που χάνει ο Ελκαμπή. Γιάννη, νομίζω καθυστέρησε πολύ εδώ
11: στο τέλος. Ο Πινέδα του έχει δώσει έτοιμη πάσα για να βάλει γκολ. Ο Ελκαμπή φάνηκε να ευνηδιάζεται γιατί ο Πινέδα γύρισε προς τα πίσω και η μπάλα πήγε πάνω στον Ελκαμπή. Και ο Ελκαμπή δεν εκτέλεσε σε πρώτο χρόνο. Για το λάθος αυτό ο Πινέδα, επειδή μπήκε και στη φάση και το διόρθωσε και ξέρουμε όλοι πόσο σημαντικός είναι για την ομάδα της ΑΕΚ, αποθεώνεται ακούτε από το γήπεδο. Καθυστέρησε πολύ ο Ελκαμπή να εκτελέσει.
13: Ακριβώς, τέτοια ευκαιρία δεν είναι χαμένη του Ελκαμπή, δηλαδή να μην εκτελεί σε πρώτο χρόνο.
0: Μπάμπη είχε, ήταν μόνος του όπως είπες και τελικά βρέθηκε με δύο αμυνόμενους.
13: Ναι, με το Ρέλβατς και τον Πινέδα. Ο Ροντινέη εκτελεί, η κεφαλιά του Ρέτσο καλό σημείο out. Σηκώθηκε μόνος γιατί δεν βγήκε τα μαρκαρίσματα του παίκτες της ΑΕΚ. Ο Ρέτσος πήρε μόνος την κεφαλιά, μπάλα πέρασε δίπλα από το δεξί δοκάρι του Μπρινιόλι. Και όταν μια ομάδα θέλει τόσο πολύ μια νίκη σε μια συνέδρα της πρωταθλήτριας που είναι και η γιορτή της, πόσες ευκαιρίες κλασικές μπορεί να βρει. Εδώ ο Ολυμπιακός έχει χάσει δύο μεγάλες ευκαιρίες και είναι πραγματικά μεγάλες.
11: Και εγώ καταλαβαίνω ότι όσο και αν έχει μιλήσει ο Νίκολιτς για συγκέντρωση και υπευθυνότητα, καταπληκτικός Κοϊτά και περνάει τώρα για τον Πινέδα. Είναι 2-2. Και υπάρχει υπεραριθμία και πάει μπάλα στον Περέρα. Περέρα στο ημικύκλιο. Περέρα η πάσα, η Λαογιόβιτς δεν πρόλαβε. Ο Περέρα επιχείρησε να στρώσει την μπάλα στον Γιόβιτς. Ο Γιόβιτς όμως δεν πρόλαβε να μαζέψει την μπάλα για να εκτελέσει. Έτσι λοιπόν ουσιαστικά έκανε μια προβολή και έστρωσε την μπάλα στον Τζολάκη. Εδώ η φάση ξεκίνησε από την πολύ ωραία ενέργεια του Κοϊτά που πέρασε ανάμεσα από δύο παίκτες του Ολυμπιακού. Και λέγαμε ότι μπορεί ο Νίκολης να ζητάει υπευθυνότητα, σοβαρότητα και συγκέντρωση, αλλά είναι δύσκολο όταν βλέπεις και όλο αυτό το κλίμα. Τώρα υπάρχει φάουλ πάνω στον Κοϊτά. Έκανε πολύ ωραία ενέργεια και έδωσε υπεραριθμία στην ΑΕΚ. Η Μπαγιά γύρισε σωστά στο ημικύκλιο εκεί που ήταν ο Περέιρα για να ζυγίσει τις επιλογές. Στον Ζήνη που ήταν σε θέση μέσα αριστερά και στον Γιώβιτς που έμπαινε στην κορυφή της επίθεσης. Η πάσα πήγε για να στρώσει την μπάλα στον Γιώβιτς. Ο Γιώβιτς δεν προλάβε, πήγε να μαζέψει την μπάλα με μια προβολή και έφτασε αυτή στον Τζολάκη. Ένα παιχνίδι που αρχίζει να καταγράφει φάσεις. Και για τις δύο ομάδες βεβαίως του Ελκαμπή είναι η κλασική και του Ζήνη βέβαια από το λάθος του Τζολάκη.
13: Απλά
11: αλλά
13: του
11: και ήταν πλάγια.
13: Μπράβο,
11: ήταν για γύρισμα, δεν ήταν για εκτέλεση.
13: Ο Ελκαμπή είναι πιάτο. Δηλαδή την έχει δώσει ο Πινέδα. Δηλαδή είναι πιάτο πραγματικά. Την έχει δώσει, άθελα του βέβαια. Είναι πιάτο το τέρμα της ΑΕΚ και δεν περιμένεις από τον Ελκαμπή που, okay, λες ευνηδιάστηκε, αλλά μετά το έχει καταλάβει. Είναι έμπειρος φορ. Το λάθος είναι ότι δεν εκτελεί με τη μία. Αυτό είναι. Έχει πιάτο το τέρμα, το κάνεις. Και ότι είσαι ένα φάουλ Ολυμπιακός. Λίγα μέτρα πίσω από τη μεσαία γραμμή.
11: Ξέρεις που φάνηκε ότι κόλλησε πραγματικά στο μυαλό του Ελκαμπή, ότι όταν είδε και δύο αμυντικούς μπροστά, δεν έψαξε την πάσα γιατί ανέβηκαν παίκτες του Ολυμπιακού. Επέμεινε στην εκτέλεση.
7: Λοιπόν, πριν πάμε στο γήπεδο του Λεωφόρου Αλεξάνδρας, να ενημερώσω εγώ τον κόσμο ότι ο τρίτος αγώνας, ο καθοριστικός της ΑΕΚ και του Άρη για την πρόκριση στα ημιτελικά της Basket League θα γίνει Δευτέρα 25 Μαΐου. Δηλαδή μετά το Final Four για να μπορέσουν αυτές οι ομάδες
0: να συμβαδίσουν
7: όταν θα ξαναμπούν στο παιχνίδι των playoff ο Παναθηναϊκός και Ολυμπιακός. Επιστρέφουμε σε Χρήστο Κοντό και Γιώργο Μίνο.
9: Σε εξέλιξη μια επίθεση του Παναθηναϊκού στο 23-0-0 νωρίτερα. Ένα πολύ ωραίο σουτ κεραυνός του Κωνσταντέλια γλύφει μπαλά το δοκάρι έξω παρά την προσπάθεια του Λαφών και απάντηση του Παναθηναϊκού με ένα σουτ του Σφιντέρς και όχι τόσο καλό σου του Κωνσταντέλια, αλλά σίγουρα όμως μια απειλή και αυτό πέρασε έξω περίπου 2 μέτρα. Μια κάθετη μπάλα από τον Κωνσταντέλια για τον Μύθου δεν προλαβαίνει ο νεαρός στράικερ του ΠΑΟΚ να έρθει σε επαφή με την μπάλα, καταλήξει στα χέρια του Λαφών. Ένα γενικά Γιώργο ισορροπημένο παιχνίδι από το 10 μέχρι τώρα. Παθόν ξεκίνησε με τις δύο ευκαιρίες, είχε και άλλη μία με τον Σφιντέρς και ο ΠΑΟΚ απάντησε με τον Κωνσταντέλια.
10: Απάντησε με τον Κωνσταντέλια, ο ΠΑΟΚ απλά ψάχνει ο ΠΑΟΚ την καλή ευκαιρία, δεν την έχει βρει. Φοβάται το λάθος και αυτό και παίζει συντηρητικά σε σχέση με τον Παναθηναϊκό απελευθερωμένα προσπαθεί να φτάσει στην αιστεία του Παυλένκα. Απ' την άλλη επίσης ότι ο Παναθηναϊκός έχει, βλέπουμε ότι δημιουργούνται φάσεις προς την αιστεία του ΠΑΟΚ και αυτό έχει να κάνει με τον Ταμπόρδα και με τον Ζαρουή. Αυτοί οι δύο παίκτες είναι που κάνουν τη διαφορά μέχρι στιγμής. Τώρα είναι ο Ζαρουρή, νομίζω.
9: Ο Ζαρουρή είναι από τα αριστερά, μετά την πάσα από τα μπόρδα. Προσπαθεί να περάσει την μπάλα μέσα στην περιοχή. Ο Μπάμπα κοντρολάρει με το στήθος πριν μπάλα φτάσει στον Αντίνο. Πάει να μπει στη φάση τα μπόρδα.
10: Και με το χέρι λίγο είδα εκεί.
9: Ήταν κολλημένο πάνω του. Ήταν κολλημένο πάνω του, γι' αυτό δεν υπάρχει κάτι μεμπτό. Οπότε καλό συνεχίζεται το παιχνίδι.
13: Νέα έχουμε... καλή στιγμή για τον Ολυμπιακό. Ποντένσα από αριστερά έβγαλε τη σέντρα. Ο Τσικίνιο σε καλή θέση πήρε την κεφαλιά, αλλά είχε την πλάτη στο τέρμα. Προσπάθησε με γυριστή κεφαλιά. Έστειλε όμως την μπάλα αρκετά μέτρα out. Η φάση αυτή στο 23ο λεπτό. Είμαστε στα μέσα του πρώτου ημιχρόνου. Ο Ολυμπιακός έχει τις ευκαιρίες, αλλά δεν τις αξιοποιεί.
9: Στη λεωφόρο εξέλιξη μια επιθέση του Παναθηναϊκού, κόβινη του ΠΑΟΚ. Πέρασμα μπροστά την μπάλα για τον Μύθου, τον μαρκάριο του Μπάμε φάουλ. Λέει ο Γεωργιανός διαιτητή, ο Κικακεσβίλη, ο οποίος είναι ένας διαιτητής που έχει αγγλικό στυλ ποδοσφαίρου, δεν σφυρίζει την κάθε επαφή. Γενικά αφήνει το ρυθμό του αγώνα να τρέξει και να επιβληθεί στα μαρκαρίσματα που γίνονται από τις δύο ομάδες. Σφυρίζει τα προφανή, δηλαδή τα δυνατά μαρκαρίσματα, αυτά που είναι στην κρίζα ζώνη. Μέχρι στιγμής τα περισσότερα τα αφήνει να τρέχουν.
10: Ενώ ο τέταρτος είναι ο Παπαπέτρου, ο Τάσος Παπαπέτρου, γνωστός. Ναι, ναι.
9: Μπαλιά τώρα από τους παίκτες του ΠΑΟΚ έξω από την περιοχή του. Θα γίνει πίεση στον Σάντσες, αυτός με ψυχραιμία.
11: Θα πάρουμε μικρόφωνο στην Όλγουιν Αρένα στο 24ο λεπτό. Μια ωραία στρωτή επίθεση της ΑΕΚ έχει φέρει τον Ολυμπιακό σε κατάσταση άμυνας, γιατί ο δικέφαλος κέρδισε κόρνερ. Ένα κόρνερ από τα αριστερά με τον Πίγιο πολύ έξυπνα να προστατεύει την μπάλα για να πάρει αυτή την στατική φάση. Το 25ο λεπτό λοιπόν, ΑΕΚ Ολυμπιακός 0-0. Η πιο κλασική ευκαιρία για τον Ολυμπιακό από το λάθος του Πινέδα, το τέτα-τέτ του Ελκαμπή με τον Μπρινιόλι που καθυστέρησε να εκτελέσει και τελικά ο Πινέδα διόρθωσε το λάθος του διώχνοντας κόρνερ. Αντίστοιχη φάση με το λάθος του Τζολάκη που πήγε και του έκλεψε την μπάλα ο Ζήνη σε πλάγια θέση όμως και δεξιά. Αντί να ανοίξει στην περιοχή που ανέβαιναν δύο παίκτες της ΑΕΚ, πήγε να περάσει ξανά τον Τζολάκη και ο γκολκίπερ του Ολυμπιακού δεν έκανε δύο φορές το ίδιο λάθος και διόρθωσε την κατάσταση. Κόρνερ με τον Μαρίν προς το πρώτο δοκάρι. Ο Κοϊτά θέλει να γυρίσει. Ο Πινέδα στρώνει την μπάλα, αλλά ήταν μια σέντρα σούτ, εύκολη δουλειά για τον Τζολάκη που θέλει να δώσει συνέχεια στο μάτς το 25. Χωρίς γκολ το ντέρμπι στη Νέα Φιλαδέλφια. Από τα αριστερά τώρα ο Ορτέγα. Ορτέγα είναι με τον Κοϊτά. Κρατάει την μπάλα Ορτέγα, δίνει πίσω του για τον Τσικίνιο. Κάτω από τη μεσαία γραμμή στο αμυντικό μισό του Ολυμπιακού κυκλοφορεί η μπάλα. Γκαρθία θα δώσει για τον Ρέτσο. Ο Ρέτσος παίρνει τα μέτρα, αλλά δεν ανεβαίνει. Τον περιμένει ο Περέιρα. Έκλεισε εκεί και ο Ζήνη. Πάλι η ομάδα της ΑΕΚ στο 4-4-2 οργανώνεται και κλείνει τους χώρους, έχοντας μειώσει και το πλάτος του γηπέδου αυτή τη φορά προς την πλευρά του Κωστίνια. Η μπάλα στο χώρο του κέντρου, λίγα μέτρα. Τώρα θα περάσει ο Ρέτσος από τα δεξιά. Συγκλίνει, περιμένει ο Σιπιόνι. Η μπάλα πάει εκεί όπου βρίσκεται ο Πιρόλα. Πιρόλα δίνει πίσω για τον Τζολάκη. Δεν πάνε οι παίκτες της ΑΕΚ να πιέσουν, δεν ανεβαίνουν ούτε ο Ζήνη ούτε ο Γιώβιτς, διατηρούν τις τοποθετήσεις τους. Η μπάλα παραμένει στα πόδια του Τζολάκη που δεν είδε ρήγμα για να μεταφέρει το παιχνίδι και τελικά στέλνει την μπάλα πλάγια εκεί που είναι ο Ποντένσε με το Ρότα. Ο Ρότα θα πάρει μια κεφαλιά, θα πάρει όμως και το φάουλ από τον Ποντένσε και διαμαρτύρεται προς τον Ιταλό διαιτητή λογικά για κάρτα για το φάουλ αυτό που έκανε ο Ποντένσε. Ένα φάουλ λοιπόν στην άμυνα της ΑΕΚ μεταξύ κέντρου και περιοχής από τα δεξιά, ένα φάουλ το οποίο πήρε ο Ρότα με τον Μουκουντή να έχει εκείνος την μπάλα για να δώσει συνέχεια στο παιχνίδι. ΑΕΚ Ολυμπιακός 0-0 στην Όλγουιν Αρένα. Μουκουντή ετοιμάζεται να εκτελέσει. Ο κόσμος μπαίνει στο παιχνίδι σε αυτή την φιέστα για την κατάκτηση του πρωταθλήματος με την ΑΕΚ να είναι πια 7 μήνες αίτητη. Έχει ξεπεράσει τις 200 μέρες, 23 μάτς με 16 νίκες και 7 ισοπαλίες. Ο Μπρινιόλι κάνει ένα βολέ πλάγι, αλλά ο Γιώβιτς δεν προλαβαίνει, οπότε θα πάει πλάγιο out εκεί όπου είναι ο Ολυμπιακός με τον Ορτέγα ετοιμάζεται να το εκτελέσει.
13: Ο Ολυμπιακός λοιπόν έχει την μπάλα στην επαναφορά, 27ο λεπτό. Γκαρθία κερδίζουν, παίξει στράικ ο Γιώβιτς, το tackling και το foul από τον Λούκα Γιώβιτς στην διεκδίκηση. Πηγαίνει τώρα να διαμαρτυρηθεί ο Ποντένς. Δεν ξέρω αν τον είδατε κι εσείς στο replay προηγουμένως με τον Ρότα και εγώ την αίσθηση ότι δεν τον είχε βρει. Παίρνει κάρτα τώρα ο Γιώβιτς, γιατί δεν ξέρω αν τον έχει πατήσει Γιάννη, γιατί πήγε στη διεκδίκηση. Ήταν στη διεκδίκηση η φάση, το foul που έκανε ο επιθετικός ΣΑΕΚ πάνω στον
11: Ο Γιώβιτς διαμαρτύρεται λέγοντας ότι δεν έκανε κάτι.
13: Δεν ξέρω μόνο αν έχει πατήσει. Α, μάλλον τον έχει πατήσει.
11: Προβολή έχει κάνει. Ναι, για να δούμε εδώ.
13: Ναι, τον έχει πατήσει χαμηλά.
11: Και μαζεύει όμως το πόδι αμέσως. Δηλαδή κάτι προβολή δεν στο δω και μαζεύαμε στο πόδι.
13: Πάντως υπονοείται σε αυτή τη φάση του ποντέσου με το
10: Ας περάσουμε εδώ στη λεωφόρο. Ναι. Ας περάσουμε στη λεωφόρο μια προσπάθεια του παίκτου του Πάκα από αριστερά. Ο Μπάμπα κέρδισε το φάουλ και μια κίτρινη κάρτα από τον διαιτητή για παίκτη του Παναθηναϊκού, τον Αντίνο νομίζω. Όλοι οι παίκτες συγκεντρωμένοι έξω από την εστία του Λαφών. Έξω από τη μεγάλη περιοχή αυτό το φάουλ. Ο Ζήφκοβιτς είναι στην εκτέλεση του φάουλ αυτό για τον Πάκ. Μέσα στο 21ο λεπτό φτάνουμε. Ο Πάκ λοιπόν σε ένα φάουλ. ομολογουμένως καλή στιγμή για τον ΠΑΟΚ μέχρι στιγμής. Ο Πέλκας και ο Ζήφκοβιτς κοντά στην μπάλα, όλοι οι παίκτες στην εστία του Λαφών. Για να δούμε την εκτέλεση του φάουλ.
13: Ένα ακόμη σούτ από τον Τσικίνιο. Η μπάλα πηγαίνει στη γωνία, αλλά ο Μπρινιόλ είναι σε καλή θέση. Δεν ήταν και τόσο δυνατό το σούτ του Τσικίνιο στο 28. Μία ακόμη καλή στιγμή για τον Ολυμπιακό.
10: Το φάουλ εκτελέσει και τελικά παραχώρησε κόρνερ για τον Παναθηναϊκό ο Τσέριν. Το κόρνερ πάει να εκτελέσει τώρα ο Πέλκας. 21 το λεπτό εδώ στην Λεωφόρο. Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ 0-0. Για να δούμε την εκτέλεση αυτού του κόρνερ για τον ΠΑΟΚ. Όλος ο κόσμος και πάλι επαναλαμβάνω στην εστία του τερματοφύλακα κατά του Παναθηναϊκού. Ο Πέλκας ετοιμάζεται, σφυρίζει διαιτητής, καθυστερεί. Τώρα το εκτελεί το κόρνερ, έφυγε η μπάλα, κεφαλιά γκολ. Νομίζω ο Ζαφίρης είναι ο παίκτης ο οποίος στέλνει την μπάλα στα δίχτυα. Το 1-0 για τον ΠΑΟΚ από τον Χρήστο Ζαφίρη, εκτέλεση του κόρνερ. Από τον Πέλκα ο Ζαφίρης στην περιοχή, μέσα στη μικρή περιοχή του Παναθηναϊκού, έστειλε την μπάλα με κεφαλιά στα δίχτυα του Λαφών.
9: Νομίζω είναι ο Σντόεφ, αν δεν κάνω λάθος.
7: Ο Σντόεφ δεν είναι που δέχτηκε τα συγχαρητήρια από τους συμπαίκτες.
10: Ο Σντόεφ, ναι.
7: Απλά ήταν πολύ κοντά οι δυο τους, Γιώργο.
10: Ο ΠΑΟΚ ανοίγει το σκόρ εδώ στη Λεωφόρο, 21-30 λεπτό. Ο ΠΑΟΚ ανοίγει το σκόρ εδώ στη Λεωφόρο. Σε μια φάση είπαμε προηγουμένως ότι η πρώτη αξιόλογη ευκαιρία ήταν προηγουμένως το φάουλ που εκτελέστηκε και η μπάλα κατέληξε κόρνα από τον Τζέριν. Όμως τώρα η μπάλα είναι στα δίχτυα. 1-0 ο ΠΑΟΚ προηγείται με γκολ του Μοχάμεντ.
7: Και δεν πήδηξε κανένα παίκτη του Παναθηναϊκού.
0: Και βάζει φωτιά αυτό τώρα για τη δεύτερη θέση, έτσι.
7: Ο ΠΑΟΚ αυτή τη στιγμή, ναι, έχει το προβάδισμα αυτή τη στιγμή.
9: Ολυμπιακό να πάει για νίκη.
7: Ακριβώς. Λοιπόν, πάμε λοιπόν.
10: Να πω κάτι ότι στην Καλαμαριά αυτή τη στιγμή, σήμερα με τα μηνύματα που έχουμε, έρχεται χιλιάδες κόσμο στην Καλαμαριά.
7: Για τη φιέστα στην Τσανόβο.
10: Στο Δημαρχείο, στη Δημαρχία τη Καλαμαριά, ο Απόλλων Καλαμαριά, πρώτη θέση μαζί με τον Παθραγικό στα σαλόνια τη Super League 2.
7: Πάμε στην Νέα Φιλαδέλφια, στον Γιάννη Σαντουρινέο και τον Μπάμπη Παπάζογλου. Αλλάζει το σκηνικό, Μπάμπη. Παρεπιπτόντως,
13: ναι,
7: με τον κόλλο.
13: Αλλάζει γιατί την ισοπαθιά την έχει ο Παθραγικό.
7: Ναι,
13: έτσι είναι, δεδομένο αυτό.
11: Ναι, στη Νέα Φιλαδέλφια είμαστε, έχουμε συμπληρώσει το ημίωρο. ΑΕΚ Ολυμπιακός 0-0. Η ΑΕΚ διαχειρίζεται μια κατάσταση. Προσπαθεί κάπως να μείνει πιο συγκεντρωμένη. Δεν είναι με ένταση στο παιχνίδι της. Απλά προστατεύει τους χώρους, ελέγχει, προσπαθεί να ελέγξει το παιχνίδι, δεν πλήρωσε τα λάθη της, ειδικά στο τέτα-τέτ του Ελκάμπη. Παραλίγο όμως και εκείνη να βρει γκολ στην άλλη πλευρά στο λάθος που κάνει ο Τζολάκης με τον Ζήνη. Τώρα ο Ολυμπιακός με τον Κωστίνια. Εδώ ο Μαρίν κόβει την μπάλα, ενώ Πινέδα με τον Τσικίνιο τράκαρα μέσα στην περιοχή και τα λένε οι δυο τους. Μαρίν δίνει για τον Πίλιο. Ο Πίλιος για τον Ρέλβας, λίγο έξω από την περιοχή της ΑΕΚ. Ο Ρέλβας για τον Μπρινιόλι και ο Μπρινιόλι για τον Μουκουντή. Πάει ο Τσικίνιο να πιέσει εκεί τον Μουκουντή. Η ΑΕΚ έχει μια καθυστέρηση στον τρόπο που κάνει το build-up. Τώρα η μακρινή μεταβίβαση είναι λανθασμένη. Ο Πιρόλα ανοίγει το κοντρόλ, αφήνει την μπάλα για τον Κωστίνια, πιέζει. Ο Περέιρα, Κωστίνια κουβαλάει την μπάλα προς τα δεξιά για τον Ολυμπιακό. Περέιρα του βάζει κόντρα. Το πλάγιο είναι για την ΑΕΚ. Από τον πανέξυπνο Αργεντινό, ένας από τους παίκτες που στη τελική ευθεία στα μάτς των play-off έκανε την διαφορά υπέρ της ΑΕΚ. Και θυμίζουμε ότι ήταν και εκείνος που δημιούργησε και τη φάση με τον γκολ του Κοϊτά στο Καραϊσκάκης, όταν η ΑΕΚ στην πρεμιέρα των play-off νίκησε τον Ολυμπιακό με 1-0. Ο οποίος κάνει το πλάγιο out, την μπάλα δεν φτάνει στο Γιώβιτς, αλλά κεφαλιά είναι προς τα πίσω. Είναι Ρέτσο με Γιώβιτς, ο Ζήνη δεν προλαβαίνει, ο Κωστίνια έδιωξε την μπάλα πλάγια στο χώρο της μέσας γραμμής. Ένα πλάγιο out για την ΑΕΚ που κερδίζει μέτρα για να μεταφέρει παιχνίδι προς την περιοχή του Ολυμπιακού. Στο 32ο λεπτό ΑΕΚ Ολυμπιακός 0-0. Με τον Πίλιο δεν κάνει κίνηση κανείς να ψάχνει κάποιον συμπαίκτη. Ο Πινέδα, παρά το λάθος που έκανε, είναι ο πιο ρεξάτος. Και ο Κοϊτά. Άλλο ένα πλάγιο out με τον Κωστίνια να βγαίνει μπροστά από τον Γιώβιτς. Κοντά προς την περιοχή δηλαδή του Ολυμπιακού αυτό το κερδισμένο πλάγιο out. Και ο Πίλιος θα πάρει λίγα μέτρα φόρα. Ο Περέιρα δεν βγάζει την μπάλα έξω. Πέρασε και δεν το κατάλαβε και πάει ο Τσικίνιο, γιατί υπήρχε έξτρα μπάλα μέσα στον αγωνιστικό χώρο. Ο οποίος λοιπόν θα πάει σε απευθείας εκτέλεση αυτό το πλάγιο out στο 33. ΑΕΚ Ολυμπιακός 0-0. Ο οποίος εκτελεί το πλάγιο out προς την περιοχή του Ολυμπιακού. Η μπάλα φτάνει στον Τσικίνιο. Τσικίνιο στο Ροτινέι που διώχνει για να βρει τον Ελκαμπή στον ανοιχτό γήπεδο που είναι με τον Μουκουντή. Ο Μουκουντή κάνει μια πολύ ωραία κεφαλιά πάσα, εξουδετέρωσε δηλαδή. Πάρα πολύ ωραία. Και εδώ είναι για τον Μαρίν που ο Μαρίν καθυστέρησε. Εδώ υπάρχουν διαμαρτυρίες και για φάουλ, αλλά θα σηκωθεί ο Μαρίν. Ο Νίκολιτς Έχω την αίσθηση ότι εδώ θα περίμενα από τον Μαρίν να βγάλει αμέσως την μπάλα στο κενό χώρο για να φύγουν Ζήνη και Γιώβιτς μετά την επέμβαση του Μουκουντή, που όχι μόνο εξουδετερώσε τον Ελκαμπή, αλλά έδωσε και πάσα στο Ρέλβας που έδωσε για τον Μαρίν ό,τι ανέβαινε η αμυντική γραμμή του Ολυμπιακού. Ένα παιχνίδι ισορροπημένο. Είπαμε, η ΑΕΚ δεν δίνει χώρο στον Ολυμπιακό για να τρέξει, τον περιμένει, διαχειρίζεται και τις δικές της δυνάμεις. Τώρα πάει ο Περέρα να πιέσει τον Κωστίνια και ο Ζήνη τον Ρέτσο. Η μπάλα θα φτάσει στον goalkeeper του Ολυμπιακού, στον Τζολάκη, ο οποίος θα κάνει μια μεταβίβαση. Ο Ρώτα θα βγει πρώτος, έγινε το λάθος. Η μπάλα δεν φτάνει στο Γιώβιτς, ο Σιπιώνη κόβει, ο Γκαρθία διώγνει. Και εδώ υπάρχουν προϋποθέσεις με τον Ποντένσε, Μπάμπη.
13: Ο Ποντένσε πηδαχύνει, του κάνει φάουλ, νομίζω τραβάει ο Ρώτα και πέφτει. Εδώ είναι φάουλ. Εντάξει, ο Κολόμπο εδώ πέρα τη χάνει.
10: 2-0 εδώ, 2-0 Κολομύθου. Ο Ζήφκοβιτς σέντρα, Μύθου 0-2 μέσα στην περιοχή. 35ο λεπτό, ΠΑΟΚ διπλασιάζει τέρματά του με τον Ανέστη Μύθου. Να λοιπόν που Ανέστη Μύθου, δεύτερο γκολ για τον Πιτσιρικά μετά το γκολ που σημείωσε με την ΑΕΚ. Ο Ανέστης Μύθου σημειώνει και ξανά γκολ με ωραία παλιά από τον Ζήφκοβιτς. Η παλιά ξεκίνησε από τον Μπέλκα, πέρασε στον Ζήφκοβιτς. Αυτός έβγαλε σέντρα στον Μύθο, μόνος αφύλακτος.
7: Αυτό. Χρήστο, η άμυνα του Παναθηναϊκού που ήταν στη φάση αυτή.
9: Απουσιάζει ο Καλάμπρια εντελώς από τη φάση. Τον έχει αφήσει εντελώς μόνο του. Αργεί. Χαρακτηριστικά είναι κάτι κουρασμένα παλικάρια. Δηλαδή ο Παναθηναϊκός ήταν όλος μπροστά για την ισοφάριση.
7: Ναι.
9: Έκανε πολύ καλό επιθετικό transition.
13: Να πάρουμε λίγο για το φάουλ. Ο Ροντινέη σηκώνει την μπάλα. Έχει φάλτσο. Περνάει ο Μπρινιόλι με δυσκολία μπροστά του Κωστίνια. Θα μαζέψει την μπάλα. Περνάει και αυτή η φάση, δεν έχει με τελική με την έννοια τα αναγέμισμα, αλλά ήταν μια ακόμη απειλητική κατάσταση για το υπέρ του Ολυμπιακού, που όμως δεν μπορεί να βρει τον γκολ. Χρήστο, μπορείς να συνεχίσεις.
9: Η φάση αυτή είναι όλη η χαλαρότητα του Παναθηναϊκού σε σχέση με το παιχνίδι και εκφράζεται καθαρά από την καθυστερημένη επιστροφή του Καλάμπρια.
7: Ο Καλάμπρια, το ίδιο το είδα τώρα στο replay, κάνει και κίνηση προς τους άλλους. Λες και οι άλλοι έφταιγαν.
9: Ναι. Δηλαδή αργεί πάρα πολύ να γυρίσει, γυρνάει με αργό τέμπο και είναι εντελώς μόνος ο Μύθου σε ένα χώρο που είναι καθαρά ευθύνη του Ιταλού. Οπότε πολύ εύκολα και ραμνοβολή σε ρυθμό προπόνηση στον τερματοφύλακα του Παναθηναϊκού. Το Λαφόν 2-0, γρήγορο, καθαρό προβάδισμα για τον ΠΑΟΚ 10 λεπτά πριν το φινάλι του πρώτου ημιχρόνου.
10: Σε 5 λεπτά ο ΠΑΟΚ πετυχαίνει 2 γκολ.
9: Τρεις φάσεις, ένα σούτ Κωνσταντέλια και άλλες 2 πήγανε μέσα.
7: Και έτσι αυξάνει πάρα πολύ την πίεση στον Ολυμπιακό. Επιστρέφουμε λοιπόν στη Νέα Φιλαδέλφια.
13: Η παλιά για τον Ποντένς διώχνει. Πήγε ο Σικόδρα πάνω στο Ροντινέι. Το πλάγιο για την ΑΕΚ κοντά στο σημείο του κόρνερ, αλλά στην άμυνα. Των γηπεδούχων, ο κόσμος φωνάζει, το χέρι του ούτως ή άλλως. Η ΑΕΚ είναι αυτό που λέει ο Γιάννης, ένα συνδυασμός νομίζω Γιάννη. Δηλαδή και του Νίκολη σε ένα σχέδιο, δώστε του στην μπάλα, θα βγούμε εμείς στο ανοιχτό γήπεδο, αλλά και λίγο και το κλίμα το πανηγυρικό. Ο Τσικίνιο κλέβει, ο Ποντένς, ωραίος συνδυασμός, πάει να βγάλει για τον Ελκαμπή. Σωστή τοποθέτηση ο Μουκουντή, σηκώνει την μπάλα για τον Γιώβιτς, κάνει το κοντρόλ. Αλλά δεν είναι καλή και η πάσα του Ρέτσου και κλέβει ο Περέιρα και βγαίνει αριστερά. Είναι κοντά τον Σιπιώνη, περνάει για τον Ζήνη, πέφτει ο Ζήνη, φάουλ από τον Κωστίνια. Εδώ διαμαρτύρεται ο Μεντιλή, υπάρχει η φάση προηγουμένως που έλεγα για τον Ποντένς με τον Ρώτα που δεν έδινε το φάουλ ο Κολόμπο. Θα είναι στο έδαφος ο Ζήνη, το φάουλ για την ΑΕΚ, Γιάννη.
11: Ναι, είναι το τάκλινγκ του Σιπιώνη που είναι αντικανονικό πάνω στο Ζήνη από πίσω. Είναι φάουλ για την ΑΕΚ στα 5 μέτρα κάτω από τη μεσαία γραμμή, πλάγια και αριστερά. Εκεί που είναι και ο Πάκος του Ολυμπιακού. Ο Ρέλβας είναι πάνω στην μπάλα. Στο 37ο λεπτό στην Όλγουιν Αρένα. ΑΕΚ Ολυμπιακός 0-0. Με τον Ρέλβας του ζητάει ο Μαρίν που είναι στην πλάτη του Τσικίνιο. Ο Ρέλβας αργεί να αποφασίσει. Θέλει να σηκώσει για το Ζήνη. Όχι καλά και τελικά ο Κωστίνια παραφορεί κόρνερ. Τα βάζει με τον Ρέτσο ότι δεν του μίλησε. Ουσιαστικά είναι δώρο της άμυνας του Ολυμπιακού αυτό το κόρνερ. Μπορούσε να ελέγξει ο Κωστίνια.
13: Ναι,
11: ο Ζήνη
13: πίεση,
11: ήταν μακριά έτσι. Αλλά δεν συνεννοήθηκαν οι αμυντικοί του Ολυμπιακού. Στο 37 άλλη μια στατική φάση για την ΑΕΚ που σίγουρα λείπει ο Βάργκα που είναι αποδέκτης πολλών επιθέσεων σε τέτοιες ενέργειες. Αλλά είναι μια ομάδα που έχει δουλέψει και πήρε αρκετά γκολ μέσα στη χρονιά. Μαρίν είναι στην εκτέλεση από τα αριστερά όπως επιτίθεται η ΑΕΚ. Για τον Κοϊτά που φεύγει, η μπάλα θα πάει στον Πίλιο. Ο οποίος κάνει τη σέντρα προς το πρώτο δοκάρι, αλλά η μπάλα έφτασε στον Τζολάκη πάρα πολύ εύκολα που θέλει να δώσει γρήγορα ταχύτητα και φεύγει στο ανοιχτό γήπεδο. Ελκαμπή και είναι ο Ποντένσε. Ο Ποντένσε τώρα θέλει να βγάλει την μπάλα. Η κόντρα βρίσκει τον Ελκαμπή. Πήγε να κάνει έξοδο ο Μπρινιόλι που γύρισε πίσω. Καλύπτει όμως ο Πινέδα και οργανώνεται η άμυνα της ΑΕΚ. Είναι σε θέση offside ο Ελκαμπή. Οπότε τσάμπα κόπος όλη αυτή η διαδικασία.
9: Ωραία προσπάθεια.
11: Στο 38 λεπτό.
9: Ωραία προσπάθεια του Ζαρολί, μια παραλίγο απάντηση του Παναθηναϊκού. Ωραία κίνηση από το δεξί στα αριστερό, μπαίνοντας στην περιοχή. Η μπάλα στην εξωτερική πλευρά των δικτύων του Παυλένκα. Η πρώτη καλή στιγμή του Παναθηναϊκού μετά τα δύο απανωτά γκολ που δέχτηκε. Είμαστε στο 39.
13: Να πω λίγο κάτι γιατί ήταν γνώση και μια άλλη φάση του Ολυμπιακού. Έχει βιαστεί πάρα πολύ να σηκώσει. Και δεν είμαι σίγουρος αν τη σηκώσει πρώτα ο βοηθός ή το έδωσε offside ο διαιτής. Γιατί έχω την αίσθηση το replay, δεν ξέρω και στο στούντιο αν το είδατε, ότι δεν υπάρχει offside. Δεν ξέρω τι άποψη έχετε εσείς αν το έχετε δει στο στούντιο, αλλά σε κάθε περίπτωση είναι
11: ναι,
13: πολύ διαστική.
11: Από ό,τι είδα στο monitor δεν φαίνεται να υπάρχει offside, αλλά βέβαια έχει κυρίσει η άμυνα της ΑΕΚ.
13: Άλλο
11: τώρα...
13: αυτό, όχι Γιάννη, άλλο
11: έχεις δίκιο, δεν είναι offside. Δεν είναι offside, ναι, έπρεπε να αφήσει τη φάση να εξελιχθεί.
13: Είναι η δεύτερη φάση που το κάνει ο βοηθός, ενώ είναι η οριακή φάση, κόνει τη σημαία και σταματάει τη φάση. Συνεχίστε παιδιά από τη λεωφόρο.
10: Εδώ στη λεωφόρο είμαστε στο 39-40, το 2-0 για τον ΠΑΟΚ. Είναι μέχρι στιγμής το αποτέλεσμα με γκολ του Οσδοεύ και του Μύθου. Ο ΠΑΟΚ τώρα με τον, τον Ζίβκοβιτς. Ζίβκοβιτς τώρα, ωραία παλιά για τον Κωνσταντέλια. Κωνσταντέλιας μόνο στην περιοχή. Πέρασε μέσα. Τελικά τον κερδίζει τελευταία στιγμή η παίκτη του Παναθηναϊκού με τον. Κυριακόπουλο, πλάγια για τον ΠΑΟΚ. Ο ΠΑΟΚ πήγε
9: πάει καλά στο επιθετικό τρανζίσιο. Ο ΠΑΟΚ πάει πάρα πολύ καλά. Ο Παναθηναϊκός έχει πολύ άργες επιστροφές.
10: Μην ξεχνάμε, Χρήστο, ότι είναι, και είναι τελευταία αγωνιστική.
9: Εντάξει, όλα μέσα να υπάρχει απογοήτευση.
10: 50 παιχνίδια, κάθε ομάδα παίξει 50 με 55 παιχνίδια. Είναι καταποντισμένη η παίκτες. Κακά τα ψέματα.
9: Ναι, όχι, πολύ παραπάνω. Ο Παναθηναϊκός έχει παίξει κοντά στα 60. Παίξει 18 στην Ευρώπη και 36.
10: Να λοιπόν το λάθος. Σε Ζίβκοβιτς, σε καλή θέση. Για να δούμε μόνος. Παλιά για τον Πέλκα. Πέλκα στην παλιά από την άλλη πλευρά. Κωνσταντέλια, τελευταία στιγμή έκοψαν οι παίκτες του Παναθηναϊκού. Με τον Πάλμερ Μπράουν εκεί, τελευταία στιγμή που η μπάλα καταρρύπτει στα δίχτυα. Σώζει τον Παναθηναϊκό.
9: Η λειτουργία του Παναθηναϊκού είναι για κλάματα σήμερα. Πολύ κακή αμυντική λειτουργία. Πάρα πολλά φτηνά λάθη. Επιθετικά είναι, υπάρχει μια κινητικότητα, υπάρχει μια δραστηριότητα.
10: Με Ζαρουρί περισσότερο.
9: Ναι, ναι, είναι πολύ. Σε καλό βράδυ μέχρι στιγμή ο Ζαρουρί. Δηλαδή παίρνει μπάλα, ζητάει, δημιουργεί κάποιε ανησυχίε στην άμυνα του ΠΑΟΚ. Αλλά ο Παναθηναϊκός με ξέρει την τελευταία φάση ζωή έχει πολύ ώρα να απειλήσει. Είχε δύο απειλές στο πρώτο δεκάλεπτο. Από εκεί και πέρα ο ΠΑΟΚ είχε τρεις ευκαιρίες, έβαλε δύο γκολ και απειλήσε τώρα πριν από λίγο με μια ακόμη σημαντική στιγμή. Αλλά πρόλαβε πάλι με τον Μπράουν την κεφαλιά του Κωνσταντέλια.
10: Ο ΠΑΟΚ θέλει να κλειδώσει με ένα γκολ ακόμη το αποτέλεσμα και να βλέπει, να ακούει μάλλον μόνο την Όλγων Αρένα εκεί που θέλει ισοπαλία ή ήττα του Ολυμπιακού.
11: Πάμε στην Όλγων Αρένα, 5 λεπτά ακόμη για να έχουμε ημίχρονο. Ξεσηκώνεται και ο κόσμος εδώ στην Νέα Φιλαδέλφια. ΑΕΚ Ολυμπιακός 0-0, πολλά λάθη από τον Ολυμπιακό, τον έχει πνίξει το άγχος. Έχασε τη μεγάλη ευκαιρία με τον Ελκαμπή. Η ΑΕΚ είναι πιο χαλαρή από ό,τι απαιτούν οι περιστάσεις. Είπαμε είναι δύσκολο να το μαζέψεις. Αλλά τη δουλειά της τι κάνει, να πάλι ο Πινέδα κάνει ένα λάθος και βγάζει τώρα το Ροντινέι στο ανοιχτό γήπεδο. Ροντινέι, ενώ περιμένει ο Ελκαμπίν. Ροντινέι το σούτ, την μπάλα στα δίχτυα και ο Ροντινέι βάζει τον γκολ στο 41. Κάνει το 0-1. Πάει και πανηγυρίζει μπροστά στους όπαδους της ΑΕΚ εκεί στην πλευρά των οργανωμένων. Ήταν γρήγορη αυτή η επίθεση του Ολυμπιακού. 2-1 και ο Ροντινέι που είναι αυτός που οδηγεί τον Ολυμπιακό.
13: Είναι ο σεντερφόρ του Ολυμπιακού. Είναι ο Κολτσής. Δεν βάζει ο Ελκαμπή, δεν βάζει ο Ταρέμι, τα βάζει ο Ροντινέι. Αλλά ήταν πάλι ένα λάθος στην ΑΕΚ. Τη αριστερό τη μεσαία γραμμή.
11: Που είχε κάνει στον Ελκαμπή.
13: Απλά
11: που
13: αυτή τη φορά η μπάλα βγήκε στο Ροντινέι και όχι στον Ελκαμπή να καθυστερήσει. Ο Ροντινέι πήρε όλα τα μέτρα, μπήκε στην περιοχή. Ωραίο το διαγώνιο σουτ. Εκεί δεν μπορούσε να κάνει κάτι ο Μπρινιόλι. Έβγαλε τα προηγούμενα. Αλλά βάσει ροή του αγώνα είναι δίκαιο αυτό το προβάδισμα του Ολυμπιακού. Βάσει ευκαιριών και βάσει ροή του αγώνα είναι αυτό που λέει και ο Γιάννης. Ότι η ΑΕΚ είναι κάτι μεταξύ τακτικής, να δώσει την μπάλα στον αντίπαλο να βγει στον κοινό χώρο, αλλά και λίγο του κλίματος, του πανηγυρικού κλίματος. Είναι δύσκολο να μείνει ανεπηρέαστος. Ο Ολυμπιακός είναι καλός όπως τα τελευταία παιχνίδια του στα play-off και βρίσκει την κόλ πάλι με το Ροντινέι. Τώρα πια ξαναγυρίζει το προβάδισμα υπέρ του Ολυμπιακού και θα δούμε τι άλλο μπορεί να γίνει πρώτα σε αυτά τα 3 λεπτά του πρώτου ημιχρόνου, αλλά και γενικά στο παιχνίδι. ΑΕΚ τώρα αυτό είναι και ένα καμπανάκι για να αντιδράσει. Η βαθιά παλιά του Ρέλβας για τον Γιώβιτς θα πάρει την κεφαλιά, το πλάγιο είναι για τον Ολυμπιακό με τον Ορτέγκα στην επαναφορά στο 43ο λεπτό. Ο Ολυμπιακός εδώ και ένα λεπτό προηγείται με τον γκολ του Ροντινέι, ο οποίος έχει βάλει πλέον συνεχόμενα γκολ, έχει τα 3 τελευταία γκολ του Ολυμπιακού και τα 4 από τα 5 τελευταία, είναι εκπληκτικό έτσι. αυτό που συμβαίνει με τον Βραζιλιάνο Μπακ, που όμως είναι εξτρέμο, όπως είπαμε, Ντίλιμπαρ. Κερδίζει πάλι ο Ολυμπιακός να το συμπιώνει και Παναδιό, ο Ελκαμπή αργεί, είναι σε καλύτερη θέση ο Ρέλβας. Κάρτα στο Μουκουτί, γυρνάει τη φάση πίσω για φάουλ. Και είναι στο έδαφος ο Καρθία και ζητούν από το υπέξω του Ολυμπιακού, δεν είναι ο Καρθία, συγγνώμη, ζητούν οι υπέξω του Ολυμπιακού να μπει το ιατρικό team. Α, είναι ο Ποντέντς, για να δω λίγο.
7: Τσικίνιο. Ναι. Πάμε λοιπόν γρήγορα εμείς στο γήπεδο του Λεωφόρου Αλεξάνδρας μέχρι να συνέλθει ο Τσικίνιο με το καλό.
9: Μια βαθιά παλιά με στόχο το Σφιντέσκι προτρέχει ο Πολωνός. Εύκολη δουλειά για τον Παμλέκα που έχει βγει σαν λίμπερο στη γωνία της μεγάλης περιοχής και προλαβαίνει εύκολα την μπάλα. Στο 44 βρισκόμαστε. Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ 0-2. Ο ΠΑΟΚ έχει κίνητρο. Έχει αποτελεσματικότητα από τις φάσεις που δημιούργησε τις δύο της έστειλες. Θα δείτε ο Παναθηναϊκός τις δικές του αντίστοιχες καλές στιγμές τις πατάλησε. Μια μεγάλη επέμβαση από τον Παμλέκα στο 0-0 στο σούτ του Ζαρουρί. Ένα σούτ τα μπόρδα εκτός. Ένα άλλο του Σφιντέσκι επίσης εκτός τέρματος. Σε ένα γενικά φτωχό από μεγάλες ευκαιρίες παιχνίδι, ο ΠΑΟΚ αποτελεσματικός. Τρεις φάσεις.
7: Φταίει ο Παναθηναϊκός, κατά τη γνώμη μου, Χρήστο, που συμβαίνει αυτό που μόλις περιέγραψες.
9: Ο Παναθηναϊκός είναι μια ομάδα που είναι χύμα στο κύμα εδώ και αρκετό καιρό, δεν έχει βαθμολογικό κίνητρο.
7: Δεν έχει καμία δικαιολογία όμως. Καμία δικαιολογία. Στα δικά μου τουλάχιστον τα μάτια. Τέλος πάντων, λοιπόν.
9: Δηλαδή, τι εννοείς ότι παίζει χαλαρά.
7: Η εικόνα του λέω συνολικά στα play-off για μένα.
9: Γενικά στα play-off δεν είναι μια ομάδα η οποία απογοητεύει και αυτή τη αγωνιστική. Με τη δεύτερη Ολυμπιακό δεν είχε στόχο. Έχει 9 απουσίες σε όλα τα παιχνίδια. Του λείπουν η κεντρική παραγωγική του χαφ. Δεν μπορεί να φτιάξει παιχνίδι και.
10: Για να δούμε τώρα με τον Μπάμπα. Ο Μπάμπα θέλει να περάσει. Τελικά κόβεται τελευταία στιγμή. Έξω την περιοχή η μπάλα με Κωνσταντέλια. Κωνσταντέλια κατά την μπάλα. Για τον Πέλκα πλασάρι. Τελικά κόρνερ από τον Λαφόν. Μόνος ο Πέλκας, αλλά τον ψώνησε εκεί ο Λαφόν. Νόμιζε ότι θα πέσει από την άλλη πλευρά. Από τα 6 μέτρα ο Πέλκας αστοχή. Μεγάλη ευκαιρία για τον Μπάμπα.
7: Πολύ καλή ευκαιρία αυτή, Γιώργο. Ναι, ναι. Λοιπόν, να πούμε τελείως το ημίχρονο στην Αγγλία, Newcastle West Ham 2-0, που σημαίνει ότι το West Ham πάει όλο και πιο κοντά στον υποβιβασμό της στην αγγλική Championship.
0: Για να δούμε το corner στη Λεωφόρο.
7: Να το δούμε το corner και μετά αμέσως στη Νέα Φιλαδέλφια.
10: Ζίφκοβιτς και Πέλκας κοντά στην μπάλα στο corner αυτό για στο 45ο λεπτό. Σε λίγο θα δείξω το έξτρα χρόνο. Ο Πέλκας εκτελεί το corner στο δεύτερο δοκάρι. Κεφαλιά η μπάλα φεύγει out. Κεφαλιά εκεί από τον Οσδοεύ. Κάθε μέρα Πασκαλιά δεν είναι.
7: Επιστρέφουμε στη Νέα Φιλαδέλφια, έχουμε εκεί την κάρτα για τον Ποντέντς.
11: Ναι, γιατί έχει βρει με τις τάπες στο γόνατο, σαν καρατιά. Είναι, ναι, βέβαια, ναι. Δεν έχει δύναμη, γι' αυτό δεν αλλάζει και το χρώμα της κάρτας, δεν έχουμε αναβάθμιση. Αλλά η αλήθεια είναι τον έχει βρει με τις τάπες στο γόνατο το ρότα που σηκώνεται. Κίτρινη κάρτα λοιπόν, έχουμε μπει στο πρώτο από τα δύο λεπτά των καθυστερήσεων. ΑΕΚ Ολυμπιακός 0-1 με τον γκολ του Ροντινέη στο 41, που ο Ολυμπιακός αξιοποίησε ένα από τα λάθη στην αμυντική γραμμή της ΑΕΚ. Μαρίν εκτελεί αυτό το φάουλ, ο Ζήνη δεν βρίσκει την μπάλα. Φεύγει τελικά από την περιοχή του Ολυμπιακού. Είναι ο Ρότα που τη μαζεύει και δίνει για το πήγιο. Μένει η ΑΕΚ ψηλά, ο οποίος σηκώνει προς την πλευρά που είναι ο Περέιρα. Περνάει η μπάλα, αλλά είναι σε θέση offside, οπότε αυτή η επίθεση για την ομάδα της ΑΕΚ σταματά. Άλλο ένα λεπτό έχουμε από τις καθυστερήσεις. Ο Ολυμπιακός που είχε τη μεγάλη φάση από τον Ελκαμπή από λάθος του Πινέδα, πάλι από λάθος του Πινέδα, κατάφερε να τρέξει ο Ροντινέη να πάρει μια επιθετική μετάβαση. Ο Ολυμπιακός 2-1 και ο Ροντινέη πήρε την προσπάθεια, τελείωσε από θέση μέσα δεξιά με ένα διαγώνιο πλασέ εξαιρετικά για τον Ολυμπιακό τη φάση. Νίκησε τον Πρινιόλι, έκανε το 1-0. Η ΑΕΚ είχε την ευκαιρία στο λάθος του Τζολάκη που δεν αξιοποίησε όταν ο Ζήνη επιχείρησε να του κλέψει την μπάλα και όταν τα κατάφερε από πλάγια θέση και δεξιά αντί να ελευθερώσει την μπάλα σε ένα χώρο που ήταν συμπαίκτες του επιχείρησε να τον περάσει για δεύτερη φορά και δεν τα κατάφερε. Η ΑΕΚ είναι στην επίθεση τώρα για τα τελευταία δευτερόλεπτα του πρώτου ημιχρόνου. ΑΕΚ Ολυμπιακός 0-1 είναι με τον Ρέλβας.
10: Τέλος του πρώτου ημιχρόνου εδώ στη Λεωφόρο, τέλος του πρώτου ημιχρόνου. 0-2 ΠΑΟΚ με γκολ του
11: Φοβερός, φοβερός Μαρίνα, δούμε τώρα εδώ αυτή την επίθεση, Γιώργο. Κέρδισε δύο κόντρες, Ρότα χαμηλά για τον Κοϊτά, όμως εδώ πάλι η πάσα δεν ήταν καλή, ενώ υπήρχαν προϋποθέσεις για να βγει έξω ανοιχτό γήπεδο.
7: Λοιπόν.
11: Ανοιχτό κοντρόλ του Μουκουτί, να δούμε αυτή την επίθεση. Yeah. Γιατί είχε και κάρτα ο Μουκουτί και βγαίνει ο Ολυμπιακός 3-1-2-3 με τον Ποντένσε να βγάζει τη σέντρα και ο Ρέλβας τελικά να βγάλει την μπάλα. Ανοιχτή άμυνα του Ολυμπιακού και ο Μαρίν θέλει να δώσει για τον Γιώβιτς. Γιώβιτς και πάλι για τον Μαρίν. Υπάρχουν προϋποθέσεις τώρα εδώ και ο Μαρίν από τα δεξιά. Μαρίν κρατά την μπάλα, τον ακολουθεί ο Καρθία. Μαρίν πλησιάζει. Μαρίν δεν έδωσε την μπάλα στο Κοϊτά. Η μπάλα θα φύγει πλάγια, νομίζω, τέλος πρώτου ημιχρόνου. Μπάμπη, το σχολείο σου.
13: Ο Ολυμπιακός είναι καλύτερος και έχει τις περισσότερες ευκαιρίες. Δικαίως προηγείται. Βρήκε το γκολ με τον μόνιμο σκόρο του το τελευταίο διάστημα, τον Ροντινέη. συνεχίζει πολύ καλές εμφανίσεις του, ξαναπαίρνει το προβάδισμα για τη δεύτερη θέση. Η ΑΕΚ επιμένω ότι είναι μεταξύ της τακτικής του Νίκολιτς να δώσουμε μπάλα στον Ολυμπιακό, εμείς θα βγούμε στο ανοιχτό κήπεδο, αλλά και του πανηγυρικού κλίματος. Να θυμίσω όμως, Γιάννη, ότι στο αντίστοιχο παιχνίδι της κανονικής διάρκειας του ποδομάδος πάλι η ΑΕΚ είχε δώσει μπάλα στον Ολυμπιακό και είχε μπει καλά στο δεύτερο ημίχρονο. Τότε ήταν 0-0 το σκορ και είχε χωρίς να δει κόλλη.
11: Ναι, και με άλλες εντάσεις.
13: Άλλες εντάσεις, αλλά είχε δώσει την ίδια στρατηγική. Οπότε θα περιμένουμε το δεύτερο ημίχρονο για να δούμε αν μπορεί να αλλάξει κάτι. ΑΕΚ Ολυμπιακός 0-1 με τον γκολ του Ροντινέη στο 41ο λεπτό.
14: Ερασπορ 101,8.
15: Θνητή, σας ακούω. Σας ακούω που ζητάτε ένα σημάδι, μια ένδειξη.
16: Κι εγώ, ο Δίας. Είμαι εδώ για εσάς.
15: Ανοίγω τις πύλες του Ολύβου και...
17: Όπα, παιδιά, γαλαρά, παιδιά.
18: Ο Δίας σε καλεί. Το Gates of Olympus Roulette άνοιξε μόνο στη Στοίχημαν. Live τραπέζι,

0: χρόνια βρίσκεται πίσω από τα πιο μεγάλα και βιώσιμα κτίρια. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο. Ψάχνεις ηλιακό ή αντλία θερμότητας με επιδότηση sole.gr. Μπήκες, βρήκες. sole.gr.
1: Παππού, σήκω, είναι έτοιμη τη ρόπιτα.
2: Με κατσικίσιο αρβανίτη ελπίζω, ε.
1: Εννοείται, το πιο υγιεινό για σένα και για μένα. Όπως το έφτιαχνα η γιαγιά.
3: Ορίστε, ζεστή και λαχταριστή με κατσικίσιο τυρί αρβανίτη.
2: Ο ίδιος πειρασμός.
3: Και η ίδια απόλαυση.
1: Η δική μας απόλαυση.
3: Κατσικίσιο τυρί αρβανίτη. Η δική μας γεύση από γενιά σε γενιά.
1: Σ' αγαπώ, μαμά.
4: And here we go. Final seconds of the game. He's got it. And he scores! Unbelievable! He won! Nikos from Greece. Είναι εδώ για τους τελικούς.
5: Με την Novibet μπορεί να είναι το δικό σου όνομα. Ένας μεγάλος τυχερός θα κερδίσει ένα ταξίδι για δύο στους τελικούς του NBA με όλα τα έξοδα πληρωμένα. Περισσότερα στο novibet.gr. Novibet. Official partner του NBA. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Ακούτε Era Sport.
7: Η Αντιγόνη ήταν.
8: Η Αντιγόνη.
7: Νόμιζα ότι πήγε στο στούντιο.
8: Όχι, είναι τα νέα σήματα που έχουμε.
7: Λοιπόν, θυμίζουμε ότι με βάση το πρώτο ημίχρονο, δηλαδή προβάδισμα του Ολυμπιακού στη Νέα Φιλαδέλφεια, προβάδισμα και μάλιστα με δύο τέρματα του ΠΑΟΚ στη Λεωφόρο, ο Ολυμπιακός έχει 68 βαθμούς αυτή τη στιγμή. Ο ΠΑΟΚ 66. Δεν βολεύεται δηλαδή.
8: Δεν έχει αλλάξει
7: ο ΠΑΟΚ,
8: κάτι.
7: Ναι, δεν βολεύεται. Ο ΠΑΟΚ με την εξέλιξη του αγώνα στην Όλγουιν Αρίνα. Βεβαίως είναι πιο ανταγωνιστική η ΑΕΚ απέναντι στον Ολυμπιακό σε σχέση με τον Παναθηναϊκό. Απέναντι στον ΠΑΟΚ είναι πολύ κακή εικόνα. Μην χρησιμοποιήσω άλλο χαρακτηρισμό.
8: Κοίταξε, και η ΑΕΚ δεν θέλει, δεν νομίζω ότι θέλει να μείνει χωρίς νίκη ή ισοπαλία.
7: Και δεν με νοιάζει,
8: να σου πω. Γιατί ακολουθεί η φιέστα.
7: Δηλαδή, ναι, το καταλαβαίνω.
8: Κατάλαβα.
7: Εμείς πρέπει να εστιάσουμε αυτή τη στιγμή στον Ολυμπιακό και στον ΠΑΟΚ.
8: Ναι, είναι οι δύο
7: που θέλουν οι υπόλοιποι. Δεν με νοιάζει. Να πούμε ότι έχουν μπει αρκετά γκολ. Παρότι νωρίς στην εκκίνηση των αγώνων του Ισπανικού Πρωταθλήματος, δηλαδή δεν έχει κλείσει ακόμα το ημίωρο και έχουμε, θα σας πω τα μάτς που υπάρχει γκολ. Αθλέτικ Μπιλμπάο Θέλτα 0-1, Αθλέτικο Μαδρίτης Χιρόνα 1-0, Έλτσε Χετάφε 1-0, Οβιέδο Αλαβές 0-1, Οσασούνα Ισπανιόλ 0-1, Ρεάλ Σοσιεδάδ Βαλένθια 1-2 και Σεβίλη Ρεάλ Μαδρίτης 0-1, σημαίνει ότι γκολ δεν έχει μπει και δεν έχουμε σκορ δηλαδή στον αγώνα της Ράγιο Βαγεκάνο με την Βιγιαρεάλ και στον αγώνα της Λεβάντε με τη Μαγιόρκα. Μπήκαν φουριόζοι Ισπανοί σε αυτή την αγωνιστική, η οποία θυμίζω ότι είναι η 37η, άρα απομένει ακόμα μία για να τελειώσει η Ισπανική Λίγα και γίνεται χαμός, όπως γίνεται και σκοτωμός στην Αγγλία για την 8η θέση. Αν και νομίζω τελικά θα βγουν 9 ομάδες της... Α, μπήκε γκολ και στο
8: Ράγιο Βαγεκάνο.
7: Στο Βαγέκας. Ναι, Ράγιο Βαγεκάνο προηγείται 1-0 της Βιγιαρεάλ.
8: Και πολλά γκολ στο ντέρμπι Μπριζ Ουνιόν Σεν Ζιλουάς. Στο Βέλγιο, ημίχρονο.
7: Α, δεν είναι, είναι πάρα πολλά.
8: 3-0 η Μπριζ.
7: 3-0 στο ντέρμπι της χρονιάς.
8: Δεν έχει βάλει γκολ ο Τζόλης, έχει πάρει μια κίτρινη κάρτα. Αλλά στη βαθμολογία τώρα όπως έχει αυτή τη στιγμή η Μπριζ παίρνει το πρωτάθλημα. Έχει 53 βαθμούς. Η Ουνιόν μένει στη δεύτερη θέση με 49. 3-0 στο ημίχρονο.
7: Μάλιστα. Ενώ η Ουνιόν υποτίθεται ότι έκανε καλύτερη κανονική περίοδο, πάει όμως στο Ντεμαράζ. Η Μπριζ, όπως την έλεγε, να τους πάρει τον τίτλο.
8: Η Φλαμανδία.
7: Ναι. Λένε, δεν έχω πάει δυστυχώς, ότι είναι η ωραιότερη τελικά πόλη του Βελγίου.
8: Δεν έχω πάει, δεν ξέρω να σου πω πάλι.
7: Οκ. Να το ξαναπούμε άλλη μια φορά. Το τρίτο μάτς, το μάτς της πρόκρισης, δηλαδή στα ημιτελικά της Basket League, ανάμεσα στην ΑΕΚ και τον Άρη στη Σαν Λαρίνα, θα γίνει 25 Μαΐου, την μεθεπόμενη Δευτέρα, ώστε να έχει τελειώσει το Final Four
8: και να είναι κοντά οι ημερομηνίες με τα υπόλοιπα play-off.
7: Με τα παιχνίδια δηλαδή του Παναθηναϊκού και του Ολυμπιακού. Ο Παναθηναϊκός, ο οποίος σήμερα κέρδισε για δεύτερη φορά τη Μύκονο, φυσικά και προκρίθηκε. Θα υπάρχει ένα κενό που δεν βολεύει τις δύο ομάδες, μεγάλο, αλλά τουλάχιστον θα είναι πιο κοντά στις άλλες ομάδες των play-off. Είναι ένα κακό πρωτάθλημα όσον αφορά τον προγραμματισμό. Έχει απόλυτο δίκιο ο προπονητής του Άρη. Δεν γίνεται να ξεκινάς play-off και να έχεις 20 μέρες.
8: Απραξία.
7: 20 μέρες.
8: Απραξία. Αυτό δεν είναι.
7: Δεν είναι.

0: πραγματικά. Λοιπόν, να πούμε εδώ εχμές πολλές του Σάκοτα για τη διαιτησία στο σημερινό παιχνίδι, επειδή λέει δεν θυμάμαι, λέει, άλλη ομάδα στο παρελθόν να έχει εκτελέσει 20 ελεύθερες βολές το πρώτο ημίχρονο. Δεν το είδαμε το μάτς, δεν έχουμε άποψη. Αυτός, λέει, κατά τη γνώμη, ήταν ο καθοριστικός ρόλος για να παίζουμε μετά.
1: Ήταν φορτωμένη όλη η ομάδα με 2 και 3 φάουλ από
0: καλά
1: το πρώτο
0: την άμυνά μας.
1: Μισό, ναι, ναι, ναι, ναι. Να θυμίσουμε τα μάτς.
0: Και ο Μίλησης, να πούμε, προπονητής του Άρη, ο Γκορ Μίλησης, είπε ότι αυτή η επιτυχία στην πραγματικότητα ανήκει στον οργανισμό του Άρη, ότι αξίζαμε την νίκη επειδή παίξαμε από την αρχή πολύ επιθετικά και δουλέψαμε πολύ σκληρά αυτές τις 20 μέρες για να μπορέσουμε να έχουμε ένα καλό βαθμό ετοιμότητας. Τι πήγες να πεις?
1: Άρης, θα σου πω. Άρης και ΠΑΟΚ, Ηλία, τη νέα σεζόν με νέο πρόσωπο, θεωρώ. Ειδικά ο ΠΑΟΚ στο αγωνιστικό κομμάτι που έχει κλείσει για την μετακίνηση του Νίκα Λάθη.
0: Και άλλους,
1: αλλά και τον Μπανζίνα, ναι, από τον Προμηθέα. Έτσι.
0: Και άλλους πολλούς παίκτες. Βέβαια, υπάρχουν θέματα στον ΠΑΟΚ. Είδατε τα μεγάλα μυαλά, οι ιστορικοί παράγοντες αποχώρησαν όλοι μαζί.
1: Όπως ο Νίκος Ζερζής, ακριβώς ο Βασίλης Οικονομίδης.
0: Και ο Νίκος Μπουντούρης, αφού μιλούν ότι υπάρχει τρομερό πρόβλημα διχασμού στον, ναι, ΠΑΟΚ. Ναι. Και σημάδεψαν τις σχέσεις ΠΑΕ-ΚΑΕ. Αλλά αυτό που δεν σημάδεψα και μπορώ εγώ να σας το πω με άνεση, το γνωρίζουμε όλοι πάρα πολύ καλά, υπάρχει μια πολιτική χρειά πίσω από αυτή την διχόνοια, γιατί άλλα πρεσβεύει ο Ιβάν Σαββίδης, άλλα ο
1: Τέλης Μιστακίδης,
0: ναι,
1: ακριβώς.
0: Το ξέρετε αυτό.
1: Ακριβώς.
0: Είναι πολύ συζητημένα, επαναλαμβάνω, αυτά τα ζητήματα, δεν ανακάλυψα εγώ την Αμερική.
1: Και μάλιστα ο Νίκος Βεζερτζής στην επιστολή που έστειλε όταν παραιτήθηκε, έκανε λόγο για αυτή την ενότητα που δεν υπάρχει στον ΠΑΟΚ, ναι, ειδικά στα 100 χρόνια από την ίδρυσή του. Έτσι.
0: Και ο Βασίλης Οικονομίδης ήταν που είπε ότι έχουμε στα επόμενα 100 να υπάρχει ενότητα. Κάπως έτσι τις μοιράζει δηλώσεις. Λοιπόν, ο Γιάννη Ξίνερ, για τους φίλους του τένις τώρα, νίκησε τον Κάσπερ Ρούτ στα 2 σετ στο τελικό της Ρώμης. Έφτασε σε ένα ιστορικό career Golden Masters. Είναι, θυμίζουμε, ο κορυφαίος τένις στον κόσμο αυτή την εποχή. Κέρδισε 6-4-6-4 τον Δανό σε 1 ώρα και 45 λεπτά. Είναι ο πρώτος τίτλος του εντός έδρας, δηλαδή επιτελικού εδάφους. Είναι ο πρώτος Ιταλός μετά τον Αντριάνο Πανάτα, που από τις ειδικά σε 1976 είχε σηκώσει αυτό το τρόπαιο. Έχει πλέον στην κατοχή του Σίνερ, προσέξτε το αυτό, και τους 9 master τίτλους. Δηλαδή, έχει πάρει Indian Wells, Miami, Monte Carlo, Μαδρίτη, Ρώμη, Καναδά, Σινσινάτη, Σανγκάι, Παρίσι. Αυτό το επίτευγμα το έχει μόνο ο Νόβακ Τζόκοβιτς. Ο Νόβακ Τζόκοβιτς όμως το έκανε στα 31 του, ενώ ο Σίνερ, που το συμπλήρωσε σήμερα, είναι 24 ετών. Δηλαδή, τι εξέλιξη
1: από
0: έχουν κάποιοι αθλητές.
1: Από που περνάει σαρώνει, έτσι.
0: Το λέω αυτό, είναι αυτό το να με επιτρέψει στο σχόλιο. Υπάρχουν αθλητές σαν τον Σίνερ ή βεβαίως τον Αλκαράθ, που σε επίπεδο εξέλιξης έχουν συντρίψει στο δικό μου μυαλό την εξέλιξη που είχε ο Στέφανος Τσιτσιπάς στις αντίστοιχες ηλικίες. Έχουν τρέξει με πολύ γρήγορους ρυθμούς, έχουν φτάσει σε μεγάλα επιτεύγματα που δυστυχώς ο Στέφανος δεν μπόρεσε. Να πούμε ότι ο Σίνερ έγινε ο πρώτος που κερδίζει 6 μάστερς στη σειρά και ο δεύτερος μετά τον Αδάλ του 2010 που κατακτάει και τα 3 χωμάτινα χιλιάρια τουρνουά της σεζόν. Φανταστείτε ότι είναι η τέτοια κυριαρχία του αυτή την εποχή στο τένις που μετράει 34 σερί νίκες σε μάστερς και 29 σερί νίκες γενικότερα στο τουρ. Και επειδή είναι εκτός δράσης, θυμίζω, ο Αλκαράθ, πλέον έχει μεγαλώσει πολύ την απόστασή του στο ranking.
1: Λοιπόν, να θυμίσουμε ότι νωρίτερα είχαμε παιχνίδια για την Super League, τα play-off στις θέσεις 5-8 ολοκληρώθηκαν με την έκτη αγωνιστική. Ο Άρης επικράτησε του Λεβαδιακού με 3-0. Ο Καντεβέρε άνοιξε το σκορ στο 65ο λεπτό. Ο Πέρες στο 72ο λεπτό πέτυχε το 2-0 μετά από ασίστ του Καντεβέρε και στο 80ο λεπτό ο Καντεβέρε διαμόρφωσε το τελικό 3-0. Εδώ έδωσε την ασίστ ο Πέρες. Ο Άρης με την νίκη του αυτή κατατάγει στην πέμπτη θέση του βαθμολογικού πίνακα. Βεβαίως ισοβάθμισε με τον Λεβαδιακό με 31 βαθμούς, αλλά ο Άρης πήρε την πέμπτη θέση, ο Λεβαδιακός την έκτη. Κανένα ενδιαφέρον όμως, είναι απολύτως μόνο το γόητρο και τίποτα άλλο. Στο άλλο μάτς, ο Όφη νίκησε τον Βόλο με 3-1. Ο Όφη πήρε την 7η θέση, αλλά έχει βέβαια το ευρωπαϊκό εισιτήριο, καθώς νίκησε τον ΠΑΟΚ στον τελικό του κυπέλου και θα παίξει στα προκριματικά του Europa League. Ο Βόλος τερμάτισε στην 8η θέση αυτού των play-off με 17 βαθμούς. Το σκορ στο Παγκρίτιο άνοιξε ο Φούντας στο πρώτο λεπτό της αναμέτρησης. Στο 15 ο Χουρτάδο ισοφάρισε για τον Βόλο. Ήρθε ένα πέναλτι εύστοχο από τον Έιρα στο 34ο λεπτό που έκανε το 2-1 σκορ, με το οποίο ολοκληρώθηκαν τα πρώτα 45 λεπτά, και ο Σενγγέλια στο 71ο λεπτό διαμόρφωσε το 3-1. Και επίσης, Ηλία, από σήμερα ξέρουμε και την ομάδα η οποία ακολούθησε την ΑΕΛ στην Super League 2. Είναι ο Πανσεραϊκός, ο οποίος αναδείχθηκε ισόπαλος 1-1 με τον Πανετολικό. Ο Πανετολικός προηγήθηκε στο σκορ με τον Γκαρθία στο 14. Ο Βόλνεϊ ισοφάρισε και τον Πανσεραϊκό στο 65 λεπτό. Όμως η ισοπαλία δεν έφτανε στον Πανσεραϊκό, καθώς πήρε βαθμό χθες ο Αστέρας Τρίπολης.
0: Ο Αστέρας, ενώ είχε πάρει μεγάλο κατήφορο στο τελευταίο κομμάτι της κανονικής περίοδου, στα play-off μισοαναστήθηκε τέλος πάντων.
1: Άντεξε, θα πω, το ναι. Θα το πω εγώ.
0: Ναι, έκανε. Ωραία. Να πω εγώ, μάλλον θα σας το πω σε λίγο, μισό λεπτό.

0: Λοιπόν, εγώ να επαναλάβω για τον θρίαμβο, πρωτοφανή θρίαμβο για τα ελληνικά δεδομένα της Εθνικής Ομάδας Handball των Ανδρών που πήγε και κέρδισε σήμερα μέσα στην Ολλανδία, στο Ρότερνταμ για την ακρίβεια, 38-33 του Οράνια. Πανηγυρίζει ιστορική πρόκριση σε τελική φάση παγκοσμίου πρωταθλήματος το 2027. Όταν λέμε 2027, προσέξτε, δεν είναι καθόλου μακριά, διότι η τελική φάση με 32 ομάδες θα γίνει στη Γερμανία 13 με 31 Ιανουαρίου. Δηλαδή σε 7 μήνες από τώρα. Είναι η δεύτερη φορά που προκρίνεται στην ιστορία της Εθνικής Ομάδας Handball των Ανδρών. Η πρώτη ήταν στην Τινησία το 2005, είχε φτάσει τότε μέχρι την έκτη θέση, παρακαλώ. Και να θυμίσουμε ότι αυτό που προέκυψε σήμερα και στα μάτια δικά μας ήταν τεράστια έκπληξη. Δύο νίκες επί της πολύ ισχυρής Ολλανδίας για τους αθλητές δεν είναι παρά πρόοδος, διότι θυμίζω ότι το 2024 για πρώτη φορά είχαν προκριθεί στην τελική φάση Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος στο Μόναχο. Άρα μας πάει η Γερμανία. Το έχουμε αυτό με το handball.
1: Να πω εγώ λίγο για την κολύμβηση που έχουμε σήμερα την τρίτη μέρα στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα.
0: Ο κόσμος ρωτάει, είναι και η τελευταία?
1: Όχι, ολοκληρώνονται αύριο οι αγώνες, Δευτέρα. Λοιπόν, σήμερα βλέπω που ξεχωρίζουν οι Δρασίδου νικήτρια για ένατη φορά στα 50 μέτρα πρόστιο, για δεύτερη φορά ο Ντούμας. Η Μαρίλια Δρασίδου έκανε 31-56, ανέβηκε για ένατη φορά στο ψηλότερο σκαλί του βάθρου στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Open. Δεύτερη τερμάτισε η Νικόλ Πουλοπούλου με 32-04, τρίτη ανδρομάχητα σάκου του Ολυμπιακού. Στους άνδρες νίκησε για πρώτη φορά στο αγώνισμα ο Βαγγέλης Εφρέμ Ντούμας με 27-84. Επιβεβαίωσε το όριο για το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα των Εφήβων που θα γίνει το 26 στο Μόναχο. Να πάλι το Μόναχο μπροστά μας, Ηλία. Το έλεγε και προηγούμενο.
0: Ναι, με το χάμπι.
1: Λοιπόν, η ομάδα του Παλαιού Φαλήρου έκανε τον double στη σκηταλοδρομία 4x200 ελεύθερο. Στους άνδρες με τους Κώστα Στάμου, Κώστα Εγκλεζάκη, Βαγγέλη Μακρυγιάννη, Ανδρέα Βαζέο και χρόνο 7-18-38. Στις γυναίκες με Νικόλ Πουλοπούλου, Χρυσούλα Μπιτσάκου, Κυριακή Κοντού και Νικόλ Μάιερ με χρόνο 8-15-37.
0: Να, το τσιπά που σας έλεγα προηγουμένως, αύριο το απόγευμα αντιμετωπίζει στον πρώτο γύρο στο τουρνουά της Γενέβης, 250 βαθμούς δίνεται αυτό το τουρνουά, αντιμετωπίζει ο Στέφανος τον Γάλλο Ζιωβάνι Μπεκτσί Περικάρ, ο οποίος αυτό το μάτς μάλλον θα αρχίσει στις 3.30. Ο Στέφανος, ο οποίος αυτή τη στιγμή είναι στο νούμερο 82 της παγκόσμιας κατάταξης.
1: Έχει πέσει πάρα πολύ χαμηλά. Έχει χάσει αρκετές θέσεις στην παγκόσμια κατάταξη. Να συνεχίσω λίγο με κολύμβηση. Καθώς ξεχωρίζει ότι η Δαμασιώτη σταμάτησε το σερί της Ντουντουνάκη στα 100 μέτρα πεταλούδα. Η Δαμασιώτη λοιπόν έκανε 57-51 και ήταν η νικήτρια. Η Ντουντουνάκη ακολούθησε με 58-31 και οι δύο επιβεβαίωσαν το όριο και την παρουσία του στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα του 26 που θα γίνει στο Μόναχο, αλλά και στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα του 27 στη Βουδαπέστη. Τρίτη στο αγώνισμα ήταν η Άννα Αυγούστα Βλάχου του Ολυμπιακού, νικήτρια στα 50 μέτρα πεταλούδα με χρόνο 59-37. Ενώ στους άνδρες είχαμε μία κούρσα που ανέδειξε δύο νικητές, ο 17χρονος Γιώργος Κάλανδρας του Ωκεανού, που αγωνίστηκε πρώτη φορά ως έφηβος, και ο Κώστας Στάμου του Παλαιού Φαλήρου, έπιασαν μαζί το 52-94. Ο Στάμου είχε νικήσει τις δύο τελευταίες χρονιές. Πλησίασε πάρα πολύ το πανελλήνιο ρεκόρ του Φώτη Κολιόπουλου, που κρατάει από το 2009 με 52-87. Κάτι άλλο.
0: Εγώ απλώ μια δυσάρεστη είδηση να μεταδώσω, ότι έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 64 ετών ο Γιώργος Σαμαράς, πρόεδρος του Συνδέσμου Ελλήνων Προπονητών στο Βόλεϊ. Και πάμε, έχουν επιστρέψει ομάδες στους δύο αγωνιστικούς χώρους, δηλαδή
1: στη
0: Νέα Φιλαδέλφια και στην Λεωφόρο. Ξεκινάμε από Γιάννη Σαντοριναίο και Μπάι Παπάζογλου.
2: Λοιπόν, έχουμε γυρίσει στη Νέα Φιλαδέλφια. Μόλις άρχισε το δεύτερο ημίχρονο, ΑΕΚ Ολυμπιακός 0-1 με το ωραίο γκολ του Ροντινέη στο 41. Αρκετά λάθη και από τις δύο ομάδες. Ο Ολυμπιακός αξιοποίησε το λανθασμένο γύρισμα του Πινέδα, έβαλε τον γκολ και τώρα είναι στην επίθεση. Αλλά ο Τσικίνιο καθυστερεί, περιμένει να ανέβει ο Ορτέγα. Ο Ορτέγα θα βγάλει τη σέντρα από τα αριστερά. Τρέχει ο Ροντινέη, μπάλα τον προσπέρασε. Θα φύγει πλάγια από την απέναντι πλευρά. Καμία αλλαγή, Μπάμπη, από τις δύο ομάδες. Ναι. Ο Ολυμπιακός βρήκε τον γκολ, αυτό που ήθελε για να προηγηθεί.
3: Κάποια στιγμή έκανε λίγο πιο εντατική προπόνηση. Είδαμε, μίλησε και με συνεργάτη μου με τη Λίμπαρο Έσε. Λογικό, αν πάει ειδικά έτσι το παιχνίδι, να τον βάλει κάποια στιγμή. Δεν έχει λόγο με τη Λίμπαρο, του πάει καλά το παιχνίδι. Το Ολυμπιακό, όχι μόνο από πλευρά σκόρα, αλλά και από πλευρά εικόνα. Αγώνα, Ολυμπιακό το ελέγχει, έχει ευκαιρίε, είναι μια χαρά. Και λογικό και ο Νίκο Ρίτ λίγο να δώσει παραπάνω χρόνο μέχρι να αρχίσει τι παρεμβάσει του, ξέρω εγώ, Βάρκα.
2: Στην Ανάπα, βλέπαμε.
3: Τον είχε βάλει και στο μάτι του ποδαλήματο. Ναι, ναι.
2: Είδαμε τον Βάρκα να κάνει μια πιο έντονη.
3: Λογικό είναι και αυτό, λογικό.
2: Λοιπόν, ο Τσικίνιο να τακουνάκι μπάλα πάνω στον Πινέδα. Να χαμηλώσετε λίγο τη μουσική από το κοντρόλ. Ευχαριστούμε πολύ.
3: Τα λάθη έχει κάνει ο Πινέδα, ο οποίος, έχεις δίκιο, είναι ο πιο δραστήριος. Χάφτει δηλαδή από τα περισσότερα τραξίματα σε σχέση με οποιοδήποτε άλλο γενικά παίχτη της. Α, και να δούμε ένα πλάγιο για τον Ολυμπιακό στο ύψος περιοχής. Σάικ από δεξιά με το σκόρερ του. Το Ροντινέι μας το 47. Συναγερμό στην άμυνα της, γιατί έχει πάρει φόρα ο Ροντινέι. Για να γεμίσει προς την περιοχή, η κεφαλιά προς τα πίσω, μόνος ο Μπρινιόλ εκεί θα σηκωθεί, κεφαλιά του Πιρόλα, δεν έχει κανένα πρόβλημα ο Ιταλός κίπερ της ΑΕΚ να μπλοκάρει, δεν πάει γρήγορα να δώσει την μπάλα, δίνει στο Ρέλβας με οξυλά υπέξει του Ολυμπιακού, τώρα ο Μουκουντή δεν έχει κάποιον αντίπαλο, πάει η μπάλα δεξιά στον Ρότα, ο Ρότα την κρατάει, παίζει τον άξονα για τον Πινέδα, ο Πινέδα στον Ρέλβας. Ο Ρέλβας αριστερά στον Πίλιο, κατάει την μπαλαγιά και βγάζει, πάει να βγάλει την επίθεση, δεν είναι καλή, όμως εδώ είναι αποτελεσματικό το pressing. Υπάρχει πλάγιο για τον Ολυμπιακό, γιατί η παλιά του Πίλιου με βιασύνη δεν βρήκε τον Περέιρα. Ήταν μακριά ο Αργεντινός μέσω επιθετικού ΣΑΕΚ. Το πλάγιο για τον Ολυμπιακό λίγα μέτρα κατά τη μεσαία γραμμή. Ο Ολυμπιακός, ο οποίος έχει το προβάδισμα για τη δεύτερη θέση, περιμένει, αν μείνουν έτσι τα αποτελέσματα, αν πάρει τη δεύτερη θέση, θα περιμένει πια. Τι θα κάνει η Άστον Βίλα στο τελικό του Europa League και στο πρωτάθλημα, γιατί αν κατακτήσει το Europa League και μείνει τέταρτη στην Premier League, τότε ο Ολυμπιακός θα κερδίσει έναν γύρο, θα πάει στον τρίτο προκριματικό του Champions League. Αλλά όλα αυτά θα έχουν νόημα να τα συζητάμε μετά το τέλος των αγώνων, για να δούμε οριστικά ποιος θα είναι δεύτερος. Αυτό είναι αυτό και το μοναδικό διακύβευμα των αγώνων των play-off. Ο Ροντινέι, ένα ακόμη πλάγιο για τον Ολυμπιακό, δίπλα κοντά στο σημείο του corner. Παίρνει φόρα, παίρνει την μπάλα στην περιοχή, δεν είναι κανείς συμπαίκτης του, είναι μόνο ο Μπρινιόλι, μπλοκάρει, κάνει και νόημα στους συμπαίκτες του να φύγουν γρήγορα, ήθελε να ψάξει με ένα γέμισμα το Γιώβιτς ή το Ζήνη, αλλά δεν είχαν φύγει γρήγορα επιθετική της ΑΕΚ. Ο Μουγκουντή τώρα πάει σε build-up η ΑΕΚ με Ρότα, ο Κοϊτά κρατάει την μπάλα, είναι ανάμεσα σε δύο, κάνει την ισορροπία, δεν φάουλ, δεν δίνει κάτι ο Κολόμπο από το μαρκάρισμα. Το στενό μαρκάρισμα Ορτέκα και Ποτένς. Ορτέκα στην επαναφορά, βγαίνει ο Ελκαμπή, κόβει ο Μουκουντή, θα πάρει ο Σιπιόνι και θα δώσει τον Πιρόλα. Και ο Πιρόλα πίσω με ασφάλεια στο Τζολάκι που βγαίνει εκτός περιοχής του Ολυμπιακού. Τώρα τρέχει ο Γιώβιτς να τον πιέσει. Η βαθιά παλιά με στόχο τον Κωστίνα παίρνει την κεφαλιά του και βάλει το σώμα ο Πίλιος. Το πλάγιο είναι για την ΑΕΚ. Γρήγορα εκτελεσμένο προς τον Ρέλβας, ο οποίος πάει να παίξει κάτω, δεν περνάει το Σιπιόνι. Κλέβει ο Ροντινέι, αλλά εκεί είναι ο Πίλιος να διορθώσει. Σηκώνει για το Ζήνη. Ο Ζήνη με τον Ρέτσο περνάει για τον Πινέδα. Πάει να βγάλει γρήγορα τον Κοϊτά. Δεξιά πίσω η μπάλα στο Ρότα. Ο Ρότα κρατάει και πάει να παίξει παράλληλα, αλλά είναι κλεισμένη η συμπαίκτη του. Γυρίζει το Μουκουντή και εκείνο με ψυχραιμία στο Ρέλβα. Ο Ρότα κάνει νόημα στου συμπαίκτε να κάνουν κίνηση για να του δώσει την μπάλα. Ο Κωστίνια κερδίζει, δεν απρόσεκτη πάσα του, το ίδιο και του Περέιρα, και βγαίνει ο Ρέτσος να απομακρύνει. Εκείνο ο Ρέλβας που ελέγχει με ασφάλεια και παίζει κάθετα με τον Μάριν. Μάλλον για τον Ρέλβας, ο Ρέλβας κάθετα για τον Ζήνη. Ο Ζήνη, ο Κωστίνια κερδίζει. Έλα, για
1: να πάρουμε λίγο μικρόφωνο στη λεωφόρο. Δεν φεύγει χαρούμενος ο Πάλμερ πάνω από το παιχνίδι, φεύγει με μυϊκό τραυματισμό, χάρηκε τις διακοπές του ουσιαστικά, δηλαδή πάνω που περίμενε να ξεκουραστεί λίγο, αναγκαστικά θα περάσει ένα μεγάλο κομμάτι στα φυσιοθεραπευτήρια, γιατί αποχωρεί χωλένοντας, είναι φανερό ότι έχει μυϊκό πρόβλημα, πιθανότητα θλάση, πολύ έντονα ζωγραφισμένα τα σημάδια της
2: αποχωρήτησης. Χρήστο, να αναφέρουμε ότι θα μπει ο Βάργας στο παιχνίδι, φούλε επιθετικό σχήμα για την ΑΕΚ, παραμένουν Γιώβιτς και Ζήνη, αλλά ο Περέιρα φεύγει τώρα, παίρνει το χειροκρότημα. Θα πάει ο Κοϊτά αριστερά, θα πάει ο Ζήνη δεξιά και Γιώβιτς με Βάρκα στην επίθεση. Ένα σχήμα που υπήρχε όταν η ΑΕΚ έκανε την ανατροπή και νίκησε τον Παναθηναϊκό και πήρε το πρωτάθλημα με 2-1 στο προηγούμενο παιχνίδι. Τελευταία φετινή παρουσία για τον Περέιρα. Θα δούμε αν του χρόνου θα είναι εδώ. Η ΑΕΚ τον θέλει, ο ίδιος θέλει. Υπάρχουν αρκετές πιθανότητες να συνεχίσει ο Περέιρα βοήθησε πάρα πολύ την άξιστη κατάκτηση του πρωταθλήματος. Άρα Γιώβιτς Βάρκα δίδυμο, Ζήνη δεξιά, Κοϊτά αριστερά, οι αλλαγές για την ομάδα της ΑΕΚ με το που άρχισε δηλαδή το δεύτερο ημίχρονο. ΑΕΚ Ολυμπιακός.
4: Μεγάλη ευκαιρία για τον Παναθηναϊκό πριν από λίγα λεπτά με τον Ζαρουή, έκανε το σούτ, η μπάλα δίπλα από την εστία του Παυλέγκα. Η πρώτη καλή στιγμή για τον Παναθηναϊκό στο 51ο λεπτό.
5: Ναι, στο τετραμήχρονο είναι ο πιο απειλητικός παίκτης του Παναθηναϊκού, Ζαρουρή. Είναι σε καλό βράδυ, φαίνεται, ζητάει μπάλα, αναστατώνει ένα του ΠΑΟΚ και έχει 3-4 καλές τελικές προσπάθειες. Αυτά είναι καλύτερη του. Αλλά πέρασε πολύ κοντά στο αριστερό δοκάρι, διαγώνιο σουτ. Παυλέγκα δεν μπορούσε να κάνει κάτι. Σε μια αντεπίθεση βγήκε με πολύ ωραίο τρόπο και συνδυασμούς από τον Παναθηναϊκό, ο οποίος με την έναρξη δεύτερου ημιχρόνου προχώρησε σε μια αλλαγή. Βγήκε από το παιχνίδι ο Κοντούρης, μπήκε ο Ρενάτο Σάντσες για να γλυκάνει λίγο το παιχνίδι. Ενώ τώρα πάλι οι πράσινοι βγαίνουν μπροστά. Ωραία η κομπίνα, αλλά η μπάλα δεν έφτασε σε πόδια πράσινα από μάκρυνα παίκτες του ΠΑΟΚ. Ο Παναθηναϊκός έχει θέμα στο παραγωγικό του κομμάτι, δηλαδή του λείπει η γλυκιά πάσα και ψάχνει να τη βρει.
4: Ωραία παλιά του Κωνσταντίνα για τον Πέλκα. Πέλκα σε πάει λίγο.
2: Να πάρουμε λίγο μικρόφωνο τώρα στην Όλγονη Αρένα. Ενώ Ζήνη κινείται παράλληλα. Ζήνη το σούτ, η κόντρα ενώ πήγαινε προς την εστία. Κατεβάζει ο Ποντένση και παραχωρεί πλάγιο out. Πάει να πιέσει τώρα η ΑΕΚ. Στο 53, ΑΕΚ Ολυμπιακός 0-1, πλάγιο out για την ΑΕΚ από τα δεξιά με το Ρώτα. Ρώτα για τον Μαρίνο.
4: Ο Λαφόν λέει όχι στο σουτ του Μύθου προηγουμένως, η ευκαιρία για τον ΠΑΟΚ στο 52ο λεπτό.
5: Και ενώ είπαμε, λοιπόν, εδώ, δεν είπαμε, ναι, ότι ο Ερνάντεθ πήρε τη θέση του Πάλμερ. Μπράβο.
2: Λοιπόν, στο 53 η μπάλα είναι αριστερά για τον Πίγιο, ο οποίος θα βγάλει τη σέντρα. Ο Βάρκα η κεφαλιά out. Να η πρώτη επικίνδυνη επίσκεψη για την ομάδα της ΑΕΚ που δείχνει να ζωηρεύει. Ο Βάρκα πήρε τη κεφαλιά, ήθελε να στείλει την μπάλα προς την αριστερή γωνία του Τζολάκη. Δεν είχε και τόσο καλή θέση μου φάνηκε ο Τζολάκης, αλλά η μπάλα έφυγε του, πέρασε η σέντρα του Πίγιου, πήγε να βγει ο Τζολάκης, ναι, ήταν εκτός θέσης.
6: Ήταν δύσκολο για τον Βάρκα, ναι, όμως, γιατί ήταν ο Πυρόλα κοντά του και δεν μπορούσε να την πάρει κεφαλιά όπως ήθελε. Την πήρε όταν κατέβαινε από το άλμα.
2: Σωστό.
6: Γι' αυτό δεν πήγε και προς την αιστεία.
2: Αλλά πήρε η μπάλα και έφυγε έξω.
6: Αλλά εδώ δείχνει ότι ΑΕΚ πάει να διδάσει. Αυτό που περιμέναμε δηλαδή και πριν την αλλαγή του Νικολίτς.
2: Λοιπόν, στο 54 ΑΕΚ Ολυμπιακός είναι 0-1. Το πανηγυρικό κλίμα παραμένει, αλλά η ΑΕΚ πάει να δείξει ότι θέλει αγωνιστικά να τελειώσει διαφορετικά την βραδιά. Τζολάκης κάνει το βολέ, παίρνει την κεφαλιά ο Μαρίν, παίρνει την κεφαλιά ο Βάρκα και κερδίζει η ΑΕΚ εδώ προς στιγμή όμως από τον Γιώβιτς. Κόβει όμως Πινέδα, πολύ ωραίο στρωτό παιχνίδι από τον Μαρίν, Μουκουντή για τον Ζήνη. Ο Ζήνη πήγε να πατήσει την μπάλα, έκανε λάθος και έχασε και τώρα είναι ο Ολυμπιακός και εδώ ωραίες συνεργασίες. Τελευταία στιγμή το Ποντένσε τον έκοψε ο Ρώτα και ανεβαίνει ο Ολυμπιακός από τα δεξιά.
6: Με τον Κωστίνια να έχει μπροστά τον Πίλιο. Κωστίνια πάει να βρει χώρο να κάνει τη σέντρα. Τάκλινγκ του Πίλιου, πλάγιο για τον Ολυμπιακό. Ζητάει το πλάγιο ο μπακ της ΑΕΚ, ότι βρήκε μετά στον Κωστίνια. Ήταν κοντά ο βοηθός διαιτητή. Ο Σιπιόν τώρα με την μπάλα την αφήνει ωραία με το σώμα του να περάσει και αφήνει στον Γκαρθία. Και ο Γκαρθία δίνει αριστερά στον Ορτέγκα. Ο Ορτέγκα κρατάει την μπάλα και πετάει την μπάλα εκτός γιατί έχει πρόβλημα ο Ποντένς. Άρα καθίνει τον Μάρτινς, καλεί όμως και τον Έσε, αν βλέπω καλά, θα κάνει διπλή αλλαγή ο προπονητής του Ολυμπιακού. Γιάννη, θα ήθελα την άποψή σου. Έχω την αίσθηση ότι μάλλον θα πρέπει να σκεφτεί και τον Ταρίμι. Δεν είναι ο Ελκαπή, δεν είναι το λέω για τις εφάσεις, για τις ευκαιρίες. Είναι και μακριά, νομίζω, και στα... τον Ελκαπή.
2: Εντάξει, πάει να ελέγξει, ναι, να ελέγξει το κέντρο, καταλαβαίνω. Εντάξει, τον Ποντένση είναι αναγκαστική, άμα πει ο Μαρτίνς και με τον Αφίο Έσε.
6: Όχι, λέω για τον Ταρίμι, ότι μήπως χρειάζεται και κάποια στιγμή ο Ελκαπή δεν είναι και τόσο μέσα στο παιχνίδι.
2: Υποθέτω ότι θα το κάνει, έτσι. Υποθέτω ότι θα το κάνει στο προηγούμενο παιχνίδι.
6: Πάντως υπάρχει διακοπή, δεν ξέρω αν θέλει να πάμε στη λεωφόρο, γιατί είναι...
0: Πάμε για λίγο στη λεωφόρο.
5: Στη λεωφόρο έχουμε κάποιες καλές στιγμές και για τον ΠΑΟΚ είχαμε μια πολύ σημαντική ευκαιρία, την περιέγραψε ο Γιώργος.
4: Με τον Μπέλκα και μια ευκαιρία προηγουμένως. Για να δούμε τώρα τον
5: Πανέλο. Βγαίνει ο Ρενάτο Σάντσες μπροστά, κουβαλάει την μπάλα, πάει να τη σπάσει, έρχεται ο Σφιντέρσκι μέσα στην περιοχή. Απλώνει για τον Ζαρρή, σουτάρο Ζαρρή, κοντράρι, μπαλά πηγαίνει στον Ταμπόρδα, έχει χώρο, τη στρώνει πίσω, σούτο Τσέρν, μεγάλη επέμβαση από τον Παυλέγκα. Ωραία συνδυασμένη επιθετική προσπάθεια που σφίξει ο Παναθηναϊκού. Επιμένουν οι πράσινοι με τα μπόρδα να φέρνει την μπάλα για τον Τζέριν. Βλέπουμε ένα ωραίο παιχνίδι. Στο δεύτερο ημίχρονο δίνει και λίγο πιο ανταγωνιστικός ο Παναθηναϊκός. Λίγο η αλλαγή του Ρενάτο Σάντσες που τον έβγαλε πιο μπροστά. Λίγο και ο εγωισμός. Χάνει με κάτω τα χέρια στο πρώτο ημίχρονο 2-0. Κάτι πρέπει να κάνει και προσπαθεί να το κάνει. Ρισκάρει λίγο. Αυτό δίνει χώρο στον ΠΑΟΚ να βγάλει κόντρα επιθέσεις και είναι καλό αυτό το παιχνίδι. Ο ΠΑΟΚ το είδαμε σε μια-δύο περιπτώσεις πόσο ωραία ξεδιπλώθηκε στην αντεπίθεση. επίθεση εκμεταλλευόμενος τις προθέσεις των αμυντικών του Παναθηναϊκού. Ο Παναθηναϊκός στην άμυνα δεν έχει επιλογές, μετρημένα κουκιά είναι, δεν έχει παίχτες, είναι σχεδόν όσοι είναι διαθέσιμοι παίζουν. Γίνεται η σέντρα τώρα από τα δεξιά, ο Αντίνο θα κόψουν με Κετζιόρα. Η παίχτη του ΠΑΟΚ πιέζει στο χρονικό αυτό σημείο. Ο Παναθηναϊκός είναι στο 56, Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ 0-2 με τα γκολ του Οσντοεύ στο 30 και του Μύθου στο 35. Προσπαθεί ο Σφιντέρσκι, κερδίζει τις κόντρες, περνάει την μπάλα για τον Ζαρουρί. Παίζουν ένα περίεργο παιχνίδι μπροστά, δεν υπάρχει στατικότητα, αλλάζουν συχνά οι παίχτες μπροστά θέση, πηγαίνει ποτέ σεντρεφόρο Ζαρουρί, ποτέ τα μπόρδα, για να δούμε βγαίνει τώρα Αντίνο από πλάγια δεξιά, διευολίζει την άμυνα του ΠΑΟΚ, περνάει την μπάλα για τον Ζαρουρί, που σεντράρει, κοντράρει ο Μπάμπα, κόνερ για τον Παναθηναϊκό, το πρώτο στο δεύτερο ημίχρονο, από τα δεξιά στο 57. Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ 0-2. Υπάρχει όμως ζωή στον πλανήτη Παναθηναϊκό. Υπάρχει μια αντίδραση, μια προσπάθεια να μπει ένα γκολ, να ξαναδώσει χρώμα στο παιχνίδι. Το ψάχνει. Είχε προηγουμένως μια πολύ καλή, πολύ καλά δομημένη επιθετική προσπάθεια με γρήγορες ενεργές της μπάλας. Τελικό σουτ από τον Τσέριν. Πολύ δύσκολη επέμβαση από τον Παυλέκα. Από τις ωραιότερες φάσεις του αγώνα και σε δημιουργία και σε εκτέλεση και σε απόκρουση. Εκτελείται το κόρνερ. Μακρινό ριμπάουτ από τον Ρενάτο. Θα κάνει μια ωραία αλλαγή παιχνιδιού από την άλλη πλευρά για τον Τσέριν, ο οποίος τρώνει την μπάλα για τον Ιταλό Καλάμπρια, θα κάνει την σέντρα στις κόντρες. Ο Ζίβκοβιτς πιάνει περισσότερο αέρα παρά μπάλα, οπότε η μπάλα μένει κοντά στην περιοχή, αλλά προλαβαίνει και βγάζει την κόντρα επίθεση ο Μύθου με το κεφάλι του Καλάμπρια, γυρνάει την μπάλα πίσω στα πόδια του Λαφών. Όλα αυτά στο 58, Γιώργο, το μάτς το 2-0 για τον ΠΑΟΚ, που δείχνει να έχει μια ηρεμία και μια σιγουριά στο παιχνίδι.
4: Δείχνει μια ηρεμία. Ο ΠΑΟΚ είχε δύο κλασικές ευκαιρίες με τον Μπέλκα στο δεύτερο ημίχρονο, στο 50 και 51, αλλά τελικά δεν καρφοφόρησε, δεν είναι ένα τρίτο γκολ για να κλειδώσει το παιχνίδι. Απ' την άλλη πλευρά, ο Παναθηναϊκός ψάχνει αντίδραση, ψάχνει κάποιο γκολ για να μπει στο παιχνίδι. Για να δούμε προσπάθεια τώρα για τον Σβιτεύσκη. Σβιτεύσκη στην πλάτη σαν να φεύγει σε καλή θέση ο Πολωνός. Πέφτει κάτω, συνέχεια παίζεται, λέει ο διαιτητής. Δεν είναι τίποτα. Ζητάει κάτι ο Σβιτεύσκη όμως.
5: Το είπαμε και πριν, είναι το στυλ του διαιτητή. Παίζει αγγλικό στυλ διαιτησίας. Δεν σφυρίζει αυτές τις επαφές. Ένας δικός μας πιθανόν το δίνει. Γιατί υπάρχει μια επαφή, αλλά από την αρχή έχει ίδια κριτήρια ο συγκεκριμένος διαιτητής. Το είπαμε και πριν στη διάρκεια του πρώτου μηχρόνου. Αυτές τις φάσεις τις αφήνει να εξελίσσονται. Δεν σφυρίζει με το παραμικρό.
4: Βλέπω ένα παίκτη του ΠΑΟΚ, νομίζω Μύθου πρέπει να είναι. Είναι πεσμένο στο έδαφος, έχει κάποιο πρόβλημα στο πόδι. Πιθανόν να έχει αλλαγή. Έχουμε διακοπή εδώ στη λεωφόρο. Στο 51 λεπτό.
5: Πάμε Φιλαδέλφια λοιπόν.
0: Έλα Γιάννη.
2: Λοιπόν, εδώ είμαστε στο 59. ΑΕΚ Ολυμπιακός 0-1 με τον κόλ του Ροντινέ από το 41. Ένα φάουλ που κέρδισε ο Μάρτινς και θα το εκτελέσει ο Πυρόλα κάτω από τη μεσαία γραμμή στην άμυνα του Ολυμπιακού προς την περιοχή της ΑΕΚ. Ο Ρότα θα κάνει την κεφαλιά, κατεβάζει ο Μαρίν. Ο Βάργα πάει πρώτο στην μπάλα, είναι από κοντά ο Πυρόλα. Κραέμιν όρθιος ο Βάργα. Η προβολή είναι και ο Κωστίνια. Ακόμα ένα λάθος ο Ρότα κάνει το στοπάρισμα. Ελευθερώνει ο Γιώβιτς, εδώ τον σπρώχνει ο Ρέτσος και έχουμε ένα φάουλ στη μεσαία γραμμή στον άξονα για την ομάδα της ΑΕΚ που κέρδισε ο Γιώβιτς από το αντικανονικό μαρκάρισμα του Ρέτσου στην εναέρια διεκδίκηση. ΑΕΚ Ολυμπιακός λοιπόν 0-1 με τον κόλ του Ροντινέ από το 41. Δεν έχουμε έτσι κάποια ιδιαίτερη φάση πέρα από την κεφαλιά του Βάρκα για την ΑΕΚ σε αυτό το δεύτερο ημίχρονο. Ο Ρότα τώρα από τα δεξιά, τον ακολουθεί ο Μάρτινς. Ο Ρότα ελέγχει την μπάλα, ζητάει ο Μαρίν. Ο Μαρίν χαμηλά για τον Γιώβιτς, βάζει ωραία πλάτη ο Γιώβιτς. Ελέγχει την μπάλα, κλείνεται όμως από τρεις παίκτες του Ολυμπιακού. Πάει πλάγια και δεξιά έχει τον Ορτέγκα. Γυρίζει με το πόδι, θέλησε να περάσει για τον Μαρίν. Πήρε το πλάγιο out, του διαμαρτύρεται γιατί δεν είχε στήριγμα ο Γιώβιτς. Είχε κλείσει και ο Ζήνη μέσα. Δεξιά για τον Ρότα. Ο Ρότα είναι προς το σημαίακι του κόρνερ με δύο παίκτες του Ολυμπιακού. Ο Έσε θα πάει πολύ έξυπνα την μπάλα στην γραμμή και θα την πετάξει πάνω στο πόδι του Ρότα. Θα υποφεληθεί από την κόντρα. Σε αυτό το πρώτο 15 λεπτό ο Ολυμπιακός εύκολα
5: πολύ μεγάλη ευκαιρία για τον Παναθηναϊκό να ξαναμπεί στο παιχνίδι. Ο Ταμπόρδα με την πλάτη γυρισμένη στο τέρμα κάνει μια έξυπνη κίνηση. Η μπάλα περνάει από όλους, ξύνει το δοκάρι. Βρίσκεται στην εξωτερική πλευρά των δικτύων του ΠΑΟΚ στο 60. Μια σημαντική απειλή για τον Παναθηναϊκό. Μετά την φάση του Τσέριν δημιουργεί εδώ μια πάρα πολύ καλή στιγμή ο Παναθηναϊκός.
4: Από προσφορά πήγε την μπάλα ο Σάντζερ.
5: Από πίεση ψηλά, ναι, ναι. Και ήταν ωραίο τελείωμα με τον Ταμπόρδα να παίζει πολύ συχνά στη θέση του σεντερφόρ. Χαρακτηριστικό αυτό μας έχει δημιουργήσει μια εντύπωση από το ξεκίνημα
4: του. Ο Ιβανούσης πήρε θέση του Πέλκα για να δούμε Ιβανούσης τώρα. Ιβανούσης για τον ΠΑΟΚ, για τον Οσντοεφ. αλλάζουν την πύρη και ο Γερεμέγεφ στη θέση του Μύθου, ο οποίο τραυματίστηκε. Κωνσταντέλια, ωραία προσπάθεια. Για να δούμε, Κωνσταντέλια, μέσα στην περιοχή πλασάρει. Η μπάλα δοκάρει από την εξωτερική πλευρά και φεύγει out. Ωραία προσπάθεια από τον Γιάννη Κωνσταντέλια, χωρίς όμως να έχει τελική προσπάθεια έτσι όπως έγινε το σουτ. Και η μπάλα έφυγε out. Είμαστε στο 60, στο 61. Το 0-2 παραμένει εδώ στη Λεωφόρο.
6: Στη Νέα Φιλαδέλφεια ο Ολυμπιακός έχει κερδίσει ένα φάουλ στο 62ο λεπτό με τον Ρέτσο να γεμίζει δεξιά προς την εστία της ΑΕΚ. Παίρνει μια κεφαλιά ο Ελκαμπή. Κανένα πρόβλημα για τους γηπεδούχους γιατί παραπερνάει out. Ολυμπιακός όπως έλεγε και ο Γιάννης νωρίτερα, το ελέγχει το παιχνίδι. Θα έλεγε κανείς ότι είναι πάει ψηλοσβηστά, αλλά η ΑΕΚ σου δίνει την αίσθηση, σου δημιουργεί την αίσθηση ότι θα φορτσάρει, δηλαδή θα βρει κάποιες ευκαιρίες. Τώρα αν θα σκοράρει όχι είναι μια άλλη ιστορία ή αν ο Ολυμπιακός θα μπορέσει να βρει ένα δεύτερο γκολ. Ο Μάριν στη μεσαία γραμμή πέφτει πάνω από το τσικίνιο, κερδίζει αλλά με φάουλ για την ένωση. Ο Έσε διαμαρτύρεται αλλά το φάουλ έχει δοθεί στον τσικίνιο, βάλει το σώμα του, στον χαφ της ΑΕΚ που είναι πάνω στην μπάλα. Ούτως ή άλλως ο Νίκολιτς παίζει με όλα τα επιθετικά όπλα, δεξιά ο Ζήνια, αριστερά ο Κοϊτά, Βάρκα και Γιώβιτς στην επίθεση στον center for. Ένα 4-4-2. Ο Μάριν γυρίζει στον Μουκουντή, τριγωνάκι με Πινέδα. Ο Πινέδα το κυνηγάει ο Μάρτινς που έχει μπει νωρίτερα στο παιχνίδι της Ρεσιμποντένς όπως και ο Έσε αντί του Καρθία που κάνει καλό παιχνίδι. Ο Ισπανός αλλά παίζει συνεχόμενα μάτς και ήθελε και φρεσκάρισμα η μεσαία γραμμή του Ολυμπιακού. Ο Ρέλβας παίζει κάθετα για τον Κοϊτά, βάζει πλάτη τον Κωστίνια και βγαίνει από αριστερά ο Κοϊτά, κρατάει την μπάλα. Κατάει ο Κοϊτά, πάει να βρει το σουτ με το δεξί, πέφτει στο έδαφος ο Κωστίνια, από μακρύν δεν υπάρχει κάτι. Φυσικά όλες οι φάσεις ελέγχονται από το βάρο. Ο Λέρβας κάνει το γέμισμα, ο Πυρόλα θα απομακρύνει. Νέα κεφαλιά από τον Σιπιόνι κατεβάζει, ο Πινέδα γεμίζει με τη μία μάλλον. Ο Ζήνη παίρνει την κεφαλιά, ο Γιώβιτς παραπέξει για τον Ζήνη. Η κόντρα του Πυρόλα, κόρνερ. Καλή στιγμή εδώ για την ΑΕΚ, δεν έχουμε τελική. Αλλά είναι αυτό που λέγαμε για νωρίτερα ότι η ΑΕΚ θα πιέσει. Θα βγάλει μια αντίδραση.
2: Ξύπνησε η έδρα, είναι μεγάλο το στόπ του Πυρόλα. Ο Ζήνη έφερε πολύ ωραία την μπάλα μπροστά, ετοιμάστηκε να εκτελέσει. Έκανε το σούτο Πυρόλα, κάνει σπουδαίο μπλοκ εδώ και δίνει την μπάλα κόρνερ. Άλλη μια στατική φάση για την ομάδα της ΑΕΚ από τα αριστερά, αλλά μπαίνει πια και το γήπεδο στην εξίσωση. Στο 64 ΑΕΚ Ολυμπιακός 0-1 από το πρώτο ημίχρονο με το γκολ του Ροντινέη στο 41ο λεπτό. Ο Μαρίνη είναι εκείνος ο οποίος θα εκτελέσει από τα αριστερά το κόρνερ. Πολλοί κόσμος είναι στην
4: περιοχή. Ωραία προσπάθεια. Περίμενε από το λίγο. Ζαρουή τελικά διώχνει ο Παβλέγκα σε κόρνερ.
2: Πινέδα κρατά την μπάλα καθώς έβγαλε ο Ελκαμπή. Η μπάλα θα πάει αριστερά καθώς επιμένει η ΑΕΚ με τον Μαρίν. Μαρίν θέλει να βγάλει την κόντρα. Είναι ο Πίος που κρατά την μπάλα και δίνει τώρα για τον Κοϊτά. Και ο Κοϊτά ανεβαίνει από τα αριστερά, τον ακολουθεί ο Ροντινέη. Χαμηλά η σέντρα, κόρνερ. Πλέον η ΑΕΚ αρχίζει και ανεβάζει ένταση. Παίρνει τον σφιγμό και πάει να πιέσει τώρα τον Ολυμπιακό μέσα από συνεχόμενες στατικές φάσεις. Άλλο ένα κόρνερ για την ΑΕΚ από τα αριστερά στο 64. ΑΕΚ Ολυμπιακός 0-1. Είναι το κόρνερ από τον Μαρίνο. Πινέδα περιμένει
5: μια απίστευτη χαμένη διπλή ευκαιρία τον Παναθηναϊκό. Πρώτα από τον Αντίνο, ο Παβλέκα βρίσκει μπάλα, βρίσκει, πρέπει να έχει βρει και δοκάρι και στην επαναφορά ο Ζαρουρί από τα 3 μέτρα σουτάρει λίγο πάνω από το δοκάρι. Πολύ μεγάλη φάση.
4: Δεν ξέρω αν πέρασε η μπάλα την γραμμή.
5: Ζητήσαν κάποιοι παίχτες.
0: Περιμένουμε αλλά το replay κι εμείς για να δούμε αν υπάρχει.
5: Δεν
0: όχι,
5: πλήτη,
0: δεν έχει περάσει, δεν έχει περάσει μπάλα τη γραμμή και δεν υπάρχει και δοκάρι τελικά.
5: Ο
0: Παβλέγκα βρίσκει και είναι εκτός εστίας ο Παβλέγκα, παιδιά.
1: Τεράστια ευκαιρία.
0: Ναι. Εκτός γραμμής, συγγνώμη.
5: Γιατί έρχεται και μετά ο Ζαρούρι που είναι σαν τη μήγαμε στο γάλα σήμερα, καταπληκτικός. Άλλη μια τελική προσπάθεια για τον Γάλλο Μαροκινό, ο οποίος κάνει σήμερα έτσι μια πολύ καλή μεστή εμφάνιση.
0: Γιώργο Παβλέγκα πρέπει να είναι ο MVP των playoff για τον ΠΑΟΚ.
4: Ο Παβλέγκα συν τον Κωνσταντέλια. Οι δύο MVP και μετά ο Ζήφκοβιτς. Αυτοί οι τρεις παίκτες.
0: Ναι, επειδή έχει παίξει και όλα τα μάτς, λέω. Ναι. Παβλέγκα, ναι. Okay,
4: ναι, έκανε τη διαφορά. Έκανε
0: ωραία,
4: τη διαφορά.
0: Πάμε πάλι πίσω στην Φιλαδέλφια. Θυμίζουμε 66 λεπτό. Η ΑΕΚ χάνει 0-1 τον Ολυμπιακό.
2: Και ο Νίκολιτς κάνει αλλαγές. Έφυγε από το παιχνίδι ο Πινέδα, μπήκε ο Ζωάο Μάριο. Έφυγε από το παιχνίδι ο Ζήνη, μπήκε ο Κουτέσα. 4-1-3-2 με τον Ζωάο Μάριο ανάμεσα σε Κουτέσα Κοϊτά και δίδυμο μπροστά Γιώβιτς Βάργκα. Ο Ολυμπιακός είναι στην επίθεση. Ο Ροντινέ χάνει από τον Ρέλβας. Ο Κοϊτά προλαβαίνει τον Ορτέγα. Βγαίνει με φόρα στην μπάλα. Θέλει να δώσει για τον Κουτέσα. Κουτέσα αδειάζει τον Κοστίνια που κρεμιέται πάνω του και τον παρασέρνει. Κουτέσα κρατά την μπάλα και δίνει για τον Κοϊτά. Κοϊτά με μέτωπο. Κοϊτά ζητάει μπάλα ο Γιώβιτς. Κοϊτά κρατάει. Κοϊτά πλησιάζει. Κοϊτά μένει όρθιος παρά το σπρόξιμο. Μπαίνει προς την περιοχή. Άλλο ένα σπρόξιμο. Συνεχίζει ο Κοϊτά την μπάλα με τον Ορτέγα προς το σημαίακι του κόρνερ και τελικά ο Ορτέγα εδώ θα πάρει την μπάλα. Του βάζει καταπληκτικά την κόντρα και ο Κοϊτά. Φάουλ βλέπει ο διαιτητής. Δεν έχει δίκιο, αλλά και νωρίτερα ο Κοϊτά συνέχισε μια προσπάθεια με αλληπάλληλα σπροξίματα. Αυτό λέει και ο Μουκουντή στον Ιταλό διαιτητή, τον Κολόμπο. Αυτό λέει και ο Κοϊτά. Είναι αυτό που είπε και ο Μπάμπης νωρίτερα. Πάει η ΑΚ να βγάλει περισσότερη ένταση. Πάει με τώρα... τον Ζωάο Μάριο μπροστά από τον Μαρίν να γίνει καλύτερη πολύ... σύνδεση στη μέσα γραμμή.
5: Έχουμε μια πάρα πολύ μεγάλη πίεση από τον Παναθηναϊκό, ο οποίος κερδίζει κόρνερ, έχει γενικά πολύ ορκίσει εδώ και 10 λεπτά την άμυνα του ΠΑΟΚ. Από σύμπτωση δεν έχει μπει τον γκολ. Η μία φάση διαδέχεται την άλλη, πιέζει πάρα πολύ. Ο Καλάμπρια σουτάρει, κόντρα και πάλι κόρνερ. Είναι έντονη η πίεση του Παναθηναϊκού στα τελευταία 10 λεπτά. Ο ΠΑΟΚ έχει γυρίσει πίσω. Αντιλαμβάνεται κανείς ότι αν ο Παναθηναϊκός με τον ρυθμό που έχει βάλει ένα γκολ, θα έχουμε άλλο παιχνίδι στη συνέχεια. Το ψάχνει αυτό το γκολ, έχει πάρει ρίσκα, έχει απειλήσει, έχει χάσει δύο-τρεις πολύ σπουδαίες ευκαιρίες. Η μία η τελευταία με τον Αντίνο, πιο πριν δύο-τρεις με τον Σαρουρί, άλλο ένα σου του Τσέρν. Γενικά ένα τελείω διαφορετικό Παναθηναϊκό στο κομμάτι του δευτέρου μηχρόνου που έχουμε δει μέχρι τώρα και κυρίως λόγω της συμμετοχής του Σάντσες στο παιχνίδι του, γλυκένει το παιχνίδι του, γίνεται η εκτέλεση του κόρνερ και φαγιά από τον Ταμπόρδα σε άδεια εστία, η μπάλα Τσέριν γκολ 2-1. Φαινότανε, μύριζε, ψινότανε ότι ο Παναθηναϊκός έχει μπει με αέρα στα πανιά του από το 55 μέχρι τώρα. Σε αυτά τα 12 λεπτά έχουμε μια εικόνα αιχμαλωσίας του ΠΑΟΚ, μια φάση διαδίκτυα την άλλη. Και τώρα σε φάση διαρκείας με την μπάλα να κολλάει μέσα στην περιοχή του ΠΑΟΚ, από κοντά ο Τσέρνη στο δεύτερο δοκάρι. Μετά τις πρώτες δύο αλλεπάλληλες προσπάθειες του Παναθηναϊκού να στείλει την μπάλα στα δίχτυα, απλώνει το πόδι, την περνάει από την τρύπα της βελόνας κοντά στο δοκάρι και τη στέλνει στα δίχτυα. Μετά από δύο διαδοχικές κεφαλιές, το γκολ για τον Παναθηναϊκό και έχουμε χρόνο μπροστά μας. Είμαστε στο 68. Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ 1-2, Γιώργο.
4: Ένα γκολ που δεν περίμεναν, έτσι πως έγινε η φάση προηγουμένως με τους παίκτες του Παναθηναϊκού να έχουν εγκατασταθεί στην αιτία του Παβλένκα, πότε από δεξιά, πότε από αριστερά. Μόνος ο Τσέριν από το δεύτερο δοκάρι, ανενόχλητος εκεί, παρά την προσπάθεια τεσσάρων παίκτων του ΠΑΟΚ που κοίταζαν τον παίκτη. Η μπάλα πήγε στα δίχτυα.
0: Ο Κετσιόρα είναι ο μόνος τελικά που προσπάθησε να εμποδίσει.
4: Οι τρεις άλλοι κοίταζαν την μπάλα.
0: Ναι, ναι, έχεις δίκιο.
4: Τώρα λοιπόν, τη θέση πήγε του Σάντερ, πήγε ο Κένι, για να δούμε την προσπάθεια των παικτών του ΠΑΟΚ, πώς θα αντιδράσουν. 2-1 το σκορ.
0: Πάμε πάλι πίσω στην Νέα Φιλαδέλφια.
6: Ο Ορτέγκα από αριστερά δεν έκανε καλή πάσα ο Μάρτινς, γιατί υπήρχε ανοιχτό γήπεδο και δεν κάνει και καλό γύρισμα. Το πλάγιο είναι για την ΑΕΚ σε ένα σημείο που πλέον η ΑΕΚ προσπαθεί να πιέσει με την αλλαγή του Κουτέσα. Γιάννη, είναι ξεκάθαρο ότι πάει να δώσει και πλάτος και καλά κάνει. Δηλαδή ζήνει από τη μία πλευρά, Κουτέσα από την άλλη, γιατί με το υπόλοιπο σήμα δεν μπορούσε να δώσει τόσο πλάτος. Ο Κοϊτά έχει έρθει δεξιά, αριστερά
2: ο Κουτέσα. Και δίδυμο...
6: Ναι, ο Κοϊτά δεξιά, ναι, αριστερά ο Κουτέσα. Γιατί, ναι. Έλα.
2: Γιατί ναι, ο Ζήνη έχει γίνει αλλαγή και ναι, παίζει με δίδυμο Βάρκα Γιώβιτς αριστερά, Κουτέσα δεξιά.
6: Πηγαίνει πιο μέσα ο Ζήνη, από μόνος του. Δηλαδή,
2: μην
6: πιο...
2: μπερδεύεσαι με το Ζήνη, είναι ο Κοϊτά από τα δεξιά.
6: Όχι, λέω πριν, ως μέχρι να βγει ο Ζήνη που έπαιζε στα πλάγια, κόβε μέσα
2: στο σωστό, σωστό.
6: Λοιπόν, η ΑΕΚ με ερώτητα από δεξιά παίζει κάτω για τον Κοϊτά. Δεν είναι καλή πάσα, υπάρχουν αρκετά λάθη.
2: Τα ακούει ο Ρότα από τον Νίκολιτς πάρα πάρα πολύ έντονα, γιατί ήταν μια εύκολη πάσα. Ο Νίκολιτς τους ζητάει να συγκεντρωθούν. Δεν θέλει να χάσει το αίτητο σερί. Το είχε πει και με τις αλλαγές που κάνει, ουσιαστικά δείχνει και στην ομάδα του την επιθυμία.
6: Εδώ ωραία το μαρκάρισμα του Μάριν, διαμαρτύρεται για φάουλ Ελκαμπή, αλλά είχε πάει με δύναμη ο Μάριν στο μαρκάρισμα. Κόβει όμως ο Έτσος πλάγιο για την ΑΕΚ. Λίγα μέτρα κατά τη μεσαία γραμμή με Κοϊτά να περιμένει η Ρότα. Το Ρότα για να κάνει την επαναφορά ο μπακ της ΑΕΚ.
2: Ο Νίκολης του ζητάει να ανέβουνε. Ο Ρότα δίνει για τον Ζωάο Μάριο που ζήτησε την μπάλα. Ο Ζωάο Μάριο πιέστηκε από τον ΕΣΕ, κρατάει, πάει προς τα πίσω και δίνει για τον Μουκουντή. Εδώ λειτουργήσε το πρέσ του Ολυμπιακού που ανεβαίνει ψηλά για να πιέσει. Ο Μπρινιόλι ανοίγει το κοντρόλ και δίνει για τον Ρέλβας που έχει χώρο. Φόρο Ντινέη πήγε να κόψει την πάσα στον Πίλιο. Πολύ ωραία ο Ρέλβας για τον Ρότα. Τρέχει ο Μάρτινς να τον πιέσει. Ο Ρότα δέχτηκε το μαρκάρισμα. Το παιχνίδι παίζεται και ο Ρέτσος δίνει την μπάλα στο Τζολάκι. Ο Κολόμπο δεν το είδε και ο βοηθός Δεν του είπε ότι υπήρχε φάουλ στο σπρόξιμο του Μάρτινς.
5: Κόρνερ για τον Παναθηναϊκό. Πιέζει ο Παναθηναϊκός για τον Κολιτσοφάρη. Στις φάσεις διαρκές προηγουμένως έγινε μια διεκδίκηση στο ύψος της μεγάλης περιοχής. Η μπάλα έφυγε πλάγια δεξιά με κέρδος για τον Παναθηναϊκό. Αντί για το φάουλ που ζήτησε επίμονα στην ανατροπή του Σουφιντέρσκι. Το κόρνερ που εκτελείται, η κεφαλιά προς τα πίσω. Η μπάλα μένει μες στην περιοχή. Δεν απομακρύνεται. Τουμπά, νέο γέμισμα και νέο κόρνερ. Πιέζει πάρα πολύ ο Παναθηναϊκός. Είναι τελείως διαφορετικό στο δεύτερο
7: 15, από το 55 μέχρι το 70 που είμαστε τώρα.
5: 15 λεπτά εχμαλωσίας. Είναι, ναι. Δηλαδή έχει πιάσει τον ΠΑΟΚ από το λαιμό, τον έχει στριμώξει το καναβάτσο και δημιουργεί τη μία ασφυκτική πίεση μετά την άλλη. Δηλαδή λέμε με την μπάλα συνεχώς να μπαίνει στην περιοχή και έχει βάλει τον γκολ, έχει χάσει δύο τις καλές ευκαιρίες, γίνεται πάλι εκτέλεση. Η μπάλα απομακρύνει το χέρι το Καλάμπρια και τώρα βγαίνει ο ΠΑΟΚ στην κοντραπίδεση. 2-3.
7: 2-3 ο Ζήφκοβιτς τώρα, ωραία παλιά, βγάζει τον Κωνσταντέλια. Κωνσταντέλια μόνο φάτσα με το λαφονγιάνδρο Κωνσταντέλια. Κωνσταντέλιας περνάει, πρασάρι, η μπάλα στα δίχτυα, 3-1 με τον Γιάννη Κωνσταντέλια.
5: Υπάρχει θέμα για offside.
7: Υπάρχει θέμα για offside.
5: Θα το δούμε, γιατί λέει ο διαιτητής έχουν πέσει πάνω του παίκτες Παναθηναϊκού. Στην μπάσα που κάνει ο Ζίβκοβιτς για τον Κωνσταντέλια, είναι εκτεθειμένος ή όχι. Ο βοηθός δεν έχει σηκώσει τη σημαία.
7: Άρα θα υπάρχει VAR.
5: Θα το δούμε στο VAR, γιατί κάνει.
2: Goal! Goal στη Νέα Φιλαδέλφια! Goal στην All Win Arena! Κοϊτά βάζει ένα καταπληκτικό γκολ, ισοφαρίζει σε 1-1, έκανε ανάκτηση κατοχής ψηλά ο Ρώτα, έκανε το παράλληλο γύρισμα, εκτός περιοχής ο Κοϊτά κινήθηκε παράλληλα, από θέση μέσα δεξιά και έξω από την περιοχή εξαπέλυσε ένα συρτό αριστερό δυνατό σουτ, το οποίο κατέληξε στην αριστερή γωνία του Τζολάκη. Η ΑΕΚ ισοφαρίζει σε 1-1 και υπάρχει χρόνος και για την ανατροπή σε ό,τι αφορά τις επιδιώξεις της ΑΕΚ, γιατί ο Ολυμπιακός είχε σταματήσει να παίζει και αρχίζει να κοιτάζει το ρολόι. Είπαμε, η ΑΕΚ έβγαζε σφιγμό, έβγαζε ένταση, ο Νίκολης τους πίεσε, δεν θέλει να χάσει το παιχνίδι. Είναι η φιέστα της ΑΕΚ, ο Κοϊτά βάζει ένα καταπληκτικό γκολ το 1-1. Κινήθηκε παράλληλα, ο ΕΣΕ δεν έκανε την προβολή ευνηδία στο Τζολάκη. Η μπάλα χαμηλά στην αριστερή γωνία του Τζολάκη, ένα πολύ ωραίο γκολ. ΑΕΚ Ολυμπιακός 1-1.
0: Έχουμε γκολ και στη Λεωφόρο, πάμε εκεί.
5: Δεν το ξέρουμε αν έχουμε γκολ, ακόμα περιμένουμε.
0: Ναι, γιατί... okay, αλλά...
5: Ναι, έχουμε πολλή ώρα που εξετάζεται. Από ό,τι καταλαβαίνω, δεν πρέπει να υπάρχει offside. Να ζητάει ο Παναθηναϊκός φάουλ στο ξεκίνημα της φάσης των Καλάμπρια στην αλλαγή.
0: Ποιος έχει σκοράρει, Χρήστο?
5: Ο Κωνσταντέλιας.
7: Θα το δει στο VAR ο διαιτητής.
5: Το βλέπουν τόση ώρα, τον φωνάζει ο διαιτητής. Προφανώς ο βαρίστας προφανώς θεωρεί ότι υπάρχει κάτι αντικανονικό στον γκολ του ΠΑΟΚ. Οπότε καλεί τον διαιτητή να δει την φάση από την αρχή που αλλάζει κατά την
0: πάει στην.
1: Να το δει.
5: Και πάει να το δει, είναι ο Φιλτριφιού και θα δούμε αν θα μετρήσει όχι το γκολ. Αν μετρήσει θα είναι τεράστιο βήμα για τον ΠΑΟΚ να κόψει
0: είμαστε...
5: με το μαχαίρι την ανάσα
7: στο 73 προς 74 είμαστε.
0: Μάλιστα,
5: είναι
0: μας μια καθόλου
5: στιγμή,
0: τώρα...
5: στιγμή του αγώνα αυτή και περιμένουμε την αγωνία να δούμε αν θα μετρήσει το γκολ, γιατί είναι ένα γκολ που έρχεται στη μεγάλη πίεση.
0: Ότι έχει κάνει φάουλ ο Κωνσταντέλιας τραβώντας τη φανέλα αντιπάλου του πριν πάρει την τελική πάσα.
5: Να το δούμε αυτό. Να το δούμε, να το δούμε. Εγώ δεν έχω replay.
0: Ναι, ναι, σας λέω ότι ακριβώς. Είναι μια φάση ακριβώς κάτω από τη γραμμή της έντρας.
5: Καλάμπρια διαμαρτύρεται.
0: Έχει τραβήξει τη φανέλα του αντιπάλου του παιδιά.
5: Υπάρχει φάουλ.
0: Ναι, ναι, ναι.
5: Του Κωνσταντέλια, αυτό κοιτάει.
1: Και γι' αυτό τον αφήνει πίσω.
0: Ναι, και... έτσι ξεπερνάει τον αντιπάλου, τραβώντας τη φανέλα.
5: Ναι, οπότε προφανώς αυτό θα δει ο διαιτητής. Για να δούμε τώρα πώς θα κριθεί αυτή η μονομαχία. Δεν μετράει το γκολ. Παραμένουμε στο 2-1.
0: Ωραία.
5: Θα ήταν γκολ μαχαιριά για τον Παναθηναϊκό και τώρα είναι στην κόψη του ξηραφιού. Γιατί
0: μάλιστα.
5: Δεν με δέχτηκε το γκολ.
2: Να πούμε εδώ ότι.
0: Πάρε για να δικώσουμε.
2: Να πάρουμε μικρόφωνο τώρα εδώ στη Νέα Φιλαδέλφια. Ο Πιρόλα είδε κάρτα για το φάουλ που έκανε νωρίτερα. ΑΕΚ Ολυμπιακός 1-1. Έχει μπει το γήπεδο στην εξίσωση. Έχει ξυπνήσει εδώ ο κόσμος. ΑΕΚ Ολυμπιακός 1-1, το γκολ του Ροντινέη από το 41 παρελθόν. Το έκανε παρελθόν ο Κοϊτά στο 72 με ένα πολύ ωραίο γκολ. Κοϊτά που είχε βάλει και το γκολ της νίκης στο Καραϊσκάκης. Ένα πολύ ωραίο γκολ από τον Κοϊτά.
0: Για να ενημερώσω
2: τώρα να δούμε λίγο την επίθεση.
0: Πλάνο, είναι πάρα πολύ ο κόσμος σέκ έξω από το γήπεδο, καπνογόνα κτλ.
2: Ο Ολυμπιακός δείχνει να μην μπορεί να ακολουθήσει αυτή τη στιγμή την ένταση και το ρυθμό της ΑΕΚ. Ζωάο Μάριο για το Ρώτα. Ο Ρώτα κινείται από τα δεξιά. Περνάει πολύ ωραία για το Κοϊτά. Κοϊτά πατάει στην περιοχή. Κοϊτά με 2-3 παίκτες. Κοϊτά! Το σούτ οι κόντρες. Χάθηκε ευκαιρία γιατί ο Κοϊτά ήθελε να κάνει το μαγικό. Περίμενε 3 συμπαίκτες του ελεύθεροι και θα μπορούσε εδώ η ΑΕΚ να βρει γκολ που θα έκανε άλλη μια ανατροπή. Έχει 5 ανατροπές συνολικά στη σεζόν. 3 στο πρωτάθλημα, 2 στην Ευρώπη. Ο Μαρίν εδώ γλίστρησε σε μια τρίπλα πάνω στον Μάρτινς. Ο Μάρτινς δεν είδε τον Ταρέμι που έχει μπει στη θέση του LKB. Ο Έσε τώρα κρατά την μπάλα για τον Ολυμπιακό. Αλλάζει με τον Σιπιώνη. ΑΕΚ Ολυμπιακός 1-1. Άλλα 15 λεπτά στην Allwyn Arena. Ακούτε τι ακριβώς γίνεται με τον Μάρτινς. Ο Ρώτα τσιμπάει την μπάλα και θα έχουμε πλάγιο άκου με τον Ολυμπιακό που ψάχνει μπάμπη αντίδραση τώρα.
6: Ναι, εννοείται. Καταρχάς πολύ ωραίο το γκολ του Κοϊτά που είχε σκοράρει και στο Καραϊσκάκη. Μην ξεχνάμε στην νίκη της ΑΕΚ. Αλλά σίγουρα το momentum τώρα το έχει η ΑΕΚ. Ενώ ο Ολυμπιακός έδειχνε να το ελέγχει πλήρως το παιχνίδι, έλεγα ότι θα υπάρξει αντίδραση στην ΑΕΚ από τη στιγμή που μπήκε το γκολ. Όπως είπες, μπήκε ακόμη περισσότερο κόσμο στην εξίσωση. Ο Ολυμπιακός τώρα ψάχνει οπωσδήποτε γκολ γιατί με τα αποτελέσματα όπως είναι τώρα μένει τρίτος. Ο ΕΣΕ κατάει την μπάλα, δίνει στο Σιπιώνη. Ο Σιπιώνη πάλι για τον ΕΣΕ. Ο ΕΣΕ πλησιάζει προς την περιοχή της ΑΕΚ. Παίζει κάτω για τον Μάρτινς. Ο Μάρτινς ψάχνει το σουτ. Η κόντρα. Η μπάλα βγαίνει εκτός περιοχής. Υπάρχει offside νομίζω. Τι έχει δώσει.
2: Offside.
6: Ναι, offside έχει δώσει. Έχει σηκώσει το χέρι του. Άρα υπάρχει offside στην προηγούμενη φάση του Ολυμπιακού. Η κατοχή και πάλι για την ΑΕΚ όλα αυτά στο 77ο λεπτό της αναμέτρησης.
2: Βλέπω τα πλάνα τώρα από τη συνδρομητική. Παιδιά, συνολικά στη Φιλαδέλφια, μη σας ακούστε εντυπωσιακό το νούμερο.
0: Δεν θα εντυπωσιάσει κανένα νούμερο.
2: Κόσμος, έτσι.
0: Πόσο?
2: Περίπου 100.000 συνολικά. Εδώ
0: γι' αυτό
2: πρέπει
0: σε διέκοψα εγώ προηγουμένως για να πω πόσο
2: πάνω από 35
0: έχει
2: πρέπει να είναι εδώ. Δηλαδή είναι ασφυκτικά γεμάτη η Allwyn Arena. Έτσι και η πλατεία του ΑΕΤΟΥ τριγύρω είναι ασφυκτικά και οι γύρω περιοχές. Ναι, πλέον έχουμε μια άλλη ατμόσφαιρα και εικόνα πια στο παιχνίδι.
6: Ο Ολυμπιακός από δεξιά με τσικίνιο δεν έχει άλλη επιλογή. Επιτίθεται. Κάνει το γέμισμα. Η κεφαλιά του Ρέλβας. Η μπάλα πλάγιο για τον Ολυμπιακό την προσυνάκη του κόρνερ από δεξιά. Όπως επιτίθεται η Ερυθρόλευκη με τον Τσικίνιο. Περιμένει, θα αφήσει τον Κωστίνια. Ναι, θα αφήσει τον Κωστίνια. Μπήκαμε στο 78ο λεπτό και ο Κωστίνια θα αφήσει για τον Ροντινέη για ένα γέμισμα με την επαναφορά από το πλάγιο.
5: Να φάω σε καλό σημείο για τον Παναθηναϊκό για σέντρα, όχι για άμεση απειλή. Θα εκτελέσει τα μπόρδα κοντά στην πλάγια γραμμή, περίπου 10 μέτρα έξω από τη γωνία τη μεγάλη περιοχή από τα δεξιά. Ο Παναθηναϊκός επιτίθεται στην αιστεία που βρίσκεται μπροστά από τη θύρα 7, την άδεια θύρα 7. Δεν έχει πάρει κόσμο εδώ για να πουσάρει τους γηπεδούχους. Γίνεται η εκτέλεση, βγαίνει ο Παυλέκα εύκολα, σηκώνει τα χέρια, μπλοκάρει. Θα ψάξει να βρει κάποιο συμπαίκτη του μπάσκετ, δημιουργηθούν συνθήκες αντεπίθεση για τον Μπόκα, αλλά υπάρχει καλή επιστροφή από του παίκτε του Παναθηναϊκού. Δεν είναι εύκολη η επιλογή. Οπότε πάει σε σετ παιχνίδι. Ο ΠΑΟΚ με την μπάλα να ξεκινάει από την περιοχή του. Ο Καλάμπρια με το στήθος γυρνάει στο λαφόν. Όλα αυτά στο 78 το μάτς στην κόψη του Ξεραφιού. 2-1 μένει ο ΠΑΟΚ μπροστά στο σκόρ. Αλλά καμία σχέση αυτή η εικόνα νοτερότητας που είχε χτίσει στα μεσά του πρώτου ημιχρόνου. Ο Παναθηναϊκός στο δεύτερο ημιχρόνο είναι πολύ καλύτερος, πολύ διαφορετικός. Έχει μείωση στο σκόρ, έχει χάσει ευκαιρίες, έχει πιέσει, έχει απειλήσει. Γενικά θα έλεγα ότι έτσι όπως πάει το μάτς δεν θα πρέπει να εκπλαγούμε αν δούμε κάποια ανατροπή από 0-2 σε 2-2 όπως το είχε κάνει ο Παναθηναϊκός με 10 παίκτες στο παιχνίδι με την ΑΕΚ. Άσχετα αν δεν μπόρεσε να το κρατήσει γιατί δέχτηκε γκολ με πέναλτι στη τελευταία φάση του αγώνα. Μπροστά ο Καλάμπρια αφήνει για τον Αντίνο και πάλι Καλάμπρια. Πολύ επιθετικός ο Παναθηναϊκός. Η είσοδος του Ρενάτο Σάντσες τον έχει γλυκάνει χωρίς να κάνει κάτι φοβερό και τρομερό ο Πορτογάλος. Να πει δηλαδή ότι κάνει καμία τρομερή ασίστη, καμιά σόλο.
7: Έδωσε δηλαδή άλλον αέρα.
5: Αλλά ακριβώς ηρεμεί το παιχνίδι του Παναθηναϊκού, μοιράζει σωστά την μπάλα, βρίσκει πάντα τον ελεύθερο παίχτη, του δίνει ένα καλό επιθετικό τέμπο και φαίνεται πόσο πολύ έχουν λείψει τον Παναθηναϊκό αυτές οι απουσίες. Δηλαδή δεν έχει Μπακασέτα, δεν έχει Ρενάτο Σάντσες εδώ και ένα μεγάλο κομμάτι των πλέον. Δηλαδή παίχτες που μπορούν να το γλυκάνουν το παιχνίδι και να του βγάλουν τις μπαλιές στους επιθετικούς.
7: Ο ΠΑΟΚ πληρώνει τις τρεις ευκαιρίες κλασικές.
6: Να πάρουμε το μικρόφωνο στην Φιλαδέλφια γιατί έχει κερδίσει ένα φάουλ Ολυμπιακός με γέμισμα. Και μπήκε ο Μπιανκόν αντί του Κωστίνια και ο Ανδρέ Λουίς αντί του Σιπιώνη. Ο Τσικίνιο θα παίξει πιο πίσω. Φουλ επίθεση από τον Μεντιλίμπαρ για να βρει ο Ολυμπιακός γκολ στην Νέα Φιλαδέλφια. Για να δούμε την εκτέλεση του φάουλ στο 80 λεπτό. Ο Ροντινέη εκτελεί κεφαλιά προς τα πίσω. Κόρνερ για τον Ολυμπιακό. Δεύτερο για τους Ερυθρόλευκους. 4 έχει η ΑΕΚ. Πρώτο για τον Ολυμπιακό στο δεύτερο ημίχρονο. Τρέχει ο Ροντινέη για αυτή την εκτέλεση στο 80 λεπτό. Λογικά θα είναι ο Λουίς δεξιά, αριστερά. Ο Μάρτιν στην επίθεση του Ολυμπιακού. Θα δούμε πώς θα πάει ο σχηματισμός. Για να δούμε. Ο Ροντινέη εκτελεί. Μάλλον ο Λουίς θα πηγαίνει κοντά στον Ταρέμι. Εκτελεί ο Ροντινέη. Η κεφαλιά, η κόντρα, η μπάλα στον Πρινιόλι. Κανένα πρόβλημα για τον Ιταλό goalkeeper της ΑΕΚ. Με τη συμπλήρωση 80 λεπτών αγώνα, ΑΕΚ Ολυμπιακός 1-1, Ροντινέη 41, Κόιτα 72 η σκόρερ.
2: Με τον Μουκουτί τώρα να παίρνει την πασά από τον Πρινιόλι, κάνει ένα βολέ. είναι ο Γιώβιτς, αλλά γίνεται το λάθος. Και τώρα είναι ο Ζωάο Μάριο και υπάρχουν προϋποθέσεις εδώ. Και ο Ζωάο Μάριο δίνει για το Κουτέσα. Και ο Κουτέσα πάει στο ένα εναντίον ενός με τον Ροντινέι. Κουτέσα πλησιάζει την περιοχή. Κουτέσα από τα αριστερά. Κουτέσα δίνει πολύ ωραία για τον Ζωάο Μάριο. Ζωάο Μάριο καθυστέρησε.
5: Γκολ! Γκολ για τον Παναθηναϊκό 2-2. Σας το λέγαμε ότι ο Παναθηναϊκός δεν το βάζει κάτω. Πρώτη κεφαλιά από τον Σφιντέρσκι, πολύ μεγάλη επέμβαση από τον Παυλέγκα και όπως ερχόταν σαν τρέιλερ ο Ταμπόρδα με ένα κεραυνό τεινάζει τα δίχτυα του ΠΑΟΚ. Το μάτς από το 0-2 από την απόλυτη περιοχή του ΠΑΟΚ στο 2-2 και με τη φόρα που είχε ο Παναθηναϊκός διόλου απίθανο για να το πάρει κιόλας. Είναι εξαιρετικός
0: ο Παναθηναϊκός. Και αυτομάτως ο ΠΑΟΚ Χρήστο πέφτει πάλι κάτω τον Ολυμπιακό.
5: Ναι. Αυτομάτως τώρα το ειστήριο της Champions League πηγαίνει στον Ολυμπιακό χωρίς να χρειαστεί να κάνει κάτι. Εκτός
0: μου θυμίζει η εξέλιξη των Κυριακάτικων Αθηναγών την προηγούμενη Κυριακή. Χρήστο, σαν να έχουμε μια επανάληψη, αλλά με άλλους πρωταγωνιστές και με άλλη στόχευση.
5: Ναι, η αλήθεια είναι ότι είναι ανοιχτή η σειρά. Οι αδιάφοροι βαθμολογικά δεν είναι αδιάφοροι στο παιχνίδι. Φάνηκε μια εικόνα του Παναθηναϊκού λίγο σαν χαλασμένη ξεκούρδιση λατέρνα σε κάποιο σημείο του πρώτου μικρόνου, αλλά είναι αγωνιστική η λόγη. Δεν είναι ότι δεν ήθελε να χτυπήσει το παιχνίδι και τώρα μα το ξεκάθαρα στο δεύτερο ημίχρονο.
1: Και τελείως διαφορετική εικόνα των δύο ομάδων στο δεύτερο μέρος.
5: Που μπήκε ο Ρενάτο Σάντζες μέσα, πώς άλλαξε όλο το παιχνίδι του Παναθηναϊκού. Απευθείας δηλαδή, βγήκε άλλη ομάδα στο δεύτερο ημίχρονο.
7: Οι τέσσερις ευκαιρίες του Πέλκα σημάδεψαν το παιχνίδι, διότι από το 0-2 με Πέλκα, τέσσερις τέταρτο Πέλκα. Δύο στο πρώτο μήχρονο, δύο στο δεύτερο μήχρονο, από το 45 μέχρι το 50. Αυτές ήταν οι ευκαιρίες που σημάδεψαν τον ΠΑΟΚ που δεν μπορούσε να καθαρίσει το παιχνίδι. Και με τον γκολ που δέχτηκε το πρώτο, έβαλε το Παναθηναϊκό στο παιχνίδι και έτσι όλα ανατράψαν μέχρι στιγμή.
0: Ωραία, επιστρέφουμε στην Φιλαδέλφεια. ΑΕΚ Ολυμπιακός 1-1 στο τώρα που συμπληρώθηκαν 82 λεπτά αγώνα.
2: 82 λεπτά αγώνα στην All Win Arena. ΑΕΚ Ολυμπιακός 1-1. Στην ΑΕΚ μετρούν αντίστροφα για να ξεκινήσει το πάρτι και η φιέστα της κατάκτησης του τίτλου. Ο Ολυμπιακός προφανώς νιώθει πιο άνετα τώρα ακούγοντας τα νέα από τη Λεωφόρο. Κοϊτά περνάει την μπάλα από τον Ορτέγα που κόβει με δυσκολία. Μαρίν για την ΑΕΚ που μένει στην επίθεση. Πήγε να περάσει για τον Γιώβης, δεν τα κατάφερε. Θα κόψει ο Ρέτσος, όχι καλά. Επιμένει ο Ορτέγα, κράτησε την μπάλα ο Ολυμπιακός και υπάρχει φάουλ πάνω στο Κοϊτά από τον ΕΣΕ. Ο Μουκουντή πάει να διαμαρτυρηθεί.
5: Κόρνερ για τον ΠΑΟΚ. Τώρα η σειρά του ΠΑΟΚ να βγει μπροστά. Θα έχουμε ένα θρίλερ πλέον. Κόρνερ για τον ΠΑΟΚ.
7: Κόρνερ για τον ΠΑΟΚ λοιπόν. Για να δούμε, ο Ιβανούσετς είναι ο παίκτης ο οποίος θα το εκτελέσει. Γιατί είμαστε τώρα, δεν μπορώ να διακρίνω αν είναι ο Ιβανούσετς ή ο Ζίφκοβιτς. Ένα κόρνερ που δεκτελείται. Κεφαλιά από τον Γερεμέγεφη, μπάλα φεύγει out. Δίπλα το δοκάρι του Λαφών.
2: Πάμε στη Νέα Φιλαδέλφια για το φάουλ της ΑΕΚ. Είναι μεταξύ κέντρου και μεγάλης περιοχής του Ολυμπιακού. Είναι ο Μαρίν, κάτι λέει ο Νίκολης στους συνεργάτες του. Φεύγει ο Μαρίν, όχι, πήγε ο Ζωάο Μάριο. Ζήτησε από τον Ρότα να κάτσει πίσω, ο οποίος είναι στον Αντρέ Λουίς. Και είναι Ζωάο Μάριο και Μαρίν στην εκτέλεση του φάουλ μεταξύ κέντρου και μεγάλης περιοχής του Ολυμπιακού. Σε θέση μέσα δεξιά. ΑΕΚ Ολυμπιακός 1-1 στο 84. Ζωάο Μάριο φεύγει. Ο Μαρίν εκτελεί, πήγε να την περάσει χαμηλά την μπάλα, όχι καλά. Και υπάρχουν προϋποθέσεις τώρα για να τρέξει ο Ολυμπιακός στο ανοιχτό γήπεδο. Αλλά ο οποίος πετάχτηκε μπροστά από τον Αντρέ Λουίς. Πήρε την μπάλα και κάνει ένα βολέ και φεύγει ο Βάρκα τώρα. Βγαίνει ο Τζολάκης και μαζεύει την μπάλα οριακά στο όριο εδώ.
7: Ένα φάουλ για τον ΠΑΟΚ. Να περάσουμε λοιπόν στη Λεωφόρο. Ένα φάουλ για τον ΠΑΟΚ έξω από τη μεγάλη περιοχή. Και από δεξιά, όπως επιτίθεται ο ΠΑΟΚ με τον Ζίφκοβιτς και τον Κένι έτοιμοι κοντά στην μπάλα να δούμε ποιος θα εκτελέσει. Δύο παίκτες του Παναθηναϊκού στο τείχος. Όλα αυτά στο 84. 6 λεπτά για να τελειώσει το παιχνίδι. Εδώ στη Λεωφόρο. 2-2. Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ. Ο Κένι εκτελεί, έφυγε η μπάλα, δεν είναι καλά χτυπημένο, εκεί που είναι και πάλι ο Κένι, ψάχνει για να δούμε, πέρασε η μπάλα, η παλιά, πλάγι για τον ΠΑΟΚ. Το πλάγιο θα εκτελέσει ο Ζίφκοβιτς, όλοι οι παίκτες προς την εστία του Λαφών. Το πλάγιο εκτελέστηκε και για να δούμε προσπάθεια του παίκτων του ΠΑΟΚ, ωραία παλιά, για να δούμε Ζίφκοβιτς, βγάζει σέντρα, Λαφών, shoot out, μεγάλη ευκαιρία για τον ΠΑΟΚ, κάνετε από τον Κωνσταντέλια. Δεν μπορεί. Τι ίδια ευκαιρία με τον.
5: Με τον Ταμπόρδα. Ό,τι έβαλε τον Ταμπόρδα, λίγο πιο έξω ο Κωνσταντέλιας, περίπου ίδια φάση. Απλά η διαφορά είναι ότι ο Ταμπόρδα βρήκε δίκτυα, ο Κωνσταντέλιας όχι.
7: Βρήκε το κάγκελο του. Το κάγκελο έξω από τα κυκλειδώματα.
5: Ωραίο παιχνίδι, πολύ ωραίο παιχνίδι. Είμαστε στο 85, μάτς που είναι στο 2-2. 4 γκολ, πολλές ευκαιρίες και για τις δύο.
6: Να πάρουμε και το μικρόφωνο στη Νέα Φιλαδέλφεια, γιατί κερδίσει ένα κόρνερ ο Ολυμπιακός από αριστερά. Υπάρχει και λίγο μια ένταση. Οι παίχτες, αλλά νομίζω να ξεπεραστεί. Εντάξει, δέρμπι είπαμε, αλλά οκ. Για να δούμε, είναι ο Τσικίνιο. ο Αντρέ Λουίς τραβάει τον πυρόλο να φύγει από εκεί. Ο Ρέτσος θα λέει με το Ρέλβας, θα ηρεμήσουν όπως συμβαίνει σε αυτές τις περιπτώσεις τα πνεύματα για να εκτελεστεί αυτό το πάνω. Εντάξει, ναι, okay.
5: Νέα πολύ μεγάλη ευκαιρία για τον ΠΑΟΚ να κάνει
7: από το Ιβανούζετς. Από τον Ιβανούζετς το σουτ δίπλα από το δοκάρι. Συνεχόμενες ευκαιρίες για τον ΠΑΟΚ να πετύχουν το κόλ της νίκης.
5: Γκραν Κινιόλ, γιατί και ο Παναθηναϊκός γίνει με κάποιες προϋποθέσεις μπροστά. Ο ΠΑΟΚ ρισκάρει, δεν έχει χρονοσύμμαχο. Όλοι μπροστά και όσα πάνε και όσα αρθούν.
1: Πρώτο είναι
5: το
1: τώρα.
7: Τώρα θα δούμε παιχνιδάρα.
6: Τρι περνάει μπάλα ο Αντρέ Λουίς, ο σουτ άουτ. Πολύ δυνατό σουτ του Αντρέ Λουίς, η μπάλα πήρε πορεία προς την εστία. Ο Μπρινιόλι εκτινάχθηκε, δεν θα μπορούσε να κάνει κάτι, αλλά πέρασε ψηλά. Πολύ καλή στιγμή εδώ για τον Ολυμπιακό. Είναι η πρώτη ευκαιρία στο δεύτερο ημίχρονο, στο 86ο λεπτό. Ο Μπρινιόλι τώρα δώσει. Έχουμε suspense, μπορεί να μην έκρινε το τίτλο, αλλά έχουμε suspense μέχρι το τελευταίο, δευτερόλεπτο για τη δεύτερη θέση. Ο Μπρινιόλι φέρνει την μπάλα κάτω τη μεσαία γραμμή. Ο Πιρόλα με τον Βάρκα. Ο Βάρκα παίρνει την κεφαλιά. Ο Ορτέγκα πρώτου Κοϊτά. Υπό την πίεση του Κοϊτά πετάει την μπάλα πλάγιο. Μπαίνει και ο βοηθός διαιτητή, γιατί οι δυο τους θα λένε. Η μπάλα είναι μπροστά στον πάγκο της ΑΕΚ. Ο Ρωτάς είναι επαναφορά προς την ύψος, το ύψος της περιοχής του Ολυμπιακού. Με δύναμη ο Ρώτα παίρνει την κεφαλιά, ο Βάρκα, ο Γιώβιτς με το Ρέτσο πλάγια, φεύγει λίγο το κοντρόλ, διώχνει ο Ορτέγκα η κόντρα, ο Τσικίνιο, ο Έσε και τώρα ο Μάρτινς, και τώρα για τον Έσε κακή πάσα του Μάρτινς και κλέβει ο Κοϊτά, είναι έξω την περιοχή, το κλείνει ο Έσε, περνάει ωραία για τον Κουτέσα, σωτήριο το τάκλιν του Ρέτσου. Ο Πίλιος επιμένει, ΑΕΚ βγήκε νομίζω με την μπάλα, όχι δεν έχει δώσει, είναι το γύρισμα, ο Ζωέ Μάριο, μεγάλη επέβαση του Τζολάκη, είναι η επέβαση της χρονιάς Γιάννη, είναι, αν δεν έχει βγει μπάλα.
2: Είναι τρομερή επέμβαση, πρώτα απ' όλα έχει κάνει απίστευτη τρίπλα ο Πίλιος, δεν ξέρουμε αν έχει βγει ολόκληρη μπάλα, ναι. Δεν μου φάνηκε αν έχει βγει ολόκληρη μπάλα.
6: Ναι, θα το βλέπαμε στο
2: βάρα. Έκανε καταπληκτική τρίπλα και γυρίζει πάρα πολύ ωραία. Το πλασέ του Ζωάο Μάριο στέλνει την μπάλα μέσα από το σημείο του πέναλτι και
6: είναι
2: ο Ζολάκης πραγματικά από τη δεξιά του γωνία αλλάζει κατεύθυνση και με το αριστερό χέρι καταφέρνει και κάνει μια σπουδαία πραγματικά επέμβαση που κρατάει τον Ολυμπιακό στο παιχνίδι
6: δεν
2: εδώ.
6: Δεν είναι υπερβολή να πούμε ότι είναι, δηλαδή για την σημασία του αγώνα.
2: Μα δεν διαφώνησα.
6: Το χρονικό.
1: Εντάξει, αλλά δεν είναι καλύτερη επέμβαση χρονιάς, αλλά
6: θα υπάρχει μια μεγάλη επέμβαση όλη τη σεζόν. Θα βρούμε.
1: Το λέω
6: με τη στιγμή που.
2: Ο Γιώβιτς πονάει και δέχτηκε τις πρώτες βοήθειες από την προηγούμενη διεκδίκηση. Πάει έξω τώρα με το ιατρικό επιτελείο.
0: Να πάμε λίγο τότε στη λεωφόρο, στον Χρήστο Κοντό και τον Γιώργο Μίνο.
5: Εδώ πάμε, είμαστε 89 ο Παναθηναϊκός στην κόντρα επί της ανοιχτό γήπεδο. Σφιντέρσκι αλλάζει ωραία την μπάλα στα αριστερά. Ζαρουρί έχει μπει και ο Πάντοφης, γίνεται σέντρα. Σφιντέρσκι στην κεφαλιά. Περνάει μπάλα από όλους, βουτάει στην πορεία του Ταμπόρδα. Δεν τη βρίσκει από τη γωνία της πληγής περιοχής. Μήπως και τη στείλει προς τα δίκτυα. Η μπάλα περνάει out. Πάνω κάτω η μπάλα. Ο ΠΑΟΚ ρισκάρει, βγαίνει μπροστά, είχε δύο πολύ μεγάλες ευκαιρίες μετά το δεύτερο γκολ που δέχτηκε.
7: Μπήκε να πούμε και ο Γιακουμάκης στη θέση του Κωνσταντέλια, στο 89 είμαστε.
5: Ναι, και τώρα είναι μια ζαριά. Είναι, το παιχνίδι θα έχει σίγουρα αρκετές καθυστερήσεις, τουλάχιστον 5-6 λεπτά.
7: Υπάρχει και το VAR που είχε προηγουμένως.
5: Ναι, ναι, οπότε νομίζω ότι μπορούμε να δούμε τα πάντα από το να κερδίζει ο Παναθηναϊκός να κάνει την Ολυμπιακή Ανθρωπία από 0-2-3-2 μέχρι και ο ΠΑΟΚ να μπορεί να βάλει το γκολ που θα του δώσει ενδεχομένως το εισιτήριο για το Champions League. Γίνεται μια κόντρα, δεν ευνηδιάζεται. Ο Παυλέκα σε αυτή τη γρήγορα την πίθεση του Παναθηναϊκού.
7: Καραμπόλα την ξέρετε πρώτα.
6: Ακριβώς. Ο Ταρέμι στην περιοχή γυρίζει τη φάση πίσω ο Κολόμπο για να δώσει κάρτα. Αλλά μπαίνει ο Ταρέμι στην περιοχή. Εδώ υπάρχει πλεονέκτημα και διαμαρτύρονται όλοι στον Ολυμπιακό στο φωτιά. Που νομίζω είναι καθαρή φάση αφήνει στο πλεονέκτημα και μπορεί να δώσει και μετά την κάρτα. Πρέπει να σα πω ότι δεύτερο φόρ παίζει ο Μπιανκόν. Κρατάει ο Ρώτα, είναι κάρτα, είναι φάουλ, αλλά η μπάλα περνάει στον Ταρέμι. Από τη στιγμή που σφυρίζει ο Κολόμπο, σταματάει η φάση, αλλά έμπαινε ο Ταρέμι. Πλάγια μεν, αλλά έμπαινε στην περιοχή. Εδώ είναι λάθος.
2: Σφύριξε, βιάστηκε, ασφύριξε, ναι, ναι, ναι. Να δει που πήγε η μπάλα. Έτσι.
6: Ναι, ναι, ναι, γιατί Γιάννη μπορεί να δώσει.

0: Φιλαδέλφια, αλλά έχουμε θρίλερ για τη δεύτερη θέση, έτσι.
1: Τέσσερα λεπτά εδώ, το ξεκινάνε από τώρα.
2: Κρατάς εσύ το μικρόφωνο, Γιώργο, γιατί...
1: Για να δούμε η προσπάθεια του για τον ΠΑΟΚ. Δεν να περάσει ο Γερεμέγεφ, πάρατε, κερδίζει κόρνερ. Τέσσερα λεπτά, ο χρόνος ξεκίνησε από τώρα. Το 2-2 παραμένει, όλος ο κόσμος, όλοι οι παίκτες του ΠΑΟΚ είναι κάτω τη μεσαία γραμμή. Ψάχνουν τον κόλ, ψάχνουν τον κόλ που θα τους δώσει τη νίκη, για να δούμε. Offside σήκωσε ο βοηθός, διακόπτεται η φάση, ο Λαφών εκεί πια ετοιμάζει κατά την μπάλα, καθυστερεί.
3: Είναι με την πλάτη στον τοίχο ο ΠΑΟΚ από μια άνετη, έτσι όπως διαγράφηκε στο πρώτο μήκρο, επικράτηση είχε προηγηθεί, θυμίζω, στο 35-2-0. Παίζαμε Παναθηναϊκό που δείχνει τα χαμένα, ειδικά στην άμυνα, τον λάθος δεχόταν το άλλο. Άλλαξε τελείως η εικόνα του αγώνα, ο Παναθηναϊκός πέτυχε 2 γκολ. Έχει κόψει τον αέρα νίκης που χρειάζεται ο ΠΑΟΚ για να βγει στην Ευρώπη, γιατί επαναλαμβάνουμε ότι ο ΠΑΟΚ για να έχει ελπίδες να πάρει το ευρωπαϊκό εισιτήριο για το Champions League θέλει μόνο νίκη. Αν δεν κερδίσει ο
4: Ολυμπιακός. Πιέζει ο Ολυμπιακός για να βρει το γκολ της νίκης, αλλά η ΑΕΚ διώχνει με το Ρότα και τώρα Βάρκα πάει να βγάλει τον Ζωάο Μάριο. Ο ΕΣΕ θα κερδίσει και ο Ολυμπιακός μένει στην επίθεση. Ο ΕΣΕ παίζει αριστερά για τον Ορτέκα που έχει χώρο για να βγάλει τη σέντρα. Θα τη βγάλει η κεφαλιά του Ταρέμι out.
1: Για δεν έβαλε καλά. Για να δούμε εδώ στην λεωφόρο η παλιά, για να δω το σούτ, η κόντρα για να χέρι τη φορτηματία την παίκτη του ΠΑΟΚ. Τίποτα λέει ο διαιτητής, συνεχίζεται η φάση. Ήταν μια φάση στο δεύτερο λεπτό των καθυστερήσεων και τώρα φάουλ για τον Παναθηναϊκό.
3: Σε ένα σόλο του Ρενάτο Σάντσες πήγε να περάσει ανάμεσα σε δύο. Θα βγάζει τον Παναθηναϊκό με μεγάλο πλεονέκτημα στην κοντραεπίδεση. Το φάουλ σκόπιμο επαγγελματικό, γι' αυτό και κίτρινη κάρτα από τον διαιτητή του αγώνα. Πάμε για τις καθυστερήσεις του παιχνιδιού. Είμαστε μάλλον στις καθυστερήσεις.
1: Οι διαμαρτυρίες του ΠΑΟΚ είναι έντονες. Δεν ξέρω αν ο διαιτητής.
3: Όχι, είναι γλουτός. Καθαρά.
1: Όχι, λέει, δεν υπάρχει τίποτα. Συνέχισε το παιχνίδι.
3: Έχω ένα μακρινό μονιτόρ που τώρα δεν έχω κόσμο μπροστά μου και μπορούσα να το δω.
5: Όχι, δεν υπάρχει πέναλτι, παιδιά.
3: Η μπάλα είναι στο γλουτό, ναι. Δεν είναι καμία σχέση με επαφή με χέρι. Οπότε πάμε σε αυτό το αγωνιώδες φινάλε και στα δύο γήπεδα, στην κόψη του ξεραφιού το δεύτερο εισιτήριο αυτή τη στιγμή.
1: Στο τρίτο λεπτό των καθυστερήσεων εδώ. Τέσσερα λεπτά έχει υποδείξει.
3: Λίγο χρόνο.
1: Ένα μισή λεπτό, μια φάση ακόμη.
3: Λίγο χρόνο για καθυστερήσει, ενώ το τετράλεπτο είναι λίγο χρόνο.
1: Ναι, μια φάση άμα ξαναγίνει για τον ΠΑΟΚ. Για να δούμε. Η παλιά εκεί που είναι ο Κένι. Κένι τώρα για τον ΠΑΟΚ. Οι τελευταίες προσπάθειες των παίκτων του ΠΑΟΚ. Αν θέλουν να πάρουν την νίκη. Για τον Ζήφκοβιτς εκεί όμως κρατά την μπάλα του Παναθηναϊκού και δίνουν την μπάλα τελικά στην κατάει. Ο Ζήφκοβιτς βγάζει σέντρα. Έγινε η σέντρα εκεί που. Δεν μπορούσε να υπέξει του ΠΑΟΚ. Κατάνει υπέξει του Παναθηναϊκού και τώρα στην αντεπίθεση για τον Παναθηναϊκό. Να λοιπόν ότι ο καθυστερεί ο υπέξει του Παναθηναϊκού και με το δίκαιο σχεδίζουν και το πλάγιο. Είμαστε ακριβώς στο τέταρτο λεπτό. Μπαίνουμε. Δευτερόλεπτα για να τελειώσει ο αγώνας εδώ στην Λεωφόρο. Υπέξει του Παναθηναϊκού κρατούν την μπάλα. 2-2 το αποτέλεσμα. Η παλιά απέναντι για τον Καλάβρια. Καλάβρια τώρα. Κρατά την μπάλα για τον Ταπόρδα. Ταπόρδα βγάζει τη σέντρα. Μιχαηλίδης, μπάμπα για τον Γιακουμάκη. Κρατά την μπάλα ο Γιακουμάκης. Φάουλ για τον ΠΑΟΚ. Αυτή θα είναι η τελευταία φάση του αγώνα. Για να δούμε η προσπάθεια. Παίξει του ΠΑΟΚ. Τέσσερα γρήγορα το φάουλ για τον Ιβανούσες. Ιβανούσες για τον Γιακουμάκη. Γιακουμάκης για τον μπάμπα. Όλος ο ΠΑΟΚ κατεβαίνει μπροστά. Για να δούμε. Μπάμπα τώρα. Μπάμπα κατά την μπάλα. Μέσα στην βγάζει τη σέντρα. Η μπάλα κόρνερ. Η τελευταία φάση του αγώνα με τον μπάμπα να κερδίζει ένα κόρνερ και όλος ο κόσμος στην. Περιοχή τρέχει και ο Παυλέκα ρωτάει να πάει στην εστία. Όχι, του λένε. Για να δούμε τον Ζήφκοβιτς τώρα. Ζήφκοβιτς θα εκτελέσει αυτό το κόρνερ. Ιβανούσας, αφεύγει ο Ιβανούσας. Ζήφκοβιτς, ο Αντρίγια Ζήφκοβιτς θα εκτελέσει αυτό το κόρνερ. Τελευταία φάση του αγώνα. Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ 2-2. Ο Ζήφκοβιτς εκτελεί λαφό πάνω στα χέρια του. Λύει την πολιορκία στην εστία του Παναθηναϊκού και τώρα την αντεπίθεση.
3: Έχουν 3 με 2 υπέρθεση του Παναθηναϊκού. Στην παλιά που γίνεται για τον Ταμπόρδα. Περνάει, ο Ταμπόρδα βγαίνει από πλάγια. Μπαίνει μέσα στην περιοχή. Μεγάλη ευκαιρία του Παναθηναϊκού να κάνει ολική ανατραπή. Ο Ταμπόρδα πάει να κάνει μια παραπάνω τρίπλα. Το μόνο που κερδίζει είναι κόρνερ. Τίποτα άλλο. Εδώ πήγε η μπάλα στο δεξί του πόδι, στη δεξιά γωνία. Έτσι όπως επιτεθόταν αριστερή για τον ΠΑΟΚ. Δεν θέλησε από αυτή την ελεγχόμενη φάση του τερματοφύλακα να εκτελέσει πρώτο χρόνο. Ταμπόρδα πήγε να κάνει την τρίπλα. Φέρει την μπάλα στο αριστερό για να σημαδέψει την άλλη γωνία. Εκεί τον βρήκε στο ρυθματισμό ο παίκτης του ΠΑΟΚ που ακολουθεί. Οπότε έχουμε κόρνερ για τον Παναθηναϊκό. Ίσως αυτή να είναι η τελευταία φάση του αγώνα. Έχουμε μπει στο πέμπτο λεπτό της.

0: Το έκτο λεπτό της αναμέτρησης, έχουμε κλείσει 5 λεπτά. Αυτό είναι το έκτο, ξεκινάει τώρα. Ένα κόρνερ λογικά με το που θα εκτελεστεί θα έχουμε.
1: Εδώ τελείωσε στη Νέα Φιλαδέλφια, οπότε το μικρόφωνο
0: να,
1: δικό σας.
0: Να δούμε την εκτέλεση από το Ζαρουρί. Πάει να πιάσει την κεφαλιά σου και το... νέο κόρνερ. Τέλος δεν τον αφήνει ο διαιτητής να εκτελεστεί.
2: Ο Ολυμπιακός παίρνει το εισιτήριο με την ισοπαλία που έφερε εδώ ο ΠΑΟΚ. Αυτοκτονία για τον ΠΑΟΚ. Έδωσε δώρο στον Ολυμπιακό.
3: Ευτυχώς έχει μπει κόσμο στο γήπεδο.
4: Πάμε γρήγορα για διαφημίσεις. Θα συνεχίσουμε.
3: Απλό να πω πολύ γρήγορα. Μπήκε ο παδός και παραλίγο να χτυπήσει τον πυρόλα. Ευτυχώς επενέβησαν. Είναι ήδη σε αυτό το λέω. Επενέβησαν οι ψυχρεμότεροι και δεν υπάρχει κάποιο πρόβλημα.
5: Ερασπορ 101,8. Στο παγκόσμιο πρωτάθλημα του Χάλιβα υπάρχει ένας ισχυρός παίκτης με ελληνική καρδιά και βλέμμα ψηλά. Σιδενόρ. Κάνε δυνατό παιχνίδι με χάλιβα οπλισμού SD, πιστοποιημένο για κάθε σύγχρονο κατασκευαστικό έργο. Πρωτοπορεί και στηρίζει βιώσιμα κτίρια. Είναι πρωταθλητής. Νούμερο 1 παραγωγός και ανακυκλωτής χάλιβα στη νοτιοανατολική Ευρώπη. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
6: 30 χρόνια μάστορας. Έχω αντιμετωπίσει άπειρα μερεμέτια και κάθε είδους δρογμές στην τυχοποιία. Μεγάλες και μικρές, σε κάθετες και οριζόντιες επιφάνειες. Η λύση που εμπιστεύομαι, μία. Επισκευαστικό σοβάζ Durostick D32. Σφραγίζει ρογμές από 2 έως 10 χιλιοστά, στεγνώνει γρήγορα και μένει για πάντα στη θέση του. Επιπλέον, άριστη σχέση ποιότητας τιμής. Durostick D32 και ρογμές τέλος.
7: Durostick για κάθε χρήση. Durostick υπάρχει λύση.
6: Durostick. Προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
8: Ακούτε Eraspor.
1: Προκειμένου να αποδεσμεύσουμε τον Χρήστο Κοντό και τον Γιώργο Μίνο, πάμε στο γήπεδο Λεωφόρο Αλεξάνδρας. Τελικό αποτέλεσμα θυμίζουμε, Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ 2-2. Κάντε το σχόλιο σας για να μεταφερθούμε μετά εκεί που γίνεται η φιέστα τίτλου στη Νέα Φιλαδέλφεια.
0: Είναι μια μαχαιριά για τον ΠΑΟΚ η εξέλιξη του αγώνα. Προηγήθηκε 2-0 στο 35. Καίγεσε και με τα δυο του χέρια τη νίκη. Είχε ευκαιρίες να κάνει το 0-3. Τη σπατάλησε ο Παναθηναϊκός, επέστρεψε στο δεύτερο ημίχρονο τελείως διαφορετικός. Η είσοδος του Ρενάτο Σάντσες γλύκανε το παιχνίδι του, του δώσε ουσία μπροστά. Ο Ζαρουρί σε μεγάλα κέφια. Γενικά βγήκε όλος μπροστά από το 55 μέχρι το 70-70 κάτι. Έχασε πολλές ευκαιρίες ο Παναθηναϊκός, κατάφερε να μειώσει το σκορ, να ξαναμπεί στο παιχνίδι και τελικά να φέρει το τελετικό χτύπημα στον ΠΑΟΚ με τον γκολ του Ταμπόρδα μετά από μια διπλή χαμένη ευκαιρία. Με αυτόν τον τρόπο ο Παναθηναϊκός κατάφερε να γυρίσει το ένα παιχνίδι μια ζεχαμένο. Ο ΠΑΟΚ αντέδρασε, βγήκε μπροστά. Στα τελευταία λεπτά έχασε δύο σημαντικές ευκαιρίες να βάλει γκολ και ο Παναθηναϊκός στην κόντρα. Επίθεση ήταν επικίνδυνος. Γενικά ήταν ένα μάτς που θα μπορούσε να το πάρει ο Παναθηναϊκός να κάνει μεγάλη ανατροπή. Θα μπορούσε να πετύχει και ένα τρίτο γκολ. Ο ΠΑΟΚ να ξαναπάρει το εισιτήριο της Αμπιλονής. Στα χέρια του τελικά Γιώργο το έχασε, αλλά αυτό που μένει είναι η τελική εικόνα.
2: Το εισιτήριο του δεύτερη θέση πήγε δώρο στον Ολυμπιακό, παρότι δεν κέρδισε ο Ολυμπιακός, γιατί ο ΠΑΟΚ αυτοκτόνησε μόνο του. Και μιλάμε αυτοκτόνησε διότι ένα σκορ 2-0 με τέσσερις κλασικές ευκαιρίες τέτα τέτ του Πέλκα δεν επιτρέπονται από έναν διεθνή παίκτη να σημαδεύει και να στοχεί. Αυτές οι λεπτομέρειες κάνουν διαφορά. Ο ΠΑΟΚ θα μπορούσε να πάρει την νίκη, όμως το αποτέλεσμα δείχνει ότι ο ΠΑΟΚ φέτος μετά την απώλεια του κυπέλου, την απώλεια τίτλου, δέχτηκε μία ακόμη μαχαιριά και παίρνει τελικά την τρίτη θέση. Θα ξεκινήσει στο Europa League στις 24.
1: Ο ΠΑΟΚ, ο οποίος έπαιζε, Γιώργο, θυμίζω, το πιο θεαματικό ποδόσφαιρο μέχρι αρχές Φεβρουαρίου.
2: Οι απουσίες και οι τραυματισμοί βασικών του παικτών, από του Μεϊτέ, του Ζήφκοβης και του Κωνσταντέλια, ήταν αυτές που στεγμάτισαν. Και με αποτέλεσμα ο ΠΑΟΚ να χάσει τη δύναμή του, να χάσει την οχή του, να χάσει το ρυθμό του, να χάσει την κυριαρχία του και όλα αυτά τα στοιχεία σιγά σιγά επέστρεψαν, αλλά δεν ήταν έτσι όπως έλεγε, όπως ήθελε ο προπονητής, αφού έλεγε ότι ο ΠΑΟΚ παίζει με 40-50% διαδοτή του που είχε τις προηγούμενες φορές. Και έτσι ο ΠΑΟΚ δέχεται ένα μεγάλο πλήγμα και θα πρέπει η δείξη της ΠΑΟΚ, από ό,τι ξέρω, θα κάνει κέρδη σε δραστικές αποφάσεις όσον αφορά για τα αγωνιστικά, για τους παίκτες, οι οποίοι αρκετοί παίκτες νομίζω θα αποτελούν παρελθόν. Φυσικά λήγουν τα συμβόλαια και λέω παρελθόν, λήγουν τα συμβόλαια και πολλές άλλες εξελίξεις που θα υπάρχουν, αλλά εντάξει, ο ΠΑΟΚ έχασε μεγάλη ευκαιρία.
1: Να δώσω, να σας ευχαριστήσω και τους δύο.
2: Γιατί... Και δεν είναι Άγιος Βασίλης, δεν είναι και ο Άγιος, Άγιος Βασίλης, το Άγιο Βασίλειο δεν είναι. Mm. Δεν είναι πρωτοχρονιά για να κάνει τέτοια τώρα.
1: Μην φύγεις, να δώσω δύο ειδήσεις που μετέδωσε ο Κώστας Χαλαβατζιώτης για την ΚΑΕ ΠΑΟΚ, ότι ήρθε σε συνεργασία να αποκτήσει ως θρηγατική ομάδα αυτή τη. Το σύλλογο 10 που ίδρυσε ο Νίκος Χατζηπέδας και ότι ψάχνει για νέο γήπεδο να κατασκευάσει σε νέα έκταση γήπεδο 15.000 θέσεων. Αυτές είναι οι δύο ειδήσεις που μεταδόθηκαν πριν από λίγο. Σας ευχαριστούμε και τους δύο.
0: Εμείς ευχαριστούμε, παιδιά.
1: Να είστε καλή καλά. Συνέχεια. Να πούμε ότι με τον Χρήστο Τζόλι να μοιράζει 3 assist και να σκοράρει μία φορά, η Club Breeze διέλυσε 5-0 την Union Saint-Gilloise και στην ουσία κάλεσε στον τίτλο δύο αγωνιστικές πριν τη λήξη του βελγικού πρωταθλήματος. Ναι, διότι χρωστάει τα μάτς με την Γάνδη και τη Μαλίνη. Και πάμε.
9: Γιατί...
1: Όχι, ναι. Σε σένα πάει τώρα το μικρόφωνο.
9: Ναι, ναι, για να μην το χάσουμε. Να μην το χάσουμε. Είναι εδώ τώρα 35.000 κόσμος κάνουν χέρια με την ομάδα της ΑΕΚ. Έτσι από την πλευρά της εξέδρας των οργανωμένων οπαδών. Ένα τελετουργικό που συνόδεψε την ομάδα της ΑΕΚ όλη τη χρονιά, που διατήρησε το αίτητό της. 24 μάτς αίτητη με 16 νίκες, 8 ισοπαλίες. Μπάμπη, ο Ολυμπιακός διέσωσε την δεύτερη θέση όσο ακούμε πια εμείς.
3: Γιατί το πάρκι έχει ξεκινήσει
9: πια στη διαδικασία.
3: Ναι. Okay, ο Ολυμπιακός πήρε τη δεύτερη θέση, κατά με την άξιζε κιόλας. Με βάση την εικόνα των ομάδων στα play-off, ο Ολυμπιακός θυμίζει ότι μετά την ήττα του από την ΑΕΚ στην πρώτη αγωνιστική στο Καραϊσκάκη ήταν η μοναδική ομάδα που σκόραρε και στα επόμενα 5 παιχνίδια, παρότι η επιθετική του δεν βάζουν γκολ. Τα βάζει ο Ροντινέη. Ο Ολυμπιακός ήταν πολύ καλύτερος στο πρώτο ημίχρονο, είχε τις μεγάλες ευκαιρίες, πολύ μεγάλη ευκαιρία με τον Ελκαμπή και πολύ καλές στιγμές γενικά στο παιχνίδι. Βρήκε τον γκολ. Ωστόσο, περιμέναμε την αντίδραση ΑΕΚ, βγήκε η αντίδραση ΑΕΚ στο δεύτερο ημίχρονο. Ο Ολυμπιακός δεν μπορούσε να βγάλει φάση και όταν ισοφάρισε ο Κοϊτάς στο 72 έδινε την εντύπωση πια το μάτς ότι αν κάποιος θα πίεζε περισσότερο, θα ήταν η ΑΕΚ. Ο Ολυμπιακός πίεσε στο τελευταίο πεντάλεπτο στην πραγματικότητα του αγώνα και είχε κάποιες προσπάθειες για γκολ. Ωστόσο, αυτή η ισοπαλία ήταν αρκετή από τη στιγμή που δεν κέρδισε ο ΠΑΟΚ. Ο Ολυμπιακός σε μια χρονιά που δεν μπορεί να είναι ευχαριστημένος, γιατί ο στόχος είναι οι τίτλοι, τουλάχιστον σώζει, όπως είπε ο Γιάννης, τη δεύτερη θέση τη συμμετοχή στο Champions League. Είχε την καλή παρουσία στην Ευρώπη, αυτό δεν ξεγράφεται. Και τουλάχιστον σώζει το καλοκαίρι. Τώρα περιμένει την Αστον Βίλα να δει αν θα κερδίσει και έναν γύρο προκριματικό. Και τώρα πια απομένει να τα πάρουν κάτω. Μαριμνάκης με τη Λίμπα να κάνουν μια σάση, ναι, να δουν πώς θα πορευτεί ο Ολυμπιακός την επόμενη χρονιά. Σας αφήνω για να πάω για το ρεπορτάζ.
9: Απλά να αναφέρουμε λίγο ότι έχει μπει η αψίδα με τα 14 πρωταθλήματα, τα 14 αστέρια και το σήμα της ΑΕΚ κεντρικά. Συνεχίζεται ο γύρος τριάμβου. Πες, Ηλία.
1: Να δώσω δύο τελικά αποτελέσματα για τους φίλους στοιχήματος. Αταλάντα Μπολόνια 0-1 στην Ιταλία και επίσης στην Αγγλία Newcastle West Ham 3-1. Η West Ham είναι με το ένα πόδι πλέον στην Championship. Και στην Ισπανία, 10 λεπτά πριν τη λήξη των αγώνων, χωρίς να υπολογίζουμε καθυστερήσεις, έχουμε Athletic Bilbao Θέλτα 1-1, Ατλέτικο Μαδρίτης Χιρόνα 1-0, Έλτσε Χετάφε 1-0, Λεβάντε Μαγιόρκα 1-0, Οβιέδο Αλαβές 0-1, Οσασούνα Εσπανιόλ 1-2, Ράγιο Βαγεκάνο Βιγιαρεάλ 2-0, Ρεάλ Σοσιεδάδ Βαλένθια 3-2 και Σεβίλη Ρεάλ Μαδρίτης 0-1. Επιστρέφουμε στην Φιλαδέλφεια.
9: Στη Νέα Φιλαδέλφεια συνεχίζεται έτσι ο γύρος τριάμβου των ποδοσφαιριστών του Μάρκο Νίκολιτς. Χαμηλώνουν και τα φώτα. Έχει μπει η κεντρική αψίδα που έχει τα 14 πρωταθλήματα και το σήμα της ΑΚ κεντρικά. Η ομάδα, όπως ενημερώνεται ο κόσμος, αποχωρεί τώρα στην Φυσούνα. Έχουν τοποθετηθεί λογικά τα 4 αυτά γράμματα που συνόδευσαν το ταξίδι της ΑΚ. Υπομονή, επιμονή, πίστη, πάθος και ένα μεγάλο πλακάτ που λέει πρωταθλητές 2026, για να φτιαχτεί τώρα η εξέδρα όπως θα γίνει η απονομή του πρωταθλήματος. Είναι σημαντικό για μια ομάδα η οποία ξεκίνησε με πολλή αγωνία το καλοκαίρι, με πολλές αβεβαιότητες, γιατί έπρεπε να ληφθούν κρίσιμες αποφάσεις. Η πρώτη ήταν η απόφαση να έρθει ο Μάρκο Νίκολιτς στην ΑΕΚ ως διάδοχος του Ματίας Αλμέιδα. Έχουμε τώρα τα drone που έχουν σχηματίσει πάνω από την Allwyn Arena τον δικέφαλο
1: αεκό. Καταπληκτική, η ουρότερη εικόνα από την Φιλαδέλφεια.
9: Ενώ πια όπως έχουν χαμηλώσει τα φώτα από αυτά τα βραχιολάκια να βοσβήνουν στα χέρια των θεατών και δημιουργούν μια πολύ γιορτινή ατμόσφαιρα στις εξέδρες της Allwyn Arena. Θυμίζω ότι οι φιλαθλοί προμηθεύτηκαν, τους δόθηκε με την είσοδό τους στο γήπεδο, ειδικά βραχιολάκια. με, ας το πω, φωτορυθμικά, δηλαδή, ναι, ανάλογα, ναι, ναι, τώρα.
4: Αυτά που μάθαμε στις συναυλίες, Γιάννη.
9: Μπράβο, μπράβο, είναι ακριβώς αυτά. Και δημιουργούν μια πάρα πάρα πολύ ωραία ατμόσφαιρα. Να ξέρετε ότι εσείς βλέπετε τα drone, εμείς από αυτό το σημείο τα δημοσιογραφικά δεν τα βλέπουμε, τα βλέπουμε όμως από το monitor. Είδαμε το δικαίωμα εδώ.
4: Αυτή τη στιγμή σχηματίζεται
9: τώρα το 1924.
4: Άρα τα βλέπεις και εσύ, φοβάσαι.
9: Τα βλέπω από το monitor, δεν τα βλέπω από τον ουρανό, γιατί είναι πολύ ψηλά. Είναι πολύ ψηλά τα drone. Έτσι, μετά το δικέφαλο ετώ, διαμόρφωσαν το έτος ίδρυσης της ΑΕΚ το 1924, με πιο έντονα χρώματα τα 14 για τα 14 πρωταθλήματα. Έλεγα λοιπόν μέσα σε αυτό το ωραίο κλίμα ότι ήταν πολύ κρίσιμο για την ΑΕΚ να καταφέρει να προκριθεί στην Ευρώπη, να μπει στην
4: Αυτή τη στιγμή ο ουρανός γράφει μια ιστορία από την πόλη.
9: Ναι, το βλέπω, το βλέπω. Θα το πω απλά, θέλω να δώσω και όλο το περίγραμμα, το πώς έφτασε η ΑΕΚ σε αυτό το σημείο και πόσο σημαντική ήταν η ευρωπαϊκή είσοδος στην League Face. Έδωσε τον απαιτούμενο χρόνο στον Μάρκο Νίκολιτς και στην ομάδα της ΑΕΚ αυτά τα παιχνίδια της Ευρώπης της έδωσαν ψυχολογία και αυτοπεποίθηση για να φτάσουμε εδώ απόψε. Τα drone τώρα με έναν συγκλονιστικό τρόπο σχηματίζουν την Αγία Σοφιά της Κωνσταντινούπολης.
4: Πολύ ωραία δουλειά, Γιάννη.
9: Είναι όλο αυτό το τηλεκτρονικό, ναι, ναι, είναι κάτι που πραγματικά δεν έχει ξαναγίνει στην χώρα μας. Έτσι, θυμίζω τα drones αρχικά έφτιαξαν ένα δικέφαλο ετών να πετάει πάνω από την Όλγουιν Αρένα. Μετά το έτος ίδρυσης της ΑΕΚ 1924 με πιο έντονα το 1 και το 4 για τα 14 πρωταθλήματα. Τώρα την Αγία Σοφιά της πόλης.
4: Σχηματίζεται το γήπεδο της ΑΕΚ με την ΑΕΚ, έτσι, με το όνομα ΑΕΚ.
9: Τώρα η Όλγουιν Αρένα, δηλαδή το κέντρο, ναι, ναι, αθλητισμού, μνήμης και πολιτισμού Αγία Σοφία, του Θεού Σοφία. Με τον κόσμο τώρα εδώ να διαμορφώνουν την πλατφόρμα, την ειδική πλατφόρμα για την απονομή του πρωταθλήματος. Υπάρχουν τώρα δεξιά και αριστερά της αψίδας κάποιες ειδικές εξέδρες, θα κρύβονται κάποιες εκπλήξεις. Όλος ο κόσμος είναι στη θέση του και περιμένει τη διαμόρφωση του χώρου στο γήπεδο για την απονομή του πρωταθλήματος. Τα ντρόουν στολίζουν αυτή την βραδιά με τις εμπνεύσεις που τα συνοδεύουν. Υπομονή είναι το πρώτο γράμμα. Ήταν το σύνθημα του Μάριου Ηλιόπουλου, το υπομονή, επιμονή, πίστη και πάθος με αυτή τη σειρά τον ουρανό της Νέας Φιλαδέλφειας και όλα μαζί, γιατί έτσι χρειάστηκε η ΑΕΚ να χτιστεί. Υπομονή στο δύσκολο Οκτώβρη, επιμονή στον πολύ ωραίο Νοέμβρη και Δεκέμβρη, πίστη στη συνέχεια,
4: πόσα
9: το σχέδιο του Μάρκο Νίκολιτς και πάθος για να ολοκληρώσει αυτό το ταξίδι. 24 παιχνίδια, 16 νίκες, 8 ισοπαλίες. Η 16η νίκη ήταν η νίκη που σφράγισε το πρωτάθλημα απέναντι στον Παναθηναϊκό,
4: η οποία θα μάθει αντίπαλό της στην Ευρώπη στην κλήρωση της 3ης Αυγούστου και θα παίξει το πρώτο παιχνίδι της 18 ή 19 Αυγούστου στο Champions League, στα play-off.
9: Ναι, τώρα η ΑΕΚ αυτή τη στιγμή έχει τον έκτο συντελεστή, βαθμολογικό συντελεστή της UEFA. Ευτυχώς και η ΛΑΣΚ πήρε το πρωτάθλημα στην Αυστρία. Θα θέλει έναν αποκλεισμό από Ερυθρό Αστέρα Δυναμό Ζάγκρεπ, που είναι κάπως πιο δύσκολο, αλλά από Λέχ Πόζναν και Σλόβαν Μπρατισλάβας,
4: ναι, ναι, ναι,
9: για να μπορέσει να μπει, ναι, στην πεντάδα. Το έμβλημα της ΑΕΚ σχηματίστηκε με τα drones πάνω από την Όλγουιν Αρένα με πολύ εντυπωσιακό τρόπο. Επαναλαμβάνω, 800 drones κάνουν αυτή την εντυπωσιακή δουλειά και πλέον πια εικόνα, έτσι, εδώ και αρκετή ώρα, όση ώρα μιλούσαμε, προβάλλεται από τα Matrix του γηπέδου. Εικόνες και έξω από το γήπεδο από τον κόσμο που καταγράφει αυτό το πολύ ωραίο θέαμα. Τώρα σχηματίζεται η κούπα της Στοίχημαν Super League 2026, το πρωτάθλημα που κατακτάει η ομάδα της ΑΕΚ με ένα, δεν θα πω εντυπωσιακό φινάλε, θα πω με έναν μαραθώνιο συνέπειας και σταθερότητας, 7 μήνες αίτητη, πάνω από 200 μέρες. Στα play-off αίτητη η ομάδα της ΑΕΚ με 3 νίκες και 3 ισοπαλίες, μια εντελώς διαφορετική εικόνα σε σχέση με το πώς τελείωσε την περσινή χρονιά.
4: Να σας μεταφέρω σε ένα και τον Μπάμπη τη δήλωση, τη χαρακτηριστική του Ρασβάν Λουτσέσκου κατά την αποχώρησή του από το γήπεδο της Λεωφόρου Αλεξάνδρας, ότι αυτό που συνέβη σήμερα στον ΠΑΟΚ δεν είναι απογοήτευση, είναι ηλιθιότητα.
1: και δεν θέλω να συζητήσω κάτι για το μέλλον. Θα προσευχόμουν ίσως λίγο παραπάνω βοήθεια από εκεί ψηλά μετά από όσα συνέβησαν φέτος και να μάθουμε επιτέλους να αλλάξουμε τον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζουμε τις δυσκολίες που μας προκύπτουν. Επαναλαμβάνω αυτές τις δηλώσεις του Ρασβάν Λουτσέσκου στην κάμερα της Κοσμοτέ TV. Συνεχίζεται. Από τη Νέα Φιλαδέλφεια βγαίνει.
9: Ο Αετός κάνει την πτήση πάνω από την Όλγουν Αρένα. Ένας εικονικός Αετός με τα drones. Οι προετοιμασίες συνεχίζονται με διάφορες κατασκευές. Βλέπουμε τώρα κάτι σκηνιά από τη μία πλευρά πάνω από τα δημοσιογραφικά στην απέναντι. Είδαμε και κυτρινόμαυρες κορδέλες να πέφτουν όταν πια τελείωσε το παιχνίδι. Το ΑΕΚ Ολυμπιακός για την ΑΕΚ ήταν μια τυπική διαδικασία, αλλά το ΓΟΗ πρώτης ως πρωταθλήτρια το υπερασπίστηκε και στο γήπεδο της Τούμπας και εδώ στην Νέα Φιλαδέλφια. Έκαναν οι παίκτες το χατήρι στον Μάρκο Νίκολιτς και στον κόσμο, δηλαδή να διατηρηθεί αυτό το αίτητο, να μείνουν συγκεντρωμένοι. Και η ΑΕΚ βελτίωσε ό,τι αφορά αυτό το παιχνίδι, την εικόνα της στο δεύτερο ημίχρονο και σοφάρισε 1-1. Ο κόσμος μαγεμένος παρακολουθεί όλο αυτό το.
4: Δεν έχουν μπει στο γήπεδο, έτσι, Γιάννη.
1: Καθαρός αγωνιστικός χώρος, Γιάννη.
9: Όχι, όχι, παιδιά, δεν έγινε λοιπόν, κάτι, δηλαδή. Έτσι,
1: να πω κάτι που αφορά στον Ολυμπιακό, Γιάννη, ότι εάν δεν αλλάξουν τα σημερινά δεδομένα, δεν υπάρξει δηλαδή rebalance για να κερδίσει γύρω ευρωπαϊκό, ο Ολυμπιακός θα μάθει αντίπαλό του στον δεύτερο προκριματικό γύρο του Champions League στις 17 Ιουνίου. Σύντομα δηλαδή. Και θα παίξει πρώτο αγώνα 21 ή 22 Ιουλίου. Και ρεβάνς στις τελευταίες μέρες του Ιούλη. Επαναλαμβάνω, εάν ξεκινήσει πράγματι από το δεύτερο προκριματικό γύρο. Συνεχίζει, Γιάννη.
9: Λοιπόν, εδώ πια σβήσανε τα φώτα. Η εικόνα, η εικονική εικόνα του δικέφαλου Αετού μόλις διαλύεται. Τα φωτορυθμικά από τα ειδικά βραχιολάκια φωτίζουν τις δύο εξέδρες σαν να ακούγεται ένας καρδιακός παλμός. Ένας σφιγμός. Έχουν μπει οι παίκτες, πρέπει να είναι με σημαίες αν βλέπω καλά. Λοιπόν, το Freed From Desire, το soundtrack του Dab του 23, παραμένει soundtrack και στο πρωτάθλημα του 2026. Είναι οι ποδοσφαιριστές, είναι μέσα στον αγωνιστικό χώρο. Ακούτε από τα μεγάφωνα, από τα ηχεία της Allwyn Arena. Ένα soundtrack, το Freed From Desire, που έχει γίνει κάτι σαν δεύτερο ύμνο.
4: Το οποίο θα τα ακούσεις πάλι αύριο, Γιάννη, έτσι σίγουρα την είναι διεφημερίδα.
9: Δεν άκουσα, για να είμαι ειλικρινής,
4: γιατί... Θα το ακούσεις, λέω, πάλι αύριο το βράδυ αυτό στην ραδιοεφημερίδα.
9: Ωραία, ωραία, ωραία. Λοιπόν, από τα Ρίμπον το μήνυμα ΑΕΚ πρωταθλήτρια 2026. Οι ποδοσφαιριστές, κάποιοι είναι με τις οικογένειές τους, κάποιοι άλλοι περιφέρονται γύρω-γύρω στο γήπεδο και πανηγυρίζουν. Είναι ωραίες εικόνες, είναι εικόνες της προσμονής, η πλατφόρμα ακόμη σχηματίζεται, βεβαίως οι εικόνες.
1: Μία τελευταία κουβέντα να πω, Γιάννη, πριν σας αποχαιρετήσω, ότι αύριο έχει ειδική εκπομπή για την φετινή πρωταθλήτρια, 4 με 5 το απόγευμα.
9: Ναι, ναι. Θα είναι μία αφιερωματική εκπομπή για την ΑΕΚ, αλλά θα έχει μεγάλη αξία και μεγάλη σημασία για να δούμε και το αποτύπωμα της ΑΕΚ, τι σημαίνει για μια σειρά από ανθρώπους, πώς η ιστορία της ΑΕΚ συνδέεται με κάποιες άλλες ιστορίες. Έχει ετοιμαστεί και ένα πολύ ωραίο ηχογραφημένο ντοκουμέντο με τη βοήθεια του Σωτήρη Τασκαλδυρανιά. Θα είναι το επαιτειακό. Έχουμε πολλά πράγματα που θα τα δείξουμε.
4: Μην τα πεις όλα, κράτα και καμία έκπληξη να τα ακούσουμε αύριο.
9: Ναι, εντάξει. Λοιπόν, εδώ είναι μια γιορτινή ατμόσφαιρα, το καταλαβαίνετε. Προφανώς είμαστε ραδιόφωνο, δεν μπορώ να σας μεταφέρω τώρα αυτή τη στιγμή. Το καταλαβαίνετε, είναι μια δισκοτέκ, ας το πω έτσι. Η Allwyn Arena, που το ρυθμικά παντού χορεύει ο κόσμος. Οι ποδοσφαιριστές το ίδιο περιμένουν να ξεκινήσει η διαδικασία και το τελετουργικό. Είναι και οι δικοί τους άνθρωποι, οι οικογένειες των ποδοσφαιριστών που θα συντροφεύσουν αυτή την σπουδαία, έτσι, δική τους στιγμή. Σταδιακά μετά θα αρχίσει η είσοδος κάθε ενός ποδοσφαιριστή μέσα στο γήπεδο για να πάρει τη θέση του στην πλατφόρμα. Θα δούμε τα βεγγαλικά που θα πέσουν, πάντως αυτό μπορώ να σας διαβεβαιώσω, σε αριθμούς θα ξεπερνά κάθε προηγούμενο, θα ξεπερνά ακόμη και την ιστορική βραδιά των εγγενείων του γηπέδου, του καινούριου γηπέδου της ΑΕΚ στη Νέα Φιλαδέλφεια, που έδωσε μεγάλη όθηση, μεγάλη δυναμική στην ΑΕΚ. Η ΑΕΚ ήταν 19 χρόνια χωρίς το σπίτι της. Το εντυπωσιακό, ας το πούμε, ιστορικό στατιστικό είναι ότι η ΑΕΚ στα 102 χρόνια ζωής μόνο στα μισά της χρόνια έχει χρησιμοποιήσει ως έδρα το γήπεδο της Νέας Φιλαδέλφειας. Η πρώτη φορά που η ΑΕΚ χρησιμοποίησε το γήπεδο της Νέας Φιλαδέλφειας ως έδρα για ποδοσφαιρικούς αγώνες στο πρωτάθλημα ήταν την περίοδο 1938-1939 και στην πρώτη φορά έκανε ντάμπ. Είναι μια ομάδα η οποία 19 χρόνια ταλαιπωρήθηκε. Ναι, πήρε και το πρωτάθλημα του 2018 με την προσμονή της κατασκευής του νέου γηπέδου, αλλά πλέον επιστρέφοντας στην ιστορική της βάση, στην ιστορική της έδρα, στις Φιλαδέλφια στα μέρη, όπως συνηθίζουμε να λέμε, με την Αγία Σοφιά, με την Old Wing Arena. Σε αυτά τα 4 χρόνια πήρε 2 πρωταθλήματα, έκανε ένα ντάμπ, έχασε το πρωτάθλημα του 2024 στο τελευταίο δευτερόλεπτο του τελευταίου αγώνα από μια άστοχη κεφαλιά. Είναι πρωταγωνίστρια, δείχνει πολλά το τι σημαίνει να παίζει η ΑΕΚ στη Νέα Φιλαδέλφια. Πέτυχε φέτος μια τεράστια συσπήρωση, μια συσπήρωση που δεν είχαμε δει ούτε στο παρελθόν, στις έντοξες στιγμές της δεκαετίας του 90, με τα 3 συνεχόμενα πρωταθλήματα και τα 4 στα 8 χρόνια τότε με προπονητή τον Ντούσαν Μπάγεβιτς. Μια συσπήρωση που έφερε sold out σε γήπεδα άλλων ομάδων, όπως το sold out που έγινε στο Πανθεσσαλικό στο παιχνίδι με τον Βόλο, που έφερε 20.000 φίλους της ΑΕΚ, οικογένειες, γυναίκες, παιδιά σε μια προπόνηση. Και αυτό είναι και το μεγάλο κέρδος και της επικοινωνιακής γραμμής του Μάριου Λιόπουλου. Όχι μόνο στο ΕΦ αγωνίζεστε, που ήταν μια στρατηγική της ΑΕΚ μακριά από τα κέντρα εξουσίας και από τα παράκέντρα επιρροής, αλλά στη στόχευση για την νεολαία, στη στόχευση για την οικογένεια. Είναι μεγάλη κατάκτηση αυτή για την ομάδα της ΑΕΚ, ο κόσμος που έρχεται να παρακολουθήσει ποδοσφαιρικούς αγώνες, που επιλέγει αντί να βρεθεί σε μια εκδρομή ένα Σαββατοκύριακο να κάνει μια βόλτα, να ξεκουραστεί από την πιεστική καθημερινότητα, επιλέγει συνειδητά όλο αυτό το ψυχολογικό, να το περάσει αυτή την ψυχολογική εκτόνωση, την ψυχαγωγία του, να το περάσει δίπλα στην ΑΕΚ, να το περάσει με εκδρομές για την ΑΕΚ, να το περάσει εδώ σε αυτό το σπουδαίο γήπεδο, στο ρότερο της χώρας, στην Αγία Σοφιά.
10: Και έχει πάρα πολύ κόσμο, Γιάννη, έξω από το γήπεδο αυτή την ώρα. Πάρα πολύ
9: παιδιά,
10: κόσμο.
9: Είδα, επειδή έχω έρθει από νωρίς, έχω δει πράγματα που δεν τα είχα δει στην ιστορική χρονιά του ΝΤΑΜΠ. Γιατί λέω ιστορική όχι μόνο για την κατάκτηση του ΝΤΑΜΠ που συνδυάστηκε με την επιστροφή της ΑΕΚ στη Νέα Φιλαδέλφεια, αλλά επειδή χτίστηκε αυτό το γήπεδο, έτσι. Αυτό το πράγμα δεν το έχω ξαναδεί. Γι' αυτό σας μιλάμε ότι περίπου 100.000 άνθρωποι και στους γύρω δρόμους συνολικά σας λέω ήταν έξω και γιόρταζε και πανηγύριζε. Δεν μπορούσες να περπατήσεις στη Λεωφόρο Δεκελίας, ειδικά στη Δεκελίας, στο ύψος του γηπέδου. Δεν μπορούσες να περπατήσεις. Δεν μπορούσες να περάσεις τη γέφυρα Μιχάλης Κατσούρης για να πλησιάσεις την πλατεία του Αϊτού. Δεν μπορούσες, ήταν αδύνατον από τον κόσμο. Δεν γινόταν, δηλαδή ασφυκτικά γεμάτος ο χώρος γύρω από το γήπεδο και στους γύρω δρόμους από το γήπεδο. Περιττό να πω ότι από νωρίς έτσι τα μαγαζιά εστίασης πλημμύριζαν από κόσμο. Δεν το είχα ξαναδεί και συνεχίζεται όλο αυτό. Είναι πολύς ο κόσμος και προφανώς μέσα στο γήπεδο αλλά και έξω από το γήπεδο που παραμένει. Είπαμε έχει τοποθετηθεί μεγάλη γιγαντοθόνη που θα μεταδίδει live όλη αυτή τη διαδικασία.
10: Όλα όσα διαδραματίζονται ακριβώς.
9: Από τις 6.30 το απόγευμα το κάνει ούτως ή άλλως. Τώρα, δεξιά και αριστερά είναι, ας το πούμε, Matrix, τα οποία έχουν την εικόνα 1924 με το έμβλημα της ΑΕΚ πρωταθλητές του 2026 και το πανηγυρικό στιγμιότυπο που ήταν και ποστάρισμα στα social media της ΑΕΚ. Στα Matrix του γηπέδου παίζουν εικόνες από τον κόσμο που τον βλέπετε. Είναι ασφυκτικά γεμάτη η χώρη έξω από το γήπεδο και προφανώς είναι εκεί που βρίσκεται η γιγαντοοθόνη. Είναι τρομερός ο κόσμος που είναι στην πλατεία ετού. Το βλέπω τώρα από τα Matrix. Είναι τρομερός, παιδιά, ο κόσμος. Μου κάνει τρομερή εντύπωση, ειλικρινά. Είναι εντυπωσιακές αυτές οι εικόνες. Η ΑΕΚ διαθέτει τη μεγαλύτερη δεξαμενή γηπεδικού κόσμου και τον πιο ενεργό γηπεδικό κόσμο. Με καταμέτρηση, με συμμετοχή, με sold out που δεν έχουν να κάνουν με πληρωμένα καρεκλάκια που δεν πηγαίνει ο κάτοχος του εισιτηρίου. Έτσι, με προσέλευση, όχι μόνο εδώ, αλλά και στα γήπεδα της χώρας και στο εξωτερικό. Κοιτάξτε τώρα, βλέπουμε από τα Matrix αναφορές σε όλα τα πρωταθλήματα της ΑΕΚ, το πρωτάθλημα που σας είπαμε το 1939 που έγινε και η πρώτη χρήση του γηπέδου της Νέας Φιλαδέλφειας ως έδρα της ΑΕΚ. Μια προσφυγική ομάδα κατάφερε να γίνει μεγάλη προσφυγομάνα και κατάφερε να γίνει πρωταγωνίστρια στο ελληνικό ποδόσφαιρο με 14 πρωταθλήματα, 16 κύπελα, ένα League Cup και δύο Super Cup. Αυτό που λέμε ότι η ιστορία δεν έχει τέλος, μόνο αρχή, και η ΑΕΚ κάθε φορά μέσα από διάφορες δράσεις που δεν είναι μόνο αθλητικές διηγείται την ιστορία της αυτά τα 102 χρόνια. Η συγκίνηση και το χειροκρότημα που ακούτε αφορούν τις εικόνες από τα Matrix του γηπέδου για τα πρωταθλήματα που έχει κερδίσει η ΑΕΚ σε βάθος χρόνου. Και η φετινή χρονιά δεν ήταν εύκολη. Η φετινή χρονιά ήταν μια χρονιά που ξεκίνησε με πολλές αβεβαιότητες. Αν θα πετύχει ο Νίκολιτς, αν θα βγουν οι μεταγραφές, αν θα μπορέσει η ΑΕΚ πρώτα απ' όλα να κάνει τρεις καλοκαιρινές προκρίσεις που δεν το είχε ξανακάνει. Τα κατάφερε το πρώτο τσεκ του Μάρκο Νίκολιτς. Τον Οκτώβριο ήρθαν οι ήττες, δύσκολες ήττες, με τον ΠΑΟΚ και τον Ολυμπιακό. Εκείνη την εποχή δεν ξέραμε ότι ήταν το Ολυμπιακό στο Καραϊσκάκης, θα ήταν η τελευταία όλης της χρονιάς για το ελληνικό πρωτάθλημα. Να όμως που ήταν. Κατάφερε όμως και ο Μάριος Ηλιόπουλος που έδωσε το σφιγμό για την ομάδα της ΑΕΚ σταθερά να κρατήσει το πιδάλιο, να μην ακούσει τις πρώτες γκρίνιες και τις αμφισβητήσεις για το τεχνικό επιτελείο. Έμεινε ο Νικολίτς, διόρθωσε την πορεία, ήρθε ο Νοέμβρης και ο Δεκέμβρης, 10 σερή νίκες για την ΑΕΚ σε όλες τις διοργανώσεις. Συνεχίζεται πια με εικόνα πλέον η αναφορά στα πρωταθλήματα της ΑΕΚ. Έχουμε φτάσει στο 1968. Το ταξίδι αυτό στον χρόνο συνεχίζεται. 1939, 1940, 1963, 1968, 1971, 1978, 1979. Προσέξτε τώρα, υπάρχουν λάβαρα απέναντι, 7 και 7. Συνδυάζεται τώρα ο φωτισμός στο κάθε λάβαρο με την αναφορά που γίνεται στο βίντεο. Όταν τελειώνει και ολοκληρώνεται η αναφορά, φωτίζεται το επόμενο λάβαρο. Είχαμε μείνει στο 78-79 στη μεγάλη ομάδα του Λουκά Μπάρλου. Και πάμε στο 1989. Στα τρία συνεχόμενα πρωταθλήματα, 1992, 1993, 1994, 2018, 2023 και το φετινό το 2026. Πλέον ακούτε για τον Θωμά Μαύρο, για τον Μίμη Παπαϊωάννου, για το πρωτάθλημα του 1978, φωτίζεται και αυτό το λάβαρο. Υπάρχει ένας φωτισμένος διάδρομος, υπάρχει και ένα μικρό πόντιουμ εκεί όπου θα τοποθετηθεί το πρωτάθλημα της Στοίχημαν Super League. Περιμετρικά του γηπέδου είναι η υπεύθυνη ασφαλείας. Οι οικογένειες έχουν πάρει την μία πλευρά περιμένοντας την απονομή των ποδοσφαιριστών και ανυπομονούν για να δουν αυτή την είσοδο. Υπάρχουν ελάχιστοι οπαδοί, 15-20 που βρίσκονται εκεί στην μπροστά από την εξέδρα των οργανωμένων οπαδών, αλλά δεν παρενοχλούν την διαδικασία.
10: Γιάννη, βάλε άνω τελεία και ενώ συνεχίζεται η παρουσίαση αναδρομή στα ιστορικά πρωταθλήματα που έχει κατακτήσει η ΑΕΚ, εμείς στο σημείο αυτό ολοκληρώνουμε το μικρόφωνο στα γήπεδα με τον Ηλία Δερμόνα και τον Δημήτρη Γιαχανατζή. Τη σκητάλη παίρνει ο Δημήτρης Σωτηρόπουλος για ένα σύντομο αθλητικό δελτίο ειδήσεων και αμέσως μετά ακολουθεί ο Άγγελος Τίμος με την τελευταία σελίδα που Γιάννη Σαντορινέ θα έχει πολύ περισσότερο πολύ περισσότερο χρόνο στη διάθεσή σου για να μας μεταφέρει στα όλα όσα διαδραματίζονται αυτή τη στιγμή στο γήπεδο της Allwyn Arena για την πρωταθλητρία ΑΕΚ. Από εμάς, καλό βράδυ.
11: Η ώρα είναι 10.

0: Era Sport 101,8. Era Sport 101,8. Αθλητικές ειδήσεις.
1: Είναι αθλητικές ειδήσεις από την Era Sport στις 10, φίλοι ακροατές. Καλό βράδυ. Με την διεξαγωγή των 5 αγώνων που έγιναν σήμερα στην Super League, έκλεισαν οι τελευταίες δύο εκκρεμότητες που υπήρχαν στην κορυφή και την ουρά της βαθμολογίας. ΑΕΚ Ολυμπιακός 1-1, Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ 2-2, Όφη Βόλος 3-1, Άρης Λεβαδιακός 3-0 και Πανσαραϊκός Πανετολικός 1-1. Τα αποτελέσματα μετά τα οποία ο Ολυμπιακός καταλαμβάνει τη δεύτερη θέση της κατάταξης και έτσι θα μετάσχει στον δεύτερο προκριματικό γύρο του Champions League, ενώ ο Πανσαραϊκός θα συνοδεύσει τη Λάρισα στην Super League 2. Στη Νέα Φιλαδέλφια, ο Ροντινέι έβαλε μπροστά τον Ολυμπιακό πριν ο Κοϊτά διαμορφώσει το τελικό ισόπαλο σκορ. Ενώ στην άδεια λεωφόρο, ο Σντόεφ και ο Μύθου έδωσαν προβάδισμα δύο τερμάτων στον δικέφαλο του Βορρά. Ωστόσο, οι πράσινοι έφεραν στα ίσα το ματς, σκοράροντας με τον Τσέριν και τον Ταμπόρδα. Στη βαθμολογία, η ΑΕΚ αναδείχθηκε πρωταθλήτρια με 72 βαθμούς. Δεύτερος Ολυμπιακός με 66 βαθμούς. Τρίτος ο ΠΑΟΚ με 64 βαθμούς. Και τέταρτος ο Παναθηναϊκός στους 52 βαθμούς, με τους πράσινους να αποκομίζουν στα play-off 3 βαθμούς σε 6 παιχνίδια. Έτσι, πρωταθλήτρια ΑΕΚ θα βρεθεί στα play-offs του Champions League. Ο Ολυμπιακός θα παίξει στον δεύτερο προκριματικό γύρο του Champions League. Ο ΠΑΟΚ θα μετάσχει στον δεύτερο προκριματικό του Europa League και ο Παναθηναϊκός στον δεύτερο προκριματικό γύρο του Conference League. Τέλος, ο κυπελούχος Όφη θα βρεθεί στα play-offs του Europa League και έχει εξασφαλισμένη θέση στη League Phase του Conference League. Δύο δεύτερα μάτς για τα προημιτελικά της Greek Basket League έγιναν σήμερα. Μύκονος Παναθηναϊκός 76-90 και Άρης ΑΕΚ 90-81. Έτσι, ο μεν Παναθηναϊκός πέρασε στα ημιτελικά όπου θα αντιμετωπίσει τον ΠΑΟΚ, ενώ ΑΕΚ και Άρης θα λύσουν οριστικά τις διαφορές τους σε τρίτο μάτς που θα γίνει την επόμενη Δευτέρα, 25 του μηνός, στην Σανέλ Αρένα. Παρά την ήττα της Ένωσης, ο Βασίλης Χαραλαμπόπουλος ήταν σήμερα ασταμάτητος, ολοκληρώνοντας την αναμέτρηση με 30 πόντους, 5 στα 9 δίποντα, 5 στα 7 τρίποντα και 5 στις 6 βολές, επιτυγχάνοντας έτσι ρεκόρ καριέρα στην Basket League τόσο σε εύστοχα τρίποντα αλλά και σε πόντους. Πίσω στο ποδόσφαιρο, έχοντας κλειδώσει την άνοδο από την περασμένη Τετάρτη, την επιστροφή του στην Super League 2, πανηγυρίζει και τυπικά εδώ και λίγες ώρες ο ιστορικός Απόλλων Καλαμαριάς, ο οποίος νίκησε σήμερα τον Πανθρακικό με 2-0. Την ίδια ώρα, ο Πύργος με τη νίκη του με 2-1 επί του Άρη Πετρούπολης έβαζε φωτιά στον δεύτερο όμιλο, όπου πλέον ο Πύργος, ο Άρης και η Ζάκυνθος έχουν από 8 βαθμούς και όλα θα κριθούν από την απόφαση για τον διακοπέντα αγώνα Πύργος-Ζάκυνθος που θα λάβει η Πειθαρχική Επιτροπή της ΕΠΟ. Στο handball, Ολλανδία-Ελλάδα 33-38, με το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα να διπλασιάζει τις νίκες του στα προκριματικά του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος και να περνά μετά από 22 χρόνια στην τελική φάση της διοργάνωσης που θα γίνει του χρόνου στη Γερμανία. Και σε άλλα νέα από το εξωτερικό, Manchester United Nottingham 3-2 στην Premier League, με την United να κλειδώνει την τρίτη θέση στην κατάταξη και τη συμμετοχή της στη League Phase του Champions League. Στα άλλα 5 μάτς που έγιναν, Wolves Fulham 1-1, Everton Sunderland 1-3, Leeds Brighton 1-0, Bradford Crystal Palace 2-2 και Newcastle West Ham 3-1. Στην Ισπανία, μεταξύ άλλων, Σεβίλη Real Madrid 0-1, Ατλέτικο Madrid Χιρόνα 1-0, Ράγιο Βαγεκάνο Βιγιαρεάλ 2-0 και Real Sociedad Valencia 3-4. Στην Ιταλία επίσης τα σημαντικότερα παιχνίδια, καθώς συνολικά σήμερα έγιναν 10 μάτς. Πίζα Νάπολη 0-3, Ρώμα Λάτσιο 2-0, Τζένοα Μίλαν 1-2, Γιουβέντους Φιωρεντίνα 0-2, Αταλάντα Μπολόνια 0-1 και Ίντερ Βερόνα 1-1, με Λαοθάλασσα οπαδών των Νερατζούρι να υποδέχονται στο Μεάτσα τους πρωταθλητές πριν την έναρξη του μάτς. Τέλος, νίκη χωρίς τον Μοντέρο και τον Σακό για τη Βαλένθια με 88-83 επί της Μπιλμπάο για το ισπανικό πρωτάθλημα 5 μέρες πριν την κόντρα της με τη Ρεάλ στον ημιτελικό του Final Four της Αθήνας. Ακούσατε αθλητικές ειδήσεις από την Era Sport και τον Δημήτρη Σωτηρόπουλο. Μείνετε συντονισμένοι στο Δημόσιο Αθλητικό Ραδιόφωνο. Έρχεται ο Άγγελος Τίμος, ο οποίος θα έχει βασικό θέμα στην εκπομπή του, την φιέστα της ΑΕΚ.
0: Ερασπορ 101,8.
2: Στο παγκόσμιο πρωτάθλημα του Χάλιβα υπάρχει ένας ισχυρός παίκτης με ελληνική καρδιά και βλέμμα ψηλά. Σιδενόρ. Κάνει δυνατό παιχνίδι με χάλιβα οπλισμού SD, πιστοποιημένο για κάθε σύγχρονο κατασκευαστικό έργο. Πρωτοπορεί και στηρίζει βιώσιμα κτίρια. Είναι πρωταθλητής. Νούμερο 1 παραγωγός και ανακυκλωτής χάλιβα στην νοτιοανατολική Ευρώπη. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
3: Το αφιέρωμα για το πρωτάθλημα της ΑΕΚ για τη σεζόν 2025-2026 έρχεται στην Era Sport. Το αφιέρωμα της αγαπημένης σας ραδιοφωνικής συχνότητας είναι εδώ, τη Δευτέρα 18 Μαΐου, στις 4 το απόγευμα και για μία ώρα. Ο Γιάννης Αντωρινέος παίζει μπάλα με το πρωτάθλημα της Ένωσης, κάνοντας όλη την αναδρομή της εφετινής πορείας της ομάδας του Μάρκο Νίκολιτς. Αφιέρωμα στην πρωταθλήτρια ΑΕΚ εδώ, στην Era Sport, τη Δευτέρα 18 Μαΐου, στις 4 το απόγευμα.
4: Ακούτε Era Sport.
5: 10 και 6 πρώτα λεπτά. Το μικρόφωνο στα γήπεδα συνεχίζεται. Θα είναι κοντά σας μέχρι τις 12 με τον Αλέξανδρο Αποστολόπουλο στη ρύθμιση των ήχων, τον Τάκη Μπάλτα στην επιμέλεια της εκπομπής. Οριστικοποιήθηκαν λοιπόν τα ευρωπαϊκά εισιτήρια για το φετινό καλοκαίρι. Η ΑΕΚ στα προκριματικά του Champions League, όπως και ο Ολυμπιακός που κατέλαβε τη δεύτερη θέση. Ο Όφη στα προκριματικά του Europa League, εκεί όπου θα συμμετέχει και ο ΠΑΟΚ. Και ο Παναθηναϊκός στα προκριματικά του Conference League. Έτσι λοιπόν, πρώτη θέση για την ΑΕΚ, δεύτερη για τον Ολυμπιακό, τρίτη για τον ΠΑΟΚ, τέταρτη θέση για τον Παναθηναϊκό. Ολοκληρώθηκε το φετινό πρωτάθλημα. Όπως ξέρουμε και την ομάδα που θα υποβιβαστεί μετά την ΑΕΛ από χθες σήμερα, ακολούθησε ο Πανσεραϊκός. Έτσι, τελευταία αγωνιστική των Play Out δεν έχει κανένα ενδιαφέρον. Θα διεξαχθεί την 5η 21 του μήνα.
6: Η φωνή της Ελλάδας ακούγεται παντού.

Οι Έλληνες ζαζίστες στη Φωνή της Ελλάδος. Εδώ στην Ελληνική Διαδιοφωνία, στο Παγκόσμιο Ραδιόφωνο. Οι Έλληνες τζάζμεν του χτες, του σήμερα, του αύριο. Πανταζής Τσάρα στο μικρόφωνο και στις μουσικές επιλογές. Αργύρης Παντελιάδης στην επιμέλεια των ήχων. Και βέβαια όσοι ήθιστε, ο ένας ήχος θα ακολουθεί τον άλλον και το ταξίδι μας ξεκινά.

Είναι οι Έλληνες Τζαζίστες στη Φωνή της Ελλάδος. Εδώ οι Έλληνες Τζάζμεν του χτες, του σήμερα, του αύριο. Ο ένας ήχος ακολουθεί τον άλλον. Πανταζής Τσάρας στο μικρόφωνο και στις μουσικές επιλογές. Ο Αργύρης Πενελιάδης στην επιμέλεια των ήχων μαζί μου.

Ήταν οι Έλληνες τζαζίστες εδώ στη Φωνή της Ελλάδος. Αυτό το ταξίδι με διάφορους τζάζμεν του χτες, του σήμερα, του αύριο. Από εμένα τον Πανταζή Τσάρα και τον Αργύρη Παντελιάδη που είχε την επιμέλεια των ήχων. Καλή νύχτα σας.

Γεια σας. Ακούτε την εκπομπή «Οι Έλληνες του κόσμου», αφιερωμένη αυτή τη φορά στην Αργεντινή, στην Ελλάδα, στην Αργεντινή. Το όνομά μου είναι Χριστίνα Τσαρδίκου και σας φέρνω μία φορά το μήνα τις ιστορίες των Ελλήνων που ζουν εδώ σε αυτή τη μακρινή δεύτερη πατρίδα μας, την Αργεντινή. Σήμερα έχουμε τη μεγάλη χαρά και τιμή να φιλοξενήσουμε στην εκπομπή μας έναν ξεχωριστό νέο άνθρωπο από την Ελλάδα. Ένα παιδί μόλις 26 χρονών, καταγόμενο από το Στεφανόβουνο, έξω από την Ελασσόνα της Λάρισας, ο οποίος ταξίδεψε στην άλλη άκρη του κόσμου για να πραγματοποιήσει το μεγάλο του όνειρο, να σπουδάσει ιατρική στο Πανεπιστήμιο του Buenos Aires. Ο σημερινός μας καλεσμένος αποτελεί ένα σπουδαίο παράδειγμα δύναμης, επιμονής και αισιοδοξίας. Δεν διέσχισε μόνο έναν ωκεανό για να κυνηγήσει το όνειρό του. Έχει ήδη ολοκληρώσει τις σπουδές του στην ψυχολογία στην Ελλάδα και αποφάσισε να αφήσει την πατρίδα του αναζητώντας μια χώρα και ένα πανεπιστήμιο που θα μπορούσε να έχει τη δυνατότητα να συνεχίσει τις σπουδές του στη ιατρική, συνοδευόμενος μόνο από τον σκύλο οδηγό του, τον υπέροχο Αρμή. Έφτασε πριν 3 μήνες στο Buenos Aires, πρωτεύουσα της Αργεντινής, κουβαλώντας μαζί του ένα όνειρο. Με θάρρος, αξιοπρέπεια, είναι από αυτούς που πιστεύουν ότι τα όνειρα δεν εγκαταλείπονται μπροστά στις δυσκολίες, σε αυτές τις δοκιμασίες που μας κάνει συνέχεια η ζωή. Αυτό το παιδί, ο Λευθέρης Λιάκος, είναι από αυτούς που δεν παρετούνται ποτέ, που συνεχίζουν να αγωνίζονται και να εμπνέουν με την στάση ζωής τους όλων μας. Τον καλωσορίζουμε θερμά και τον ευχαριστούμε που βρίσκεται σήμερα ανάμεσά μας. Ακούστε την ιστορία του.

0: Αγαπητοί μου, σήμερα έχουμε τη χαρά να φιλοξενούμε έναν νέο άνθρωπο από την Ελλάδα, ο οποίος πριν λίγους μήνες έφτασε στην Αργεντινή για να πραγματοποιήσει τον όνειρό του. Να σπουδάσει ιατρική στο Πανεπιστήμιο του Buenos Aires, εδώ στην πρωτεύουσα της Αργεντινής. Καλωσορίζουμε τότε τον αγαπημένο μας Λευτέρη Λιάκο, ο οποίος θα μας πει πώς έφτασε εδώ στην Αργεντινή και για ποιο λόγο ήρθε να σπουδάσει ιατρική. Καλώς όρισες, αγαπητέ Λευτέρη.
1: Γεια σας, γεια σας. Είναι μεγάλη μου τιμή που με έχετε καλέσει στο πρόγραμμά σας.
0: Είσαι από τους Έλληνες νεοφερμένους στην Αργεντινή. Πότε έφτασες στο Buenos Aires?
1: Έφτασα πριν από 3 μήνες.
0: Και πώς σου φαίνεται αυτή η χώρα?
1: Με έχει αγκαλιάσει πολύ προς το παρόν. Δεν μου φαίνεται και πάρα πολύ διαφορετική, έτσι, ο κόσμος της, ας πούμε. Δεν μπορώ να σου πω ότι είναι πάρα πολύ διαφορετική. Έχουμε κοινά. Οπότε νιώθω από τη μία οικία, από την άλλη είναι και διαφορετικά τα πράγματα, εννοείται, σε κάποια συγκεκριμένα ζητήματα. Αλλά προς το παρόν νιώθω ότι με έχουν αγκαλιάσει όλοι εδώ πέρα.
0: Τέλεια. Μόνο 3 μήνες βέβαια, είναι λίγος χρόνος ακόμα, είσαι σαν να κάνεις διακοπές στην Αργεντινή. Και με τη γλώσσα πώς τα καταφέρνεις?
1: Με τη γλώσσα πολύ καλά. Δεν δυσκολεύτηκα σε καμία στιγμή, να σου είμαι ειλικρινής. Μιλούσα από πριν ήδη ισπανικά, εδώ και 5 χρόνια τα μιλάω πλέον. Οπότε δεν δυσκολεύτηκα.
0: Τα μάθες στο σχολείο, τα μάθες από μόνος σου, πήγες σε Ινστιτούτο, πού έμαθες τα ισπανικά?
1: Αρχικά, και πάντα όταν το λέω αυτό ο κόσμος γελάει, έτσι, με την καλή έννοια, από τηλενουβέλες. Δηλαδή κάθισα απλά στην καραντίνα να δω τηλενουβέλες που υπήρχαν, που πεζόντουσαν παλιά στην ελληνική τηλεόραση μεταπλωτισμένες. Αυτή τη φορά κάθισα να τις δω στα ισπανικά. Είχα πάρα πολύ ελεύθερο χρόνο, οπότε έτσι σιγά σιγά, βέβαια είχα ήδη ένα ενδιαφέρον προς τον ισπανόφωνο κόσμο, γιατί εδώ και αρκετά χρόνια, ήδη και από πριν, άκουγα μουσική μόνο στα ισπανικά, pop, ισπανική pop και reggaeton, οπότε μου ήταν κάπως λίγο πιο οικία η γλώσσα. Και έτσι με τις τηλενουβέλες, λοιπόν, ξεκίνησα να μαθαίνω ακούγοντας και επαναλαμβάνοντας, δηλαδή. Ξεκίνησα να καταλαβαίνω και να μαθαίνω τα ισπανικά. Βέβαια μετά έκανα και κάποια ιδιαίτερα μαθήματα για να βελτιώσω κάποια πράγματα και να πάρω μια πιστοποίηση. Γιατί στην Ελλάδα οι πιστοποίησεις των γλωσσών μετράνε πολύ και τις θέλουμε. Οπότε πήρα και εγώ τα πτυχία μου, λοιπόν.
0: Δίνετε εξετάσεις στο Ινστιτούτο Σερβάντες?
1: Ναι, ναι, για αρχή είχα κάνει το επίπεδο Β2, το 22 το είχα πάρει, και μετά τους τελευταίους μήνες πριν έρθω στην Αργεντινή έκανα προετοιμασία μαζί με την καθηγήτριά μου για την εξέταση που απαιτεί το Πανεπιστήμιο του Buenos Aires πλέον, για να μπορέσω να γραφτώ ως ξένος μη ισπανόφωνος. Κάναμε προετοιμασία για αυτό, πιστοποιητικό, και εντάξει, εξετάστηκα και πιστοποιήθηκα, όλα καλά πήγαν.
0: Γιατί τα ισπανικά σου είναι τέλεια, πραγματικά είναι πάρα πολύ καλά, και ξέρεις, γνωρίζω πολλούς νέους της ηλικίας σου που μάθανε την ισπανική γλώσσα στην Ελλάδα βλέποντας ελληνικές, αργεντίνικες, έτσι, σαπουνόπερες, πώς τις λέμε, σύρια, ναι, Πατίτο Φέο, Τσικιτίτας, όλα αυτά.
1: Ναι, είναι έτσι, και ο κόσμος απορεί και είναι δύσκολο να το καταλάβει κάποιος που δεν το έχει κάνει, αλλά και όμως από ό,τι βλέπουμε και η εμπειρία μας δείχνει ότι όντως υπάρχουν άτομα που έχουμε μάθει έτσι μια ξένη γλώσσα, οπότε είναι κάτι εφικτό.
0: Λοιπόν, όταν μάθαινες εσύ την ισπανική γλώσσα όλα αυτά τα χρόνια, είχες σκεφτεί ποτέ ότι θα ερχόσουν σε μια χώρα τόσο μακρινή όπως η Αργεντινή, μια ισπανόφωνη χώρα, να ζήσεις ή να σπουδάσεις? Ήτανε μέσα στα σχέδια σου ή αυτό έτσι είναι τυχαίο? Πώς έφτασες εδώ?
1: Κοίταξε, σίγουρα δεν είναι τυχαίο. Να ζήσω και να σπουδάσω δεν, τη στιγμή που τα μάθαινα τουλάχιστον στην αρχή δεν το ήξερα. Αυτό που σίγουρα όμως ήξερα και ήταν μεγάλο μου όνειρο, επειδή μέσω των, εντάξει, και okay, σε αρχικό επίπεδο των σειρών που έβλεπα και μετά στα social media, όπου γνώριζα περισσότερο τον ισπανόφωνο τους ισπανόφωνους πολιτισμούς, είχα ένα πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον να ταξιδέψω σε όλο τον ισπανόφωνο κόσμο, και για 2 χρόνια περίπου ήταν αυτό το μεγάλο μου όνειρο, να κάνω τον γύρο της Λατινικής Αμερικής μόνος μου, με το σκύλο μου δηλαδή, που έχω ένα σκύλο οδηγό, να κάνουμε το γύρο, για παράδειγμα να πάω από το Μεξικό, να κατέβω μέχρι την Παταγωνία με διαφορετικά μέσα. Οπότε ήθελα να προγραμματοποιήσω αρχικά αυτό, ώσπου μετά απλά ξαφνικά συνειδητοποίησα ότι θέλω να σπουδάσω ιατρική και μπορώ, γιατί αυτό ήταν το debate μέσα μου, το αν μπορώ να σπουδάσω ιατρική όντας τυφλός. Οπότε όταν συνειδητοποίησα πια ή μάλλον όταν κατάλαβα ότι θέλω να προσπαθήσω να σπουδάσω ιατρική, έβαλα μπρος αυτό το σχέδιο, ας πούμε. Οπότε κάπως συνδύασα και είπα ότι ναι, κάποια στιγμή θέλω να κάνω το γύρο της Λατινικής Αμερικής, αλλά μάλλον θα ήθελα πρώτα να ξεκινήσω να σπουδάσω ιατρική, αφού μετά τις σπουδές μου στην ψυχολογία, τώρα που τελειώνω. Οπότε έτσι κάθισα και έψαξα στην ουσία τα πανεπιστήμια στον ισπανόφωνο κόσμο, είδα τα εκπαιδευτικά συστήματα των χωρών και τα σχετικά, και έτσι και αλλιώς που η Αργεντινή μου τραβούσε έτσι και αλλιώς το ενδιαφέρον, είδα ότι είχε πάρα πολλούς φοιτητές από σχεδόν όλες τις ισπανόφωνες χώρες, τουλάχιστον της Λατινικής ή της Νοτιού Αμερικής. Έλεγαν όλοι τα καλύτερα για την Αργεντινή και για το εκπαιδευτικό της σύστημα, τα πανεπιστήμια της, τον κόσμο της και γενικότερα τον πολιτισμό της. Οπότε μου τραβούσε όλο και περισσότερο το ενδιαφέρον η Αργεντινή, και γι' αυτό είμαι και εδώ. Μέσα από όλα αυτά τα καλά σχόλια του κόσμου με έκαναν να ενδιαφέρομαι για την Αργεντινή, και έτσι τελικά να αποφασίσω ότι αυτό θα ήθελα να είναι το μέλλον μου, ή τουλάχιστον να προσπαθήσω, δηλαδή να σπουδάσω ιατρική, το όνειρο που είχα πάντα, στην Αργεντινή, στο Buenos Aires συγκεκριμένα, που είναι μια πολυπολιτισμική πόλη.
0: Είναι μια υπέροχη πόλη και είναι ένα εξαιρετικό πανεπιστήμιο, το Πανεπιστήμιο του Buenos Aires, και η ιατρική σχολή, από την οποία έχω αποφοιτήσει και εγώ, είναι από τις καλύτερες, τουλάχιστον εδώ στην Νότια Αμερική σίγουρα, και θα λέγα ότι είναι μια από τις καλύτερες στον κόσμο, γιατί είναι και ένα δωρεάν πανεπιστήμιο που επιτρέπει σε όποιον θέλει να πάει να γίνει ό,τι θέλει, να μπορέσει να το κάνει. Και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Και αυτό που λες, ότι πολλά παιδιά από το εξωτερικό έρχονται και σπουδάζουν εδώ, από τις γειτονικές χώρες. Τι να σου πω τώρα, είναι γεμάτο, όπως θα το έχεις καταλάβει και εσύ, είναι γεμάτο το πανεπιστήμιο από παιδιά από Χιλή, από Εκουαδόρ, Παραγουάη, Βολιβία, Βραζιλία, και δίνουν εξετάσεις πολλές φορές στα βραζιλιάνικα και δεν τους καταλαβαίνουμε στα πορτογαλικά τι μας λένε.
1: Ελπίζω να μην είμαι αυτή η περίπτωση.
0: Εσύ δεν θα είσαι. Ξέρεις αν υπάρχουν άλλα παιδιά από Ελλάδα?
1: Δεν έχω γνωρίσει προς το παρόν. Σίγουρα όλες αυτές οι εθνικότητες, ναι. Προς το παρόν όλοι οι ισπανόφωνοι είναι Βραζιλιάνοι και εγώ ένας Έλληνας. Δεν γνωρίζω άλλους. Αλλά ότι το πανεπιστήμιο το επιλέγουν και γενικά τα πανεπιστήμια της Αργεντινής, όχι μόνο για το γεγονός ότι είναι δωρεάν, αλλά πολλοί τα επιλέγουν και επειδή είναι πρεστιχιώσο, πώς να το λέγαμε.
0: Είναι φημισμένα σε όλο τον κόσμο, ναι.
1: Ναι. Και ειδικά το Πανεπιστήμιο του Buenos Aires είναι στις παγκόσμιες κατατάξεις αρκετά πιο ψηλά και από όλα τα ελληνικά πανεπιστήμια. Οπότε είναι σημαντικό πανεπιστήμιο όντως.
0: Ναι, το αγαπάμε πάρα πολύ το Εθνικό Πανεπιστήμιο του Buenos Aires. Ξέρεις, Και εμείς έχουμε έναν οργανισμό εδώ, τον Νόστο, που το Πανεπιστήμιο του Buenos Aires μας έχει ανοίξει τις πόρτες για να μπορέσουμε να κάνουμε όλες τις πολιτιστικές μας εκδηλώσεις, τις ελληνικές εκδηλώσεις, μέσα στο Πανεπιστήμιο. Και αυτό σου μιλάει για μια χώρα με ένα πολύ ψηλό επίπεδο πολιτιστικό, πολιτισμικό, ένα σεβασμό μεγάλο στον άλλον, ένα σεβασμό μεγάλο στον ξένον και ένα σεβασμό μεγάλο στον πολιτισμό. Αυτό είναι υπέροχο και εμάς μας αγαπάνε πάρα πολύ σαν Έλληνες. Δεν ξέρω αν το έχεις νιώσει. Το έχεις νιώσει αυτό, δηλαδή να σου λένε «Α, σο γρήγο, είσαι Έλληνας, ε, τι ωραίο». Σου έχουν πει?
1: Κοίταξε, αρχικά σίγουρα πιστεύουν ότι για κάποιο λόγο νομίζουν ότι είμαι από τη Βενεζουέλα ή από την Κολομβία. Το έχω συνειδητοποιήσει πολλές φορές να νομίζω, και αυτό είναι τιμή μου, γιατί είναι ισπανόφωνοι αυτοί οι λαοί, και οι Βενεζουελάνοι και οι Κολομπιάνοι. Αλλά σίγουρα τους φαίνεται περίεργο και το θαυμάζουν. Και τους φαίνεται περίεργο πως ένας Έλληνας από τον υποτιθέμενο πρώτο κόσμο να έρχεται σε μια χώρα που θεωρείται του τρίτου κόσμου, και τους το θαυμάζουν. Και τους φαίνεται περίεργο με την καλή έννοια. Η αλήθεια είναι, ναι, το έχω νιώσει.

0: Είναι μια χώρα που μας έχει αγκαλιάσει όπως έχει αγκαλιάσει και σένα αυτή τη στιγμή. Λευτέρη μου, πόσο χρόνο είσαι, γιατί δεν το είπαμε ακόμα.
1: Είμαι στα 26. Σε λίγο θα μπω στα 27.
0: Είπαμε, βιάζεσαι να κλείσεις τα 27. Όλοι κόβουμε σήμερα. Δεν πειράζει, 26 χρονών και έχεις σπουδάσει στην Ελλάδα. Είναι η δεύτερη, ας πούμε, καριέρα σου που κάνεις. Δηλαδή, έχεις κάνει και άλλες σπουδές στην Ελλάδα. Τι έχεις σπουδάσει?
1: Ψυχολογία.
0: Έχεις πάρει το πτυχίο?
1: Μου λείπει η πτυχιακή μου, οπότε τώρα θα παραδώσω την πτυχιακή μου. Οπότε υποτίθεται ότι σε λίγους μήνες θα έχω τελειώσει, ναι.
0: Τέλεια. Και πώς αποφάσισες να γίνεις γιατρός?
1: Ήταν ένα όνειρο από πάντα. Από παιδί μου τραβούσε το ενδιαφέρον. Μετά βέβαια όταν χειροτέρευσε η κατάσταση της όρασής μου, δεν είναι ότι ακριβώς συνειδητοποίησα ότι δεν μπορώ να το κάνω, απλά πολλές φορές όταν έχεις κάποια αναπηρία, η κοινωνία σε κάνει να πιστεύεις ότι δεν μπορείς να καταφέρεις κάποια πράγματα, ότι είναι αδύνατον. Απλά εγώ μεγαλώνοντας και έχοντας τις δικές μου εμπειρίες και ζώντας διαφορετικές καταστάσεις, συνειδητοποίησα ότι με λίγη υποστήριξη από το Πανεπιστήμιο σίγουρα μπορώ να τα καταφέρω. Και με ένα πρόβλημα υγείας κάπως τα τελευταία χρόνια με το θυροειδή μου, απλά συνειδητοποίησα, ήταν η αφορμή για να συνειδητοποιήσω το πόσο πολύ με ενδιαφέρουν όλα τα ιατρικά ζητήματα, οι παθήσεις, οι θεραπείες, οι διαγνώσεις, τα φάρμακα. Και ήταν η αφορμή, θα λέγει, η αιτία να ξυπνήσει πάλι πολύ έντονο το ενδιαφέρον μου για την ιατρική. Και όντας μεγάλος και όντας δηλαδή όχι ένα παιδάκι που ναι, το κάνω να πιστεύει ότι δεν μπορεί να τα καταφέρει, θέλω και δεν ξέρω ακόμη αν τα καταφέρω, είτε επειδή είμαι τυφλός είτε για οποιοδήποτε άλλο λόγο, το μόνο που ξέρω είναι ότι θα προσπαθήσω.
0: Μπράβο, και έχεις και το όνομα. Σε λένε Ελευθέρη. Για σένα η ελευθερία είναι κάτι, νομίζω, πολύ δυνατό και το έχεις πολύ μέσα σου και δεν φοβάσαι τίποτα και θα τα καταφέρεις, θα το δεις, θα τα καταφέρεις εσύ. Εσύ θα φτάσεις εκεί που θέλεις. Θέλω να σε ρωτήσω ποια στερεότυπα πιστεύεις ότι εξακολουθούν να υπάρχουν για τα άτομα με προβλήματα όρασης. Δηλαδή, σου έχουν πει δεν θα μπορέσεις, τι πας να κάνεις, δεν είναι για σένα. Νομίζεις ότι μερικοί θεωρούν ότι αν υπάρχει ένα τέτοιο θέμα όπως το δικό σου, δηλαδή να έχεις θέμα με την όρασή σου, να είσαι τυφλός, όπως μας έχεις πει, γιατί και δεν σε ρώτησα, μου το πες μόνος σου. Σου έχουν πει ποτέ ή τώρα που είπες θα πάω Αργεντινή να σπουδάσω γιατί θέλω να γίνω γιατρός? Όχι, μην πηγαίνεις Λευτέρη, καλύτερα όχι, δεν θα μπορέσεις. Το έχεις αντιμετωπίσει αυτό?
1: Κοίταξε, έχω δύο απαντήσεις να σου δώσω. Σχετικά με την αναπηρία μου, η ιατρική, από πάντα δηλαδή στο ελληνικό σχολείο, είναι κάτι που μας λέγανε ότι δεν μπορείς να το καταφέρεις. Δηλαδή, ποτέ κανένας καθηγητής δεν θα ενθαρρύνει κάτι τέτοιο στο ελληνικό σχολείο, ας πούμε, σε ένα μαθητή που είναι τυφλός. Είναι γνωστό δηλαδή, και ίσως και στην παγκόσμια κοινότητα, γιατί έχει πει άλλος τυφλός Αργεντίνος το ότι μα πώς θα σπουδάσει η τρική, αφού λένε, έτσι ακριβώς μου είπε, αφού λένε ότι είναι ένα από τα τμήματα, μία από τις που εμείς τυφλοί δεν μπορούμε να κάνουμε. Δεν μου το έχουν πει πάρα πολλά άτομα, κυρίως απλά από την εντύπωση που είχα στο σχολείο. Τώρα, σχετικά με το αν θα τα καταφέρω γενικά εδώ πέρα, σίγουρα η μητέρα μου ήταν αρκετά αγχωμένη για το πώς θα τα καταφέρω, όχι όμως στην ιατρική, αλλά γενικά στην Αργεντινή, γιατί πιστεύω ότι έχει την εντύπωση ότι είναι η Αργεντινή γενικά, πιστεύει ότι

0: ότι είναι επικίνδυνη και ότι έχει και μεγάλα, πολύ εγκληματικότητα. Ως ένα βαθμό νομίζω ότι μπορεί να ισχύει το ότι άμα κοιτάξουμε τα νούμερα, μάλλον η Αργεντινή μπορεί να έχει μεγαλύτερη εγκληματικότητα. Αλλά την άγχωνε και νομίζω συνεχίζει να την αγχώνει ακόμη σε υπερβολικό βαθμό. Με βάση δηλαδή την πραγματικότητα, γιατί τα πράγματα δεν είναι τόσο τραγικά. Μπορεί να υπάρχει εγκληματικότητα και κυρίως μικροκλοπές, όπως υπάρχουν μικροκλοπές σε όλες τις μεγάλες πόλεις του κόσμου. Προς το παρόν δεν έχω αντιμετωπίσει κανένα πρόβλημα και δεν έχω νιώσει στιγμή ότι δεν είμαι ασφαλής στο δρόμο.
1: Σκέφτομαι τη μητέρα σου, τη σκέφτομαι και εγώ σαν μάνα, που άμα το παιδί μου μου πει «Μαμά, θα πάω να σπουδάσω στην άλλη άκρη του κόσμου», θα του πω «Πού πας, έχεις ακούσει τι γίνεται εκεί που πας?» Καημένη θα έχει αυτή την αγωνία.
0: Ναι, σαν να ακούω τη μητέρα μου.
1: Σίγουρα. Έτσι και η μαμά, άμα ακούει τώρα, την καταλαβαίνουμε και εμείς, την καταλαβαίνω και εγώ σαν μητέρα, γιατί όποιο παιδί και να πήγαινε, θα φοβόμαστε. Εάν το παιδί μας έχει ένα πρόβλημα, θα φοβόμαστε διπλά. Δεν είναι έτσι, Λευτέρη? Γιατί λες πού θα πάει μόνο του στην άλλη άκρη του κόσμου, ξέρω εγώ. Αλλά βέβαια, η μητέρα σου ξέρει από την ημέρα που γεννήθηκες πως είσαι αυτό που λέμε εδώ persona special. Δηλαδή είσαι πάρα πολύ έτσι ειδικός άνθρωπος και έχεις, πώς να σου πω, ξέρεις πολύ καλά αυτό που θέλεις. Και θα φτάσεις μέχρι εκεί που θέλεις να φτάσεις, μέχρι εκεί που μπορείς και μέχρι εκεί που δεν μπορείς να φτάσεις. Αυτό είμαι σίγουρη. Όσο για την εγκληματικότητα, εσύ δεν έχεις έρθει μόνος σου εδώ. Έχεις φέρει έναν, πώς το λέμε, σωματοφύλακα, έναν υπέροχο σκύλο, τον Ερμή, τον οποίο τον έχω αγαπήσει. Πώς ήταν να φέρεις αυτό το ζωντανό μέχρι εδώ? Τι διαδικασίες έχεις περάσει? Μπόρεσες εύκολα να βρεις σπίτι να μείνεις με το σκύλο σου? Στο πανεπιστήμιο πηγαίνεις με το σκυλί? Πώς είναι αυτό, ταξίδι σας μαζί του?
0: Κοίταξε, δεν είναι σωματοφύλακας με την έννοια, γιατί θέλω να το διευκρινίσουμε για τους ανθρώπους που μας ακούνε, γιατί έχουν πολύ την απορία και πώς σε βοηθάει αυτός ο σκύλος και τι κάνει. Δεν είναι σκύλος που φροντίζει για την ασφαλειά σου. Δεν θα δαγκώσει, δεν θα γριλίσει και δεν θα βγάλει κανενός είδος επιθετικότητα σε ανθρώπους στο δρόμο. Ναι, ακόμη και αν με κλέψουνε, πιστεύω ότι δεν ξέρω πώς θα αντιδράσει, αλλά δεν είναι εκπαιδευμένος στο να αντιδράει σε κάτι τέτοιου είδους πράγματα. Τώρα ο τρόπος που με βοηθάει είναι στην ουσία στα πεζοδρόμια προσπερνάει και να προσπερνάμε μαζί δηλαδή τα εμπόδια για να αποφεύγουμε τα εμπόδια, κολόνες και δέντρα και οτιδήποτε άλλο μπορεί να, ακόμη και τρύπες στο πεζοδρόμιο, και να βρίσκει διάφορα πράγματα που μπορεί να τους ζητήσει, όπως κάδο, σκάλες, πεζοδρόμια, ράμπες και τέτοια και θέσεις. Το πώς τον έφερα μέσα εδώ είναι από μόνο του ένα ταξίδι. Εντάξει, ήταν η δεύτερη μας πτήση από τη Ρώμη μέχρι το Buenos Aires, ήταν 14 ώρες και μισό. Ο καημένος, εντάξει, τα καταφέραμε, εν πάση περιπτώσει. Και σε όλη αυτή την... Το πιο πολύ που με δυσκόλεψε θα ήταν να βρω από πριν να μιλήσω με τις αεροπορικές, να συνεννοηθούμε, να στείλω τα έγγραφα και όλα αυτά τα γραφειοκρατικά θα έλεγα ότι μαγχώνουνε. Αλλά το θετικό είναι ότι πάντα σε όλα αυτά τα χρόνια που έχω τον Ερμή είχα την υποστήριξη της σχολής που τον εκπαίδευσε, το Κέντρο Σκύλι Οδηγή Ελλάδος, και ιδιαίτερα με την πρόεδρο, την κυρία Ζωή Γερουλάνου, πάντα ήταν στο πλευρό μου, και ήταν και ένα από τα άτομα που με όθησαν και με υποστήριξαν γενικά σε όλο αυτό το ταξίδι μου και στο όνειρό μου να σπουδάσω εδώ ιατρική. Οπότε και χωρίς τη συνδρομή του κέντρου Θα ήταν ακόμη δυσκολότερα τα πράγματα, πιστεύω, στα διαδικαστικά, στο να τον φέρω. Αλλά τουλάχιστον ο σκύλος οδηγός ήταν πάντα μαζί μου στην καμπίνα του αεροπλάνου. Και ευτυχώς δεν είχαμε θέματα. Το προσωπικό των αεροδρομίων, των αεροπορικών, ήταν όλοι πολύ φιλικοί μαζί μας και εξυπηρετικοί.
1: Και για να βρεις σπίτι εδώ να νοικιάσεις, βρήκες εύκολα με το σκύλο?
0: Α, σωστά. Όχι, κοίταξε. Στην αρχή έψαχνα να νοικιάσω κάποιο δωμάτιο σε ένα ολόκληρο διαμέρισμα. Οπότε εκεί ήταν ζήτημα, όπως έψαχνα και για ιδιωτικές εστίες. Εδώ το Πανεπιστήμιο δεν έχει εστίες. Μπορεί κάποιος να βρει απλά ιδιωτικές εστίες. Εκεί είχα πάρα πολλές αρνητικές απαντήσεις. Δεν θέλανε το σκι, παρόλο που και στην Αργεντινή και στην Ελλάδα η πρόσβαση του σκύλου οδηγού σε όλα τα δημόσια μέρη είναι επιτρέπεται βάσει νόμου. Είχα πάρα πολλές αρνητικές εμπειρίες, μέχρι που εντάξει, απλά κατάφερα να βρω και νίκια σε ένα διαμέρισμα και ο ιδιοκτήτης δεν είχε θέμα, ήξερε δηλαδή για τον Ερμή από την πρώτη ώρα.

0: Είναι και ένα υπέροχο σκυλί ορμής, ε. Είναι πάρα πολύ ωραίος και γλυκύτατος και πράγματι που τον έχω δει εν δράση. Είναι φοβερός, είναι φοβερός, φοβερό.
1: Και πάει δεν ξέρουν, και... ναι. Οι άνθρωποι δεν ξέρουν ότι ένα σκύλος οδηγός είναι πολύ καλά εκπαιδευμένος και μας απορρίπτουν πριν καν να μας γνωρίσουν και πριν καν να τον δουν, γιατί μπορεί να πιστεύουν ότι θα δημιουργεί πρόβλημα. Αλλά οι σκύλοι οδηγοί περνάνε από μια εκπαίδευση,
0: ναι.
1: Που τους μαθαίνουν εν πάση περιπτώσει να είναι πολύ υπάκουοι και να μην προκαλούν ζημιές, να τα πάνε καλά με τους υπόλοιπους σκύλους, ανθρώπους, ζώα.
0: Βέβαια, δεν γαβγίζουν, δηλαδή άμα δουν άλλο σκυλί δεν γαβγίζουν μέσα. Στην τάξη τον έχεις μέσα όταν κάνεις τα μαθήματα εδώ στο πανεπιστήμιο.
1: Ναι, είναι το δεύτερο του πτυχίο τώρα.
0: Το δεύτερο πρώτο θα πάρει.
1: Το πρώτο ήταν η ψυχολογία, το δεύτερο εντάξει να δούμε τώρα με την ιατρική.
0: Γι' αυτό με κοίταγε κάπως παράξενα με την τελευταία φορά. Αυτός, δηλαδή, πήγαινε να δει ψυχολογικά πώς λειτουργούσα, φαίνεται. Εντάξει.
1: Ναι, σαν έλλειε.
0: Ναι, ακριβώς. Ακριβώς, όχι. Είναι σπουδαίο, δηλαδή, είναι και η παρέα σου. Είναι, γιατί μένεις μόνος σου μαζί του, ε.
1: Εντάξει, πλέον, δηλαδή, πέρα από οδηγός μου, δεν... είναι η οικογένειά μου, δεν είναι οδηγός μου, καθαρά οδηγός μου, είναι η οικογένειά μου και δεν θα τον άφηνα ποτέ ακόμη και όταν συνταξιοδοτηθεί, γιατί κάποια στιγμή δεν θα μπορεί να οδηγεί, μπορεί να έχει προβλήματα και τα σχετικά, εντάξει δεν θα τον άφηνα ποτέ γιατί είναι σχεδόν κομμάτι του εαυτού μου ορμής.
0: Ναι, βέβαια. Είναι το άλλο σου μισό, εντάξει. Ναι, βέβαια, καταλαβαίνω.
1: Μα είναι σαν ένα προέκτος του εαυτού μου, δεν ξέρω. Είναι περίεργο γιατί όλα αυτά τα τελευταία χρόνια που τον έχω, 8 χρόνια, είμαστε κάθε μέρα μαζί. Υπήρξε μόνο μία περίοδος 3 ημερών που έπρεπε να τον αφήσω πίσω στις αρχές, τον πρώτο χρόνο.
0: Ναι.
1: Οπότε είμαστε όλες τις ώρες της ημέρας μαζί. Οπότε...
0: Φαντάζομαι. Ο ένας για τον άλλον. Και μας έλεγες τώρα ότι πολλές φορές όταν είναι ένας σκύλος που είναι οδηγός σε βοηθάει στο δρόμο να περνάς, βέβαια, με υπάρχει καμιά λακκούβα, με υπάρχει, ξέρω εγώ, μια πέτρα. Εσύ θεωρείς ότι στις πόλεις που ζούμε, τόσο στην Αθήνα όσο στο Buenos Aires, υπάρχουν, ας πούμε, αυτά τα μέτρα τα οποία κάνουν πιο εύκολη τη ζωή σε αυτούς που έχουν μια δυσκολία που μπορεί να την έχει οποιοδήποτε σε οποιοδήποτε στιγμή της ζωής του? Δηλαδή, το να μην έχει την όρασή του ένας άνθρωπος δεν θέλει να πει ότι εμείς οι άλλοι που την έχουμε δεν μπορούμε να τη χάσουμε σήμερα ή αύριο, ενώ τις πόλεις τις φυλάμε, κάνουμε αυτά που πρέπει για να είναι προσβάσιμες για όλο τον κόσμο και όχι μόνο για έναν άνθρωπο με μια αναπηρία, ας πούμε κάπως έτσι, δεν είναι αναπηρία, αυτό το πρόβλημα που έχεις εσύ στην όρασή σου, να είναι κάποιος, να είναι σε ένα αναπηρικό καρότσι, παραδείγματος χάρη. Θεωρείς ότι οι πόλεις είναι κανονικές, είναι όπως θα έπρεπε, τι θα πρέπει να κάνουνε? Εσύ τις βρίσκεις καλές έτσι? Τι πρέπει να κάνουμε αυτοί που δεν το έχουμε σκεφτεί πώς πρέπει να αλλάξουμε κάτι? Είναι ανάγκη να αλλάξουμε κάτι?
1: Κοίταξε, πολλές φορές είναι ανάγκη να αλλάξουμε εμείς ως κοινωνία κάτι, όπως το είπες, αλλά τώρα τα περισσότερα προβλήματα που μπορώ να σκεφτώ τα λύνουν είτε οι κυβερνήσεις είτε οι τοπικές διοικήσεις. Αυτό που μπορούμε να αλλάξουμε εμείς είναι να σεβόμαστε, για παράδειγμα, να μην παρκάρουμε σε ράμπες, να μην παρκάρουμε στη μέση του πεζοδρομίου, να μην κλείνουμε γενικά τα πεζοδρόμια με τα αυτοκίνητά μας, γιατί μπορεί ούτε ένας γονέας με ένα καροτσάκι μωρού μπορεί να περάσει, ούτε ένας άνθρωπος σε ένα πυρικό μαξίδιο ή ακόμη και ο τυφλός μπορεί να ζωριστεί σε αυτή την περίπτωση. Αλλά αυτό που συμβαίνει είναι διαχρονικά οι τοπικές διοικήσεις και οι κυβερνήσεις να προσπερνάνε, να σου το πω, τα δικαιώματά μας, το να υπερασπίζονται τα δικαιώματά μας και την ίση πρόσβασή μας. Οπότε έχουμε, γι' αυτό είμαστε σε αυτή την κατάσταση, θεωρώ, σχετικά με τις υποδομές μας, γιατί κανένας δεν φρόντισε μέχρι στιγμής τα πεζοδρόμια να μην έχουν τρύπες, να μην έχουν λακκούβες, δεν φρόντισε κανένας όλες τις στάσεις του μετρό να είναι πλήρως προσβάσιμες, ας πούμε, για τα άτομα με κινητικές αναπηρίες. Και κάτι άλλο που πρέπει να έχουμε εμείς ως άνθρωποι στο μυαλό μας είναι ότι δεν φαίνονται όλες οι αναπηρίες. Πολύ συχνά, επειδή δεν έχω πλήρη τύφλωση, δεν καταλαβαίνει ο κόσμος ότι έχω κάποια αναπηρία. Οπότε μπορεί να μου μιλάνε, εγώ να μην βλέπω ότι μιλάνε σε μένα, να μην καταλαβαίνω ότι μιλάνε σε μένα και να θυμώνουν που δεν τους απαντάω, ενώ στην πραγματικότητα δεν καταλαβαίνω ότι μιλάνε σε μένα. Οπότε αυτό να έχουμε στο μυαλό μας, το ότι υπάρχουν και οι αόρατες αναπηρίες, όπως τις λέμε, δεν είναι ανάγκη να φαίνεται το μπαστούνι μου ή να φαίνεται ότι είμαι σε αναπηρικό μαξίδιο. Αυτό θα ήθελα να περάσω στο μήνυμα.
0: Τέλεια. Ναι, είναι ένα θέμα επικοινωνίας που έχουμε μερικοί και εντάξει, να σεβόμαστε και τον άλλον και να προσέχουμε, δηλαδή, γιατί ξέρεις, πολλές φορές μερικοί βλέπουν ότι ορισμένα πράγματα συμβαίνουν στον άλλον, όχι στον εαυτό τους. Και η ζωή μας έχει μάθει πως δεν είναι έτσι, πως όλοι μπορούμε να βρεθούμε στην ίδια κατάσταση με το ίδιο θέμα και πρέπει να είμαστε προετοιμασμένοι. Και πολλές φορές, ξέρεις, κάνουμε πράγματα που δεν τα ξέρουμε. Ξέρω εγώ, ο άλλος βγάζει ένα τραπεζάκι στο δρόμο με τρεις καρέκλες για να καθίσει να πει το καφέ του το απόγευμα. Ο άνθρωπος που δεν βλέπει περνάει με το μπαστούνι, χτυπάει τον τοίχο, δεν βλέπει ότι είναι το τραπέζι, πέφτει πάνω στο τραπέζι. Δεν είναι έτσι. Δηλαδή, πράγματα που μπορούμε να κάνουμε και να σεβαστούμε τον άλλον, που είναι πολύ μικρά και πολλές φορές δεν έχουν σχέση με την κυβέρνηση, ή να πετάμε σκουπίδια στη μέση του δρόμου, ή ξέρω εγώ να έχει σπάσει το πεζοδρόμιο και να το έχουμε σπάσει εμείς ήδη και να μην το φτιάχνουμε. Δηλαδή υπάρχουν πολλά. Ή πας σε ένα κτίριο και δεν έχει πρόσβαση. Δηλαδή δεν σκεφτόμαστε τον άλλον ποτέ, γιατί δεν περιμένουμε ποτέ εμείς να γίνουμε ο άλλος. Καταλαβαίνεις, δηλαδή αυτό είναι. Και όταν σου τυχαίνει, νομίζω εγώ, πρέπει εσύ να δεις πώς θα το αντιμετωπίσεις και δεν βρίσκεις πολλές φορές την κατανόηση της κοινωνίας που θα έπρεπε να είναι έτοιμη, προετοιμασμένη και να σέβεται. Δηλαδή, ζούμε σε μια κοινωνία που πρέπει να παραδεχτούμε πάρα πολλά πράγματα. Μας αρέσουν οι νέοι ή όχι. Αλλά πολλές φορές για την αναπηρία κλείνουμε και εμείς τα μάτια και εμείς δεν κοιτάμε και εμείς δεν βλέπουμε ορισμένα πράγματα που είναι πολύ ξάστερα και που θα έπρεπε να τα διορθώσουμε. Εγώ έχω αυτή τη γνώμη τώρα, εντάξει, είναι η δική μου προσωπική γνώμη, γιατί θεωρώ ότι δεν έχουμε, πώς να σου πω, σαν κοινωνία μας λείπει αυτό. Λοιπόν, ας πάμε πάλι στο θέμα της ιατρικής, γιατί είναι κάτι που με ενδιαφέρει πάρα πολύ, γιατί ξέρεις, μιλάω με έναν μέλλοντα συνάδελφο, οπότε με ενδιαφέρει πάρα πολύ τι ειδικότητα θα σου άρεσε να κάνεις.
1: Κοίταξε, είναι πολύ νωρίς ακόμη για να σου πω. Ακόμη καλά-καλά δεν ξέρω πώς το πάει το πρώτο μου πτυχίο και αν μπορέσω και αν θέλω στο κάτω-κάτω και εδώ. Γιατί μπορεί τελικά να δω ότι δεν είναι αυτό για μένα, γιατί δεν μου αρέσει τόσο ή γιατί βρήκα κάτι άλλο. Αλλά αν υποθέσουμε ότι τελειώνω και θέλω να συνεχίσω με αυτή την πορεία της ιατρικής, θα σου έλεγα το ότι σίγουρα θα ίσως να έκανα την ψυχιατρική. Είχα και ένα μάθημα στο πανεπιστήμιο σχετικά με τα ψυχοφάρμακα, ας το πω έτσι, οπότε είδα ότι ήταν κάτι που μου άρεσε και θα μπορούσα να δω τον εαυτό μου να ασχολούμαι ίσως με κάτι τέτοιο στο μέλλον. Οπότε είναι κάτι που θα το δείξει, είναι πάρα πολύ νωρίς ακόμη. Με ενδιαφέρει η ρευματολογία, μου φαίνεται πολύ ενδιαφέροντα τα θέματα που μελετάει. Επειδή μου αρέσει και η εγκληματολογία και η ιατροδικαστική θα ήταν μια άλλη επιλογή μου. Βέβαια, σε όλα αυτά, για να είμαι απόλυτα ειλικρινής, δεν ξέρω ακόμη τι μπορώ να κάνω, σε τι θα έχω τις μεγαλύτερες δυσκολίες, σε τι δεν θα έχω δυσκολίες. Είναι κάτι που θα δούμε πραγματικά στο μέλλον. Αλλά άμα δεν είχα καμία δυσκολία, προς το παρόν αυτά θα σου έλεγα. Ίσως ψυχιατρική, ιατροδικαστική, ρευματολογία.
0: Τέλεια, ωραίες ειδικότητες και εύχομαι να μπορέσεις να ολοκληρώσεις τις σπουδές σου, να πάρεις και το πτυχίο στην Ελλάδα που πρέπει να δώσεις τις εξετάσεις τώρα. Και ποιο θα ήταν το μεγαλύτερο όνειρό σου για τα επόμενα χρόνια?
1: Σχετικά με μένα ή σχετικά ίσως γενικά με τον κόσμο?
0: Σχετικά με σένα.
1: Να πάνε όλα καλά με τη διαμονή μου εδώ, να μπορέσω να αφομοιωθώ εδώ και να πάνε όλα καλά με τις σπουδές μου. Κυρίως αυτό θα ήταν το μεγαλύτερο μου όνειρο, γιατί αυτό είναι το μεγαλύτερο μου άγχος προς το παρόν. Να πάνε όλα καλά με τις σπουδές μου και να μπορέσω να κάνω το όνειρό μου πραγματικότητα, αυτό το όνειρο που από πάντα ήθελα να το κάνω.
0: Υπέροχα. Και αν τώρα ξέρεις, μπορεί να μας ακούνε παιδιά στην ηλικία σου που είναι στην Ελλάδα που, και εδώ στην Αργεντινή και σε άλλες χώρες, γιατί αυτή η εκπομπή, επειδή είναι στη Φωνή της Ελλάδος, ακούγεται σε όλο τον κόσμο, η ομογένεια την ακούει. Τι μήνυμα θα δίνεις στους νέους, αυτός που λέει δεν ξέρω τι να κάνω, να σπουδάσω, να μην σπουδάσω, τι πρέπει να κάνω? Τι μήνυμα θα τους έλεγες? Ξέρεις, πολλές φορές έχουν μικρές δυσκολίες, άλλες δυσκολίες μεγάλες, ξέρω εγώ. Εσύ που είσαι ένα παιδί που έχεις τελειώσει το πανεπιστήμιο, που ξεκινάς τώρα με μια δεύτερη καριέρα, που αποφάσισες να περάσεις τον Ατλαντικό για να πραγματοποιήσεις τον όνειρό σου. Εσύ που είσαι σχεδόν θα σου έλεγα ένα παράδειγμα, γιατί πολλοί με μικρά εμπόδια αποφασίζουν και λένε δεν θα κάνω τίποτα, δεν βαριέσαι, θα κάνω κάτι άλλο. Τι θα τους έλεγες, δηλαδή από τη δική σου την εμπειρία, παιδιά εσείς κάντε τι?
1: Αρχικά δεν είναι κακό κάποιος να μην ξέρει ακόμη τι θέλει να κάνει, οπότε να μην είναι κάτι που τους επιβαρύνει ακόμη περισσότερο το γεγονός ότι δεν ξέρουν, γιατί είναι φυσιολογικό σε κοινωνίες που δεν ασχολούνται με τον επαγγελματικό μας προσανατολισμό και εμείς οι ίδιοι ακόμη να μην ξέρουμε τι θέλουμε, αλλά κάτι πιο πρακτικό, να μην φοβόμαστε να κάνουμε λάθη, να δοκιμάζουμε, και σίγουρα βλέποντας και δοκιμάζοντας όλο και κάτι θα βρει κάποιος που να είναι ίσως είτε το κρυφό ταλέντο, είτε το πάθος, είτε κάτι που να του αρέσει βασικά. Αυτό είναι το σημαντικό. Πιστεύω, ναι, με την επανάληψη και την επαφή, όλο και κάτι θα βρει κάποιος σε αυτή τη ζωή, και να μην φοβόμαστε να δοκιμάζουμε, να βγαίνουμε έξω από το comfort zone μας και να κάνουμε διαφορετικά πράγματα. Και στο κάτω-κάτω δοκιμάζουμε κάτι, βλέπουμε το ότι δεν τα καταφέραμε, και πηγαίνουμε ένα βήμα μπροστά, ξέροντας το τι δεν θέλουμε ή τι δεν μπορούμε να κάνουμε τουλάχιστον. Αυτό σε πάει ένα βήμα παρακάτω, δηλαδή στο να βρεις αυτό που θέλεις να κάνεις αυτή τη ζωή.
0: Όπως τα λες είναι, σε ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ σήμερα. Πράγματι χάρηκα πάρα πολύ που σε είχαμε εδώ στην εκπομπή μας. Λευτέρησε ένα παιδί παράδειγμα, για πολλούς λόγους, αλλά μόνο και μόνο που αποφάσισες να έρθεις τόσο μακριά για να πραγματοποιήσεις αυτό το όνειρό σου, μιλάει πολύ θετικά για σένα, και σου εύχομαι από καρδιάς όλα να σου πάνε όπως τα περιμένεις και να φτάσεις μέχρι εκεί που ονειρεύεσαι και παραπάνω, γιατί σίγουρα θα τελειώσεις αυτό και θα ξεκινήσεις κάτι άλλο, και εύχομαι να είμαστε κοντά σου, να σε θαυμάζουμε και να χαιρόμαστε για σένα. Σε ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ που ήσουν σήμερα μαζί μας.
1: Εγώ σε ευχαριστώ πολύ, σε ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση, ήταν τιμή μου.
0: Να είσαι καλά, καλό βράδυ, γεια σου.
1: Γεια σου.

0: Και έτσι αγαπητοί μου φτάσαμε σήμερα στο τέλος της εκπομπής μας. Η σημερινή ιστορία, η ζωή του Λευτέρη Λιάκου, δεν είναι μόνο μια ιστορία προσωπικής δύναμης και θέλησης. Είναι και μια αφορμή για να κοιτάξουμε την κοινωνία μας λίγο πιο βαθιά, λίγο πιο ειλικρινά. Συχνά μιλάμε για συμπερίληψη και ίσες ευκαιρίες. Όμως πολλές φορές η συμπερίληψη μένει μόνο στα λόγια. Γιατί μια κοινωνία δεν γίνεται πραγματικά ανθρώπινη από όσα λέει, αλλά από όσα κάνει καθημερινά για τους ανθρώπους της. Αρκεί να κάνουμε μια μικρή δοκιμή. Να περπατήσουμε στο δρόμο της γειτονιάς μας και να προσπαθήσουμε να δούμε τα εμπόδια που για τους περισσότερους από μας είναι αόρατα. Ράμπες κλεισμένες, πεζοδρόμια κατελημένα, εμπόδια στις διαδρομές ανθρώπων που καθημερινά δίνουν έναν αθόρυβο αγώνα για κάτι που θα έπρεπε να θεωρείται αυτονόητο, την αξιοπρέπεια και την ισότιμη πρόσβαση στη ζωή. Και γι' αυτό έχει τόσο μεγάλη σημασία όταν υπάρχουν πανεπιστήμια και εκπαιδευτικοί θεσμοί που προσφέρουν πραγματικά ίσες ευκαιρίες ώστε νέοι άνθρωποι σαν τον Λευτέρη μπορούν να κυνηγήσουν τον όνειρά τους χωρίς αποκλεισμούς. Ένα νέο παιδί που ήδη ολοκλήρωσε μια πρώτη πανεπιστημιακή πορεία στην ψυχολογία στην Ελλάδα και που σήμερα ξεκινά μια δεύτερη μεγάλη διαδρομή, ίσως μια πολύ δύσκολη διαδρομή, τις σπουδές του στη ιατρική, μαζί με τον πιστό φίλο του, τον σκύλο οδηγό του, τον Ερμή, που όπως λέει ο Λευτέρης, πάει για το δεύτερο πτυχίο του. Και ίσως, εγώ νομίζω ότι κάτι υπάρχει ακόμα μέσα σε αυτή την ιστορία, κάτι πολύ βαθιά ριζωμένο. Για μια φορά ακόμα, η αργεντίνικη φιλοξενία ανοίγει την αγκαλιά της σε έναν Έλληνα μετανάστη που φτάνει εδώ κουβαλώντας τα όνειρά του και την επιθυμία για μια καλύτερη ζωή. Όπως τόσοι Έλληνες στο παρελθόν, έτσι κι αυτός έφτασε σε αυτή τη χώρα αναζητώντας την ευκαιρία. Και η Αργεντινή για μια φορά ακόμα γίνεται τόπος όπου ένα όνειρο μπορεί να ξαναγεννηθεί. Η παρουσία του εδώ είναι κάτι πολύ περισσότερο από μια προσωπική επιτυχία. Είναι ένα μάθημα ζωής. Ένα αληθινό παράδειγμα θάρρους, δύναμη ψυχής, επιμονής και εκείνου του αδάμαστου ελληνικού πνεύματος που δεν λυγίζει μπροστά στις δυσκολίες. Γιατί τελικά, αγαπητοί μου, τα μεγαλύτερα όνειρα ανήκουν σε εκείνους που αρνούνται να τα εγκαταλείψουν. Εμείς θα τα ξαναπούμε σε ένα μήνα, την τρίτη Κυριακή του μήνα, εδώ, στην αγαπημένη μας ΕΡΤ, στην Φωνή της Ελλάδας, που μας δίνει τη δυνατότητα να βρισκόμαστε μαζί μία φορά το μήνα, μία ώρα όπου εμείς είμαστε στην Ελλάδα κοντά σας και εσείς για λίγο ταξιδεύετε χιλιάδες χιλιόμετρα μακριά για να ανταμώσετε με τους Έλληνες που ζουν στην Αργεντινή. Θα σας περιμένω τότε σε ένα μήνα για να ξαναμοιραστούμε αυτές τις ιστορίες των Ελλήνων που ζουν στην Αργεντινή. Μέχρι τότε να είστε όλοι καλά. Γεια σας!
1: Η Φωνή της Ελλάδας ακούγεται παντού.

0: Ακούτε την εκπομπή «Μουσικά Προάστια». Α, ναι, με τον Ηρακλή Οικονόμου. Εντάξει. Να το πω άλλο ένα. Ακούτε την εκπομπή «Μουσικά Προάστια».
1: Καλησπέρα, φίλες και φίλοι. Ακούτε τη φωνή της Ελλάδας και το Greek Music Express, στάση μουσικά προάστια. Στην κονσόλα του ήχου βρίσκεται η Στεφανία Τσακίρη και στο μικρόφωνο Ηρακλής Οικονόμου. Σήμερα φιλοξενούμε μια εξαίρετη τραγουδοποιό της νεότερης γενιάς, η οποία διαβάζει ποίηματα και σκέψεις της. Παράλληλα, ακούμε κομμάτια της από τον δίσκο «Χωρίς το τόξο στην αρένα», καθώς και ανέκδοτες ηχογραφήσεις τραγουδιών της από το live της στο φεστιβάλ Lullaby Volume 2 στις 5 Φλεβάρι φέτος, και από τον επόμενο δίσκο της που τώρα ετοιμάζει στο στούντιο. Καλώς ήρθατε στα Μουσικά Προάστια, σημείο συνάντησης για το απόψινό μας ραντεβού. Η Ειρήνη Κιουέν διαβάζει. Η Ειρήνη Κιουέν.

Στο Πατρικό δεν υπήρχε κουλτούρα των βινιλίων ή των άλμπουμ. Και αφού δεν υπήρχε, δεν ένιωθα πως κάτι έχανα. Εξάλλου εμένα την καρδιά μου είχε κλέψει από νωρίς το ραδιόφωνο. Τρόπο να μάθω πώς λεγόταν το τραγούδι. Δεν είχα. Είχα όμως πάντα μια άγραφη κασέτα σε αναμονή και το δάχτυλο στο ρεκ. Και αν σήμερα το πετύχω? Ύστερα ήρθε το MTV, το ίντερνετ και όλη η μουσική στο πιάτο. Μέχρι να καταλάβω τι θα πει copyright, πολύ το απολάμβανα που επιτέλους μπορούσα να φτιάχνω CD μικρόκοσμους και να μπαίνω μέσα. Όταν αργότερα η κουβέντα στα τραπέζια και τους καφέδες πήγαινε σε πράγματα γήινα και απτά, εγώ νιώθα αμήχανα. Γιατί τα γήινα δεν τα πολύ κατήχα. Και τον πεζό λόγο, τον έβρισκα πεζό. Πολύ. Το πιο δύσκολο απ' όλα όμως ήταν όταν έπρεπε να πω πώς νιώθω. Σπάνια έβρισκα τις λέξεις. Πάλι καλά μου έρχονταν στίχοι. Ήταν πολύ αστείο αυτό. Γιατί πολλές φορές μου έρχονταν στίχοι από τραγούδια που, πώς να το πω, δεν ήταν στα top 100 μου. Κι όμως, σαν να τους είχε συγκρατήσει μνήμη για αυτές τις ακραίες περιστάσεις. Και όταν έδειχνα ανίδεοι για το τελευταίο Talk of the Town, «Μα καλά, από ποιο πλανήτη κατέβηκες εσύ?» με ρωτούσαν γύρω. Δεν σκέφτηκα μια φορά να τους πω. Από τον πλανήτη των στίχων. Θα είχαμε συνεννοηθεί. Συγχαρητήρια. Μπήκατε στην ομάδα. Είμαστε περήφανοι για σας. Από εδώ και πέρα η ζωή σας θα είναι πολύ απλή, πολύ εύκολη, καθώς έχουμε προνοήσει για τα πάντα. Το μόνο που απαιτείτε για την ομαλή σας συνύπαρξη με τα άλλα μέλη της ομάδας είναι η αποφυγή συναισθηματικών εξάρσεων. Τα επιτρεπτά και υγιή όρια συναισθηματικής ανταπόκρισης κυμαίνονται από μείον 2 ως 0. Οτιδήποτε δεν περιγράφεται με λόγια θεωρείται ανύπαρκτο. Και άρα δεν υπάρχει λόγος ούτε να το σκέφτεστε, ούτε να το νιώθετε, πόσο μάλλον να προσπαθείτε να το επικοινωνήσετε και να σπαταλάτε τον πολύτιμο χρόνο των υπόλοιπων λειτουργικότερων μελών. Τέλος, επειδή αντιλαμβανόμαστε τη δυσκολία σας, έχουμε ετοιμάσει για εσάς ειδικά ένα φύλλο οδηγιών που συνιστούμε να έχετε πάντοτε μαζί σας. Πρόκειται για multiple choice μίας επιλογής. Όταν νιώθετε κάτι έντονο, κάτι που χαλάει την ευθεία γραμμή και την κάνει να μοιάζει με καρδιογράφημα, βλέπετε σε ποιο γράμμα αντιστοιχεί η κατάσταση στην οποία περιήλθατε και αναλόγως πράτετε ώστε η γραμμή να ευθυγραμμιστεί και πάλι. Συγχαρητήρια. Μπήκατε στην ομάδα. Είμαστε περήφανοι για σας. Από εδώ και πέρα η ζωή σας θα είναι πολύ απλή, πολύ εύκολη, καθώς έχουμε προνοήσει για τα πάντα.

0: Πάω να πέσω στην απάτη κάθε αλήτη. Κι όμως έχω έναν άντρα παντοδύναμο μαζί μου που χαράζει στον καθρέφτη με κραγιόν την προσευχή μου.
1: Εκείνο τον καιρό έτρεχε στα νοσοκομεία. Ένα αγαπημένο του πρόσωπο ήταν πάλι εκεί. Και έτσι εκείνη την ιστορία θα λέγαμε πως την έζησα μόνη μου. Όταν μετά από χρόνια διασταυρωθήκαμε στο μακρύ διάδρομο που οδηγούσε στους θαλάμους, «Τι κάνεις εσύ εδώ?» με ρώτησε, με γνήσια απορία. «Θυμάσαι εκείνο το τελευταίο βράδυ?» του λέω. «Βγαίνοντας από το σπίτι σου έπεσα, ράγισα την καρδιά μου. Έρχομαι μια στο τόσο για έλεγχο». Συνέχισε προς τους θαλάμους. Συνέχισα προς την έξοδο. Φτερά ένιωσα να φυτρώνουν στο στέρνο μου. Δεν θα χρειαζόταν να ξαναπερπατήσω το μακρύ διάδρομο. Είχε δέσει η καρδιά μου. Μόνη της.

0: Ακούτε την εκπομπή Greek Music Express, στάση μουσικά προάστια. Απόψε, η νέα και υπερταλαντούχα τραγουδοποιός Ειρήνη Κιουέν διαβάζει ποίηματα και ιστορίες της. Παράλληλα, ακούμε κομμάτια της από τον δίσκο «Χωρίς το τόξο στην αρένα», καθώς και ανέκδοτες ηχογραφήσεις τραγουδιών της από το live στο Festival Lullaby Volume 2 στις 5 Φεβρουαρίου φέτος και από τον επόμενο δίσκο της που τώρα ετοιμάζει στο στούντιο.
1: Συνταγογράφηση. Στο τέλος της επίσκεψης βγάζει χαρτί, πιάνει στυλό, γράμματα τεράστια και παντελώς ακατάληπτα. Να πιάνουν όσο χώρο γουστάρουν. Να μαντεύει φαρμακοποιός. Δεν βαριέσαι. Θα τη γλιτώσω από το βάσανο. Έτσι κι αλλιώς δεν θα τα έπαιρνα. Τα φάρμακα. Να βλέπεις με τι άνεση άπλωνε τις λέξεις πάνω στο χαρτί. Αυτή θα πάρω. Την άνεση.

Το πέρασμα δεν το είδε ποτέ κανείς. Ή θα ήσουν από την από εδώ πλευρά ή από την από εκεί. Τρόπος να επικοινωνήσουν οι αντικριστοί δεν υπήρχε. Όχι ευρέως αποδεκτός τουλάχιστον. Και ας τους ένωνε μια γέφυρα τόσο ανεπαίσθητη, σχεδόν αόρατη. Οι από εδώ μιλούσαν με ήχους. Και όσο πλησίαζαν το πέρασμα ψιθύριζαν. Οι από εκεί δεν μιλούσαν, μόνο εξέπεμπαν. Αγάπη. Μια συχνότητα δυσκολονόητης τους από εδώ. Κάπου στη μέση η γέφυρα χανόταν σε ένα άπειρο τρομακτικό. Πάντα για τους από εδώ. Τους από εκεί δεν τους τρόμαζε τίποτα. Καμιά φορά μπερδεύονταν οι κόσμοι τους. Αντάμωναν για λίγο σε όνειρα. Και ένιωθαν για λίγο γαλήνη. Γιατί θυμόντουσαν. Έπειτα στο ξύπνιο τους βλακίες, έλεγαν με τη λαλιά τους. Πράγματα της φαντασίας. Ακούς εκεί, να ανήκουμε οι αντικριστοί μαζί και όλος ο πόνος του εδώ κάπου να καταλήγει. Κι έτσι πηγαίνω έρχονται πάνω στο πέρασμα, αιώνες τώρα. Στην αρχή μιλώντας, μετά ψιθυρίζοντας. Μέχρι να χωρέσουν στο ξύπνιο τους, στο δέρμα τους, στη φωνή τους. Το απέραντο της αγάπης.

τα Ιθαλή. Έχουν άλλη γοητεία τα Ιθαλή. Μέρες τώρα μου ψιθυρίζουν σε φλέρες, μόλις με δουν να βγαίνω στη βεράντα. Με έναν τόνο βαθιάς ικανοποίησης στην πράσινη φωνή τους. Θεόψιλες πια, θεόπυκνες, να παρέχουν μια κάποια ιδιωτικότητα από τους απέναντι. Και ζωηράδα στο μάτι. Μια ανακουφιστική υποψία φύσης στο Παγκράτη. Αυτές δεν μπαίνουν σε σύγκριση, είναι κυρίες. Εγώ όμως θυμάμαι όλα τα φαντεζή λουλούδια που πέρασαν από δίπλα τους κατά καιρούς. Μπιγκόνιες, ορτανσίες, κυκλάμινα, δαφνούλες. Υπέρλαμπρα λουλούδια, να τα βλέπεις να γεμίζει το μάτι σου. Γαρδένιες να μοσχοβολάει ο τόπος. Αλλά λίγο το χιόνι, λίγο καύσωνας, λίγο ξεχάστηκα, λίγο παραπότησα. Αποδεκατίστηκαν όλα. Και βλέπω τώρα τις επιζήσασες, τις πρασινάδες μου, που κάποτε τις είχα για κομπάρσες. Να γεμίζει, έλεγα, λίγο τον μπαλκόνι ανάμεσα στη στάρ. Σε πείσμα των καιρών και των ποτιστικών μου σφαλμάτων. Να στέκουν όμορφες, αγέροχες, σοφές. Έχουν άλλη γοητεία τα Ιθαλοί. Ανίκητοι.

Ο διακόπτης. Έχω μία περίεργη σχέση με τους διακόπτες. Αυτό το απότομο του on και του off ποτέ δεν το συμπάθησα. Είναι σαν να αγνοούν τη μετάβαση. Το πάρτι. Τα μπαλόνια δεν είχαν μπει με τη σωστή σειρά. Και σκέφτηκα, γιορτή έχουμε, χαρά έχουμε. Δεν γίνεται να αφήσουμε μια φορά το σωστό έξω από την πόρτα.

0: Σπούδασε κλασικό πιάνο στο Δίο Αγίου Στεφάνου, ενώ από μικρή έκανε χορό και συμμετείχε σε φωνητικά σύνολα. Το 2006 ολοκληρώνει τις σπουδές της στο πιάνο και λίγο μετά αποφυτά από τη φιλολογία του ΕΚΠΑ. Παράλληλα, εντρυφεί στις ξένες γλώσσες, μιλώντας άπτεστα αγγλικά, ιταλικά και ισπανικά, ενώ ταξιδεύει και διαμένει σε διάφορες χώρες της Ευρώπης. Επιστρέφει μόνιμα στην Αθήνα το 2011 και λίγο αργότερα ξεκινά σπουδές στο σύγχρονο τραγούδι. Τον ίδιο καιρό ξεκινά να γράφει ποίηση. Το 2020 κυκλοφορεί το ντεμπούτο άλμπουμ της ως τραγουδοποιός, χωρίς το τόξο στην αρένα από τις εκδόσεις Μετρονόμος, ενώ με την οριστική λήξη της πανδημίας ξεκινά τις ζωντανές της εμφανίσεις. Από το 2021 έως το 2024 εμβαθύνει περαιτέρω στις τεχνικές του σύγχρονου τραγουδιού και στη διδασκαλία του, αφοσιώνοντας μεγάλο μέρος του χρόνου της εκεί. Τον Ιανουάριο του 2025 η Ειρήνη Κιουέν διασκευάζει το λαϊκό τραγούδι «Το κουρασμένο βήμα σου». Αυτή την περίοδο ετοιμάζει το δεύτερο άλμπουμ της στο στούντιο.
1: Εκείνο τον καιρό έτρεχε στα νοσοκομεία. Ένα αγαπημένο του πρόσωπο ήταν πάλι εκεί. Και έτσι εκείνη την ιστορία θα λέγαμε πως την έζησα μόνη μου. Όταν μετά από χρόνια διασταυρωθήκαμε στο μακρύ διάδρομο που οδηγούσε στους θαλάμους, «Τι κάνεις εσύ εδώ?» με ρώτησε με γνήσια απορία. «Θυμάσαι εκείνο το τελευταίο βράδυ?» του λέω. «Βγαίνοντας από το σπίτι σου έπεσα, ράγισα την καρδιά μου. Έρχομαι μια στο τόσο για έλεγχο.» «Συνέχισε προς τους θαλάμους.» «Συνέχισα προς την έξοδο.» «Φτερά ένιωσα να φυτρώνω στο στέρνο μου.» «Δεν θα χρειαζόταν να ξαναπερπατήσω το μακρύ διάδρομο.» «Είχε δέσει η καρδιά μου, μόνη της.»

Σήμερα θα σου πω για τον καφέ. Σκέτος. Άλλοι τον λένε πικρό. Εγώ τον λέω χωρίς. Χωρίς ζάχαρη, χωρίς γλυκαντικά, χωρίς φτιασίδωμα και ψέμα. Χωρίς εσένα πίνεται. Χωρίς εμένα, όχι. Ανάποδα. Εν αρχή είναι η φροντίδα. Για παιχνίδι τσιμουδιά. Πρώτα έδινα. Κι αν είχαν, ίσως ζήταγα μετά. Και όπως κόντρα τα μάθα όλα, μαγική αναποδιά. Όσο μου γλιστράει ο χρόνος, τόσο πιάνω τη χαρά.

το αγορίστικο μαλλί. Σαν μια γυναίκα που το βλέπεις ότι θα σπάσει στο μετρό και το κρατάει και το κρατάει, στέκεται εκεί σωστό μπαστούνι με ένα αγορίστικο μαλλί και ας θέλει κάπου να κουμπίσει, μια της πλευρά να ήταν σγουρή και να χαϊδεύει μια άλλη πλάτη. Πολύ, πολύ την εξαντλεί το ίσιο της κοντό μαλλί. Μα το κρατάει και το κρατάει, να μην μακρύνει στο μετρό, να πάρει φόρα, να μπει σπίτι και να το κάνει ρημαδιό, να τον πετάξει από τον μπαλκόνι, αυτόν, τη βία, την τροπή, και ύστερα πια στο μακρύνει το αγορίστικο μαλλί.

0: Ακούτε την εκπομπή Greek Music Express, στάση μουσικά προαστία. Απόψε, η νέα και ταλαντούχα τραγουδοποιός Ειρήνη Κιουέν διαβάζει ποίηματα και ιστορίες της. Παράλληλα, ακούμε κομμάτια της από τον δίσκο «Χωρίς το τόξο στην αρένα», καθώς και ανέκδοτες ηχογραφήσεις των τραγουδιών της από τη live εμφάνισή της στο Festival Lullaby Volume 2 στις 5 Φλεβάρι και από τον επόμενο δίσκο της που τώρα ετοιμάζει στο στούντιο.
1: Αν κάποτε κλειστείς απ' έξω, μη γυρνάς. Περπάτησε χωρίς την ενοχή σου. Σε ένα δρομάκι ανοιχτό θα βρεις κλειδιά ένα σωρό. Θα μπεις μες στη ζωή σου. Εσύ, το όνειρο και το παιδί. Όλοι αθώοι, ζωντανοί.

Γεννήθηκα στην Αθήνα το 1985 και μεγάλωσα στον Άγιο Στέφανο. Από παιδί είχα την αίσθηση πως ζούσα δύο παράλληλες ζωές. Στη μία καθόμουν μπροστά από κάτι μεγάλα, όπως μου φαίνονταν τότε, ηχεία, και άκουγα ώρες ατελείωτες ραδιόφωνο. Με γοήτευε το άγνωστο της υπόθεσης. Ποιο τραγούδι θα παίξει μετά? Στην άλλη τα πράγματα πήγαιναν κυκλικά και αναμενόμενα. Έκανα παρέες, έχανα παρέες, ερωτευόμουν, απογοητευόμουν και ξανά από την αρχή. Στη μία κρατούσα φανατικά ημερολόγιο, αποστήθιζα στίχους από τραγούδια και παρατηρούσα τους ανθρώπους. Στην άλλη μιλούσα ακατάπαυστα, σε μία άγουρη προσπάθεια να επικοινωνήσω πως κάτι με φημώνει. Και καθρεφτιζόμουν, σε πολλές αγρές επιφάνειες. Κλασικό πιάνο ξεκίνησα στα 9. Είχα την τύχη να με αναλάβει Φωτίνη Τριανταφύλου. Φτάσαμε μαζί στο πτυχίο. Αλλά ο μεγάλος μου καημός ήταν το τραγούδι. Και ας μην το ήξερα τότε. Πήρα το πτυχίο και έκλεισα το πιάνο.

Έχω μία περίεργη σχέση με τους διακόπτες. Αυτό το απότομο του on και του off, ποτέ δεν το συμπάθησα. Είναι σαν να αγνοούν τη μετάβαση. Πίσω από καρέκλες αδιανές.

Μπήκα στο τμήμα φιλολογίας από κεκτημένη ταχύτητα. Με περίμενε όμως μια ευχάριστη έκπληξη. Κατεύθυνση γλωσσολογικό. Τα ημερολόγια μου ήταν γεμάτα λέξεις και τώρα καταλάβαινα τη δύναμή τους. Εκεί μου λύθηκε και η απορία. Γιατί νιώθω τέτοια δυσφορία με τα γυναικεία επώνυμα? Γενική εκτετική. Με το τέλος των σπουδών μου έζησα για κάποιο διάστημα ανάμεσα σε Αθήνα και εξωτερικό. Γνώρισα πολλούς ανθρώπους. Άλλαξα πολλές δουλειές. Πέρασα ωραία. Άρχισα να ξαναγράφω. Αυτή τη φορά ποίηση. Στα 27 μου αποφασίζω να επιστρέψω μόνιμα στην Αθήνα. Και μόνιμα για μένα σήμαινε να πάρω το πιάνο από το Πατρικό και να αρχίσω μαθήματα τραγουδιού. Βάζω τα χέρια μου στα πλήκτρα και θυμάμαι πως κάτι ήθελα να πω. Οι δύο ζωές ενώνονται, αθόρυβα και σε τέλεια ευθεία. Τραγουδοποιός.

Με τη διασκευή του While My Guitar Gently Weeps των Beatles, φοβάμαι ότι το απόψινό Greek Music Express στάση μουσικά προάστια έφτασε στο τέλος του. Σήμερα είχαμε τη χαρά να φιλοξενούμε την αγαπημένη μας ερμηνεύτρια και τραγουδοποιό Ειρήνη Κιουέν, η οποία μοιράστηκε μαζί μας ποίηματα και σκέψεις της. Ενδιάμεσα ακούσαμε ανέκδοτες ηχογραφήσεις τραγουδιών της από το live στο Festival Lullaby Volume 2 στις 5 Φλεβάρι και από το νέο της δίσκο που τώρα προετοιμάζει στο στούντιο. Ολοκληρώνουμε την απόψινή μας βόλτα με το κουρασμένο βήμα σου σε μια μάλλον απρόβλεπτη εκδοχή. Από τη Στεφανία Τσακίρη που φρόντισε τον ήχο και από τον Ηρακλή Κονόμου που ήταν στο μικρόφωνο, για και χαρά και κάντε μουσική, όχι πόλεμο.

Ξέρεις, με ρωτάς ένα πρωί στην κουβέντα μας επάνω τι ναι άραγε η ζωή. Τότε γύρισα και σου είπα για άλλους είναι το κρασί, για άλλους δόξα, για άλλους πλούτη, μα για μένα είσαι εσύ. Για άλλους δόξα, για άλλους πλούτη, μα για μένα είσαι εσύ. Τώρα που άλλαξε η καρδιά σου και έναν άλλον αγαπά, απορεί μου λένε ακόμα η δική μου πως χτυπά.

0: μέσα. Πέθαμε.
1: Εδώ Αθήνα, η φωνή της Ελλάδας. Η φωνή της Ελλάδας ακούγεται παντού.

Γεια σας κυρίες και κύριοι φίλες και φίλοι της εκπομπής, η δική μας πόλη. Στούντιο Μη της Ελληνικής Ραδιοφωνίας. Η δική μας πόλη είναι εδώ και είναι στον κόσμο όλο, στην Ελλάδα βεβαίως. Μαζί μου ο τεχνικός μας ο κύριος Κώστας Κυριακάκης, Θέμης Ζωταμίτσης, επιμέλεια για την παρουσίαση της εκπομπής. Εκπλήξεις πολλές σήμερα και ένα αφιέρωμα μεγάλο, θα το έλεγα, έτσι όπως τα ακούτε, σε μια πολύ σπουδαία προσωπικότητα, μια ερμηνεύτρια, μια συγγραφέα, αλλά και μια γυναίκα που σήκωσε το ανάστημά της και μας είπε πολλά πράγματα σε μια εποχή που τότε ήταν τα πράγματα πολύ δύσκολα για να κάνει κανείς κάτι τέτοιο. Μιλάμε για τη Δανάη Στρατηγοπούλου, τη σπουδαία αυτή ερμηνεύτρια που κυρίως με τον Αττίκα, αλλά όχι μόνο, και με τον Γιαννίδη και με τον Χερόπουλο, έκανε πολύ μεγάλες επιτυχίες. Και βέβαια σήμερα θα έχουμε τη χαρά και την τιμή να έχουμε κοντά μας τον φίλο μας και συνεργάτη εδώ στη ραδιοφωνία, στο τρίτο πρόγραμμα, τον κύριο Δαβίδ Μαχμία, ο οποίος έχει μελετήσει όλους αυτούς τους καλλιτέχνες αυτής και της εποχής και πιο μετά. Οπότε είναι πολύ χρήσιμη η συμβολή του εδώ, με τα ηχογραφήματα που θα ακούσουμε, με το λόγο του, με την ξενάγηση που θα κάνουμε στο μαγικό κόσμο της Δανάης. Δανάη λοιπόν Στρατηγοπούλου, μια οικογένεια η οποία είχε σχέση με τα γράμματα πολύ, μια αστική θα λέγαμε για την εποχή οικογένεια, με βραβεία, με σπουδές σημαντικές και ως δασκάλα φωνητικής ακόμη να φανταστείτε. Να πούμε λοιπόν ότι το επαγγελματικό και καλλιτεχνικό της πάθος ήταν το τραγούδι, όμως παρόλα αυτά την τέχνη του τραγουδιού διδάχτηκε από την εξαιρετική καλλιτέχνη, να μνημονεύουμε για κάποια ονόματα, ίσως έχουν τη σημασία για κάποιους ανθρώπους, τη Μάγκη Καρατζά. Στη μάντρα του Αττίκη ήταν κεντρικό πρόσωπο, θα λέγαμε ότι διέπρεψε εκεί με τα τραγούδια αυτά, αλλά και με άλλα δημοτικά και ισπανικές μελωδίες. Και επειδή είπα πριν για τη φωνητική, να πούμε ότι έκανε φωνητική με βάση τα στοιχεία που έχουμε στα χέρια μας στην τραγουδίστρια Ελίζα Μαρέλη, η οποία βέβαια έπαιξε και αυτή το δικό της ρόλο στην εποχή. Θα ακούσουμε τώρα το υπέροχο τραγούδι «Το οργανάκι του Αττίκ».

τα μαλλιά. Καβάλα από το Συριάννη του γυρνώντας την είδε και με στάση αρχοντική. Του αλόγου του το βήμα σταματώντας της πέταξε μια λέξη ερωτική. Αυτή εκοντοστάθηκε.

Την άλλη μέρα πέρασε και πάλι το ωραίο πλούσιο παιδό από εκεί και γύρισε της κόρης το κεφάλι, γιατί είχε ομιλία μαγική. Της είπε τόσα πράγματα ωραία και τόσο ήταν άπειρη και απλή.

Περίμενε από τότε κάθε βράδυ τον πλάνο που με ξένια στη ψυχή. Ερχόταν σαν τον κλέφτη στο σκοτάδι να πάρει ό,τι έχει μια φτωχή. Μια μέρα επιτέλους που εκείνη του μίλησε για γάμο με ντροπή, εγέλασε και είπε: «Μα αυτό να γίνει, φαντάσου πια ο κόσμος και το σώι τι θα πει». Κι αυτή

κατάλαβε το τι την περιμένει. Μα έλπιζε ακόμα τις βραδιές, σαν ένιωσε με πίκρα η καημένη, πως μέσα της χτυπούσαν δυο καρδιές. Εκείνος όμως άθλιος πατέρας, σαν είδε ότι κόντευε ο καιρός, στα ξένα εταξίδεψε το τέρας.

Να μη σας τα πολυλογώ, περάσαν χρόνια, μάλι παντρεμένος. Περνώντας ένα βράδυ ευτυχής, ρωτάει γιατί είναι κόσμος μαζεμένος απόξω από την πόρτα της φτωχής. Να, κρεμάστηκε, του λένε, μια ζητιάνα, κι αφήνει αυτό το έργο.

0: Αφού συγχαρώ τον Δαβίδ Ραχμία για την αγάπη το μεράκι και όλες αυτές τις αποδόσεις και τις λεπτές αποχρώσεις που δίνει σε αυτό που κάνει, στη φροντίδα όλη αυτή, δηλαδή στο ελαφρό τραγούδι, στο λυρικό τραγούδι, στο τραγούδι μιας ολόκληρης εποχής, μπορεί και επιλέγει αυτά τα ωραία, τα διαμάντια μέσα από αυτά τα τραγούδια και από την ατμόσφαιρα και την εποχή και τα πλαισιώνει με πολύ ωραία στοιχεία. Τις εκπομπές του λοιπόν εδώ στην ελληνική ραδιοφωνία, στο τρίτο πρόγραμμα. Εμείς όμως τον έχουμε εδώ τώρα για τη δική μας εκπομπή, για τη φωνή της Ελλάδας, για τη δική μας πόλη, και χαιρόμαστε πραγματικά πολύ γιατί κάνουμε αυτό το αφιέρωμα στη Δανάη, στη σπουδαία αυτή τραγουδίστρια, στη Δανάη Στρατηγοπούλου, η οποία επήξε μια κορυφαία προσωπικότητα στον καιρό της, με δυναμική, με δυναμισμό, μια γυναίκα η οποία υπερεύαινε το γυναικείο επίπεδο της εποχής της και έβγαινε πολύ πιο πάνω για να πει αυτά που ήθελε να πει, είτε τραγουδώντας είτε μιλώντας. Δαβίδ, σε ευχαριστώ πολύ που είσαι εδώ κοντά μου σε αυτή την εκπομπή, σε αυτό το αφιέρωμα.
1: Εγώ σε ευχαριστώ για που φιλοξενείς εδώ αυτές τις θεματολογίες με βεβαίως προεξάρχουσα τη Δανάη, όπου το κεντρικό της χαρακτηριστικό ήταν πως ήταν μια, θα μπορούσαμε να πούμε, οικολογική φεμινίστρια. Ναι. Ήταν ένας άνθρωπος που δεν το ξέρε ότι προάγει το ιδανικό του φεμινισμού, το οποίο σίγουρα είναι η μεγάλη μόρφωση. Ήταν ένας άνθρωπος ο οποίος αγκάλιασε την ποίηση, ήταν μεταφράστρια, ήταν πολύγλωση, ήταν μια πολύ μορφωμένη γυναίκα σε μια εποχή που δεν επέτρεπε την ανάταση των γυναικών. Και αυτό βεβαίως είναι το κεντρικό της χαρακτηριστικό. Δεν ήταν μια πολύ όμορφη γυναίκα, γιατί πολλές όμορφες γυναίκες έγιναν τον καιρό που τραγουδούσαν, αμέσως προσλαμβάνονταν από το κατεστημένο, γινόντουσαν σπουδαίες δίβες. Η ίδια όμως είχε τους τρόπους της και ο κεντρικότερος τρόπος ήταν η μόρφωσή της που επιδεψιλεύεται μέσα στα ίδια της τα τραγούδια.
0: Επιβάλλεται η Δανάη. Έμπαινε σε ένα χώρο, πήγαινε σε μια συνάντηση με εκείνα τα μαύρα κελιά καμιά φορά και με το που έφτανε, άμα τη εμφανίσει που λέμε στην κοινή γλώσσα, εντυπωσίαζε. Ήταν σαν να έμπαινε μέσα ένας κόσμος, ένας κόσμος που πάταγε καλά στα πόδια του.
1: Ήταν ένας ολοκληρωμένος άνθρωπος και έτσι ως καλλιτέχνης αυτό το στίγμα το οποίο άφησε ήταν ολοκληρωμένο.
0: Θα έχουμε τόσα πολλά να πούμε σε αυτή την εκπομπή.

Μεγάλωσε και πίστεψε πολλά. Λόγια ενός απατηλά, ύστερα άλλου πιο τρελά, κατρακύλησε χαμηλά.

0: Ακούσαμε το υπέροχο τραγούδι Παπαρούνα που έχει πολλές και ωραίες και ενδιαφέρουσες εκτελέσεις. Εδώ το ακούσαμε από τη νεαρά ερμηνεύτρια Χριστίνα Σαμαρά. Θέλω τώρα να μου πεις λίγο για αυτά τα νέα κορίτσια που είναι εδώ μαζί μας, εδώ στα στούντιο Β της Ελληνικής Ραδιοφωνίας και που γράφουμε αυτά τα πολύ ωραία τραγούδια που έχεις επιλέξει και εσύ και που έχουμε μαζί συζητήσει τόσο όμορφα. Τη Χριστίνα Σαμαρά καταρχήν και τη Μαρία Μουντοκαλάκη.
1: Δεν είναι εύκολο πράγμα να βρεθεί ένας νέος άνθρωπος, ο οποίος είναι γαλουχημένος στο ρεφενέ της δεκαετίας του 90, του 2000, και να μπορέσει να αγκαλιάσει αυτά τα τραγούδια. Τα τραγούδια δεν είναι το σολφέζ, είναι φορείς ιστορίας και πρέπει περισσότερο να γνωρίζεις με την ψυχή τον καιρό που τα γέννησε και τις γεννησιολογικές αιτίες. Έτσι, οπωσδήποτε θα έπρεπε να βρεθούν και να αγκαλιάσουν αυτά τα είδη για να μπορέσουν να ερμηνεύσουν αυτές τις τραγουδίστριες, η Χριστίνα Σαμαρά την Δανάη και η Μαρία Μουντοκαλάκη την Κάτια Μένδρη, την οποία θα έχουμε την ευκαιρία να τη γνωρίσουμε λίγο καλύτερα σε μια επόμενη εκπομπή. Έπρεπε να η επιλογή τους έγινε με βάση αυτό το ειδικό βάρος που φέρουν ως άνθρωποι αλλά και ως μορφωμένες γυναίκες, ας πούμε, στο σήμερα, να μπορούν να καταλάβουν τα πράγματα λίγο πιο βαθιά. Η Χριστίνα Σαμαρά ανέλαβε τη Δανάη, που όπως θα διαπιστώσουμε λίγο πιο κάτω, έχει μια ταυτωτική φωνή, μια πολύ κοντινή φωνή, βέβαια χωρίς να τη μιμείται, και είναι μεγάλη μου χαρά που συνεργάζομαι μαζί της.
0: Και φέρνει και αυτή τη δροσιά που τη χρειαζόμαστε στον καιρό μας για να ακούσουμε ξανά τη Δανάη στο σήμερα. Κρατά από αυτό που είπε στη φράση «φορείς ιστορίας». Και επειδή κατά τη γνώμη μου η ιστορία είναι πολλής, είναι και σώμα, άρα η ιστορία είναι και ο άνθρωπος, αλλά οι άνθρωποι πατάνε και γράφουν τα ίχνη της ιστορίας. Νομίζω ότι είναι πολύ σημαντικό να έχουμε νέα παιδιά που να συνεχίζουν ένα δρόμο με το δικό τους ξεχωριστό τρόπο. Και επειδή οι ακροατές και οι ακροατριές μας δεν βλέπουν τα κορίτσια, τα ακούνε, να πω εγώ ότι αν τα έβλεπαν θα ξεχώριζαν στην κάθε μία μια ξεχωριστή φωτογένεια. Και αυτό είναι πολύ πολύ όμορφο και μπαίνει μέσα στο τραγούδι με το δικό του τρόπο.

0: έχει κάνει μαζί της μία, θα λέγαμε ίσως τελευταία, Δαβίδ, νομίζω.
1: Ναι, ναι.
0: Η τελευταία της συνέντευξη, δεν είναι?
1: Με ζήγησε κάπως καιρό.
0: Σε βρήκε, εντάξει, ας πούμε.
1: Αλλά ήταν μεγάλη τιμή μου,
0: ναι,
1: να μου δώσει να παραχωρήσει την τελευταία της συνέντευξη, που είναι πραγματικά
0: θησαυρός.
1: Θησαυρός, ένας κήπος αμφιρός από υπέροχο λόγο και έξυπνες ιδέες από το ρεφενέ του αιώνα που τη γαλούχησε. Ήταν κάτι συγκλονιστικό η Δανάη. Και αυτό φαίνεται στο λόγο της.
0: Θα ακούσουμε λοιπόν στη διάρκεια της εκπομπής και μικρά, πολύ μικρά αποσπάσματα από αυτή την συνέντευξη, παύλα συζήτηση, της Δανάης με τον Δαβίδ Ραχμίας. Ξεκινήσουμε τώρα το πρώτο μικρό απόσπασμα.
1: Πώς ήταν τα πρώτα χρόνια σας? Παίξατε σαν παιδί?
2: Ω, πολύ. Μόνο έπαιζα και τώρα παίζω. Πάντα παίζω. Όλα είναι παιχνίδι για μένα. Αλίμονο. Θα έπρεπε συνεχώς να θρυνώ αν δεν έπαιζα πάντα.
1: Είναι αλήθεια ότι δώσατε το πρώτο σας ρεσιτάλ σε αστυνομικό
2: τμήμα? 5 χρονών.
1: Σε αστυνομικό τμήμα.
2: Είχα χαθεί, βγήκα μόνη μου και με πήραν είδηση. Και με περιμάζεψε κάποιος ζοντάρμα και τηλεφωνήθηκαν εδώ μεταξύ όλες οι περιοχές και ήρθε ο μπαμπάς μου. Εν τω μεταξύ με είχαν ανεβάσει απάνω σε ένα τραπέζι, μου γεμίσαν και την ποδιά μου από αυτές τις ποδιές που έχουν έτσι τσέπη στρογγυλή εδώ για να βάλεις τα παιχνιδάκια, φιστίκια, κακαλουέτ. Και εγώ τραγούδαγα. Τι τραγούδαγα? Τα τραγούδια που τραγουδιόντουσαν τότε. Ήταν τα δύο πάλι αντιμαχόμενα στρατόπεδα, του Αϊτού ο γιος και Βενιζέλια μας πατέρα της πατρίδας. Τα ίδια παντελάκια μου, τα ίδια παντελή μου.

0: Δαβίδ, πες μου τώρα, σε παρακαλώ πολύ. Ακόμα ωραία τραγούδια, ακόμα τραγούδια από το Studio Vita με τις νεαρές ερμηνεύτριες. Με σένα πάντα στο πιάνο και ακούμε και κάποια μικρά αποσπάσματα από το διάλογο μεταξύ Δανάης και Δαβίδ Ναχμία. Πες μας λίγο τώρα, τι έχει μείνει σαν ίχνος από τη Δανάη τώρα, εσύ σήμερα εδώ που είσαι, τι έτσι κυριαρχεί μέσα σου για αυτή τη σπουδαία κυρία του τραγουδιού μας?
1: Η Δανάη ήταν ακουσίως δασκάλα. Δεν το καταλάβαινες, αλλά όμως δίδασκε και συνεχίζει να διδάσκει με το παράδειγμα της. Το πρώτο που διδάσκει είναι μαθήματα οικολογικού φεμινισμού. Το πρώτο ζητούμενο του φεμινισμού είναι η μόρφωση. Δηλαδή, μόνον με αυτόν τον τρόπο, αυτή η γυναίκα σε μια απαγορευμένη εποχή για τη μόρφωση της γυναίκας, έτσι, επιβάλλεται όχι με την εξωτερική της εμφάνιση, όχι με καυγάδες, αλλά όμως με μια πάρα πολύ μεγάλη μόρφωση. Οπότε αυτό ήταν, χωρίς να το γνωρίζει, ήταν μια πραγματική οικολογική φεμινίστρια.
0: Ναι.
1: Έμπαινε μέσα σε σαλόνια, άκουγε να μιλάνε άντρες μορφωμένοι, να λένε λάθος πράγματα, τους διόρθωνε. Πολλές φορές είχε μπλοκές γι' αυτό το λόγο.
0: Μάλιστα. Ναι, ήταν και λίγο με έναν τρόπο, έτσι καμιά φορά έβγαινε πιο ψηλά λίγο.
1: Παρ' όλα αυτά, αν παρατήρησες στο τραγούδι αυτό, το «Ας ερχόσου διαλούγο» που ακούσαμε, ακόμα και αυτή η ίδια αναγκάστηκε και τραγούδισε πολλές φορές για τους καημούς των ανδρών. Διότι λέει, που να σε αλήθεια το βράδυ αυτό που είμαι μόνος μα τόσο μόνος, ποτέ μόνη. Δηλαδή, πάντα ο καημός του άντρα είναι που τραγουδιέται. Και αυτό βεβαίως αναγκάστηκε και η ίδια να κάνει υποχωρήσεις, όπως μία από τις κεντρικότερες υποχωρήσεις που έκανε, διότι αν δεν είχε γίνει διάσημη ως τραγουδίστρια, θα έπρεπε οπωσδήποτε να έχει γίνει διάσημη ως στιχουργός. Ήταν πάρα πολύ σπουδαία. Αναγκάστηκε να δώσει και να υπογράφουν άντρες τραγούδια δικά της. Είχε πολλές αδικίες αυτός ο αιώνας.
0: Έχει γράψει πάντως 300 τουλάχιστον τραγούδια, έτσι δεν είναι?
1: Ναι.
0: Συνολικά, ας πούμε.
1: Αλλά ελάχιστα από αυτά έχει υπογράψει.
0: Έχει υπογράψει η ίδια, ναι. Στιχουργός λοιπόν, συνθέτης και ερμηνεύτρια. Βέβαια, Δαβίδ, αν τον παππού σου το λέγανε Ιδωμενέα και αν τη μητέρα σου τη λέγανε Τίμο με ωμέγα, και αν τον μπαμπά σου το λέγανε Υπόλυτο Στρατηγόπουλο, είναι μια μουσική από μόνη της.
1: Ερχόταν, ήταν μεγάλο δέντρο αυτό που τη γέννησε.
0: Τεράστιο.
1: Δεν μπορούσε να γίνει.
0: Και μιλούσε και πολλές γλώσσες, πολύγλωσση δηλαδή.
1: Αλλά επευλήθη αυτό το δέντρο. Διότι έχουμε συνηθίσει, όπως και εσύ, θα έχεις δει πολλές φορές, ότι τα μεγάλα δέντρα κάνουν και μεγάλες σκίες.
0: Βέβαια, ακριβώς.
1: Δηλαδή, βλέπεις ότι από τους πολύ μεγάλους, πολύ σημαντικούς, πάρα πολλές
0: φορές
1: βγαίνουν οι ηλίθιοι, βγαίνουν άνθρωποι
0: υποτονικοί.
1: Φωτίζονται με το κάδρο του παππού. Αλλά όμως δεν. Οι ίδιοι δεν κάνουν τίποτα, γιατί αισθάνονται ασφάλεια πίσω από το μεγάλο δέντρο που τους γέννησε.
0: Τυχερός κι εσύ, και εγώ λίγο τη γνώρισα, εσύ περισσότερο. Να ακούσουμε πάλι τη φωνή της. Μ' αρέσει που ακούμε τη φωνή της, σε εσένα που μιλά.
2: Πήρατε το δρόμο της βιοπάλης, δημοσιογράφος, και φτάσατε στον προορισμό σας τραγουδίστρια. Πώς ήταν να είσαι δημοσιογράφος το 1935?
3: Ήθελα να γράψω, και όταν μου είπε ο Μπέζος να με πάρει μαζί του Στάση Παρπουλιά, γιατί τραγούδαγα καλά και έπαιζα και κιθάρα, είπα έρχομαι για να βρω την ευκαιρία να δημοσιογραφήσω. Όχι για να γίνω τραγουδίστρια επαγγελματίας, ούτε ποτέ το είχα σκεφτεί εγώ αυτό ποτέ. Σπούδαζα βέβαια κλασικό τραγούδι χρόνια με μεγάλες δασκάλες, αλλά ονειρευόντουσα να γίνω η Ροζίνα, να πούμε, του Μπαρμπιέρη, που θα ήμουν, λέει, ιδανική Ροζίνα κλπ. Γιατί έκανα και ευσιοδοτούρη. Αλλά όταν άρχιζα να εισπράττω το καθημερινόν, όσες μέρες, έμεινα τραγουδίστρια. Αλλά βέβαια η ζωή μου ήταν πάντα τα γράμματα.
4: Που τρέχει με βία το πλήθος αυτό, λες κι έχει 40 βαθμούς πυρετό. Απάνω και κάτω κινείται ένα ως σαν κύμα. Και λες πως είναι όλοι τους φρενοβλαβείς. Ποια είναι η αιτία της βίας αυτής? Το χρήμα, το χρήμα. Καμάρι της είχαν σ' όλο το χωριό, καλές αδερφές, Ηλένιο και Μαριό. Μα πέθανε ο γέρος και άφησε πλούσιο χτήμα. Και τώρα δεν πάνε μαζί στην εκκλησιά, ποιος φταίει που τα χάλασαν στη μοιρασιά? Το χρήμα, το χρήμα. Παντρεύεται γέρος πενταμορφινιά, με στα άσπρα μαλλιά του φοράει λεμονιά. Και λες είναι ο γάμος κηδεία για εκείνο το θύμα. Για το άνθος που αδικά θα μαραθεί, ποιος φταίει που τόση δροσιά θα χαθεί? Το χρήμα, το χρήμα. Το χρήμα γεννάει τους πολέμους στη γη κι αυτή των λαών την αλληλοσφαγή που κάνει τη μάνα να κλαίει σε νιός καυτό μνήμα που κοίταται μέσα πεντάμορφος νιός.

στον περίπατο σου τον εσπερινό. Συχνά με στους δρόμους με τη λέξη πεινώ. Φτωχοί σε ενοχλούν, πλουσιέ μου, κι ανοίγεις το βήμα. Κυδρώνεις γιατί είσαι χοντρός και παχύς. Ποιος φταίει αν υπάρχουν στη γη δυστυχείς. Το χρήμα, το χρήμα. Μου λένε πως γράφω καλή μουσική, μα μόνο για δόξα και όχι εμπορική. Και πως θα πεθάνω στην ψάθα κι αυτή.

0: Η δική μας πόλη, λοιπόν, εδώ από το στούντιο ΜΜΗ της Ελληνικής Ραδιοφωνίας, με τον Κώστα Κυριακάκη στην τεχνική επιμέλεια και τον Δαβίδη Ναχμία δίπλα με εδώ, σε μια, ας πούμε, διαδρομή της ζωής, της τέχνης της Δανάη Στρατηγοπούλου, αλλά έχοντας δίπλα μας και νέες ερμηνεύτριες, νέες παρουσίες, τη Χριστίνα Σαμαρά και τη Μαρία Μουντοκαλάκη. Να ακούσουμε ένα τραγούδι όμως από τη Χριστίνα Σαμαρά. Να πάμε στην.
1: Είδα μάτια πολλά.
0: Είδα μάτια πολλά,

0: Χριστίνα Σαμαρά, χαίρομαι πολύ που σε ακούω, που σε ξανακούω μάλλον, εδώ στο στούντιο της Ελληνικής Ραδιοφωνίας, στο στούντιο Β, με τον Διονύση Λιμπέρη στον ήχο και τον Δαβίδ Ναχμία εδώ, που τόσο τον κοιτάς με θαυμασμό, τον κοιτάς με αγάπη και μου αρέσει πολύ αυτό το βλέμμα που έχεις απέναντι στο μαέστρο μας. Πες μας λίγο εσύ πώς βρέθηκες σε αυτό το χώρο, γιατί είναι εδώ και κάποια χρόνια που πηγαίνεις στον Αττικ, ξαναγυρίζεις κλπ. Τώρα είσαι στη Δανάη, που είναι ένα κομμάτι του Αττικ και αυτό, αλλά ένα κομμάτι του ελληνικού πολιτισμού, του ελληνικού τραγουδιού μας. Πες μας λίγο πώς μπήκες και πώς το βλέπεις σήμερα αυτό.
1: Καταρχάς, ενστικτοδός, εδώ και από την αρχή που ξεκίνησα το τραγούδι, είχα τη ροπή προς αυτή την κατεύθυνση με τα ρετρό. Και μέσω της ΕΡΤ είχα την πολύ μεγάλη χαρά να βρω πρόσβαση για τον κύριο Ναχμία και μετά από μία ακρόαση είχα την πολύ μεγάλη χαρά να συνεργαστούμε. Έτσι λοιπόν μπήκα πιο ουσιαστικά, νιώθω, σε αυτό το χώρο και από τότε έχουν περάσει 6-7 χρόνια και πραγματικά είμαι ευγνώμων, γιατί είναι ένα σχολείο και είναι ένα κομμάτι το οποίο μου λείπει από τη σημερινή εποχή, είναι αλήθεια. Δηλαδή τα τραγούδια είναι πολύ αναλυτικά και σε βάθος, ο στίχος είναι πλούσιος, το σολφέζι, οι μελωδίες είναι δύσκολες και επίσης πλούσιες. Θέλει πολλές αναγνώσεις το κάθε κομμάτι και ακόμα μετά από 6-7 χρόνια που τραγουδάμε τον Αττικ και τα ρετρό γενικότερα, σε κάθε πρόβα και σε κάθε παράσταση αναδύεται και μια διαφορετική πτυχή από το ίδιο τραγούδι. Νιώθω ευγνώμων.
0: Πάντως η σκιά της Δανάης παραμένει παντού, δηλαδή είναι τόσο μεγάλη η ερμηνεύτρια και είναι ωραίο που εσύ έχεις ένα διάλογο όμορφο μαζί της, μάλλον με το ρεπερτόριό της, και το φέρνεις στο σήμερα με ένα πολύ ωραίο τρόπο, καθαρό θα έλεγα, που το απολαμβάνουμε εδώ. Σε ευχαριστώ για την κουβέντα αυτή.
1: Και εγώ ευχαριστώ πολύ.

0: Δαβίδ Ναχμία, θέλω να μας σχολιάσεις για αυτό το τραγούδι. Πες μας δύο λόγια, σε παρακαλώ, που ακούσαμε μόλις.
1: Τα Μαραμένα Γιούλια είναι ένα τραγούδι που έγραψε ο Ατίκ, ο οποίος ήταν βιωματικός συνθέτης. Τόσο βιωματικός που ζήτησε να γράψουν στο μνήμα του «Έκλαψα για να γράψω, έγραψα για να τραγουδήσω, τραγούδισα για να ζήσω». Και πραγματικά σε όλη του τη ζωή τίμησε ακριβώς αυτό το επίγραμμα που υπάρχει από πάνω από το μνήμα του. Τα Μαραμένα Γιούλια είναι ένα τραγούδι που έγραψε ένα χρόνο μετά από το θάνατο της μητέρας του. Δηλαδή, περνώντας από το σπίτι όπου η μητέρα του είχε έναν ωραίο κήπο, τον οποίο φρόντιζε πολύ, έκανε κάποιες παρατηρήσεις. Είδε τα λουλούδια να έχουν μαραθεί, που με τόση επιμέλεια φρόντιζε η μητέρα του. Είδε την πορτούλα που είχε κλείσει ο Κισός, μήπως κλέφτης κανείς τη διαβή. Δηλαδή, μάλιστα, ο Κισός για να προστατεύσει το σπίτι είχε κλείσει την πόρτα. Και είναι τόσο ρομαντικό. Είναι ένα πραγματικά βιωματικό και σπαραχτικό τραγούδι.
0: Πάντως με τη μητέρα του η σχέση ήταν...
1: Ήταν πολύ ιδιαίτερη σχέση του. Η μητέρα του ήταν μια αριστοκράτησα. Τόσο αριστοκράτησα που είχε και ένα φτιαχτό όνομα. Ερυθέλγη. Που θέλει την Έριδα. Μοναδικό όνομα που δεν έχει υπάρξει ποτέ.
0: Όχι.
1: Και είχε μια πολύ εσωτερική σχέση ο Ατίκ με τη μητέρα του, πολύ στενή. Τόσο πολύ που πιστεύω ότι μετά από το θάνατό της άρχισε, χωρίς να το αντιληφθεί, η αντιστροφή. Όπου βέβαια ξέρουμε ότι ολοκληρώθηκε η ζωή του όταν σκούντισε κατά λάθος ένα Γερμανό με το ποδήλατο κλπ. Και πήγε και αυτοκτόνησε ο Ατίκ.
0: Με τα χάπια.
1: Και κρίμα, γιατί ήταν δύο μήνες μόνο πριν από την απελευθέρωση. Και δυστυχώς χάθηκε ο Ατίκ και πήρε μαζί του και όλες αυτές τις υπέροχες ιδέες που θα μπορούσε να έχει γεννήσει μετά τον πόλεμο.
0: Και με τον ενθουσιασμό της νίκης και της απελευθέρωσης θα ξαναγεγόταν και ο Ατίκ, έτσι.
1: Σίγουρα, οπωσδήποτε.
0: Τι ωραία. Ένας άνθρωπος λοιπόν τραγικός και ταυτόχρονα τόσο δημιουργικός που η δημιουργικότητά του τον έστειλε στα ουράνια, δηλαδή με έναν τρόπο.
1: Πω, πραγματικά πολύ ωραία διατυπωμένο αυτό.
0: Ναι, γιατί τελικά ακούγοντας τα τραγούδια του Ατίκ, μέσα σε ένα περιβάλλον που οι στίχοι μπορεί να λένε κάτι λίγο στενάχωρο, ταυτόχρονα είναι σαν να ανοίγει αυτόματα και το παράθυρο επειδή φυσήξε το αεράκι. Και το αεράκι αυτό έφερε Ατίκ περισσότερο ακόμα. Και μάλιστα μέσω του Ατίκ έφερε την ελπίδα και σε εμάς που και εμείς νιώθουμε στριμωγμένοι πολλές φορές.
1: Θαυμάζω την ευαισθησία και την γνώση σου, Θεμή Ροδαμίτη, κάθε φορά.
0: Και εγώ θαυμάζω τη δική σου γνώση και ενασχόληση με ένα κομμάτι της ιστορίας μας που αλίμονο αν το αφήσουμε να υπάρχει στο παρελθόν και δεν το ζωντανέψουμε και με τα νέα παιδιά και με όποιο τρόπο στον παρόντα χρόνο. Να ακούσουμε ένα τραγούδι του Ατίκ από τη Δανάη. Το ζητάτε να σας πω, αυτό το εμβληματικό τραγούδι για το οποίο ο Δαβίδ, ίσως το έχουμε ξαναπεί, όταν ρωτήθηκε ο Τσιτσάνης και ο Βαβακάρης σε ανύποπτο χρόνο ένας από τον άλλον ποιο είναι το αγαπημένο του τραγούδι στο ελληνικό ρεπερτόριο, και οι δύο απήντησαν αυτό που ακούμε τώρα.

Γελάτε ηρωνικά και λέτε μυστικά, ίσως με κάποια καταφρόνια. Μια και πέρασαν χρόνια, Ατίκ, εσύ τι κλαις αιώνια. Γιατί βαρυγκομείς, Ατίκ, δεν είδαμε κι εμείς μια ομορφιά μέσα στη ζήση? Δεν πήραμε απ' τη φύση καρδιά για να αγαπήσεις.

0: Είπαμε λοιπόν ότι κύριος έτσι, ας το πούμε έτσι, συνθέτης με τον οποίο ήρθε πιο κοντά η Δανάη ήταν ο Ατή. Και ακούμε σήμερα τραγούδια του βεβαίως, και βεβαίως και με τον Χερόπουλο και με τον Γιαννίδη, γιατί μιλάμε για ένα πολυεργαλείο φωνητικής έκφρασης, ερμηνείας μοναδικό, και πολλά πολλά άλλα. Θα μιλήσουμε για τη σχέση με τον Παύλο Νερούδα, αλλά και με την χιλή του Αλιέντε πιο μετά λίγο. Θέλω να ακούσουμε πάλι ένα μικρό απόσπασμα με τη συζήτηση που κάνει με τον Δαδί Τραχμία η Δανάη.
1: Είδατε λεφτά στα χέρια σας ποτέ?
2: Όχι, λεφτά.
1: Είδατε?
2: Νο, ποτέ.
1: Ποτέ?
2: Ποτέ. Ποτέ από πού?
1: Με τέτοια δραστηριότητα, κυρία Δανάη?
2: Όχι. Ευτυχώς που τα κορίτσια της ΑΕΠΗ, η Μόλι, η Γκολφοπούλου, με βοηθάει συχνά να πούμε και μου δίνει από καιρούς καιρών κάτι σαν προκαταβολές αυτό για να ξελασπώνω.

Ακούσαμε το υπέροχο τραγούδι ενός μεγάλου συνθέτη του Κώστα Γιαννίδη, με τον οποίο είχε μια ιδιαίτερη σχέση η Δανάη, και τραγουδήσει και Γιαννίδη. Και βέβαια την εποχή εκείνη να τραγουδά Σατίκ και Γιαννίδη είναι ήδη το διαβατήριο που έχεις για να πας οπουδήποτε θελήσεις μετά. Και αν έρθει και ο Χερόπουλος και σου κλείσει το μάτι, ας πούμε, με έναν τρόπο, τότε δεν υπάρχει περίπτωση να μην βραδίσεις σε έναν δρόμο με ωραία άνθη, όπως θα έλεγε σήμερα η Δανάη, αν θα ζούσε, αλλά σε έναν δρόμο με μεγάλες ερμηνείες, όπως η ίδια μας έδωσε πολύ γενναιόδωρα, με την εκφραστική της δεινότητα.

0: Ακούσαμε εδώ ένα μικρό απόσπασμα. Στο δεύτερο μέρος ξεκινήσαμε βέβαια τις εκπομπές η δική μας πόλη. Θέμης Οδωμίτης την επιμέλεια και την παρουσίαση της εκπομπής. Και μαζί με ο τεχνικός μας ο κύριος Κώστας Κυριακάκης. Και δίπλα μου εδώ στο στούντιο ΜΗ της Ελληνικής Ραδιοφωνίας ο Δαβίδ Ναχμίας, ο πιανίστας, αλλά και εδώ ραδιοφωνικός παραγωγός του τρίτου προγράμματος, αλλά και μελετητής μιας ολόκληρης εποχής του ελληνικού μας τραγουδιού. Εδώ ακούσαμε τώρα Νερούδα. Μετέφρασε Νερούδα λοιπόν και μελοποιήθηκε από το Μίκη Θοδωράκη, κάντο χενεράλε. Ποια ήταν η σχέση με τον Νερούδα, με τη Χιλή, όλη αυτή η διαδρομή, τι της έδωσε, τι μας έδωσε εμάς?
1: Όπως μου είπε και η ίδια, ήταν μια συγκυρία. Όπως ξέρουμε, οι τυχαίες συγκυρίες φιλελατούν το πεπραμένο. Οπότε η Δανάη βρέθηκε κοντά στον Νερούδα. Το δικό της το πεπρωμένο σφυριλατήθηκε πολύ από τον άνθρωπο, διότι όπως θα ακούσουμε λίγο πιο κάτω, η ίδια τον θεωρούσε έναν σύγχρονο όμηρο, τόσο σπουδαίο δηλαδή τον Παμπλονερούδα. Μετέφρασε το κάντο χενεράλ και γι' αυτό είχε ένα μεγάλο παράπονο, διότι και αυτό το παράπονο της απευθύνεται προς τον Μίκη Θεοδωράκη, διότι δεν αναφέρεται ότι τα λόγια ήταν δικά της. Λες και κανείς δεν ήθελε να αποδώσει εύσημα στο μεγαλείο του πνεύματός της. Ποιος ξέρει, η ίδια θεωρούσε ότι επειδή ήταν γυναίκα αφαιρείτο.
0: Και αυτό παίζει κάτι.
1: Και είναι άδικο και ίσως τώρα και με την δική σου βοήθεια μπορούμε να αποκαταστήσουμε αυτή την αδικία. Αλλά σε αυτή τη συνέντευξη που μου έδωσε λέει κάτι πολύ ενδιαφέρον για τον Παμπλο Νερούδα και τη συγκυρία της.
2: Ο ελληνολάτρης Παμπλο Νερούδα, μια μοναδική φυσιογνωμία στον παγκόσμιο πνευματικό ορίζοντα, εσείς όμως πάτε ένα βήμα πιο μακριά και έχετε πει πως ήταν ο όμηρος του 20ου αιώνα της αμερικανικής κοσμογονίας. Μεγάλος φιλέλλην λοιπόν, αλλά και μεγάλος φίλος της Δανάης.
3: Ναι, πραγματικά. Ήταν ένα θαυμάσιο πλάσμα. Θαυμάσιος ήταν. Και έχουμε και μια περίεργη συγγένεια. Δεν είχε καμία σχέση με τα λεφτά, όπως δεν έχω κι εγώ. Δεν ήξερε να κερδίζει. Τον εκμεταλλεύτηκαν όλοι. Το ίδιο έχει συμβεί και με μένα. Το νόστιμο είναι ότι όταν καταθέσαμε τα τραγούδια του πρώτου δίσκου με τραγούδια του Νερούδα, ο πρώτος δίσκος με τραγούδια του Νερούδα είναι ο δικός μου, να το ξέρετε αυτό, παγκόσμια. Πήγαμε λοιπόν να δώσουμε τα ονόματά μας σε εκείνα τα έντυπα που έχουν το στιχουργό, το μουσικό, για να εισπράξουμε τα ποσοστά μας. Και επειδή είχαμε τα ονόματά μας δίπλα-δίπλα και ήταν χαριτωμένο, τα πήραμε τα χαρτάκια, δεν τα καταθέσαμε, δεν μας ενδιέφεραν τα ποσοστά. Και έτσι, τώρα μοιραία, μια και δεν υπάρχει και μια και ο δίσκος αυτός έχει αρχίσει να κινείται, δεν ξέρω πώς, θα εισπράττω εγώ μερικά ποσοστά, μια και είμαι εν ζωή.
4: Ετοιμάζεστε να γίνετε βαθύπλουτη δηλαδή.
0: Δαβίδ Ναχμία ήταν και μεταφράστρια και μάλιστα με αρκετό έργο. Θα λέγαμε ότι μετέφρασε ελληνικά δημοτικά τραγούδια στα ισπανικά και ποίηματα του Παμπλο Νερούδα στα ελληνικά. Επίσης απέδωσε ελληνικά δημοτικά τραγούδια καθώς και ιδιότυπες ισπανικές μελωδίες. Τα λέω γιατί πάμε κοντά λίγο και προς τη Χιλή. Ποια ήταν η γνώμη της ή δεν ξέρω αν μιλήσατε, αν άκουσες κάτι για την περίοδο Αλιέντε, μια πολύ μεγάλη ευκαιρία για τη Χιλή να εκδημοκρατιστεί με έναν ηγέτη πραγματικά της αυτοθυσίας, της δημοκρατίας, των ελευθέρων ιδεών.
1: Τον γνώρισε από κοντά. Ήρθε σε επαφή. Μάλιστα μου είπε κάποια στιγμή ότι είχε γνωρίσει και τον Φιντέλ Κάστρο, ο οποίος της προσέφερε ένα πούρο, το οποίο το κρατούσε μέχρι εκείνη τη στιγμή. Είχε πολλές αναμνήσεις. Αλλά βεβαίως εγώ δεν την ενέπλεξα πολύ στη συνέντευξη εκείνη με τα πολιτικά. Παρ' όλα αυτά όμως είχε μια πολύ μεγάλη ευαισθησία και μια μεγάλη αγάπη και για τη Χιλή, κάτι το οποίο της το απέδωσε πίσω. Και η πρεσβεία εδώ πέρα είχαν μια πολύ στενή σχέση με τη Δανάη. Το κυριότερο βέβαια είναι αυτό που είπες, ότι είχε βαθιά γνώση της γλώσσας και των γλωσσών γενικότερα, και αυτά που έκανε δεν ήταν ακριβώς μεταφράσεις, ήταν πολύ σπουδαίες αποδόσεις, γιατί είχε πνευματικό ειδικό βάρος, γνώριζε πολύ, ήταν πολύ διαβασμένη η Δανάη. Και ήταν πάρα πολύ ταλαντούχα. Εγώ συνέχεια, όπως είδες, επισημαίνω πάρα πολύ αυτό το λόγιο κομμάτι της, διότι αν αυτό το αφαιρούσες, θα είχες μια απλή τραγουδίστρια. Απλές τραγουδίστριες ήταν πολλές εκείνο τον καιρό και πολλές οι οποίες δεν είχαν ιδιαίτερη μόρφωση και απλά μια συγκυρία τους είχε δώσει μια ωραία φωνή. Δηλαδή δεν ήταν απλά μια φωνή. Μέσα στη φωνή της υπήρχαν οι μνήμες ολόκληρων εκατονταετιών, εκατονταετηρίδων, γιατί είχε, ερχόταν και από ένα, όπως είπαμε, ένα πολύ ισχυρό περιβάλλον μόρφωσης και παιδείας.
0: Οι ρίζες λοιπόν πολύ σημαντικές, και βέβαια δεν μπορούσες να αφαιρέσεις από τις ερμηνείες αυτές όλες τις, τις πολύ, την πολύγλωση Δανάη, τις μεταφράσεις της, τη συγγραφική της ιδιότητα, τη δημοσιογραφική της δυνότητα, και όλα αυτά συνέθεταν ένα πλάσμα που έβγαινε μέσα από την ερμηνεία του ο κόσμος αυτός όλος. Ε?
1: Ναι, βέβαια. Και ήταν επίσης δασκάλα. Δασκάλα τραγουδιού.
0: Βεβαίως.
1: Και όσους έχω γνωρίσει που είχαν την τύχη να βρεθούν δίπλα της, ήταν πραγματικά πολύ ευτυχείς που την γνωρίσαν και πέρασαν από εκεί.
0: Πάντως η μεταφραστική της, η μετάφραση που έκανε πάνω στο Κάντο Χενεράλε, νομίζω είναι, είναι μια στιγμή πολύ όμορφη και για το χώρο αυτό.
1: Και μιλάμε τώρα για ένα, ένα τεύχος, ένα volume τεράστιο. Δηλαδή δεν, μιλάμε για έργο ζωής τώρα το Κάντο Χενεράλε. Και έχει γράψει κάμποσα βιβλία επίσης και βιβλία ποίησης κλπ. Δεν είναι δηλαδή η Δανάη, τη γνωρίζουμε σε μία διάσταση. Αλλά είχε πάρα πολλές διαστάσεις. Όταν είχε αποσκυρτήσει η Σούρα.
0: Α, η γυναίκα του Ατίκ.
1: Η τελευταία γυναίκα που έμελε να γίνει.
0: Τραγική λίγο κλπ.
1: Ήταν η μοναδική που παντρεύτηκε ο Ατίκ. Η Σούρα ήταν όνομα και πράγμα.
0: Εκροσίας, έτσι.
1: Εκροσίας. Την είχε κουβαλήσει σε ένα κάρο μέσα.
0: Ναι, ναι, για να περάσει παράνομα στο, στα σύνορα. Ε.
1: Κρυμμένη, ναι. Περάσει. Και αυτή βεβαίως κάποια στιγμή είχε αποσκυρτήσει. Είχε πάει, τα φτιάξε με τον Ταμία της μάντρας. Της έγραψε εκείνο το τραγουδάκι, το «Αν βγουν αλήθεια, όσα νομίζεις παραμύθια, και αν δυστυχήσεις την πόρτα μου, έλα να χτυπήσεις, θα στην ανοίξω και θα σε σφίξω στο στήθος μου χωρίς ντροπή και ο κόσμος ό,τι θέλει ας πει». Πολλά ελληνικά η Σούρα δεν γνωρίζει, το μήνυμά μας το πιάσε και ξαναγύρισε. Να λοιπόν και αυτό το τραγούδι, το οποίο θα μας το πει η Χριστίνα Σαμαρά, συνοδεύω εγώ στο πιάνο.
0: Ναι.

0: ντροπή κι ο κόσμος ό,τι θέλει ας πει.
1: Και έφτιαξε και μερικά τραγούδια λοιπόν, όπως ένα πραγματικά υπέροχο τραγούδι. Τι είναι αυτό που το λένε αγάπη? Εδώ υπάρχει και μια ιστορία ολόκληρη από πίσω, γιατί έγινε διάσημο, έγινε διεθνές.
2: Είναι συγκλονιστικό. Βεβαίως, αν οι ακροατές σου αποφασίσουν να ψάξουν το τραγούδι αυτό στο ίντερνετ, θα διαπιστώσουν ότι δεν είναι γραμμένο από τη Δανάη. Δηλαδή το υπογράφει ο Ιωάννης Φερμάνογλου. Mm-hmm. Η ίδια όμως μου εξήγησε ότι αυτός ήταν ένας δημοσιογράφος, ο οποίος πήγαινε στη Δανάη και, όπως η ίδια αφήνει να εννοηθεί με δόλιο τρόπο, την παρακαλούσε να του μεταφράσει κάποια τραγούδια μεγάλες επιτυχίες του εξωτερικού και η ίδια του γράφει ολόκληρο το στίχο. Αυτός πήγαινε, το δημοσίευε ως δικό του.
1: Μάλιστα.
2: Αυτό ήταν γύρω, ήταν 30 τραγούδια. Το 31ο, από ό,τι μου λέει, και θα τα ακούσουμε σε λίγο, ήταν το «Τι είναι αυτό που το λένε αγάπη», όπου μέσα εκεί η Δανά είχε βάλει και ένα κομμάτι από τους μοιραίους του Βάρναλη, που το «Ποτέ κανένα στόμα δεν το βρέθηκε, δεν το είπε ακόμα». Όπου τον προειδοποιεί, μη σου πούνε τίποτα, ας πούμε. Εν πάση περιπτώσει, το παίρνει και αυτό το κομμάτι ο Φερμάνογλου, το υπογράφει ο ίδιος, αλλά έλα που αυτό το κομμάτι όμως έγινε μια επιτυχία τεραστίων διαστάσεων το 1957, το «Παιδί και το Δελφίνι».
1: Το «Παιδί και το Δελφίνι», ναι. Με το Μαρούδα, δεν ήταν.
2: Μαρούδας, ο οποίος τραγουδάει μαζί με τη Σοφία Λόρεν. Μια πολύ μεγάλη στιγμή. Και αυτό φέρνει εκατομμύρια στον κύριο Φερμάνογλου.
1: Και αν θυμάμαι καλά, Δαβίδη, είναι και μια από τις πρώτες μεγάλες επιτυχίες τραγουδιών που φύγανε με το αεράκι της εποχής προς τα έξω.
2: Ναι, ναι, είναι ελάχιστα τραγούδια έχουν δρασκελίσει τα ελληνικά σύνορα. Ήταν το «Δυο πράσινα μάτια», ήταν το «Θα σε πάρω να φύγουμε», ήταν το «Τι είναι αυτό που το λένε αγάπη», το οποίο μεταφράστηκε και στα γαλλικά. Και αυτός είδε βεβαίως χαρά μεγάλη, με εκατομμύρια
1: χρήμα.
2: Και η Δανάη είδε το πνευματικό της παιδί, το οποίο γύριζε τον κόσμο, και μέχρι το τέλος, μέχρι να της βγει ψυχή στο τέλος, δεν μίλαγε για τίποτα άλλο εκτός από αυτή την αδικία, και παρακαλούσε την ΑΕΠΗ και προσπαθούσε για να... Αλλά δεν μπορούσε, εφόσον είχε υπογραφεί από την πρώτη στιγμή από τον να το διεκδικήσει, φαινόταν σαν ένα ξένο τραγούδι και η ίδια μαράζωνε με αυτό τον καημό.
1: Ναι.
2: Αλλά μπορούμε να ακούσουμε τι μου είπε η ίδια τότε, το 2002.
1: Να ακούσουμε κάτι σχετικό και να περάσουμε να ακούσουμε το τραγούδι μετά.
2: Τι είναι αυτό που το λένε αγάπη? Τι συνέβη με αυτό το τραγούδι?
3: Α, μα αυτό είναι καημός. Αυτό έχει γίνει πληγή, παιδί μου. Κάποτε είχα ένα φιλαράκο δημοσιογράφο, μου έπαιρνε καμιά φωτογραφία καμιά μαθητριά μου και την έβαινε στη Βραδινή, και κάθε φορά ερχότανε να του βγάλω τα λόγια από το τάδε ξένο τραγούδι. Του τα έβγανα και τα δημοσίευε κατευθείαν, ξεκινώντας από το «Άσπρο μου περιστέρι πέτα». Αυτό είναι όλο δικό μου. Και μου έκανε και τη χαρά να βάλει τη φωτογραφία μου απόξω. Αυτό ήταν ωραίο. Από εκεί και πέρα, «Άνεμα εκόρε», «Again», όλα τα τραγούδια τα ξένα που λένε Φερμάνογλου, και πολλά ελληνικά. Από αυτά θυμάμαι «Βάλια κοντιός μη βίδα», όλα είναι δικά μου. Όλα.
2: Ενώ τα υπογράφει ο Φερμάνογλου.
3: Ναι, βέβαια, του τα χάριζα. Και ένα ελληνικό που το είχε πει ο Γούναρης, γιατί πιο πριν να μη σε έχω γνωρίσει, τότε που η καρδιά μου ξέρει να ακούει, πολύ ωραίο τραγούδι.
4: Γιατί

0: 30 εν όλο. Το 31ο ήταν το τι είναι αυτό που το λένε αγάπη.
1: Σε δικούς σας στίχους.
0: Με δικούς
1: και μουσική του Τάκη Μαράκη.
0: Μάλιστα του λέω, έχει υπόψη σου ότι έχω μέσα μια φράση του Βάρναλη, ο οποίος ήταν πολύ φίλος με τον πατέρα μου.
1: Ποια είναι αυτή η φράση?
0: Ποτέ ποτέ κανένα στόμα δεν το βρήκε και δεν το είπε ακόμα. Για να πω από τους μοιραίους, ναι. Και του λέω, έχει υπόψη, μη σου πει κανείς ότι έκλεψες, να ξέρεις ότι είναι από το μεγάλο μας σπίτι μια φράση, και την έβαλα γιατί ταιριάζει. Και όταν μου είπε όμως ότι το έδωσε σε ξένη εταιρεία, του τα χάριζα. Όταν μου είπε ότι το έδωσε σε ξένη εταιρεία και θα το τραγούδαγε η Σοφία Λόρεν σε την ιατρό, εδώ θέλω τουλάχιστον τα μισά ποσοστά. Εν τω μεταξύ πέθανε ο φίλος μας. Έχω βαρεθεί να τους λέω να μου δώσουν έστω μερικά ποσοστά, γιατί είναι πάρα

Όπως είπαμε λοιπόν, εδώ είναι ευκαιρία σήμερα να πούμε μερικά πράγματα που ίσως δεν είναι τόσο γνωστά, δηλαδή να αποκαλύψουμε σε εισαγωγικά η λέξη όσο θέλετε και εκτός ίσως κάποιες πλευρές μιας μεγάλης ερμηνεύτριας, η οποία ήταν μια σύνθεση πολλών όπως ακούσατε πραγμάτων, οικογένειας, μόρφωσης, γνώσης δηλαδή, τόλμης όμως και συνέπειας σε κάποια πράγματα, αλλά και μιας αθωότητας περίεργης, γιατί είναι σε ακραίο βαθμό, άσχετα αν η εποχή προκαλούσε για αυτή την αθωότητα. Όμως η Δανάη δεν σταμάτησε ποτέ να γράφει, δεν σταμάτησε ποτέ να τραγουδά και έτσι μας χάρισε πολύ πολύ ωραία τραγούδια. Και με την ευκαιρία αυτή έχουμε τον Δαβίδ εδώ να μας λέει και κάποιες πληροφορίες χρήσιμες πολύ, καθώς τη γνώρισε, καθώς μιλήσανε, και θα ακούσουμε πάλι ένα απόσπασμα, αφού ακούσουμε πρώτα το τραγούδι «Ας αρνηθώ αγάπη μου», σε μια ιδιαίτερη, πολύ ιδιαίτερη ερμηνεία από τον Κώστα Χατζή στα πρώτα του σχεδόν βήματα.

0: Δαβίδ Ραχμία, ωραία ερμηνεία, είδες. Δηλαδή, ένας άλλος χατζής, ένας χατζής που έψαχνε τα βήματά του και τυχαίνει στο πρώτο σκαλοπατάκι να συναντάει τη Δανάη και του λέει: «Καλώς ήρθες, πέρασε, πες το εσύ». Και το λέει νέος με κουμπωμένο πουκάμισο μέχρι πάνω και με αδύνατο πρόσωπο, έτσι, με εκείνη τη ζεστή φωνή που ακόμα δεν είχε κάτσει γερά, αλλά που προδιέθεται για μια συνέχεια ενδιαφέρουσα.
1: Το χατζή δεν του άνοιγαν τις πόρτες. Λόγω της καταγωγής του ήταν, μιλάμε, υπήρχε πολύ ρατσισμός, δεν τον θέλανε καθόλου. Είδε και έπαθε, αλλά όμως τελικά αυτό ήταν το εφαλτήριο της καριέρας του, αυτό το τραγούδι. Το οποίο τραγούδι, βέβαια, ένα δυστοπικό τραγούδι, το οποίο λίγοι παρατηρούν το στίχο, όπως για παράδειγμα «Ήλιο να βλέπω μαύρο». Και διάφορες τέτοιες λεπτομέρειες. Το έγραψε τη μουσική ο Μίμης Πλέσας. Και το στίχο, ο στίχος είναι της Δανάης. Αλλά η ίδια η Δανάη, στην συνέντευξη που της πήρε, την τελευταία συνέντευξη της ζωής της, κάτι λέει και γι' αυτό.
2: Είναι κι άλλο ένα τραγούδι μεγάλο δικό σας, το «Αν σ' αρνηθώ, αγάπη μου».
3: Να έχει σπάσει όλα τα ρεκόρ, να πούμε. Και εγγραφών, 35 εγγραφές έχει κάνει.
2: 47.
3: Ναι, ορίστε. Τι χαριτωμένο τραγούδι που είναι. Τι χαριτωμένο, τι ωραίο. Η μουσική δε τελείως πρωτότυπη του μιμούσκου μου. Ο μιμούσκος μου που δεν με αγαπάει πια. Νόμιζα ότι με αγαπούσε, δεν με αγαπάει πια.
2: Τι παράπονο.
3: Πρώτα απ' όλα δεν με παίρνει ποτέ να δει αν ζω ή αν πέθανα. Να με πάρει ένα τηλέφωνο. Τι γίνεσαι. Θίτσα, μαμά, γιαγιά, να με πει ό,τι θέλει. Συνήθως με γράφει η καλή μου η Νεράιδα. Το Νεράιδα βέβαια πάει πολύ.
0: Στην μεγάλη ποικιλία τραγουδιών, ο Δαβίδ Ραχμία, που έχει ερμηνεύσει, γράψει, εκφραστεί με έναν τρόπο εμπνευστή, θα λέγαμε, η Δανάη, το πολυτάλαντο αυτό πλάσμα, είναι και τα δημοτικά. Τραγούδισε δηλαδή και δημοτικά. Ας πούμε, του Γιάννου η Φλογέρα, που το λέει υπέροχα, λες και είναι φτιαγμένη γι' αυτό. Πες μας δύο λόγια, έτσι, σε παρακαλώ, για το κομμάτι, την πλευρά αυτή της Δανάης.
1: Η Δανάη ήταν Ελληνίδα πατριώτισσα. Οπότε, κατά συνέπεια, θα έπρεπε να την ελκύσει κάτι τέτοιο. Τα έβλεπε με, σαν οικολογικά δημιουργήματα της πατρίδας της, τα δημοτικά τραγούδια και τα δημοτικοφανή, ας πούμε, γιατί αυτό του Γιάννου η Φλογέρα είναι του Μιχάλη Σουγιούλ.
0: Του Σουγιούλ, ναι.
1: Και προσπαθούσε να περάσει μέσα από αυτά το μήνυμά της. Τραγούδισε πολλά τέτοια τραγούδια, τα οποία τα ανέδειξε με τη φωνή της και δεν είναι καθόλου εξαιρεταία.

0: του Γιάννου τη φλογέρα.
1: Η Δανάη λοιπόν ήταν μια πολίτης καταρχήν, να το πω έτσι με κεφαλαία γράμματα, γιατί και την πρώτη δικτατορία έζησε στη Χιλή. Ήταν μέλος της Εταιρείας Στιχουργών και Μουσικών Συνθετών Ελλάδας, Εταιρείας Ελλήνων Λογοτεχνών, της Επιτροπής Αλληλεγγύης με τη Χιλή, να πάλι η Χιλή εδώ, του Σωματείου Ελλήνων Ηθοποιών και άλλα. Βλέπετε λοιπόν πόσες δράσεις. Η Δανάη είχε δώσει σειρά διαλέξεων, παρακαλώ, στα πανεπιστήμια της Χιλής, καθώς και πολλά ρεσιτάλ με ελληνικά τραγούδια. Είχε τιμηθεί με πολλές διακρίσεις, επένους, δύο βραβεία για τους στίχους της, καθώς και ειδικό βραβείο της Προεδρίας της Χιλής επί Αλιέντε. Και στο Φεστιβάλ του Χιλιανού Ελαφρού Τραγουδιού το 1972. Μιλήσαμε λοιπόν για μια πλευρά της Δανάης που επίσης ήταν χαρακτηριστική της πορείας της και τη διαμόρφωσε και αυτή. Και βέβαια όταν ξέσπασε ο Δεύτερος Παγκόσμιος Πόλεμος, κατέφυγε στα Τρίκαλα, όπου και διέμεινε εκεί με την αδερφή της, και την πρώτη κατοχή έτσι ανέπτυξε έντονη, παρακαλώ, αντιστασιακή δράση που την οδήγησε στις φυλακές Αβέροφ. Ενταγμένη στο ΕΑΜ, έκρυβε συνταγωνιστές και συναγωνίστριές της και οργάνωσε συσίτια τραγουδούς στα νοσοκομεία. Αυτό το αναφέρουμε γιατί υπάρχει και μια πλευρά μιας γυναίκας που τόλμησε, που δεν φοβήθηκε, που μπόρεσε και ήταν αλληλέγγυα σε συνθήκες που όλοι καταλαβαίνουμε πόσο δύσκολες ήταν για όλους τους Έλληνες. Η Δανάη και εκεί σήκωσε το ανάστημά της. Δαβίδ Ναχμία, πες μας λίγο.
2: Θα ακούσουμε ένα από τα πιο χαρακτηριστικά τραγούδια. Ναι. Το έγραψε ο Ατίκ και ήταν τα τελευταία για σε μια. Που πάλι το έγραψε για τη Σούρα, δηλαδή με ένα κίνητρο που του δώσε, γιατί όταν επέστρεψε πίσω την έπιασε να μιλάει ξανά στο τηλέφωνο με τον αντεραστή. Λέει, καλά, δεν τελειώσατε. Λέει, ναι, τελειώσαμε, λέει, αλλά όμως με πήρε τηλέφωνο για να μου πει ότι εκεί που χωρίσαμε πέρασε ένα παιδάκι και του πούλησε ένα ματσάκι για σεμιά. Εγώ το ξέχασα πάνω στη φούρια μου και αυτός το μάζεψε, το βάλε μέσα σε ένα φάκελο και από εκεί μέσα ξερά θα του θυμίζουν τη σύντομη μας ιστορία.

0: Δεν θέλω να ξεχάσω, να μην λησμονήσω δηλαδή, να πω ότι κατά την πρώτη της παραμονή στη Χιλή Δανάη βοήθησε τον χιλιανό ελληνιστή, τον περίφημο Μιγγέλ Καστίγιο Νιτγέλ, και να μεταφράσει στα ισπανικά, παρακαλώ, την Οδύσσια του Καζαντζάκη. Φανταστείτε λοιπόν και αυτή την πλευρά της Δανάης, και θέλω να δω τώρα με το λαϊκό τραγούδι, με τον Μπουζούκι συγκεκριμένα, ποια ήταν η σχέση της, Δαβίδ?
1: Απολύτως καμία.
2: Είναι γνωστή σε όσους σας γνωρίζουν η από πολλά χρόνια εκφρασμένη απέχθειά σας προς τον Μπουζούκι, τον Μπαγλαμά, τα Τσιφτετέλια και τα Ρεμπέτικα εν γέννη. Πριν καν μου απαντήσετε, ξέρω πως πολλοί άνθρωποι που μας βλέπουν αυτή τη στιγμή θα θυμώσουν με την απάντησή σας, γιατί τον Μπουζούκι το αγαπούν. Και θέλω να σας ρωτήσω, γιατί αυτό το μένος, κυρία Δανάη?
3: Δεν υπάρχει μένος, αλλά σαν Ελληνίδα αγαπάω την κιθάρα του Απόλλωνα, αγαπάω τη λύρα του Ορφέα, αγαπάω τη φλογέρα του Πανός, αγαπάω την άρπα του Κυκλαδικού μου Ιδόλιου, και γιατί να πάω στο Μπουζούκι του Μεμέτη, αφού σας είπα τόσα ονόματα δικά μου ελληνικά, γιατί να καταλήξω, ας είναι κι αυτό, αλλά δεν μπορεί να μου παίξει πρωταγωνιστικό ρόλο στη ζωή μου, όταν έχω αυτά τα πρότυπα, τα ονειρόδη πρότυπα. Δεν το καταλαβαίνω, γιατί το βλέπετε περίεργο αυτό, παιδιά μου?
2: Ζητήσατε κάποτε σε συνέντευξή σας και την άποψη του Αρχιεπισκόπου Μακάριου για το Ρεμπέτικο. Τι σας είπε?
3: Τι ιδέα να έχετε, του είπα. Και μου λέει, την χρήστην. Ήξερε, έβλεπε ο άνθρωπος. Και γενικά να πούμε ότι είναι. Και είναι και κάτι άλλο. Είναι το γλωσσικό, να πούμε. Εμείς στην Ελλάδα έχουμε λέξεις που λήγουν σε ρο, όναρ, ήμαρ, σε νι, το οποίον είναι ευγένεια, και το σίγμα το τελικό. Δεν μπορώ εγώ να καταλάβω ευγένεια στη λέξη τη σωστή. Μπουζούκ, κισμέτ, πώς λέγεται ο χορός αυτός, τα εννιά όγκλα, πώς τον λένε?
1: Ζεμπέκικο.
3: Ζεϊμπέκ. Αυτά τα εκ, εκτ, αυτά τα βάρβαρα είναι ξένα προς εμένα. Τα δεν τα κατηγορώ, αλλά δεν έχουν καμία σχέση με την ομορφιά και με την τελειότητα που έχει η ελληνική γλώσσα. Αυτό είναι όλο. Δεν μισώ, απλώς είναι ξένα.
2: Κάποτε όμως τσακωθήκατε άσχημα και με τον Γιάννη Ρίτσο για τον Μπουζούκι και κόντεψε να τον πιάσει η καρδιά του. Φαντάζομαι και με πολλούς άλλους. Άξιζε τον κόπο.
3: Και έχει μείνει μια ζωγραφική από εκεί. Την κοίταγα σήμερα. Από τα νεύρα του είχε πάρει το κόκκινο στυλό του Μενλή, του σπήλου Μενλή, γιατί εκεί έγινε ο καυγάς, και έφτιασε ένα κεφαλάκι και το έχω φυλάξει. Ναι. Ήθελε να είναι μοντέρνος, γιατί έγινε η εισβολή του Μπουζουκιού και είδανε τι καινούριο πράγμα είναι αυτό.
2: Ο Ρίτσος.
3: Ναι, ο Ρίτσος, να πούμε, με το Μενλή να βάλει. Και του λέω, τι το θες, παιδάκι μου, το Μπουζούκι, θες δε θες, σε πηγαίνει σε Λάγκεμα, σε πηγαίνει σε Αμανέ. Δεν έχει τη διάβια και την καθαρότητα της ελληνικής παιδείας, της ελληνικής αντίληψης που έχει η μουσική. Και εκεί μαλώσαμε.

0: Συνεχίζουμε λοιπόν η δική μας πόλη εδώ από το στούντιο Μη της Ελληνικής Ραδιοφωνίας, μια πολύ πολύ ιδιαίτερη εκπομπή. Είχαμε τόσα και έχουμε τόσα να πούμε για τη Δανάη που δεν μας φτάνουν πολλές εκπομπές, αλλά περιοριζόμαστε εδώ να λέμε μερικά πράγματα έτσι πιο πολύ για να φωτίσουμε διάφορες πλευρές από κάποιες γωνίες πολύ πιο ιδιαίτερες και να σας αφήσουμε με τη φαντασία να χτίσετε και εσείς τη δική σας Δανάη όπως θέλετε και μέσα από τα τραγούδια που ακούτε βεβαίως. Και έχουμε τον κατάλληλο άνθρωπο εδώ, τον Δαβίδ Ναχμία, και θέλω να σε ρωτήσω, Δαβίδ, η σχέση της με τον Ατίκ ήταν μια πολύ πολύ ιδιαίτερη σχέση. Θα λέγαμε ότι αυτοί οι δυο φτιάξαν μαζί ένα κομμάτι του ελληνικού τραγουδιού πολύ ξεχωριστό που δεν μπορεί να ξεχαστεί και ίσως πάνε και λίγο μαζί τα βήματά τους. Πες μας λίγο, τι ήταν αυτό που έκανε τη Δανάη να αναφερθεί και να βγάλει και βιβλίο για τον Ατίκ και μάλιστα μια δουλειά αρκετά αξιόλογη.
1: Το 1986 η Δανάη αναγκάστηκε από ό,τι μου είπε να γράψει αυτό το βιβλίο. Γιατί? Δηλαδή ήταν κάτι το οποίο δεν το είχε μέσα στα πλάνα της. Μαζί με την ανιψιά του Ατίκ, δηλαδή τη θυγατέρα του Κίμωνα Τριανταφύλου,
2: την κυρία
1: Πέλια Τζαρτέλη Τριανταφύλου,
2: ναι. Ναι.
1: Έγραψε αυτό το βιβλίο, το οποίο ήταν για να αποκαταστήσει τη μνήμη του. Μάλιστα. Και γιατί όμως? Διότι είχε κυκλοφορήσει εκείνο τον καιρό μία σειρά για τον Ατίκ, την οποία την θεωρούσε ίδια όχι μόνο αμεληταία, αλλά έλεγε πως παρουσίαζε τον Ατίκ με τελείως λανθασμένα χρώματα. Όπως για παράδειγμα τον με ένα λαδωμένο πουκάμισο, να φωνάζει στο εστιατόριο μία φέτα κλπ. Δηλαδή ένας άνθρωπος ο οποίος ήταν τελείως αντίθετος από αυτό που είχε γνωρίσει. Αυτός είχε γνωρίσει έναν εσωστρεφή άνθρωπο, χαμηλών τόνων κλπ. Ενώ αυτοί τον παρουσιάζανε με έναν εξωστρεφή τρόπο κλπ. Όπως θέλανε το φέρανε.
0: Ας πούμε, ναι.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Το μη το χρυσομάλι, νομίζω.
1: Ναι.
0: Τότε.
1: Καταλαβαίνεις, ναι. Βέβαια, ότι ναι, ναι, ναι, ό,τι ναι. Ξεπερνάει το σύνορο του μυαλού, το ναι. Κάστοτε σκηνοθέτη κλπ. Μυθοποιείται και.
0: Ασφαλώς.
1: Και έτσι αισθάνθηκε την ανάγκη να γράψει αυτό το βιβλίο. Λοιπόν, αυτό το βιβλίο είναι συνταρακτικό βιβλίο, διότι παρουσιάζει τον Ατίκ και με την θηριώδη πένα της Δανάης. Το 1986 από τις εκδόσεις Εστία, όποιος θέλει μπορεί να το βρει αυτό το βιβλίο το συγκλονιστικό και λέγεται Ατίκ.
0: Ναι, θέλω να σου πω εδώ ότι επισκέφτηκα στο παλαιό Φάλιρο την ανιψιά του και με πήγε στο δωμάτιό του και μύριζε Ατίκ. Δηλαδή είδα τα μανικετόκουμπα, είδα τα πουκάμισα, ναι. Και όντως έχεις δίκιο σε αυτό που λες με το λιγδιασμένο, δεν ξέρω πώς το... πώς ακριβώς ήταν, αλλά εγώ είδα κάτι που κάμισα με ωραία υφή που ήταν σαν ζωντανά, σαν να τα φόραγε κάποιος,
1: ναι.
0: Σαν σε ένα σώμα και εκεί μέσα τις πένες του, τα μανικετόκοπα, τα βιβλία, κάτι παρτιτούρες και λοιπά, είδα διάφορα και μπήκα και έμεινα μέσα λίγη ώρα.
1: Το έχει μετατρέψει σε ένα μικρό μουσιάκι, ναι, το έχω δει και εγώ.
0: Ναι.
1: Έχει όλες τις παρτιτούρες τακτοποιημένες, ναι, ναι. Το πιάνο του. Είναι δηλαδή ο Ατίκ υπάρχει εκεί πέρα και ιδιαίτερα το πιο σημαντικό από όλα τα ημερολόγια του που έγραφε από το 1901, τα οποία είναι αραβουργήματα.
0: Και η γραφή του, ναι.
1: Δείχνει πως το ταλέντο είναι, ναι, βασικά ο.
0: Ποικίλο, μεγάλο.
1: Ναι, ως συσσωρευτής της ανθρώπινης δημιουργίας. Και ο Ατίκ δεν ήταν μόνο σε ένα επίπεδο σημαντικός, ας πούμε, όπως το γνωρίζουμε ο συνθέτης. Μην ξεχνάμε ότι έχει στιχουργήσει με αριστουργηματικούς στίχους όλα του τα τραγούδια.
0: Και ήταν και performer, Δαβίδ. Ήταν ένας άνθρωπος ο οποίος ανέβαινε στη σκηνή πάνω και ήταν one man show, αλλά πλούσιο show. Πολύ πλούσιο. Ένας κομπέρ, με λίγα λόγια, εξελιγμένος για τα ελληνικά δεδομένα.
1: Ένας μεταξωτός άνθρωπος.
0: Και μην ξεχάσουμε να πούμε ότι ήταν ένας άνθρωπος του έρωτα. Αυτή είναι μεγάλη κουβέντα. Δηλαδή, αν ο έρωτας κινούσε τον Ατίκ.
1: Αλλά ένας έρωτας ο οποίος προορίζεται να κρατήσει για μια ζωή και όχι για μια εβδομάδα.
0: Για μια ζωή και να υπερβεί κάθε δεδομένο της εποχής του.
1: Έτσι, με αυτά και με αυτά, βρίσκεστε με τον Ατίκ. Ο Ατίκ όμως στην αρχή είναι διστακτικός να σας αποδεχτεί. Σας έλειπε η σχηματική ομορφιά.
3: Δεν ήμουν ένα παιδί, να πούμε, ένα κοριτσόπουλο, άχρουν και άοσμον. Δεν είχα ύφος, να πούμε, που να μπορούσε να το μοστράρει βεντετικά.

0: Κυρίες και κύριοι, η ώρα δεν μας παίρνει. Θα παραλείψουμε ή την πρωταγωνίστρια ή το διαγωνισμό τραγουδιού. Λοιπόν, διαγωνισμός τραγουδιού. Βρε παιδιά, ένας διαγωνισμός έχει πιο πολύ γούστο. Είναι ανοησία να επιμένετε.
1: Η μισή θεατέ θα είναι την πρωταγωνίστρια.
0: Η μισή θεατέ είναι ανόητη.
1: Θα καλέσετε αυτό που είπατε.
0: Σύμφωνοι, ανακαλώ. Η μισή θεατέ δεν είναι ανόητη.
2: Ο Αντίκ ήταν ένας άνθρωπος που έπρεπε κανείς να τον θαυμάζει. Δεν είναι να τον αγαπάει, να πούμε, τι να τον αγαπάς. Έγραφε ένα τραγούδι, να πούμε, και ήταν ένα άρωμα ψυχής οι μελωδίες του και οι στίχοι του. Σοφή, τέλειοι ήταν, τέλειοι τα τραγούδια του. Οι δε μουσικές υποκρούσεις. Τι μιλάμε τώρα για Σούμπερ κλπ. Κλπ. Ήταν χίλιες φορές ανώτερος. Εγώ δεν έχω ακούσει παρά σπανιότατα να παίζεται ένα κομμάτι του Αττικ όπως είναι γραμμένο. Μόνο από σένα έχω ακούσει. Μόνο εσύ έχεις παίξει σωστά όπως είναι γραμμένο στην προηγούμενη εκπομπή. Δεν τον παίζουν όπως είναι. Είναι δύσκολος. Είναι σοφός συνθέτης. Είναι ένα από τα δύο-τρία πιο σπουδαία πλάσματα που έχουν γεμίσει τη ζωή μου. Εγώ τον θαυμάζω. Και δεν σας κρύβω ότι λίγο ακόμα και θα ήμουν ερωτευμένη μαζί του.

0: Να πούμε εδώ ότι ακούμε και τραγούδια από το στούντιο Β που γράψαμε ειδικά για την εκπομπή μας. Ήταν η Χριστίνα Σαμαρά στο τραγούδι και ο Δαβίδ Ναχμίας στο πιάνο. Και βέβαια να κλαις δεν είναι ντροπή για μια γυναίκα, Δαβίδ, και έκλαψε πολύ για κάποιον αδικοχαμένο έρωτα, για κάτι που δεν πρόκειται ποτέ να έρθει όσο και να το ονειρευόμαστε, για κάτι που πάντα θα λείπει, για έναν ανεκπλήρωτο έρωτα ζωής. Ο Ατίκ νομίζω ότι μέσα στον έρωτα έβαζε τόσα πολλά και μέσα στο κλάμα έβαζε μια γενοδορία και μια αλήθεια. Εγώ δίνω, αλλά βρε παιδιά, δεν πρέπει να πάρω κιόλας. Δεν είναι σαν να έλεγε κάπως έτσι τα πράγματα, για πες.
1: Στη ζωή μόνο τι δίνεις ελέγχεις. Το τι θα πάρεις τελικά είναι αυτό που θα έρθει αυτόματα αν έρθει. Αλλά νομίζω ότι ο Ατίκ πήρε πολλά. Βέβαια έκαψε το κερί του από τις δύο πλευρές, έβγαλε πολύ φλόγα, αλλά όμως το κερί κάει και γρήγορα.
0: Πόσο ετών έφυγε από τη ζωή, δεν θυμάμαι. Ήταν
1: νέος. 98.
0: Νέος, ναι, ναι. Με εκείνο, εκεί, κάπου σε ποιο σημείο έγινε αυτό το επεισόδιο. Νομίζω ήταν με Ιταλό. Αλλά
1: στο Σύνταγμα, ήταν ένας Γερμανός.
0: Γερμανός.
1: Ήταν ένας Γερμανός, όπου πέρασε ο Ατίκ, το σκούντισε κατά λάθος με το ποδήλατο, τον κατέβασε από το ποδήλατο, τον έδιρε και πήγε εμόφυρτο στο σπίτι, του πήρε και το ποδήλατο, γύρισε με τα πόδια στο Μπρομπονά, εκεί πέρα έμενε, που ήταν το τελευταίο του σπίτι και. Μεγάλη απόσταση.
0: Στον Μπρομπονά έχω πάει εκεί. Δεν θυμάμαι αν έχω μπει μέσα, νομίζω δεν έχω μπει, αλλά.
1: Στην Κολούμπια.
0: Στην Οδείο Χαλκίδος, κάπου εκεί κοντά, δίπλα ήταν εκεί. Το θυμάσαι, έχεις πάει.
1: Ναι. Στην Κολούμπια, ναι, βέβαια.
0: Είναι στην Κολούμπια, ναι, κοντά. Εκεί κάτι μένανε κάποιοι φίλοι μου μετά πολλά χρόνια, βέβαια. Ναι, για πες.
1: Και έτσι γύρισε πίσω. Αγανακτισμένος, είχε ξεχυλήσει και το ποτήρι του, η μητέρα του είχε πεθάνει, είχε δει πολλά πράγματα και στην κατοχή δεν πέρασε καλά ο Ατίκ. Γιατί εκείνα τα χρόνια, χωρίς την αστυνόμευση, ξέρουμε ότι εμφανίζονται κάποια λουλούδια κλπ. Του κάναν καζούρα και μέσα στη μάντρα, είχε πάει στη Θεσσαλονίκη, τον γιουχάρανε, δεν μπορούσανε. Γιατί η ευαισθησία ήταν η αντιδιαστολή του θυμικού της εποχής.
0: Του θυμικού και του πάθους για την οποιαδήποτε σύγκρουση, ας πούμε.
1: Βέβαια.
0: Και ο Ατίκ δεν ήταν συγκρουσιακός, τουλάχιστον.
1: Ήταν η κοινωνία σε άλλο mode,
0: σε άλλη πίστα που λέμε. Ναι, ναι, ναι, ναι. Και ο Ατίκ ήταν ένα τρυφερό πλάσμα σε ένα κήπο φτιαγμένο μέσα, να ακούει τα ειδόνια και να μεταφράζει τους ήχους τους.
1: Ακριβώς. Πολύ σωστά.
0: Ναι, ναι. Δαβίδ Ναχμίας, σε ευχαριστώ πολύ που ήσουν κοντά μου σε αυτή την περιπέτεια εδώ που κάναμε να προσεγγίσουμε τη Δανάη όσο μπορούσαμε. Έχεις ασχοληθεί πολύ με τη Δανάη, έχεις ασχοληθεί με το ελαφρό τραγούδι και όπως ξέρεις εγώ σε παρακολουθώ και σε χειροκροτώ για τις ερμηνείες και τις δικές σου και των συνεργατών που έχεις δίπλα σου.
1: Εγώ σε ευχαριστώ περισσότερο όχι για μένα, αλλά διότι ανοίγεις την πόρτα σε πράγματα τα οποία είναι αμαρτία να βρίσκονται παραθεωρημένα και μέσα σε σεντούκια με τις ναφθαλίνες. Mm-hmm. Και πολλές φορές και χωρίς τις ναφθαλίνες και να τα τρώει ο χρόνος. Mm-hmm. Και μιλάμε τώρα για μια περιουσία τεράστια, εθνική περιουσία, έτσι. Αυτό είναι ο σύγχρονος πατριωτισμός.
0: Και πολιτισμός, γιατί εμείς σαν χώρα ένα πράγμα έχουμε να δώσουμε προς τα έξω, εκτός από το φως. Τον πολιτισμό μας. Και όλα αυτά τα είδη μουσικής και αυτοί οι άνθρωποι που είχαν τέτοιο ανάστημα συνθέτουν ένα κάδρο διαχρονικό. Παρόντα χρόνο μεν, αλλά και μελλοντικό. Και ας έρχονται από το παρελθόν, δεν είναι ξεπερασμένα, δεν είναι παρελθόν, είναι παρόν και ελπίζουμε ότι το χρυσό κομμάτι αυτού του παρόντος θα ταξιδέψει ακόμα πολλά χρόνια.
1: Μακάρι.
0: Δαβίδ, σε ευχαριστώ.
1: Και εγώ, Θέμη Ροδαμίτη, σε ευχαριστώ για την φιλοξενία και τη δική μου, αλλά ιδιαίτερα της Δανάης.
0: Ναι, και να προσθέσω επίσης να συνεχίσεις με συνέπεια και πολλή εργασία να προσεγγίζεις και να αποδίδεις αυτές τις πλευρές του ελληνικού τραγουδιού μας. Σε ευχαριστώ. Κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι της εκπομπής, η δική μας πόλη, κάπου εδώ φτάνουμε στο τέλος. Νομίζω ότι ήταν ένα αφιέρωμα στη Δανάη που το παρακολουθήσατε με ενδιαφέρον. Να το θυμάστε, να το κρατήσετε, να ακούσετε ξανά τραγούδια και μόνοι σας και ένα βραδάκι ωραία μες στην άνοιξη. Θέλω ο Δαβίδ μόνο πριν κλείσουμε και μετά τις ευχαριστίες να μας πει λίγο την επόμενη εμφάνιση που θα έχει ως πιανίστας. Δαβίδ, σε παρακαλώ.
1: Θα κάνουμε δύο αφιερώματα στον Ατίκ. Το ένα είναι στην Κέρκυρα, 23 Ιουνίου 2026 και το άλλο είναι στο Ηράκλειο Κρήτης, 3 Ιουλίου στο Καζαντζάκης. Για τον Ατίκ. Με τη Χριστίνα Σαμαρά.
0: Πάλι με τη Χριστίνα Σαμαρά, βεβαίως. Είναι πάρα πάρα πολύ ωραία αυτά. Και εσείς, φίλες και φίλοι, κυρίες και κύριοι, όπου και αν πάτε, να θυμάστε ότι το μεγάλο μας όπλο είναι ο πολιτισμός μας. Και μάλιστα η σύνθεση και οι ομορφιές αυτού του τεράστιου πολιτισμού να τις κάνετε μια ανθοδέσμη και να την προσφέρετε στους επόμενους. Ο Θέμης Ζωδαμίτσης και μελέγε την παρουσίαση αυτής της εκπομπής και μαζί με ο τεχνικός μας ο κύριος Κώστας Κυριακάκης. Όπου και αν πας να θυμάσαι λοιπόν και να είστε καλά όλοι. Γεια σας.

πάει η μουσική όταν δεν την ακούμε πια? Η μουσική όταν δεν την ακούμε πια πάει παντού, πουθενά, όπου να είναι. Η μουσική όταν δεν την ακούμε πια πάει παντού.